0: να καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες σε αναρτήσεις του είχε τονίσει ότι οι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα ασθενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή, περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει καταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Λαυρόφ τόνισε στο Ρούμπιο ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε προειδοποίηση προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη συντομήνη ημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από το πρωί βλέπω κάτι ξενυχτισμένους τύπους που μεταδίασαν ή το μάτι τους. Είναι συμπολίτες που αγαπούν τον Ολυμπιακό και πανηγύριζαν όλη νύχτα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, η τέταρτη στην ιστορία του συλλόγου, για να μας τα στείλει άλλες τρεις. Συγχαρητήρια. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι όντως ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι που είναι δύσκολο. Ήταν πολύ σταθερή ομάδα και έπαιζε καλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης, γιατί ως τώρα όποιος ήταν πρώτος στην κατάταξη μέχρι πριν το Final Four συνήθως το έχανε τον τίτλο, αλλά όλα αυτά οι προλήψεις είναι για να σπάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι Ολυμπιακοί λοιπόν γιορτάζουν, πανηγυρίζουν για την Ευρωλίγκα. Ο Αλέξης Τσίπρας γιορτάζει για την Μπαρτσελόνα, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Ακούτε Sky και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραήτης 210-48-00-170-174. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό μουσικό θέμα από τους τίτλους των Πουλ του Πολέμου των Άστρων. Είναι μια περιπέτεια που ξεκίνησε σαν σήμερα, 1977, προβλήθηκε για πρώτη φορά η πρώτη ταινία της σειράς. Πόσες έχουν γίνει, έχω χάσει το μέτρημα. Χτες είχε γενέθλια αυτός ο μεγαλύτερος τραγουδοποιός νομίζω όλων των εποχών. Ο Bob Dylan έκλεισε χτες τα 85.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας οι δημοσκόποι θα έχουν δουλειές με φούντες, είναι στους βατήρες, έτοιμοι για το πιστόλι του αφέτη, να ξεκινήσουν οι μετρήσεις. Οι μετρήσεις που θα δημοσιευθούν σε λίγες μέρες και θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα αποτυπωθεί η δύναμη των δύο καινούριων κομμάτων, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα. Αυτή τη φορά όχι ως υποθετικά ερωτήματα, αλλά ως πραγματικές οντότητες που έχουν εμφανιστεί. Και αυτές οι μετρήσεις φυσικά θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως οι δημοσκόποι που έχουν εμπειρία λένε ότι στην πραγματικότητα πριν το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό και το συσχετισμό της δύναμης, αλλά ασφαλώς αυτές οι πρώτες μετρήσεις θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο και ψυχολογικά, αν θέλετε, δηλαδή θα σπρώξουν ή θα θάψουν κάποια προσπάθεια.

0: Κατά τα άλλα, υπάρχει μια αισιοδοξία στην ατμόσφαιρα και δεν προέρχεται από τη νίκη του Ολυμπιακού χτες επί της Ρεάλ. Προέρχεται από όλα όσα ακούγονται γύρω από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Το πετρέλαιο κάνει βουτιά, οι τιμές του πέφτουν. Τα χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη μέρα με εντυπωσιακή άνοδο. Οι αγορές προεξοφλούν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Υποθέτω ότι έχουν δίκιο. Ήδη υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Αυτή η καταρχή, η συμφωνία είναι όντως επί της αρχής και θα χρειαστεί πολύς χρόνος και θα περάσουν πολλές περιπέτειες και ίσως μεσολαβήσουν και κάποια πρόοπτα πριν η καταρχήν συμφωνία γίνει οριστική συμφωνία. Αλλά και αυτή δεν θα είναι οριστική, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μια συμφωνία που ρυθμίζει το καθεστώς των στενών, ούτε τα πυρηνικά όπλα, ούτε τους πυράβλους του Ιράν, όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος. Απλώς θα επιτρέπει παράταση της εκεχηρίας, λένε για άλλες 60 μέρες, ώστε να ανοίξουν τα στενά, να αποκατασταθεί η κίνηση των πλοίων εκεί και η τροφοδοσία της αγοράς με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και μετά να αρχίσουν οι συζητήσεις για τα υπόλοιπα και τα κρίσιμα. Κρίσιμη λεπτομέρεια, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα, εκτός από τα στενά του Ορμούζ. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο αγκάθι που είναι η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Το Ιράν ζητάει αυτό να γίνει από την πρώτη μέρα της συμφωνίας. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν ώστε να γίνει αφού πρώτα δοθεί δείγμα γραφής. Έχουμε λοιπόν μια καταρχήν συμφωνία για μια προσωρινή συμφωνία η οποία θα παρατείνει την εκεχηρία, θα ανοίξει την κίνηση στα στενά του Ορμούζ για τα πλοία. Ήδη χτες είχαμε έναν αριθμό πλοίων να περνάνε για πρώτη φορά τόσα πολλά από τα στενά και να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχει ελπίδα ότι έτσι θα αποκατασταθεί η μεγαλύτερη αναταραχή στην ιστορία, λένε οι ειδικοί, στους ενεργειακούς διαδρόμους, στην τροφοδοσία του πλανήτη με ενέργεια. Αλλά ακόμη και αν σήμερα τελειώνουν όλα, οι ειδικοί πάλι λένε ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένας χρόνος για να αποκατασταθεί η παραγωγή πετρελαίου στα επίπεδα πριν την κρίση, πριν τον πόλεμο. Τι μπορεί να πάει στραβά, πολλά, αλλά προπάντων μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας παίχτης που παίζει ρόλο στην υπόθεση αυτή, το Ισραήλ, που έχει λόγους να βρει μια ευκαιρία να την τεινάξει στον αέρα αν μπορεί, να την υπονομεύσει αν μπορεί. Αλλά από την άλλη μεριά ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτη ανάγκη να ξεμπλοκάρει η κατάσταση και κυρίως να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αλλιώς ο πολιτικός κίνδυνος είναι τεράστιος για αυτόν και επιπλέον έχει ένα δεύτερο κίνδυνο να αποφύγει, σε αντί στην άλλη μεριά, ότι πρέπει να πείσει ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει, όταν και αν καταλήξει, είναι καλύτερη πράγματι από εκείνη που υπήρχε ήδη, αυτή που είχε γίνει επί Ομπάμα και την οποία ο ίδιος πέταξε στα σκουπίδια. Ακούσαμε Dylan, γιατί χτες είχε τα γενέθλιά του. Ας μείνουμε στη χθεσινή ημέρα. Χτες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή αυτή η βασίλισσα αυτού του τύπου μουσικής, το soul, disco, η περίφημη Tina Turner. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση, Κωνσταντίνος Φίλης στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για μια συμφωνία η οποία δεν είναι η συμφωνία ειρήνευσης, είναι μια προσωρινή συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Πηγαίνουμε από προσωρινή σε προσωρινή συμφωνία, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τη μόνιμη.
0: Ναι, αλήθεια, έτσι είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται, ας πούμε, η προϋπόθεση να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να αποκατασταθεί κάπως η τροφοδοσία του πλανήτη με πετρέλαιο από εκεί, από την περιοχή του κόλπου.
1: Να πούμε καταρχάς, Παύλο, ότι όσο απομακρυνόμαστε από την τελευταία μέρα πολεμικών επικυρήσεων, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, γιατί όπως και να έχει, δημιουργείται μία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα μη πολέμου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ειρήνης, αλλά λέω μη πολέμου.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, η αλήθεια είναι ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ιρανοί, θα έλεγα με εξαίρεση τους Ισραηλινούς, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια στιγμή αυτή τη στιγμή κάποια άλλη χώρα, ίσως να έβαζα και τους Εμμυρητανούς μέσα ενδεχομένως. Αλλά πέραν Ισραήλ και Εμμυράτων, δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα της περιοχής ή ευρύτερα στον πλανήτη, η οποία να ήθελε να δει αυτό τον πόλεμο να συνεχίζεται, ακριβώς για αυτό το οποίο είπες. Για μένα, και το σημειώνω, η μεγάλη διαφοροποίηση της προ με τη μεταπολεμική περίοδο είναι ότι ενώ πριν από τον πόλεμο τα τρία προτάγματα που είχαν θέσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί ήταν πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και υποστήριξη του Ιράν προς τρίτες χώρες ή μη κρατικούς ρόντες, μεταπολεμικά το πρόταγμα είναι το στενό του Ορμούς και δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πριν από τον πόλεμο λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα και κατόπιν αυτής να αρθούν οι Ρώσεις, κατόπιν αυτής να ξεπαγώσουν τα κεφάλαια τα Ιρανικά τα οποία βρίσκονται παγωμένα σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Σήμερα η συζήτηση είναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, συνεχίζουμε την εκεχηρία, την κατάπαση του πυρός για ακόμα 60 μέρες. Και αυτό που γίνεται στις επόμενες 60 μέρες είναι να ανοίξουν στενοτορμούς, να ξεπαγώσουν κάποια Ιρανικά κεφάλαια, να δοθούν αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Και το θέμα του πυρηνικού, υπάρχει με μια δέσμευση προφορική του Πεζεσιάν χθες, του Προέδρου του Ιράν, ότι εμείς δεν θέλουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά, αλλά αυτή δεν νομίζω ότι ικανοποιεί κανέναν.
0: Όχι,
1: το πυρηνικό λοιπόν ζήτημα θα συζητηθεί από ό,τι φαίνεται σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή τώρα θα υπάρξει ένα πρόπλασμα, αλλά η ουσιαστική συζήτηση για τους χρόνους, για το τι πρόσβαση θα έχει η αρμόδια Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η Διεθνής, μαζί με τους επιθεωρητές και ούτω καθεξής, αυτά φαίνεται ότι παραπέμπονται για μια επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ,
0: αυτό είναι πώς. Έτσι όπως το λες, θα έλεγε κανείς ότι στην πραγματικότητα πάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία θα λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργηθηκε λόγω του πολέμου, χωρίς να λύνεται κανένα πρόβλημα από αυτά που προϋπήρχαν του πολέμου και που γι' αυτά υποτίθεται ότι έγινε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς, εξαιτίας των οποίων έγινε ο πόλεμος. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή αντιδράσει στο εσωτερικό. Είδαμε ότι ο Γκρέχαμ, ο οποίος είναι στενό, πολύ στενό, είναι μαζί του στο προεδρικό αεροπλάνο. Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.
0: Αλλά είναι και εκείνος που είχε παραδοσιακά τις πιο σκληρές απέναντι στο Ιράν θέσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
1: Πολύ σωστά. Συν βέβαια το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, το οποίο δεν είναι ευχαριστημένο από τη συμφωνία όπως εμφανίζεται τουλάχιστον δημόσια, έχουν αντιδράσεις. Και ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει την αντίδραση στο εσωτερικό, έχει να αντιμετωπίσει τον διπλασιασμό, υπερδιπλασιασμό των τιμών βενζίνης, αλλά γενικότερα και αγαθών στο εσωτερικό. Έχει να αντιμετωπίσει την κριτική ότι το πυρηνικό πρόγραμμα το αφήνει κατά μέρος, γιατί το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος, ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα, το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος ήταν τελικά το κλείσιμο του στενού του Ορμούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Άρα πάμε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά που κουβεντιάζαμε προπολεμικά, όπως πολύ σωστά το έθεσε. Και όπως επίσης ορθά το ανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν μπορεί να πάρει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που να είναι έστω και κατά τη χειρότερη, για να μην πω η ίδια με αυτή του Ομπάμα. Γιατί υποτίθεται ότι αποχώρησε από τη συμφωνία για του 2015 για να κάνει μια καλύτερη. Άρα είναι μπροστά, δεν θα πω σε ένα τέλμα, αλλά θα πω ότι είναι μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη για αυτόν. Και βέβαια να σημειώσω επίσης ότι το Ιράν στη διαπραγμάτευση με βάση τους συντελεστές ισχύως είναι προφανές ότι είναι ο αδύναμος παίκτης. Όμως, κάνοντας την επιλογή, πρώτον, να πλήξει τις γειτονικές χώρες με σφοδρότητα σε κάποιες περιπτώσεις και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους σχεδόν τους γείτονές του και σε σχέση με την επάρκεια ενέργειας και σε σχέση με τις εξαγωγές και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με την εικόνα τους και σε σχέση με τον τουρισμό και σε σχέση με το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο είναι πλέον διάχυτο, και ταυτόχρονα να κλείσει και το στενό του Ορμούς. Έκανε δύο κινήσεις της κακέρα, οι οποίες υποχρέωσαν τους Αμερικανούς να αφήσουν κατά μέρος το πυρηνικό ζήτημα ή ακόμα και το βαλιστικό. Εγώ δεν έχω ακούσει και δεν έχω διαβάσει στη συμφωνία αυτή να συμβεί κάποια συζήτηση για το βαλιστικό πρόγραμμα.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν ξέρουμε πολλά για αυτή τη συμφωνία, αλλά έτσι φαίνεται.
1: Το οποίο βαλιστικό πρόγραμμα, να πούμε για τους ακροατές μας, ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου Τραμπ, αυτό τώρα είναι δήλωση προ δύο μηνών σχεδόν. Είχε κατασταθεί το 97%, έχει μιλήσει με τέτοια ακρίβεια που κανείς αναρωτιόταν πώς έχει αυτά τα στοιχεία στα χέρια της. Φαίνεται, με βάση δημοσιεύματα και πληροφορίες που ακολούθησαν, ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Για μένα, όπως πολλές φορές το συζητάμε μαζί, Η κρίσιμη παράμετρος είναι στη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου ποιος είναι αυτός ο οποίος θα επικρατήσει. Και είδαμε τον Τραμπ να στείλει ένα μήνυμα δημόσιο στον Νετανιάχου μετά από μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ότι εγώ κάνω κουμάντο, ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Νετανιάχου έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Και δεν είναι ο Νετανιάχου μόνο ως πρόσωπο, δεν είναι μόνο η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από ακρότητα, από ακρότητες και από καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ μακριά από τα ιδανικά μιας δημοκρατίας και μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Είναι και το Αμερικανο-Εβραϊκό Λόμπι, το οποίο θα ξαναπώ ότι έχει πάρα πολλούς μοχλούς πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ και ακόμα περισσότερους τώρα που επίκειται και σε νέες εκλογές.
0: Ναι. Σωστό, σωστό. Τώρα, βέβαια, αν τα πάρουμε κατά γράμμα, αν γυρίσουμε πίσω, πόσο, 11, 12 εβδομάδες, δηλαδή στην αρχή αυτού του πράγματος, θυμάμαι μια εντυπωσιακή δήλωση που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι καμία συμφωνία, δεν επιδιώκω καμία συμφωνία, το μόνο που θα δεχόμουν θα ήταν μια ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Είμαστε προφανώς κάπως μακριά από εκεί,
1: Ανεφόρον παράδοση του καθεστώτος του Ιράν. Επίσης να πούμε σε συμπλήρωση αυτού που ανέφερες ότι ο αρχικός στόχος εκπεφρασμένος δημόσια ήταν και η ανατροπή του καθεστώτος.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο που ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι ένας εξαιρετικός πολιτής, θα μπορούσε δηλαδή να πουλήσει τα πάντα στους πάντες. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ένας dealer, μόνο που άλλο πράγμα είναι να είσαι dealer στο να προωθείς ένα προϊόν και άλλο πράγμα στο να προωθείς την διπλωματία. Μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά εξωθεσμικό όπως το γίνεται τη Τραμπ. Χωρίς διπλωμάτες, χωρίς υπουργούς, παρά μόνο με ένα στενό κύκλο φίλων, συνεργατών και συγγενών. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει για την ανατροπή του καθεστώτος και τι είπε πριν από περίπου 1,5 μήνα, γιατί είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε και τις δηλώσεις του κάθε μέρα που είναι η μία ανατρέπει την άλλη, ότι μα το καθεστώς άλλαξε. Το θυμάσαι, φαντάζομαι. Το θυμάσαι για ακροατές. Είναι το καθεστώς άλλαξε και του λένε πώς άλλαξε το καθεστώς. Αφού οι βουλή τη Επανάσταση παραμένουν οι κυρίαρχοι δύναμοι, η πολιτική είναι σε δεύτερη μοίρα. Ο ιός Χαμενεΐ, έστω και για συμβολικούς λόγους, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί καν να κυβερνήσει. Αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε ότι είναι πως δεν είχε τις ικανότητες του πατέρα του. Βρίσκεται εκεί. Άρα τι έχει αλλάξει. Τι λέει, όχι, έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, γιατί πλέον μιλάμε με ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκτός από αυτούς που έχουμε προλάβει να τους ελευθερώσουμε, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και αυτή την αρχική στόχευση ότι όποιος δεν είναι καλός συνομιλητής για εμάς, εξουδετερώνεται. Με τελευταίο βέβαια παράδειγμα το Λαριντανί.
0: Ναι. Πάντως, ας κρατήσουμε αυτό. Με όλα όσα λέμε, το καλό είναι ότι από ό,τι φαίνεται η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά θα αποκατασταθεί. Δεν νομίζω ότι θα αποκατασταθεί, μάλλον το νομίζω εγώ, δεν έχει σημασία. Κανένας ειδικός δεν προβλέπει ότι θα γυρίσουμε πολύ γρήγορα στην προηγούμενη κατάσταση. Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στο επίπεδο πρώτου πολέμου στον κόλπο θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Όλα είναι δύσκολα, αλλά απλώς η είδηση της ημέρας είναι σχετικά αισιόδοξη, οπότε και ανακουφιστική, ας κρατήσουμε αυτήν, Κωνσταντίνε.
1: Μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι, Παύλο,
0: ναι.
1: Να σημειώσω κάτι για 30 δεύτερα.
0: Παρακαλώ.
1: Οι τιμές ενέργειας κάποια στιγμή μπορεί πράγματι να επιστρέψουν εκεί που βρισκόντουσαν πριν από τον πόλεμο και αυτό να γίνει νωρίτερα παρά αργότερα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αισιοδοξία της αγοράς ότι δεν θα ξανά έχουμε πόλεμο. Όμως το στενό του Ορμούς θα έχει πλέον ένα νέο καθεστώς, όποιο και να είναι αυτό. Το Ιράν σε αυτό το νέο καθεστώς θα έχει σημαίνοντα ρόλο, είτε σε συνεννόηση με τους γείτονες, είτε σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, είτε με εγγυητές ασφαλείας, τους Ρώσους, τους Κινέζους και ούτω καθεξής. Και το τρίτο στοιχείο, οι υποδομές κάποιων κρατών όπως του Κατάρ ή και των ΗΠΑ, μιλάω για τις ενεργειακές υποδομές, τα ενεργειακά εργοστάσια, έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Αυτές δεν αποκαθίστανται από τη μια στιγμή στην άλλη, πέραν το ότι χώρες όπως το Κατάρ είναι εντελώς εγκλωβισμένες και όμοιροι της κατάστασης στο στενό του Ορμούς, γιατί το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, δεν μπορεί να εξαχθεί με αγωγούς όπως μπορούν οι Σαουδάραβες να εξάγουν το πετρέλαιό τους
0: στο
1: φυσικό αέριο.
0: Σωστά.
1: Χρειάζεται μόνο πλοία. Επομένως, να δούμε και αυτή τη διάσταση, γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι υποτίθεται μια μορφή ενέργειας η οποία έρχεται, είναι ανερχόμενη, να το πω, για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την παγκόσμια κατανάλωση.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Φίλης, καλή σου μέρα. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα Τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε νέα του ανάρτηση στα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Μνημόνιο Κατανόησης περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Απλώς βρήκα στο ημερολόγιο ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Κλάους Μάινε, ο τραγουδιστής, ο ηγέτης του συγκροτήματος. Συνδέθηκε με το συγκρότημα αυτό το 1969. Ακόμη εκεί είναι. Και εδώ και 10-12 χρόνια, κάθε χρόνο κάνουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια.

0: Το μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι βέβαια η συμφωνία που ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε πριν λίγο ότι θα μπορούσε και μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί. Ξαναλέω, δεν είναι η συμφωνία, είναι μια συμφωνία προσωρινή που παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, ανοίγει τα στενά του Ορμούζ, τα υπόλοιπα θα τα ξέρουμε όταν τη δούμε. Κουβεντιάζαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εδώ σε εμάς περιμένουμε τα νέα, δηλαδή περιμένουμε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αύριο στο Θησείο, όπου θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Τα χρώματα τα ξέρουμε ήδη, είναι Blaugrana. Θα ανακοινώσει επίσης, θα δούμε μάλλον τα πρώτα ονόματα. Γενικώς οι πληροφορίες που ακούμε, ο Αντώνης Αντζολέτος τις έχει καλά. Θα γίνει μια προσπάθεια αύριο να είναι εντυπωσιακή η πρεμιέρα. Τα υπόλοιπα στο Ταμείο. Το Ταμείο των Δημοσκοπήσεων των πρώτων που θα δημοσιευθούν φαντάζομαι μετά από το πρώτο έδωρο, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες και βεβαίως οριστικά από Σεπτέμβριο πια. Μα στο μεταξύ υπάρχει ένα τρίτο μεγάλο θέμα στην ημέρα, αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία με όλες τους τις όψεις, αυτές οι εικόνες με την αστυνομία να σπάει την πόρτα και να εισβάλλει στα γραφεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δεν έχουν προηγούμενο ούτε στην Τουρκία ούτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Οπότε καθίστε να δούμε τι γίνεται εκεί. Μανώλης Κωστίδης από την πόλη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Σ' άκουγα αυτό που λες. Η αλήθεια είναι έτσι το περιγράφεις, έτσι το είδαμε κι εμείς. Απλά για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι είναι μια ομαλότητα για την Τουρκία, δηλαδή ότι δεν, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την αποκαθήλωση από την Προεδρία με δικαστική απόφαση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του διορισμού από το κράτος του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Και βεβαίως η απίστευτη εισβολή της αστυνομίας με πλαστικές πέρες, με δακρυγόνα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος που είδησε ο Κεμάλ Ατατούρκ, πραγματικά εικόνες που δεν θα τις ξαναδούμε ίσως. Μπορεί να τις ξαναδούμε, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Τι να πούμε. Αλλά έχεις μια εξήγηση, Μανώλη, γιατί αυτή η τόσο έντονη αντίδραση? Γιατί προφανώς μια απλή εξήγηση είναι ότι αυτό που λένε και οι νεότεροι, γιατί μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή ούτε η Αμερική πρόκειται να του πει τίποτα, ούτε η Ευρώπη πρόκειται να του πει τίποτα, γιατί για την Ευρώπη το πιο σημαντικό είναι η Τουρκία να συγκρατεί τις προσφυγικές ροές που όλοι φοβόμαστε ότι μπορεί να ενταθούν λόγω

0: του Γιούρο Ζέλ πάρει τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν. Άρα, δηλαδή, ο Ερντογάν παίρνει το OK. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη, λένε χαρακτηριστικά. Αυτό που λες, η εικόνα αυτή, μα είναι δυνατόν, θα μπορούσε να γίνει και κάπως πιο ήπια, πιο ομαλά. Ναι. Το ίδιο ισχύει για τον Εκρέμη Μάμογλου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η σύλληψη, η προφυλάκησή του, η σύλληψή του. Αν θυμάστε ότι μία μέρα πριν τη σύλληψή του είχε ακυρωθεί το πτυχίο του, δηλαδή αυτό που είχε πάρει από το κρατικό πανεπιστήμιο. Το ίδιο ισχύει και στην Τουρκία. Δηλαδή, την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, ο Ερντογάν έκλεισε ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, και σήμερα τα ξημερώματα το ξανάνοιξε, πάλι με προεδρικό διάταγμα. Δείχνει μια χώρα που δηλαδή, ή θέλει να δείξει την ισχύ του ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ή κάνει και πράγματα εκτός ελέγχου. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική μέσα σε τρεις μέρες να ανοιγοκλίνει ένα πανεπιστήμιο με 20.000 φοιτητές.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Δεν είναι καμία λογική.
1: Ναι. Προφανώς. Προφανώς. Το ερώτημα τώρα είναι, πέρα από το ότι το κάνει γιατί μπορεί να το κάνει, τι λόγο έχει, δηλαδή ποια ανησυχία τον οδηγεί να κάνει τέτοια πράγματα, αυτού του είδους τις κινήσεις, οι οποίες ακόμη και αν δεν τους στοιχίζουν τώρα, πάντως γράφονται κάπου.
0: Γράφονται κάπου, σίγουρα, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που επιβιώνει, που είχε την εναλλακτική της υποψηφιότητας για την προεδρία του δημάρχου της Άγκυρας, του Μανσούρ Γιαβάς, που ακόμη και τώρα και στις δημοσκοπήσεις ξεπερνάει τον Ερντογάν. Με αυτή την κίνηση διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα υπάρχουν δύο ή τρία κόμματα τώρα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον, δηλαδή θα έχει έναν διορισμένο αντίπαλο, δηλαδή θα έχει διορίσει ο ίδιος ο Ερντογάν τον αντίπαλό του, τον Κεμάλ Κιλιντζάρο, τον οποίο τον έχει νικήσει σε 13 εκλογικές αναμετρήσεις, άρα στη 14η ξέρουμε το αποτέλεσμα ήδη, και από εκεί πέρα μια διαλυμένη αξιωματική αντιπολίτευση με έναν υποψήφιο Μανσούρ Γιαβάς, όπου δεν θα μπορέσει να νικήσει. Αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να παραμείνει στην προεδρία Ερντογάν. Τώρα, με τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, πολύ πιθανό θα συνεργαστεί για το νέο σύνταγμα που θέλει να δημιουργήσει ο Ερντογάν, που θα ανοίξει την πύλη για νέα προεδρία, για εκλογική νίκη. Άρα, μέχρι το 2033, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αυτό είναι ο στόχος και νομίζω, αφού βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί να μην τον πετύχει.
1: Ένα ερώτημα βέβαια, ναι, σωστό, συμφωνώ. Συνεπώς αυτό γίνεται έτσι όπως το περιγράφεις. Απλώς δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται και με κάποιο τρόπο με όλη αυτή τη συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες που περιμένουμε να έρθει στην Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω πόσο και αυτό έχει εσωτερική στόχευση πέρα από τη διεθνή.
0: Το νομοσχέδιο σίγουρα έχει εσωτερική στόχευση. Δείχνει, προσπαθεί να δείξει ότι προστατεύει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό κατηγορείται ότι δεν κάνει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και πράγματι δεν κάνει. Έχουν γίνει πολλές κινήσεις της Αθήνας, όπως τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χώρος, ο ταξικός σχεδιασμός. Δέχεται κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση και μέσα από υπηρεσίες της Τουρκίας. Δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι χρειάζεται προσοχή. Σε αυτά τα πλαίσια και βεβαίως η πολύ στενή συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Μέσα από τα πλαίσια η Τουρκία θέλει να στείλει ένα μήνυμα και στην Αθήνα ότι μπορεί να ενδεχομένως μελλοντικά να έχει ένα νομοσχέδιο στο χέρι της που μπορεί να κάνει κυρίως να κηρύξει περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Είναι ένα μήνυμα προς την Αθήνα. Πως αν προχωρήσει παραπάνω, μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα η Αθήνα.
1: Υπήρχε, θυμάμαι παλιότερα, τις παλιές δηλώσεις του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο οποίος μια ή και δύο φορές και σε σένα μιλώντας είχε υπενιχθεί ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμη η Ουάσιγκτον να παίξει ένα ρόλο ώστε τα θέματα θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο να διευθετηθούν, γιατί είναι σημαντικά για τις ενεργειακές οδούς κτλ. Αυτό, η κίνηση Ερντογάν, μπορεί να συνδέεται με μια διάθεση να είναι έτοιμος για το ενδεχόμενο να βρεθεί μπροστά σε μια αμερικανική μεσολάβηση και θέλει να έχει ένα χαρτί στο τραπέζι, εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ θα έλεγα ναι. Δηλαδή θα έχει ένα νομοσχέδιο έτοιμο, δηλαδή που θα έχει εντάξει τις απόψεις Τουρκίας για υφαλοκρηπίδα, για ΑΟΣ και για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και από εκεί πέρα, αν θα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος, αν

0: υπάρχει διαμεσολάβηση για μια διαβούλευση στα πλαίσια της κάθε πλευράς. Η ελληνική πλευρά θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις και η Τουρκία θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις.
1: Ναι. Έχεις νεότερα από τις... Γιατί αυτός ο πρέσβης είναι γενικός... τα λέει, δηλαδή μιλάει. Δεν ξέρω αν έχει πει κάτι καινούριο και το έχω χάσει εγώ.
0: Όχι, δεν έχει χάσει, αλλά οι φήμες που λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στην Αμερική και τα λοιπά, κάποιοι κύκλοι από τον Τόμ Μπάρακ, μπορεί να ακούγονται αυτές οι φωνές, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι ο Τόμ Μπάρακ εκπροσωπεί τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι.
0: Άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξέραμε και άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι. Σαφώς και ειδικά στα διπλωματικά, όπου όλες τις κρίσιμες αποστολές και τις κρίσιμες πρεσβείες δεν τις παίρνουν άνθρωποι του State Department, της γραφειοκρατίας, της διπλωματικής, τις παίρνουν οι φίλοι του Προέδρου.
0: Αυτό και κλείνει δουλειές, κανονίζει δουλειές.
1: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ακούσατε το μήνυμα αυτό για το αφιέρωμα στην ιστορία του γηπέδου Λεωφόρου, που είναι και ιστορία της Ελλάδας, ιστορία της πόλης Αθήνας, ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αφορμή ότι το γήπεδο για επίσημους αγώνες του Παναθηναϊκού έχει τελειώνει για φέτος, τελειώνει από φέτος, και αυτή τη φορά μάλλον, όχι μάλλον, είναι οριστικό. Ένας άλλος αποχαιρετισμός στη Λεωφόρο, πέρα του τηλεοπτικού που θα έχουμε αύριο και την ερχόμενη εβδομάδα, είναι αυτό που συμβαίνει ήδη. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μάλλον μια εθελοντική αιμοδοσία στο γήπεδο της Λεωφόρου. Είναι ένας τρόπος να αποχαιρετήσετε το γήπεδο, κάνοντας ταυτόχρονα την καλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει κανείς, βοηθώντας τους ανθρώπους του. Παρακάλεσα τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιουρέλη, να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παύλο.
1: Τι γίνεται,
2: Καλά.
1: Είναι ωραία πρωτοβουλία. Νομίζω ότι πέρα από την αιμοδοσία, νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να αποχαιρετήσει κάποιος το γήπεδο της καρδιάς του.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι η Λεωφόρος δεν είναι μόνο ένας τόπος αγώνα, αλλά μπορεί να γίνει και ένας τόπος προσφοράς. Οπότε καλούμε όποιον μπορεί και θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να περάσει από εκεί και να δώσει αίμα. Και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η προσέλευση είναι παραπάνω από ικανοποιητική.
1: Ωραίο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία αυτή. Ξαναλέω, για διπλό λόγο. Και γιατί δίνοντας αίμα βοηθάς, και είναι μια πράξη που δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν πέρα από λίγη ώρα από τη ζωή του, και ταυτόχρονα μπορεί να κάνει μεγάλο καλό. Αλλά είναι και ένας τρόπος να αποχαιρετήσουμε το γήπεδο, όσοι θέλουμε να πάμε εκεί έτσι, να το δούμε μια τελευταία φορά. Ίσως το δούμε και άλλοι, φαντάζομαι. Όλο και κάτι άλλο σκέφτεστε να κάνετε στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι σίγουρο. Στο τελευταίο μας παιχνίδι παίξαμε και κλεισμένο το θυρό, ναι. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε έναν αποχαιρετισμό που αξίζει στον Παναθηναϊκό και αξίζει στους χιλιάδες φιλάθλους.
1: Θα είναι, αλλά τώρα τι, πάω να βγάλω είδηση, αλλά...
2: νομίζω δεν είναι ώρα.
1: Δεν είναι ώρα, ναι. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε στο ότι... Έχουμε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σήμερα να πάμε στο γήπεδο και να το ζήσουμε, κάνοντας ταυτόχρονα κάτι πολύ σπουδαίο. Και μετά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, επόμενη μέρα του γηπέδου, του χώρου μάλλον, της Λεωφόρου, τι θα γίνει μετά.
2: Ακριβώς, έχουμε πολλά να πούμε, γιατί πρέπει να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε να φτάσουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ονειρευόμαστε. Αλλά προς το παρόν, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα κομμάτι της πόλης και ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και όταν υπάρχει ανάγκη, όπως υπάρχει τώρα για αίμα, είμαστε εκεί παρόντες, απευθύνοντας μια πρόσκληση όχι μόνο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά σε κάθε άνθρωπο που θέλει να προσφέρει.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και ανανεώνω το ραντεβού να κουβεντιάσουμε μετά, όταν θα είμαστε κοντά στις επόμενες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, Paul Weller είναι αυτός. Ο Paul Weller είναι γεννημένος σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά του. Ήταν η ψυχή ενός συγκροτήματος που έκανε κάτι, έκανε εντύπωση τότε στα χρόνια του 90, τους οι Jam. Όταν αυτοί διαλύθηκαν, ίδρυσε άλλο ένα συγκρότημα που έχει μεγάλη ιστορία, τους Style Cancel, και έχει και μεγάλη προσωπική καριέρα ο Paul Weller. Αυτό για μένα είναι το ωραίότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση θα σας ευχηθώ καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παραλήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα. Ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι οι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη μεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Ταχεράνη και εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα ίσως μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρασιερόπλοιου Χόντιους που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρασιερόπλοιο στην Τενερίφη. Η ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χιλή, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιόμετρων στην έρημο Ατακάμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσουλευτική επιμέλεια. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης. 210-48-00-170 έως 4.
0: Συγγνώμη, σου μοιάζει για τον Κώστα Σπανό?
1: Όχι, έλατε.
0: Είπαμε, είναι Δευτέρα ρε Συνότη, αλλά κοίτα και λίγο απέναντι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Αλλάξανε με τον Κώστα Σπανό. Έμεινε το ενημερωτικό όπως έπρεπε να είναι. Τα μπερδέψαμε. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Πολύ καλά, πάμε την αρχή.
0: Γεια σου Νότη.
1: Όλα καλά?
0: Καλά, καλά.
1: Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία, γιατί κάποιοι δεν το πίστευαν. Ο Ολυμπιακός έχει μια κακή παράδοση όταν φτάνει στην πηγή να μην πίνει νερό. Χτες ήπια και με το παραπάνω.
1: Κάποια στιγμή ζορίστηκε πολύ. Δηλαδή,
0: μα έπαιζε με καλή ομάδα. Δεν έπαιζε με όποια να είναι. Τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπαιζε. Αλλά εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Επειδή ακούω διάφορους εκεί, κυρίως από την κυβέρνηση, που λέει το πρόβλημα των χούλιγκαν το λύσαμε, βάλαμε τάξη στα γήπεδα, θα τους συνιστούσα κάποια στιγμή να μην κάθονται μόνο στις εξέδρες των επισήμων, ας πάνε να κάτσουν και λίγο παραπέρα να δουν τι γίνεται, γιατί εγώ είχα το προνόμιο να πάω να τους δω τους αγώνες. Είπα Final Four στην πατρίδα μου είναι, δεν με νοιάζει ποιος θα περάσει, θα πάω να το δω. Τα είχα κλείσει εδώ και καιρό τα εισιτήρια και πήγα και τα είδα. Αυτό που είδα δείχνει ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε βάλαμε τάξη.
1: Τι έγινε δηλαδή, για πες μας, κάνε μας μια περιγραφή ρε παιδί μου.
0: Να σου πω, την Παρασκευή που ήταν η ημιτελική, μπήκαμε να καθίσουμε στις θέσεις μας και διαπιστώσαμε ότι ένα μπουλούκι φιλάθλων του Ολυμπιακού, από αυτούς τους ένθερμους, αυτούς που ξέρεις δεν καταλαβαίνουν ούτε από κανόνες ούτε από τέτοια, είχαν μπει από το πουθενά.
1: Δεν είχαν θέσεις?
0: Όχι. Διότι όταν μπαίνεις σε τέτοια μάτς, σου φοράνε διάφορα βραχιολάκια για να ξέρουν και οι security ότι καλώς έχεις μπει στη θύρα που έχεις μπει να καθίσεις. Ήταν μπροστά καμιά τρακοσαριά άτομα.
1: 300?
0: Ναι.
1: Δεν φωνάξατε την αστυνομία, επειδή αυτή δεν φοράει βραχιολάκια και κάτω μπροστά μου?
0: Τη φωνάξαμε.
1: Και?
0: Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, μας λέγανε. Ποιος είναι ρε παιδιά, λέει, η Ευρωλίγκα? Πού είναι ρε παιδιά η Ευρωλίγκα?
1: Η αστυνομική όμως πρέπει να κάνει, εντάξει. Δηλαδή εσύ έχεις δώσει δύο κατοστάρικα.
0: Τι θες να κάνει τώρα, κάτσε τώρα για να τα λέμε όλα, εγώ τα καταλαβαίνω. Να μπει ο αστυνομικός ανάμεσα σε 300 θερμόαιμους να βάλει τάξη?
1: Τότε δεν λέτε το θέμα.
0: Νότι, να μην στα πολυλογώ, γιατί αυτό που θα πω ακούγεται απίστευτο, αλλά δεν είναι. Είδαμε τον ημιτελικό όρθιοι πάνω στα καθίσματα. Διότι αν ήσουν απλώς όρθιος δεν έβλεπες τίποτα, επειδή αυτοί οι αρκουδόμαγκες είχαν ανέβει πάνω στα κάγκελα. Και άνθρωποι που είχαν πληρώσει πανάκριβα για ένα εισιτήριο, όταν διαμαρτυρόντουσαν τους έλεγαν «Έλα μωρέ, έχει ένα βίντεο γουόλ πάνω-πάνω, δες το από το βίντεο γουόλ, επειδή δεν κάθομαι και σπίτι».
1: Όχι, σπίτι δεν το βλέπεις καλύτερα, αλλά...
0: Έγινε φασαρία γι' αυτό. Και βγήκαν 40 ανακοινώσεις που έλεγε «Την Κυριακή τέρματα ψέματα, τέρματα αστεία, θα έχουμε αυστηρούς ελέγχους». Πράγματι, την Κυριακή στον τελικό υπήρχαν πιο αυστηροί έλεγχοι. Δηλαδή την Παρασκευή δεν σου ζητούσαν ταυτότητα για να δουν αν το εισιτήριο αντιστοιχεί σε σένα.
1: Προφανώς λοιπόν κάποια ομάδα έχει αφήσει τους παλαβούς να μπουν μέσα.
0: Κάποια ομάδα, μια ομάδα 200. Υπήρχε μέσα. Λοιπόν, την Κυριακή πράγματι υπήρχαν έλεγχοι ταυτοπροσωπείας. Σου ζητούσαν τρεις φορές να δείξεις την ταυτότητά σου μαζί με το εισιτήριό σου για να εισέλθεις. Είπαμε και εμείς μπράβο, έστω και αργά τακτοποιήθηκε. Αν δεν μου τακτοποιήθηκε, πάλι το μπουλούκι ήταν μέσα. Λοιπόν, δεν είμαστε χώρα. Δεν είμαστε. Ήταν η διοργάνωση, ως διοργάνωση ήταν αρτιότατη. Ο περισσότερος κόσμος που δεν ήταν εκεί που ήταν αυτοί οι τύποι που μπουκάρανε, είδανε μια χαρά το μάτς και το χαρήκανε. Όλοι το χαρήκαμε. Αλλά κοίταγα και τα πλάγια μου και λέω, αν αυτά γίνονται σε έναν τελικό της Ευρωλίγκας, τώρα που αρχίζουν οι τελικοί του πρωταθλήματος.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Δεν γινόταν στην Αγγλία,
0: φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία. Δεν έχω πάει. Μπορεί να γίνεται και στην Αγγλία. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα πάντως αυτά γίνονται. Αν δε.
1: Πάντως, άμα εσύ έχεις πληρώσει τα 200 ή 300 ευρώ για να βρεις το εισιτήριο.
0: Πόσα?
1: Δεν ξέρω πόσα.
0: Ένας έλεγε ότι έδωσε 2.000.
1: Καλά, πήγε στη μαύρη αυτή.
0: Στη μαύρη αγορά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θέλω να σου πω. Στους τελικούς.
1: Αν δεν μπούμε εμείς στον αστυνομικό, ότι αυτός δεν φοράει βραχιολάκι και πάρ' τον πιο ξέρω, δεν βλέπω μπροστά μου.
0: Το είπα.
1: Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
0: Και μην κοίταγε, γιατί σου λέει τι να κάνω τώρα εγώ. Άμα μπω μέσα με τη στολή, μέσα στο τσούρμο με τους φανατικούς. Θα πέσει ξύλο, θα αναγκαστώ να φωνάξω βοήθεια, δεν θα γίνει το μάτς. Οπότε φασκελοκουκούλου θα να γίνει το μάτς και δεν βαριέσαι. Αυτά έχω να συμβάλλω σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό που επαναλαμβάνω. Κατά τα άλλα,
1: εγώ το είδα πιο καλά, κάτσα στην ώρα στη Ισπάνια, είπε τον καφέ
0: μα
1: μου.
0: Μα και εγώ έτσι κάνω συνήθως. Αλλά είπα, στην πατρίδα είναι, δεν ήξερα ποιες ομάδες θα περάσουν όταν παρήγγειλατε εισιτήρια. Λέω, ακόμα και δύο ξένες να παίζουν είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιπέδου. Απά να το δω ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθώ με την παρέα μου. Το ευχαριστήθηκα και έτσι. Πόλεσαν λίγο τα πόδια μου γιατί ήμουν όρθιο σε μια καρέκλα.
1: Είσαι και μεγάλο παιδί.
0: Επειδή είναι και ανακλινόμενες αυτές, άμα πατήσεις λίγο παραπίσω, έχεις φύγει ανάσκελα. Έφυγε πολλής κόσμος ανάσκελα. Αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε.
1: Συγχαρητήρια πάντως.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, διότι έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι η συνάδελφός μας, η Άννα Κανδύλη, η δικαστική συντάκτης μας από την τηλεόραση του Sky, να μας πει, διότι τελικώς ασκήθηκε ανέρεση στην απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Γεια σου Άννα.
1: Γεια σου Άννα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, ασκήθηκε και θα σας έλεγα ότι ήταν και μάλλον αναμενόμενο.
0: Μετά την παρένεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, φαντάζομαι ότι ο εισαγγελέας είχε καθήκον να το πράξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει
2: ότι
0: θα γίνει.
2: Όχι, δεν ήταν απαραίτητο. Μόνο αν είχαμε εσφαλμένη εφαρμογή νόμου όπως εν προκειμένου.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό ήταν το σκεπτικό της εισαγγελίας.
0: Αυτό είχαμε τελικά.
2: Αυτό είχαμε. Ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει πληρώσει 25 έτη, και όταν λέμε 25 έτη πραγματικής ποινής, δηλαδή να έχει μείνει στη φυλακή, όχι με ευνοϊκό υπολογισμό,
0: ναι,
2: με μεροκάματα, με τυχεία, με τέτοια, 25 πραγματικής ποινής στη φυλακή, ότι δεν τα έχει συμπληρώσει αυτά και πώς μας προκύπτει. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά πήγε με τον προηγούμενο νόμο του 19 που προέβλεπε ότι όποιος έχει εκτίσει 19 έτη πραγματικής ποινής και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25, και μιλάμε για πολλοί σωπίτες, και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25 ευνοϊκός υπολογισμός, βγαίνει με υφόρον απόλυση. Μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση. Εδώ λοιπόν όμως τι λέει ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ότι στο προηγούμενο ευμενέστερο νόμο, που πάντα ξέρουμε ότι
0: αυτό δεν υπερτερεί ο ευμενέστερος του κατηγορουμένου νόμου,
2: δεν υπήρχε πρόβλεψη σαφής για τους πολυεισοβήτες. Στο νόμο του 21 μπήκε αυτή η διάταξη που λέει ότι όσοι έχουν πολλαπλά εισόδια θα πρέπει να 25 έτη να μένουμε στη φυλακή, θα πρέπει να τα εκτείουν και τα 25 μέσα στη φυλακή. Συνεπώς λοιπόν πάει με τον νόμο του 21. Άρα δεν μπορεί
0: καλά,
2: να.
0: Αυτό δεν το ήξερε το δικαστικό συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί.
2: Α, τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί πάλι και δικαστικό και συμβούλιο λέω, έκρινε την αποφυλάκησή του.
2: Και το λέω, γιατί στο λέω τώρα, τι να σου πω τώρα. Γιατί από ό,τι το ψέξα λίγο,
0: ναι,
2: έχουμε αποφάσεις σχετικές. Δηλαδή που έχουν απορριφθεί αιτήματα υφόρων απόλυσης κλπ. Ακριβώς για αυτό το λόγο από πολλοί ισοβίτες που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει, από ό,τι με ενημέρωσαν, και νομολογία του Αρείου Πάγου που λέει ότι δεν ισχύει ο ευμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ο νόμος του 21, καθώς εκεί μόνο υπήρχε πρόβλεψη.
0: Άρα είναι ξεκάθαρος ο νόμος, απλώς το συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί προφανώς δεν τον γνώριζε.
2: δεν τον γνώριζε ή τέλος πάντων ακολούθησε αυτό.
0: Είπε, δεν βαριέσαι ρε παιδιά, τι 25, τι 24, είναι και 82 χρονών.
1: Επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος λέει τώρα.
2: Όχι. Το τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα συνεδριάσει εν συμβουλίο και αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή εκτιμώ ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει, για να πει αν όντως αναιρείται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Αν αναιρεθεί το βούλευμα, βεβαίως επιστρέφει στη φυλακή. Κοίταξε, να μην πω ότι δεν το ξέρε το Συμβούλιο, θα πω ότι υπάρχει και μερίδα νομικών που λέει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος που είναι ευμενέστερος. Όμως ξαναλέω, υπάρχει και νομολογία του Αριουπάγου που λέει ότι εκείνος ο νόμος δεν προέβλεπε κάτι για πολυισοπίτες συγκεκριμένα.
1: Τα 25 χρόνια είναι συγκεκριμένα, δηλαδή
2: φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς εργασία.
1: Μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι εγώ δεν θέλω να βγει στα 25, αλλά πρέπει να κάτσεις πάλι μέσα του χρόνου. Δηλαδή δεν το πει κάποιος.
2: Θα εξεταστεί, αλλά
0: μετά
2: πρέπει
0: τα 25,
2: εδώ δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, έτσι. Γιατί έχουμε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει για τα 25 χρόνια ότι πρέπει να υπάρχει και μία προοπτική στον κρατούμενο, ότι τα πέρα των 25 ετών αποτελεί βασανιστήριο. Δηλαδή όλα αυτά θα ληφθούν λοιπόν.
1: Ένας ο οποίος έχει πάει, είναι πολυοσοβίτης επειδή είναι τρομοκράτης και ένας ο οποίος είναι δολοφόνος ποινικού δικαίου έχουν τα ίδια χρόνια.
2: Βεβαίως, αν είναι πολυοσοβίτης. Και μάλιστα η νομολογία του Αρείου Πάγου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει να κάνει με ποινικό. Έχει να κάνει και νομίζω με τον Αλκέτε Ριτζάι, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος είχε και αυτός πολλαπλά ισόβια. Αλλά δεν το έκανα.
0: Άρα έτσι όπως τα λες, όπως τα περιγράφεις και με βάση τον νόμο που λες, το πιθανότερο είναι ότι την άλλη εβδομάδα ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Σωστά.
2: Αν ακολουθήσει το ίδιο βεβαίως και το ποινικό του Αρείου Πάγου, βεβαίως.
0: Αλλά και να επιστρέψει στη φυλακή, του χρόνου θα βγει.
1: Το 27 θα βγουν όλοι τους.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το
2: Στην
0: ίδια κατηγορία είναι και ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρών.
2: Είναι ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρή. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο νόμος δεν λέει ότι η Σόνη και ντε πρέπει να βγει στα 25. Λέει ότι τότε έχει δικαίωμα για υφόρον απόλυση. Σας ξαναλέω όμως ότι επειδή υπάρχει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κρατηθεί πάνω από τα 25.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό λοιπόν θα το γνωρίζουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Και εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά και από τις ενέργειες της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, θεωρούν ότι ο Γιωτόπουλος κακώς αποφυλακίστηκε και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στη φυλακή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ να ξέρετε τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Μου λέτε γιατί δεν αναφέρουμε στο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη.
1: Το είδες?
0: Το είδα. Από μακριά όμως. Και δεν αναφέρθηκα για έναν και μοναδικό λόγο. Δεν ξέρω ποιος το προκάλεσε πρώτος. Αυτό ήταν ένα δυσάρεστο επεισόδιο, ασφαλώς. Τώρα, προσπάθησα και εγώ να καταλάβω τι έγινε, αλλά όταν διαβάζεις τα site, τα μισά γράφουν άλλα και τα μισά άλλα. Δηλαδή τα μισά γράφουν ότι ο Δημητριάδης προκάλεσε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τα άλλα μισά γράφουν ότι το περιβάλλον του πρόεδρου του Ολυμπιακού προκάλεσε τον Δημητριάδη και αυτός απάντησε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω στην πληροφόρησή σας. Γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι κρύβουμε καμιά είδηση και γιατί να την κρύψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα περιστατικό δυσάρεστο. Σκίασε τις πρώτες στιγμές του τελικού. Αλλά αν δεν μιλήσουν οι πρωταγωνιστές να πούν τη δική τους εκδοχή, τι να πούμε εμείς παραπάνω. Δεν έχω κάτι να πω. Στεναχωρήθηκα. Δεν είναι ωραίες οι εικόνες και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα site. Αλλά μέχρι εκεί. Σημασία έχει να μάθουμε.
1: Οι επώνυμοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι τους ξέρει ο κόσμος και κάποιος τους γνωρίζει και μπορεί να είναι και για αυτούς, ας πούμε, το ενδάλματα ή δεν ξέρω, τους θαυμάζει, ναι. Θα πρέπει να προσέχουν πώς συμπεριφέρονται.
0: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ποιος προκάλεσε ποιον. Γιατί δεν και εμένα, αν με προκαλέσει κάποιος με τέτοιο βάναυσο τρόπο, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, παρότι είμαι φύση αντίθετο σε κάθε λεκτική επίθεση και αυτά και συνήθως είμαι πολύ συγκρατημένος, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει αν έρθεις και με βρήσεις τα καλά καθούμενα. Γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι, και γιατί να το κρύψουμε, στις ειδήσεις το παίζαμε. Μέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε περίπου στις 11 χτες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Μνημόνιο Κατανόησης περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, η εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Ιεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λαστείου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Με τα καράβια αυτά θα πρέπει να είμαστε τώρα, καταλαβαίνεις. Αυτά τα καράβια που
1: φεύγουν. Φεύγουν καράβια στο γυαλό.
0: Εδώ τι θέλουμε εδώ.
1: Τώρα κάτι μου έρχεται, αλλά δεν θα το πω. Στα πολιτικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σήμερα, γιατί όλα τα κόμματα νομίζω είναι σε μια κατάσταση αναμονής, περιμένοντας τις ανακοινώσεις αύριο του Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Είναι η πιο σημαντική εξέλιξη που περιμένουμε να συμβεί, υπό την έννοια ότι ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει ένα καινούριο κόμμα. Δύο τουλάχιστον κόμματα που βρίσκονται ήδη στη Βουλή είναι πρόθυμα να τον ακολουθήσουν, αν όχι στην ολότητά τους, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους. Άρα μέχρι να το δούμε και αυτό κουβεντιάζουμε λίγο στα χαμένα. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα να πούμε, και γι' αυτό καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καταρχάς, φαντάζομαι, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτές οι ιδέες που είχαν πέσει στο τραπέζι να καταθέσετε πρόταση μομφής λόγω των χειρισμών που έκανε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση απορρίπτονται, ή κάνω λάθος?
2: Εγώ σε όσα τραπέζια έκανα δεν έπεσαν αυτές οι προτάσεις. Τις άκουγα κι εγώ, αλλά δεν ήξερα από πού.
1: Μισό λεπτό. Δεν τις ακούγατε από το πουθενά. Μα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε την Παρασκευή, όταν το ρώτησαν αν προτίθεται να κάνει πρόταση μομφής, σέβομαι.
0: Θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα του κόσμου.
1: Ναι. Εκτός αν θεωρεί ότι πρέπει να περιμένουμε και τους τελικούς του πρωταθλήματος του μπάσκετ ή και το Μουντιάλ που ακολουθεί. Και μετά να την κάνετε. Δεν
2: ξέρω. Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο που, ξέρετε, έχει έναν περιορισμό χρονικό στην άσκησή του. Δεν μπορεί συνεχώς να το άσκεις.
1: Όχι, έχει περάσει το προβλεπόμενο.
2: Άρα έχει σημασία η συγκυρία που επιλέγεις να το κάνεις, αν το κάνεις. Εμείς έχουμε πει ότι κάθε εργαλείο κοινοβουλευτικό που μας δίνει το Σύνταγμα είναι στη φαρέτρα μας, αλλά κάθε τι θα αξιολογηθεί αν πρέπει να άσκηθεί και πότε πρέπει να άσκηθεί.
0: Το συνέδεαν με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ότι όλη η Βουλή θα ήταν και θα συζητούσε τρεις μέρες για αυτή την πρόταση. Και
1: ο Τσίπρας θα ήταν από όλοι και θα μιλούγε μόνος του στο θυσίο.
2: Το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί με μια λογική τακτικισμών. Ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει.
1: Ναι, βέβαια, είναι γνωστό αυτό.
2: Λειτουργεί με μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη λογική. Άρα εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ, είτε δεν ήταν ποτέ λογική, να κάνουμε κάτι για να μην έχει τη δημοσιότητα που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτές οι λογικές μπορεί να ανήκουν σε άλλες παρατάξεις.
1: Παραμένει στο οπλοστάσιο σου,

0: η κυβέρνηση την Πέμπτη εφήβρε ότι τελικά έκανε λάθος ένα χρόνο πριν που έλεγε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί από το 86 και ακόμα κι αν διαφωνεί με τα υπάρχουν ποινικές ευθύνες για Τριαντόπουλο και Καραμαλή, έλεγε να πάνε fast track στο φυσικό δικαστή. Θυμάστε την κουβέντα τότε, ναι, που μας έλεγε ότι για ποιο λόγο δεν θέλετε το φυσικό δικαστή. Τώρα η κυβέρνηση δεν ήθελε το φυσικό δικαστή και τι είπε, πρέπει να αξιολογήσουμε σαν κριτές και ανακριτές την υπόθεση και να εμποδίσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας ζητάει τη διαρεύνηση. Mm-hmm. Αντίστοιχα στην εξεταστική, χωρίς να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο μετέβαλαν άποψη από το 22 που αποδεχόντουσαν ότι η εξεταστική μειοψηφία θέλει 120, τώρα είπαν 151. Ενώ ήταν όμοιες οι προτάσεις, ακριβώς οι δικές μας. 22 ναι. και 26.
1: Κύριε Τσουκαλά, εγώ ακούω από τον κόσμο που λένε ότι έχετε δίκιο, ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλα θεσμικά φάουλ σε πολλά θέματα. Εν τούτης λένε, υπάρχει μία, πώς να το πούμε, το κυνήγι των υποκλοπών είναι το κύριο θέμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ υπάρχουν τεράστια θέματα ανοιχτά, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγη,
0: αύριο την απάντησή μας, ναι. Την απάντηση που εγώ υπέγραψα εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, βάζει ακριβώς στο κάδρο το θέμα της ακρίβειας και κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τι είπα χθες στον Πρωθυπουργό, όταν λέω τι είπα, δεν το λέω. Δεν το είπα εγώ, το είπα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσωπώ.
1: Αν μετρήσετε όμως πόσες φορές έχετε μιλήσει για τις υποκλοπές και πόσες φορές έχετε μιλήσει για την ακρίβεια, θα δείτε ότι το ένα είναι 10%.
0: Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε μια μάχη για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι υποχρέωσή μας ως δημοκράτες. Απ' την άλλη, εγώ χθες είπα το εξής. Ο Σάντερ στην Ισπανία μείωσε φόρους σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα έμεσους το Μάρτιο και τον Απρίλιο στην Ισπανία. Ήταν από τις λίγες χώρες που ο πληθωρισμός μειώθηκε έστω και λίγο. Αντίθετα, ο δικός μας, που ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην τα κάνει όλα αυτά, αυξήθηκε 1,5%. Και τον ρωτώ, για ποιο λόγο δεν προχωράει σε ελέγχους σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας και μένει μόνο σε γραφειοκρατικούς ελέγχους στο τελευταίο κρίκο που είναι τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Για ποιο λόγο δεν ελέγχει τις υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών, τις εσωτερικές. Για ποιο λόγο δεν δίνει πιο πολλές αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για ποιο λόγο δεν μειώνει, όπως έκανε ο Σάντσες, την έμεση φορολογία, έστω και προσωρινά. Ξέρετε, έρχεται ένα κοκτέιλ πληθωριστικών πιέσεων, γεωπολιτικών ανακατατάξεων, νομισματικών συσφίξεων και υπερχρεώσεων σε όλη την Ευρώπη. Στο οποίο, αν πάλι ακολουθήσουμε την παλιά τακτική Μητσοτάκη στην προηγούμενη κρίση, θα βγούμε ξανά χαμένοι. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να μην το αντιλαμβάνεται αυτό και να επιμένει σε μια πρακτική και τακτική που ακολούθησε το 22 και στην οποία χάσαμε σαν χώρα.
2: Μπορώ να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, γιατί τώρα πριν λέγατε για το πόσο υπεύθυνα λειτουργείτε. Πριν από λίγο η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και από ό,τι με πληροφορούν συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. Γιατί ψηφίσατε παρόν σε μια ανανέωση θητείας ενός προσώπου το οποίο είχε νευραλγική θέση και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Γιατί το κάνετε αυτό, θεωρείτε ότι δεν είναι καλός διοικητής της τράπεζας?
0: Θεωρούμε ότι έχει υπάρξει μια προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας και εμένουμε σε αυτήν, ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδος, τον οποίο τον αξιολογούμε γενικά ότι αυτό από το οποίο έχει στο παρελθόν παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Αλλά το να πήγαινε και το να πάει και
2: να δίνει
0: στην ομάδα αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
2: Επειδή έδωσε μια συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας, αποφασίσατε να μην στηρίξετε με την ψήφο σας
0: έναν
2: τέτοιο θεσμό και ένα πρόσωπο το οποίο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τέτοια ανάγκη?
0: Θεωρούμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδας, για παράδειγμα, έπρεπε να παίζει έναν πιο κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών των ΦΑΝΣ, που είναι ένα μέρος της αρμοδιότητάς της. Βλέπουμε αποφάσεις δικαστηρίων, είδατε πριν λίγο καιρό για τις χρεώσεις που είχε μια τράπεζα, ή βλέπουμε καθημερινά αποφάσεις που βάζουν και πρόστιμα στις τράπεζες ή στα ΦΑΝΣ, και αυτό θα έπρεπε αντί να πηγαίνουν στα δικαστήρια οι δανειολήπτες, να τα λύνει η Τράπεζα της Ελλάδος με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
2: Ναι, αλλά αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, για να τα λέμε όλα. Ο κύριος Στουρνάρας.
0: Δεν είχαμε παρόν και όχι κατά.
2: Ο κύριος Στουρνάρας δέχθηκε μια φοβερή επίθεση από το ΣΥΡΙΖΑ, που προσπάθησε να τον αποκαθιλώσει με κάθε τρόπο, Δεν τα κατάφερε.

0: και θα περίμενε κανείς ένα κόμμα που δεν θέλει να του λένε ότι φλερτάρει με τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτό το πρόσωπο να το στηρίζει.
1: Νομίζω ότι στη συγκυρία εκείνη το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ καθαρή θέση, στη συγκυρία που μου λέτε. Το ότι ένα πρόσωπο μπορεί να παίζει έναν ρόλο και να χτυπιέται στο παρελθόν αδίκως, που ισχύει ότι χτυπήθηκε αδίκως, δεν σημαίνει ότι στην αιωνιότητα δεν θα αξιολογείται.
0: Μήπως το κάνετε λοιπόν για να πείτε κι εσείς ότι κινείστε αριστερότερα από ό,τι στο παρελθόν?
1: Προσέξτε, εμείς το θέμα μας δεν είναι πιο αριστερά ή πιο δεξιά. Το ζήτημά μας είναι η υποχρέωση που έχουμε να υπερασπιστούμε τους θεσμούς, να πολεμήσουμε τις ανισότητες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλο κοπό. Το πρόγραμμά μας είναι αρκετά πιο ριζοσπαστικό από το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Όχι επειδή εμείς μεταβάλαμε στάση, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μεταβάλει στάση ενδεχομένως. Άρα δεν έχουμε κανένα άγχος αριστερόμετρο ή προοδευτικόμετρο, με την έννοια ότι έχουμε ένα πολύ καθαρό σχέδιο. Δεν μου είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστικό και αξιόπιστο.
2: Αύριο ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει για το καινούργιο του κόμμα. Βλέπω μια μηχανία στο ΠΑΣΟΚ και πολύ λογικά, γιατί πολλές δημοσκοπήσεις το δείχνουν ήδη πιο ψηλά από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ έχω δει μια δημοσκόπηση. Αλλά ακούω εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, να προαναγγέλλονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πριν καν αυτές διενεργηθούν. Βλέπω τους βουλευτές.
2: Τώρα είναι λογικό, τα καινούργια κόμματα ανεβαίνουν στις πρώτες δημοσκοπήσεις πιο πολύ από τα.
1: Βλέπω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να παρακαλάνε να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Άκουγα τον κύριο Κερίδη να λέει τον προτιμούμε γιατί διχάζει και έτσι μπορούμε να συσπηρώσουμε.
2: Βέβαια, λογικό είναι αυτό.
1: Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές σε όλους τους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή για ποιο λόγο στοχοποιείται το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν έχουμε καμιά μηχανία. Δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας που είναι η πρώτη θέση και όχι η δεύτερη. Και ξέρουμε ότι μπορεί, όπως γίνεται κάθε φορά, γιατί είστε πάρα πολύ έμπειροι και οι δύο, πολύ εμπειρότεροι εμού στα πολιτικά και στην ιστορία, ότι κάθε φορά όταν έχουμε νέα κόμματα υπάρχει έτσι προσωρινά μία αναδιάταξη. Αυτή λοιπόν η αναδιάταξη μπορεί στη συγκυρία να εμφανιστεί δημοσκοπικά. Είτε κανονικά είτε και μη κανονικά μπορεί να εμφανιστεί.
2: Ναι.
1: Επειδή και εμείς όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει διαδρομή παρελθόν και συλλογική μνήμη, δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας που είναι πώς θα νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Για εμάς είναι καταστροφικό να υπάρξει μία επόμενη τετραετία Μητσοτάκη. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα τετραετία Τσίπρα. Οπότε δεν είναι αυτό το άγχος μας. Το άγχος μας είναι
0: όχι,
1: να
0: υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε τη δεύτερη θέση, το αξίωμα της αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στην κάλπη να χαθεί. Αυτή είναι η αίσθηση μας. Γι' αυτό δεν έχουμε και καμιά μηχανία.
2: Το ότι τόσο ψεκασμένα κόμματα βγαίνουν από εδώ και από εκεί, δηλαδή τώρα είδαμε ξαφνικά στην Κύπρο να γίνονται εκλογές και αυτός ο περίφημος Φιδίας έβγαλε 4 ευρωβουλευτές.
1: Θα σας πω, έχετε δίκιο.
2: Ναι.
1: Έχετε δίκιο, ξέρετε όμως τι είναι. Όταν γίνεται mainstream ο ανορθολογισμός, για παράδειγμα στη χώρα μας.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν κατά της Χάρτας του Πολίτη και μόνο που δεν μας έλεγε ήταν αρνητής του ολοκαυτώματος, σήμερα είναι κορυφαίος υπουργός. Άρα όταν τα ίδια τα κόμματα εξουσίας έχουν ενσωματώσει και εγκυβωτήσει τον ανορθολογισμό, την συνωμοσιολογία ή τα άκρα, αυτό προφανώς διαχέεται.
0: Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχατε.
1: Καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι και βουλευτές από τη Βουλή, συνέβη κάτι παράξενο στην ακρόαση του κυρίου Στουρνάρα και γι' αυτό το αναφέραμε. Από ό,τι μας λένε, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, ήταν πολύ θερμός στις εκφράσεις για τον κύριο Στουρνάρα και όλοι θεωρούσαν ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως αναμενόταν, θα υπερψήφιζε την υποψηφιότητα του κύριου Στουρνάρα. Όμως λέει βγήκε για λίγο ο κύριος Κουκουλόπουλος από τη Βουλή και όταν επέστρεψε από την αίθουσα και όταν επέστρεψε ανακοίνωσε ότι η παράταξή του ψηφίζει παρόν. Δεν έδωσε κάποια επίσημη δικαιολογία και από ό,τι καταλαβαίνω η επίσημη δικαιολογία είναι αυτή που μας είπε μόλις ο κύριος Τσουκαλάς. Γιατί έδωσε μια συνέντευξη στην ομάδα.
2: Που πράγματι ήταν παράξενο ότι έδωσε τη συνέντευξη.
0: Να το δεχτώ κι εγώ. Ναι. Αλλά
2: αυτό δεν σημαίνει
0: τώρα
2: ότι το μεταψηφίζει στο Στουρνάρα, ρε παιδιά.
0: Ο Στουρνάρας.
2: Δηλαδή κάνεις ανοίγματα με τον Φαραντούρη και τον άλλον του ΣΥΡΙΖΑ και διάφορους τέτοιους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και δεν στηρίζει τον Στουρνάρα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος. Πασιφανές ότι είναι ΠΑΣΟΚ και
0: υπήρξε
2: και κορυφαίος στέλεχος της κυβέρνησης.
0: Ήταν υπουργός οικονομικών
2: ΣΥΡΙΖΑ
0: στην και κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά. Δηλαδή και το Βενιζέλου ανδειάζεις με αυτό που κάνεις. Και την εξήγηση την έδωσες μόλις τώρα. Τη ρώτησα κι εγώ, αλλά μου είπε ότι δεν ισχύει. Το πάνε το καράβι όσο πιο μπορούν αριστερά, γιατί φοβούνται τον Τσίπρα
2: δεν
0: και θέλουν να πούν
2: αυτό, γιατί αν
0: εμείς
2: αυτό,
0: είμαστε η αριστερά και όχι ο Τσίπρα.
2: Κόσμο μπορεί να πάρουν μόνο από το κέντρο. Το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει από τον Τσίπρα. Γιατί οι άνθρωποι που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία ήταν πάρα πολύ κόσμος του Πασόκ.
0: Ο κύριος Τουρνάρας τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης που η οικονομία δεν πήγαινε καλά και η ακρίβεια σάρωνε, τα έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Και σήμερα, από ό,τι διαβάζω στην τοποθέτησή του, είπε ότι ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν είναι υπαρκτός και μας απειλεί.
2: Ναι.
0: Δεν έχει
2: και έχει πει
0: πολλές φορές
2: τα θέματα. Έχει βάλει θέματα για την κυβέρνηση σοβαρά.
0: Αυτά τα ακατανόητα κάνει το Πασόκ. Και γι' αυτό μερικές φορές απογοητεύει ακόμα και τους δικούς του ψηφοφόρους. Τώρα, για το κλείσιμο, δεν ξέρω, θες κάτι να πεις?
2: Όχι, όχι.
0: Πρέπει να σας πω ότι είναι μια περίεργη μέρα για μας, διότι ό,τι και να κάνεις, όταν στις ειδήσεις κυριαρχεί και ο θάνατος δύο ανθρώπων νέων που έχασαν τη μάχη από δύσκολες ασθένειες, σου χαλάει την ψυχολογία. Εγώ δηλαδή ξύπνησα με άλλο κέφι το πρωί και άλλο έχει καταλήξει το μεσημέρι, διότι όταν ακούς ότι η γογό μας Τροκώστα ετών 56, ο Παρασκευάς Άντζας ετών 49, έφυγαν από τη ζωή γιατί ταλαιπωρήθηκαν από δύο σκληρές ασθένειες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να... δεν έχεις κάτι παραπάνω να πεις. Ήταν δύο αγαπητοί άνθρωποι, αλλά... είναι αυτό το πράγμα, να φεύγουν νέοι άνθρωποι από ασθένειες που δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να τις θυθασέψουμε.
2: Και μικρά παιδιά δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Πήγαινε στο νοσοκομείο εκεί και βλέπεις παιδιά με καρκίνο.
0: Αυτά κάθε τρεις και λίγο μας χαλάνε τη διάθεση. Δεν θέλαμε και να μην πούμε τίποτα για αυτά τα δύο, αλλά δεν έχουμε
2: πρόληψη,
0: κάτι παραπάνω.
2: Πάνω απ' όλα η πρόληψη.
0: Ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με την σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών σημειώθηκε στη Χιλή, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος στα 101,3 χιλιόμετρα στην έρημο Ατακάμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Τρίτη 26 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα όμορφο και καλύτερο πρωινό. Ένα ακόμη νέο πρωινό στο οποίο συναντιόμαστε, στο οποίο συνδεόμεθα έτσι ώστε να σας μεταφέρουμε και να σας παρουσιάσουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις, την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα σε όλους τους τομείς, την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό, το κοινωνικό ρεπορτάζ, τον αθλητισμό, όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως με όλη την δουλειά, την δημοσιογραφική δουλειά και εργασία που επιτελούν εδώ και εκτελούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου. Για να έχετε, επαναλαμβάνω, και να γνωρίζετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Με όλη λοιπόν την δημοσιογραφία και βεβαίως με τη δηλώση των πρωταγωνιστών, είμαστε εδώ καθημερινά λίγα λεπτά μετά τις 5, έτσι ώστε να σας καλημερίσουμε, να ξεκινήσουμε μαζί το πρωινό μας, το κάθε νέο πρωινό στο οποίο συναντιόμαστε, και βεβαίως να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να σας μεταφέρουμε και να σας μεταδώσουμε όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις αυτών των γεγονότων στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη νύχτα, αλλά και βεβαίως ό,τι μας περιμένει και ό,τι εξέλιξη έχουμε στο νέο πρωινό. Ο Νότσο Παπαγιάννακος μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάσει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έτσι καθώς τα συνδυάζει και με το τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-48-00-170-4 ο Πέτρος Μωραΐτης, και θα το αφήσετε δική σας καλημέρα, το σχόλιο σας, την παρατήρηση σας, ακόμη και την απλή, έτσι, την πολύ πολύ απλή λέξη καλημέρα από όλους εσάς, προς όλους εμάς, και εμείς επίσης το ίδιο ευχόμαστε. Θα από όλους εμάς, πολύ πολύ περνούν προς όλους εσάς. Εγώ θα διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα, τα οποία θα έρθουν μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχω μπροστά μου εδώ, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε έναν ιδιότυπο διάλογο που κάνουμε εσείς από το κινητό και το διαδίκτυο, και εμείς εδώ από το μικρόφωνο του Sky σας απαντούμε, μας απαντάτε και έχουμε μια ωραία επικοινωνία. Και φυσικά με το διαδίκτυο, το οποίο εκμηδενίζει αποστάσεις σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει διαδίκτυο, και εδώ μας ακούτε από τα πέρατα της γης, από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και όλα τους πηξίδας μας, και στο βορρά και στο νότο και στην ανατολή και στη δύση, όπου λοιπόν υπάρχει διαδίκτυο, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε και μας καλημερίζετε και σας καλημερίζουμε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας, με αυτά τα οποία έχουμε, και φυσικά με το ότι μετριάζονται δυστυχώς οι προσδοκίες, συνεχίζεται η έντονη αυτή διπλωματική δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα μετριάζονται και οι προσδοκίες για την άμεση υπογραφή μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό, φυσικά, τι άλλο, του πολέμου στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά πλέον για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, κάπως έτσι θα παρουσιάζει, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει πως υπάρχουν μια γεφύρωτα κενά, προτάσσοντας κυρίως και τον ρόλο, και πρωτίστως τον ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης λοιπόν για μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ και για την υλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως το Πακιστάν έρχεται και απορρίπτει την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως το αίτημα του κ. Τραμπ για μια θετική απάντηση που μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο και λόγω της κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης που συμβαίνει στις χώρες τους. Από την άλλη, στο εσωτερικό της επικαιρότητας έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απάντηση του Υπουργού, του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, χθες στο Κοινοβούλιο, αναφορικά ότι δεν ενδεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, αναφορικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Τουρκίας, για νομοσχέδια, για γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά. Απαντούμε σε ό,τι είναι δεδομένο και σε ό,τι υπάρχει στον επίσημο δημόσιο λόγω των πολιτικών, και όχι σε ανυπόστατα και σε βεβαίως ανυπόγραφα ή εν πάση περιπτώσει δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν στον τύπο. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση. Σημείωσε χθες ο κ. Γεραπετρίτης από την Βουλή σε απάντηση ερωτήσεων από τον κ. Καζαμία και την Πλεύση Ελευθερίας, σε έντονους τόνους και σε έντονο ύφος ο Υπουργός Εξωτερικών. Από την άλλη, βεβαίως, χθες είχαμε νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Θα ακούσουμε τα σχέδια σχετικά. Φυσικά έχουμε τα θέματα με σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, με πολλά ζητήματα στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, 7 η ώρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχει η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Ρεβεντόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη. Εκεί θα παρευρεθεί ο κ. Καραμαλής και θα ομιλήσει, καθώς επίσης και ο κ. Σαμαράς. Δύο αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί. Ενώ ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θησείο, νότι μας καλεί, σε καλεί, γι' αυτό έχεις βάλει τα... δεν έχεις βάλει τα χρώματά του μόνο. Να σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν έχεις βάλει τα χρώματά του, δεν σε βλέπω ολόκληρο. Α, εντάξει, ναι. Ολόκληρος που σηκώθηκε τώρα, βεβαίως. Στα χρώματα του Αλέξη Τσίπρα. 8 η ώρα στο Θησείο. Θα παρευρίσκεται και ο Νότης Παπαγιαννάκος. Θα ρυθμίσεις τον ήχο, θα το ρυθμίσεις γενικότερα το πράγμα. Α, θα είσαι εκεί για να ακούσεις και να χειροκροτήσεις. Οπότε λοιπόν ο κύριος Αλέξη Τσίπρας σήμερα θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα και τον τίτλο αυτού. Δεν έχει διαρρεύσει κάτι σε αυτό. Όπως επίσης και τώρα το πρωί η κυρία Καριστιανού θα πάει στον Αεροπάγο για να καταθέσει όλες τις υπογραφές για τη δημιουργία του νέου αυτού φορέα, του πολιτικού φορέα. Αυτά έτσι τα γενικότερα. Στο πολύ πολύ μεγάλο, ας πούμε, ανοίγοντας όλη την επικαιρότητα και έτσι σε μια κατάσταση όπου θα προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε και να ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο που σημειώθηκε στο τελικό του final της Ευρωλίγκας μεταξύ του κ. Δημητριάδη και του κ. Μαρινάκη. Έχουμε λοιπόν τον εισαγγελέα να έχει παραγγείλει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την άλλη, έχουμε και πρόταση για ενέργεια αποφυλάξη του Γιωτόπουλου από τον Άριο Πάγο. Αναμένεται όλα αυτά στο επόμενο δεκαήμερο να έχουμε όλα αυτά τα θέματα και απαντήσεις για αυτά. Από την άλλη, στο ραντάρ διαβάζουμε σήμερα από την εφημερίδα Καθημερινή της ΑΔΕ τα έσοδα από τα Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Επίσης σημαντικό θέμα. Έχουμε αυτόν τον νέο δημοτικό ένφια στα ακίνητα, ένφια εντός αγωγικών να το ονομάσουμε έτσι, θα δούμε πώς το ονομάζουν αν τελικά θα γίνει. Πέραν των δήμων έρχονται και έσοδα μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, με όποιο πάροχο και να είστε. Και για τις περιφέρειες, σήμερα πολλά περισσότερα με τον Νίκο Φιλιππίδη, τώρα το πρωί με τον Άρη Πορτοσάλτε. Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε την διαδικασία με το χθεσινό τέταρτο επεισόδιο από το Χιλιοστό, εκεί και αν ακούσαμε και τι ακούσαμε, με τον Ντομινίκ Στροσκάν, με τα ζητήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με το παρατρίχα που βρισκόμασταν και υπήλθε η συμφωνία. Όλα αυτά φυσικά έχουμε τα σχετικά ντοκουμέντα, τα οποία παρουσίασαν εχθές η Ελένη Βαρουσιώτη και η Βικτόρια. Όλα αυτά λοιπόν στο πρωινό αυτό της 3ης 26 Μαΐου του 2026 στον Sky 100,3 που βρίσκεστε και φυσικά με όλη την επικαιρότητα και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών εδώ, έτσι ώστε να υπάρχουμε και φυσικά να σας παρουσιάσουμε κάθε τι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως ευελήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση. Φυσικά, δηλώσεις, ρεπορτάζ και όλα τα οποία αυτά εμπεριέχουν την είδηση και όλα αυτά τα οποία εμπεριέχουν την καλύτερη ενημέρωση σε εσάς. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ρόφου πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος διάγνωστη προς στιγμή αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε το πόδι της σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο γεννηματάς. Η αστυνομική κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν το θύμα όταν απειλές από το δράστη και τη σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες πάντως, αναρτήσεις του είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα φυσικά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, που επικαλούνται πηγές με γνώση των σχετικών περιεχομένων των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει το προμπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και το μέτωπο του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωνε χθες βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στον Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από την Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, προς ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει και για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίες με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση. Σημείωσε χθες ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, στην Βουλή, στο πλαίσιο των συζητήσεων και ερωτήσεων των βουλευτών. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων αέρας κυκλοφορίας του FAA Αθηνών και σε 10, και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες από το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ στις πρώτες εκτιμήσεις. Πρόκειται μάλιστα για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στο νησί της Κρήτης. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτοεπαγγέλτως αν επιβεβαιωθεί αξιοπίνη πράξη. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Φετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός Δημοκρατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, θα θυμίσουμε, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για κάθριξη, για ηθική αυτοργία και σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κάνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στην φυλακή. Σήμερα στις 10 το πρωί, σε λίγες ώρες, στον Αρείο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημείωνε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε σήμερα στα social media. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της καρδιάς μας, το κόκκινο των αγώνων μας και τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου 8 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του κύριος Τσίπρας. Στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια του Στουρέντι το Δεκέμβριο του 23, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα των συνηγόρων κατηγορουμένων να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των προστατευόμενων μαρτύρων. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει εν μέρη δεκτό το αίτημά τους και να ελέγξει εάν ένας από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες έχει την ιδιότητα και του κατηγορουμένου, όλα αυτά στην δίκη για την υπόθεση Λιγκερίδη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυρα και τραβάτησαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς, ηλικίες 19, 20 και έναν ακόμα 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και εξίδρυση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με 2 νεαρούς ηλικίες 16-18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και προσέκωσε σε κολόνα φωτισμού. Ένα από του 14 Ισπανού επιβάτε του Καζιρόπουλου, Χόντιου, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που επιβάστηκαν από το πολυτελές Καζιρόπουλου στην Τενερίφη. Μετά τους 3,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο εχθές κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λονδίνου της Αγγλίας. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 2020 και μετά έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Διασταυρώνοντας τις δηλώσεις με τα στοιχεία που έλαβαν από τις πλατφόρμες ενοικίασης, οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν έως και 40.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν λάβει ήδη ειδοποιήσεις για να υποβάλουν νέες δηλώσεις, πληρώνοντας τον αναλογούντα φόρο αλλά και τα πρόστιμα. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την χώρα αύξηθηκαν κατά 38,3% ξεπερνώντας το φράγμα των 3 εκατομμυρίων και φτάνοντας στα 3,4 εκατομμύρια. Πάμε λοιπόν, φαίνεται σε καλά επίπεδα στο πλαίσιο του τουρισμού μας. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία μεθαύριο Παρασκευή. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την ακαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική ακαθάριση του έτους 25 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούνε σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδους ακολουθία θα τελειστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 7,5. Το τίτλο τώρα θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τις 3 νίκες. Επίσης, του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός, καθώς και ο τέταρτος τελικός της Α1 Handball γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΕΚ, ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Σε νέα του λοιπόν ανάρτηση, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Το εμπλουτισμένο ουράνιο είτε θα παραδοθεί αμέσως στις ΗΠΑ όπου θα μεταφερθεί και θα καταστραφεί, είτε κατά προτίμηση, σε συνεργασία και με το συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρα αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος, έγραψε ο κύριος Ντονάλντ Τραμπ. Χθες, λοιπόν, σε ερωτήσεις του είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Για όλες αυτές τις εξελίξεις, τι ακριβώς συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις με την εμπόλεμη ζώνη εκεί στη Μέση Ανατολή, έχει και παρουσίαση με τις τελευταίες εξελίξεις όλες και τις κινήσεις του κύριου Ντονάλντ Τραμπ ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Έθεσε τον νέο ρο πρόεδρος, που στην πραγματικότητα αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, διότι ό,τι και να λέγεται, δεν θα εγκαταλείψει το εβραϊκό κράτος. Βασικά θέλει να εξασφαλίσει ότι δεν θα απειληθούν ξανά τα συμφέροντα της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτή τη λογική, ας το πούμε το νέο του δόγμα, περιλαμβάνει πάντα το Ισραήλ. Η προεδρική απέτηση, Χριστίνα, έχει λογική και εξήγησε σήμερα το σκεπτικό του, με το οποίο αναμένεται να διαφωνήσει οπωσδήποτε η Τουρκία. Διότι μονίμως σώζει τις μουσουλμανικές χώρες, αλλά αυτές δεν του ανταποδίδουν ποτέ τίποτα. Ο όρος του Πρόεδρου Τραμπ που απαιτεί από όλες τις χώρες της περιοχής και την Τουρκία να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το Ισραήλ και να προχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ μπορεί να δυσκολέψει τις συζητήσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Και ήδη έχουμε αντιδράσεις. Ο Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, αλλά απέφυγε να δώσει έστω και ένδειξη αν επίκειται μια συμφωνία. Δηλαδή δεν επανέλαβε το λάθος του Σαββάτου. Επίσης περιέλαβε και τη γνωστή απειλή στην ανάρτησή του, ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα έχουμε επιστροφή στα μέτωπα των μαχών και βομβαρδισμούς, αλλά θα είναι μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ποτέ και κανείς δεν το θέλει αυτό, έγραψε ο πρόεδρος. Ναι. Πάντως, Χριστίνα, άλλαξε εντελώς το παιχνίδι στην περιοχή με τον όρο για τις συμφωνίες του Αβραάμ και νομίζω ότι ήταν μεγάλη ψυχρολουσία για τους συνομιλητές του πρόεδρου.
2: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συνομιλίες για τη συμφωνία τραυματισμού του πολέμου? Υπάρχει αίσθηση ότι δεν επίκειται η υπογραφή της μετά και τη σφοδρή αντίδραση των φίλων του στη Γερουσία. Έθεσε αιτήματα. Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Έχουμε και εμείς αυτή την αίσθηση ότι έκανε ένα βήμα πίσω. Μετά τη σφοδρή αντίδραση, σωστά το είπες, των φίλων του στη Γερουσία, ο πρόεδρος έθεσε νέα αιτήματα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Περισσότερο απέτησε οι διατυπώσεις να είναι καθαρές, να μην αφήνεται παράθυρο άλλης ερμηνείας. Εάν υπογραφεί η συμφωνία όπως παρουσιάστηκε, θα αποτελέσει πλήγμα για τον κύριο Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Εάν ο ίδιος έκανε τις διαρροές όπως φαίνεται, Χριστίνα, μπορεί να ήθελε να τεστάρει τα νερά. Ναι. Εάν αυτός ήταν ο λόγος, κατάλαβε ότι θα συναντήσει αντίσταση. Και μάλιστα από τους πιο σημαντικούς συμμάχους του. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις, για να απαντήσω το ερώτημά σου, προχωρούν ομαλά. Αλλά υπάρχουν προβλήματα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε να αλλάξει διατύπωση για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Δύσκολα θέματα. Αλλά στην Ουάσιγκτον αναμένουν ότι η Τεχεράνη θα δώσει τις εξηγήσεις, διότι βλέπει ότι η συμφωνία την συμφέρει. Θα πάρει περισσότερα από όσα θα δώσει. Λοιπόν, μετά τις αντιδράσεις των νομοθετών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Λευκός Οίκος ζητά δεσμεύσεις πια από την Τεχεράνη για τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και επίσης ότι δεν θα επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιράν είχε συμφωνήσει, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε. Επίσης, η Ουάσιγκτον συνέδεσε τα αποθέματα εμπλουτισμένου αερίου με τα χρήματα που θα απελευθερώσει στο Ιράν. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, ναι. Αλλά ο Λευκός Οίκος ευελπιστεί, Χριστίνα, ότι θα μπορούσαν να κλείσουν στις συναντήσεις που έχουν στην Τόχα οι επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε 9 του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά τουρμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025, καθώς κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Τρίτη 26 Μαΐου 2026, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου και Αγίου Συνεσίου. Σήμερα, Ανατολή του Λίου 6 και 7 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και το 1770 παρακαλώ. Λίγη άδοξη επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Έλληνων της Πελοποννήσου και έχουμε τα λεγόμενα Ορλοφικά. 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Πάμε στο 1930, υπουργός παιδείας τότε Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της είδης εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα διευθυνθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του ξενοδοχείου στο δωματίο 1372 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Πάμε στο 1799, επιστρέφουμε πίσω, διότι σαν σήμερα γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Και σαν σήμερα το 1903 φεύγει τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας και βεβαίως ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. 1955 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Και σαν σήμερα το 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης.

Στους ρυθμούς του Fever περάσαμε, διότι σαν σήμερα το 1920 αυτή που ακούτε γεννήθηκε σαν σήμερα και μιλάμε για την πολυεροφημένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και ηθοποιό.

Θεοδόση, για σένα είναι τρομπέτες και ορχιστράρεσαι. Θεοδόση πάνω σε σήμερα το 1926, ένα από τους μεγαλύτερους μουσικούς στην ιστορία της jazz. Γεννιέται σαν σήμερα ο τρομπετίστας Miles Davis.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, Στέρα τα Μελίσια. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλή δύναμη. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Έτσι, με ήχου, τι άλλο, με φαντάζεσαι, με ήχου Miles Davis. Υποδεχόμεθα, σε καλημερίζουμε και στον καλημέρα, να σε καλά. Καλό πρωινό και στον Μάνο Νιφλή, στην Άννη Γιώργα, στον Παναγιώτη Στάθη, στην Βιβί. Καλημέρα, Βιβί Μπουγιούρα. Καλημέρα, Νίκο Υποφαντή. Καλή δύναμη, καλό πρωινό και Αλεξάνδρα Καημένου. Κατένα Σερέτη, καλό πρωινό και καθώ ετοιμάζεστε με το Διονύση εκεί στην ΕΡΤ. Καλώ το ραδιόφωνο, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους και σαν σήμερα επίσης θα δώσει για άκου και αυτό.

0: δυστυχώς από τον καρκίνο ηγωγό, Μαστρο Κώστα. Αυτά λοιπόν έτσι τους θυμόμαστε και φυσικά δύο νέοι άνθρωποι έφυγαν από αυτήν τη ζωή. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα της επικαιρότητας. Ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε εκ νέου ο Γιώργος Ραπετρίτης από την Βουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κανένα τελεσμένο σε σχέση με τη λεγόμενη Γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα, σε εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16, κατέληξε παραβίαση του Εθνικού Εναερίου Χώρου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 26 και τέταρτη από το Φεβρουάριο του 23. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως φορείς, εταίροι αλλά και διεθνείς οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, αλλά ούτε και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
2: Και όλα αυτά, Μαρία, στη σκιά νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.
1: Σήμερα σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις, αλλά και μία εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική, Χριστίνα.
2: Τέλος, στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας.
1: Και έγινε δεκτός από τον Έντι Ράμα, όπου συζήτησαν για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του, εστίασαν στην ευάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών και μάλιστα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του τον επόμενο μήνα να επισκεφτεί τη χώρα μας.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, χθες στην Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, απαντώντας ερώτηση του κυρίου Καζαμία από την Πλευρά της Ελευθερίας για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Γαλάζια πατρίδα.
3: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Πάμε τώρα στην χαρά του πολιτικού συντάκτη, εντός αγωγικών η χαρά, διότι περισσότερη δουλειά. Στις εσωτερικές λοιπόν εξελίξεις τώρα, το σκηνικό να διατάσσεται λόγω των δύο νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, ενώ τα χαρτιά του αναμένεται να ανοίξει και ο Αντώνης Σαμαράς, την περιφέρεια οργανώνει και ο κομματικός μηχανισμός της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή σε παρουσίαση του βιβλίου του, στην οποία θα είναι παρόν και ο κ. Σαμαράς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πινελόπη Γκάλιο.
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
5: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα αύριο το βράδυ στο Θησείο, θέσεις μάχης λαμβάνουν όλα τα κόμματα, βάζοντας ήδη απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
4: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
6: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή.
5: Νέα ανάρτηση στα social media δείχνει το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Συνοδεύεται από απόσπασμα του μουσικού θέματος που έχει συνθέσει ο Σταμάτης Κραουνάκης για την εκδήλωση. Η επιστροφή Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
7: Έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
8: Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει όταν το κάνεις έτσι.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα όργανα του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές του.
5: Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά και η οργανωτική συγκρότηση του νέου φορέα της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια.
10: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κ. Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
11: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα,
6: Άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας.

0: Και ενώ το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο στην αυριανή πρώτη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή μετά το συνέδριο κατά την παρουσίαση βιβλίου για τη νέα παγκόσμια τάξη, στην οποία αναμένεται να βρεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, συζητήσεις στους κυβερνητικούς κόλπους προκαλεί και το ενδεχόμενο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα, σχηματισμοί, παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων σε ένα κόμμα. Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο κόμμα Καραμαλή, ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
2: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάλεψε για την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει διαφωνίες, οι διαφωνίες είναι σεβαστές, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα προσωπικά μου αισθήματα είναι απόλυτα θετικά, τα πολιτικά μου αισθήματα ασφαλώς είναι αντίθετα.
0: Τα νέα και υποσύσταση κόμματα αναμένεται να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη εν ώψη των εκλογών.
3: Πάμε με περισσότερες προφορίες που έδωσε χθες στη Χριστίνα Βίδου και σε όλους εσάς από το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Αντώνης Ατζολέτας, ο προϊστάμενος πολιτικού ρεπορτάζ του Sky και βεβαίως γνώστης πολύ καλά των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σίγουρα αύριο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης, να βγάλει μια δυνατή εικόνα, έτσι ώστε το πλασάρισμά του στις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό που θα ήθελε τι είναι? Σίγουρα η δεύτερη θέση ξεκάθαρα χωρίς αστερίσκους. Ασφαλώς το κομβικό που περιμένουμε όλοι αύριο είναι το όνομα. Ναι. Και εδώ δεν έχουν διαρρεύσει και πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε με σήματα να καταλάβουμε πού μπορεί να το πάει. Γιατί είδαμε, Χριστίνα, το μπλε και το κόκκινο. Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά. Θα αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη. Ή άλλα κομμάτια της διακήρυξης, η νέα πορεία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί. Αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε, να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.
5: Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουν σημασία οι παρουσίες, αλλά και οι απουσίες.
4: Ναι, και σίγουρα θα δούμε πολλές απουσίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουν να λήξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Έχει πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος πώς θα πάει, βεβαίως, είναι ο μόνος. Να το δούμε και αυτό. Σαββατοκύριακο τα γραφεία της Αμαλίας και της Φιλελλήνου ήταν γεμάτα, πήγαιναν στελέχοι και υπόγραφαν τη δυτική διακήρυξη που από αύριο θα είναι δημόσια και όποιος μπαίνει, όποιος θέλει θα μπορεί να μπαίνει στο site και να την υπογράφει. Αύριο 8 η ώρα το βράδυ στο Θησίο.
3: Θα έχουμε τον Νοτική, θα μας τα πει όλα αύριο το πρωί. Τώρα, η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Χθες το επίκεντρο βρέθηκε το δημογραφικό, ενώ τα ντεσιμπέλα ανέβηκαν ξανά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και για την ανανέωση της θητείας του κ. Γιάννη Στουρνάρ. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τρίτη θητεία. Ο Ξενοφόνος Λότας ήταν αυτός ο οποίος είχε το ρεκόρ. Σε μια κατάσταση, σε μια περίπτωση όπου μου λέγανε και από το ρεπορτάζ, αλλά και παρικούντες της αρμόδιας αυτής της επιτροπής, ότι ούτε ο κύριος Χρυσοσταϊκούρας, ο επιχρόνια συνεργάτης ως υπουργός οικονομικών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο κύριος Σταϊκούρας δεν μίλησε με τόσο θερμά λόγια όπως μίλησε στην επιτροπή αυτή που βρισκόταν ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ για τον Γιάννη Στουρνάρα. Και όλα αυτά, τέτοια εγκαρδιότητα, τέτοια λόγια, όπου ο κύριος Κουκουλόπουλος προφανώς μάλλον θα ήταν εκτός γραμμής, βγήκε εκτός της αιθούσης κάποια στιγμή, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα επέστρεψε και τελικά είπε: Αγαπητέ Γιάννη, συγγνώμη, αλλά παρόν. Δεν είναι τίποτα προσωπικό και κατά τα λοιπά. Ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας δεν ψηφίστηκε από το παρόν, μάλλον δεν ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, ψήφισε παρόν. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάνε τα πράγματα. Για να ακούσουμε το συγχρονικό ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκή.
6: Ανοιχτό το σενάριο να υπάρξει και σπίτι μου 3, άφησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου δημογραφικό 2026, ενώ σημείωσε ότι τα προηγούμενα δύο προγράμματα έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
7: Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
8: Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων.
6: Την ίδια στιγμή, το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
1: Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
9: Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να καταστήσουν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. στρατηγικά επιλέγουν την αρμανοποίηση.
6: Ούτε στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται πως βρίσκουν κοινό τόπο τα δύο κόμματα, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν παρά τη θετική αποτίμηση του εισηγητή του κόμματος.
10: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος.
11: Τα πράγματα με την
10: ομάδα αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
12: Το παρόν, το οποίο άκουσα από το Πασόκ, δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του Πασόκ στο σύνολο της πολιτικής του.
13: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε γκαίρος μιλήσει για τον κίνδυνο της θεσμικής εξασθένησης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παράκεντρα εξουσίας.
6: Για τον επαναδιορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
3: Νέο κύκλωμα με παραγωγούς μαϊμού από την Κρήτη, που από το 2019 στο 2024 κατάφεραν να εισπράξουν 2,7 εκατομμύρια ευρώ υπό μορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, με εικονικά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις. Εξάρθρωσε χθες η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό FBI, όπως έχει χαρακτηριστεί, στην περιοχή της Κρήτης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
15: Οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΚΕΠΕ οδηγούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, βασικός κατηγορούμενος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίοδος της έρευνας ξεκινάει από το 2019 και φτάνει μέχρι το 2025, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΟΠΚΕΠΕ ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
15: Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
17: Το πλέον πιθανό είναι ότι διώξανε σε βαθμό κακουργήματος άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΚΕΠΕ, θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
15: Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και με εικονικά συμβόλαια και μισθωτήρια λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις. Οι αιτήσεις γίνονταν στο όνομα δικών τους προσώπων με τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.
18: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Δεν είναι διαφανές το σύστημα.
19: Αναμένουμε και τους φακέλους για να κινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες στις δέουσες και να βρεθούν υπό το συνέπειόν τους ακόμα και οι επίορκοι συνάδελφοι. Δεν είναι να καλυφθεί κανένας. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως.
15: Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε δύο τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσε κατηγορούμενος για την απάτη.
3: Και πάμε σε άλλο θέμα, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με την κατάσταση. Την άσκηση λοιπόν αναίρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια για τη δράση του και με την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζήτησε η εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, Σοφοκλής λογοθέτης. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
20: Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Παγού. Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εξέτασε την υπόθεση αποφάνθηκε πως ο ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι τα 25 χρόνια. Σύμφωνα με την κρίση του αντιεισαγγελέα, δεν πληρούνται επίσης ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος για την αποφυλάκηση του πολυεισοβήτη. Πλέον η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία αν γίνει δεκτή θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. Στο σκεπτικό της απόφασης αξιολογήθηκε το γεγονός της συμπλήρωσης των 24 ετών πραγματικής κράτησής του, που με βάση τις διατάξεις του νόμου που εφαρμόστηκαν κάλυπταν το απαραίτητο όριο για την αποφυλάκησή του. Παράλληλα, συμπεριελήφθη το προχωρημένο της ηλικίας του, καθώς έχει συμπληρώσει τα 83 χρόνια ζωής. Η καλή διαγωγή του στις φυλακές, καθώς και το γεγονός πως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από το κελί. Παρά το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, δεν αποδέχτηκε ποτέ το ρόλο αυτό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του σε 17 φορές ισόβια.
3: Και πάμε τώρα στο χθεσινό τέταρτο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Μπαλτσιώτη και της Βικτώριας Ζένδερνου. Επίσης πολύ πολύ σημαντικό. Αλβανία ήταν το κωδικός όνομα. Αλβανία ήταν ο τίτλος. Το φάκελο λοιπόν των μυστικών σχεδίων για πιθανή έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ άνοιξε χθες το νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Ντομινίκ Στροσκάν, Πολ Τόμσεν και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκαλύπτουν όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο του πιθανού Brexit. Πάμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπαν χθες. Στο ρεπορτάζ Μαρίας Δωροδί.
11: Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δεντρινού με τίτλο «Κωδικός Αλβανία», για πρώτη φορά ο τότε Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στροσκάν, εξηγεί στην ελληνική τηλεόραση πώς το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα παρότι υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
3: Νομίζω πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησε μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, νομίζω πως οι μεταρρυθμίσεις άρχισαν πολύ να γίνουν στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα. Το δεύτερο λάθος που κάναμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους άλλους εταίρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι ότι υποτιμήσαμε την ένταση με την οποία θα αντιδρούσε η ελληνική οικονομία.
21: With which the Greek economy will react.
22: Δίνεται εντολή από τον πρόεδρο Juncker να ετοιμαστεί ένα συνολικό, συνεκτικό πλαίσιο για αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο έμεινε γνωστό ως Plan B, στο οποίο περιγραφόταν με αναλυτικό βαθμό λεπτομέρειες όλες οι συνέπειες, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά στη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην ενέργεια, στους διασυνοριακούς ελέγχους. Ένα σενάριο εφιαλτικό.
11: Το επεισόδιο μεταφέρει τον θεατή στα μυστικά σχέδια που καταρτίστηκαν για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αποκαλύπτοντας τι προέβλεπαν και πόσο κοντά έφτασε η χώρα σε μια ιστορική ανατροπή.
3: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι καφνιάστηκα όταν το ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι ότι του είπα ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
21: And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
11: Με σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και την ένταση ενός πολιτικού θρίλερ, το επεισόδιο με τίτλο «Κωδικός Αλβανία» φωτίζει το πιο ακραίο σενάριο της ελληνικής κρίσης.
3: Όλα αυτά βέβαια μπορείτε να το δείτε στη σελίδα του Sky, έτσι ώστε να ανατρέξετε και να δείτε όλα τα επεισόδια. Έχουμε άλλα δύο επεισόδια. Την ίδια ώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει πραγματικά δυναμικά στον χώρο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν μαζί με όλους εμάς. Ένα λοιπόν νέο podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, αλλά και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Όλα αυτά με μια φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις. Κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει πραγματικά να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε λοιπόν τώρα ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος αυτής της. Αναζητήστε το λοιπόν το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και κλείνουμε με όσα συμβαίνουν στην Δίκη Λιγκερίδη και τα αιματηρά επεισόδια του Ρέντι το Δεκέμβριο του 23. Έλενα Γαλάρη.
23: Να μην βγουν οι κουκούλες από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες και να ελεγχθεί εάν ένας εξ αυτών, εκτός από μάρτυρας, είναι και κατηγορούμενος. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη.
24: Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η έδρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσα έχουν υποθεί από τους προστατευόμενους τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλοι. ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, οπότε την αλήθεια την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι.
6: Δεν θέλουμε κανείς την αποκάλυψη της ταυτότητας, γιατί ακριβώς τότε στην ουσία καταρακώνεται ο ίδιος ο θεσμός της προστασίας του μάρτυρα. Θέλουμε αυτοί οι μάρτυρες να έρθουν, να πούν την αλήθεια.
23: Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι συνήγοροι υπεράσπιση ζητούσαν από το δικαστήριο να ελέγξει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, είναι και κατηγορούμενοι.
0: Και είναι με τους καθεθέσεις τους, γι' αυτό και προσπαθούν οι συνήγοροι τους να απεικοδομήσουν όλο αυτό που υπάρχει. Χωρίς αυτούς, χωρίς τους μάρτυρες, δεν υπάρχει δίκη.
23: Ο εισαγγελέας πρότεινε στους δικαστές να ελέγξουν μόνο τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, καθώς από τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι υπόλοιποι δύο, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι έχουν την ιδιότητα και του κατηγορουμένου.
14: Το επιχείρημα που προβάλλεται από την υπεράσπιση για τη διερεύνηση αυτή πηγάζει από το ίδιο το περιεχόμενο της κατάθεσης του συγκεκριμένου μάρτυρα, όπου περιγράφει τη συμμετοχή του σε πράξεις που εξετάζει το δικαστήριό σας. Γεγονός που παραπέμπει σε πιθανότητα σύμπτωσης των δύο ιδιωτήτων στο πρόσωπό του.
6: Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι για τους δύο δεν υπήθεται τέτοιο θέμα, άρα μπορούν να μην απορριφθούν, να είναι οι μάρτυρες αυτοί προστατευόμενοι.
23: Κατά την προδικασία, οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες στις καταθέσεις τους φέρουν δεν έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τι συνέβη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι.
24: Ο Γιώργης μας δολοφονήθηκε από την εγκληματική οργάνωση και αυτό δεν αφισβητείται από πουθενά. Είναι τόσα τα στοιχεία που ένα-ένα-ένα-ένα θα συνδεθούν και θα δώσουν όλα αυτά τα στοιχεία κατά της εγκληματικής.
23: Η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος για τους προστατευόμενους μάρτυρες θα ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου.
3: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Σπύρο από το Βοτανικό. Κύριε Στέφανο από το Γεράκα, Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Φροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, όλες και όλοι εδώ, συντονισμένοι στον Sky 100,3, που μεγαλώνει η παρέα όλο ένα και περισσότερο. Η Αθηνά Μαράκη έτοιμη για το δελτηδίσουν και επίσης πανέτοιμος ο Γιώργος Ψάλτης στο 2ωρο του 6 με 8. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου, είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση την αυσιπλοεία στα ασθενατορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναερίας κυκλοφορίας στο FAR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά. Προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει να κάνει με τα μηνύματα που εκπέμπει ο ένας και τα μηνύματα που λαμβάνει ο άλλος. Και να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να, καλή ώρα το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα το παρακάτω. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Τρίτη σήμερα, Τρίτη σήμερα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Κάποια θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στην πορεία της ημέρας. Κάποια μας έρχονται από τη χθεσινή ημέρα που αφήνει το στίγμα τους και τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε ενδεχομένως και με καλεσμένους, όπως αυτό που σας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση από χθες, με αφορμή την είδηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση και φέρνει ούτε λίγο ούτε πολύ δύο νέους φόρους στα ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αλλά και άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ας πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Σήμερα το απόγευμα αναμένουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά το rebranding, όλη αυτή την ιστορία, πότε έφυγε ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας έφυγε 3 Οκτωβρίου του 2025. Καλά θυμάμαι, 3 Οκτωβρίου του 25, που έκανε εκεί τη συνάντηση με τον Κασελάκη, χαιρέτησε, αποχαιρέτησε και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα έφυγε από την πολιτική σκηνή. Βέβαια ήταν βουλευτής, μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σήμερα έχει ένα ωραίο σκίτσο ο Μακρύς, να ξέρετε, στην Καθημερινή, ο Ηλίας Μακρύς, για τον Αλέξη Τσίπρα του τότε και του τώρα. Αλλά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε το απόγευμα. Γιατί, βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, είναι αν πλέον έχει νόημα να μιλάμε σε τούτον εδώ τον τόπο για, πώς θα το πω ευγενικά, για σωτήρες. Δηλαδή αν ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, εκείνο τον καταλυτικό ρόλο, για να διαφοροποιήσει, να αλλάξει, να τροφοδοτήσει κάτι καινούριο. Βέβαια, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι σε τούτον εδώ τον τόπο γνωριζόμαστε, είμαστε μικρός τόπος και η ιστορία είναι και συγκεκριμένη, δεν έχει πολλά ενδεχομένως καινούργια να σου πει, αλλά θα μου πεις, σωστό, θα το δούμε στην εξέλιξη των πραγμάτων όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, άκουγα νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, να ακούσετε και εσείς σχετικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο μεγάλο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καταρχήν, για να δούμε λίγο τα πρακτικά, 97 και 8 τώρα το Brent τσίμπησε λίγο σε σχέση με χθες που υποχώρησε αρκετά. Το αμερικανικό το ελαφρύ στα 91 και 5. Λοιπόν, διαβουλεύσεις πάρα πολλές, αλλά αυτό που για μένα νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με το CNN είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών πριν από λίγες ώρες, πλήγματα ουσιαστικά, σε σκάφη, λέει, που φέρεται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ, σκάφη ιρανικά βεβαίως. Σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, λέει, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Αυτό ακριβώς λέει και ένας τίτλος στο CNN, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη σε επιθέσεις αυτοάμυνας. Όλα αυτά γύρω από το στενό του Ορμούζ, που κάπως έχει αυξηθεί λίγο η κυκλοφορία, αλλά τα πράγματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί επί της ουσίας. Οι συνομιλίες πάντως γίνονται σε πολλά επίπεδα, και στην Ντόχα και στο Πακιστάν. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του στο Λίβανο, είχε χτυπήματα. Είχε και κάποια προβλήματα υγείας, από ό,τι κατάλαβα, και ο Νετανιάχου πήγε στο νοσοκομείο. Ναι, είναι και κάποια ηλικία, η αλήθεια είναι και αυτός. Είχε κάνει κάτι επεμβάσεις, είχε διαγνωστεί με ένα πρόβλημα υγείας στον προστάτη. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην πορεία ενός πολιτικού ηγέτη. Τώρα, στα στενά του Ορμούζ κίνηση δεν έχει σήμερα. Πολύ λίγα πράγματα βλέπω, σχεδόν ακινητοποιημένα πλοία, τα οποία τα βλέπω και τα παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα σταθερά πέριξ των στενών του Ορμούς. Ξαναλέω, για αυτά τα οποία είναι ανοιχτή η πομπή και βλέπουμε, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία περνούν και τα βλέπουμε μετά. Τα νούμερα πάντως, αυτά που έδωσαν και οι Ιρανοί, λένε, δείχνουν ότι περισσότερα πλοία πέρασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι η δύσκολη περιοχή στην ιστορία του πολέμου. Τώρα, στα ελληνοτουρκικά τι γίνεται? Χθες είχαμε την πρώτη αερομαχία, την πρώτη εμπλοκή. Εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 κοντά στη Λίμνο, πέριξ της περιοχής της συγκεκριμένης, στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Ήταν, λέει, η τρίτη εμπλοκή μέσα στο 26, η τέταρτη από τον Φεβρουάριο του 23, που τότε γενιάστηκε, λέει, η ιστορία των ήρεμων, η περίοδος των ήρεμων νερών μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι η Τουρκία φέρνει σχέδιο νόμου, θα δούμε τώρα τι σχέδιο νόμου θα είναι αυτό και τι θα περιλαμβάνει, για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, τις υπερεξουσίες του Κουμπάρου, του Ταγί Περντογάν, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα. Το σχέδιο νόμου, λέει, προβλέπει ότι τα τουρκικά χωρικά έδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο 6 μίλια. Παράλληλα, δίνεται, λέει, αυξημένες εξουσίες στον πρόεδρο Ερντογάν να κηρύξει ειδικές θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ, η περίφημη γαλάζια πατρίδα. Χθες ενδιαφέροντα πράγματα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα ζητήματα με την Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε σε περίεργα δεδομένα και χρώματα. Πολύ ενδιαφέρον είχε τα στοιχεία που έδωσε, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα. Η ανατομία, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος. 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη, μιλάμε για το 2024, σχεδόν το 52% αυτών των εγκληματικών οργανώσεων εγχώριες, το 28% αλλοδαπές, το 21% μικτές με Έλληνες και αλλοδαπούς. Είχαμε και υποθέσεις εκβιασμών, οι οποίες συνέχεια αυξάνονται, είχαμε και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, είχαμε και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι, λέει, ότι οι οργανώσεις οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την δουλειά που έκανε η ελληνική αστυνομία, φαίνεται, λέει, να αποκόμισαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος σου να προέρχεται, λέει, από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά όχι μόνο ναρκωτικά, και όπλα και ανθρώπους. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι? Είναι πολλά τα λεφτά. Το άλλο που επίσης μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάθισα και διάβασα κάποια πράγματα αναλυτικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι αυτή, λέει, η εγκύκλειος που έβγαλε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. 100 σελίδες, 245 παραγράφους με τίτλο «Μεγαλοπρεπής ανθρωπότητα». Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα, λέει ο Πάπας, αλλά απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Και άλλη μια επισήμανση, λέει, στο πόνημα, στην εγκύκλειο αυτή. Δεν ξέρω, αυτή η εγκύκλειο τώρα των 100 σελίδων θα τις διαβάσουν στις εκκλησίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί εδώ αυτό γίνεται, να ξέρετε. Υπάρχει, αλλά βγάζει μια μισή σελίδα, τέλος πάντων. Τώρα εδώ είναι 100 σελίδες. Λοιπόν, λέει σε κάποιο σημείο ο Πάπας ότι μικρές, λέει, πολύ ισχυρές ομάδες θα μπορούσαν να ελέγχουν την πληροφορία και την κατανάλωση, να επηρεάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να επηρεάζουν και την οικονομική δυναμική, λέει ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηρίζεται, λέει, ψηφιακός πάπας. Εντάξει, όλοι οι τελευταίοι πάπες είχαν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιεί, λέει, το WhatsApp και σερφάρει και στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εδώ σας στέλνω. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πάντως ο πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο που θα έλεγε κανείς ότι άλλοι παράγοντες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο. Ε? Α, να μην το ξεχάσω, για τους φίλους οδηγούς ταξί μαθαίνω ότι βγήκε μια εγκύκλειος που λέει ότι παγώνει υποχρέωση, μάλλον η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί. Το μέτρο, λέει, θα είναι προσωρινό, του παγώματος δηλαδή, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Άρα λοιπόν για αρκετές εκατοντάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί δίνεται μια ανάσα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού όπως σας είπα προσωρινά παγώνει την υποχρέωση αντικατάστασης παλαιών οχημάτων μεταξύ μηδενικών εκπομπών μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μόλις προχθές, 22 Μαΐου, αφορά τα ταξί που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έρχεται, λέει, να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει αρκετοί επαγγελματίες του χώρου των ταξί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκυκλίου, για τα οχήματα των οποίων η ηλικία συμπληρώνεται μέσα στο 26, που είναι περίπου 300, αναστέλλεται η υποχρέωση κυκλοφορίας ταξί μηδενικών ρήπων. Αυτά για κάτι για το οποίο κουβεντιάζαμε με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι φίλοι οδηγοί ταξί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη με τη ζέστη? Διάβαζα στοιχεία που έλεγαν ότι μιλάμε για θερμοκρασίες ίσως και 10 ή 12 ή και 15 βαθμούς παραπάνω, αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας δεν είναι μόνο αυτή, πώς μας το έλεγε χθες η κυρία Σούζη, η τραμπάλα που υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή ζέστη στη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ το οποίο καταγράφεται και σε εμάς, στο δικό μας κομμάτι, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Η διαπίστωση, λέει, των ειδικών είναι ότι αυτές οι αλλαγές, οι ιδιαιτερότητες, οι θερμοκρασίες που είναι πρωτόγνωρες και για τους Βρετανούς και για τους Γάλλους και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι, λέει, ότι διατηρούνται πλέον πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν μια-δυο μέρες η κλιματική αυτή ανομαλία. Διαβάζω λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι το εντυπωσιακό, λέει, δεν είναι μόνο το μέγεθος, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πόσο διαρκούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό που πριν από δεκαετίες ήταν μικρές εισβολές ανοιξιάτικης ζέστης 2, άντε το πολύ, λέει, 3 ημερών, τώρα διαρκούν αυτές οι ανομαλίες έως και 15 μέρες. Μιλάμε, εντωμεταξύ, λέει, στη Βρετανία δεν έχουν και air condition, ξέρετε. Δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες για να τοποθετήσουν air condition. Θυμάστε πότε έγινε στη χώρα μας η έκρηξη της τοποθέτησης των air condition. 87, πότε ήταν, θυμάστε το καλοκαίρι, την άνοιξη, κάλυξε καλοκαίρι το 87, που γινόταν... που είχαμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα. 6 και 24 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μου σε όλους σας. Για να δω και τα μηνύματα που πρωί-πρωί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στη γειτόνισσα. Γειτόνισσα, όχι, την άλλη εβδομάδα έχουμε λαϊκή. Μεταφέρετε σε εμάς. 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη διαδρομή για τον Ασπρόπυργο, για τη δουλειά. Όλα καλά να πάνε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει εδώ Βασίλης για το Δημητριάδη, για το επεισόδιο με τον πρόεδρο? Νομίζω παρεμβαίνει ορθώς, κατά την άποψή μου. Άργησε αρμόδιος εισαγγελέας. Δόθηκε παραγγελία να εξεταστεί, λέει, το υλικό, το βιντεοληπτικό, να σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εν τω μεταξύ είναι τόσα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό που θα βοηθηθούν πολύ οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ενδεχομένως να υπάρξει υπεραιτέρω εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστατικού, το οποίο δεν περιποιεί τιμή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άνοιξε πριν προλάβει να κλείσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία. Πήρε πίσω την απόφαση ο Ταγί Περτογάν και το ξανά άνοιξε. Είναι ίσως, λέει, διάβαζα χθες, αλλά μίλησα και με συναδέλφους οι οποίοι είναι, και τον Μανώλη τον Κωστίδη, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, με δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες, φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να ξέρετε, ότι έχει και Έλληνες πανεπιστημιακούς, δηλαδή συνεργάτες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι επιλέγουν να πάνε και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τη μία μέρα, λοιπόν, με απόφαση του Ταγί Περτογάν έκλεισε, σε 48 ώρες η απόφαση ανακλήθηκε και ξανά άνοιξε το πανεπιστήμιο. Και μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση που έγινε υπέρ του ανοίγματος, στο μεσοδιάστημα δηλαδή, του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Α, μην το ξεχάσω, υπάρχει και η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη θητεία. Το ενδιαφέρον ήταν η στάση, λέει, του Πασόκ, από ό,τι κατάλαβα, στην κουβέντα που έκανα και στην παρακολούθηση που είχα της Επιτροπής η οποία συζήτησε για το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τρίτη θητεία, δηλαδή 18 συναπτά έτη, αν και εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί και η τρίτη θητεία, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θα είναι επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Με μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια είναι, αλλά λέω και ξαναλέω κάθε φορά ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος άλλος να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης θέσης. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πάρα πολύ, να ξέρετε, της επανάληψης και της ανανέωσης, όσο καλός και να είναι κάποιος, των θητιών. Ένα συγκεκριμένο όριο, okay. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μετά νομίζω ότι δεν βοηθάνε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η εμπειρία είναι πολύ καλή, όντως, αλλά πολλές φορές ολοκληρώνεται μια θητεία και πάμε στην επόμενη, η οποία μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, να ξέρετε. Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα δούμε με τον Ανέστη Ντόκα τα οικονομικά, γιατί είναι Τρίτη σήμερα και θα τα πούμε αναλυτικά. Στις 7 παρατέταρτο παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε τι γίνεται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα. Α, να μην το ξεχάσω, προφανώς και χρειάζεται ανανέωση των μέτρων και της επιδότησης των 20 λεπτών του πετρελαίου κίνησης. Γιατί στο 1,80, 1,81, 1,82 δεν είναι φθηνό το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη 2,11, 2,12, 2,13. Άρα θέλει και fuel pass εκεί, δεν το κουβεντιάζω. Νομίζω είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα μέχρι τις 8 που και σήμερα θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με αναρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρόλινς. Εδώ είμαστε. Άμα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια, θα τελειώσουμε αύριο, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Να ξέρετε ότι σήμερα δεν έχω πιει καφέ, άρα μην μου λέτε γιατί σήμερα είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, διότι έχω να κάνω κάποιες εξετάσεις και δεν έχω πιει σταγόνα. Λοιπόν, δεν ξυπνάς χωρίς καφέ. Μην με κοιτάς νότι εμένα καθόλου έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω, μέχρι τώρα είχα πιει τρεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε λίγο περίεργη κατάσταση. Πριν πάω στον Ντόκα, για να μιλήσουμε λίγο. Έγινε χθες γνωστή η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού σωστότερα, ο Παρασκευάς Άντζας. Μιλάμε για ογκόλυθο της άμυνας, έτσι. Ο οποίος έπασχε, λέει, από την νόσο του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Και δεν πρόλαβα να... πώς το λένε, να καταλάβω, να νιώσω την είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου 49 ετών. Μαθαίνω, λέει, ότι και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Σπύρος Μαραγκός, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εδώ στο Λεκανοπέδιο με την ίδια ασθένεια. Την ασθένεια, λοιπόν, ALS λέγεται, νόσο κινητικού νευρώνα, η οποία δεν έχει θεραπεία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, τέλος πάντων, κλπ. Διάβασα διάφορα, γιατί έψαξα να βρω λίγο τι είναι αυτή η ασθένεια και τα σχετικά. Και ο Μαραγκός, μικρός ηλικία, δεν μεγάλος. Και λες, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ήταν σε άλλο επίπεδο η φυσική τους κατάσταση κλπ. Εντυπωσιακό. Και ταυτόχρονα απογοητευτικό για την απώλεια τόσο νέων ανθρώπων, παιδί μου. Θα μου πεις, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Μάθατε και για το τροχαίο εκεί στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για δύο παιδιά νεκρά 16 και 18 ετών πάνω σε ένα μηχανάκι. Υπό άγνωστες συνθήκες έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν πάνω σε μια κολόνα. Δίπλα στο δρόμο, επιτόπου και τα δύο. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε στον Ανέστη Ντόκα για να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα οικονομικά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στο κρατή του Sky. 28η ημέρα, έτσι, στον πόλεμο και τα πράγματα παραμένουν εφελώδη. Δεν νομίζω. Δηλαδή, και οι αγορές κινούνται μέρα-μέρα ανάλογα με τις δηλώσεις. Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Δεν υπάρχει αξιοπιστία καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είχαμε, όπως είπες, πολύ μεγάλη πτώση του πετρελαίου. Σήμερα ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο, πέφτουν τα χρηματιστήρια της Ασίας. Εντάξει, το θέμα είναι πλέον ότι θα δούμε τώρα συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι 11 Ιουνίου και της ΦΕΔ 16 και 17. Αν τελικά η ΕΚΟΥΤΟΥ θα πάει στην αύξηση επιτοκίου, που μάλλον το πιο πιθανό, Γιώργο, να δούμε πλέον το επιτόκιο του ευρώ στο 2,25%.
0: Άρα να τσιμπήσει 0,25%,
1: Και θα ετοιμάζομαστε μάλλον και άγγελες δύο αυξήσεις μέχρι τέλος χρονιάς, δηλαδή να κλείσει χρονιά στο 2,75%, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό αυτό, γιατί ακριβένει το χρήμα και είναι πλέον άλλος ένας βρόχος για τους ανθρώπους που έχουν στεγαστικά δάνεια και ειδικά με κειμενόμενο επιτόκιο, γιατί αμέσως μεταβάλλεται η δόση του δανείου.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι αγορές περισσότερο τώρα βλέπουν το καλοκαίρι που έρχεται, οι εταιρείες ουσιαστικά και όσες ασχολούνται με τον τουρισμό ετοιμάζονται. Δώσα χθες τα στοιχεία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, γιατί με αφορμή πλέον τη νέα γραμμή, την αεροπορική Αθήνα-Ντάλλας, που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: έχουν μια αύξηση για τους Αμερικανούς πολίτες 10% στον πρώτο μήνα του πολέμου, δηλαδή το Μάρτιο, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Πράγμα που δείχνει ότι αν ο άλλος έχει κανονίσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, τις οποίες έχει κλείσει από πέρυσι το Δεκέμβριο-Νοέμβριο, θα έρθει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που τον επηρεάζει, εκτός αν τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε εκεί υπάρχει αισιοδοξία για μας. Αυτό το οποίο είναι θέμα τώρα, εντάξει, έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είμαστε με τα στρατηγικά αποθέματα ακόμη σε επάρκεια. Έχουμε πει ότι και η Hellenic Energy και πρόσφατα και η Motor Oil είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα καψίμου στην Ελλάδα, ακόμη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Να μείνω λίγο στον κύριο Στουρνάρα, αυτό που έλεγες και πριν χθες που μίλησες στη Βουλή, καθώς εγκρίθηκε η τρίτη του θητεία.
0: Ναι.
1: Αλλά

0: να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός τραπεζών στην Ελλάδα. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι ξένες τράπεζες μπαίνουν στην Ελλάδα, αλλά μπαίνουν πολύ δειλά, Γιώργο, επιλεκτικά. Και αλλά νομίζω ότι τώρα με τη νέα γενιά, ειδικά η οποία παίζει τις πλατφόρμες στα δάχτυλα, θα αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες. Γι' αυτό εξάλλου κάνουν και αυτές τις εξαγορές και στον ασφαλιστικό τομέα, γιατί πλέον είναι η νέα δεξαμενή πελατών, με την έννοια ότι ο σημερινός 30 και 40 θα πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν κάνει τώρα μια ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης για να βρει ένα ποσό όταν συνταξιοδοτηθεί, να παίρνει ένα ποσό κάθε μήνα, δεν θα του φτάνει η κρατική σύνταξη όταν θα βγει, ας πούμε, το 2000.
1: Μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Ναι. Εντάξει,
0: αυτό είναι. Και παίρνει και έχει και ανάπτυξη και το άλλο, ο δεύτερος πυλώνας, που είναι και τα επαγγελματικά ταμεία. Έτσι, το οποίο και αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Άλλο αν δεν το ξέρουν οι εργαζόμενοι, μπορούν δηλαδή, βέβαια αυτό είναι και θέμα εργοδότη. Έτσι, δηλαδή να σου κρατήσει ένα εργοδότη ένα μικρό ποσό για το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο αυτό το παίρνει μετά, ακόμη και όταν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, εσύ πάρει μεταγραφή σε άλλη εταιρεία. Αυτός ακολουθεί το κομμάτι το επαγγελματικό.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε. Εντάξει, δεν είμαστε γενικά πολύ δυνατοί σε αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Ο κύριος Στάσης θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Α, μπαίνουν οι νέες μετοχές, ε.
0: Μπαίνουν οι νέες μετοχές. Η ΔΕΗ πλέον φτάνει, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα 11,5 δισεκατομμύρια. Κεφαλοποίηση εννοώ. Αλλά η είδηση είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ μιλάει με Google, με Meta, με Amazon και με Microsoft, και από τις 4. Θα αναλάβει το μεγάλο data centers που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, επένδυσης 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal αυτό. Προφανώς μία από τις 4 αυτές magnifiques, υπέροχες της τεχνητής νοημοσύνης, θα κλείσει τη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, η οποία θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Γιώργο, ότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 24 δις μέχρι το 2030, έτσι. Έχει μπει με σαρωτικό τρόπο και στο χώρο της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας.
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι πάνε εξαιρετικά τα μερίδια αγοράς, δίνει πολύ καλές αγωνιστικές τιμές. Ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένας επιλέγει που θα πάει.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια προσπάθεια των εμπόρων να έχουμε Black Friday και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα. Γιατί προφανώς βλέπουν όλοι ότι οι πωλήσεις πέφτουν. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αλυσίδες, κυρίως του λιανεμπορίου, οι γνωστές, δεν λέω ονόματα για διαφήμιση, όπως και αλυσίδες καφέ, αλλά και από το χώρο leasing αυτοκινήτου, που θα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, δηλαδή από τη Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος και όλη την άλλη εβδομάδα. Συνεπώς οι ακροατές, οι οποίοι προφανώς σερφάρουν κτλ., μπορούν να βλέπουν, γιατί, Γιώργο, θέλουν λίγο τον κόσμο να τον έχουν ζεστό. Καταλαβαίνουν πλέον ότι, εντάξει, δεν περισσεύει τίποτα από τον οικονομικό προπολογισμό.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Αν δεν έχει λεφτά, ρε Ανέστη, δηλαδή, μη στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει στην άκρη λεφτά ή μπορεί να αποθηκεύει ή μπορεί να βάζει σε κάποια χρήματα σε λογαριασμούς. Αλλά
0: η Black Friday είναι πιο, θα έλεγα, είναι πιο ουσιαστικές από την περίοδο των εκπτώσεων. Γιατί αυτές οι εκπτώσεις τώρα έχουν καταντήσει. Είναι πολύ κουραστικό πλέον και έχει εκφυλιστεί σαν φαινόμενο. Ενώ Black Friday, αν όμως γίνονται γενναίες εκπτώσεις, τώρα δεν μιλάμε τώρα για μικρές, εκεί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια,
1: εντάξει,
0: δεν μετέχει πολλές εταιρείες. Τώρα μετέχουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες,
1: ναι, έχουν
0: στη διάρκεια του χρόνου βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να.
1: Έβλεπα τα στοιχεία τώρα, επειδή αυτό που λες, έβλεπα τα στοιχεία που έβγαλε, νομίζω, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Αυτές που πάνε καλύτερα είναι οι μεσαίο προς μεγάλες.
0: Ναι,
1: οι οποίες εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και των πολιτών, παύλα πελατών, που βλέπουν τέλος πάντων και περισσότερα και ενδεχομένως και ποικιλία και οικονομικά δεδομένα καλύτερα. Οι μικρές ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό.
0: Και να κλείσω λέγοντας ότι τελειώνει το RRF ως γνωστόν, το Ταμείο Ανάκαμψης Αθεκτικότητας. Πλέον οι εταιρείες τρέφονται στα ομόλογα, προσπαθούν πρέπει να πάρουν κεφάλαια. Ετοιμάζεται η Λάμδα Development, που έχει και το εμβληματικό έργο στην επένδυση στο ελληνικό, θα ζητήσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε απόλυτο συντονισμό με την Ευρώπη. Καλά τα πάει, αλλά έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή. Έτσι. Και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει ο κ. Κερακάκης, ως και πρόεδρος του Eurogroup, κάτι να κάνει. Δεν ξέρω, δεν μιλάω σε επίπεδο καμπάνιας, αλλά να δοθούν κάποιες εκπτώσεις, γενναίες εκπτώσεις, για να μπορέσει ο σημερινός 30-40 να επενδύσει. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με εκπτώσεις, Γιώργο, στο κομμάτι, ας πούμε, το αποταμιευτικό, δηλαδή να φτιάξει ένα καλάθι, όχι μόνο μετοχές, οτιδήποτε είναι, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι, όχι μπεσβιές, αυτό που έχει.
1: Ναι, παραμείνει. Ναι, το εύκολο, το μπαμ μπαμ και λοιπά, είναι να έχεις δηλαδή επενδυτική λογική, που σημαίνει ότι βάζεις κάποια λεφτά που έχεις στην άκρη για να επενδύσεις κάπου.
0: Η ζωή δεν μπορεί να περάσει και να περιμένει.

0: από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου, να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι βέβαια, αν και αυτά που είπες πριν τα γεγονότα είναι δραματικά και θλιβερά, δεν μπορείς να στηρίζεις μόνο στο μισθό σου και στη σύνταξή σου. Αυτό, αλλά εμείς αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
1: Μα έτσι, κάθε κοινωνία και λειτουργεί διαφορετικά βρε, αν εσύ τα ξέρεις τώρα.
0: Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει τώρα, δηλαδή ο σημερινός νέος που είναι και μορφωμένος από εμάς καλύτερα, έχει καλύτερες δεξιότητες, πρέπει να το ξέρει, δηλαδή πρέπει από τώρα να προετοιμάζεται για την τρίτη ηλικία ή μπροστά των 8 χρόνια, αλλά κάτι πρέπει να κάνει από τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέση, που να σε καλά, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλές εξετάσεις.
1: Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, Ανέση Τόκας, κάθε Τρίτη τα λέμε. Το βλέπετε στην τηλεόραση Ναυτεμπορική καθημερινά 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική για χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, πρέπει να πάω να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία στην Τρίπολη, που πάει για την Τρίπολη. Να πω καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελένη στην Καβάλα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στη Νίκαια και τον Στέφανο στο Γέρακα. Ερώτημα. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά? Σας το είπα πριν κανένα μήνα πάλι. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Κανένα νέο έχουμε εκεί με τους Αιγύπτιους αδελφούς μας? Τι γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία? Βρέθηκε λύση, τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό που είχαμε στείλει και είχε πάει και ο υπουργός και αυτό, και είδαμε και αυτό και κινητικότητα και αλλάξαμε και το ηγούμενο και φύγαμε από τον προηγούμενο και πήγαμε στον επόμενο ηγούμενο? Τι γίνεται, παιδιά, εκεί την επένδυση των Αιγυπτίων? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τώρα λοιπόν ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μου λέει ο φίλος ο Κώστας για τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο που αύριο είναι η μέρα μνήμης του εκεί στο Προκόπη της Ευβοίας και θυμάμαι τον συγχωρημένο τον Σταύρο τον Τελέκο, τον ηχολήπτη μας. Από εκεί η καταγωγή του που μου έλεγε ότι φεύγανε από τη Χαλκίδα με τα πόδια από την απόψε το βράδυ δηλαδή για να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί στο Προκόπη για να φτάσουν στην εκκλησία του Αγιάννη να προσκυνήσουν την εικόνα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται σε πιο πεζά πράγματα, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
14: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα κύριε Σακουρατές μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα?
14: Με την αναμονή της συμφωνίας, αυτό που ακούσαμε μεταξύ Αμερικής και Ιράν για την Κυριακή, αυτό που περιμέναμε, το οποίο βέβαια δεν οδηγείται σε καλό δρόμο, γιατί έχει μπει και το εμπλουτισμένο ουράνιο τώρα στη μέση.
1: Ναι, είναι τώρα εμπερδεμένη διαβούλευση, ναι.
14: Για αυτό, ναι. Είδαμε ότι πέσαν οι διεθνές τιμές του αργού πετρελαίου, κάτι υποχωρήσανε σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο από τα 104 στα 94 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ. Αυτή τη στιγμή κινείται στα 95 δολάρια.
1: Ναι.
14: Περιμέναμε σήμερα που θα είχαμε τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, δηλαδή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου, να έχουμε μια υποχώρηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία υποχώρηση, ούτε αύξηση ούτε μείωση.
1: Άρα είμαστε σταθερά δηλαδή.
14: Είμαστε σταθερά. Δηλαδή παραμένει η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης στο 2 ευρώ και 13 λεπτά και του πετρελαίου αντίστοιχα στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια μάλλον είναι προηγούμενο της εβδομάδας που μας πέρασε, έτσι, γιατί δεν είναι αποτύπωμα της μείωσης αυτής που βλέπουμε σήμερα.
1: Ναι.
14: Αυτή τη μείωση που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές πιστεύω ότι θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό οι προβλέψεις λένε για αύριο μία μείωση περίπου της τάξης των 2 λεπτών την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και στο πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
14: Για μεθαύριο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, διότι αν γυρίσουν τα πράγματα και ξαναρχίσουν.
1: Θα γυρίσουν και οι τιμές, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, κύριε Ασμάτογλου.
14: Ναι.
1: Τέλος του μήνα τελειώνει και η επιδότηση του στο κίνηση, σωστά, στο πετρέλαιο.
14: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το παρατείνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Φανταστείτε ότι.
1: Μα ήδη τώρα είναι ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Και ξαναλέω, επειδή το λέω συνέχεια και το επαναλαμβάνω, είναι ένας κρίκος αλυσίδας που αν δεν κρατηθεί χαμηλά, θα πάμε σε περαιτέρω αύξηση προϊόντων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό.
14: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, αν θέλετε, μεσοσταθμικά περίπου θα σας πω. Και αν προσθεθούν αυτά τα 20 λεπτά, θα πάμε στα 2 ευρώ, όταν η αμόλυβη βενζίνη βρίσκεται στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Ναι.
14: Βέβαια, στο προηγούμενο διάστημα, με τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει το πετρέλαιο, αν δεν υπήρχε το 2 ευρώ, θα ήταν το 20
1: λεπτό.
14: Θα ήταν στο 2 ευρώ και 10 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, όσο και η αμόλυβη βενζίνη. Υποχώρησε βέβαια λίγο το πετρέλαιο, ίσως ήταν θέμα ζήτησης.
1: Μάλιστα.
14: από παγκόσμια ζήτηση μιλάω, δεν μιλάω από ζήτηση από τον ελλαδικό χώρο. Και βέβαια έφτασε σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, αλλά θα πρέπει να παραταθεί
1: σίγουρα και το ένα μέτρο και να υπάρχει και fuel pass από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνω.
14: Πολύ δύσκολο για τις μεταφορές, πολύ δύσκολο για το παραγωγικό.
1: Και τα προϊόντα, προφανώς.
14: Όλα τα προϊόντα. Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάδο.
14: Καλημέρα
1: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast. Δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify αλλά και στο ίδιο το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Να σας πω το εξής. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχυ φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr.
10: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
0: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
10: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
9: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
11: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
10: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
9: Απόψε στις 9, στον Sky.
12: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 26 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Προέτρεψε τις ΗΠΑ να ακυρώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ένα ρευστό και αντιφατικό σκηνικό διαμορφώνει εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές δυνάμεις. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Επίσης επεσήμανε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, με νέα ανάρτηση του τα ξημερώματα, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Τόνισε ακόμη ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προποπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή χθες ο Υπουργός Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.
1: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Σε νέες προκλητικές ενέργειες στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του ΕΦΑΡΕ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίχτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Σε ποινές από 5 μήνες μέχρι 26 μήνες καταδίκασε το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΠΚΠ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως και έκρινε ένοχους τους κατηγορούμενους κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριουπάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών.
2: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
0: Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν, ενώ κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή.
4: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
0: Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παραταξής του στη χθεσινή ψηφοφορία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, 25.000 οικογένειες μπορούσαν να αποκτήσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Δεν βλέπω ουσία ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική, σχολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
5: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
0: Σήμερα το μεταξύ στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, με δύο νεαρούς ηλικίες 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξατράπη τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος αν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγύριζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα τα σημεία τα οποία ταλαιπωρούν τους οδηγούς.
7: Και πρώτο τη τάξη θα μπορούσα να πω προς το παρόν πως είναι το, στο λιμάνι του Πειραιά το εξής, η εξής διαδρομή, το εξής σημείο. Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο να πάτε προς τα τρένα και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία προς τον Νέο Φάλιρο μέχρι να φτάσετε στο ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Παραλαμβάνω, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς τον Νέο Φάλιρο. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε φυσικά κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, αλλά δεν είναι το ισχυρό μποτιλιάρισμα που είναι και κάποιες άλλες μέρες. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να δυσκολεύει τώρα, δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ούτε εκεί. Τα δύο ρεύμα της Κηφισού στα σημεία, τα συνήθεια από τα σημεία που ξέρουμε, λίγο η άνοδος Φίλης στο Καματέρο και λίγο ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ισχυστούμε τη λεωφόρο Αθηνών Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, με λίγη συννεφιά μόνο στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Σωστά τα λες, Βασίλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Sky 100,3 με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη της Ευβοίας. Το σκήνομα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι για όσους έχουν πάει εκεί. Ο Νίκος ρωτάει τα αεροπλάνα, λέει πότε θα αρχίσουν δρομολόγια. Ξέρω εγώ, έλατε, είναι ένα καλό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τα υδροπλάνα, τα δρομολόγια, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν και να συνδράμουν και να βοηθούν για πολλούς άλλους λόγους εκτός. Εντάξει, την ουσία δεν μπορεί να την αντικαταστήσουν ούτε τα πλοία, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τα υδροπλάνα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν για έκτακτες περιπτώσεις, για μετακινήσεις ενδεχομένως τουριστών κλπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα περίφημα υδροπλάνα και με τα δίκτυα τα οποία ήταν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, πάμε και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ήδη αργήσαμε, γιατί σε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, και καλημέρα σας και καλή Τρίτη για όλους. Στην παρέα μας ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, ο φοροτεχνικός μας. Γιατί τον κάλεσα, διότι θέλω να πούμε δύο-τρεις κουβέντες σχετικά με τις περίφημες 72 δόσεις, οι οποίες θα έρθουν από τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος, θυμίζω, από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιλάμε για χρέη τα οποία είναι προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία, και προς ασφαλιστικά ταμεία, σωστά?
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Είναι, οι 72 δόσεις είναι μόνο για φυσικά πρόσωπα ή είναι και για επιχειρήσεις?
1: Και για νομικά πρόσωπα.
0: Και για νομικά πρόσωπα. Ναι. Αυτός ενώ το πρόσωπο πρέπει να μην χρωστάει από το 23 και μετά και να έχει αρρύθμιση τα προηγούμενα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Αυτός που μπαίνει σε 72 δόσεις, πρώτα να πούμε το εξής. Έχουμε μείνει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σωστό.
1: Ο νόμος ακόμα δεν υπάρχει. Περιμένουμε να νομοποιηθεί αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, λοιπόν, σύμφωνα με την εξαγγελία και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31 το δεκάτου του 23.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Μια επιχείρηση που έχει χρέη αρρύθμιστα από το 23 σημαίνει ότι είχε προσπαθήσει να τα ρυθμίσει και δεν μπόρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αρρύθμιστες οφειλές.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή έχει το άγχος ότι το ΕΦΚΑ θα μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να σας πω, ή μπορεί να μην ασχολήθηκε ποτέ με την ιστορία αυτή, ή να έκανε κάποιες προσπάθειες να πλήρωσε κάποιες δόσεις και να σταμάτησε.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω, ναι, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο να ρυθμιστούν αρρύθμιστα μέχρι και το 23 στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση είναι ό,τι είναι από το 24 και μετά να ρυθμιστεί στις 24 δόσεις.
0: Α, μάλιστα. Αλλά θα τρέχουν δύο δόσεις θεωρητικά για κάποιους.
1: Ναι.
0: 72 ναι. Για πριν του 23 και...
1: Θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Παρακαλώ.
1: Που όταν μιλάμε για τις ρυθμίσεις το ξεχνάμε. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν έχει την αρχή της πληρωμής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρωστάει χρήματα που δεν έχει εισπράξει.
0: Okay.
1: Οπότε όταν τον εξαναγκάζεις να κάνει ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει τα πιο παλιά, να μην ξεχνάμε ότι αν ξεχάσεις μία δόση της ρύθμισης, της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, η ποινή είναι 15%. Είναι δηλαδή ένα πλαίσιο αρκετά ασφυκτικό.
0: Ναι,
1: μήπως
0: το κάνουν επίτηδες, κύριε Σταυρόπουλε, δηλαδή να είναι ηλεμητόμος πάνω από το κεφάλι σου για να μην χάσεις τη δόση. Για να μην...
1: Ακούστε, να δείτε. Σωστά. Προσανατολιζόμαστε πάντα σε οτιδήποτε νομοθετούμε στον κακοπροαίρετο, εν προκειμένου στο στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγικός κακοπληρωτής όμως ζημιώνει μία φορά το δημόσιο επειδή πληρώνει καθυστερημένα. Αν όμως νομοθετούμε με βάση αυτόν, κάνει ένα μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία. Ειλικρινείς επιχειρηματίες που προσπαθούν και έχουν μια κακή στιγμή γιατί δεν εισέπραξαν κάτι, δεν έχουν ένα σταθερό πλαίσιο να κανονίσουν τις οφειλές τους. Και ξέρετε, όταν ο νόμος, ξέρετε τι λέει, ότι έστω και με μία μέρα καθυστέρηση, η ΑΔΕ έχει το δικαίωμα να σου μπλοκάρει λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχείρηση με μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, σωστό. Να σας πω, θα έχει επιτόκιο αυτή η ρύθμιση, δηλαδή γενικά η... έχει επιτόκιο, ε?
1: Το επιτόκιο είναι 5,86% ετήσιο,
0: ναι.
1: Έτσι όπως είναι και η ρύθμιση των 24 δόσεων. Να πούμε βέβαια ότι το επιτόκιο, η προσάρτηση της αρρύθμισης οφειλής είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είναι 8,6 περίπου.
0: Μάλιστα. Μπαίνει στις 72 δόσεις, το γνωρίζουμε αυτό, την διευκρίνηση, οι οφειλές προς τους δήμους, κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε εικόνα?
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές οφειλές προς τους δήμους εμφανίζονται στην ΑΔΕ. Άμα εμφανίζονται στην ΑΔΕ, πιστεύω ότι θα εντάσσονται και στη ρύθμιση.
0: Okay.
1: Αλλά πολύ συχνά είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο. Τώρα μια γενική εικόνα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Επειδή ακούω με αφορμή την κουβέντα που κάναμε, την αναφορά που έκανα χθες για τις 72 δόσεις, άκουσα, μου στείλανε κάποιοι ακροατές μήνυμα και μου είπαν γιατί όχι ψάλτη περισσότερες. Οι περισσότερες θα βοηθούσαν περισσότερο, κύριε Σταυρόπουλε, ή πάλι θα μπαίναμε σε μια ατέρμονη συζήτηση, όχι 72-120.
1: Θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχουμε την εμπειρία του 2015 και του 2019 που γίνανε γενναίες ρυθμίσεις και βοήθησε πάρα πολύ. Και να θυμίσω τότε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ήταν πολύ πιο σταθερό από τώρα. Και η χώρα μας ήταν σε πολύ χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση. Τώρα που είμαστε σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά το οικονομικό περιβάλλον το παγκόσμιο έχει τεράστια βεβαιότητα, θα ήταν πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξέρουν ότι το κράτος τους βοηθάει αν έχουν ένα πρόβλημα. Τους βοηθάει τι? Να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς απέναντί του, να μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σταυρόπουλο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα
1: ευχαριστώ.
0: Μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Αγαμέμουνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός, για τις 72 δόσεις που έρχονται από τον Ιούνιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όκληση, για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
10: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πόσο κάνει 50 επί 200? Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
17: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 25. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7:33, σωσό καλημέρα, χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, χαιρετισμούς και στην Μπέμπα, το Λαμπραντόρ που είναι υπέροχο. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα αγαπητέ Δανίλη, καλημέρα στα Εμμυράτα, Λοιπόν, έρχεσαι Ελλάδα, βλέπω. Αρχικά για γεωλογία, λέει, στα βουνά της Κρήτης και για παραμονή 2 μηνών, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία, καλώς να έρθεις, αγαπητέ Δανίλ. Και ο Θοδωρής λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, γιατί είναι να μην μπουν στη ρύθμιση οι όλες οι οφειλές μέχρι σήμερα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση επί του ζητήματος αυτού. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις όσα λες. Και για τις τιμές των καυσίμων και για τον στάσιμο πληθωρισμό που πιέζει την καθημερινότητα. Όλα είναι σωστά. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε. Τα είπαμε το περασμένο Σάββατο, όταν και εμείς ανακαλύψαμε την είδηση για 2 νέους φόρους που θα έρθουν στα ακίνητα. Τώρα θα μου πεις θα έρθουν ψάλτη. Υπάρχουν σίγουρα στη διαβούλευση, μάλλον έχει βγει στη διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου το οποίο φέρνει στα ακίνητα 2 νέους φόρους. Ένας φόρος που θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένας φόρος που θα είναι για την περιφέρεια. 2 δηλαδή επιπλέον ένφια, όπως λέει και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κοντά μας ο πρόεδρος, ο κύριος Στράτος Παραδιάς, για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι η κλασική αγελάδα το ακίνητο. Δεν θα το αλλάξουμε αυτό μέχρι να φύγουμε από το μάτιο του το κόσμο.
1: Έτσι είναι, εκεί είναι το θέμα. Είναι η πρακτική βεβαιότητα η οποία οδηγεί σε αυτού του είδους ευβαρύνσεις. Λέει, εγώ θα τα πάρω τα λεφτά, όσα και τα βάλω. Στο τέλος θα τα πάρω. Μα γρήγορα, μα αργά. Θα τα πάρω. Και τώρα εδώ έχουμε μια επέκταση ενός υπάρχοντος τέλους του τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο επεκτείνεται πάρα πολύ και στην ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, διπλασιάζεται το τέλος αυτό, και επίσης δίνεται δικαίωμα και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίζει κάθε περιφέρεια,
0: να βάλει δεύτερο φόρο.
1: Και αυτή, να βάζει ακριβώς, να βάζει δεύτερο φόρο. Βγαίνει ο φόρος ηλεκτροδομένων χώρων, που είναι ένας μικρός φόρος, ο οποίος συνόδευε τα δημοτικά τέλη, με διαφορά ότι αυτός ήταν υποχρέωση των ενοικιαστών. Δεν ήταν υποχρέωση των ιδιοκτών. Εδώ τώρα πάει όλο το βάρος στους ιδιοκτές ακινήτων. Και να μην ξεχνάμε ότι το σύνολο της επιβάρησης φτάνει στο 0,70 για την τοπική αυτοδιοίκηση, 0,35 της χιλίης για την περιφερειακή, δηλαδή 1,05 της χιλίης, όταν ο πρόδρομος του ΕΜΦΙΑ, το ΕΤΑΚ, την περίοδο 2008-2009, ήταν 1 της χιλίης. Δηλαδή εδώ έχουμε τον ΕΜΦΙΑ τον κρατικό.
0: Έχουμε και δεύτερο
1: έμφυα. Πες το και έτσι, βασικώς, γιατί στο τέλος στη συνέντευξη του κόσμου εκεί να καταλήξει. Έτσι, ο οποίος έχει την πρόσθετη πιεστικότητα ότι είναι μέσα στο λογαριασμό της ενέργειας και αν τον πληρώσεις.
0: Σου κόβουν το ρεύμα. Ναι. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα κατά την άποψή μου. Αυτό, αφού θα πληρώνεται στο ρεύμα που θα είναι στο όνομα του ενοικιαστή, αυτό θα αφαιρεί τα χρήματα αυτά από το ενίκιο, σωστά.
1: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό στην πράξη δεν γινόταν με το ΤΑΠ, γιατί το ΤΑΠ ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Και γιατί σιωπηρά είχε γίνει αποδεκτό από τους ενοικιαστές και το κατέβαλαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, με ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιες πολύ μεγάλες επαγγελματικές μισθώσεις, με τεράστια μισθώματα δηλαδή. Μάλιστα. Μόνο εκεί δεν γινόταν αυτό. Τώρα εδώ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασφαλώς τα πράγματα θα αγριέψουν τώρα πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Θα δημιουργηθούν, δηλαδή, θα το πληρώσω εγώ, το πληρώσω εσύ, θα στο αφαιρέσω, θα κάνω, θα δείξω. Αλλά είναι ότι στη γωνία θα περιμένει και ΑΔΕ, η οποία όταν δει ότι τα ενίκια που κατατίθεται είναι λειψά εξαιτίας της παρακράτησης αυτού του τέλους, δεν αποκλείεται να αρχίσει να ενεργοποιεί αυτά που προβλέπει ο νόμος.
0: Μηχανισμούς κλπ.
1: Που λέει 5% να χάσουν οι ιδιοκτήτες το φορολόγιο του και να χάσουν το επίδομα του Νοεμβρίου οι ενοικιαστές. Δηλαδή, μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες που αυτοί που έχουν εισηγηθεί από το μέτρο δεν τις έχουν προβλέψει. Δεν τις έχουν απασχολήσει, αλλά είναι όμως θέματα της καθημερινότητας που προκύψουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, θέλω λίγο να το πάμε πάλι λίγο πιο γενικά. Για να κάνουμε. Γιατί ακόμα θα μου πεις, μπορεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί πάμε και σε εκλογές κλπ. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, η λογική του ότι δεν έχουμε χρήματα, βάλτε φόρους στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα, είναι μια παλαιολιθική τακτική και λογική. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι φόροι επί των ακινήτων.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια. Αυτό μπαίνει από μια κυβέρνηση, της οποίας σημαία στην πολιτική της ήταν η μείωση των φόρων. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν νέες επιβαρύνσεις με διαφορετικά ονόματα, ευρηματικά.
0: Καλά, το ευρηματικά, ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως αυξάνονται οι επιβαρύνσεις. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε τις ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι μια υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τριπλασιάσεις ένα τέλος το οποίο υπάρχει, έτσι, με το πρόσημο ότι έχεις βγάλει κάτι άλλο που ήταν πολύ, πολύ μικρότερο. Πιστεύω ότι θα το ξαναδούν και πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε κάποια λύση η οποία κάπως να καλύψει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά την άλλη μεριά να μην στριμώξει τον κόσμο και να δημιουργήσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που έχουμε παρατηρήσει στο νομοσχέδιο αυτό. Είναι και άλλο. Είναι ότι διατηρείται η δεκαετία στην παραγραφή, ενώ θα πρέπει να είναι πενταετία καθαρή για όλες τις οφειλές. Και είναι και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο θα γυρίσει μπούμεραγκ για τους Δήμους, είναι ότι ενώ οι εμπορικές μισθώσεις έχουν τριετή διάρκεια και οι μισθώσεις των Δήμων έχουν εκ του νόμου 12ετή διάρκεια, με τον νόμο αυτόν επιχειρείται να διπλασιαστεί το όριο και να γίνει 24, με δικαίωμα άλλα 3 στο τέλος 27 χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή το εξής, ότι αν ένας Δήμος ή μια περιφέρεια βγάλει μια προκήρυξη και πει: ζητάω ένα κτίριο για να στεγάσω μια υπηρεσία μου. Ζητάω να στεγάσω τα καπί, ξέρω εγώ. Ζητάω να στεγάσω υπηρεσία. Ναι, ναι. Ποιος θα έρθει να προσφέρει ακίνητο όταν ξέρει ότι θα το χάσει για 27 χρόνια.

0: Και λέω λοιπόν, εγώ ποιος θα έρθει μελλοντικά να δώσει ακίνητο με τέτοιες προϋποθέσεις.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Σοβαρό.
0: Εμείς δεν έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο του διαλόγου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία και θα θέσουμε τα θέματα και θα κοιτάξουμε τι μπορεί να περισσωθεί. Δηλαδή, εμείς δεν στρεφόμαστε αντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια τέτοια αύξηση, σε ένα τέτοιο πόρο, η οποία αφορά κυριολεκτικά τους πάντες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Για το κληρονομικό δίκαιο και την τεράστια.
1: Θα τα πούμε την επόμενη φάση.
0: Έχει
1: ενδιαφέρον. Αλλάζει τα πράγματα.
0: Λέει, ωραία. Αλλάζει ένας κόσμος ολόκληρος τώρα εκεί πέρα.
1: Εκεί να
0: τα βρούνε μεταξύ τους.
1: Εκεί να δείτε τι γίνεται στις οικογένειες, κύριε Παλαδιά, τα ξέρετε.
0: Εκεί λοιπόν εμείς εισηγηθήκαμε το πώς θα τα βρούνε οι οικογένειες με τον καλύτερο τρόπο και η λύση πέρασε αυτή. Και ελπίζω να μας δοθεί χρόνος να τα πούμε.
1: Θα βρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεκτή η πρόταση που μιλά και λύνει ένα τεράστιο θέμα της κοινωνίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Στράτος Παλαδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είπαμε νέοι φόροι. Δεύτερος έμφυα, πάνω στον έμφυα. Δεν κακή ιδέα. Βάλε φόρους να έχουμε. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Μέρα Γιώργο μας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει φορτώσει η Αλεξάνδρας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, σχεδόν καθόλου το μήκος της. Έχει δυσκολέψει πολύ η Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη πηγαίνοντας προς τον Καρέα είναι μποτιλιάρισμα πια. Είχαμε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, επαναλαμβάνω, στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και βεβαίως η συνήθις εικόνα στο Σκαραμάγκα. Αυτά προς το παρόν.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κ. Δημήτρης Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα όμως. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Ιντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή.

Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι 47 λεπτά μετά τις 7. Είναι η 3η, 26η μέρα του Μαΐου. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλό δρόμο. Λέει ο Στέφανος, μάλλον σκοπτικά, αλλά έχει δίκιο σε αυτή την οπτική που λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την πιθανότητα να έρθει ένας ακόμα νέος φόρος στα ακίνητα και θα τον πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Λέει, καλημέρα, εγώ πάντως είμαι έτοιμος να πληρώσω, λέει, τους νέους φόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αρκεί να μου εγγυηθεί το κράτος ότι αυτοί θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα γίνουν έργα τα οποία θα τα βλέπω άμεσα μπροστά μου, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα, Στέφανε, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, στην παρέα μας από την Ισπανία, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής, για να μας δώσει την οπτική του με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς βλέπει ο καθηγητής τα πράγματα να εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς βλέπετε τα πράγματα να περπατάνε σε αυτή την ιστορία? Πάμε να κλείσουμε τρεις μήνες τώρα. Είναι μια μάχη η γάτα με το ποντίκι. Φαίνεται ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κρατάει κάποιους κρυφούς άσους, αυτούς άσους που έχει, ενδεχομένως και για το γεγονός των χτυπημάτων που έχει στις γειτονικές χώρες, στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται. Ναι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, κύριε Θημιόπουλε?
7: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι διπορούμενα. Εξαρτάται από πού το βλέπει κάποιος από ποια οπτική. Δηλαδή και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα σήμερα, ναι, με τη χρήση βίας ουσιαστικά που κάναν οι Αμερικανοί απέναντι στους Ιρανούς προληπτικά, γιατί επιδιώκουν να έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή, δείχνει πόσο ευάλωτη είναι μια διαπραγμάτευση. Κατά τη δικιά μου την άποψη, αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, αν το δει κανένας λίγο ιστορικά από τότε που άρχισε η διαπραγμάτευση, θα δει ότι είχε αρχίσει τότε με τα 11 σημεία που είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Mm-hmm. Και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα με τα άλλα σημεία, τα άλλα 9 σημεία που προτείνουν οι Αμερικανοί, το οποίο είναι το άκρο αντίθετο από αυτό που είχαν προτείνει τότε οι Ιρανοί. Ο αρχικός στόχος και ο βασικός στόχος είναι το ουράνιο. Είναι η καταστροφή του ουρανίου και το πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα παραδοθεί στους Αμερικανούς, πώς θα γίνει. Τους έχουν παραδώσει πάρα πολλούς λόγους για να μπορέσουν να το παραδώσουν για να ανοίξει η αγορά. Από ό,τι φαίνεται το Ιράν δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί αυτό είναι ο άσος του, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Είναι ο λόγος για τον οποίο να μπορέσουν να έχουν μια αντίστοιχη πολιτική και να απειλούν μαζί τις αραβικές χώρες. Ένα τρίτο γεγονός, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται οι οικονομίες των αραβικών κρατών. Δηλαδή, όσο διατηρείται αυτή η αστάθεια σταθερότητα, να το πω έτσι, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση η οποία είναι εν εξελίξη, αυτό φέρνει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση τις αραβικές χώρες. Ναι. Με αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις χώρες να έχουν πολύ μεγάλο κακό αντίκτυπο, τουλάχιστον στον τουρισμό,
6: άρα αν όχι πιέζουν,
7: στα προϊόντα στην περιοχή
6: τους. Ναι, να πιέζουν κυρίως προς Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθεί μια λύση γύρω από το ζήτημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το ουράνιο. Ο δεύτερος στόχος είναι το καθεστώς το ίδιο, δηλαδή μένει ή φεύγει αυτό το καθεστώς. Και το τρίτο είναι το Ορμούζ. Το Ορμούζ αφορά την αυσιπλοεία και το εμπόριο.
6: Ναι.
7: Όμως υπάρχει ένας τέταρτος άξονας, ο οποίος είναι πώς διατηρείται η σταθερότητα στις περιοχές στην Αραβική Χερσόνησο, όπως επίσης και ένα ισοζύγιο σταθερότητας μεταξύ του Ιράν και των Αραβικών κρατών. Κάτι το οποίο εμείς, δηλαδή από τη μεριά της Ελλάδας, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αραβικές χώρες και το Ιράν, αλλά και το Ιράν και τις αραβικές χώρες, για να δούμε κατά πόσο θα επέλθει μια σταθερότητα μεταξύ των δύο. Γιατί είδατε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε, έκαναν μια επίθεση με τρία ντρόουν την πρώτη μέρα στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ και τη δεύτερη μέρα με άλλα 6 ντρόουν. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τοπικά, και το γεγονός ότι δεν έρχεται μία απάντηση στην διαπραγμάτευση δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι είναι πολιτική επικοινωνία, ότι θα μας πάρει πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια διαδικασία από ό,τι κάποιος φαντάζεται,
6: ναι.
7: Και βέβαια αυτό έχει παγκόσμια επιρροή
6: στην
7: παγκόσμια αγορά.
6: Οικονομία. Ο παράγοντας Ισραήλ, κύριε Θημιόπουλε, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην εξέλιξη των πραγμάτων?
7: Κοιτάξτε, το Ισραήλ νομίζω ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μείνει έτσι σε σχέση με το καθεστώς. Θέλει την αλλαγή του καθεστώτος.
6: Ναι.
7: Και την αλλαγή του καθεστώτος θα την προσπαθεί, θα την πράξει, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Δηλαδή, είτε είναι οι Αμερικανοί είτε δεν είναι. Και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Ισραηλοί για τον απλό λόγο ότι αυτού του είδους τα χτυπήματα που έγιναν προς το Ισραήλ βάλουν εναντίον τη σταθερότητα τη ίδια τη χώρα και το πώς ουσιαστικά εκμυστηρεύεται στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σταθερή είναι και πόσο ασφαλής χώρα είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει. Πιέζουν τους Αμερικανούς, αλλά έχουν δύο προβλήματα και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Έρχονται εκλογές. Και μέσα σε αυτή την περίοδο των εκλογών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θέλει να κάνει τη μικρότερη ζημιά δυνατή, ούτως ώστε να μην χάσει τις μεσαίες εκλογές. Και βεβαίως έρχονται εκλογές από ό,τι φαίνεται και στο Ισραήλ, οι οποίες θα έχουν αλλαγή. Πιθανώς και πολιτική σκητάλη, αλλά και να μην έχει πολιτική αλλαγή πολιτική σκητάλη, θα έχει διαφοροποίηση στο τακτικό επίπεδο. Σίγουρα όλες οι πλευρές έχουν κουραστεί από το γεγονός ότι δεν γίνεται μία ανοιχτή σύραξη μεμονωμένα, η οποία να γίνει.
6: Ουσιαστικά έχει σταματήσει έχει σταματήσει. Επί της ουσίας τα χτυπήματα έχουν σταματήσει εδώ και καιρό. Είναι τώρα η διαβούλευση και οι διαπραγματεύσεις και οι ανθιπολεπτομέρειες.
7: Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία δεν φέρνουν το φως στη δημοσιότητα.
6: Σωστό, δηλαδή, σωστό.
7: Μυστικές υπηρεσίες γενικότερα κάνουν διάφορες δολοφονίες τρομοκρατικών οργανώσεων, είτε είναι, δεν μιλάω μόνο για το Λίβανο, αλλά μιλάω και εντός του Ιράν. Γίνονται διάφορες δολοφονίες στην καθημερινότητα, οι οποίες δεν καλύπτονται. Και βεβαίως υπάρχει και το επίσης πρόβλημα ότι το Ιράν έχει προσπαθήσει να επεκτείνει το επιχειρησιακό του μέσα στο Ιράκ επίσης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα τρία drones είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.
6: Από το Ιράκ.
7: Και είχαν εκτοξευθεί σε μια περιοχή η οποία είναι ξυητική. Και όταν βγήκε ο στρατός του Ιράκ, υποτίθεται να βρει τις παράνομες βάσεις των Ισραηλινών, ψάχνανε εν τη ουσία, ψάχνανε επίσης ποιες είναι οι ξυητικές ομάδες μέσα στο Ιράκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επέκταση, η σιωπηλή επέκταση, είτε της μια πλευράς είτε της άλλης, εκμυστηρεύει ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα σε περίπτωση που δεν υπάρχει αφενός μια συμφωνία και αφετέρου εφόσον δεν υπάρχει ανοιχτή σύραξη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δρούνε με εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης. Ο στόχος είναι ένας, να εξολοθρευτεί ο αντίπαλος. Και αυτό το πράγμα θα είναι πολύ πιο αιματηρό από ό,τι κανείς φαντάζει. Βέβαια, αν υπάρχει μια συμφωνία που όλοι εκεί συμφωνούν, τότε η κατάσταση θα πρέπει να έχει μια μεταπολεμική περίοδο, η οποία θα πάρει τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο για να σταθεροποιηθούν τα πράγματα πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά.
6: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ευθυμιόπουλε. Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.
6: Την καλημέρα μου. Να είστε
7: καλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, για τις εξελίξεις, ένα μέτωπο το οποίο ακουμπάει τους πάντες και τα πάντα. Όσο και αν τα αφήνουμε πιο χαμηλά στην επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
8: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
9: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
10: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
9: Με Noforce
10: και Προσταζάν
9: από τη Vogel.
11: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
10: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
19: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
17: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
22: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
21: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
23: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
22: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
21: Απόψε στις 9, στον Sky.
24: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στον Σκαραμαγκά. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νικό Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα και σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σήμερα στις 10 στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 58χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αιμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού.
0: Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαρά Θεού έξω, Μάιος ο μήνας έχει 26, στην Ευρώπη καίγονται, εμείς καλά πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα αντιστραφεί το πράγμα γιατί είναι σαν τραμπάλα. Όταν αυτοί καίγονται, ψήνονται, εμείς είμαστε κάπως πιο υποφρετά. Θα γυρίσει και ανάποδα η ιστορία, εννοείται θα πιάσουμε και εμείς τα τριαντάρια, το τριαντάρι της κεντρικής Ευρώπης δεν αναπνέει. Έτσι δεν το συζητώ. Θες και τη φιάλη οξυγόνου παρέα. Λοιπόν, εν πάση τόσο, θα τους αφήσουμε εκεί να τηλεφωνούνται και εμείς να ξεκινήσουμε την καθημερινότητά μας σήμερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με πολύ αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα και επίσης με πολύ αγάπη για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και μοιραζόμαστε την εξυπνάδα ο ένας με τον άλλον. Εννοείται και κάθε μέρα, κάθε στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Ξέρω δεν είναι της μόδας, κυρίες και κύριοι, πέρασε τώρα την επικαιρότητα, άσε που προχθές είχε και μια είδηση την οποία δεν άκουσαν τη σχολιάζει κανένας από ούτε φιλελές, ο οποίος είναι αντί Μητσοτάκης, είναι εναντίον του Κούλη γιατί κάνει διάφορα εκεί με το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά ούτε και κανένας αριστερός, ούτε φίλοι μου αριστεροί, αλλά δεν είδα και κανέναν αριστερούλη επίσης να σχολιάζει το γεγονός ότι ήρθε στην Ελλάδα η ευρωβουλευτής κυρία Σοφή Βιλμές. Αυτή είναι του κόμματος Ρινιού. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Μητσοτάκη ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώη και μάλιστα είναι αυτό που λέμε έτσι και ακροκεντρώη. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν, αφού μίλησε με τον κύριο Μπούγα, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κουτνατζή, ζήτησε στο τέλος συγγνώμη για τα όσα φεδρά και εσχρά ακούστηκαν, ζήτησε συγγνώμη για όλα για τους τερατώδεις ισχυρισμούς αναφορικώς με τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαφθορά και την καταπάτηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, Ευρωβουλευτής η οποία ήρθε εδώ να ελέγξει την Ελλάδα και σωστά γιατί γίνονται διάφορα, έτσι τα λέμε, μπράβο. Όταν λοιπόν δόθηκαν οι εξηγήσεις το ποιες κινήσεις έγιναν από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως, ζήτησε συγγνώμη για τα τερατώδη ψέματα που έχουν ακουστεί. Αυτά τα τερατώδη ψέματα, ξέρετε συνήθως πως ακούγονται, εμφανίζονται διάφοροι λατρεμένοι μας ευρωβουλευτές Έλληνες κατά άλλα, οι οποίοι πηγαίνουν και δυσφημίζουν θα μου πεις υπάρχει χειρότερος τρόπος στη δυσφήμιση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δυσφημίζουν συστηματικά την Ελλάδα. Ό,τι γίνεται εκείνο, το άλλο κτλ. Είναι η καλύτερη βοηθεί όλων όσοι θέλουν να δημιουργούν έτσι αυτό που λέμε μια ατμόσφαιρα εναντίον της Ελλάδος. Αυτό συνέβη τις προάλλες. Δεν έπαιξε αυτή η είδηση, εννοείται. Δεν σχολιάστηκε καν, φυσικά. Αλλά έχω κάτι νέα τα οποία θέλω να συζητήσω τώρα και με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, πλησιάσεις στο μικρόφωνο, κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που έμαθα αναφορικώς με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρω, δεν πουλάει τώρα, έφυγε από την επικαιρότητα. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα θέματα τα οποία και θα θέσω υπόψη αμέσως του κύριου Υπουργού, να δούμε πώς απαντά η κυβέρνηση. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
6: Έμαθα και περιμένω τώρα να το συζητήσουμε αυτό, ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία την ανέθεσε την γνωμοδότηση, να συνταχθεί γνωμοδότηση δηλαδή στην κυρία Τυχεροπούλου. Δεν τη λέει στην κυρία Τυχεροπούλου ότι είναι υπερασπίστρια ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως θεωρείται από τους αγγέλους της καθάρσεως, αρχαγγέλους καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συντάξει μια γνωμοδότηση ως προς το βαθμό εμπλοκής των 13 βουλευτών συν δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και προκύπτει ότι για τους δύο συνετάχθηκε λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, η οποία αθώνει σχεδόν τους δύο πρώην υπουργούς και βρίσκει εμπλοκή σε κάποια χρηματικά ποσά κάτω του σκανδαλωδών ποσών που θα συγκροτούσαν κακούργημα, σε πολύ χαμηλά εμπλοκή μόνο 5 βουλευτών από τους 13. Αυτή η γνωμοδότηση όμως δεν έφτασε εγκαίρως στο Κοινοβούλιο όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε για την άρση ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Αληθεύει αυτό?
7: Λοιπόν,
6: είναι έτσι το γεγονός στο πώς το περιγράφω ή το έμαθα λάθος?
7: Ας το δούμε με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι βρέθηκαν υπό έρευνα. Όχι ακόμα υπό κατηγορία, αλλά υπό έρευνα. Λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, ότι δημιουργούνται κάποια ερωτήματα σοβαρά. Τα αιτήματα για να γίνει άρση της ασυλίας των βουλευτών στάλθηκαν στη Βουλή πριν να ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη? Γιατί αυτό είναι μείζον. Εάν δηλαδή πρώτα ζητήθηκε από τη Βουλή να άρει τις ασυλίες με βάση κατηγορίες, οι οποίες τους απέδιδαν πλημελήματα και κακουργήματα. Τα κακουργήματα ορίζονται με βάση το ποσό της πιθανής ζημίας που προέκυψε στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ορίζεται ένα όριο των 150.000, αν είναι από εκεί και πάνω, έτσι δεν είναι, δηλαδή, ότι είναι 120.000.
7: κακουργήμα. 120.000.
6: 120, μάλιστα.
7: Τώρα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ένα. Το δεύτερο είναι, και το αφήνω αυτό, είναι ότι αν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
6: Από τη γραμματοδότηση που συντάσσεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν είναι για άλλον. Δεν είναι, δηλαδή η κυρία Τυχεροπούλου δουλεύει για λογαριασμό, δουλεύει, εργάζεται, αυτό προσπαθώ να πω. Λειτουργεί, να το πω έτσι πιο κομψά, λειτουργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
7: Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η κυρία Τυχεροπούλου ορίστηκε πραγματογνώμων για την υπόθεση, για τις υποθέσεις αυτές, την κάθε μία ξεχωριστά, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Εδώ ξέρετε τι κολλάει όμως, κύριε Υπουργέ, και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα τον ισμό της σκέψης σας. Έχω φιλοξενήσει πριν από κανένα δεκαήμερο τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κύριο Δημήτριο Γαλή, ο οποίος μας έχει πει ότι το λογικό και το σύνομο είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει, αφού άκουσε τις συνομιλίες, να καταλήξει και σε αυτό και στη δίωξη εναντίον των βουλευτών. Ότι δεν στέλνει απλώς τον φάκελο στη Βουλή, αλλά να πει ότι αυτοί ερευνήσαμε και είπαμε και διώκονται γιατί έκαναν ένα, δύο, τρία ή όσα έκαναν, εν πάση περιπτώσει.
7: Υπάρχει αυτό.
6: Αυτό υπάρχει.
7: Υπάρχει. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αναλυτικό πόρισμα με βάση τις συνομιλίες ότι. Με βάση τις συνομιλίες όμως, ναι. Έτσι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος.
6: Ναι, τώρα τι χρειαζόταν, μισόλτα. Αφού υπάρχει αυτό από τις συνομιλίες, γιατί ανέθεσαν στην κυρία Τιχεροπούλου να χρωμοδοτήσει, να κάνει πραγματογνώμηση. Τι σημαίνει αυτό.
7: Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Από τις συνομιλίες και από υπολογισμούς που έγιναν, μάλλον με πρόχειρο τρόπο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληγαν ότι η ζημιά που επήλθε είναι, ας πούμε, σε δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις, σε ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, άρα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό προϋπέθεται, για να το πεις με βεβαιότητα, ότι έπρεπε να αναθέσεις πραγματογνωμοσύνη για να δεις αν όντως από διασταύρωση στοιχείων σου προκύπτει αυτό και όχι μόνο από τις συνομιλίες.
6: Σωστά. Και δεδομένου ότι η κυρία Τιχεροπούλου ξέρει πως λειτουργεί ο ΠΚΕΠΕ, μπορεί να κάνει τον υπολογισμό.
7: Ήταν έτσι, εκεί είναι. Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ναι. Ότι ναι. Ήταν αυτοί που έκανε τους ελέγχους.
6: Μάλιστα.
7: Άρα λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνω το πρώτο ερώτημα, εφόσον τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι σωστά, είναι εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε αφότου ή μετά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τις άρσεις ασυλίας με τα δικά της, με ό,τι είχε ακούσει, και χωρίς να προχωρήσει σε διασταυρώσεις και τεκμηρίωση των κατηγοριών που απίφθηνε στους βουλευτές. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.
6: Για το οποίο έγινε και πολιτικός δώρος. Μα δεν είναι μόνο εδώ, παράγεται και πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία δικαστική.
7: Ακριβώς. Είναι
6: να διερευνηθούν τα πάντα.
7: Δηλαδή, ναι. Δείτε, για να σου το πω πιο απλά, για μια υπόθεση που ο κόσμος την ξέρει και την καταλαβαίνει. Ας πούμε, τραγωδία των Τεμπών. Φαντάζεστε ότι ο ανακριτής με τον εισαγγελέα θα μπορούσαν να αποδώσουν κατηγορίες πριν πάρουν στα χέρια τους όλο αυτό το τεράστιο αποδεικτικό υλικό των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, των αναλύσεων των χιλιάδες των εγγράφων πριν καταλήξουν ποια είναι η κατηγορία. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα να απευθύνουν κατηγορία σε κάποιους κατηγορούμενους χωρίς να έχουν την πραγματογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ας πούμε, ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από τα ξένα πανεπιστήμια, μπορούσαν να το κάνουν αυτό?
6: Όχι.
7: Άρα μια ανακριτική διαδικασία καταλήγει στην κατηγορία όταν νωρίτερα αυτός που κάνει την ανάκριση, εν προκειμένου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έχουν φροντίσει να διασταυρώσουν.
6: Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να απαντήσει.
7: Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
6: Δεν μπορεί να πιεστεί από εσάς.
7: Όχι. Εγώ τώρα γιατί το κάνω αυτό που μιλάμε? Γιατί λέτε ότι ο ΠΚΠ είναι εκτός
6: μόδας.
7: Ξέρω εγώ, βγήκε από τη συζήτηση. Δεν βγήκε. Γιατί σε έναν κόσμο έχει δημιουργήσει σοβαρές εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις αυτές παραμένουν. Παραμένουν. Μπορεί να μην παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο παραμένουν. Όπως παρέμεναν πάρα πολύ καιρό οι εντυπώσεις για την σκευωρία και τη συνωμοσία των Τεμπών. Εκεί, αν δεν δινόταν μία μάχη για την αλήθεια, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα συνέχιζε να πιστεύει σε αυτή την απάτη. Λοιπόν,
6: άρα μας ακόμη και τώρα έχει μία πίστη.
7: Σαφώς.
6: Δηλαδή,
7: σαφώς.
6: Ότι το 70% δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά άλλη στιγμή.
7: Λέω
6: αυτό,
7: ότι ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής αγώνας.
6: Ναι.
7: Κατά συνέπεια, δεν είναι εάν παίζεις στα δελτία ειδήσεων ή στα
6: άρα, κύριε
7: ένα
6: κύριε.
7: Λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
6: Μάλιστα.
7: Ένα. Δεύτερο. Είναι ότι αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχων, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν. Ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
6: Ναι, το μηδέν όμως αφορά στους πολλούς μεταξύ των 13 συν 2 πρώην υπουργών.
7: Ακριβώς, ναι.
6: Μάλιστα.
7: Όπως επίσης Υπάρχει...
6: Ναι, αλλά δημιουργήθηκε άλλη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και 13 βουλευτές ήταν μέσα στο φαγοπότη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε όμως.
6: Και διασπάθησαν ευρωπαϊκά χρήματα του ευρωπαϊκού λαού. Ναι.
7: Βέβαια.
6: Εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
7: Για να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω στρεβλή εικόνα, λέγοντας ότι είναι και βουλευτές στο κόλπο του οικονομικού.
6: Μάλιστα, είναι, αλλά αυτά που λέμε τώρα πάλι εγώ δεν τα έχω ακούσει. Είναι σαν τα άλλα σχόλια που έλεγα, σαν το σχόλιο που έκανα στον πρόλογό μου. Δηλαδή, όταν έρχεται ανταπάντηση σε αυτό που θεωρείται δεδομένο στην Ελλάδα, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη με αρχιδιαφθορέα τον Μητσοτάκη και βοηθούς εσάς, όλους εκεί του Υπουργικού Συμβουλίου, η ανταπάντηση δεν παίζει στην ενημέρωση. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα.
7: Να
6: πάω κόντρα στη διαμορφωμένη αντίληψη.
7: Υπάρχει μια επικοινωνική καταιγίδα όταν εμφανίζεται ένα γεγονός και μετά αυτό για να μαζευτεί σε σχέση με την αλήθεια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την αλήθεια είναι από χέρι χαμένος. Έχει υποστεί την καταιγίδα του ψέματος ή των ανακριβών στοιχείων και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο που λέτε, δηλαδή, όταν το θέμα παίζει, όλοι παίζουν, ο κόσμος βομβαρδίζεται.
6: Το δεδομένο ότι είναι διαφθαρμένη
7: λοιπόν, όταν το θέμα υποχωρεί, είναι κάποια μικρά βήματα.
6: Πάμε στο δεύτερο, γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Έχω ερώτηση για εσάς την οποία διαβάζω.
7: Επομένως, το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εάν από την πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και για ζητήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν νωρίτερα οι βουλευτές ή οι υπουργοί, προκύπτουν ότι οι ζημίες τις περισσότερες ή σε κάποιες των περιπτώσεων είναι μηδενικές, άρα δεν υπάρχει θέμα, και σε κάποιες άλλες είναι πολύ μικρότερες από τις αρχικές των κακουργημάτων, που σημαίνει ότι μετατρέπονται σε πλημεληματικές, εάν είναι και αυτές. Διότι είναι προφανές ότι η περαιτέρω έρευνα θα συνεχιστεί.
6: Ναι, αλλά αυτά τα λέει η κυρία Τυχεροπούλου όμως. Δεν τα λέει ο Φλωρίδης, ούτε κάποιος από την κυβέρνηση. Αυτά τα λέει η κυρία Τυχεροπούλου.
7: Επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα μιλώ πάλι με βάση δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. Όχι με στοιχεία που τα γνωρίζω εγώ. Όχι. Αυτά ό,τι δημοσιοποιήθηκαν. Ναι.
6: Άρα καλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσει ευκαινήσεις.
7: Λοιπόν,
6: η Ενελάδη δεν πρέπει να δώσει.
7: Αυτό θα φανεί τώρα από τις περαιτέρω αποφάσεις της.
6: Δηλαδή, αλλά αυτά δεν πρόκειται να τα μάθει ποτέ κανείς. Καλά, και αυτά θα φορούν μόνο τον βουλευτή, τον δικηγόρο του και τέλος.
7: Ναι, δείτε.
6: Αυτό λέω. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατυμπανίζει πόσοι βουλευτές ήταν εμπλεκόμενοι από τις αποκαλύψεις που έκανε ακούγοντας τα τηλεφωνήματα. Άλλο τώρα το γεγονός μου λέει ότι δεν οφείλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα το έμαθαν οι δικηγόροι, ενημέρωσαν τον βουλευτή, καλά κρασιά οι υπόλοιποι εμείς.
7: Επαναλαμβάνω, η αλήθεια είναι πάντα
6: δύσκολη,
7: μια δυσχερής υπόθεση. Γι' αυτό
6: λοιπόν, από την αποκάλυψη.
7: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω μια προσπάθεια πάντα για την αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω, ο κόσμος έχει πώς να σας πω, στον κόσμο έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις και η προσπάθεια είναι τώρα αυτές οι εντυπώσεις να αποκτήσουν το συνολικό υλικό. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία πια, όσος κόσμος θέλει να τα έχει. Άρα, έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Όπως επίσης και έχουμε και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο, γιατί αυτό πάλι συνδέεται με κακουργήματα δύο, ενός υπουργού και ενός πρώην υπουργού, σε σχέση με τους 35 ή εκείνους τους ανθρώπους, τους 37 που κάνανε, που υποβλήθηκαν,
6: τους ξενοτρόφους,
7: όχι εκπρόθεσμα οι αιτήσεις τους. Αυτοί οι αιτήσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία τις κάνανε, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια που πέραν τις επιδοτήσεις. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι αυτοί είναι αληθινοί κτηνοτρόφοι. Δεν αμφισβητήθηκε.
6: Τότε γιατί πάνε, γιατί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια.
7: Εκεί, διότι λέει.
6: Τον Σερών και ο Λιβανός.
7: Έγινε μία ενδικοφανής προσφυγή στον Υπουργό που προβλέπεται από τον νόμο, την οποία ο Υπουργός τη δέχτηκε. Με ποια έννοια? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να υποβάλει ένα περαιτέρω τυπικό στοιχείο, αρρώστησε από καρκίνο.
6: Ναι, αλλά η κυρία Τυχεροπούλου, από ό,τι μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, και πείτε μας, δικαιώνει τον κύριο Λιβανό ότι ορθώς ασχολήθηκε με το θέμα που του ετήθηκαν από τις αίρες.
7: Με βάση τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη.
6: Ναι. Αυτό
7: που λέτε προκύπτει.
6: Ναι. Αυτό όμως ούτε αυτό πέρυσι στο. Αλλά, δεν το είδα. Ναι, ναι, δεν το έγραψε κανείς αυτό. Εδώ τα συζητάμε τώρα.
7: Συνήθως ενδιαφέρον έχει η κακή είδηση, δεν έχει η καλή είδηση.
6: Τώρα διαβάζω επίσης σήμερα στο άρθρο του φίλου μου του Μιχάλη Μητσού στην εφημερίδα Τα Νέα ότι εγκαλείστε διότι με ευνηδιαστική νυχτερινή τροπολογία, εσείς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρήσατε να αποκλείσετε τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Απαντήστε παρακαλώ.
7: Λοιπόν, τα ακούμε και αυτά, γι' αυτό και πρέπει να απαντήσουμε, γιατί βλέπετε με τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θυμίζω.
6: Τι κάνατε εσείς τώρα, γιατί το πετάξατε έξω, τι κάνατε.
7: Θα σας πω τι έγινε ακριβώς.
6: Και ότι μετά από τις αντιδράσεις ανακαλέσατε αυτό που επιχειρήσατε στην αρχή.
7: Να, ναι,
6: ναι.
7: Ναι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό. Ναι. 22 Απριλίου του 26, ένα μήνα πριν δηλαδή από τώρα που μιλάμε, η κυρία Ακοβέση ήταν στους Δελφούς, στο Φόρουμ των Δελφών.
6: Και μίλησε με τον Παύλο Τσίμα.
7: Με τον Παύλο Τσίμα. Την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί το Υπουργείο. Δεν θυμάμαι αν ήταν και το πρωί της ίδιας μέρας.
6: Και με χαμόγελο λοιπόν, τα είπατε.
7: Ναι, και συζητήσαμε.
6: Σε προβοδίσατε και με χαρά.
7: Συζητήσαμε και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δηλαδή μιας διάταξης που θα επιταχύνει τις διαδικασίες των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Αυτό τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι τα λέει ο Φλωρίδης, αφού δεν υπάρχει κανένας να τα επιβεβαιώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κοβέση κατά λέξη στον Παύλο Τσίμα την ίδια μέρα στους Δελφούς. Εισαγωγικά, διαβάζω κατά λέξη. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα, λέει η κυρία Κουβέση, ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτά είπε η κυρία Κουβέση στον Παύλο Τσίμα.
6: Είχε καταλάβει αυτά που της είπατε.
7: Λοιπόν, τι λέει εδώ. Θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
6: Εξηγήσατε
7: το καλωσορίζω πραγματικά. Πάμε τώρα λοιπόν τι κάναμε εμείς.
6: Όχι, τι το εξηγήσατε, τι θέλει να κάνετε εσείς.
7: Μα ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και μάλιστα.
6: Δεν την ευνηδιάσατε, δεν τη είπατε άλλα και κάνατε άλλα.
7: Από αυτή τη δήλωση προκύπτει ευνηδιασμός. Και μάλιστα την ημέρα της ψήφισης υπήρχε μία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα διαρκής. Η οποία του λέγαμε, παιδί μου, τι σας ενοχλεί εδώ. Υπήρχε μία αίσθηση σε αυτούς ότι μπορεί να τους αφαιρούμε ανακριτικές αρμοδιότητες.
6: Κρατήστε το εκεί για να πιάσουμε από τις 8.30 μετά τις ειδήσεις τίτλους από την αρχή, για να είναι έτσι καθαρό και για τους άλλους φίλους και φίλες που θα μπουν στην παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της. Είμαι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με την ιστορία 80 χρόνων με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη σχολή. Εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτου στον αριθμό 30. Σε ένα κτίριο το οποίο φτιάχτηκε από την αρχή με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr περισσότερες πληροφορίες.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Jumbo.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Φαλερικού Δέλτα προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγο θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον αναγγέλλω για όλους εσάς που ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο 20 λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
5: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Η παραλιακή έχει πρόβλημα πάλι σήμερα. Από το Ελληνικό αρχίζει η κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες μέχρι να πλησιάσετε το Παλαιό Φάλιρο και μετά μποτιλιάρισμα από το Παλαιό Φάλιρο, περίπου από το ΕΔΕΜ, μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλη καθυστέρηση. Και η Βασιλιάς Κωνσταντίνου και η άνοδος της Συγκρού βεβαίως. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, ισχυρό μποτιλιάρισμα, το ανωδικό από τη λεωφόρα Αθηνών, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις σημαντικές. Ευχαριστώ.
6: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα και πάλι.
4: Τώρα. Θα ήταν ένα μικρό σύντομο πρόλογο στο σκέλος που θίγουμε για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι φίλοι και οι φίλες να καταλάβουν σε τι αναφερόμαστε. Εσείς εγκαλείστε ότι φέρατε μια τροπολογία για να δυσκολέψετε τη ζωή των Ευρωπαίων εισαγγελέων και να τους βάλετε καπέλο Έλληνες δικαστικούς.
11: Το ακριβώς αντίθετο έγινε. Η διάταξη αυτή η οποία είχε συμφωνηθεί με την κυρία Κοβέση, όπως η ίδια δήλωσε δημόσια ότι ήθελε να νομοθετηθεί και αφορά στην επιτάχυση των διαδικασιών όταν ερευνώνται πολιτικά πρόσωπα, αφήνει απολύτως άθικτες τις αρμοδιότητες των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή των Ελλήνων εισαγγελέων που είναι αποσπασμένοι εκεί, να κάνουν όλες τις ανακριτικές πράξεις. Δεν τις θίγει καθόλου. Απλώς τι κάνει, αναβαθμίζει την ιδιότητα του δικαστή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ανακριτή, όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δηλαδή, ο ανακριτής στις άλλες περιπτώσεις σε βαθμό κακουργήματος που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά μη πολιτικά πρόσωπα, είναι δικαστής πρωτοβάθμιος. Δηλαδή, ανακριτής, ας πούμε, πρωτοδίκης. Εμείς τι κάναμε, λέμε ότι όταν η ανάκριση τελειώνει, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε ο ανακριτής πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής, δηλαδή να έχει μια εμπειρία σημαντική. Και ο ανακριτής τι καθήκοντα έχει, τι αρμοδιότητες έχει, είναι να πάρει την απολογία, αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Οι οποίοι
12: είναι... Διατυπώνται και τύπου απόψεις τύπου ότι πάει η κυβέρνηση, τα αναβαθμίζει για να τα καταχωνιάσει. Ενώ αν τα αφήσει στον πρωτοβάθμιο δικαστή, έχει μεγαλύτερη τόλμη και ελευθερία αυτός να δράσει. Για να αποκαλύψει, για να αποκαλύψει. Τι να, ακούγονται και αυτά, κύριε Υπουργέ. Οφείλω να σας τα πω. Στις κουβέντες που κάνουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις, οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε ναι, αλλά πηγαίνοντας το θέμα στον Άριο Πάγο, το κρύβει η κυβέρνηση.
11: Εδώ δεν έχουμε Άριο Πάγο. Τέλος πάντων.
12: Λέμε. Όχι, δεν με καταλάβετε. Παράδειγμα ήταν το ότι.
11: Να σας πω.
12: Ήταν να πω ότι όταν την αναβαθμίζει, ας πούμε, την έρευνα, τον έλεγχο. Μάλιστα.
11: Να σας πω τι γίνεται. Εάν έχεις πρωτοβάθμιο δικαστή, ο οποίος καταλήγει, ας πούμε, σε μία απόφαση Α, έρχεται και σου λέει, α, αυτόν τον πήραν από τον Άριο Πάγο και το έκανε έτσι. Τι να κάνει αυτός ο κακομερισό νέος.
12: Ναι, όταν, λοιπόν, αλλά αν μας βαλεύει η απόφαση, να... έχουμε δικαστές στην Αθήνα. Ωραία, πάμε παρακάτω.
11: Λοιπόν, εντάξει, δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Απλώς, τι λέμε εδώ. Εμείς χρησιμοποιούμε την εμπειρία του ποινικού μας συστήματος εδώ και δεκαετίες.
12: Ναι, τώρα καπελώνετε εσείς, το ξέρε αυτό η κυρία Κοβέση.
11: Ασφαλώς, ασφαλέστατα, αφού μιλούσαμε. Σας λέω
12: Και τι πήρατε πίσω, γιατί αναδιατάξατε στην τροπολογία.
11: Ζητήσανε να κάνουμε ερμηνευτική δήλωση για να είναι σίγουροι ότι εννοούμε αυτό. Τους λέμε, μα είναι ως εκ του περισσού, διότι ο νόμος που ψηφίζουμε αναφέρεται στον νόμο το δικό σας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει ο νόμος εκείνος που δεν τον θίγουμε καθόλου, αλλά ίσα ίσα λέμε ότι εκείνος συνεχίζει να ισχύει, ότι ανάκριση κάνετε εσείς. Εμείς τι κάναμε εκεί, λέω, θέλετε και ερμηνευτική δήλωση να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Μάλιστα, κάναμε και μια ερμηνευτική δήλωση που λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με την.
12: Εν ολίγης, ψάχνουμε να πιαστούμε από κάποιον για να πούμε ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση και παρεμβαίνει στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

0: κάνει θητεία. Τους δώσατε 2 χρόνια, θέλουν 5 χρόνια.
1: Όχι εμείς. Ναι. Όχι εμείς. Τώρα δείτε λίγο. Δείτε λίγο.
0: Ο Άρης Πάγος.
1: Ναι. Η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από το 1909. Ίσως είναι και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απέκτησε ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Τι είναι αυτό? Είναι το συμβούλιο από 11 αρεοπαγίτες, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από τους 100 περίπου που είναι οι αεροπαγίτες, 100 και κάτι. Με κλήρωση. Και επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το σύνταγμά μας λέει, το σύνταγμά μας, όχι κανένας νόμος, από το 1909 επαναλαμβάνω, ότι όταν πρόκειται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, δικαστή ή εισαγγελέα, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, εδώ, όταν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία κάποιων που υπηρετούν δικαστικών λειτουργών οπουδήποτε, όταν πρόκειται να παραταθεί η θητεία, άρα δηλαδή έχει να κάνει με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Γιατί τι είναι η υπηρεσιακή κατάσταση? Είναι ο διορισμός, είναι η μετάθεση, είναι η προαγωγή, είναι τα πειθαρχικά, είναι όλα. Σε αυτά και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και πολύ σωστά, γι' αυτό λέω εγγύησεις για τους Έλληνες δικαστές είναι οι πιο ισχυρές στον κόσμο. Στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά αρμόδιο να τα αποφασίσει είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, λοιπόν, όταν τον Νοέμβριο ειδοποιηθήκαμε, έγινε δημόσια ανακοίνωση από το Λουξεμβούργο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανέωσε μόνη της για 5 χρόνια την θητεία των εκεί υπηρετούν των Ελλήνων εισαγγελέων, των 3 από τους 10, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντέδρασε και είπε: όπα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, και έκανε διαδικασία προσκλήσεως. Τότε λοιπόν μου τηλεφώνησε εμένα η κυρία Κουβέση και μου λέει: τι γίνεται εδώ? Της λέω: εδώ γίνεται ό,τι το ελληνικό σύνταγμα λέει. Η ερώτηση: τι κάνουμε τώρα? Λέω: αν θέλετε να με ακούσετε, θα κάνετε 2 πράγματα. Πρώτον, θα υποβάλλετε εσείς γραπτό αίτημα στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο να εγκρίνει αυτές τις παρατάσεις. Και δεύτερον, αυτοί που ενδιαφέρονται για να ανανεωθεί η θητεία τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, να υποβάλουν αιτήματα προς το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Μάλιστα. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, μετά από 2 μέρες έστειλε γραπτό αίτημα προς τον Άριο Πάγο. Έτσι. Και οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν και αυτοί μαζί με τους άλλους που ενδιαφέρονται τα αιτήματά τους. Άρα λοιπόν, εάν δεν ήταν θέμα αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, γιατί η κυρία Κοβέση έκανε αίτημα γραπτό?
0: Και τώρα πάντως, αν θέλει, μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Ναι, μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν μπορεί να πάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό έχει γίνει τώρα μία αναφορά δική τους προς την Ευρωπαϊκή
0: Επιτροπή. Όταν η Ευρώπη, μισό λεπτό όμως, κύριε Φλωρή, τώρα θα μου πείτε πού χώρομαι εγώ τώρα. Όταν καθορίζονταν η συγκρότηση ευρωπαϊκά, στο πλαίσιο της ενώσεως, η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτά δεν καθορίστηκαν από τους νομομαθείς?
1: Να σας πω κάτι.
0: Δεν γράφτηκε κάπου πώς συστήνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι λέει το κάθε κράτος μέλος? Γιατί υπάρχουν κράτη της Ευρώπης που δεν έχουν αποδεχτεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, υπάρχει η Δανία, ας πούμε, δεν την έχει δεχτεί. Ναι.
0: Και κάτι άλλο, βόρειο εμπάσχετο.
1: Και η Σουηδία ακόμα. Και η Σουηδία ακόμα. Και τώρα που συζητάμε.
0: Και εκεί καταπατείται το κράτος δικαίου. Ναι, ξέρω. Και εκεί είναι χώρες που.
1: Να σας πω τώρα που συζητάμε.
0: Στον πάτο των Αφρικανικών κρατών, ξέρω.
1: Να σας πω ότι είχαμε τώρα πριν από μια εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κουβέση, υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έρθει η ασυλία ενός Γερμανού Ευρωβουλευτή. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα. Δεν το έκανε δεκτό. Είπε: δεν σου επιτρέπω. Ωραία. Ναι. Όχι για να βλέπουμε.
0: Ούτε αυτό το μάθαμε στην Ελλάδα.
1: Πού να τα μαθαίνουμε αυτά? Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Άρα, μέχρι να έρθουν τα νέα, αργεί.
1: Όπου το ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Σαν την Πράβδα που κάνουμε κανένα 8 χρόνια να δημοσιευτεί η είδηση, αφού επιβεβαιωθεί.
1: Το ελληνικό κοινοβούλιο, με το που υποβλήθηκαν τα αιτήματα, σε μια εβδομάδα μέσα είχε κάνει την άρση.
0: Ωραία, τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Τώρα, άλλη μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για το κοινό που μπήκε τώρα που είναι φρέσκο στην ακρόαση. Μαθαίνουμε, ξαναπάω αυτό που συζητήσαμε αρχικώς, ότι δηλαδή υπάρχει γνωμοδότηση της κυρίας Τιχεροπούλου που ξέρει τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε, πραγματογνωμοσύνη λέτε εσείς πιο σωστά, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τεκμηριωθεί η ζημία την οποία προκάλεσαν οι 13 βουλευτές οι εγκαλούμενοι της Νουδού, συν 2 πρώην υπουργοί επίσης της Νουδού, και προκύπτει από την

0: πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ότι οι δύο οι πρώην υπουργοί καλώς έπραξαν ό,τι έπραξαν, δηλαδή τους επιβεβαιώνει η κυρία Τυχεροπούλου, και από τους 13 βουλευτές μόλις για 5 προκύπτει ένα ποσό που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι τελικά, αλλά δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Άρα εδώ δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ντόρος, τον οποίο ντόρο η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου διαψεύδει. Δηλαδή εννοώ η κυρία Τυχεροπούλου που εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού πήρε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διαψεύδει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αληθεύει ή όχι?
1: Λοιπόν, δύο, επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που είπαμε στην αρχή.
0: Ναι.
1: Δύο ερωτήματα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς την κυρία Τυχεροπούλου μετά την υποβολή των αιτημάτων για την άρση ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή εάν η Βουλή γνώριζε αυτή την πραγματογνωμοσύνη, έτσι, αυτό είναι βασικό.
0: Εσείς πήγατε εκεί, τη γνώριζε ή δεν τη γνώριζε?
1: Τα στοιχεία δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που είχαμε υπόψη μας δεν υπήρχε αυτό.
0: Δεν εστάλει.
1: Λοιπόν, το ένα.
0: Ή υπήρχε και δεν εστάλει, ή υπάρχει εκεί ένα θέμα.
1: Άρα λοιπόν, πρώτον είναι αν παραγγέλθηκε μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεύτερον, το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό αυτής της εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης, που φαίνεται με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ζημία είναι ανυπαρκτή, μηδέν, και σε κάποιες άλλες, εκεί που εμφανιζόταν κακουργηματική ζημία πάνω από 120.000 ευρώ.
0: Αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, δηλαδή αν υπήρξε πραγματογνωμοσύνη η οποία ενδεχομένως απεκρύβει ή έγινε κατόπιν της παραγγελίας προς την Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών, και αφού έγινε πραγματογνωμοσύνη αυτή απεκρύβει όταν είχαμε την ψηφοφορία, εδώ τότε επιβεβαιώνονται εκείνοι οι συναδελφοί σας που λένε ότι και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, που λένε ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της κυρίας Κοβέση.
1: Θα αναφερθώ.
0: Αν λέω έγιναν έτσι τα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα.
1: Εγώ, να σας πω, εκπροσώπησα την κυβέρνηση στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Στην υπόθεση που η Βουλή συζητούσε το αίτημα για τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής. Αυτό που ο κόσμος λέει προανακριτική επιτροπή. Για τους δύο πρώην υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό.
0: Σπύλιο Λιβανό και Αραμπατζή.
1: Ναι. Εάν αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, την οποία παρήγγειλε, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρχε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενώ η Βουλή συζητούσε να παραπέμψει υπουργούς, δεν είχε στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα.
0: Τεράστιο
1: θέμα. Θέτω τα ερώτημα.
0: Ναι, διότι αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Αν είναι έτσι, προσέξτε, αν είναι έτσι, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει και τελικά να μην υπάρχει κατηγορία. Δείτε λίγο. Έτσι, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Εγώ θέτω τα ερωτήματα με βάση, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, και αυτό γιατί ο κόσμος πρέπει τουλάχιστον να έχει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης αυτής υπόψη του. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ χοντρό επίσης να συζητείτε η άρση ασυλίας, να συζητείτε το αν θα παραπευθούν σε προανακριτική επιτροπή δύο πρώην υπουργοί και την ίδια ώρα η κυρία Τυχεροπούλου να αθωώνει τους δύο πρώην υπουργούς και να λέει σωστά έπραξαν. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι τερατώδες πράγμα.
1: Είναι ερωτήματα προς απάντηση.
0: Μάλιστα. Τι θα γίνει με τον αρχηγό της συμμορίας των κατασυρωήν δολοφόνων? Αυτό το δικαστικό συμβούλιο στον Πειραιά πολύ large το βλέπω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ηθικός αυτουργός, δεν πήρε ποτέ την ευθύνη, δεν αποδέχθηκε ποτέ την ελληνική δημοκρατία, δεν αποδέχθηκε την ελληνική δικαιοσύνη, θεωρεί δικαστή τον εαυτό του, γιατί δίκαζε αυτός, δίκαζε σε θάνατο. Λοιπόν, και κάνει και ένα χρόνο λιγότερο από αυτό την ποινή την εξευτελιστική για 25 δολοφονίες. Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω εγώ και κάνω σχόλια. Με όλο το σεβασμό στο Συμβούλιο, αλλά και με όλο το σεβασμό και στη δημοκρατία μας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας χρόνος για κάθε δολοφονία. Ούτε καν χρόνος.
1: Λοιπόν.
0: Ορίστε, σας έβαλα πολλά τώρα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Θύμα ενδεχομένως, αλλά με συγχωρείτε.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω, επειδή είμαι υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο για την απόφαση αυτή που θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης. θα μπορούσα να κάνω, αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο. Να ασκήσω δηλαδή νομική κριτική. Όπως ασκούν κάποιοι. Εδώ ποια ήταν η πορεία. Η πορεία ήταν ότι το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών, προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είπε να απορριφθεί η αίτηση για την φόρο απόλυση. Στο Συμβούλιο των Εφετών, ο εισαγγελέας Εφετών έκανε αρνητική εισήγηση. Το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε να απολυθεί η πόρος. Επαναλαμβάνω, δεν σχολιάζω νομικά. Το δικαιωτικό μας όμως σύστημα έχει και την δυνατότητα του Αρείου Πάγου, της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, να ασκεί αναιρέσεις επί αποφάσεων που δεν συμφωνεί. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε άμεσα την ίδια μέρα την υπόθεση σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος χθες άσκησε αναίρεση κατά τις αποφάσεις αυτής. Εξ όσων πληροφορούμεθα από τα δημοσιεύματα, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα συνεδριάσει ίσως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα αποφανθεί επί της αναιρέσεως του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το ζήτημα αυτό. Εάν η αναίρεση αυτή γίνει δεκτή, τότε είναι προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει στη φυλακή. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα.
0: Αλλά στα 25 χρόνια είναι η μεγίστη ποινή, έτσι.
1: Ναι, κύριε... ναι, λίγο. Εγώ τα 25 τα βρήκα 20. Για να συνεννοούμαστε. Ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19.
0: Γιατί μπορείς να δολοφονείς ανθρώπους και σε 20 χρόνια να καθαρίζεις.
1: Ναι, ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19 τα πήγε στα 20. Εγώ επιστρέφοντας τα πήγα στα 25.
0: Ήταν οι ανθρωπιστές.
1: Ναι, ναι. Ήταν, τα πήγα στα 25. Μάλιστα. Τώρα δείτε, υπάρχει ένα σαφές όριο όπου δεν μπορεί να πας ισόβια-ισόβια. Αυτά που λένε στην Αμερική ισόβια εφόρου ζωής. Η Αμερική έχει δύο ισόβια. Είναι τα ισόβια εφόρου ζωής και τα ισόβια που μπορεί να βγεις νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ερμηνεύσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανώτατο όριο που όταν λέμε ισόβια θα μείνει κάποιος μέσα. Διότι θεωρεί ότι από εκεί και πέρα είναι βασανιστήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι.
0: Όταν δολοφονείς ανθρώπους, είσαι καλός άνθρωπος.
1: Έτσι έχει κρίνει. Τώρα, άμα ήταν να σας πω την προσωπική μου άποψη, θα σας την έλεγα, αλλά όχι τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Και ευχαριστώ
0: σε
1: και
0: λίγο,
1: εγώ.
0: Παρακαλώ, αν θέλετε, μισό λεπτό, πριν φύγετε. Υπάρχει μια δήλωση πρώτη-πρώτη του επερχόμενου να αναλάβει πάλι έτσι, αρχηγία κόμματος, πολιτικού ανδρός που διετέλεσε πρωθυπουργός, ο οποίος σε μια δήλωσή του 2020 κάτι αναφερόταν σε αρμούς εξουσίας. Παρακαλώ, έτσι να ακούσουμε όλοι μαζί και να το θαυμάσουμε.
2: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε κερδίζοντας τις εκλογές αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας. Με ερώτημα αυτό.
0: Πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα, το κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, που θέτει ο πολιτικός Ανίρ.
1: Το ενδιαφέρον.
0: Ο οποίος έρχεται τώρα με τη φανέλα της μπάρτσα μας συστήσει κόμμα καινούργια. Ποιοι είναι οι αρμοί της εξουσίας, κύριε Υπουργέ.
1: Το ενδιαφέρον στην επάνωδο Τσίπρα είναι το εξής. Ο κόσμος περιμένει από έναν άνθρωπο που θέλει να επανέλθει να δει αν αυτός κατά το χρόνο που ήταν αντιπολίτευση τότε και κυβέρνησε μετά και κυρίως κατά το χρόνο που κυβέρνησε έχει ξανασκεφτεί κάποια από αυτά τα πράγματα που έκανε τότε και τα οποία πλήρωσε
0: τι
1: άσχημα και
0: η αλλοδο. Τα έχει σκεφτεί.
1: Τα έχει σκεφτεί από την ανάποδη. Είπε στην πραγματικότητα ποια είναι η φράση «και λίγα σας έκανα». Διότι η φράση «έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα» είναι «και λίγα πάθατε». Αυτή είναι, δηλαδή η αυτοκριτική του συνοψίζεται σε αυτή τη φράση.
0: Και, και χάρη στην κολοτούμπα μου σας έσωσα κιόλας. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άρα...
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα
0: σας, καλή δουλειά σας. Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Προσέξτε. Δεν το ξέρετε ούτε αυτό, θα το έχω διαβάσει, θα το ακούσετε από εδώ. Θα το διαβάσετε από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr και θα το ακούσετε από εδώ. Ξέρετε ότι με τον ερχομό του ο Μεσσίας, τον οποίον προσβλέπετε αριστεροί φίλοι μου, ξέρω θα ενοχληθείτε πάλι και διάφοροι άλλοι αριστερούλιδες, ότι με το καλημέρα σας απέλυσε δημοσιογράφο από το Κόντρα. Προσέξτε, από το Κόντρα Channel που είναι ένα κανάλι που απηχεί απόψεις τέτοιου τύπου. Επειδή ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε μία ερώτηση η οποία δυσκόλεψε λίγο την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον απέλυσαν τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το μάθατε αυτό, το ξέρετε? Όχι, βέβαια πρέπει να το ξέρετε, θα το ακούσετε από αυτή την εκπομπή, αλλά σε λίγο. Όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Ξέρω, πέσανε πολλά τώρα για το πρωινό μας εδώ της Τρίτης. Προς το παρόν, killgreece.gr. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών μεταξύ άλλων: μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία και το 2026, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δικανική γενετίστρια, εξέχουσα επιστήμων στο χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στην Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών, πάντα στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Kiel. Kielgreece.gr, σε λίγο η συνέχεια.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
15: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
14: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
15: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
14: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμπά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα?
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Βασιλιάδης της Interview μας δίνει την πρώτη ύλη, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. να έχουμε να συζητάμε. Φρέσκια, ολόφρεσκια δημοσκόπηση. Λίγο θα είναι μαζί μας ο κ. Βασιλιάδης μετά τις 9. Νέα Δημοκρατία είναι πρόθεση ψήφου αυτό, όχι αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 26,1. Κόμμα Τσίπρα 12,8. Πασόκ 12,3. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5, χριστιανού είναι αυτή. Ελληνική Λύση 5,8, Κουκουέ 5, Φωνή Λογικής 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, Μέρα 2,8, Δημοκράτες 2,5, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νέα Αριστερά 0,5, Άλλο Κόμμα 3,8, Αναποφάσιστη 12,7. Να έχετε να πορεύεστε. Καλημέρα σας. Διάλειμμα δεύτερο. Δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, το οποίο έχει πολύ πράγμα. Εννοείται. Καλημέρα σας.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
24: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
25: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
26: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
28: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
27: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
28: Φυσικά, BioClima.
29: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
30: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
31: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
30: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
32: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
31: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
30: Απόψε στις 9, στον Sky.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από τέψεις του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από τέψεις του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν ενάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά, στην κοιλάδα Μπεεκά, του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνουν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα, στις 10 το πρωί, στον Άριο Πάγο, θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Ένας νεκρός και 18 τραυματίζουν απολογισμό στη σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Σε αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην τελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον τρίτο αγώνα επί του Άρη με 102-99. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού.
0: Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
8: Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος του Αλίμου μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας στον Πειραιά, συναντούν μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει εναλλακτική. Τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου συνεχίζουν να είναι ιδιαιτέρως φορτωμένα. Η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και τα Σίδερα Χαλανδρίου, τα δύο ρεύματα πλέον της Αττικής Οδού και λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχουν δυσκολίες προς τον κόμβο Κηφισίας, τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού με ισχυρό μποτιλιάρισμα, το ανωδικό ρεύμα από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού ανατμήματα και το καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τα Κτέλ. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε, με λίγο αυξημένη την κίνηση έτσι περαιτέρω στη Λεωφόρο Σχιστού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό ηλιόλουστο, λαμπερό, φωτεινό, καταγάλανος ουρανός, της 3ης 26 Μαΐου, υπέροχη μέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σήμερα για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας, και κυρίως να η μέρα αυτή να βγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους και για όλες. Είτε ζείτε στο εξωτερικό, είτε ζείτε στην Ελλάδα. Ολόφρεσκη πρώτα απ' όλα δημοσκόπηση interview. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης θα είναι σε λίγο μαζί μας. Προηγουμένως όμως κάποια ηχητικά θέλω να σας κάνω, να σας χαρίσω μερικές ωραίες στιγμές, φίλες και φίλοι. Να σας χαρίσω πρώτα απ' όλα την παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα, όπως λέγεται, για την απόλυση ενός δημοσιογράφου, του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Contra Channel. Αυτό το είπε με μισόλογα ο Νίκος Κοντζιάς, αλλά το διετύπωσε ευθαρσός ο Στέφανος Κασελάκης. Σήμα αρθογραφεί επί του θέματος ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Και φυσικά το μέγα ατόπιμα του Πασόκ να ψηφίσει παρόν σαν το κουκουέ στην ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας Γιάννη Στουρνάρα. Το Πασόκ, τέτοιο γλίστριμα του Πασόκ από την κανονικότητα, τι να σας πω, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Λοιπόν, Ναι, θα τον ακούσουμε τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί θα επιβαστεί σε 9:25. Πρέπει να κλείσω στο αεροσκάφος να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δημοσιογράφος στο Quadra Channel, έχει καλέσει προς συζήτηση την κυρία Κούφο-Νικολάκου. Η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, είναι από το Ίδρυμα Τσίπρα, εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα στις δημόσιες εμφανίσεις, δηλαδή τον εκπροσωπεί στα πάνελ, διότι ο κύριος Τσίπρα θέλει να φτιάξει καινούργια πρόσωπα που θα τον εκπροσωπούν. Ορίστε, ακούστε την ερώτηση.
10: Και ένα τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εικονικά τιμολόγια, για μαύρα ταμεία. Θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτές τις κατηγορίες από τον κύριο Κασελάκη?
11: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν τώρα ο κύριος Κασελάκης θέλει να προσκομίσει και συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά τα οποία επικαλείται, είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις συζητήσεις καλύτερα κανείς έτσι να μην εμπλέκεται.
10: Κύριε Κούφο-Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά, καλώς βράδυ.
9: Ήταν η αφορμή για να απολυθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το Quadra Channel. Διαβάζω από τον Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr. Η υπόθεση θα έκλεινε αν ο Νίκος Κοτζιάς με σχόλιο του στο διαδίκτυο δεν υποστήριζε πως πριν από την απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου προηγήθηκε τηλεφώνημα με το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυση του δημοσιογράφου, διότι, προσέξτε, έθεσε επίκαιρες ερωτήσεις σε μια κυρία που δεν ήταν σε θέση να απαντήσει επί της ουσίας. Τώρα δεν θα πω ποιος πήρε τηλέφωνο και ζητούσε την παύση του δημοσιογράφου, ούτε ποια είναι η κυρία, έγραψε ο Νίκος Κοτζιάς. Κυρίες και κύριοι, το θέμα το αφιερώνω στους αριστερούς φίλους της παρέας μας και γενικώς στους αριστερούλιδες, οι οποίοι βέβαια σε τέτοια θέματα, θεσμικά ζητήματα, είσαστε πρώτοι να κατακεραυνώνετε τους άλλους. Στα ημέτερα εννοείται μούγκα στη στρούγκα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα διαχειρός Νίκο Κοτζιά, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο την επόμενη μέρα να δώσει συνέντευξη στον απολυθέντα δημοσιογράφο που θα μιλούσε για τα αριστερά Ιουσουφάκια. Συνεχίζει ο Σάκης. Τη σκυτάλη πήρε ο Στέφανος Κεσελάκης. Αν ο Νίκος Κοτζιάς δεν αναφέρθηκε στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κασελάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τον κατονόμασε και προσδιορίσε και την ερώτηση που έφερε σε δύσκολη θέση τη συνεργάτητα του πρώην Πρωθυπουργού, την κυρία Κούφο-Νικολάκου δηλαδή. Αφορούσε τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα εικονικά τιμολόγια, κατηγορίες για τις οποίες ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρώτησε την κυρία αν θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, αυτό είναι το όνομά της, προσπέρασε την ερώτηση με εντελώς αμήχανο τρόπο, γράφει ο Σάκης Μουμτζής. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος απολύθηκε. Να χαιρόμαστε λοιπόν τον αριστερό σταλινισμό, γιατί καταλαβαίνω, έχετε την άποψη ότι άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ ωραία, με το καλό να τον προϋπαντήσετε. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα από Λάρνακα, καλημέρα και
9: πρόσφατα. Πώς είστε,
12: Είμαι πολύ καλά, έβγαλα εκλογές εδώ στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές είχαμε. Νομίζω είναι εκλογές οι οποίες πρέπει να συζητήσουμε και στην Ελλάδα, βγήκανε χρήσιμα συμπεράσματα. Ο κυπριακός λαός ψήφισε σταθερότητα, δεν πειραματίστηκε, ψήφισε τα δύο μεγάλα κόμματα. Νομίζω έχει κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να δούμε στην Ελλάδα και να κάνουμε κάποιους παραλληλισμούς, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
9: Λοιπόν, κάνατε με πολύ ωραία δημοσκόπηση, κύριε Βασιλιάδη, όπως πάντα. Είναι αυτό που στα ελληνικά θα λέγαμε juicy δημοσκόπηση. Λοιπόν, βάζετε και θέματα που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα, αυτά τα ποιοτικά, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινώ. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, θα πάω μετά στην πρόθεση ψήφου, δεν είναι το κυρίως ζητούμενό μου να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ ωραίο βέβαια, γιατί είναι η πρώτη φορά και έχει ενδιαφέρον, αλλά εγώ ξεκινώ από κάπου αλλού. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, ρωτήσατε, θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές? Όχι, μάλλον όχι, απάντησε το 45%. Ναι, μάλλον ναι, είπε το 44%. Άρα έχουμε
12: μοιρασμένη.
9: Μια μοιρασμένη κοινωνία, 44 λέει. Ναι, εκτιμά θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, 45 όχι. Υπάρχει και ένα 11% που δεν παίρνει θέση. Αν υπάρξει δεύτερος γύρος εκλογών, πόσο πιθανό θεωρείτε, ρωτάτε εσείς, να αλλάξετε την αρχική σας επιλογή και να ψηφίσετε διαφορετικό κόμμα? Λίγο πιθανό, καθόλου πιθανό, απαντά το 82%, δηλαδή 8 στους 10 δεν θα αλλάξουν γνώμη σε σχέση με αυτά που ψήφισαν την πρώτη φορά. Πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό, 15%. Μάλιστα.
12: Αυτοί έχουν και ποιοτικό χαρακτηριστικό. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ψηφίσει Πασόκ στην πρώτη Κυριακή. Δηλαδή, αν χρειαστεί τη δεύτερη Κυριακή να ξαναπάμε στις κάλπες, οι περισσότεροι ψηφοφόροι του Πασόκ είναι αυτοί που θα ξανασκεφτούν θα ψηφίσουν το ίδιο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι περισσότεροι από το 15% προέρχονται από το Πασόκ και από διάφορα άλλα μικρότερα κόμματα, όπου ενδεχομένως να υπερισχύσει και η θεωρία της χαμένης ψήφου. Δεν θα βγει η κυβέρνηση, άρα λοιπόν να σπάω με αυτό που θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση.
9: Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 2015-2019 είναι τις απαντήσεις τις δώσατε εσείς ή απαντά αυθορμήτως ο ερωτηθής, κύριε, η ερωτηθής?
12: Δώσαμε εμείς, αλλά νομίζω ήταν και μία διατύπωση. Τα δώσαμε όλες τις
9: λοιπόν, επιλογές. Πάμε τώρα. Καλύτερος λέει ότι είναι καλύτερος σήμερα 20%. Ίδιος 32%, χειρότερος 45%. Βγάζετε κάποιο συμπέρασμα?
12: Δεν είναι καλά τα πράγματα για την εκκίνηση που είναι σήμερα.
9: Ναι.
12: Νομίζω, δηλαδή, η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι χειρότερος μαζί με αυτό που λέει ότι είναι ίδιος. Άρα μία από τα ίδια δεν είναι ίδια.
9: 45 και 32 μας κάνει 77.
12: 77, ναι,
9: έτσι,
12: σωστά.
9: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, τι κατά τη γνώμη σας είναι καλύτερο να κάνει ο κύριος Σαμαράς? Εδώ λοιπόν εσείς ρωτάτε. Να αποσυρθεί, μάλλον όχι, να κάνει δικό του κόμμα 27%. Λέει το κοινό. Με έναν τρόπο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, λέει μόλις το 7%, και να αποσυρθεί από την πολιτική, λέει το θηριώδες 62%.
12: Τώρα τι να πω, νομίζω η κάρτα μιλάει από μόνη της. Αλλά αυτό το 7% που λέει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αν το δεις μέσα στους Νεοδημοκράτες, δεν είναι ούτε 2%. Δηλαδή κάτι πλέον σαν ξένο σώμα ο Σαμαράς για τη Νέα Δημοκρατία, στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δηλαδή δεν ακουμπάει τους έχοντες πρόθεση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Τους έχοντες πρόθεση, λέω, δεν ξέρω αν θα το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν τους ακουμπάλετε.
12: Δεν τους τσουριάζουν, ναι. Τους ακουμπάνε.
9: Πώς το είπατε αυτό, μ' αρέσει αυτό.
12: Δεν τους τσουριάζουν, δεν ανατριχιάζουν.
9: Δεν ανατριχιάζουν,
12: μάλιστα.
9: Στον άξονα δεξιά-αριστερά, όπου ένα άκρα δεξιά και 10 άκρα αριστερά, πού θα τοποθετούσατε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Στο 4.
12: Το 4, δηλαδή στην δεξιά, θα έλεγα έτσι,
9: δεξιά.
12: Περισσότερο.
9: Ναι.
12: Βέβαια είναι ένας άξονας ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα βολικός για την κυρία Καριστιανού, γιατί έχω πει η κυρία Καριστιανού είναι υβριδικό κόμμα, δεν είναι δηλαδή ιδεολογικό που μπορεί κάποιος παρατηρητής πολιτικός να το βάλει στον άξονα αριστερά-δεξιά. Νομίζω ότι όπου και να το βάλει, κάπου μπορεί να καθίσει.
9: Μάλιστα. Αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιον θα θέλατε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού? Ποιος θα θέλατε λοιπόν να είναι αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου? Μητσοτάκης θα θέλανε να είναι ο Μητσοτάκης 34%. Κάποιος άλλος 23%. Τσίπρας θα θέλανε να είναι το 14%, ο Κανένας 13%, Ανδρουλάκης 10%, Καριστιανού 6%. Νομίζω εύρωτες οι απαντήσεις των συμπολιτών.
12: Και αυτό το ερώτημα εμπλεσμένο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης ποιος θα θέλατε και το κάναμε ερώτημα για να δούμε τελικά, όχι μέσα στο συνέδριο ποιοι θα θέλανε, αλλά προφανώς στην κοινωνία ποιοι θα θέλανε, και φαίνεται, αποτυπώνεται με αυθόρμητες απαντήσεις. Εδώ δεν δώσαμε προεπιλογές. Υπερισχύει ο κύριος Μητσοτάκης και φυσικά και το άλλος. Εντάξει, άλλος ποιος.
9: Ναι. Κατά την άποψή σας, υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα εντός ή εκτός Βουλής που την χάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία? Ναι, υπάρχουν, μάλλον υπάρχουν 50%. Όχι, δεν υπάρχουν, μάλλον δεν υπάρχουν 33%. Και ένα 17% που δεν παίρνει θέση από το κοινό.
12: Σωστά. Εδώ έχει περάσει. Βέβαια το διαψεύδουν τα κόμματα που υποτίθεται φωτογραφίζονται πίσω από αυτή την ερώτηση ότι έχουν κάποια σχέση με τη Ρωσία. Αλλά στην κοινή γνώμη φαίνεται ότι έχει περάσει ότι πράγματι υπάρχουν κόμματα. Και αυτό άντε να το βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου τώρα.
9: Μάλιστα.
12: Υπάρχουν κόμματα που τα καλοβλέπει η Ρωσία ή αυτά καλοβλέπουν τη Ρωσία.
9: Πριν πάω στην πρόθεση και στην εκτίμηση, μια τελευταία ερώτημα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29,9, κοντά 30 δηλαδή. Κανένας 15,2, Τσίπρας 14,2, Ανδρουλάκης 10,1, Βελόπουλος 5,6, Καριστιανού 5,5, Λατινοπούλου 4,5, Κουτσούμπας 3,7, Κωνσταντοπούλου 3,1, Κασελάκης 3, Βαρουφάκης 2,1, Φάμελος 0,5, Σακελαρίδης 0,5%, Νατσιός 0,4, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 1,7. Αυτό το 29,9 μου βγάζει και την εκτίμηση, συμπίπτει με την εκτίμηση.
12: Ναι, θα σας πω και μια άλλη εξήγηση, ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 30, χωρίς την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα, με την Καριστιανού και τον Τσίπρα μέσα, και το υπόλοιπο προσωπικό πολιτικό είναι μέσα, το ποσοστό του Μητσοτάκη αλλάζει κατά 0,1. Δηλαδή, της ουσίας δεν επηρεάζεται καθόλου η δημοφιλία του από την είσοδο στην ερώτηση αυτή και της Καριστιανού και του Τσίπρα.
9: Πάμε τώρα πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Πρόθεση ψήφου το λέμε αυτό. Νέα Δημοκρατία 26,1, κόμμα Τσίπρα 12,8, Πασόκ 12,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή Καριστιανού 7,5, Ελληνική Λύση 5,8, Κουκουέ 5, Φωνή Λογικής 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, είναι η Κωνσταντοπούλου. Μέρα 25, 2,8, Δημοκράτες 2,5, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νέα Αριστερά 0,5, άλλο κόμμα 3,8, αναποφάσιστη 12,7. Άρα εδώ εξαερώνεται η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βασιλιάδη,
12: ο ΣΥΡΙΖΑ,
9: πέφτουν...
12: η Νίκη, ναι. Η Πλεύση, τουλάχιστον δημοσκοπικά, γιατί παρόλα αυτά επιμένει να είναι πάνω από το ποσοστό του 2023. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, πήγε με 3,3 στην Βουλή το 2023. Άρα λοιπόν ότι παίρνει πάνω από το 3,3 θεωρώ είναι επιτυχία για αυτήν. Το θέμα είναι ότι...
9: η Ελληνική Λύση βλέπω ότι έχει απώλειες, σοβαρές απώλειες.
12: Έχει και η Ελληνική Λύση με την είσοδο της κυρίας Καριστιανού στο παιχνίδι. Δεν τον επηρεάζει τον κύριο Βελόπουλο η παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση όπου το κόμμα Τσίπρα μου βγαίνει ελαφρώς πιο μπροστά από τον
9: Στα δέκατα. Από το στα Πασόκ. Δέκατα σας βγαίνει πιο πάνω από τον, από ναι, τον, από το, ναι, Πασόκ. Ναι.
12: Σε αυτή τη φάση μας βγαίνει λίγο πιο πάνω από τον Πασόκ και ξεκάθαρα τέταρτη για μένα η δυναμική, ναι, της κυρίας Καριστιανού.
9: Ναι. Φοβάμαι βέβαια με αποφάσεις τύπου παρών για το Στουρνάρα θα βγαίνει, ναι, πιο πάνω ο Τσίπρας, αλλά τώρα δικό τους θέμα ας πάντα βρούνε τώρα. Εν πάση περιπτώσει δεν μας πέφτει λόγο σε εμάς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος 29,5 Νουδού, Τσίπρας 14,4, Πασόκ 13,5, Καριστιανού 8,5, Ελληνική Λύση 7, Κουκουέ 5,1, Φωνή Λογικής 4,5. Εντυπωσιακό η Λατινοπούλου ότι κάνει.
12: Κατά, ναι,
9: έχει,
12: ναι,
9: αυτές,
12: δεν
9: αυτές,
12: να,
9: ναι, ναι, έχει αυτές τις επιδόσεις, τις δημοσκοπικές. Πλεύση Ελευθερίας στην εκτίμηση ψήφου 3,6, Μέρα 25 3, Δημοκράτες 2,9, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,6, ΣΥΡΙΖΑ 0,5. Μάλιστα. Ούτε καν σε αυτό το 3% που έλεγα εγώ θα γυρίσουν. Τελειώνει, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Νομίζω, ναι, απλά μένει η σφαγίδα να πει το.
9: Ναι, τώρα η σφαγίδα είναι μια καινούργια ιστορία. Καλύπτει, ναι, ναι. Σας εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ,
12: εγώ,
9: κύριε Βασιλιάδη. Χάρηκα που τα είπαμε, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, πάμε σε περιβάλλον διαφημίσεως. Ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφορίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε dei.gr, κάρτος Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για την νέα εποχή στην επικοινωνία με τη ΔΕΗ Fiber.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
8: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
9: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
10: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
9: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε μια αποδεκτή τοποθεσία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Άγνωστοι βανδάλισαν τον αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που κοσμεί τη Διονυσίου Αεροπαγήτου στο κέντρο της Αθήνας μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου που έγραψαν ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και ο Κωνσταντίνος Φίλης σήμερα 3η 26 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα μιλήσουν Κώστας Καλαμαλής, Ευάγγελος Καλπαντάκης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Λένα Αργύρη και οι συγγραφείς Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Κωνσταντίνος Φίλης. 7 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, σε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου από τα καλύτερα αυτής της περίοδου. Αναφορικώς με τον Αδριάντα του Καβάφη, βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορεί να τοποθετηθούν παντού κάμερες στα γειτονικά κτίρια, έτσι ώστε να καταγραφούν οι βάνδαλοι, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα συλληφθούν οι βάνδαλοι και θα κάνουν κοινωνική εργασία την οποία θα την παρακολουθούμε όλοι όσοι περνούμε από την Διονυσία Αεροπαγήτου, είτε Αθηναίοι, είτε επισκέπτες από άλλα σημεία της πατρίδας, είτε αλλοδαπή. Θέλω να πω, εάν η τιμωρία δεν είναι μια παραδειγματική τιμωρία που να εγγραφεί, η οποία μάλλον να εγγραφεί στην κοινωνική συνείδηση, δυστυχώς θα έχουμε διάφορα ζώα, τα οποία προσβάλλω και τα ζώα τώρα, οι οποίες εύχομαι να μην υπάρχουν κορίτσια, να είναι μόνο γομάρια, οι οποίοι προσβάλλουν τα μνημεία μας, δυστυχώς. Γιατί στον τόπο μας δεν έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να φαίνεται η τιμωρία. Αλλά αυτό είναι γιατί είμαστε όλοι προοδευτικοί. Δεν είμαστε απλώς προοδευτικοί. Έχουμε ένα μπρο μπροστά μας και είμαστε όλοι προοδευτικοί. Γι' αυτό και η τιμωρία θεωρείται ότι δεν ταιριάζει στον λεβέντικο σβέρκο μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Παρόλο που βελτιώνεται αυτή η ώρα βαθμιδών η κίνηση, έχουμε ακόμα καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα. Στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, σημαντική καθυστέρηση. Παραλαμβάνω, Συγκρού ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και η κάθοδος της Αρδυτού έχει αυτοκίνητα και η Βασιλής Σοφία σε κάποια κομμάτια της, ξέρουμε πια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας παραμένει δύσκολη. Έχουμε κάποια τροχιά συμβάντα. Δύο ρεύματα Κηφισού βελτιώνονται, αλλά είναι δύσκολα ακόμα, όπως και ο Σκαραμαγκάς.
17: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
22: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι φόρος είναι αυτός με τα κίνητα πάλι? Εξήγησε το αυτό πριν πάμε στο να βάλω μερικά ηχητικά για την τρίτη θητεία του διοικητού της ΤΑΠΕΣ Ελλάδος, και την κατρακύλα, γιατί θέλω να σχολιάσω την κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ. Τι ιστορία είναι αυτή πάλι με τους? Είναι φόρος καινούριος, είναι σύμπτυξη άλλων φόρων, γιατί υπάρχει μια κουοκρίνια γι' αυτό? Ναι.
22: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, μιλάμε στο λογαριασμό του ρεύματος, το περίφημο TAP, είναι τέλος ακίνησης περιουσίας, είναι φόρος υπέρ των Δήμων ο συγκεκριμένος, ο οποίος επιβάλλεται από 0,20 έως 0,35 της χιλής επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Τώρα θεσπίζεται με ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών ένας φόρος για να ισχύσει από την 1η-1η-27, ο οποίος για τους Δήμους μπορεί να φτάσει με απόφαση του κάθε Δήμου ως και το διπλάσιο του TAP και επιπλέον μπαίνει και ένα σφόρος υπέρ των περιφερειών. Το ένα θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και το δεύτερο θα λέγεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αθρηστικά αυτά και τα δύο καταλήγουν σε ένα έως και τριπλάσιο ύψος συντελεστή επί της ουσίας, από το 0,35 μπορεί να πάει ως και το 1,05 της χιλίης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Πράγμα που σημαίνει ότι για ένα σπίτι με μια αντικειμενική αξία κοντά στα 200.000 που πλήρωνε γύρω στα 70-80 σταδιακά μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος μέσα στη χρονιά, αυτό μπορεί να ανέβει στα 210, 220, 230, να πάει κάπου εκεί.
0: Για το 12μήνο. Όχι για,
22: για το 12μήνο.
0: Όχι για κάθε μήνα. Για, για το 12μήνο. Ναι.
22: Είναι για το 12μήνο.
0: Ωραία. Γκρίνια θα υπάρξει, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, δεν πρέπει να λογοδοτούν όμως και οι δημαρχαίοι πώς διαχειρίζονται τα λεφτά.
22: Εδώ είναι το ζήτημα.
0: Γιατί, γιατί ο Δήμος, ναι, τώρα αυτό θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη ώρα, δεν είναι η στιγμή, αλλά ωραία, αποκεντρώσαμε την διοίκηση, αλλά αποκεντρώσαμε και τη διαφθορά. Δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή, μάλλον πρέπει μερικά πράγματα να ξαναμαζευτούν. Πολλοί κόσμοι, ας πούμε, λέει ότι η πολεοδομία πρέπει να φύγει από τους Δήμους και να πάει στο κεντρικό κράτος. Γιατί με τους Δήμους έχουν απειβδίσει.
22: Αυτό θεωρητικά προχωράει, ναι, από πλευράς κυβέρνησης. Αλλά για παράδειγμα οι Δήμοι έχουν, είναι γνωστό ότι έχουν φορτωθεί με μεγάλες ζημιές, γιατί έναν φόρο που ξέραν ότι έρχεται, το τέλος ρήπων, που είναι ευρωπαϊκός φόρος, ο τέλος, συγγνώμη, γενοταφής έτσι λέγεται, το οποίο επί της ουσίας, επειδή όσο λιγότερη ανακύκλωση κάνεις και περισσότερα σκουπίδια θάβεις, πληρώνεις περισσότερο. Με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι έχουν βρεθεί με μεγάλα κόστη ξαφνικά, τα οποία δεν είχαν.

0: πόρο. Το ερώτημα είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις αν είναι πρόθυμοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες να το κάνουν. Συνήθως όταν δεν φαίνονται οι ίδιοι ότι βάζουν ένα φόρο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν ό,τι μπαίνει στο λογαριασμό, συνήθως η φασαρία έχει να κάνει με τον πάροχο, ο οποίος έχει βάλει και την εταιρεία, την φίρμα του πάνω στο λογαριασμό. Άρα τα ψηλά γράμματα σπανίως τα διαβάζει ο καταναλωτής. Συνήθως μπαίνει στο σύνολο. Και είναι ένα τέλος το οποίο η αλήθεια είναι δεν είναι πλέον μικρό. Και αν μπούμε στην εξίσωση και οι ενοικιαστές, το πράγμα μπερδεύεται. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο θα γίνει ξαφνικά και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Μια φασαρία, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει προχωρήσει το ζήτημα το να πάει η φόρια κινήτων απευθείας στους Δήμους και να επιβάλλει ο καθένας, όπως γίνεται σε πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη, κάθε Δήμος να επιβάλλει το δικό του φόρο ακινήτων, ναι, και να μην υπάρχει έμφυα. Η κυβέρνηση επιλέγει να τους διευκολύνει, δεν έχουν εισπρακτικό μηχανισμό και για μια ακόμη φορά θύμα πέφτει ο λογαριασμός του ρεύματος, ο οποίος είναι ήδη φορτωμένος με πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε ερώτηση τώρα. Ο έμφυα που είναι ενιαίος δεν θα έπρεπε να μειωθεί? Λοιπόν,
0: Ο έμφυα μειώνεται και έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
1: Όχι, εννοεί περαιτέρω. Ξέρει ότι έχει μειωθεί. Αυτός που μου το γράφει ξέρει, τώρα θέλει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προχωρώ. Προχωρώ.
0: Την άλλη συζήτηση. Ναι.
1: Θέλω πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Κουκουλόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Από το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ.
2: Η αποτίμηση θητείας του κυρίου Στουρνάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτο θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μία προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτη θετική αποτίμηση.
1: Αυτά τα ενώσαμε τώρα, γιατί είναι ένας Κουκουλόπουλος στην αρχή, είναι άλλος που λέει, είναι ένας δεύτερος Κουκουλόπουλος που λέει παρόν. Είμαι βέβαιος ότι αν μιλούσαμε κατηδίαν με τον Κουκουλόπουλο, δεν θα έλεγε ότι θα ψήφιζε παρόν, που είναι ντροπιαστικό για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εδώ επικρατούν οι αντιλήψεις, αλλά Κώστα Τσουκαλά, παρακαλώ.
3: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος
1: τα πράγματα με
3: την ομάδα αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
1: Αυτά τα είπε χθες εδώ στον Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Το παρόν το οποίο άκουσα από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του.
1: Πριν ακούσουμε τον κύριο Στουρνάρα που μιλάει για 9 δευτερόλεπτα, εννοείται ότι ο κύριος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, προτού δώσει συνέντευξη, θα παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Τσουκαλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη και θα τους λέει: Παιδιά, σκέπτομαι να δώσω συνέντευξη. Εγκρίνεται? Αν εγκρίνει ο Τσουκαλάς και ο Ανδρουλάκης, οκ, τότε. Λοιπόν, ελάτε κύριε διοικητά.
5: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς. Δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
1: Οι δημοσκοπήσεις ήδη του Δημήτρη Βασιλιάδη, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο, δίνουν 0-5 μπροστά τον Τσίπρα. Με τέτοιες θέσεις θα υπερκεράσει ο Τσίπρας σίγουρα το ΠΑΣΟΚ.
0: Να θυμίσουμε ότι σε αυτή την συνέντευξη, την οποία ήταν ο λόγος για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε υπέρ της τρίτης θητείας και ψηφίσει για τις άλλες δύο θητείες, και ήταν ο υπουργός της συγκυβέρνησης, να θυμίσουμε, Σαμαρά Βενιζέλου, υπουργός οικονομικών. Οι πιο πολλοί έχουν συνεργαστεί με τον
1: συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη, ο Γιάννης Τουρνάρας. Αφήνει την Οξφόρδη και έρχεται στην Ελλάδα και δουλεύει μας στην ομάδα Σιμίτη για την ένταξή μας στο ευρώ. Ο Στουρνάρας δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, ακριβώς. Είναι γνωστό,
1: δεν έχει καμία σχέση. Είναι, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη δεξιά ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς το ΠΑΣΟΚ θέλουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Τσίπρα.
0: Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Στη συνέντευξη, παραλαμβάνω, τη συγκεκριμένη, ο Γιάννης Στουρνάρας κριτικάρει την περίοδο διακυβέρνησης στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Κουκουλόπουλος, του πρώτου εξαμήνου του 2015. Δηλαδή, αναφέρεται σε αυτή τη συνέντευξη, σε αυτή την περίοδο και στη ζημιά που, σύμφωνα με τον Κλάους Ρέγκλινγκ, έφτασε τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η αναφορά.

0: και επ' αυτού το Πασόκ έρχεται και λέει ότι δεν ψηφίζω Στουρνάρα και προκαλεί πολύ μεγάλη έκπληξη ακριβώς με ποιον ταυτίζεται.
1: Με ποιον ταυτίζεται.
0: Με την κανονικότητα,
1: όχι,
0: με τον Τσίπρα,
1: όχι,
0: υπερασπίζεται τον Τσίπρα.
1: Σίγουρα δεν ταυτίζεται με την κανονικότητα, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Βίκινγκ, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρα, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr / fiber και μάθε περισσότερα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Οστεομούβ! Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θα ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη και τον Γιάννη Γρηγοριάδη. Ο κ. Γρηγοριάδης είναι επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ και διδάσκει πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Bill Gates της Άγκυρας. Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα. Δεν τον έχουμε τον Μανώλη. Λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα.
18: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Διάβαζα, είναι, ο Μανώλης είναι και στη γραμμή μας. Μανώλη, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη. Πριν αρχίσω τη συζήτηση με τον κύριο Γρηγοριάδη, τι φρέσκο έχουμε?
18: Το φρέσκο που έχουμε είναι ότι στις 30 Μαΐου ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο νέος ηγέτης του κόμματος, Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, το οποίο κενώθηκε με βίαιο τρόπο από την τουρκική αστυνομία, διώχνοντας τον ηγέτη του κόμματος, τον Οζέλ, μαζί με το επιτελείο του.
1: Άρα ο πρόεδρος της Τουρκίας καθορίζει, θα καθορίσει και τον διάδοχό του, αλλά καθορίζει και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Έτσι.
18: Ακριβώς. Όλο το πολιτικό σκηνικό καθορίζεται από τον ίδιο τον
1: Εδώ. Αλλά με τη σύμφωνη γνώμη Κιλιστάρογλου, ο οποίος λέει: παιδιά, είχαμε διαφθορά στο κόμμα. Καλά το...
18: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Και αφού έχει τρεις φορές από τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε δημοψήφισματα, σε βουλευτικές προεδρικές εκλογές, το αναλαμβάνει για άλλη μια φορά για να φέρει την άνοιξη όπως δει στην Τουρκία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν όλο αυτό το πράγμα του Κιλιστάρογλου, υπάρχουν, ε?
18: Υπάρχουν, όχι πολλοί, αλλά υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Γρηγοριάδη, αγαπητέ Γιάννη, σε σένα διάβαζα στο άρθρο σου την περασμένη εβδομάδα, ενώ στα νέα, ότι ο ίδιος ο Κιλιστάρογλου υπέβαλε τα σέβη του στον πρόεδρο Ερντογάν και του είπε: ναι, έχουμε διαφθορά στο κόμμα.
18: Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ο κύριος Κιλιστάρογλου λειτουργούσε ουσιαστικά σύμφωνα με τα συμφέροντα του κυβερνητικού συνασπισμού. Και αυτό που είχε εντυπωσιάσει όλους είναι ότι είχε ταυτιστεί και με τις αιτιάσεις τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς των στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, τόσο του Εφρέμου Μάμουγλου όσο και των υπολείπων δημάρχων, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς. Υπήρξε μία δήλωση μετά από πολύ καιρό, πριν από μερικές ημέρες, τις οποίες ισχυριζόταν ότι το κόμμα μας έχει μειωθεί από αυτήν την κατάσταση, ότι πρέπει να άρουμε αυτό το μίασμα, αυτή τη βρωμιά της διαφθοράς, και ότι πρέπει να λάβουμε δράση. Βεβαίως, αυτό πλέον ερμηνεύεται ότι γνώριζε τα της αποφάσεως η οποία ερχόταν και η οποία τον επιβάλλει δια της βίας, της κρατικής βίας, την ηγεσία του κόμματος, το οποίο δεν τον θέλει στην πραγματικότητα, παίρνουν μια πολύ μικρή μειοψηφία.
1: Ναι. Τι αίσθηση δημιουργούν όλα αυτά στην κοινωνία, κύριε Γρηγοριάδη, αγαπητέ Γιάννη?
18: Υπάρχει η απόγνωση, τουλάχιστον στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και στην, ας πούμε, κεμαλιστική μεσαία τάξη, η οποία βάλεται και πλήττεται από την κυβέρνηση Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει η παρατήρηση ότι κατά κάποιον τρόπο η κεμαλιστική μεσαία τάξη τίνει να λάβει τη θέση που είχαν οι Κούρδοι στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Δηλαδή,
1: να γίνουν αποσυνάγωγοι. Να γίνουν αποσυνάγωγοι εν ολίγης.
18: Ακριβώς. Ακριβώς. Επιστήνεται ένα νέο καθεστώς στο οποίο κάποιοι Κούρδοι θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση Ερντογάν, κάποιοι ίσως λιγότεροι θα παραμείνουν εκτός, αλλά οι κεμαλιστές θα είναι πλέον αποσυνάγωγοι και θα υφίστανται τα επίχειρα της κρατικής βίας. Και όπως αναφέρατε και πριν τη συζήτησή σας, αυτή τη στιγμή υπήρξε εισβολή στα γραφεία του κόμματος για την εγκατάσταση της νέας διοικήσεως, η οποία βέβαια θα αποφύγει να κάνει συνέδριο. Αυτή τη στιγμή ένα από τα ζητήματα τα οποία προσπαθεί να θέσει ο Γκυροζέλ και οι εκδιωχθέντες αυτό το κόμμα είναι να πείσουν στον Κιλιτσάρογλου να ξαναγίνει συνέδριο, εφόσον θεωρείται βάσει τι αποφάσει ότι ήταν.
1: Σιγά μην του κάνει το χατήρι. Σιγά μην του κάνει το χατήρι.
18: Ακριβώς. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα θα σύρεται σε μια διαρκή κρίση, διότι ακόμη και αν αποχωρήσουν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ο Ζέρ και Συναυτό, αν δεν τους διαγράψει βεβαίως, γιατί και αυτό είναι ενδεχόμενο πλέον, θα υπάρξει μια διάσπαση η οποία ανοίγει το δρόμο στον πρόεδρο του
1: Με μια δικαιοσύνη χειραγωγούμενη 100% έτσι, και με μια απαθή Ευρώπη βέβαια από την άλλη. Ναι.
18: Ακριβώς. Υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον.
1: Μια Ευρώπη η οποία κοιτάει τα νύχια της. Κοιτάει τα νύχια της η Ευρώπη και, ναι, και τα φυσάει. Μάλιστα. Αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο. Συγγνώμη, μίλησα εγώ. Ορίστε, πάμε από την αρχή.
18: Η συγκυρία είναι πολύ δυσμενή στη διεθνή και αυτό δίνει δυνατότητες να γίνουν πράγματα τα οποία θα θεωρούν το ίσως αδιανόητα.
1: Ακριβώς.
18: Προηγουμένως.
1: Αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο τι είναι?
18: Η ιστορία του Πανεπιστημίου Μπιλγκί.
1: Ναι, ναι, ναι.
18: Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί είναι ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Τουρκίας. Είναι στην Κωνσταντινούπολη. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του είχε διακριθεί πάρα πολύ στις κοινωνικές επιστήμες και στην αναζήτηση της αλήθειας, ακόμη και σε ζητήματα όπως η ερμηνευτική γενοκτονία. Έχει κάνει δηλαδή πάρα πολλές σημαντικές ακαδημαϊκές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά από ένα σημείο και μετά είχε οικονομικά προβλήματα, αγοράστηκε από ένα αμερικανικό κονσόρσιο ακαδημαϊκό και μετά το αγόρασε ένα τουρκικό holding, το οποίο ήταν φιλοκυβερνητικό και τώρα είναι υποκυβερνητική δίωξη.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα.
18: Οπότε υπάρχει μια τέτοια κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
18: Προφανώς, βάσει του νέου συντάγματος, ο πρόεδρος δικαιούται να κλείσει τα πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι θέμα προεδρικού διατάγματος.
1: Ναι.
18: Η λειτουργία
1: έχει, ο πρόεδρος Έρντογαν έχει την απόλυτη εξουσία σε όλη την επικράτεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα.
18: Παρακαλώ.
1: Και ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Bill Gent της Άγκυρας. Ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φυσικού, η Ευτέρπη, προσκαλεί σε συναυλία με αγαπημένα τραγούδια από τον ξένο κινηματογράφο, η οποία θα δοθεί σήμερα στις 8:30, 26 Μαΐου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενέτου, οδός Δρόση, στην οδό Δρόση 2 και Δροσίνη. Συμμετέχουν Ντέπι Μανέα στο τραγούδι, Βαγγέλης Βιστάκης στο πιάνο και Πέτρος Παπαχατζής κιθάρα και τραγούδι. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και καλή σας ημέρα.
19: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
2: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
4: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
3: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
2: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Αυξημένη παραμένει επίσης η κίνηση στην κατηφόρα της Κατεχάγη Κανελοπούλου από την περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείον, στην Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα και στην Αμφιθέας από την παραλιακή προς την Αχιλλέως. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας, της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών που είναι υπό έρευνα ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να είχε παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρξει κατηγορία, εξήγησε ο κ. Φλωρίδης. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο θυσίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σε λίγη ώρα εντωμεταξύ, στον Άριο Πάγο θα γίνει κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία τη Μαρία Χαριστιανού. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο μέχρι τις οργανωμένες απάτες και την εμπορία ανθρώπων, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Αδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη, κοσμήτη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Συγκεκριμένα, ο δράστης ή οι δράστες προκάλεσαν ζημιά, σπάζοντας μέρος από τα γελιά του Καβάφη. Ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευάντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγύριζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΑΕΚ με 36-30. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλλερ σε έναν αγώνα που θα αρχίσει στις 2.30 το μεσημέρι και η Σάκαρη τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1.30.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Έλα ρε, είναι Τετάρτη, σήμερα 26 Μαΐου του 2023. Τετάρτη είπα, όχι, Τρίτη είναι. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Στο 26, εδώ στη βάση, είναι 26 Πέμπτου 26, είναι σήμερα 100 χρόνια ακριβώς από τη γέννηση μια ίσως του μεγαλύτερου μουσικού του 20ου αιώνα, λέω εγώ. Σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους, ο Miles Davis έχει γεννηθεί σαν σήμερα, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ήχο της jazz και όχι μόνο μια φορά, και ξανά και ξανά και ξανά, κάθε τόσο άλλαζε τον δρόμο, όχι μόνο το δικό του, αλλά και όλης της jazz σκηνής, αυτός ο φοβερός τύπος. Κατά σύμπτωση, χτες μάθαμε ότι ένας από τους συνοδοιπόρους του, ο λεγόμενος κολοσσός του τενόρου, ο Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή χτες στα 95 του. Έχουν ηχογραφήσει διάφορα μαζί. Ακούτε σκάκια και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο αυτής της ωραίας Τρίτης. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου, λέτε την άποψή σας ελευθέρως και δωρεάν.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα τραγούδια της ημέρας. As tears go by, όπως περνάνε τα δάκρυα. Ένα τραγούδι που το έγραψαν μαζί ο Mick Jagger και ο Keith Richards, κλειδωμένοι στην κουζίνα. Το έγραψαν, ήταν μπαλάντα. Εκείνοι μέχρι τότε λέγανε μόνο blues, μπαλάντες δεν τους άρεσαν. Και το έδωσαν να το πει μια κοπελίτσα 17 ετών, η Marianne Faithfull.

εκτός πενταγράμμου. Είναι πρόσωπα πολλά που σήμερα στέκουν στον αφρό της ημέρας. Ένα, ο Γιάννης Τουρνάρας. Χθες εγκρίθηκε η τρίτη θητεία του ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της Τράπεζας Ελλάδας που παίρνει τρίτη θητεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε αυτό το πόστο στην πιο δύσκολη στιγμή, όταν όλα κρεμόντουσαν από μία κλωστή, έζησε και κράτησε το τιμόνι της τράπεζας στα δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της προσαρμογής, θα τα κρατάει για άλλα 6 χρόνια. Πρόσωπο, Κώστας Καραμαλής μιλάει σήμερα, ναι. Φτάνω απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, στην παρουσίαση του βιβλίου του δικού μας, του Κωνσταντίνου Φίλη και του κ. Κωνσταντίνου Ερυτόπουλου. Το θέμα του βιβλίου είναι η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως, η είσοδός μας στην εποχή της ομής ισχύως. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Ομιλία Καραμανλή, 7 η ώρα, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο όσοι πάνε εκεί και θέλουν να πάνε και στο Τζίπρα μετά, θα πάνε καθυστερημένοι στο Θησείο. Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από 235 ημέρες εκτός ενεργό πολιτικής, επιστρέφει απόψε επισήμως. Έχουν περάσει 235 ημέρες από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα γυρίζει. Ξέρουμε το χρώμα, κόκκινο και μπλε. Ξέρουμε τον ήχο, θα είναι ένα καινούριο του κραουνάκι. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, θα τα μάθουμε σήμερα. Δηλαδή, πώς το λένε, τι σήμα θα έχει και ποιοι θα υπογράφουν αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια πρόσωπο της ημέρας και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία τώρα που μιλάμε είναι καθοδόν προς τον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα χαρτιά του κόμματός της. Εδώ είμαστε 26 Μαΐου, μεταξύ πολιτικής και πενταγράμμου. Στην ιστορία του πενταγράμμου, σαν σήμερα 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο έπιασαν ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο μάλλον, σε ένα ξενοδοχείο του Μόντρεαλ και ξεκίνησαν την δεύτερη ξαπλωτή διαμαρτυρία τους. Θα μένανε για μια εβδομάδα ξαπλωτή στο κρεβάτι. Οι πόρτες του δωματίου άνοιγαν κάθε πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 9 και όποιος ήθελε μπαίνε μέσα και πιάνανε κουβέντες. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον Λένον, «Γιατί το κάνετε αυτό?» Και ο Λένον απάντησε με αυτή τη φράση, «We want to give peace a chance», το οποίο 4 μέρες αργότερα ηχογραφήθηκε ως άσμα. Two, one, two.

Είμαστε σε μια περίοδο που εμφανίζονται νέοι αστερισμοί στον πολιτικό ορίζοντα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι προσωποπαγής. Δηλαδή δεν είναι κόμματα με έναν ηγέτη, είναι ένα πρόσωπο που μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα. Αυτό μένει να το δούμε στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει απολύτως στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού γράφει ένα ωραίο σημείωμα σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης. Λέει, κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην Καριστιανού και τον Κασελάκη. Για τον οποίο λέει το Σεπτέμβριο δεν τον ήξερε κανείς. Τον Ιούνιο, μετά από 9 μήνες, πήρε 14,92, δηλαδή σχεδόν 15% σε ευρωεκλογές. Είχε κληρονομήσει ένα ηττημένο κόμμα, το οποίο πρόλαβε να υποστεί και μια σοβαρή διάσπαση, αλλά κατάφερε να το κρατήσει στη δεύτερη θέση, μπροστά από το Πασόκ. Δύο χρόνια μετά, σήμερα, εκείνο το σχεδόν 15% δεν το βρίσκουν καν οι δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι για αυτού του τύπου τα πολιτικά φαινόμενα ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, είναι εχθρός. Όπως για τον Κασελάκη, έτσι και για την Καριστιανού, γράφει ο Τσιντσίνης, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Στη θυμική ψήφο προτεραιότητα έχει φαντασία. Η πραγματικότητα της πολιτικού Καριστιανού θα απορροφά κάθε μέρα συμβολική ισχύ από το ρεζερβουάρ της, από το ρεζερβουάρ των συλλαλητηρίων. Και φαίνεται ήδη ότι όσο βρισκόταν στη σφαίρα εκτός πολιτικής, η κυρία Καριστιανού είχε μάλλον μεγαλύτερη πολιτική δύναμη από αυτή που θα έχει εντός σφαίρας πολιτικής.

Λοιπόν, είναι η μέρα των νέων κομμάτων. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού που ανακοινώθηκε από την πλατεία Αριστοτέλους, από το Ολύμπιον, κατεβαίνει στην Αθήνα για να καταθέσει τα χαρτιά στον Αριοπάγο. Στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, έφυγε ως βουλευτής ενός κόμματος, επιστρέφει ως ηγέτης ενός άλλου που μένει να δούμε αν θα είναι ακριβώς κόμμα ή απλώς ένας εκλογικός σχηματισμός γύρω από μια προσωπικότητα, ένα δηλαδή προσωποπαγές κόμμα. Μένει επίσης να δούμε πώς θα συνδυάσει το κόκκινο και το μπλε των χρωμάτων που μας προανήγγειλε στην φανέλα του Πανιόνιου ή της Μπαρτσελώνα, ταιριάζουνε. Δεν ξέρω πώς θα τα ταιριάξει πολιτικά. Εκτός αυτής της πολιτικής επικαιρότητας, ήθελα να σημειώσω και να σας καλέσω να τα προσέξετε 2-3 θέματα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά. Στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής θα βρείτε ένα ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου. Αναφέρεται σε μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε χθες, έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πολύ συζητημένο και πολύ παθό θέμα των ελέγχων στο δημόσιο, της λογοδοσίας στο δημόσιο. Λοιπόν, ελέγχθηκαν 666 φορείς του δημοσίου. Είπα γιο πίσω μου σατανά, 666. Εκ των οποίων μόνο ένας στους πέντε, το 19%, είχε εγκαταστήσει συστήματα εσωτερικού ελέγχου, παρότι η σχετική νομοθετική νομική υποχρέωση ισχύει από το 2021 που ψηφίστηκε ο νόμος. Από το 2021 μέχρι το 2025, μόνο ένας στους πέντε από τους φορείς του δημοσίου έχει εγκαταστήσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Όσοι έχουν κάνει πάλι αυτό το 20%, 19% που έχει κάνει εσωτερικό έλεγχο, οι περισσότεροι το έχουν αναθέσει σε υπηρεσίες εξωτερικές, δηλαδή έχουν προσλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τις προσλαμβάνουν με απευθείας ανάθεση. Το κόστος είναι 15 με 30.000 ευρώ ανά έργο, συνολικό τζίρος 8,9 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς εποπτεία και κυρίως χωρίς διαγωνισμό. Οι εταιρείες αυτές, οι εξωτερικοί σύμβουλοι δηλαδή που αξιολογούν το δημόσιο, συνέχουν συντάξει συνολικά 152 εκθέσεις. Ούτε μία από αυτές δεν έχει ούτε μία αρνητική κρίση για τον φορέα που έλεγξε. Όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Που σημαίνει ότι στο ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να επικρατεί αυτή η ασθένεια που όταν μπήκαμε στην περιπέτεια της χρεοκοπίας και άρχισαν τα μνημόνια και έρχονταν εδώ η Τρόικα, δεν πίστευε στα μάτια της ότι στον ευρύτατο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα στην πραγματικότητα κανείς δεν είχε χαρτογραφήσει τι ακριβώς κάνει κάθε φορέας και από τι κρίνεται αν κάνει καλά ή κακά τη δουλειά του. Έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, αλλά όχι πολύ. Αν η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ακριβής, και φαντάζομαι είναι, δείχνει ότι έχουμε κάνει ελάχιστα βήματα μπρος από το 2010. Ως προς αυτό. Δεν ξέρουμε το δημόσιο, δεν το έχουμε χαρτογραφήσει. Οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν ιδέα τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, πώς να το κάνουν και σε τι θα έπρεπε να δίνουν λόγο για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αντιθέτως, το οργανωμένο έγκλημα έχει μελετηθεί αρκετά. Πάντη στην Καθημερινή, ρεπορτάζ Λιάννα Μάγρα, έκθεση της Ελλάς για το οργανωμένο, το σοβαρό έγκλημα στην Ελλάδα. 510 εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν, πλήρως χαρτογραφημένες, με 3.500 περίπου μέλη. Είναι 3.500 ο πληθυσμός των μετόχων στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτές έχουν ένα τζίρο πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν είναι και άσχημα. Και ενδιαφέρον έχει ένα στοιχείο. Η πλειοψηφία τους, δηλαδή το 52%, είναι αποκλειστικά εγχώριες οργανώσεις, δηλαδή συγκροτήθηκαν στην Ελλάδα και αποτελούνται από Έλληνες πολίτες. Υπάρχει ένα 28% που είναι αλλοδαπές εγκληματικές οργανώσεις, βουλγαρικές, αλβανικές, οι οποίες δρούν εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα 20% που είναι μεικτές. Έχει και από τα δύο, και Έλληνες και ξένους. Μια χαρά. Το έχουμε πλήρως χαρτογραφήσει το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Η παραοικονομία, λέει η έκθεση,
επίθεση της Ελλάς, αν θή, η υψηλή φορολόγηση και τα πρόσθετα τέλη σε προϊόντα όπως καύσιμα και αλκοόλ ενθαρρύνουν παραβατικές πράξεις, ενισχύουν τη ζήτηση φθηνότερων παράνομων προϊόντων. Οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται νομοθετικά κιλά, κενά και ελλείψεις και κυρίως τα κατά καιρούς μέτρα αποσυμφόρησης σοφρονιστικών καταστημάτων που τους επιτρέπει να ξαναβρίσκουν το προσωπικό τους ακόμη και αν το χάσουν για λίγο σε κάποια φυλακή. Κάπου εκεί είμαστε. Και ένα ακόμη θέμα που κράτησα πέρα από αυτά που είναι έτσι κι αλλιώς στην επικαιρότητα, είναι ψηλά στην προσοχή σας, που είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ συζητημένο, αλλά έχουμε δύο καινούργια στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε. Λοιπόν, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία? Πρώτον, μια έρευνα που έκανε η Διανέωσης, ο Οργανισμός Διανέωσης, και δεύτερον, μια εγκύκλιο που εξέδωσε χτες ο Πάπας της Ρώμης.

0: Το συμπέρασμα από την έρευνα της διανέωσης είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας με ρυθμό ραγδαίο. Δηλαδή, τον Οκτώβριο, τώρα πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή, μετρήθηκε πόσοι Έλληνες χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα ήταν λίγο κάτω από τους μισούς, το 47% είχαμε πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο ήμασταν ήδη 65%. Τώρα το Μάιο είμαστε 69%, γιατί η έρευνα γίνεται ξανά και ξανά. 37% των συμπολιτών χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθημερινά. Και το 50% μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός των χρηστών είναι ραγδαίος, από 47 τον Οκτώβριο, 69 τώρα το Μάιο, 10% του πληθυσμού. Το χρησιμοποιούμε αλλά ανησυχούμε. Το 80% ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευνοεί την παραπληροφόρηση και το ψέμα. Το 79% ότι θα μας κάνει πνευματικά νοχελικούς, θα αδυνατήσει την κριτική μας σκέψη. Και ένα 75% ανησυχεί για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. I want my arm about you. Αυτή η ανησυχία είναι το θέμα. Ο Πάπας της Ρώμης, ο Πάπας Λέων, χτες Δευτέρα, παρουσίασε την πρώτη του εγκύκλιο. Ξέρετε, ο Πάπας κατά καιρούς δημοσιεύει εγκυκλίους διδακτικές, που είναι περίπου μια διδασκαλία προς τους επισκόπους, τι να λένε στο πίμνιο και τι να κάνουν οι ίδιοι. Το θέμα λοιπόν αυτής της πρώτης εγκυκλίου του νέου Πάπα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που, για την οποία χρησιμοποίησε μια πολύ σκληρή έκφραση. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί. Και είπε, βέβαια, ξέρω ότι η λέξη, ο όρος είναι πολύ ισχυρός, αλλά επίτηδες τον διάλεξα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιούμε λέξεις που ελκύουν την προσοχή, αλλιώς πάνε χαμένες. Παρεμπιπτόντως, αυτή που ακούτε είναι η Πεγγυλή, γεννημένη σαν σήμερα, το 1920. Λοιπόν, λέει ο Πάπας της Ρώμης ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί, όχι να καταργηθεί, όχι να την αποφεύγουμε, αλλά να την αφοπλίσουμε, δηλαδή να τη στερήσουμε την δυνατότητα να κάνει κακό. Τι κακό μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κατά τον Πάπα, πρώτον, να υπονομεύσει την ικανότητα κριτικής σκέψης, δεύτερον, να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, τρίτον και σημαντικό, να βαθύνει τις ανισότητες, γιατί η άνιση πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει την ανισότητα, τέταρτον, να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία, λέει ο Πάπας, και επίσης να κάνει ευκολότερους τους πολέμους, διότι τα εργαλεία είναι απλούστερα και ταχύτερα. Κάτι που βρήκα ενδιαφέρον, δίπλα του όταν παρουσίαζε την εγκύκλιο του ο Πάπας, είχε τον ιδρυτή της Anthropic, δηλαδή μιας από τις μεγαλύτερες, μπορεί και μεγαλύτερη, από τις εταιρείες που πειραματίζονται, αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κρίστοφερ Όλα ήταν δίπλα στον Πάπα και ο οποίος είπε ότι πράγματι σε κάθε εργαστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει ένα σύνολο από κίνητρα και περιορισμούς, τα οποία κίνητρα μερικές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση με το να κάνεις το σωστό. Και είπε επίσης ότι η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να επαφίεται στους επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, στους επιστήμονες των υπολογιστών και τα σχετικά. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα πεδίο δημοκρατικού ελέγχου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικότερο και ηθικό και πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα των ημερών μας. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα της ημέρας που είναι πολιτική, καθώς είμαστε πια σε μια φάση όπου το ένα κόμμα ιδρύεται μετά το άλλο, καινούρια πρόσωπα στην κόλαση, οι παλιά πρόσωπα που επιστρέφουν. Thank you. Να σας θυμίσω ότι στο Box, αυτή την εφαρμογή με την οποία παραγγέλλετε φαγητό, καφέ, ψώνια, σούπερ μάρκετ κτλ., όταν τη χρησιμοποιείτε, η παραγγελία σας έρχεται μαζί με πόντους επιβράβευσης, τις οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε στην επόμενη παραγγελία σας από το Box και να βγαίνετε κερδισμένοι κάθε φορά. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου είναι πια, μπορεί να είναι πια πολύ απλούστερη, πολύ ανθρώπινη. Ένας προσωπικός σύμβουλος της τράπεζας σας αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή που κάνετε την αίτηση. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες. Τα χρήματα 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. nbg.gr για να μάθετε περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρασες.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
7: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
8: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
7: Με Noforce.
8: Και Προσταζάν
7: από τη Vogel.
9: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
8: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου από την περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείον, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιο σε Γαλλία και Βρετανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Εδώ είμαστε. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026, 25-26 αν προτιμάτε, είναι ωραίο, καρκινική γραφή. Σαν σήμερα, 1973, μια θρυλική συναυλία στο πάρκο της Νέας Υόρκης, στο Central Park, η Carole King, μεγάλη συναυλία, από εκεί η ηχογράφηση που ακούμε, 100.000 άνθρωποι ήταν κάτω στο γρασίδι να την ακούν να τραγουδά. Στην επικαιρότητα είμαστε πάντα στο σκοτάδι ή στην ομίχλη σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στον Περσικό. Έχουμε δηλώσεις αντιφατικές. Είχαμε ένα χτύπημα χτες, χτυπήματα μάλλον αεροπορικά για πρώτη φορά μετά από μέρες, αμερικανικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν, αυτοάμυνα χαρακτηρίστηκαν, και η αισιοδοξία ότι είμαστε μισό βήμα από τη συμφωνία μάλλον δεν ισχύει πια. Εδώ είμαστε ένα βήμα από την εμφάνιση ενός ακόμη κόμματος στην πολιτική κονίστρα μετά την κυρία Καριστιανού. Σήμερα στις 8 το βράδυ είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, το μπλε, το κόκκινο και ο Κραουνάκης. Παρακάλεσα την καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, για μια συζήτηση έτσι, ελαφρώς πολιτικολογούσα, εν ώψη αυτού του φαινομένου της κομματογένεσης.
1: Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδου, καλημέρα. Περνάμε μια περίοδο αστρογένεσης, δηλαδή έχουμε μια εμφάνιση νέων κομματικών σχηματισμών, δύο στην πραγματικότητα μέσα σε λίγες μέρες και περιμένουμε και ένα τρίτο. Σημαίνει κάτι αυτό?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα σημαίνει πολλά για το κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης και την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία οικοδομήθηκε πάνω στην λογική ενός κομματικού συστήματος, το οποίο είχε λίγα κόμματα και μία λελογισμένη πόλωση. Υπήρχε δηλαδή αυτό που έχει υποθεί από πολύ διακεκριμένους πολιτικούς επιστήμονες της χώρας και διεθνώς για την Ελλάδα, ότι υπήρχε μία κεντρομόλος τάση στον κομματικό ανταγωνισμό. Και βέβαια τα κόμματα ήταν μεγάλα κόμματα, ήταν κόμματα μαζικά, τα οποία εδραιώνονταν σε κοινωνικά αιτήματα, σε μαζικά κοινωνικά αιτήματα. Κάποια από τα κόμματα αυτά ήταν πιο κινηματικά, όπως λόγου χάριν το ΠΑΣΟΚ, και κάποια άλλα ήταν πιο παραδοσιακά οργανωμένα, όπως η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια μεταξύ αυτών των κομμάτων μια διακεκριμένη θέση είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το κατεξοχήν ιστορικό μαζικό κόμμα. Τα κόμματα, κύριε Τσίμα, αυτό το λέμε στους φοιτητές μας από το πρώτο εξάμηνο. Τα κόμματα είναι κομμάτια, είναι μέρη. Η λέξη κόμμα, πάρτι, προέρχεται από το πάρς, το λατινικό πάρς, που σημαίνει ακριβώς αυτό, ένα κομμάτι. Πρέπει να εκφράζει το κόμμα ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έρχομαι σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, έκανα όλη αυτή την εισαγωγή προκειμένου να μπορέσω να απαντήσω και να σας πω ότι ανησυχώ με αυτήν την παράδοξη κομματογένεση, η οποία έρχεται από τα πάνω και είναι καθαρά προσωποκεντρική.
1: Μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, αν αποδειχθεί, ότι αυτό που έρχεται από τα πάνω έχει μια αντιστοίχηση από τα κάτω, δηλαδή ότι η πολιτική προσφορά συναντά κάποια πραγματική ζήτηση, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη.
2: Και μπορεί να μην είναι.
1: Και δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται, γιατί όντως την ιστορία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων έχουμε περιπτώσεις κλασικών μαζικών κομμάτων που επειδή όμως έχουν στο εσωτερικό τους προσωπικότητες μεγάλου, ας πούμε, μεγάλης εμβέλειας, λαϊκιστές με απήχηση, αυτό που λέμε δημαγωγούς, κεντράρουν σε αυτά τα πρόσωπα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κλασικά κόμματα που απευθύνονται σε ένα εκλογικό ακροατήριο. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν στην Αυστρία το λεγόμενο κόμμα του Γιώργ Χάιντερ. Δεν ήταν κόμμα του Γιώργ Χάιντερ, ήταν ένα κόμμα που απευθυνόταν σε ένα υπερεθνικιστικό κομμάτι της αυστριακής κοινωνίας. Ήταν όμως αυτό σαφές, ότι η προσωπικότητα έρχεται προκειμένου να κινητοποιήσει και να, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, υπηρετήσει το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο απευθύνεται. Αυτό ήταν σαφές, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον και από το κόμμα που ήδη είχε ανακοινωθεί, αυτό της κυρίας Καριστιανού, που φέρει και το όνομά της εξάλλου, επίσημα,
1: ακριβώς,
2: κάτι τέτοιο νομίζω πως δεν φαίνεται.

0: δεν θέλω προσωπικά και νομίζω αυτή είναι, θα ήταν η γνώμη πολλών σαν και εμένα, να φλερτάρει με τον εθνικισμό. Δηλαδή δεν περιμένουμε από την αριστερά να μας μιλήσει για τον μπλε της χώρας. Εννοείται ότι όλοι όσοι μετέχουν στο δημόσιο βίο εκκινούμε από την υπόθεση εργασίας που θέλω να τη θεωρήσω βάσιμη, ότι όλοι είναι πατριώτες. Δηλαδή όλοι είμαστε πατριώτες, όλοι εννοείται ας πούμε, και ταυτοχρόνως βέβαια είμαστε και Ευρωπαίοι. Δεν χρειάζεται αυτό να τονιστεί, πολλό μάλλον από ένα κόμμα που έχει μια αφετηρία από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, που νομίζω ότι θα ήταν ένα μπερδεμένο μήνυμα να απευθυνθεί με έναν τρόπο που επιδιώκει να κινητοποιήσει αντανακλαστικά του χώρου ενός παραδοσιακού, συντηρητικού, εθνικιστικού χώρου.
1: Ναι. Άρα, μεθοδολογικά πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα, απλώς έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην ηγεσία του, το οποίο, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μονοπολεί την εκπροσώπησή του και δημιουργεί ένα μαγνήτη. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα πρόσωπο που να μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα.
0: Ακριβώς. Είναι νομίζω δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ένα σενάριο, τη μία περίπτωση την έχουμε δει ξεκάθαρα σε αυτό το μόρφωμα, το κομματικό σχήμα, να το πω, της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε κάποιες απορίες που νομίζω θα λυθούν και ερωτηματικά που θα απαντηθούν σήμερα ή θα αρχίσουν να απαντιόνται σήμερα. Αλλά ό,τι και να γίνει, ξέρετε, σε όποιο μοντέλο και να ανταποκριθούν τα σχήματα αυτά, τα δύο ή τα τρία ή τα πόσα θα είναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο θάνατο του κομματικού συστήματος της μεταπολίτευσης, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά ενός ελεγχόμενου πλουραλισμού, όχι πάρα πολλά κόμματα. Είχαμε κοινοβουλευτικές θητείες με τρία κόμματα. Το θυμάστε πολύ καλά.
1: Βέβαια. Η Βουλή του 81 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τρία κόμματα.
0: Ακριβώς. Και ένα λοιπόν κομματικό σύστημα συνήθως με λίγα κόμματα και ένας κομματικός ανταγωνισμός που είχε πόλωση αλλά όχι τοξικότητα, με εξαίρεση κάποιες πολύ διακριτές στιγμές όπως τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε αυτή την τάση της σύγκλησης, την κεντρομόλο τάση μέσα από την οποία και με βάση αυτής της λειτουργίας η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία πράγματα. Από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, στην ΟΝΕ αργότερα.
1: Η πόλωση βέβαια, μάλλον θέλω να πω, ο διάλογος ήταν οξύς. Θυμόμαστε την περίοδο με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία, όπου υπήρχε μια πόλωση πραγματική, αλλά τι εννοείται, ότι δεν εκφραζότανε σε επίπεδο, πώς να πω, πολιτικών θέσεων, δηλαδή ότι σε επίπεδο πολιτικής τα κόμματα τίνανε να συγκλίνουν προς ένα
0: ακριβώς,
1: κέντρο.
0: Ακριβώς, προς κοινούς στόχους.
1: Κοινούς στόχους,
0: διότι,
1: ναι.
0: Θυμηθείτε, το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αντίθετο στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ωστόσο, επί των ημερών της κυβέρνησής του υπογράφηκε η συμφωνία που είχε ήδη ολοκληρωθεί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τα κόμματα εκείνης της εποχής και μέχρι πολύ πρόσφατα και στην περίοδο Σιμίτη και αργότερα, δηλαδή φτάνοντας μέχρι και την κρίση, όπου εκεί ξεκινά αυτή η τοξική πόλωση, ενώ την οικονομική κρίση, μέχρι τότε μπορεί να υπήρχε ένα αφήγημα πολύ πολιτικό, όμως σε επίπεδο πολιτικών υπήρξε μια συνένεση. Αυτό ήταν το μοτίβο μέσα από το οποίο πορεύτηκε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα που τον περιμένουμε απόψε, ο κύριος Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να κάνει τώρα αυτό που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κάνει μετά τις εκλογές του 2019, δηλαδή μετά την εκλογική του ΙΤΑ, να διευρύνει το χώρο του και από τη ριζοσπαστική αριστερά να καταφέρει να εκπροσωπήσει αυτό που με τον παλιό όρο θα λέγαμε δημοκρατική παράταξη, ας πούμε, το κέντρο και κέντρο αριστερά. Μπορεί?
0: Η ταπεινή μου γνώμη είναι όχι. Όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί, αλλά γιατί αυτό δεν γίνεται. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Είναι η ιστορία της σοσιαλδημοκρατίας που πορεύτηκε μέσα από αντιπαραθέσεις και διαιρέσεις. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Βλέπουμε τη Γερμανία. Έχει την πιο κλασική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας παρά την κρίση που περνάει. Ωστόσο το S5 είναι η πεμπτουσία, ας πούμε, αυτού του ρεύματος. Αλλά υπάρχει η ριζοσπαστική αριστερά και η πράσινη. Δεν γίνονται όλα αχταρμάς. Υπάρχουν διαφορετικές

0: κατευθύνσεις, διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτά τα parts που εκφράζονται, αυτά τα μέρη, είναι πραγματικά διαφορετικά μέσα στην κοινωνία. Mm. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούν να συνενωθούν από πάνω, ενδεχομένως από κάτω, αλλά θέλει πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: ημερολόγιο της 26ης Μαΐου και το γεγονός της ημέρας, φυσικά πολιτικά εννοώ, στην μικρή πολιτική μας σκηνή, είναι η συγκέντρωση το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Ο Άλεξης Τσίπρας παρουσιάζει τον καινούριο του πολιτικό σχηματισμό. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μου. Αντώνη, δεν έχει μαθευτεί τίποτα,
17: Δεν έχει μαθευτεί τίποτα.
12: Καλλιεργείται μόνο... σασπένς. Δεν έχουμε ιδέα για το όνομα, δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα μιλήσει.
17: Κατάφερε να το κρατήσει μόνο ο ίδιος. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Κάτι περίμενα να έχει. Γιατί μόνο εικάζουμε από τα συμφραζόμενα. Ποιες λέξεις μπορεί να περιέχονται.
12: Τη διακήρυξη επίσης, αυτό το κείμενο.
17: Για τη διακήρυξη κάτι ψηλά έχουμε σε σχέση με την πατριωτική αριστερά. Το όλα αυτά που θα αναφερθεί για το κράτος δικαίου, για την κυβέρνηση, ενδεχομένως να λέει ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, το παλιό οικονομικό σύστημα και το ότι χρωστούν 1 δισεκατομμύριο. Αλλά ναι, σε σχέση με το όνομα, εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο. Γιατί σίγουρα θέλει καταρχάς να κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα, έτσι ώστε να μπει με το δεξί ή με το αριστερό, δεν ξέρω, ό,τι θέλει και ο ίδιος, στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις δημοσκοπήσεις.
12: Όπως λέει ο Τσακαλώτος, πότε με το ένα, πότε με το άλλο.
17: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα, να έχει πολύ κόσμο, να έχει καινούριο κόσμο από κάτω, να έχει τα νέα στελέχη που θα τα έχει σίγουρα, και μετά νομίζω το άλλο στοίχημα είναι η ιδρυτική διακήρυξη από κάτω, επειδή θα μπορείς να μπαίνεις πλέον στο site και να υπογράφεις ηλεκτρονικά, να έχει χιλιάδες υπογραφές, να έχει πολλές υπογραφές. Αυτό θα είναι το πρώτο δείγμα του κόμματος. Σίγουρα και αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με προγραμματικά θέματα, δίνοντας το στίγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση το όνομα θα μπορούσε, αν είναι κάτι καινούριο και εμπνευσμένο, να αποτελέσει μαγνήτη, αν σηματοδοτεί κάτι.
12: Σίγουρα έχει καλλιεργήσει ένα suspense γύρω από αυτό, για όποιον ενδιαφέρεται. Αλλά ναι, μένει να δούμε αν αυτό που θα δούμε ή θα ακούσουμε απόψε συντηρεί το ενδιαφέρον ή το ξεφουσκώνει κάπως. Είχαμε χτες αυτή στην εκπομπή στο Χιλιοστό. Είχαμε αυτό τη φοβερή ατάκα του Γιούνκερ, ότι του είχε προτείνει να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος είπε όχι. Και ο Γιούνκερ του είπε: τι αριστερός είσαι εσύ.
17: Σίγουρα αυτό σήμερα θα κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί είχαμε κάποια επικοινωνία με την Αμαλίας. Δεν ξέρω, θα απαντήσουν στην ημέρα ή το αφήνει να πει κάτι το βράδυ. Πάντως είναι κάτι που όντως δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο, γιατί είναι κάτι που δεν το είχαμε ξανακούσει και έχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιούνκερ, που ήταν ένας σύμμαχος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
12: Ήταν. Ένας ιδιότυπος σύμμαχος, αλλά σύμμαχος εν τέλει. Ίσως όχι ακριβώς όπως θα ήθελε ο Τσίπρας να είναι, αλλά αυτά δεν γίνονται.
17: Ναι, και με αυτά που είπε στην περασμένη εκπομπή στο Χιλιοστό.
12: Ναι.
17: Τι άλλο, θα είναι μια και κυκλική σκηνή από ό,τι μου είπανε το βράδυ, εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Έχει μια παιδική χαρά κάπου εκεί πέρα, κάπου εκεί μπροστά θα στηθεί η σκηνή.
12: Κοίτα, πολύ μεγάλη συγκέντρωση εκεί δεν μπορεί να είναι. Πόσος κόσμος χωράει σε αυτή την πλατεία, δεν είναι μια μεγάλη πλατεία.
17: Όχι, θα πρέπει να έχει κόσμο και από κάτω.
12: Ναι.
17: Πηγαίνοντας, βγαίνοντας για Θησίο και προς τα πάνω, προς την Ακρόπολη, για να έχει μια δυνατή εικόνα. Γι' αυτό ίσως να είναι κυκλική, να μπορεί να κινείται γύρω-γύρω. Ωραία. Δεν ξέρω, θα το δω.
12: Όλα αυτά είναι τα συμβολικά. Η ουσία μένει. Και η ουσία νομίζω είναι η αντίδραση των υπολείπων. Ενώ εκείνων που εκείνος θέλει ή δεν θέλει να έχει μαζί του.
17: Ναι. Δεν αναμένεται να δούμε βουλευτές. Έχει δηλώσει μόνο ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι θα πάει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο βουλευτής Αχαΐας. Γιατί σίγουρα σε αυτή τη φάση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Όταν εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή στις 6 Ιουνίου που θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, περιμένουν και το Σοκράτη Φάμελο τι θα τους πει. Είναι δύσκολο το έργο τους. Δηλαδή, από τη μία πλέον θα είναι με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζουν τις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης του Τσίπρα. Και αν πάνε οι εκλογές μέχρι τον Απρίλιο, τι θα κάνουν. Εντάξει, τον Οκτώβριο. Κάπως σώζεται.
12: Ναι. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Αύριο τώρα θα έχουμε πολλά να λέμε. Να σε καλά. Καλή σου μέρα.

0: Είναι η τελευταία νότα του σημερινού ημερολογίου. Σας θυμίζω ότι αν το καινούργιο σας αυτοκίνητο πρέπει να το ασφαλίσετε ή αν προσέχετε το παλιό σας σε καινούργιο, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Θα συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές εταιρείες και θα διαλέξετε εκείνη που σας συμφέρει καλύτερα και θα κλείσετε την ασφαλειά σας εκεί από τον υπολογιστή σας σε λίγα λεπτά της ώρας. Και φέτος η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα της, η κάρτα Mastercard, έχουν κρατήσει μια καλή θέση για σένας, για εσάς, στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου, μπορεί να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα. Α, ραντεβού το βράδυ, 9, γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην τηλεόραση του Sky.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό, πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης, όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
16: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
17: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα
15: στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
17: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
16: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
15: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας από την Αττική Οδό προς το Χαλάνδρη και στις Γιστούς Σκαραμαγκά. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να σχολιάσει, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι συνήγοροι των βουλευτών που είναι υπό έρευνα δημοσιοποίησαν ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, τόνισε ο κ. Φλωρίδης, είναι εάν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις συνεδρίες μεταξύ άλλων θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζακ-Κλοντ Γιουνκέρ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στην γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκη στην ανακοίνωσή του. Στον Άριο Πάγο μετέβη πριν από λίγη ώρα η Μαρία Καριστιανού με την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η κυρία Καριστιανού θα καταθέσει στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τις υπογραφές των πολιτών που στηρίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η σύναψη της συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή κοινή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συναγερμό σήμερα χθες το Γενικό Κρατικό Νικαίας μετά την κλοπή φορητού υπερηχογράφου από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Το πρωί της επόμενης ημέρας ο άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση του νοσοκομείου και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπορούσε τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στην Γαλλία για τον μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστη θερμοκρασία από 33-36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο χθες κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα και έχουμε μπει
1: καλημέρα,
0: πολύ
1: καλημέρα.
0: Δυναμικά στο στούντιο. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Και
1: ξέρω που βρίσκει τόσες δυνάμεις. Κάτι κάνει, κάτι
0: βρίσκω
1: κάνει.
0: Βρίσκω τόσες δυνάμεις, διότι σήμερα
1: είναι και μικρούλης.
0: Είναι ημέρα. Είναι η μέρα.
1: Επειδή είναι Τρίτη.
0: Των ανακοινώσεων που περιμέναμε τόσο καιρό του νέου κόμματος του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα.
1: Σωστά.
0: Να πούμε ποιοι
1: είναι.
0: Είμαστε.
1: Η μέρα εγγενείων.
0: Να πούμε ποιοι είμαστε. Απέναντί μας είναι στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νότης Παπαγιαννάκος και μάλιστα ενδεδειμένος αντίστοιχα. Είναι με ένα κόκκινο μπλουζάκι και ένα μπλε παντελόνι.
1: Λες να το έχει κάνει γιατί θα πάει στο Θησείο.
0: Να γίνει ξαφνικά Μπαρτσελόνα.
1: Δεν ξέρεις, είναι πιο πιθανό να γίνει το Μπαρτσελόνα παρά να πάει στο Θησείο, νομίζω.
0: Άρα ίσως και αυτός είναι ο λόγος.
1: Να μην αποκαλύπτω προσωπικά δεδομένα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει στο
1: Θησείο. Δεν τον βλέπω για Θησείο, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν είναι για το Θησείο ή αν είναι για τον Ολυμπιακό η ενδυμασία. Νομίζω ότι είναι για το νέο κόμμα. Νομίζω ότι αύριο μπορούμε όλοι να κυκλοφορούμε με κόκκινα και μπλε προκειμένου να τιμήσουμε αυτή την ημέρα την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια κάθε μέρα της εκπομπής μας είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραήτης και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και πάρτε μας τηλέφωνο εάν θέλετε οτιδήποτε να μας θέσετε υπόψη μας στο 210-4800 170 έως 174. Σε κάθε περίπτωση είναι η είδηση της ημέρας στο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Καλός ή κακός.
1: Τόσους μήνες είναι η προετοιμασία. Επικοινωνιακά έχει απόλυτο σουξέ.
0: Έχει απόλυτο σουξέ.
1: Επικοινωνιακά απολύτως. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε όλοι για την Μπαρτσελόνα. Καλά κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα...
0: Η Μπαρτσελόνα να πούμε ότι είναι πρωταθλήτρια στην Ισπανία.
1: Ναι, αλλά δεν πήγε
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν ξέρω αν φιλοδοξεί ο κύριος Τσίπρας να γίνει πρωταθλητής και στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων είπαμε, έχει πολλούς και ανέρυθρους και στην Ελλάδα.
0: Εννοείς τους Πανιόνιους.
1: Είπαμε τους Πανιόνιους και χθες. Είπαμε και παλιά το κουκουέ εσωτερικού που είχε την ελληνική σημαία και την κόκκινη σημαία.
0: Και ο συνασπισμός είχε τα χρώματα
1: και
0: αυτά.
1: Χρώματα,
0: τα κόκκινο, το κόκκινο μπλε και το κίτρινο που έχει η Μπαρτσελόνα στην φανέλα της. Να δούμε τη σημειολογία.
1: Άλλη εποχή τώρα. Άλλη εποχή. Άλλη εποχή. Νέο σχήμα. Ο ηγέτης λέει ότι είναι ανανεωμένος. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα κρίνουμε την ομιλία και άλλα πολλά.
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, πολύ μεγάλος Ρώσος διανοούμενος.
1: Α, βλέπω, έχεις επηρεαστεί από το κλίμα καριστιανό, βλέπω.
0: Όχι, έχω επηρεαστεί. Θέλω να δω με τι συμπίπτει.
1: Τι φταίνει οι μεγάλοι συγγραφείς, οι ποιητές, οι λογοτέχνες.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Να εμπλέκονται στο τι γίνεται.
0: Θέλω να δω όμως με τι συμπίπτει η γέννηση αυτού του κόμματος. Δεν βρίσκω κάτι άλλο με το οποίο να συμπίπτει.
1: Διάλεξε μια ημερομηνία. Μια ημερομηνία ωραία. Θεσσαλονίκη.
0: Σαν σήμερα
1: μόνο ο πρωθυπουργός τα λέει από τη Θεσσαλονίκη έρχεται η νίκη. Και η κυρία Καριστιανού είπε για νίκη. Εκεί. Πρωτιά δεν λέει. Πρωτιά λέει.
0: Και όχι μόνο η κυρία Καριστιανού, μέχρι και ο κύριος Βελόπουλος είπε για νίκη. Και πολλοί άλλοι λένε για νίκη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει νίκη με μία ψήφο στο παρελθόν. Γενικώς όλη την νίκη ψάχνουν. Η μόνη που δεν ψάχνει
1: έχουμε
0: την
1: καιρό,
0: νίκη είναι το
1: καιρό.
0: Κόμμα Νίκη, το οποίο φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει και ψάχνει τις διεξόδους του να βρει κάποιες συνεργασίες με άλλα.
1: Δεν λέγαμε εδώ κόμματα. Παρέα ότι πολλά κόμματα δεν θα προλάβουν μέχρι να τελειώσει η θητεία αυτής της Βουλής. Δεν θα προλάβουν.
0: Όπως.
1: Και δεν βιάζομαι.
0: Είπε
1: τώρα τη νίκη.
0: Είπα τη νίκη, ναι.
1: Έχουν εξαφανιστεί οι Σπαρτιάτες. Μήπως τώρα το θεσμικό κενό που υπάρχει. Μην το θυμίσω αυτό. Που δεν μιλάει κανείς και στην αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι μια και έχουν χάσει, υποτίθεται, τη δικαστική απόφαση, θα έπρεπε να γίνουν οι αναπληρωματικές εκλογές. Άστο το, δεν το ανοίγω αυτό το κεφάλαιο, άλλη φορά. Εμείς έχουμε και άλλα ζητήματα, μεγάλες δυσκολίες. Να μην πω άλλη βαριά κουβέντα θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την δρομολόγηση από σήμερα και πέρα του νέου σχήματος του κυρίου Τσίπρα. Ποιος άλλος είναι? Ο κύριος Ζελόπουλος θα έχει απώλειες με μαθηματική ακρίβεια. Όχι
0: λόγω
1: μόνο λόγω Θεσσαλονίκης. Κυρίως λόγω Καριστιανού.
0: Ή λόγω του κυρίου Τσίπρα.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν. Δεν έχουν. Εντάξει, επειδή βασικά... οι πολίτες, ξαναλέω, ό,τι και φανέλες να μοιράσουν όλοι σήμερα. Ξαναλέω, οι περισσότεροι πολίτες είναι πολύ πιο αμφισβητείες από άλλες φορές, πολύ πιο καχύποπτοι. Και γι' αυτό νομίζω είναι και πιο μοσαϊκό η αποτύπωση που γίνεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, στις συζητήσεις. Νομίζω το ζούμε και εμείς που συζητάμε ιδιαίτερα με νεότερους ανθρώπους. Η παλαιά λογική της ιδιοκτησίας, είτε ιδεολογικά είτε κομματοκρατικά, έχει πολύ ελαχιστοποιηθεί. Δεν λέω ότι τελείωσε.
0: Έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω.
1: Δεν λέω ότι τελείωσε. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα γεγονότα σήμερα όμως. Ας πούμε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στο βιβλίο του κυρίου Φίλη, που είναι και συνεργάτης εδώ, εκλεκτός του Sky, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής.
0: Εξαιρετικός.
1: Και ο κύριος, που ήταν και υπουργός του παλιότερα, ο κύριος
0: Αρβανιτόπουλος.
1: Αρβανιτόπουλος, έχω κολλήσει, καλά κάνεις και με βοηθάς.
0: Υπουργός Παιδείας, ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Μιλάνε σήμερα.
0: Και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Παρουσιάζουν το βιβλίο του σήμερα στο Μέγαρο. Και νομίζω έχει και ένα ενδιαφέρον ότι εκεί θα είναι, από ό,τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ως ακροατής και ο κύριος Σαμαράς. Άρα υπάρχει μια συνεχής σύμπτωση.
0: Το παρουσιάζει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Το οποίο δεν ανέφερες, απέφυγες να αναφέρεις, δεν ξέρω για κάποιον. Για
1: δεν
0: λόγο.
1: Αποφεύγω τίποτα, αλλά απλά έχω μια κατάπτωση γενικώς τελευταία.
0: Επειδή προσπαθείς να βγάλεις.
1: Μπερδεύομαι με τις πολλές αλλαγές και τις ανακατατάξεις. Είδαμε τον κύριο Τεμπονέρα, ας πούμε, που ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την οργάνωση βάσης. Δεν θυμάμαι τώρα πια και είναι έτοιμος για τον κύριο Τσίπρα. Λες και δεν φαινόταν τόσο καιρό πολιτικά. Δικαίωμά του, εντάξει. Όλα κρίνονται και στην πορεία των πραγμάτων. Χτες άκουσα ότι και άλλα στελέχη φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην οικονομικός διευθυντής, ας πούμε. Εντάξει. Νομίζω θα συνεχίσει αυτό. Άλλωστε θα μαζεύει υπογραφές. Θα μαζεύει υπογραφές ο κύριος Τσίπρας.
0: Σύμφωνα με την πρόβλεψή σου. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα φτάσει στις εκλογές αυτονόμως.
1: Και αν με φτάσει, τέτοια πολιτική σύγχυση που βλέπω εγώ, δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ και πολλοί άλλοι που μας ακούνε, αλλά εγώ βλέπω μια πολιτική σύγχυση. Θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή από ό,τι έχουν ανακοινώσει στις 6 Ιουνίου. Mm-hmm. Εκεί θα πάρθουν, πιστεύω, οι τελικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω, ας πούμε, διάφορα άλλα στελέχη που ήταν και υπουργοί, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κύριος Κοτζιάς, ας πούμε, που είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να ηγηθώ σχήματος, γιατί ακούγονται και γράφονται διάφορα περί ενός άλλου σχήματος με τον κύριο Κοτζιά.
0: Ποιος κύριος Κοτζιάς?
1: Ο υπουργός εξωτερικών.
0: Που τι εννοείς να ηγηθεί σε σχήμα?
1: Έχουν γραφεί αυτά, δεν τα έχεις δει.
0: Τι, δηλαδή να κάνει κόμμα.
1: Με εργάζεσαι πάλι. Είναι δυνατόν.
0: Να κάνει κόμμα και ο κύριος Κοτζιάς.
1: Έχει κόμμα μικρό. Το Πράττω, το έχει ξεχάσει.
0: Έχει κατέβει ποτέ σε
1: ένα σχήμα.
0: Έχει κατέβει ποτέ.
1: Πάντα συνεργαζόμενος.
0: Άρα δεν έχει κόμμα μικρό. Έχει μια ομάδα προβληματισμού. Έναν όμιλο προβληματισμού που θεωρητικώς τον περιφέρει από εδώ και από εκεί.
1: Διαψεύδει ότι θα ηγηθεί νέου σχήματος. Και κάνει και κριτικές. Εντάξει. Υπενθυμίζω ότι είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχασε μόνο το 19, έχασε και το 23 και επιμένει σε αυτό ο κύριος Κοντζιάς και μάλλον σε αυτό έχει δίκιο, γιατί πράγματι και ως αξιωματική αντιπολίτευση ήττα είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23. Εγώ λέω ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας.
0: Επειδή
1: ο Τσίπρας
0: έχουμε πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας, εγώ θα σταθώ σε ένα, στον κύριο Γεράσιμο που μας στέλνει το μήνυμα από τη Μάλτα και αναφέρεται.
1: Από τη Μάλτα.
0: Από τη Μάλτα και τον ευχαριστούμε που μας ακούει στην Μάλτα.
1: Χαιρετίζουμε τη Μάλτα.
0: Και αναφέρεται στο χθεσινό επεισόδιο του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ των κυριών της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού, στο Χιλιοστό. Όπου μεταξύ άλλων προβλήθηκε on camera ο πρόεδρος Γιούνκερ. Να εκλιπαρεί τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και ο Τσίπρας να του λέει, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Προέδρου Γιούνκερ, και νομίζω ότι δεν αμφισβητείται αυτή η μαρτυρία, δεν αμφισβητείται ούτε το πρόσωπο, γιατί οι προσωπικές του σχέσεις και με τον κύριο Τσίπρα είναι εξαιρετικές, να του λέει ο Τσίπρας ότι δεν μπορώ να φορολογήσω, δεν θέλω να φορολογήσω τους εφοπλιστές, και του λέει τελικά ποιος είναι ο αριστερός, εσύ ή εγώ που σου λέει να τους φορολογήσεις και εσύ δεν θες να τους φορολογήσεις. Και με βάση αυτό μας λέει ο κύριος Γεράσιμος ότι έχει, λέει, το θάρρος ή το θράσος ο κύριος Τσίπρας να θέλει να κάνει και κόμμα μετά από όλη αυτή την σειρά των ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτουν την ανεπάρκεια. Το λέει ευγενικά ο κύριος Γεράσιμος του κυρίου Τσίπρα και της ομάδας του εκείνη.
1: Okay, στον κύριο Γεράσιμο και σε όποιον άλλον και άλλοι μας ακούει και θέλει να μείνει ψύχρεμος, ξαναλέω ότι η χώρα πριν τον κύριο Τσίπρα επί της ουσίας χρεοκόπησε από πολύχρονη λάθος πολιτική σε σχέση με τα χρέη της, σε σχέση με τα δάνειά της, σε σχέση με την κοινωνική της πολιτική.
0: Άλλο αυτό,
1: αν το ξεχνάμε αυτό, δεν φτάνουμε ούτε στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ούτε Παπανδρέου, ούτε Τσίπρα. Όχι, πρέπει να βάζουμε τα ποδάρια κάτω στην κατάστασή μας.
0: Εγώ δεν το είδα το τελευταίο επεισόδιο, είδα αποσπάσματα. Okay. Είδα όμως το προηγούμενο, το Σαββατοκύριακο, κάθισα και είδα και τα τρία επεισόδια για να θυμηθώ και σημείωσα κιόλας. Έβλεπα την ομάδα του κυρίου Τσίπρα που πήγαινε να συναντήσει την καγκελάριο Μέρκελ και είχαν ξεχάσει το, θυμάστε, το φάκελο που τον ψάχνανε με τις βασικές σημειώσεις. Μια ολόκληρη πατρίδα περίμενε από ένα φάκελο και τρεις ανθρώπους που βρέθηκαν απέναντι στην καγκελάριο να ανοίξουν τις σημειώσεις τους και το σχέδιο για την οικονομία, και αυτοί είχαν ξεχάσει το φάκελο ή δεν τον είχαν πάρει ποτέ ή δεν τον είχαν δημιουργήσει ποτέ, τον είχαν ξεχάσει δεν ξέρω εγώ πού στο ξενοδοχείο. Και όλο αυτό ήταν μια εικόνα αστεία, η οποία όμως αστειότητα αντανακλούσε στην ίδια την πατρίδα μας, στην ίδια τη χώρα μας, αντανακλούσε σε όλους εμάς. Εγώ θεωρώ ότι ας πούνε πρώτα για εκείνη την περίοδο, ας απολογηθεί ο κύριος Τσίπρας που έβγαλε ένα βιβλίο να πει ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Για παράδειγμα, για το φάκελο, ποιος φταίει, ποιος τον ξέχασε στο ξενοδοχείο. Δεν μας λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Λοιπόν, νομίζω πας στα μικρότερα τώρα.
0: Πάω στα μικρότερα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά.
1: Ούτως ή άλλως το ντοκιμαντέρ, είπα, έχει φοβερό ενδιαφέρον να το βλέπει ο κόσμος, να το κρατάει, να το συγκρατεί και να το συγκρίνει και με άλλες δουλειές και με ό,τι γράφει ο κύριος Τσίπρας ή δεν γράφει και με αυτά που κάνουν ή γράψαν ή δεν γράψαν πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου που δεν τελείωσε, υπενθυμίζω ακόμη. Δεν έχουμε τελειώσει απ' όλα. Έχουμε διάφορες ουρές. Δεν έχουμε υποθήκες ιδιοκτησίας της χώρας
0: μέχρι, μέχρι 100 χρόνια. Λοιπόν,
1: παράδειγμα, θα μου πεις, ήταν ένας χειρισμός και έτσι και τα λοιπά. Εγώ απλά το θυμίζω. Και άλλα μπορώ να θυμίσω.
0: Όχι, δεν θα σου το πω εγώ. Ο κ. Τσίπρας τα λέει αυτά.
1: Αυτά είναι τα βαριά.
0: Ούτε τότε.
1: Τα βαριά.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω εμπειρία από την περίοδο εκείνη και θα σου πω ότι αυτό που πέρασε ο κ. Τσίπρας, την δέσμευση της δημόσιας περιουσίας για 100 χρόνια, το έχει αρνηθεί και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς. Στο λέω με προσωπική γνώση του ζητήματος αυτού. Και το πέρασε ο αριστερός κύριος Τσίπρας. Όπως του λέει ο Γιούνκερ σήμερα, χθες στο χιλιοστό, ότι εγώ σου έλεγα βρες τα λεφτά από τους εφοπλιστές που ήταν η ποντοπόρος δύναμη. Βεβαίως, εδώ θέλει συζήτηση και σε αυτό το επίπεδο η πρόταση Γιούνκερ. Γιατί προφανώς υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του Γιούνκερ το να πλήξει την πρωτοπορία και την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας. Αλλά μου κάνει εντύπωση η προσέγγιση του Τσίπρα. Αντί να πει θα το συζητήσουμε, θα το δούμε, ναι, είναι μια εναλλακτική πρόταση, του είπε ότι αυτό δεν είναι στην ατζέντα μου, στο τραπέζι μου.
1: Αυτό που θέλω να πω εγώ επάλι, ένα πολύ πιο μεγάλο από τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι τότε στην πρωτοφανή κρίση, και το δείχνει αυτό το ντοκιμαντέρ, αν και δεν θέλω τώρα να συζητάω μόνο για το ντοκιμαντέρ, αλλά θυμάμαι ότι τότε ένας βασικός λόγος της σύγκρουσης, πέρα από τις ανεπάρκειες της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι λέω εγώ, ανεπάρκειες και άλλα ζητήματα, ήταν το να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Το λένε και οι παράγοντες και τότε και μετά.
0: Όχι
1: τώρα,
0: την περίοδο της.
1: Παραδέχονται.
0: Είχαν ήδη σωθεί.
1: Όχι, δεν μιλάω για τις ελληνικές τράπεζες. Μιλάω για τις γερμανικές και τις γαλλικές. Μα από πριν ξεκινούσαν ζητήματα και ακόμα και μετά.
0: Εντάξει,
1: τα θυμάσαι τώρα, παραδέχτηκαν ότι κάναν πολύ σκληρά πακέτα κλπ. Για το πρώτο, για το δεύτερο. Τέλος πάντων. Δεν ψάχνω τίποτα εγώ. Δεν πάω να απαλλάξω κανένα.
0: Όχι, όχι, δεν λέω ότι ψάχνεις εσύ.
1: Κρίθηκαν, αλλά κρίθηκαν πολιτικά μεν. Ιστορικά και οικονομικά
0: έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Αλλά αυτό ξαναλέω. Να θυμόμαστε πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία για τη χώρα και μετά και πώς συνεχίστηκε και τι χρεώνεται ο καθένας.
0: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας σαν να μην συνέβη τίποτα στο παρελθόν ως νέο πολιτικό πρόσωπο. Για μένα έχει ειδικό και μεγάλο βάρος.
1: Να έχουμε μνήμη για όλους.
0: Και ευθύνες στους ώμους.
1: Να έχουμε μνήμη για όλους, λέω.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
1: Και καταγραφή των ευθυνών.
0: Συμφωνούμε
1: και να έχουμε και μέτρο, γιατί αλλιώς θα χαθεί το μέτρο.
0: Πώς πάντως.
1: Σε καταστάσεις με μεγάλη ένταση, έτσι δεν είναι. Φαίνεται το πράγμα τώρα. Δεν
0: Εντάξει,
1: θέλω να το
0: εγώ δεν πιστεύω για τη μεγάλη ένταση. Πιστεύω σε ένταση όχι τόσο μεγάλη όσο αυτή που είχαμε ζήσει πριν αρκετά χρόνια που βάλαμε νεοναζιστικό κόμμα μέσα στην Βουλή. Αλλά και την ριζοσπαστική αριστερά σε τη μόνη κυβερνήτη της χώρας. Δεν φανταζόταν ποτέ κανένας στην Ελλάδα ότι η ριζοσπαστική αριστερά, δεν μιλάω γενικώς για την κεντροαριστερά ή τη σοσιαλδημοκρατία, θα αναλάμβανε την διοίκηση της χώρας. Τώρα, αν
1: άμα
0: τα πήγε καλά ή κακά,
1: άμα υποτιμάς τα αδιέξοδα του κόσμου.
0: Και
1: τα ζητήματα της οργής του πολλές φορές που έχουν παίξει
0: ρόλο. Ο κόσμος στέλνει μηνύματα με ακραίες επιλογές.
1: Η δημοκρατία έχει πολλά φαινόμενα. Τι να κάνουμε, από την ακροδεξιά, από τους τρομοκράτες, από ακραίες αντιλήψεις και πρακτικές σε πολλά ζητήματα. Τι να πούμε. Δεν ήταν ακραία τα γεγονότα που είδαμε προχθές στο γήπεδο, ας το πούμε τώρα. Δεν θέλω να το ανοίξω το κεφάλαιο.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε που λες για την δημοκρατία, δεν είναι φαινόμενο της δημοκρατίας. Ούτε η τρομοκρατία, ούτε η βία, ούτε τίποτα άλλο. Η δημοκρατία πρέπει να τα αντιμετωπίζει και με μαχητικό τρόπο αυτά τα φαινόμενα, όπως και έκανε τουλάχιστον στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Έχω κρατήσει, Δημήτρη, ένα άρθρο σήμερα του Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή, όχι για τα επιχειρήματά του, κυρίως για το γεγονός ότι εντοπίζει τρεις ρατσιστικές επιθέσεις στην Αθήνα σε Εβραίους τουρίστες. Και μάλιστα από οργάνωση η οποία το σήκωσε μετά στο διαδίκτυο. Και αναρωτιέται ο Σάκης Μουμτζής αν υπάρχει ή όχι αντιρατσιστικός νόμος σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι θα του πω ότι έχει δίκιο. Έχει δίκιο να αναρωτιέται. Γιατί πραγματικά στην χώρα αυτή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εντοπίζει λοιπόν στην περιοχή του Ψηρή, λέει ο Σάκης Μουμτζής, μία ομάδα με στολή και περιπολίες, συντεταγμένα Εβραίους τουρίστες και επιχειρηματίες, τους οποίους προσπαθεί να τους προπυλακίσει. Επίσης, αναφέρεται στην διακοπή της ομιλίας μιας καθηγήτριας Ισραηλινής στο Απιθήτα και σε άλλο ένα γεγονός. Και λέω.
1: Και εδώ στο Απιθήτα την άλλη φορά πλακωθήκανε αγρίως. Εντός εκτός
0: και στην έκθεση βιβλίου απαγορέψανε μια εκδήλωση. Αλλά έχει δίκιο ο Μουμτζής να λέει ότι εντάξει, δεν έχουμε νόμους μόνο για να λέμε ότι τους έχουμε. Έχουμε νόμους που πρέπει να εφαρμόζονται. Και αν πράγματι συνέβησαν αυτά, γιατί προφανώς συνέβησαν, γιατί ανέβηκαν στο διαδίκτυο, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος.
1: Μόνο μια γρήγορη κουβέντα. Ξαναλέω, καταδικάζουμε όλα τα γεγονότα της αυθαιρεσίας, ναι, των προπυλακισμών, της βαρβαρότητας, της ανοησίας. Αλλά πρέπει να έχουμε μετά και ένα μέτρο αναλογικότητα σε όλα. Όχι για να τα ξεχνάμε, αλλά γιατί έχουμε και φοβερότερα γεγονότα. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται στο Ιράν, τι γίνεται στον κόσμο, τι παραδείγματα δίνουν οι προτεργάτες της βαρβαρότητας που έχουν και θεσμικό ρόλο. Και
0: αλήθεια είναι αυτό, και γι' αυτό πρέπει να έχουμε στιβαρή και σοβαρή πολιτική ελίτ. Να πω πριν πάμε σε ειδήσεις ότι οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι τα μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο, στην 34ου Συντάγματος Ιερών Πολυτεχνείου, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα. Για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν γίνει τουλάχιστον 17 συλλήψεις. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται σχεδόν ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη που είχε γίνει εχθές στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Καύσωνα σπλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιου σε Γαλλία και Βρετανία. Και ο καιρός έθριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και Δημήτρη, ωραία η συζήτηση που είχαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένουμε και με την ανάμνηση του 2015, όμως πρέπει να πάμε και στα μεγάλα, σε αυτά που συμβαίνουν είτε στη γειτονιά μας είτε μακριά από τη γειτονιά μας, στα στενά του Ορμούζ, στο Ιράν και στις συζητήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο.
1: Ξανάριξε μπόμπες ο φίλος μας ο κύριος Τραμπ. Έχει δυσκολίες με τη διαπραγμάτευση, πώς θα σερβίρει στην εσωτερική κοινή γνώμη, αλλά θα τα συζητήσουμε.
0: Θα τα συζητήσουμε με τον καθήλυν αρμόδιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι είναι
1: μπροστά.
0: Είναι μπροστά, είναι καθηγητής στο Πάντιο, εκτός από την βουλευτική, κοινοβουλευτική του ιδιότητα, είναι εξειδικευμένος και εξαιρετικός στην ανάλυση του. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστώ για τα γενναιόδωρα καλά σας λόγια. Σας καταγγέλω ωστόσο, διότι υπονοείται ότι οι εξελίξεις εδώ με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι εξίσου μεγάλες και σημαντικές. Καθώς ο κόσμος κρατάει την ανάσα του.
1: Να κάνουμε. Πατάμε και
0: πάμε. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω, είναι σημαντικές για τον εξής λόγο, όχι μόνο γιατί το λέτε εν μέρη ηρωνικά. Διότι η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, εντάξει, μπορεί ο Δημήτρης να έχει διαφορετική άποψη, κατά την άποψή μου, χρειάζεται την επόμενη μέρα να είναι σταθερή νησίδα στην περιοχή. Και άρα, οποιαδήποτε πολιτική δύναμη εμφανίζεται μπορεί να παίξει ρόλο, τουλάχιστον πρωταγωνιστικό, ή στην. Ρόλο στα πράγματα, στα πολιτικά πράγματα της χώρας, πρέπει να γνωρίζουμε τις θέσεις του, πρέπει να το ξεψαχνίζουμε, πρέπει να βλέπουμε τι ακριβώς αφορούν.
1: Τώρα, κύριε Κερίδη, το πάει αλλού. Αναγκάζομαι να πω μόνο μία κουβέντα, ότι χωρίς γειωμένα πολιτικά κόμματα δημοκρατικά σε γειτονιές, σε κομοπόλεις και πόλεις και σε στρώματα ευρύτερα κοινωνικά, νομίζω όλες οι επιλογές των διαφόρων παλαιότερων και νεότερων επικεφαλής θα έχουν κάποιες δυσκολίες. Δεν φτάνει μόνο η επικοινωνία. Το κλείνω.
2: Έχετε δίκιο και βλέπετε ότι έχουμε έναν πολλαπλασιασμό προσωπικών κομμάτων με τα ονόματα των αρχηγών στους τίτλους. Το οποίο είναι ένας εκφυλισμός από ένα σημείο και μετά της πολιτικής, τουλάχιστον όπως εμείς οι παλαιότεροι την αντιλαμβανόμαστε. Από εκεί και πέρα, να συμφωνήσουμε ότι καταναλώνουμε πάρα πολύ οξυγόνο, συχνά για δευτερεύοντα, την ώρα που πραγματικά στον κόσμο τούτο γίνονται φοβερά και τρομερά πράγματα, και το υπονοήσατε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα να μιλήσουμε για αυτά, όπως είναι η κρίση στον Περσικό.
0: Και πείτε μας, μια που ξεκινήσαμε την συζήτησή μας για αυτό, είστε αισιόδοξος ότι θα ολοκληρωθεί η κρίση στον Περσικό? Βαδίζουμε σε μια νέα περίοδο που θα μοιάζει με την προηγούμενη περίοδο?
2: Όχι και με τίποτα.
0: Δηλαδή?
2: Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά από την οποιαδήποτε συμφωνία. Άλλο πράγμα η εκεχηρία και άλλο πράγμα η συμφωνία. Θεωρώ ότι το Ιράν, το Ιρανικό καθεστώς, δυστυχώς βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό που έγινε. Πρόκειται για ένα τεράστιο λάθος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Για κάποιους μάλιστα αποτελεί σημείο καμπής για την αμερικανική παντοδυναμία, όπως την είχαμε γνωρίσει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και το γεγονός ότι συζητάμε για ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή για το πώς θα ανοίξουμε το Ορμούς, δείχνει ακριβώς το κακό που προκαλέσαμε, έτσι δεν είναι? Κακό για τους Άραβες συμμάχους, οι οποίοι καταστρέφονται και είναι στα κάγκελα, κακό για την παγκόσμια οικονομία συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής. Είναι πολλαπλάσια αρνητικές συνέπειες και δεν βλέπω εύκολα το Ιράν να συμφωνεί, διότι ελέγχει τον δρόμο της κλιμάκωσης. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να απειλήσει τους Άραβες, να καταστρέψει 3-4 εργοστάσια φαλάτωσης, δεν χρειάζεται και πολύ, και να τους στερήσει όχι από το πετρέλαιο και την ενέργεια που λέμε εδώ στην Ευρώπη, τα λοιπάσματα, αλλά από το νερό, δηλαδή να καταστρέψει τον τρόπο ζωής εκεί της περιοχής.
0: Ναι, από εκεί και πέρα όμως, μήπως η παρατεταμένη κρίση στο Ορμούς, στα στενά του Ορμούς, γεννά ίσως ελπίδες για ολοκλήρωση άλλων ανοιχτών μετώπων, όπως για παράδειγμα το Ρωσο-Ουκρανικό ή άλλων αντίστοιχων μετώπων?
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, η Ρωσία ωφελείται από την κρίση στον Περσικό, διότι ανεβαίνει η τιμή και μπορεί και εξάγει. Η Ρωσία ιτάται.
1: Φουσκώνει το πορτοφόλι του κυρίου Πούτιν, δεν φουσκώνει.
2: Έτσι. Αλλά να πούμε ότι ιτάται η Ρωσία, και θα σας έλεγα και αναπάντεχα, γιατί μέχρι πριν από τρεις μήνες τα σενάρια ήταν απαισιόδοξα για τους Ουκρανούς, τελικά αποδεικνύουν ότι έχουν όχι μόνο το θάρρος και τον ηρωισμό, αλλά και την επινοητικότητα να λυγίσουν τη ρωσική αρκούδα. Είδατε ότι για πρώτη φορά δεν τόλμησε να παρατάξει άρματα και λοιπές στρατιωτικές δυνάμεις στη μεγάλη παρέλαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που γίνεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου στην Μόσχα ο Πούτιν, από φόβο. Και ήδη έχουν αρχίσει οι εσωτερικές γκρίνιες. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις, περίεργο για ένα καθεστώς σαν τη Ρωσία, που δείχνουν τη μεγάλη πτώση της δημοτικότητάς του, και αρχίζουν οι Μοσχοβίτες και καταλαβαίνουν ότι εδώ έχουν μπλέξει, γιατί μέχρι τώρα είχε προσπαθήσει να τους κρατήσει μακριά, τουλάχιστον την πρωτεύουσα και την Πετρούπολη, από το κόστος του πολέμου, έτσι δεν είναι? Τα λέω αυτά γιατί εμφανίζονται και κάποιοι ρωσόφιλοι τώρα, ξέρετε, καθυστερημένα με την ήττα της Ρωσίας προσπαθούν να εμφανιστούν. Είδατε στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη τι έγινε.
0: Εννοείται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και κάποιοι
2: άνθρωποι. Καταρχήν, ναι. Έχει και κάτι το ρετρό. Από τη μια η οικονομολόγος της Δραχμής, από την άλλη ο ρωσόφιλος, το λέω πολύ κόμψα το ρωσόφιλος, γιατί εδώ δεν είναι η φιλία, είναι επάγγελμα αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν έχει δικαίωμα οποιοδήποτε σε αντίστοιχες απόψεις. Βεβαίως σε αυτό υπάρχει ο αντίλογος ότι αντίστοιχες απόψεις φιλορωσικές εμπεριέχουν τον κίνδυνο αυτές οι θέσεις να ταυτιστούν με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή της, άρα ουσιαστικά να αποτελούν άλοθη για την τουρκική εισβολή. Άρα δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.

0: και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, δεν μπορεί να είμαστε ανυποψίαστοι, δεν είμαστε πριν από 15 χρόνια. Να έχουμε δει όλα αυτά.
1: Να υποθέσω λοιπόν.
0: Και το ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευρά. Δεν είναι μόνο η μία πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε και την άλλη πλευρά, η οποία παρενέβη με τον Έλον Μάσκ στις γερμανικές εκλογές και στο AfD. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και τα λέω αυτά εν ώψη και των δικών μας εκλογών. Ευτυχώς στην Κύπρο είδατε ότι υπήρξαν αντιστάσεις.
2: Σε ένα βαθμό, όντως.
1: Το εκλογικό αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι ισόρροπο και αντίστοιχο με τον προηγούμενο εκλογών.
2: Κύριε Κερίδη, να σας ρωτήσω όμως κάτι. Επειδή συνεχίζεται ουσιαστικά η πολεμική αναμέτρηση που την ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ με την παρέα του, την οικογενειακή και όχι μόνο, γιατί θεωρούσε ότι θα είναι μια άλλη Βενεζουέλα, να το πω έτσι πολύ σχηματικά. Όμως στην πραγματικότητα, όλη αυτή η κατάσταση εκτός από την οικονομική και ενεργειακή αναστάτωση και τεράστια ζητήματα που έχει διαμορφώσει για πολλούς μήνες μπροστά μας, όχι μόνο μέχρι τώρα, δεν έχει αφήσει στο απειρόβλητο σε ένα μεγάλο βαθμό, και μου κάνει εντύπωση αυτό, ακόμα και το καθεστώς στο Ιράν.
0: Κοιτάξτε, το καθεστώς στο Ιράν, το οποίο είναι αδίστακτο, το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να καταπιέσει, να σκοτώσει, και έχει δείξει ότι έχει δυνάμεις πολύ πέραν αυτού που κάποιοι υπολόγιζαν, σε ένα πρώτο επίπεδο βγαίνει ενισχυμένο.
2: Ναι, ενώ όχι μόνο στη διαπραγμάτευση, και εσωτερικά συνεχίζει να κρεμάει τους διαδηλωτές και δεν μιλάει κανένας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, η Δύση, κακά τα ψέματα, και η Αμερική ουδέποτε ενδιαφέρθηκε τώρα για τα...
2: Σωστό.
0: Η συγκεκριμένη Αμερική εννοώ. Όχι ότι και η προηγούμενη δεν είχε υποκρισία, αλλά σίγουρα ο συγκεκριμένος δεν έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον εκδημοκρατισμό στην ατζέντα του. Το πετρέλαιο έχει, τα συμφέροντα κτλ. Το λέει και ο άνθρωπος. Αν κάτι έχει, είναι η ειλικρίνεια, σε βαθμό κινησμού, έτσι δεν είναι? Άρα είμαστε σε αδιέξοδα. Βλέπετε και τα διέξοδα στο Ισραήλ. Πάνε σε εκλογές και όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτό το μέτωπο της Χεσμολά, όπου κάθε μέρα, δεν τα μαθαίνουμε εδώ, σκοτώνονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες ή τραυματίζονται. Είναι ανοιχτό το μέτωπο της Χαμάς, η οποία συνεχίζει να ελέγχει τη μισή Γάζα μετά από όλο το κακό που έγινε. Είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιρανικού καθεστώτος. Άρα τι καταφέραμε? Να συζητάμε πώς θα ξανανοίξουμε το Ορμούς. Μεγάλη επιτυχία. Ή μια συμφωνία για τα πυρηνικά χειρότερη από αυτή που πέτυχε ο Ομπάμα.
2: Σωστά. Άρα προς τα πίσω μια κατάσταση.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω...
0: Και η Κίνα τρίβει τα χέρια της και είναι ο μεγάλος, ξέρετε, γεωπολιτικός πια παίκτης, όπου υποδέχεται τον Τραμπ, τον τρολάρει ενίοτε και ούτω καθεξής. Δεν είναι ευχάριστα όλα αυτά.
1: Από την άλλη όμως εξαρτάται την ενέργειά της από τον Ιράν και από τις αμερικανικές προθέσεις έναντι των στενών. Άρα και εκεί κάπου υπάρχει αντιλόγος. Εγώ κλείνοντας όμως θα ήθελα να...
0: 80% των φωτοβολταϊκών και των ανεμογητριών έρχονται από την Κίνα και σήμερα έχει ένα boom εξαγωγών. Απίστευτο, παρά τους δασμούς και όλη την προσπάθεια του εμπορικού πολέμου που έκανε ο Τραμπ, και βεβαίως έχει τεράστια αποθέματα. Η Κίνα δεν είναι σαν την Ινδία, το Πακιστάν, να είναι ευάλωτη στις αυξομοιώσεις της ροής. Είχε κάνει τα κουμάντα της.
1: Εγώ κλείνοντας θέλω να μας πείτε αν σε όλη αυτή την κρίσιμη κατάσταση, σε όλη αυτή την κρίση στις διεθνείς σχέσεις, ο ρόλος της Ελλάδας γεννά κάποιες ενδεχόμενες ευκαιρίες για το μέλλον και σε γεωστρατηγικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εσωτερικής οικονομίας.
0: Καταρχάς να πούμε κάτι το οποίο δεν ακούγεται συχνά, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ταπείνωση της πολιτικής ισχύος. Ταπείνωση της ισχύος. Είτε στο ουκρανικό είτε στον περσικό κόλπο. Στον περσικό κόλπο τα πράγματα είναι πιο δυσάρεστα, γιατί αυτός που κερδίζει είναι ένα απολύτως ανελεύθερο καθεστώς και κανείς δεν μπορεί να χειροκροτήσει. Αλλά σίγουρα αυτός ο τσαμπουκάς, να το πω έτσι λαϊκά, βλέπετε ότι στραπατσαρίζεται. Και ότι τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη ενώνεται μετά την ήττα Ορμπάν για πρώτη φορά τόσο πολύ και αφυπνίζεται με αργούς ρυθμούς.
1: Αλλά χωρίς αποτέλεσμα, κύριε Κυρίδη, χωρίς δηλαδή...
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Έχει
0: πολύ δρόμο, αλλά... και θα πάρει δρόμο και εκεί η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Η φιλοευρωπαϊκή Ελλάδα, έτσι, διότι αυτή είναι η μάχη του καιρού μας, η χειραφέτηση της Ευρώπης. Η Ελλάδα, κοιτάξτε, έπαιξε σωστά τα χαρτιά της και σίγουρα βγαίνει γεωστρατηγικά κάπως ενισχυμένη. Αυτό δεν σημαίνει και ότι η Τουρκία δεν έχει πάρει πόντους. Άλλωστε γι' αυτό βλέπετε τον Ερντογάν να κάνει αυτά που κάνει στο εσωτερικό.
2: Πάει από το αυταρχικό στο αυταρχικό.

0: Οτερο,
1: καταραίει, καταραίει η δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Ναι, διότι αυτός καθορίζει τώρα τους πολιτικούς του αντιπάλους, ανεβοκατεβάζει ηγεσίες στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είδατε στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το πιο ιστορικό κόμμα της Τουρκίας, το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ, και κανείς δεν μιλάει στο εξωτερικό. Έχει κάνει προτεκτοράτο του τη Ρωσία, την Συρία, με συγχωρείτε, μην το ξεχνάμε αυτό, και φυσικά επιχειρεί να εμφανιστεί σαν διαμεσολαβητής στην κρίση στον Περσικό. Άρα τα πράγματα είναι περίπλοκα, δύσκολα, χρειάζονται εγρήγορση, χρειάζεται ανάταξη και συνεχή έτσι, ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύς, που το κάνουμε, το είδατε στον αέρα, τώρα με τα F-35 που θα έρθουν μετά το 28, το βλέπετε στο ναυτικό, με τις Μπελαρά, με τις Ιταλικές φρεγάτες, με τις αναβαθμίσεις των ΜΕΚΟ και με το ενιαίο εσωτερικό μέτωπο, έτσι, αφυπνισμένο και σε εγρήγορση.
2: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
0: Θα επανέλθουμε.
2: Καλή ήταν συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, διεθνολόγος, καθηγητής στο Πάντιο, προς επίρρωση αυτών που λέει ο κύριος Κερίδης. Διαβάζω σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής που η τουρκική κρίση, δηλαδή η κρίση που προήλθε από την εκπαραθύρωση του προηγούμενου Προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Τουρκία και την αντικατάστασή του από τον Κιλιντσάρογλου, ουσιαστικά κόστησε χθες 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Φύγανε κεφάλαια από την Τουρκία ήδη, κατέρευσε η τουρκική λίρα, έφτασε σε ιστορικό χαμηλό και το χρηματιστήριο σημείωσε πτώση μεγαλύτερη του 6%, και όλη αυτή η κατάσταση οφείλεται κυρίως στην πολιτική κρίση και στην πολιτική αστάθεια.
0: Υπάρχει μια πολιτική και οικονομική αναστάτωση, γιατί αυτά είναι πολύ ακραία φαινόμενα, δεν έχουν ξανακαταγραφεί, αλλά θα δούμε και το πώς θα αντιδράσουν οι λεγόμενοι ευρωπαϊκοί θεσμοί στη συνέχεια και επιμέρους ευρωπαϊκοί παράγοντες.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ πριν πάμε σε διαφημίσεις να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, με 19,9 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Επίσης θέλω να σας πω, να σας πω για την Big Win και που είναι μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός και περήφανα παρενηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά, Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
16: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
16: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, και έχουμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας. Ξέρεις ότι το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts.
1: Το ακούω, όχι.
0: Δημιουργεί λοιπόν μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Είναι το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείς να το αναζητήσεις στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Βάλε λοιπόν ακουστικά όταν φύγουμε από εδώ, διάλεξε την φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία και όχι σημαντική πρωτοβουλία. Γίνεται οικείο το Όλοι Μαζί Μπορούμε και σε πιο νεανικά κοινά που είναι πολύ προσανατολισμένοι στο άκουσμα σύγχρονων podcast, νέες ηλικίες. Επίσης, εγώ να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα προϊόντα στον ΕΟΦ. Δημήτρη, και πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα. Φτάσαμε κάπου εδώ κοντά στο τέλος μας. Αύριο θα έχουμε τα σπουδαία, θα αναλύσουμε το κόμμα του κ.
1: Επανερχόμεθα.
0: Και θα είναι μια εβδομάδα ανάλυσης πολιτικής κυρίως, γιατί έχουμε κοσμογονικά γεγονότα στην χώρα. Έχουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για πολιτική βαβέλ για τα νέα κόμματα, μίλησε για την επιδότηση στο ντίζελ. Να πούμε ότι θα έχει ενδιαφέρον αύριο ο συνολικός σχολιασμός της πολιτικής επικαιρότητας. Την καλημέρα μας.
1: Καλημερίζουμε.
0: Εσά αύριο τα σπουδαία.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
8: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
7: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
9: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
8: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
7: Απόψε στις 9, στον Sky.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Ανέφερε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε πριν από λίγο στην εισαγγελία του Αριοπάγου η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία», ανέφερε, κατά την έξοδό της από τον Αριοπάγο, προσθέτοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ. Με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζαν-Κλον Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει τους εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης εναντίον οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη εχθές στην Κρήτη. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων αλλά και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς, παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε μια αποδεκτή τοποθεσία. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στη Γαλλία για το μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με τη Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες από 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο εχθές κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο χάντμπολ ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλλερ σε ένα αγώνα που θα αρχίσει στις 2.30, ενώ η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1.30.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
9: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
8: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
9: Εννοείται.
8: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
9: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση,
9: Duro-Stick
10: υπάρχει λύση.
9: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
15: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
16: Όπα!
17: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
19: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε.
13: Δεν ασχολείται κανείς.
16: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
17: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
20: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
21: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής είναι με το ρολόι στο χέρι και το κοιτάζει και έχουν μείνει 7 ώρες και 48 λεπτά μέχρι να ξανακούσουμε κάτι που θα ήθελα πολύ να είναι σαν κι αυτό. Όχι τη σιωπή, δεν θέλω να ακούσω. Τρέμω στην ιδέα της σιωπής, να σας πω. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω είναι αυτό.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
0: Γιατί στις 8 η ώρα ο πρόεδρος θα ο πρόεδρος θα ξαναέρθει με φόρα. Θα πει διάφορα, δεν θα πει αυτά τα οποία πραγματικά έχουμε, για τα οποία πραγματικά έχουμε μια απορία. Παραδείγματος χάρη πράγματα τα οποία μάθαμε ή επιβεβαιώσαμε ή θυμηθήκαμε στο χτεσινό επεισόδιο του εκπληκτικού ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Όσοι παιδιά δεν το έχετε δει, σας παρακαλώ, θα με ευχαριστείτε εσείς μετά. Εγώ σας παρακαλώ τώρα, αλλά μετά θα μου λέτε ευχαριστώ Βουλαρίνε που μας είπες να το δούμε. Δείτε το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό. Δηλαδή είναι επίπονο καμιά φορά, είναι εξοργιστικό καμιά φορά, είναι φρικτό να βλέπεις όλους αυτούς τους αδίστακτους αντικοινωνικούς να περιγράφουν το πώς διαλύουν μια χώρα χαμογελώντας, όλους αυτούς τους συντρόφους που θέλανε να σας κάνουν, να μας κάνουν, γιατί εγώ δυστυχώς εδώ ζω, πειραματόζωα για να επιβεβαιούν αν επιβεβαιώνονται ή όχι οι ιδεοληψίες τους. Λες και δεν τους έφταναν τα εκατομμύρια που έχουν γίνει πειραματόζωα στον πλανήτη όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Δείτε το σας παρακαλώ, το χτεσινό ωραία, τα χτεσινά ωραία κομμάτια, τα πιο ζουμερά, όλα είναι ζουμερά εντωμεταξύ, κάθε απόσπασμα, κάθε πλάνο, κάθε φράση έχει ζουμί, αλλά τα πιο ζουμερά χθες ήταν εκείνα για το Plan B, για το πώς ετοίμαζε ο Βαρουφάκης και η παρέα του την έξοδο στην Δραχμή. Η παρέα του ήταν ο Τσίπρας, ο Παπάς, η Κωνσταντοπούλου. Αυτή ήταν η παρέα του. Όταν λέμε η παρέα του, δεν ήταν κάποια παρέα άλλη. Αυτή ήταν η παρέα του. Ο Λαφαζάνης. Όλοι αυτοί τώρα που δεν μιλούνται και αυτό δεν ξέραμε και ο Τσίπρας μας έκανε και τον ευρίζουν και όλη μια παρεούλα ήταν. Απλώς στράβωσε. Καμία φορά συμβαίνει. Το έχετε δει στις ταινίες. Πας να ληστέψεις μια τράπεζα και πάνε στραβά, μετά τσακώνονται. Γίνεται. Και παίρνει ο καθένας το δρόμο του. Το ένα είναι το Plan B που ετοίμαζαν για να πάει η Ελλάδα στη Δραχμή και έτσι να, πώς να το πούμε, να δικαιωθεί και ο Epstein, για τον οποίο μάθαμε από την οικονομική σύμβουλο της Μαρίας των Ψεκιών, ότι προτιμούσε την Ελλάδα στη Δραχμή. Λογικό είναι, άμα κάνεις εμπόριο λευκής σάρκας ή και μαύρης σάρκας και διαφόρων χρωμάτων σάρκας και παιδικής σάρκας ακόμα, λογικό είναι να ήθελες την Ελλάδα στη Δραχμή, θα αγόραζες πιο φτηνά. Και το άλλο είναι η μεγάλη στιγμή που ο Γιούνκερ περιγράφει διάλογο με τον Αλέξη μας και του λέει, ρε Αλέξη, θέλουμε 300 εκατομμύρια, δεν πρέπει να φορολογήσουμε τους πλούσιους, να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές τους. Και του λέω, Αλέξη, καλά ρε, είμαι αριστερός Έλληνας, θα πάω να φορολογήσω τους πλούσιους και τους εφοπλιστές, έχεις τρελαθεί, μετά ποιος θα μου δανείζει να πάρω τη Θαλαμυγό για διακοπές. Εντάξει, το ποιος θα μου δανείζει τη Θαλαμυγό για διακοπές δεν το είπε, αλλά δεν μπορεί, θα το σκέφτηκε κιόλας. Και βέβαια σήμερα δυστυχώς ο Αλέξης μας δεν θα πει το πιο βασικό απ' όλα. Ποιος του δίνει τα φράγκα για να κάνει όλα όσα κάνει. Ποιος είναι ο χρηματοδότης ή ποιοι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι δέκα. Πόσοι χαβαλέδες πάνε πλάκα με τον Αλέξη ή ποντάρουν πάνω στον Αλέξη τα συμφέροντα των επιχειρήσεών τους και γι' αυτό του δίνουν χρήματα. Γιατί τα χρήματα δεν δίνονται έτσι, δεν είναι στραγαλάκια. Να λέει ο Αλέξης μας, τώρα μου δίνεις πέντε στραγαλάκια γιατί δεν έχω κανέναν και να του λέω άλλος πάρε έξι από μένα ένα. Κάποιος χρηματοδοτεί το Τσίπρα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Κάποιος του δίνει λεφτά για ο Ινστιτούτο. Κάποιος του δίνει λεφτά για κόμμα. Και αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι 5-10 χιλιάρικα που τα είχα στην άκρη και έφτιαξα κόμμα. Ή και 5-10, 20, 50, 100 χιλιάρικα που τα είχα στην άκρη και έφτιαξα Ινστιτούτο. Είναι πολλά τα λεφτά. Ποιος δίνει τα λεφτά στον Αλέξη. Τα υπόλοιπα κόμματα ξέρουμε, χρωστάνε, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Παίρνουν την επιχορήγηση. Ο Τσίπρας, πού τα βρίσκει τα λεφτά. Ποιος του τα δίνει. Δεν θα το μάθουμε σήμερα τουλάχιστον. Αν ήθελα να πω ένα αστείο, θα έλεγα θα γίνει κάποιο ρεπορτάζ. Ενώ της ερευνητικής δημοσιογραφίας και θα μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα, ποιος δίνει λεφτά στην Καριστιανού, γιατί και η Καριστιανού κάνει κόμμα και αυτή χρειάζεται κάποια χρήματα. Γενικά, πώς βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα από ανθρώπους που πριν δεν έχουν, γιατί είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ επιχορήγηση, κάπως κινούμε. Αν και ο Κασελάκης κατήγγειλε κάτι για εικονικά τιμολόγια, κάτι βαριά οικονομικά αδικήματα, δεν ίδρωσε το αυτή κανενός εισαγγελέας, λέει πού να μπλέκεις τώρα αυτήν αριστερή, ας του να πάνε στο διάλογο. Αλλά πώς βρίσκουν τα λεφτά κάποιος που αποφασίζει να κάνει κόμμα? Πού τα βρεις, κάνει έρανο στους φίλους του, μπορεί. Δεν πρέπει να το μάθουμε όμως. Μπορεί να έχει πλούσιους φίλους, δεν είναι κακό. Και οι πλούσιοι φίλοι να φέρουν που φαίνονται στην ανάγκη να του λένε πάρα από μένα, λέει, για τη φιλία μας. Μπορεί, αλλά να το μάθουμε. Τουλάχιστον χθες μάθαμε κάτι. Ποιος σήκωσε πρώτος χέρι? Ήταν ο μεγαλοπαράγοντας όχι μόνο του τόπου, γιατί κάποιοι ξεχνούν ότι η βασική του ιδιότητα, η ιδιότητα που αφορά τους περισσότερους, τουλάχιστον που πρέπει να αφορά τους περισσότερους, δεν είναι ούτε η εφοπλιστική του δραστηριότητα, ούτε η ποδοσφαιρική του δραστηριότητα. Είναι μεγαλοπαράγοντας του τύπου. Έχει κανάλια, έχει εφημερίδες και η άνεση με την οποία δημοσίως σηκώνει πρώτο χέρι για να κοπανίσει είναι, μπορεί να πει κάποιος, ανησυχητική. Εγώ δεν θα το πω. Θα πω, γιατί να μην το κάνει, σαν πως θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί, γατάκια! Γιατί δεν το λέω εγώ, το λέει ο Υπουργός Φλωρίδης. Πες τα, Υπουργέ.
2: Εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, mm-hmm. η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται, ούτε η έφεση
3: έχει αναστάλλει. Μέσα δηλαδή, ναι. Πας φυλακή.
2: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
0: Εντάξει, βαριέμαι να λέω εγώ μόνο αστεία. Βάζω και τους υπουργούς και τα λένε τα αστεία. Γεια σου ρε Φλωρίδη, εδώ είναι κράτος δικαίου. Δεν είναι άμος κάποιος διακατοστεί. Και για να ολοκληρωθεί το αστείο, ή μάλλον για να έχει την ουρά του, μάλλον για να έχει την καβάτζα του ο Φλωρίδης, για να μην του λένε μετά, μα είπες θα πούνε φυλακή, θα πει φυλακή. Όποιος σηκώνει χέρι μπαίνει φυλακή. Λέει.
3: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε? Δηλαδή όσοι ποινείς σου επιβληθεί την εκτείς κανονικά.
2: Ναι, ναι, ο κανόνας είναι αυτός.
0: Ακούει που λένε αυτό είναι σοβαρό που λέτε, και για να δείξω ότι δεν είναι σοβαρό τους λέει παιδιά αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά εδώ η κυβέρνηση αυτή είναι αλλεργική στην επιβολή των κανόνων, οπότε μην χαλαρώστε λίγο, δεν είναι. Ηρεμήστε. Όπως είπαμε όμως, ο μεγαλοπαράγοντας του τύπου είναι και αθλητικός παράγοντας. Τι προβλέπει ο νόμος για τους αθλητικούς παράγοντες?
2: Η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας, αυτή, εάν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
3: Ναι, ναι. Ποιες είναι αυτές?
2: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορο.
0: Ούτε ψήλος στον κόρφο του. Ρε, τουλάχιστον μην τα λέτε. Πείτε, δεν ξέρουμε τι προβλέπω. Ό,τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Κάντε όπως το κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο, παιδιά, δεν διαχωρίζει απλώς τη θέση του. Λέω και εγώ το γατάκι, πάω και λέω: διαχωρίζω τη θέση μου τα βράδια και αυτό, διαχωρίζω τη θέση μου και κάνω τέτοια χωρατά. Ακούστε πώς το κάνει ο μάστορας του διαχωρισμού της θέσης Βαρδακαστάνη, όταν τον ρωτούν για το επεισόδιο. Ο Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ, όταν τον ρωτούν για το επεισόδιο στο ΑΚΑ.
4: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Τώρα χαλάμε τις καρδιές μας με τέτοια. Έλα ρε παιδάκι μου, σιγά, τι έγινε, να μου νερό και αλάτι. Δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι γίνεται.

Ρε Λίλη, σιγά λέει καλημέρα. Η γαργάρα που γίνεται για το γήπεδο είναι αδιανόητη. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο, θα είχε συλληφθεί από αυτοφόρο και άμεσα. Σιγά, ρε Λίλη, που θα είχε συλληφθεί. Κανένα δεν συλλαμβάνεται. Χαλάρωσε, Λίλη. Λες και ζεις άλλη χώρα, θα είχαν συλληφθεί. Ναι, συνεχώς συλλαμβάνονται. Επιβάλλεται ο νόμος. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί, θέλει να επιβάλλεται ο νόμος.

0: Έλα Αλέξη, φτιάξε μας το κέφι. Όχι μάλλον οι παρουσιάστριες του Αλέξη που ελπίζουμε να είναι πάλι αυτές.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
0: Εντάξει, η Ανίτα Πάνια δεν ήταν ποτέ παρουσιάστρια του Αλέξη, απλώς τη μιμείται η βουλευτής. Αλλά θα ήταν ωραία ένα δίδυμο Τσαπανίδου Πάνια στην παρουσίαση. Η άλλη είχε τη Μουτσάτσου. Δεν αξίζει ο Τσίπρας μια Πάνια. Αποφυλακίζεται και ο Γιωτόπουλος. Αποφυλακίζεται. Το παιδιά 24 λέει δεν μπορεί να αποφυλακίσει τα 24. Θα πρέπει να περάσουν 25. 25 χρόνια ο άνθρωπος, 25 χρόνια στη φυλακή, γιατί 17 φόνοι, σιγά να πούμε, τι έγινε να πούμε, 17 φόνοι, 1,5 χρόνο ο φόνος. Επειδή λέμε καμιά φορά η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη. Που τα φτάρεθε ο παίχτες, μόλις την υπολογίσατε, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι 1,5 χρόνο στη φυλακή, τόσο κάνει. Περίπου 2-3 κλεμμένα αυτοκίνητα, πόσο τόσο είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Αλλά εντάξει, να είστε ήσυχοι, παιδιά. Δεν είναι ο μόνος Σοβίτης και πολυσοβίτης. Δεν είναι. Το οποίο τα είπαμε χτες πόσο μεγάλος εξευτελισμός για τη δικαιοσύνη είναι, έτσι. Να είναι η ποινή φοβερή, να είναι αυτό. Καλώς να βγαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα θέλουν να ξεφτιλίζεται η δικαιοσύνη, δεν μας πέφτει λόγος. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο ο Γιωτόπουλος, ή μάλλον να μην σας τα πω εγώ, να τα πει ο Φλωρίδης υπουργός.
2: Ακόμα και στους Ισοβίτες και οι Ισοβίτες, από ένα χρονικό διάστημα και μετά. Μπορεί να κρυθεί ότι μπορούν να βγουν με όρους έξω.
3: Ναι.
2: Με όρους.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα δηλαδή και πριν εκτίσουν τα 25 χρόνια ή τα 20 χρόνια ή τα όποια χρόνια.
0: Και πολύ πριν, σιγά τι έγινε να πούμε. Οι Σόβοι για να καταδείξετε, κανένα φόνο θα κάνανε, 2-3 φόνους, σιγά τι έγινε να πούμε. 1,5 επί 5 φόνοι είναι 5, 7,5 χρόνια. Ο άνθρωπος έμεινε 7,5 χρόνια στη φυλακή. Σιγά 5 φόνους, 10 εκατομμύρια είμαστε. Τι έγινε να πούμε. Ο νομικός μας πολιτισμός.

0: Περισσότερος Φλωρίδης μετά, προς το παρόν διαφημίσεις τις οποίες ξεκινάω εγώ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορούν όλοι, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με επιπλέον 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη για όλα αυτά αρκεί στο dei.gr/fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού στον Πειραιά, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί με τρένο στο βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας και έκανε λόγο για νεκρούς. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στο Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε νωρίτερα στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία, ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την έξοδό της από τον Αριουπάγο. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρας στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα και σύμφωνα με τους συνεργάτες του. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
17: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, μια χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
20: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
21: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
22: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
23: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
24: Λίμου και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
25: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
26: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
23: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
27: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
28: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
29: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο από τότε που στον πέταξα, είναι αλήθεια ότι απόψε το βράδυ στο Θησίο επίσημος προσκεκλημένος του Φούιτ είναι ο Λαμίλο Γιαμάλ. Αστιότητες, αστιότητες, επειδή είμαστε Μπαρτσελώνα δηλαδή. Δηλαδή χάλια στην Ευρώπη πια.

Τζιοβάνι Μπουκάκιος, η διαμάχη για τα 24-25 χρόνια του Γιωτόπουλου μου θυμίζει το ανέκδοτο. Φτιάξε μου 99 σουβλάκια, να τα κάνω 100 μωρέ τα σουβλάκια στρογγυλά. Όχι ρε, ποιος θα φάει 100 σουβλάκια.

0: Πασαδάκος ο Μερακλής Μίσον, μήπως εν τέλει ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που όλοι ονειρευόμαστε. Μήπως αξίζει να τον ψηφίσουμε, τόσο γέλιο μας έχει χαρίσει. Αμαρτία είναι να μην τον υποστηρίξουμε. Ναι, αλλά χαρίζει γέλιο και ως αντιπολίτευση. Άμα η κυβέρνηση χαρίζει γέλιο και μετά έρχεται και το δάκρυ μαζί. Γιατί να μην μείνουμε μόνο στο γέλιο. Απ' την άλλη, εγώ σας έχω πει, στηρίζω την ψήφο σε Τσίπρα ή Αχριστουλάκη. Ανδρουλάκη θέλω να πω, συγγνώμη, τον πολύ ικανό αυτόν πολιτικό που έχει καταφέρει να έχει το Πασόκ εκεί στο 12-13%, γιατί νόμιζε ότι άμα μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάει καλά. Πρέπει να είσαι λίγο αχριστούλης για να το καταφέρεις αυτό. Μετά από 7 χρόνια η άλλη είναι κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. 12, 13, 14. Επαγγελματικά δηλαδή με συμφέρει ο Τσίπρας εάν αφήσει ανοιχτούς τους σταθμούς που δεν γουστάρει. Στην πρώτη του πενταετία επιχείρησε να κλείσει, αν θυμάστε. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε με υπουργό Φλωρίδη. Υπουργός Φλωρίδης λέει για το Γιωτόπουλο, μας ενημέρωσε πριν, το ακούσατε, ότι πώς κάνετε έτσι, μωρέ, εντάξει, οι Σοβίτες βγαίνουν και πριν τα 25 χρόνια. Σιγά, τι έγινε, επειδή έχουν σκοτώσει. Α, σιγά, η αξία της ζωής είναι ανυπολόγιστη άλλωστε. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας λένε. Λοιπόν, κατανοεί βέβαια, κατανοεί. Την αγανάκτηση που μπορεί να έχουν πολύ περισσότερο οι συγγενείς αλλά και οι υπόλοιποι που θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που κάποιος που έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, δηλαδή έχει κάνει κάτι πολύ κακό, φοβερό για 17 φορές ισόβια, θα ξέρουμε ότι θα είναι στη φυλακή, δεν θα βγαίνει ποτέ, για κανένα λόγο. Κατανοεί ο Φλωρίδης, αλλά
1: κατανοώ τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων.
2: Δεν είναι μόνο οι συγγενείς.
1: Και
2: όλοι εκείνοι λένε, ρε παιδιά, τα ισόβια θα είναι.
3: Ξεκινάτε από τους συγγενείς.
1: Ξεκινώ από τους ανθρώπους αυτούς και λέω ότι και η ελληνική κοινωνία έτσι. Εγώ τώρα
0: τι να κάνω. Εγώ ένας υπουργός είμαι. Δεν εξαρτώνται. Μια κυβέρνηση έχουμε. Δεν εξαρτώνται από εμάς οι νόμοι της χώρας. Άλλωστε για όλα αυτά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2: Δεν πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Όταν ακούς ποινές, τότε για το πρωί ο Δημήτρης, 10 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, τα ισόβια είναι ανισόβια, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, να σας
2: πω. Τι νόημα έχει να λέμε ότι καλά ισόβια, 15 φορές ισόβια, αλλά στα 25 μπορείς να αποφυλακιστείς.
1: Δείτε λίγο. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καθορίζει ότι δεν πρέπει, τα ισόβια δεν είναι ισόβια εφόρου ζωής.
0: Ας αφήσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να θυμίσω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, παιδιά, δεν μιλάμε για φυσικούς νόμους, δεν μιλάμε για νόμους απαράβατους που υπάρχουν ασχέτως τις επιθυμίες μας, δεν είναι ιατρική, δεν είναι φυσική, δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αυθεντίες με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ο νόμος είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνία. Το ότι κάποιοι πολύ πολύ πονηροί πάνε να το εμφανίσουν ως μια θετική επιστήμη, του δεν ξέρεις εσύ να μιλάς αφού δεν έχεις καμία σχέση, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνεις για τη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη η οποία δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, στις αντιλήψεις, στις αξίες της κοινωνίας, είναι μια δικαιοσύνη όχι άχρηστη, είναι μια δικαιοσύνη που κάνει κακό, διότι βάζει, πώς να το πούμε, μπόμπα στην ίδια την αντίληψη για την αξία της δικαιοσύνης. Οπότε δικαιοσύνη που δεν λαμβάνει υπόψη της στην κοινωνία είναι για γουτουπού, για τα πανηγύρια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν μπορεί να αποφάσει ο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ό,τι θέλει, αλλά κανένα δικαστήριο δεν αποφασίζει και γενικά δεν μπαίνει άρχη ερήμην είτε των κυβερνήσεων είτε των νομοθεσιών είτε. Σε παρένθεση. Είναι λογικό οι πιο κοντά στη νομική επιστήμη, οι άνθρωποι δηλαδή που ζουν από αυτή, να επιθυμούν όσο το δυνατόν περισσότερα παραθυράκια έτσι αλλιώς. Δηλαδή, πώς να το πω, βοηθάει μία συγκεκριμένη δουλειά να κυκλοφορεί πολύ έγκλημα εκεί έξω. Να είναι εύκολο για τους εγκληματίες να κάνουν αιτήσεις, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, να. Βοηθάει επαγγελματικός. Το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη, μας κλείνει η παρένθεση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει βέβαια αυτό, αλλά λέει και κάτι άλλο, το ότι οι χώρες αποφασίζουν πόσο είναι ο χώρος, ο χρόνος στον οποίο θα κάνει αίτηση ο ισοβήτης.
1: Από εκεί και πέρα οι χώρες καθορίζουν και το ύψος της κατώτερης
3: παράμετρο. Εσείς το πήγατε στα 25.
1: Εγώ το πήγα, ναι, εγώ το πήγα στα 25. Ναι, με το νέο ποινικό. Εγώ τα βρήκα 20, το είχαν κάνει 20 με το ΣΥΡΙΖΑ και το πήγα στα 25.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η πολιτεία ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί να το πάει στα 30. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σου λέει ότι από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται.
0: Από πού και πέρα. Κάτι δεν μας λέει καλά ο Υπουργός. Αφού βάζουν οι κυβερνήσεις το όριο, ποιο είναι αυτό το από εκεί και πέρα. Κάτι δεν πάει καλά σε όλα αυτά, έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Κάτι δεν ξέρουν, κάτι δεν έχουν καταλάβει, κάτι δεν μας λένε. Θέλω να πω, εμένα από αυτά που ακούω, μου φαίνεται ότι τα 25, 24, 20 έτη είναι η χρόνια, είναι τα χρόνια μετά τα οποία μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για αποφυλάκηση. Δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα αποφυλακιστεί κιόλας. Το αν θα αποφυλακιστεί ή όχι εξαρτάται από τι προβλέπει η νομοθεσία της χώρας για τις αποφυλακίσεις. Τώρα, αν η νομοθεσία της χώρας είναι σαν την ελληνική του περίπου προβλέπει, εντάξει ρε παιδί μου, άμα δεν έκανες καμιά μεγάλη φασαρία, ήσουν επιμελής μαθητής και πήρες και κανένα πτυχίο, δεν πάει να έχεις σκοτώσει και 50 ανθρώπους, βγες έξω, δεν έγινε τίποτα να. Άμα είναι καμιά πιο σοβαρή νομοθεσία και λέει για να βγεις έξω πρέπει να έχεις ζητήσει 700 συγγνώμες, να έχεις πείσει ότι έχεις πραγματικά μετανιώσει για τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκες και τότε... Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς προβλέπεται γιατί κανείς δεν μας ενημερώνει για το τι ακριβώς προβλέπεται. Πασόκ, τι να λέει άραγε γι' αυτό.
4: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.

και λέμε σε ένα λογικό κόσμο η ποινή θα ήταν αν υπάρχει ανώτερη. Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει ανώτερη. Εδώ ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά αν υπάρχει ανώτερη, λέμε η ποινή για αυτό που έκανες καταδικάζει από 20 μέχρι 40 χρόνια. Αν είσαι τρομερά καλό παιδί θα βγεις στα 20, αν είσαι πολύ κακό παιδί θα βγεις στα 40. Έτσι, αυτό είναι σοβαρή ποινή. Τα 17 ισόβια και μετά στα 25 έξω είναι εξευτελισμός της δικαιοσύνης, είναι γελιοποίηση της δικαιοσύνης για την οποία βασική ευθύνη έχει ο νομοθέτης που επιτρέπει τα 17 φορές ισόβια να μην λαμβάνονται καθόλου υπόψη, να είναι ένα νούμερο έτσι θεωρητικό. Να είναι κάτι του στυλ, ρίχτου και 100 φορές ισόβια, τι έγινε να πούμε.

0: Φλόρα μου λέει βάζει βόμβα και στην ίδια την αξία της ζωής. Η αξία της ζωής τη μέτρησε η ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική νομοθεσία πρώτα απ' όλα, έτσι. Οι δικαστές δεν κρίνουν έτσι, δεν αποφασίζουν από μόνοι τους σε κενό. Καθοδηγούνται ή περιορίζονται από τι προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος λοιπόν προβλέπει ότι η ανθρώπινη ζωή κοστίζει τώρα 1-1,5 χρόνο φυλακή, δεν είναι για παραπάνω. Άμα είχε σκοτώσει περισσότερο, θα του κάνουμε καλύτερη τιμή. Θα ήταν 5-6 μήνες στη φυλακή. Όχι, Φλόρα μου, αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους νοιάζει. Οι διάφοροι επαγγελματίες της δικαιοσύνης, που, πώς να το πούμε, εξυπηρετούνται επαγγελματικώς από αυτή την κατάσταση. Ότι δεν είναι μόνο σοφρονιστικός ο ρόλος της δικαιοσύνης, είναι, πρέπει και να παραδειγματίζει και να τιμωρεί τόσο αυστηρά ώστε να, πώς να δούμε, να φοβάσει. Και να δημιουργεί, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ο ρόλος της δικαιοσύνης, ο πιο σημαντικός, γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει για να κάνουν οι διάφοροι νομομαθείς τους σοφούς, υπάρχει για να κάνει την κοινωνία να αισθάνεται καλά, να αισθάνεται ασφαλής, να αισθάνεται ότι παιδιά εδώ είμαστε μια κοινωνία που έχουμε κανόνες και προχωράμε. Αυτός είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει στη φύση η δικαιοσύνη, δεν είναι κάτι φυσικό που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Οι άνθρωποι αποφάσισαν να την έχουν για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα ως κοινωνία. Εάν δεν εξυπηρετεί αυτόν τον ρόλο η δικαιοσύνη, είναι επικίνδυνη. Γενικώς, για να μην παρεξηγηθώ, τον εξυπηρετεί γενικώς αυτόν τον ρόλο. Αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που λες, όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και όσο ξεφεύγει από αυτό της το ρόλο η δικαιοσύνη, τόσο πιο προβληματική γίνεται. Ο σκοπός της δικαιοσύνης είναι να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς. Τελεία. Όλα τα άλλα έπονται. Δεν είναι να νταντεύει τους εγκληματίες. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Επειδή κατεβαίνοντας τον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού θα είστε ακινητοποιημένοι, και αν εναλλακτικά πάτε μέσω της Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, που πάλι είστε ακινητοποιημένοι, εάν εξυπηρετήσετε, λέω εγώ τώρα, να κατεβείτε την Ημιτού, η οποία είναι πολύ καλή. Εναλλακτικά θα γλιτώσετε όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Και η Βασιλίσσης Αμαλίας έχει κάποιες καθυστερήσεις και η Ακτίμια όλη προς την πλατεία Ρολογίου στον Πειραιά.
0: Μετά και πάλι μαζί. Δεν ακούστηκε αυτό που είπα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπέρασμα.

0: παίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω.

0: το καλοκαίρι. Εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

ο Βίρονας Μάνο, το δικό σου κόμμα που θα είναι και μοναδικό αφού θα απαγορεύονται τα υπόλοιπα, πώς θα λέγεται? Μα λέγεται εγώ. Η Βουλαρίνος, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.

0: Α, ναι, σωστά λέει ο Τζοβάνι. Πρέπει να βρούμε το τραγούδι «Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης». Υπάρχει ένα τέτοιο τραγούδι «Σε λένε Αλέξη». Το είχε φτιάξει η μια μεγαλοοικονόμου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά προς το παρόν θα διασκεδάζουμε με τους Σιριζέους που γονατιστεί και με τις γλωσσίτσες τους έξω παρακαλάνε τον Τσίπρα να τους πάρει στο καινούριο του κόμμα για να μην μείνουν στην απόξω. Και βέβαια και με το Πασόκ του Αχριστουλάκη που περνάει, που θα αγωνιστεί, μπορεί να πάει και τρίτο. Γιατί όταν μιμήσε τον Σύρι τον Τσίπρα και εμφανιστεί ο κανονικός Τσίπρας, τότε αυτοί που τους αρέσει ο Τσίπρας θα προτιμήσουν τον αυθεντικό και όχι την γοητευτική ως αστεία, αλλά όχι φοβερά πιστική από μίμηση. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, θα προλάβουμε για Γιωτόπουλο. Ούτε σε αυτόν αρέσει η επιφυλάξη. Σε κανένα, ρε παιδί, μα περίεργο πράγμα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ανέλαβαν μια ιστορική πρωτοβουλία εντός εισαγωγικών να δολοφονούν ανθρώπους. Κόντρα στη δημοκρατία και κόντρα στον νόμο. Και σήμερα βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας και λέει καλά κάναμε.
2: Αυτό λοιπόν, λέει ο Γιωτόπουλος έτσι, αυτό είναι το εξοργιστικό.
0: Παράδειγμα έξω, και όταν γίνουμε κυβέρνηση δεν θα μπορεί κανείς τρομοκράτης. Θα φέρουμε νόμο ότι αν έχεις τρομοκράτης έχεις σκοτώσει από τόσους και πάνω, θα μένεις για πάντα στη φυλακή, δεν θα μπορείς. Βέβαια για να μην είμαστε τέτοιο, μπορούμε εμείς να το καυτηριάζουμε το...
2: Αυτό είναι το εξοργιστικό.
1: Η δημοκρατία το δέχεται και αυτό, αλλά και εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το καυτηριάζουμε.
0: Όλοι ευχαριστημένοι. Κατά συρροήν δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και εμείς μπορούμε να το καυτηριάζουμε. Τι άλλο να ζητήσεις, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
1: Αυτό δεν μπορεί
2: να είναι. Υπουργέ, συμφωνείτε μαζί μου ότι όταν λέμε 25 χρόνια, κάποια στιγμή θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα ότι θα είναι 25 χρόνια που θα μείνει στη φυλακή.
3: Έστω 25 μήνες.
2: Ναι, έστω 25.
1: Ας μην κάνουμε εδώ τους εισαγγελείς σας, παρακαλώ.
3: Ωραία.
1: Δεν είναι δουλειά μας.
0: Α, τα σάπια, κύριε Μιχάλη. Δεν κάνουμε τους εισαγγελείς. Τους εισαγγελείς θα κάναμε εάν ερμηνεύαμε τον νόμο. Αν λέμε ότι βάσει αυτού του νόμου, αν λέμε υπάρχει αυτός ο νόμος και βάσει αυτού του νόμου, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, έτσι αλλιώς. Εμείς λέμε ότι όταν κάποιος, ότι κάποιος πρέπει να εκτείει την ποινή που του επιβάλλεται ή κάτι σχετικό κοντά σε αυτή. Αυτό λέμε. Δεν είναι θέμα εισαγγελίας, είναι θέμα κοινής λογικής. Και όπως είπαμε, η δικαιοσύνη αυτό προσπαθεί να εξυπηρετήσει το αίσθημα της κοινωνίας, το γενικότερο αίσθημα ασφάλειας που θέλει να έχει μια κοινωνία. Γι' αυτό την έχει τη δικαιοσύνη η κοινωνία. Δεν την έχει για να κάνουν κάποιοι τους δικαστές και άλλοι τους δικηγόρους και άλλοι τους κριτές. Που κρίνουν δικαστές δικηγόρους και από πάνω και είναι αυτό ο ανθρωπισμός, τα έτσι. Η δικαιοσύνη είναι για να αισθάνεται ασφαλής η κοινωνία. Να αισθάνεται ότι οι κανόνες επιβάλλονται και ότι μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό, γι' αυτό υπάρχει. Δεν είναι φυσική, δεν είναι ερήμηνη των ανθρώπων. Εξαρτάται απολύτως από τους ανθρώπους. Και τα μυαλά που κουβαλάνε. Άμα είναι κακά τα μυαλά, θα είναι κακά και τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Τι λέει το Πασόκ.
4: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Πολύ γρήγορα, ο κύριος Μιχάλης και τα πατίνια.
5: Ξέρω ότι με τον κύριο Κυρανάκη το συζητάτε να έρθει αμέσως ένας νόμος ώστε να σταματήσουν οι ανήλικοι να ανεβαίνουν στα πατίνια και όποιον πάρει ο χάρος. Τι θα λέει αυτός ο νόμος και πότε θα έρθει.
1: Σύντομα τον ετοιμάζουμε, τον ετοιμάζει με πρωτοβουλία του Κώστα του Κυρανάκη. Θα έρθει σύντομα στη Βουλή ώστε να απαγορεύσουμε.
5: Πλήρως.
1: Για τους ανηλίκους πλήρως. Δεύτερον,
5: να
1: υπάρχει ασφάλεια. Να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
0: Βεβαίως, επιτέλους ο νόμος. Βέβαια, πρέπει κάποιος να επιβάλλει τον νόμο και όπως διαπιστώνει ο κύριος Μιχάλης, ο νόμος δεν επιβάλλεται στην Ελλάδα.
1: Είδα προχθές ένα παιδί στη Μαραθώνος, εδώ κοντά. Ένα παιδί με πατίνι να τρέχει γύρω στα 70 χιλιόμετρα γιατί πήγαινε ακριβώς στην ταχύτητα που πήγαινε.
5: 70 χιλιόμετρα.
1: Και είδα 70 χιλιόμετρα στη Μαραθώνα που είναι ένας δρόμος. Αυτός πήγαινε με 70. Λοιπόν, δυστυχώς.
5: Θα είναι γρήγορα.
0: Δυστυχώς δεν τηρούνται οι κανόνες. Λέει ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για την επιβολή των κανόνων. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Α, Λιάνα, είναι τα αρχικά του κόμματος του Κύπρου. Είναι Μπάρτσα το όνομα. Μπαρούφα Αρπακόλα Τσαπατσουλιά. Ή Μπαρούφες Αριστερών Τσαπατσούλιδων. Διαλέγετε, όπως θέλετε το κάνετε. Μείνανε μόνο 7 ώρες. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλό μεσημέρι. Τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων και αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
6: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
3: πηγαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε...
8: είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
12: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
16: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
17: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
16: Με Noforce.
17: Και Προσταζάν
16: από τη Vogel.
18: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
17: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
23: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
24: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
23: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
25: Από το στο Βελιγράδι.
24: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
23: Απόψε στις 9, στον Sky.
26: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδίτου, καθώς και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 4 νεκρούς μαθητές σημειώθηκε στο Βέλγιο μετά από σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με σχολικό λεωφορείο. Την είδηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, εκφράζοντας τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε σιδηροδρομική διάβαση. Η εταιρεία διαχείρισης του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel δήλωσε ότι τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες στη διάβαση ήταν κατεβασμένες στη στιγμή του δυστυχήματος. Στο τρένο επέβαιναν 100 άτομα, ενώ στο σχολικό 4 μαθητές, ένα συνοδός και ο οδηγός. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε νωρίτερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία», ανέφερε η κυρία Καριστιανού, «κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Το κόμμα του εντωμεταξύ ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζαν-Κλον Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει τους εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015, αλλά αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Με πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει πολύ πιο σκληρή απάντηση, η οποία θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή, προειδοποίησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του, υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτείων για νέα αεροπορικά πλήγματα τις προηγούμενες ώρες στο νότιο Ιράν. Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη σε συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, όταν ομάδα περίπου 10 ανηλίκων επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των θυμάτων, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 7 νεαρούς ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
5: Ντουροστίκ
6: υπάρχει λύση.
5: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν. Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρυθμίση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Το τραγουδάκι το βάλαμε πρώτον γιατί σας αρέσει και δεύτερον διότι είναι κάπως το τοπίο το πολιτικό σαν να έχει πιάσει ο Μίχλη το νερό και δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά πού θα πάει, θα φυσήξει το αεράκι της ανανέωσης, θα καθαρίσει ο Μίχλη, κάποιοι θα επιπλέψουν στο νερό και κάποιοι θα βυθιστούν στα μολύβια. Αν και συνήθως οι φελοί επιπλέουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Όχι, βλέπω εκεί ότι ήδη βγήκε μια πρώτη δημοσκόπηση να σφίγγουνε, να μην πω τι.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε και τις επόμενες.
1: 0-2 μπροστά ο Τσίπρας από τον Πασόκ.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε, γιατί σου έχω πει για τις δημοσκοπήσεις. Μερικές φορές πειράζουν και λίγο τα νούμερα να κερδίσουν λίγο δημοσίευση.
1: Και είναι βέβαιο στην αρχή, θα είναι, τα καινούργια κόμματα παίρνουν πόντους. Δεν είναι σε κάνα δύο μήνες θα ξέρουμε τι. Πού βρισκόταν.
0: Αλλά κάτσε, ακόμα το ένα δεν ανακοινώθηκε. Πώς το μέτρησε. Δηλαδή αυτή η interview, γιατί στην interview αναφέρεσαι, κάνει κάτι άλματα μερικές φορές τις μετρήσεις.
1: Αλλά αρέσει αυτό. Αρέσει αυτό στην κυβέρνηση, καταλάβες. Οπότε
0: σε όλο τον κόσμο αρέσει. Τις δημοσκοπήσεις χαζεύουν. Και άντε να τους πείσεις μετά ότι παιδιά δεν έχουν και τόση σημασία. Πάντως σήμερα είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Περιμένουμε τι θα γίνει το βράδυ στην εκδήλωση του Τσίπρα. Ο Αντώνης Ατζολέτος αργότερα θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί κάτι αρχίζει να διαρρέει, όχι σπουδαία πράγματα. Το έχουν κρατήσει, πώς το έχουν πάθει, το έχουν κρατήσει το μυστικό. Περιμένουμε από την άλλη πλευρά την κοινή εμφάνιση, τη νέα κοινή εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά στο βιβλίο του Φίλη και του Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής, επίσης απόψε το βράδυ. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι είμαστε σε μια φάση όπου από τη μια ο κόσμος νιώθουμε ότι έχει αρχίσει πάλι και γυρίζει την πλάτη στην πολιτική, έχει αρχίσει και γυρίζει την πλάτη στην κυβέρνηση, αλλά από την άλλη δεν έχει και πουθενά να πάει. Δεν του εμπνέουν εμπιστοσύνη όλα αυτά τα νέα σχήματα που ακούγονται.
1: Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Γενικώς το ποσοστό βλέπω τώρα και εκτίμηση λίγο λίγο όπως τα λέμε, 29,5 Νέα Δημοκρατία, 14,4 ο Τσίπρας, 13,5 Πασόκ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Γιατί?
1: Έτσι, ξέρεις, γιατί είναι σαν να μην θυμόμαστε τίποτα, σαν να έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Έβλεπα χτες
0: το χιλιοστό. Αυτό πραγματικά δηλαδή.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν. Πάλι ο τύπος αυτός θα είναι εδώ και θα λέει θα σώσει τη χώρα.
0: Κάθε επεισόδιο που βλέπω στο χιλιοστό σφίγγεται ακόμα περισσότερο το στομάχι μου με το τι κάνανε αυτοί οι απίθανοι τύποι.
1: Του λέει ο Γιούγκερ, έχουμε 380 εκατομμύρια διαφορά.
0: Κάτσε, περίμενε, θα το συνεχίσεις. 380 εκατομμύρια ήταν η διαφορά που διαφωνούσαν.
1: Ναι. Αυτό που ζητούσαν οι δανειστές και αυτό που λένε.
0: Θα το πεις αυτό που θες να πεις, γιατί είναι σημαντικό. Αλλά σκέψου ότι για 380 εκατομμύρια κάνανε ένα δημοψήφισμα, φορτωθήκαμε ένα νέο μνημόνιο που η Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζει ότι χάθηκαν 100 δις.
1: Ναι.
0: 100 δις χάθηκαν για 380 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά σε αυτό πρέπει να έχουν και το μυαλό τους και οι Γερμανοί. Γιατί όταν πήγε όπως τον λένε, ο Υπουργός Οικονομικών του Σαμαρά και του Βενζέλου.
0: Ο
1: Χαρδούβελης.
0: Ναι.
1: Η διαφορά ήταν 1,1 δις η διαφορά ανάμεσα στους δύο.
0: Ναι.
1: Προτίμησαν λοιπόν να ρίξουν φόλα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έγινε ακριβώς έτσι, Ρενότη. Περίμενε, είχαμε προεδρική εκλογή. Ναι. Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά
0: αν δεν έπεφτε η κυβέρνηση, θα τα βρίσκανε.
1: Όχι. Οι Γερμανοί δεν θέλαν να τα βρούνε. Γιατί βλέπανε το ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται και σου λέει τώρα σιγά μη στηρίξουμε τώρα αυτούς οι οποίοι ξέρεις.
0: Ναι, γιατί βλέπανε ότι δεν θα βγει πρόεδρος Δημοκρατίας. Όχι για κανένα άλλο λόγο.
1: Αν όμως του είχαν δώσει το πράσινο φως να προχωρήσει εκείνος, ήδη είχαμε βγει λίγο στην ανάπτυξη επί Σαμαρά και Βενζέλου. Δεν θα γινόταν όλο αυτό που έγινε με τον Τσίπρα.
0: Νότι, εγώ ανατρίχιασα χτες με το χιλιοστό με δύο πράγματα. Ένα, ότι για 380 εκατομμύρια διαφορά δεν μπόρεσαν να το γεφυρώσουν να πάρουν τη νέα δανειοδότηση. Και δεύτερον, ότι πήγαιναν κάτι απίθανοι δίποι και τους λέγανε θα ξαναπάμε σε παράλληλο νόμισμα.
1: Καλά.
0: Και τους εξηγούσαν. Κάτι να πούμε να το πω
1: για 380 εκατομμύρια. Ότι είχαν 380 εκατομμύρια και του λέει ο Γιούνκερ, φορολόγησε τους εφοπλιστές. δισεκατομμύρια βγάζουν.
0: Άπαξ. Άπαξ. Διαφορά είναι αυτό.
1: Να καλύψουμε την διαφορά. Και λέει αυτός, όχι, δεν μπορώ να του φοβηθώ.
0: Και του λέει ο Γιούνκερ, το λέμε για αυτούς που δεν το είδατε. Συγγνώμη, Αλέξη μου, εγώ είμαι ο δεξιός. Εσύ είσαι αριστερός. Δεν μπορεί ο δεξιός να σου προτείνει να φορολογήσεις εφοπλιστές και εσύ ο αριστερός να λες όχι.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά, βέβαια, οι εφοπλιστές είναι καράβια τα οποία δεν βρίσκονται εδώ.
0: Όχι, δεν είναι απλό πράγμα.
1: Δεν έχουν. Φεύγουν και πάνε αλλού.
0: Αλλά σου λέει εδώ η χώρα χάνεται. Ναι. Καταλαβές. Επίσης αυτό που μου σηκώθηκε η τρίχα.
1: IOU, ήταν... ο Σταθάκης λέει. Ναι. Έλεγε λέει ο Βαρουφάκης για IOU. Το είπε λέει μια φορά, αλλά δεν δώσαμε μεγάλη
0: σημασία. Ναι, αλλά είδες το Plan B που είχαν φτιάξει.
1: Απολύτως. Οι τύποι
0: που λέγανε ότι θα πάμε στη δραχμή, αν φεύγαμε από το ευρώ, θα ακολουθούσε μια υποτίμηση 60 με 80% που σημαίνει ότι οποιοδήποτε προϊόν εισάγαμε στην Ελλάδα, αν ήθελα εγώ να πάρω δηλαδή ένα αυτοκίνητο που έκανε 30.000 ευρώ, την άλλη μέρα θα έκανε 60.000 ευρώ. Και καλά το αυτοκίνητο πες δεν το παίρνεις. Ένα φάρμακο που θα ήθελες να πάρεις που έκανε 1.000 ευρώ, έτσι, θα το αγόραζες 2.000 ευρώ.
1: Και όσοι είχαν λεφτά στο εξωτερικό, ξαφνικά τα λεφτά τους θα ήταν διπλάσια σε αξία, ενώ όλα αυτά τα λεφτά που θα είχαμε εμείς εδώ θα.
0: Άρα τώρα για όλα αυτά δεν θα πει τίποτα σήμερα ο Τσίπρας. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι θα πει.
1: Γιατί είπε τίποτα για όλα τα άλλα.
0: Δεν ξέρω. Mm. Λοιπόν, τα του Τσίπρα θα τα δούμε μετά. Πάμε τώρα στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο η πρόεδρος του κινήματος εμφανίστηκε σήμερα και...
1: Με συγχωρείς, είπε τίποτα ο Καραμαλής που είπε ο Γιούνκερ ότι εγώ αφελώς του είχα εμπιστοσύνη και θεώρησε ότι αυτά που μου λέει είναι αλήθεια.
0: Όχι, όχι. Ο Καραμαλής δεν πολιτεύεται.
1: Όχι, λέω, θα πει τίποτα σήμερα. Ο Καραμαλής, την προηγούμενη φορά δεν είπε τίποτα, μιλούσε
0: κάπου. Ο Καραμαλής όμως δεν πολιτεύεται. Ενώ ο άλλος σου λέει ξανακάντε με πρωθυπουργό. Για κυβερνός αριστερά.
1: Δεν πολιτεύεται, λέει, αλλά βγαίνει ένας μεγάλος παράγοντας της Ευρώπης και του λέει ότι κορόιδευσες, ναι, και εμάς και όλο τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά έχει αποσυρθεί πια. Ο λαός τον τιμώρησε, τον έστειλε στην αποστρατεία, τελείωσε. Ο άλλος λέει: όχι, παιδιά, δεν έχω κάνει τίποτα. Εδώ είμαι και δώστε μου την ευκαιρία ξανά να κυβερνήσω. Με ποιους? Θα τα πούμε μετά όμως, περίμενε, ναι. Γιατί έχω να σου πω για την Καριστιανού,
1: ναι.
0: Εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Πάμε καταρχάς να ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Δηλαδή...
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία, είναι αυτό τα ωραία λόγια χωρίς περιεχόμενο, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που λέει ωραία πράγματα. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που λέει, αλλά δεν έχουν καμία ουσία.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει, λόγω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που είναι απογοητευμένο.
0: Ναι, μπορεί να
1: ακόμα και αυτά τα διαμαρτύρια.
0: Αλλά περίμενε τώρα. Τσιμπάνε. Εγώ θέλω να σου πω για το ρεύμα Καριστιανού. Γιατί λέγουμε για το ρεύμα. Μαζεύουν υπογραφές, λέει, θυμάσαι την τελετή που γινόταν και στο γραφείο της και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τελικά η ιδρυτική διακήρυξη κατατέθηκε με 650 υπογραφές. Mm. Σου φαίνονται πολλές?
1: Όχι.
0: Δείχνει ρεύμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάτσε ρε Νότι τώρα, γιατί θα τρελαθούν.
1: Μόνο το ότι οι δικοί της άνθρωποι, οι υπόλοιποι ας πούμε γονείς των παιδιών της τραγωδίας, παίρνουν σαφείς αποστάσεις από το κόμμα, δείχνει εν πάση περιπτώσει που βρίσκεται.
0: Ρε Συνότη, πες μου ειλικρινά, αν πω εγώ τρελαθώ τελείως, το χάσω τελείως στο μυαλό μου, κοντά είμαι,
1: έτσι,
0: και πω θα κάνω ένα κόμμα με τον Νότι. Νότις, Χιώτης, όλα για όλα.
1: 6.000 υπογραφές τις μαζέψουμε εύκολα.
0: 650 υπογραφές δεν τις μαζεύουμε για πλάκα.
1: Εύκολα.
0: Σε μία μέρα. Ναι. Σε μία μέρα. Δηλαδή, εμένα αυτοί που με σταματήσαν στο γήπεδο Παρασκευή και Κυριακή ήταν καμιά τραγουσαριά. Δεν λέω ένας-ένας, μην φανταστείτε ότι χαιρέτα 400. Πέρασα δίπλα από μια δημιουργία των ΜΑΤ και μου φωνάζαν όλοι μαζί. Μεγάλε, άμα είμαστε στο λεωφορείο, σ' ακούμε. Λοιπόν, 650 υπογραφές είναι το ρεύμα της Καριστιανού. Γιατί εγώ υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το κόμμα που το εμφανίζουν και οι δημοσκοπήσεις να έχει δυναμική, θα εξαφανιστεί ως τις εκλογές.
1: Ναι, ιδιαίτερα αν συνεχίσει να μιλάει και να λέει αρλούμπες.
0: Αλλά δεν βλέπω και κανένα ρεύμα. λένε ας πούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει. Ωραία, αφού σαρώνει, φέρε μου 10.000 υπογραφές έτσι για αρχή. Με 650, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: όλη αυτή η φασαρία.
1: Μπορεί να μην ξέρει από αυτά. Μπορεί να μην ξέρει από οργανωτικά. Υπάρχει κόσμο που θα την ψηφίσει. Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπει και στη Βουλή.
1: Εντάξει.
0: Βλέπεις το τώρα, δες το μετά. Γιατί τώρα, ας πούμε, στην δημοσκόπηση της interview που επικαλείσαι, η κυρία Καριστιανού είναι τέταρτο κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι πίσω από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: 5,2, κάτι τέτοιο.
0: Και μπροστά από την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο. Θα την αφήσουν ήσυχοι, θα
1: όχι.
0: Πούν περάστε κυρία Καριστιανού.
1: Όχι,
0: άμα αρχίσουν
1: αλλά έχει μια συμπάθεια η Καριστιανού.
0: Μεταξύ.
1: Αισθάνομαι σε έναν κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει ότι τίποτα δεν γίνεται σωστά.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Που θα πάει να την ψηφίσει.
0: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Πήρα την πρώτη υπογραφή, να ξέρεις. Νότσι, Σιώτης, όλα για όλα. Ρε, μήπως το κάνουμε.
1: Όχι, δεν νομίζω, Βασίλου.
0: Νότι, όχι τώρα, αλλά στις ευρωεκλογές.
1: Διακοπές χρειαζόμαστε.
0: Άκου. Το έχω σκεφτεί κι άλλη φορά. Και λέω στους φίλους μου, αν είστε μέσα, να το κάνουμε. Στις ευρωεκλογές, για να κάνεις κόμμα, ξέρεις τι χρειάζεται. 25 ονόματα. Ένα ευρώ ψηφοδέλτιο. Ούτε μηχανισμοί, ούτε τίποτα. Αέρα θα πάμε.
1: Και τι θα λες. Τι θα πεις.
0: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, ρε Νότι. Γιατί λίγα λέμε.
1: Για να διεκδικήσεις την ψήφο του κόσμου. Πρέπει να του προτείνεις ότι κάτι θες να κάνεις εσύ και ξέρεις πως θα το κάνεις.
0: Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ είμαι ανίκανος να κάνω οτιδήποτε. Απλώς θα λέω πιο ωραία τα στραβά που κάνουν οι άλλοι. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Στις ευρωεκλογές έτσι κι αλλιώς να πάω.
1: Και πάντως αν ήμασταν εμείς, οι κάμερες θα είχαν μπει στους δρόμους τώρα. Ότι ακυρώνεται τρίτη φορά ο διαγωνισμός.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό.
1: Δεν άκουσα το πρωί. Ναι. Ακυρώθηκε λίγο ο διαγωνισμός για τις κάμερες. Ναι. Για τρίτη φορά.
0: Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Τα κάνω όλα καλά. Ρε παιδί μου, πείτε κι εσείς, για να μην χάνετε κι εσείς τις δημοσκοπήσεις. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα. Μην λες ότι τα κάνω όλα τέλεια. 1000 κάμερες είπαμε να βάλουν στους δρόμους, μπας και τρομάξουν αυτοί που τρέχουν και παρανομούν και συνετιστούν.
1: Έρχονται υπογραφές.
0: Ήρθε κι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Νότι, δεν τις μαζεύουμε καλού κακού.
1: Κάνουμε... Ναι.
0: Αλλά εμείς αυτόνομοι, δεν συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέψου το, μέσα στις ευρωεκλογές έχεις 3 χρόνια. Ναι. Σκέψου το. Θα είμαστε και παππούδες.
1: Είναι αρκετή δημοσιογραφία.
0: Θα μας έχουν διώξει από εδώ σε 3 χρόνια, οπότε δεν θα έχουμε τι να κάνουμε.
1: 3 χρόνια πίσω.
0: Συνταξιούχοι θα είμαστε.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, ναι, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες που θα μπαίνανε στους δρόμους. Σε 3 τέρμινα τώρα θα γίνουν. Γιατί ακυρώθηκαν? Γιατί λέει 3 από τις 18 εταιρείες που μετήχαν στο διαγωνισμό κατέθεσαν ενστάσεις ότι ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός. Ότι ήταν έτσι φτιαγμένος που κάποιοι να αποκλειστούν και κάποιος να πάρει τη δουλειά αυτά. Και είπε το Υπουργείο, προκειμένου να τρέχετε, λέει, στα δικαστήρια και να τον ακυρώσετε σε... και αυτό, να μην χάνουμε χρόνο, τον ακυρώνουμε από μόνοι μας, να ενσωματώσουμε τις ενστάσεις που λέτε, να τον ξανακάνουμε από την αρχή. Φέξα μου και γλίστρες.
1: Θυμίζω από τότε που είχε βγει πρώτη φορά ο Ξοχοίδης εδώ με την Νέα Δημοκρατία, είχε γίνει υπουργός, λέγανε ότι θα βάλουν τις κάμερες πάνω στα μάτια και στους αστυνομικούς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 7!
0: Αυτές όμως τώρα κάποιος δεν μας έλεγε.
1: Κάποιος μας έλεγε ότι το συζητάνε, θα κάνουν το διαγωνισμό, λέει.
0: Ναι.
1: Στο ποιο, στο ταμείο.
0: Στο υπερταμείο, υπερταμείο. Ναι. Ο αναπληρωτής, ναι. Πρόεδρος του υπερταμείου.
1: Για να δούμε.
0: Έλεγε ότι αυτές προχωράνε.
1: Δεν ήταν εκεί μέσα και οι άλλες κάμερες?
0: Όχι, αυτές είναι για τον δρόμο, μην τα μπερδεύεις.
1: Λέω, αν ήταν μέσα.
0: Άλλο οι body cam και άλλο οι κανονικές.
1: Αυτό από την ίδια τσέπη μου στα φύγουν, ναι. Νομίζω.
0: Εκτός και αν μέχρι να έρθουν οι κανονικές, βάζουμε τους αστυνομικούς και σκαρφαλώνουν πάνω στο φανάρι και κάθονται με την body cam να τραβάνε την κυκλοφορία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις.
0: Είσαι πολυλογάς. Ούτε το Μητσοτάκη δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει, το πούμε, μωρέ, μη σε νοιάζει. Μητσοτάκης τι είπε, Βαβέλ, λέει η αντιπολίτευση.
0: Θέλω να τα ακούσουμε, να τα σχολιάσουμε και αυτό. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Μετά. Μετά.
1: Εγώ πολυλογάς εσύ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza και μια pizza fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Pandu App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8.05 και για Πάρο στις 8.35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
18: Online.
17: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
18: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
19: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
17: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
17: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού στον Πειραιά, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδητού και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε το πρωί με τρένο στο βόρειο Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Έκανε λόγο για 4 νεκρούς, 2 μαθητές, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και έναν συνοδό καθηγητή. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν σε εξέλιξη νωρίτερα. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία, ανέφερε κατά την έξοδό της από τον Αριουπάγο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για πλάκα το ξεκινήσαμε, αλλά το πράγμα σοβαρεύει.
1: Δεν σοβαρεύει, απλώς μαζέψαμε τις 600.
0: Όχι, έτσι έχουμε μαζέψει ακόμα. Πλησιάζουμε πάντως. Ακούστε να σας πω κάτι. Αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας, θα το κάνουμε το κόμμα εγώ και ο Νότης, επαναλαμβάνω, για τις ευρωεκλογές. Στο διάλειμμα έχουμε βρει ήδη το όνομα, αλλά το όνομα, επειδή είναι πολύ πιασάρικο, θα το κάψουμε ανακοινώνοντας σε εσάς και να μας πείτε και τη γνώμη σας, μόνο εφόσον οι υπογραφές
1: δεν παίζει το όνομα που
0: ξεπεράσουν.
1: Λες,
0: γιατί δεν παίζει, μια χαρά.
1: Το όνομα το λέει ένας διακοπές για πάντα. Αυτό
0: όχι
1: είναι
0: ρε τώρα, αυτά είναι χαβαλέδες. Εγώ έχω βρει σοβαρό όνομα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει κόλαση. Έχω βρει και το έμβλημα και το χρώμα.
1: Κάτσε να βγει πρώτα ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αν θέλετε να ακούσετε το όνομα του κόμματός μας, Νότης Χιώτης θα γράφει από κάτω, αλλά από πάνω θα υπάρχουν
1: χιόνι,
0: δύο λέξεις.
1: Χιόνι.
0: Ξεκινήστε να υπογράφετε στο γνωστό mail, πες την άποψή σου.
2: Και γιατί ευρωεκλογές τώρα, εκλογές.
0: Όχι ρε φίλε τώρα, εσύ καλά ρε.
1: Τρελός,
0: 25 υπογραφούντες και καθάρισες.
1: Ελληνικό κοινοβούλιο.
0: 25 ονοματάκια.
1: Λεφτά πολλά και κάθεσαι.
0: Είμαστε
2: και οι δύο δηλαδή, ναι, και δύο ευρωβουλευτές.
0: Είμαστε ήδη τρεις στο ψηφοδέλτιο.
1: Το μισό, πώς το λένε, θητείο. Ένα στο μισό, την άλλη
2: θητείο. Εντάξει, έτσι είναι.
0: Με κλήρωση.
1: Για να μην κουραστούμε.
0: Και τα λεφτά ρεφενές τους, 25. Δεν έχει τώρα βγήκε ο ένας και άλλοι θα κάθονται να κοιτάνε. Λοιπόν, βάζουμε και τρίτο, δεν τον έχουμε ρωτήσει, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πει ναι, γιατί είναι φιλαράκι. Μπαίνει και ο Βουλαρίνος στο κίνημα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Χιώτης Νότης Βουλαρίνος, το κόμμα είναι έτοιμο το όνομα.
1: Ναι, και ο Τζολέτο, τον
0: αλλά
1: βλέπω,
0: θέλω και άλλες υπογραφές.
1: Μήπως ήξερε.
0: Τσούκου τσούκου έχω δύο επιχειρηματίες, έναν πρώην υπουργό που δηλώνει συμμετοχή ήδη. Έχετε στείλει καμιά εκατοστή, αν φτάσετε τους 1000 θα σας ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα και το όνομα του κόμματος.
2: Θα κάνετε κλήρωση μετά αναγκαστικά.
0: Θα μπούμε και στις δημοσκοπήσεις με το όνομα αυτό. Θα σαρώσουμε. Θα αφαιρίσουμε που έλεγε και ο Φωτόπουλος.
2: Το όνομα παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Παίζει.
0: Βέβαια.
2: Ναι, είναι ο μαγνήτης.
1: Ξέρεις το όνομα.
0: Βέβαια.
2: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά είναι ο μαγνήτης. Άμα δίνει ένα στίγμα, έχει
1: Μπάρτσα,
2: ένα σήμα κάτι.
1: Μπάρτσα, λέει, θα λέει, Μπάρτσα.
0: Άμα κάνει κλικ στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και περιμένω να δω τόση σκέψη από τον Τσίπρα. Θα αποδώσει ένα όνομα που κάνει κλικ. Δεν θα είναι κανένα.
1: Μπάλα, να βγαίνει με μπάλα. Για να λέει, παίζουμε μπάλα.
0: Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Το όνομα το έχεις?
2: Δεν το έχω.
1: Όχι, λέει,
2: και δεν το
0: αυτά
2: κανείς.
0: Που κυκλοφορούν είναι όλα μούφες.
2: Τι να σου πω, δηλαδή είπε από το Νέα Πορεία, λες, ή το να έχει μέσα την Πατριωτική Αριστερά.
0: Το Νέα Πορεία δεν μου λέει τίποτα.
2: Την Πατριωτική Αριστερά ή τη Συμπόρευση, την Προοδευτική. Είναι λίγο κοινότυπα όλα αυτά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως το έχουν κρατήσει πάρα πολύ καλά και εγώ περίμενα κάτι να έχουμε μάθει σήμερα, 5 ώρες πριν. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ένα θαύμα για τον Τσίπρα. Ότι μπόρεσαν να κρατήσουν μυστικό έστω αυτοί οι 5-10 που
1: μήπως
0: είναι.
1: Μήπως το έχει βρει ακόμα.
2: Όχι, το έχει βρει. Υπάρχει
0: κάνει
2: βίντεο έτοιμο.
0: Είχε κάνει μια ανάρτηση που λίγοι έχουν τυπωθεί μπλουζάκια, καπέλα και αυτά.
2: Αυτό μπορεί να ήταν πιο πολύ στην πλάκα. Γιατί άμα είχαν τυπωθεί εκεί πέρα.
0: Αυτό λέω. Και έμεινε μυστικό.
2: Ναι. Ήδη και με το βίντεο μου φαίνεται με ένα περίεργο να μείνει μυστικό. Γιατί υποτίθεται θα αποκαλυφθεί μέσω βίντεο με τη μουσική του Κραουνάκη το όνομα. Θα είναι μια από τις εκπλήξεις της
0: κάτσε βραδιάς. Εσύ, δηλαδή ο κόσμος που θα πάει εκεί, εσύ που θα πας εκεί νωρίτερα, ναι. Δεν θα υπάρχει ένα ταμπλό που θα έχει το όνομα του κόμματος?
2: Φαντάζομαι θα είναι video wall το οποίο θα ανοίξει όταν θα ανοίξει, άμα είναι
1: με
2: τόσο απλό,
1: μέσα
2: θα πάω σε λίγο να σας το πω.
1: Σε ομίχλη,
0: δεν πας. Δεν στέλνεις έναν άλλον τώρα που καρφώνουνε.
2: Τώρα που καρφώνουνε.
0: Ναι.
2: Λέει, νομίζω θα είναι ένα κυκλικό και θα είναι video wall. Και όταν θα ανοίξει, τότε θα παίξει το όνομα. Αλλιώς ναι, θα είναι πολύ εύκολο.
1: Τώρα θα είναι happening, γιατί αυτό μου φαίνεται σαν ποδοσφαιρικό happening.
2: Γιατί σου φαίνεται.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Σου από αυτές τα ξύλινα να βγαίνει ο αρχηγός και να λέει αυτά, αν είναι λίγο interactive το πράγμα με καπνούς, ναι, ναι. Μουσικές, video wall και βγει και με μια φανέλα μπλε
2: κόκκινη. Το σήμα της Μπαρτσελόνα.
0: Άστο αυτό ρε εσύ. Εγώ όλα τα κόμματα, σε όλο τον κόσμο, έχουν ένα χρώμα κατά τεθέν. Δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία είναι το γαλάζιο, στο ΚΚΕ είναι το κόκκινο, οι χριστιανοδημοκράτες έχουν ένα όνομα,
2: όχι,
0: οι πράσινοι
2: έχουν
0: ένα χρώμα.
2: Πράσινο... ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ένα χρώμα.
0: Ένα είχε.
2: Ποιο χρώμα?
0: Αυτό το κόκκινο ροζ,
2: το ροζ, το ροζ, το κόκκινο. Το σήμα του δεν είχε ένα συγκεκριμένο χρώμα, ναι. Δεν είχε.
1: Ήταν λίγο.
2: Εγώ κόμμα με διχρωμία δεν
1: είχα.
2: Θα μου πει, δεν με ακροημέρευσε τώρα.
1: Πάντως τώρα βάζει το μπλε μέσα, βλέπω. Πάλι, δηλαδή βάζει το.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό ο συνδυασμό.
0: Δεν βάλει ό,τι θέλει, αλλά διχρωμία κόμμα.
2: Πατρίδα
0: τώρα...
2: και αριστερά, πατρίδα, πατριωτική αριστερά.
1: Για πατρίδα, ο Τσίπρας.
0: Για πατρίδα.
1: Πατρίδα, γι' αυτό βάζει το μπλε. Πατριωτική αριστερά.
2: Ναι.
0: Άρα στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι θα πει. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε το κόμμα.
2: Θα πει για τη διακήρυξη. Για την πατριωτική αριστερά πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν θα είναι κυβερνόσα, θα γίνει πατριωτική τώρα.
1: Όχι, τώρα είναι.
2: Κυβερνόσα είναι αυτό που θέλει να γίνει. Η πατριωτική αριστερά εκφράζει. Που η πατριωτική αριστερά δεν είναι μόνο για τα διεθνή θέματα.
0: Και πολιτική οικολογία.
2: Και πολιτική οικολογία.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο τι σημαίνει πολιτική οικολογία.
2: Τι σχέση έχει διαφορά έχει με την οικολογία.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι έχει καμία διαφορά. Βάζω το λέξη πολιτική μπροστά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
2: Τι εντάξει ρε, τι διαφορά να έχει. Για την οικολογία μιλάμε, η οποία μπαίνει μέσα στην πολιτική και γίνεται στάση ζωής. Όχι.
1: Όχι.
2: Σίγουρα. Ο Παναγιωτόπουλος έχει πει ότι θα είναι. Να δω αν θα πάει. Άλλοι δεν θα είναι. Θα είναι έκπληξη αν
0: είσαι
2: πάνε.
0: Είσαι σίγουρος.
2: Ναι,
0: δεν θα πάει και κανένας άλλος.
2: Από αυτά που έχω ακούσει είμαι σίγουρος. Γιατί εντάξει, ρε, πόσο λάδι στη φωτιά να ρίξουν πια. Σε λίγες μέρες έχουν κεντρική επιτροπή που πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Τι να αποφασίσουν. Όταν ανακοινωθεί το κόμμα του Τσίπρα, τι να αποφασίσουν. Ξέρουμε από τώρα τι θα
2: πάρουν. Θα γίνουν εκλογές τον Απριλίο και θα παραιτηθούν αύριο μεθαύριο.
1: Όχι. Ένα μήνα πριν θα παραιτηθούν.
2: Αν γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, ζορίζονται. Αν γίνει τον Οκτώβριο, εντάξει. Σώζεται κάπως.
0: Γιατί θα ντραπούν.
2: Παρατήσε. Όχι, γιατί είναι ένας χρόνος χωρίς οικονομικές απολαύσεις.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Σιγά μην χάσουν το μισθό.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κύριο ποιο είναι. Παρατήσε. Και κατεβαίνει στην τάδε εκλογική περιφέρεια. Και πάει εκεί ο Τσίπρας και σου κοτσάρει το πρώτο του όνομα. Καταστράφηκες.
0: Μα εγώ δεν έχω καταλάβει πόσους θα πάρει από αυτούς που θέλουν να πάνε. Γιατί αν τους πάρει όλους όσους θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, πού είναι το νέο?
1: Εντάξει, πάει το ίδιο θα κόψει Παπά, Δούρου, πώς είναι,
2: και πολλάκι. Κάποιοι δεν θα πάνε. Και κάποιοι δεν θα πάνε.
0: Θα κόψει και όλοι και θα πάρει τους υπόλοιπους.
2: Σκέψου όλη τη νέα αριστερά που δεν θα πάει, σκέψου τους κομμένους. Εντάξει, κάποιοι θα πάνε. Χρειάζεται και κάποιο μηχανισμό.
1: Αλλά ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει στις επόμενες εκλογές.
2: Εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Κάτσε να συνεδριάσουν τα όργανα, βγαίνουν όλοι μπροστά. Η πλειοψηφία λέει όχι, να βρούμε τρόπο να συμπράξουμε με τον Τσίπρα. Θα βάλει και ο Τσίπρας λίγο νερό στο κρασί του και θα δούμε λίγο πριν τις εκλογές, ναι, κάποια αλλά... συγχώνευση.
1: Μήπως τον συμφέρει τον Τσίπρα να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει τουλάχιστον ότι εγώ δεν είμαι. Να κοιτάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή.
2: Πολύ σωστή σκέψη και αυτή.
0: Και ποιο θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν θα βγουν.
1: Πια ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης, ναι. 4-5.
2: Και πρόσεξε το σενάριο να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 3,2%. Και αυτό είναι το ποσοστό που θα του κόψει τη δεύτερη θέση του Τσίπρα. Και αυτό είναι επίσης επικίνδυνο.
0: Μα τώρα σοβαρά πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ως κόμμα τη σφραγίδα, θα κρατάει ο Πουλάκης?
2: Όχι. Ναι, αλλά θα κρατάει.
0: Όλοι θα κρατάει.
1: Εντάξει, κάποιος μπορεί να πάρει όμως.
0: Εδώ ρενώ ότι δεν παρετούνται από τον Μάιο, με πιθανότερο να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, μην χάσουν 3 μηνιάτικα. Και δεν θα σκεφτούν τα μηνιάτικα τη επόμενη τετραετία. Περισσότερες πιθανότητες να βγεις βουλευτής.
1: Αυτό δεν θέλει ο Τσίπρας, παιδί μου. Τον Πολάκη δεν τον θέλει και τη Δούρου και τον Παπά.
0: Αυτό ο Πολάκης είναι ένα
1: αφού
0: ξεχωριστό
1: θέλει,
0: κεφάλαιο.
1: Πώς θα
0: αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα πέσουν γονατιστή να τον παρακαλάνε να τους πάρει.
2: Εντάξει, ο Πολάκης πώς θα κρατήσει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι, θα μείνει ο Πολάκης.
2: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι και το αφήσουν έτσι το κόμμα, ή θα.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η σφραγίδα, είναι και η χρηματοδότηση.
2: Αυτό.
0: Δεν είναι, είναι και κάτι λεφτά στη μέση.
2: Επειδή θα γίνει μια συνεδρίαση. Η συνεδρίαση εκεί η πλειοψηφία δεν θα αποφασίσει κάτι. Η πλειοψηφία θα αποφασίσει να τα αφήσει όλα στον Πολάκη. Δεν νομίζω, γι' αυτό δύσκολο το βλέπω.

0: Αλλά σίγουρα στοίχημα είναι η σημερινή εκδήλωση. Σίγουρα στοίχημα είναι και για τον Τσίπρα υπογραφές. Κάτω από τη διακήρυξη θα χιλιάδες υπογραφές θα μπουν μέσα.
1: Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Τσίπρας με 650 υπογραφές.
0: Ναι, όχι. Θα είναι μεγαλύτερη.
1: Πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότερη. Ναι. Αυτή τη δύναμη ο Τσίπρας την έχει. Το ζήτημα είναι πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα, γιατί σήμερα θα είναι όλα ωραία. Η επικοινωνία, η εικόνα, φαντάζομαι,
2: ναι,
1: θα
2: αλλά,
1: τα έχει
2: φροντίσει. Ο Τσίπρας έφυγε, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Mm. Έφυγε με 17,8%.
1: Και?
2: Παραιτήθηκε. Mm. Οτιδήποτε κάτω από αυτό, που νομίζω πως κάτω από αυτό θα είναι, δεν θα είναι για αυτόν.
1: Όχι.
0: Εντάξει, αν είναι δεύτερος, δεν θα είναι.
1: Δηλαδή, τι άμα πάρει 15 να το χαλάσει.
0: Όχι, δεν θα το χαλάσει.
1: Εγώ σου λέω και 9 να πάρει, θα το χαλάσει.
0: 9 θα
1: μπήκε
0: το χαλάσει,
1: στη Βουλή. Ναι. Σώπαρε που θα το χαλάσει.
0: Θα το χαλάσει. Γιατί θα είναι το
1: νέο ξεκίνημα. Α μην είναι δεύτερο. Και τι έγινε. Θα είναι στη Βουλή.
0: Εγώ νομίζω...
1: Θα δικαιούται χρηματοδότηση.
0: Αν οι πρώτες δημοσκοπήσεις δεν το γράψουν δεύτερο, θα είναι αποτυχία.
1: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μπορεί να το γράψουν δεύτερο.
2: Στις
1: το θέμα είναι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που θα είναι.
2: Εδώ βλέπω ότι η κυβέρνηση που θέλει. Η κυβέρνηση τον μπουσάρει για δεύτερο. Τον θέλει δεύτερο.
0: Αφού τον κερδίζει.
2: Έτσι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν σίγουρα οι δημοσκοπήσεις και οι φιλικές.
1: Γιατί το λες ότι τον μπουσάρει δεύτερο.
2: Τον μπουσάρει 100%. Και λέει ότι. Και με διάφορα.
1: Βγάλε κοντζάμα να ανακοίνωσε ο Μαρινάκης να του πει για το χιλιοστό. Τι τον μπουσάρει.
2: Άλλο αυτό.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι.
2: Από τη μία να τον υποσκάψει, από την άλλη μεριά όμω θέλει να είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω να θα απαντήσει σήμερα. Στην ομιλία του αυτό.
1: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Γιατί αν απαντήσει, θα αναγκαστεί πάλι να παρελθοντολογήσει που ξέρει ότι δεν του κάνει καλό. Από την άλλη, να βγει να πει ωραία πράγματα και αυτά
2: έπρεπε
1: και να κάνει ότι δεν το είδε.
0: Ναι, κανείς θα περίμενε να απαντήσει και τώρα πριν την ομιλία, αλλά φαντάζομαι στην ομιλία κάτι πρέπει να πει. Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πέσει κάτω έτσι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Αν ήσουν σύμβουλός του, θα του συμβούλευες να πει.
0: Θα του συμβούλευα να πει. Ναι.
1: Να πει.
0: Γιατί όλη η δύναμη και τη διακήρυξη είναι σε σχέση και με την, σε αυτά που θα πει, την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Θα τα ακούσουμε αυτά να τα λέει. Mm. Ο Γιουνκέρ είπε άλλα πράγματα. Άρα πρέπει να απαντήσει σε αυτό.
1: Σήμερα
2: γιατί έχει απαντήσει τίποτε άλλο από όλα τα άλλα. Δεν ήθελε να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ που
1: μπορεί να
2: πει.
1: Απαντήσει ήθελε. Και να πει τη δική του εκδοχή μου. Εντάξει. Θα έχουμε πράγματα.
2: Μα δική του δεν έχει πει στην Ιθάκη. Τα έκανα όλα πολύ καλά. Είχα διάφορους συνεργάτες οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι και πέσαμε στα βράχια.
1: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι το κόμμα Τσίπρα δεν κρίνεται σήμερα. Δεν είναι το κρίσιμο κομμάτι του σήμερα. Σήμερα είναι η επισημοποίηση αυτού που περιμέναμε εδώ και 2 χρόνια. Γιατί από τότε που πήγε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και προσπάθησε να ανατρέψει τον Κασελάκη, φαινόταν ότι ο τύπος πάει για το δικό του κόμμα.
0: Δεν κρίνεται σήμερα. Αλλά αν σήμερα δεν δεις αρκετό κόσμο στην πλατεία Θησίου, αν σήμερα ακούσεις ένα όνομα το οποίο είναι κοινότυπο και διάφορο.
1: Τα λέγατε και με τον Παύλο. Αυτή η πλατεία είναι μικρή πλατεία. Όσο κόσμο και να έχει.
0: Έχει πάνω κάτω όμως η διανυσία αεροπαγή του είναι πολύ μεγάλη.
2: Θα τους μαζέψει. Ο Τσίπρας ήταν ακόμα εξουσιαστή, είχε πάρει εκατομμύρια ψαβού.
1: Ασφικτικά γεμάτο θα είναι.
2: Θα έχει
1: το
2: γεμάτο
1: θυσίο.
2: Κόσμο.
1: Αλλά είναι το Θησίο. Άμα δεν είναι το Σύνταγμα, δεν πήγε στο πεδίο του Άριος.
0: Θέλω
1: όταν θα
0: πω.
1: Πάει εκεί, αν πάει, τότε θα δούμε τι ρεύμα έχει.
0: Ναι, αν φτάνει ο κόσμος μέχρι την αρχή της Αθηνάς, ξέρω εγώ, αν φτάσουμε σε αυτά τα.
1: Μπορεί και να φτάνει. Αλλά είναι η πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα πάνε όλοι. Άσε που θα πάνε και πολύ περίεργοι. Η περιοχή γεμάτη τουρίστες είναι. Θα δουν εκεί οι φωταψίες, αυτά θα πάνε.
0: Θα πιάσει και τουρίστες.
1: Βέβαια, δεν θα πάνε.
0: Έξυπνο.
1: Μα εσύ, άμα ήσουν τουρίστες, και κάνανε...
0: θα τον ξέρουν κιόλα ο Τσίπρας.
1: Πρώην πρωθυπουργό σου λέει: κάτσε φώτα, αυτά το ένα το άλλο. Δημοσιογράφοι, κάτι γίνεται εδώ. Πάμε.
0: Αν μοιράζουν και μπλουζάκια.
1: Θα πάρουν και το παγωτάκι του και το καπελάκι του.
2: Άρα λοιπόν δεν ξέρετε τίποτα, δεν σα έχουν ενημερώσει τίποτα. Πάτε κι εσεί με
0: κλειστά τα μάτια. Όχι, όχι. Κάποια πράγματα για τη διακήρυξη, για το βιντεάκι, στα μάτια τη Κραουνάκη. Ναι, πάμε με κλειστά μάτια. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
1: Το Κραουνάκη είναι μουσική.
0: Μουσική
1: δεν είναι με στίχους.
0: Όχι, όχι, μόνο μουσική. Δεν θα έχει στίχους.
1: Κρίμα.
0: Μπορεί να μπουν μετά, δεν ξέρει.
1: Α, μπορεί. Ναι. Γράφει ωραίο στίχο εκεί. Ο Κραουνάκη έχει ταλέντο σε αυτό.
0: Και μουσική.
1: Και εμείς έχουμε ταλέντα να τους παραφράζουμε μετά.
2: Τα κόκκινα γυαλιά είναι ωραίο. Θα μπορούσε να ήταν ωραίο.
1: Είναι παρελθόν. Σου είπα, θέλει κάτι νέο. Κάτι νέο. Θα έχουμε αύριο εδώ.
0: Αύριο,
1: την ίδια ώρα. Μην λείψεις. Αύριο έχεις να μας πεις.
2: Έχεις δουλειά τώρα. Πολύ γενικά εσύ. Έμπλεξες.
1: Πάρε τον μπλοκάκι.
0: Εδώ και 15 χρόνια με αυτό κόμμα.
1: Ξανάμπλεξες. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
2: Καλά, Αντώνη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι

0: τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθεται μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
4: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Λοιπόν, και στην κυβέρνηση μην νομίζετε που λένε τώρα αυτά εμάς δεν μας αφορούν, το κόμμα Καρεστιανού και το Τσίπρα, μια χαρά τους αφορούν, γι' αυτό και θέλησε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για ακούστε τι είπε.
16: Στην αντιπολίτευση θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Πολιτική Βαβέλη του Πασόκ, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Όχι, όλα τα κόμματα μαζί. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό που τον νοιάζει το Μητσοτάκη είναι τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι που τον ψήφισαν δύο φορές, το 19 και το 23, και δεν θέλουν να τον ψηφίσουν τώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα.
0: Μην κάτσουν στην καρέκλα, δηλαδή. Μήπως οι άνθρωποι αυτοί
15: να πάνε κάπου αλλού.
0: Σου γυρνάω την πλάτη, αδελφέ. Έκανε αλλά γιατί αυτά που ήθελα να κάνει δεν τα έχει κάνει.
15: Που δεν θέλουν να ψηφίσουν τώρα Μητσοτάκη, ο καθένας για το δικό του λόγο, δικαιοσία δίκος, υπάρχει και πιθανότητα να δώσουν μια ευκαιρία στο κόμμα Καριστιανού, στο κόμμα Τσίπρα, στο Πασόκ, στο Βελόπουλο, στη Λατινοπούλου. Άρα. Αυτή η Βαβέλη δεν είναι κάτι που δεν την αφορά. Ασφαλώς και την αφορά.
0: Ας πω, αν δεν βγει αυτοδύναμος, με αυτή τη Βαβέλη θα πρέπει να συνεργαστεί.
15: Μα δεν θα συνεργαστεί, Νότι.
0: Τι θα
15: κάνει? Δεν υπάρχει κανένα κόμμα από αυτά τα κόμματα.
0: Μα τι θα κάνει? Όλοι μπλένε τώρα, δεν συνεργάζουμε κανέναν. Άμα η χώρα είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε? Κάποιοι
15: δεν
0: θα συνεργαστούν.
15: Είναι πρώτη φορά που ένα κόμμα μπορεί να βγει πρώτο στις εκλογές και να μην μπορεί να κυβερνήσει. Έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η χώρα είναι εκεί που είναι. Χρειάζεται μια κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να μείνει. Δεν είμαστε Γερμανία, Βέλγιο.
15: Το λες εσύ. Ψήφισε το Μητσοτάκη. Τότε να σου κυβερνήσει.
0: Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
15: Το 89, θυμάσαι τι έγινε. Στις δεύτερες εκλογές του 89 δεν υπήρχε δυνατότητα συνεργασία. Κάνανε μια οικουμενική με τον Ζολώτα πρωθυπουργό. Κράτησε τρεις μήνες. Διαλύθηκε το σύμπαν.
0: Είχε καμία σχέση όμως αυτό το πράγμα, αυτό το σημερινό?
15: Μπορεί να γίνει και πάλι.
0: Μπορούσαν να συνεργαστούν, να μιλήσουν με τον άλλο, να συναντηθούν. Εδώ η κατάσταση
15: δεν
0: είναι.
15: Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν.
0: Τοξική.
15: Αυτό να το ξέρεις. Δεν πρόκειται να συνεννοηθούν. Η Νέα Δημοκρατία ή θα είναι αυτοδύναμη, που είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, ή διαφορετικά θα μπλέξουμε άσχημα.
0: Απλώς να σου πω ότι κοίταζα χτες τα νούμερα της αποχής. Το Μάρτιο του 2004 23% ήταν η αποχή,
15: ναι,
0: στις βουλευτικές εκλογές. 23%. Τον Ιούνιο του 23 ήταν 47,17.
15: Ναι.
0: Η αποχή.
15: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γυρίσει την πλάτη στις κάλπες.
15: Ξεχνάς τις εκλογές του 12. Το 12 λέγανε δεν υπάρχει άλλη λύση, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πήρε το ένα 18 και το άλλο 12.
0: 37,5 ήταν η αποχή.
15: Γι' αυτό λέω, λοιπόν.
0: Δηλαδή πάμε.
15: Όλα τα έχουμε ξαναδεί.
0: Κάθε χρόνο έχουμε
15: μπορεί να τα ξαναδούμε.
0: Λιγότεροι άνθρωποι πάνε και ψηφίζουν.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Συνεχίστε να στέλνετε. Καμιά 150 έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα. Απέχουν πολύ μέχρι την ανακοίνωση του κόμματός μας. Όποιος είναι μαζί μας, Χιώτης, Νότης, πρόχειρο όνομα, όλα για όλα, Βουλαρίνος, συνδεδεμένος μέλος, συνεργαζόμενος, ανεξάρτητος, μας λείπουν 22. Άλλος 22 ψάχνουμε και 850 υπογραφές. Έχουμε καιρό μέχρι το 28. Αν βρούμε γρήγορα, θα σας ανακοινώσουμε και τον τίτλο του ονόματος που θα σας αρέσει πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
0: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Πάμε!
21: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου!
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
25: Από τη Natural Factors.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
28: Hertz Leasing.
27: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
28: Hertz Leasing.
27: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
28: Hertz Leasing.
27: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
29: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
30: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
31: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
32: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
34: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
33: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
35: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
34: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
33: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούτε την επικαιρότητα πρώτα σε τίτλους. Συναγερμός και πάλι για χτυπήματα στο Ιράν. Σκληραίνουν τη στάση τους Αμερικανοί και Ιρανοί μετά από ένα διάλειμμα προόδου στις διαπραγματεύσεις. Σε μία κλωστή κρέμεται η Κεχυρία.
1: Ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πρωινές ώρες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν νάθκες.
2: Η Αμερική απέτυχε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για κάποιους το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.
0: Η μέρα ίδρυσης και ανακοίνωσης κομμάτων η σημερινή, για να τα πάρουμε με χρονική σειρά, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει πατρίδα μας.
0: Και το βράδυ στο Θυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την δική του Μπαρτσελόνα, το δικό του κόμμα, με παλαιούς συντρόφους, πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ένταξη στο νέο φορέα.
4: Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Δεν κρύβω, ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Βλέποντας την κυρία Καριστιανού, τι εκπροσωπεί, νομίζω ότι στο τέλος το φόβο πρέπει να τον έχουν άλλες δυνάμεις και όχι δυνάμεις αριστεράς.
0: Και έχουμε εχμές Φλωρίδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πραγματογνωμοσύνη που αφορούσε τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργούς στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ερωτήματα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας.
6: Πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
0: Ένα από τα τρία ερωτήματα που έθεσε σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη, αν προηγήθηκε ή όχι της άρσης ασυλίας για τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργός. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην αρχισυνταξία, η Δημήτρα Σταματίου βεβαίως ρυθμίζει τον ήχο, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και μας περιμένει ήδη ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι και θα σας πάω κατευθείαν στα νότια προάστια, γιατί έχουμε σε δύο σημεία έτσι που δεν το περιμέναμε κίνηση. Το πρώτο είναι η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου συμβάντος κοντά στο Έδεμ. Και το δεύτερο, οπότε εναλλακτικά της παραλιακής προς Γλυφάδα μπορούμε όσοι εξυπηρετούμεθα, οι περισσότεροι εξυπηρετούμεθα, να ακολουθήσουμε τον άξονα παραλιακή αριστερά στη Συγκρού, δεξιά στην Αμφιθέας. Και θα μας βγάλει μετά το κυκλοφοριακό πρόβλημα η Αμφιθέας. Το δεύτερο σημείο είναι οι Βουλιαγμένης λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι μαθαίνω. Οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή, και του Αλίμου. Και από εκεί και πέρα, προσέχουμε λιγάκι το κέντρο της Αθήνας που έχει πυκνή ροή, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Και προσέχουμε λιγάκι και την Κηφισού, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία 10 λεπτά και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισού, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, να καθυστερεί τους οδηγούς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ξεκινώντας να σας πω και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, υπάρχει μία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο σε μία σιδηροδρομική διάβαση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες από ό,τι κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς χωρίς να προσδιορίζεται και η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες από αυτή την σύγκρουση. Προσπαθούν να δουν τι δεν πήγε καλά εκεί και συγκρούστηκαν το σχολικό λεωφορείο με το τρένο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Γεια σου Χρύσα.
8: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε την σύγκρουση του λεωφορείου, σχολικού λεωφορείου με τρένο. Είναι στην πόλη Buchenhout.
8: Ακριβώς, η οποία είναι 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα, από τις Βρυξέλλες, είναι στη Φλάνδρα, με δύο έφηβους νεκρούς, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και ένα ακόμη ενήλικα, οι οποίοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το τρένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από την Ursula von der Leyen, που η οποία δήλωσε ότι η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, στέλνοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αυτή την ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο δηλαδή, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου από τις βελγικές αρχές. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς έχουμε 5 παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται, και μετά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, καθώς η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρόμους αναφέρει ότι λειτουργήσαν και οι μπάρες αλλά και τα φώτα, τα προειδοποιητικά φώτα στις σήμανσης, άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς συνέβη αυτό. Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία πληροφορία προς το παρόν, ενημερώνει πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων, και οι οποίες λαμβάνουν και φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αν έχουμε νεότερα, η Χρύσα Τσίχλη θα μας ενημερώσει για αυτό το δυστύχημα που συγκλονίζει το Βέλγιο. Πιθανόν ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος όσο προχωράει η ώρα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά στο Βέλγιο. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας που εξελίσσεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχεδόν την ίδια ώρα ήταν, πριν από ένα 24ωρο, που μιλούσαμε για επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή για τις διοκτικές αρχές, που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει ένα σχέδιο συλλήψεων για εμπλεκόμενους στις παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε λοιπόν από την Κρήτη που ήμασταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο.
9: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είχαμε μια πολύ συνδυασμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κιλκής. Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 17 άτομα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των αρχών, κατηγορούμενα για παρανομίες σε διάφορες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι στελέχη γραφείων υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία σύμφωνα με τις δύο πληροφορίες, αυτό το οποίο έκαναν είναι να εντοπίζουν μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδήλωτες εκτάσεις, στη συνέχεια να τις δηλώνουν αρχικά οι ίδιοι ως δικαιούχοι για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις, στη συνέχεια έβαζαν κάποιους μπροστινούς, κάποιους ενδιάμεσους, τους οποίους δήλωναν ότι δήθεν έχουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων εκτάσεων για να εισπράττουν αυτοί τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια να μοιράζονται τα ποσά. Ενώ σε τρίτη φάση, στους τελευταίους μήνες, είχαμε την περίπτωση στην οποία μπήκαν μέσα σε αυτό το κύκλωμα και άλλα άτομα τα οποία έπαιρναν χρήματα χωρίς να είναι μόνο προστινή. Σύμφωνα με πληροφορίες, την προστινή στην αρχική τους φάση, το μόνο το οποίο έκαναν ήταν να δίνουν το IBAN τους για να εισπράττουν το ποσό. Στη συνέχεια όμως έμπαιναν και οι ίδιοι ως δικαιούχοι. Οι 17 συλληφθέντες αύριο θα προσταθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους να λάβουν την εντολή να μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς δυνάμει της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε και τους σημερινούς ελέγχους, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και στη χθεσινή περίπτωση της Κρήτης.
0: Κρήτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη νέα επιχείρηση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε τα νεότερα από την Κρήτη, αλλά και τις αιχμές που άφησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προς το παρόν, έχουμε δύο κόμματα σήμερα. Βεβαίως και τα δύο είχαν προαναγγελθεί. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έχουμε την πράξη ίδρυσης το επίσημο του πράγματος από την κυρία Καριστιανού. Κατέθεσε το καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη με τις υπογραφές στον Αρειοπάγο και λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7-8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει και εκείνος το κόμμα του. Για να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά, θέλετε. Ήταν το πρωί στον Αρειοπάγο η κυρία Καριστιανού.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
0: Η κυρία Καριστιανού μαζί με τους συνεργάτες της το πρωί στον Αρειοπάγο, ιδρυτική διακήρυξη. Εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος. Ήταν να κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά τότε από το επιτελείο της είπαν ότι επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο που ήθελε να υπογράψει, το καθυστέρησαν και συνέπεσε με την ανακοίνωση από τον Άλεξ Τσίπρα σήμερα του κόμματος.
6: Ναι, μπήκε και η Βούλα, νομίζω 650 υπογραφές είναι κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Από ό,τι μαθαίνουμε, η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να, έτσι, να οργανωθεί λίγο και στην περιφέρεια, στις δομές της, θέλοντας και αυτή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που γνωρίζουμε και τα δύο κόμματα επίσημα. Το δικό της είναι γνωστό. Σήμερα θα μάθουμε και του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, όρις πλέον θα αναμετρούνται στις εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης.
0: Στις 7 με 8, είπα 8, νομίζω 8, το σωστό, 8. Στο θυσίο. Ναι. Για τον Αλέξη Τσίπρα.
6: 8. Με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φαντάζομαι, επειδή είναι και τα δελτία εκείνη την ώρα, αρκετά δελτία ειδήσεων, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη όσο είχαμε συνηθίσει παλιά. Αλλά ποτέ δεν αποκλείεται να περάσουμε και τις 9.
0: Είναι, ναι.
6: Θα θέλουν να μαζευτεί ο κόσμος. Είναι ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό σήμερα να υπάρχει.
0: Συγγνώμη, μπορεί να είναι κακό το χιούμορ.
6: Παρακαλώ.
0: Εκτός αν φτάσει 10 παρατέταρτο είναι η ώρα για το Champions League, και επειδή συνέχεια Μπαρτσελόνα βλέπουμε να παίζει.
6: Λες να μπερδεύτηκε.
0: Μπορεί.
6: Είναι πάντως ο τελικός του Champions League το Σάββατο, νομίζω 7. Άρα λοιπόν πρέπει να βιαστεί. Δεν ισχύει πια το 10 παρατέταρτο.
0: Το μπλε με κόκκινο όμως είναι σίγουρα.
6: Το μπλε με κόκκινο είναι σίγουρα. Άμα πέσουμε και εκεί έξω σε αυτά που έχει πει και ο ίδιος, εδώ δεν έχουμε το όνομα. Τι να πω. Σπύρο. Το έχουν κρατήσει το όνομα, η αλήθεια είναι μυστικό. Και σίγουρα θα είναι το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς που θα έχει ενδιαφέρον, αυτό το βίντεο που θα είναι επενδυμένο μουσικά από τον Σταμάτη Κραουνάκη, και θα αποκαλυφθεί το όνομα, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο βίντεο wall που θα έχει στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα ένα όνομα το οποίο φέρει κάτι καινούργιο, έχει κάποιες έννοιες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα, πως παλιά είχε, ας πούμε, το Πασόκ, το σύνθημα, την αλλαγή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μαγνητήσει κάποιο κόσμο ή θα ενδεχομένως θα επανεργοποιήσει από τις πυριωμένες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι η ιδρυτική διακήρυξη, που κομμάτια της θα ακούσουμε να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα. Και βεβαίως ευελπιστούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, γιατί θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα μπορείς να μπαίνεις να την υπογράφεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις, ναι. Δεν υπάρχει τώρα κάποια ιστοσελίδα που.
6: Όχι.
0: Άρα είναι έτοιμοι στο επιτελείο Τσίπρα να πατήσουν και το κουμπί για να βγει και ιστοσελίδα. Για...
6: Ναι. Σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη θα ανέβει στο site του Ινστιτούτου και μετά, στα επόμενα 24 ώρα, θα δούμε και το site του κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχει και ειδική φόρμα που θα τη συμπληρώνεις για να γίνεις μέλος του κόμματος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι καινοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως πρώην, όπως ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κύριος Σαρακιώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο Action 24 μίλησε, είναι ανεξάρτητος πια.
6: Είναι ανεξάρτητος πια, ναι.
0: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.
6: Ναι, τότε με την ιστορία με τον Κασελάκη είχε φύγει και είχε ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Ο κύριος Σαρακιώτης λοιπόν είπε.
4: Σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Σε μια χώρα αυτή τη στιγμή η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εγγύηση. Εγώ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σαρακιώτης. Δεν ξέρω αν και από νυν βουλευτές έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
10: Νομίζω πως ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Οι άλλοι βουλευτές, τους άλλους βουλευτές δεν τους περιμένουμε σήμερα εκεί. Από την άποψη ότι είναι όλη της λογικής, 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος, το οποίο βεβαίως θέλουμε να μεταβούμε, αλλά ακόμα είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα είναι έκπληξη αν δούμε σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, με βάση αυτά που έχουν υποθεί βεβαίως. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
0: Επειδή μας περιμένει και ο Γιάννης Καντέλης να μας πει και από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να εστιάζει όλα του τα πυρά στην κυβέρνηση, ή θα είναι και λίγο.
10: Κυρίως κυβέρνηση, για το κράτος δικαίου, θα τον ακούσουμε για τον ΟΠΟ και ΠΕ, για τις υποκλοπές, για τη φορολόγηση, θα τα πιάσει όλα.
0: Σκάγια δεν θα πάρουν ΠΑΣΟΚ.
10: Θα πάρει και ΠΑΣΟΚ για το παλιό πολιτικό σύστημα, για τα δύο υπερχρεωμένα κόμματα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα δείξει ξεκάθαρα ότι ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα, περισσότερο ιδρυτική διακήρυξη που θα περιγράφει έτσι και το ιδεολογικό προφίλ του νέου εγχειρήματος.
0: Κάποια έκπληξη ό,τι αφορά τις εκδήλωσεις?
10: Νομίζω να είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν με το όνομα, η μουσική επένδυση του κύριου Καρονάκη. Από εκεί και πέρα, αν θα δούμε στο τέλος της εκδήλωσης μαζί του κάποια καινούργια πρόσωπα, τα οποία τα έχουμε διαβάσει αλλά τα δούμε στο πλευρό του, που θα σηματοδοτούν και το καινούριο, δεν ξέρω, δεν λένε τίποτα. Σπύρο.
0: Ή εσύ δεν λες τίποτα, γιατί συνήθως το ρεπορτάζ μου είναι εξαιρετικό.
10: Δεν
0: το λες πολυπιστικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Στο πολιτικό τοπίο λοιπόν προστίθενται δύο νέα κόμματα. Η κυβέρνηση αξιολογεί οπωσδήποτε τη διαμόρφωση αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού, με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για πολιτική Βαβέλ, αφήνοντας σαφείς αιχμές.
11: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης.
12: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω αν συγκρίνουμε αυτά με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση θέλει να πετύχει τον εξής στόχο. Απ' τη μία να δείξει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανταγωνίζεται κυρίως μεταξύ της, και γι' αυτό ανεβάζουν τους τόνους το ποιος θα κυριαρχήσει για τη δεύτερη θέση και θα επιτεθεί περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως ουσιαστικό πρόγραμμα. Και απ' την άλλη είναι η κυβέρνηση που και υλοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις εκλογές του 2023 και διαθέτει ακόμη την δυναμική, την ορμή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτές τις ήπιες αναφορές που έκανε περιγράφοντας την κατάσταση στον χώρο της αντιπολίτευσης, έχει αποφύγει όλες αυτές τις ημέρες να μπει σε μια αντιπαράθεση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, με τα άλλα κόμματα. Ο ίδιος, μένοντας έξω από το κάδρο αυτό, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ ότι αυτός ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας, όταν στην άλλη πλευρά απλώς γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα επιτεθεί περισσότερο στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εφόσον προκληθεί και εφόσον αυτοκριθεί απαραίτητο, και αυτό θα γίνεται είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου είτε μέσω άλλων στελεχών. Και ταυτοχρόνως στο Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και προφίλ, και με τα μέτρα στα οποία έχει αυτή το διάστημα αποφασίσει να προβάλλει, όπως η σημερινή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, οδηγών, ασθενοφόρων κτλ. Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκεί όπου παρατηρείται μια διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
13: Ναι, και είπε και για την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ, όπως το είπες, δηλαδή θέματα που αφορούν τον πολίτη, αυτά για τον ντίζελ και τις επιδοτήσεις θα τα δούμε και συνέχεια το τεχνικό τους κομμάτι με τον Νίκο Φιλιππίδη. Όταν είπες θα παρακολουθήσουν ποιος θα καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, εννοούν φαντάζομαι Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, όχι την κυρία Καριστιανού.
12: Η εκτίμηση είναι ότι εκεί θα παίχτει σε εγωγικά λέξη.
13: Και φαντάζομαι επίσης...
12: Και η εικόνα που υπάρχει προς το παρόν είναι ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Αυτό που λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι ίδιοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν επιλέγουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους σε εκλογές. Διότι αντίπαλος, όπως λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, είναι τα προβλήματα.
13: Εντάξει, μπορεί να το λένε, αλλά θέλω τώρα το σχόλιο σου. Φαντάζομαι διαφορετική θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, βλέποντας ότι πάει με αντίπαλο Τσίπρα και αλλιώς βλέποντας ότι πηγαίνει με Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι Γιάννη?
12: Δεδομένα κάθε αντίπαλος θέλει και μια διαφορετική προσαρμογή. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα, έχει αναμετρηθεί μαζί του ο κύριος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και σε ευρωεκλογές και σε
13: περιφερειακές. Και έχει κυβερνήσει κιόλας.
12: Έχει κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το ζητούμενο για αυτούς είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στην την ώρα της κάλπης. Άρα να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος από τη μία, είναι η στρατηγική τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να πείσει ότι μέσα σε ένα καθεστώς αστάθειας, δεν είναι τυχαίο, κάνω μια παρένθεση εδώ που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τι συνέβη στην Κύπρο και στις εκλογές εκεί, σε ένα καθεστώς αστάθειας οι πολίτες τελικά θα επιλέξουν αυτόν ο οποίος λέει και δεσμεύεται ότι μπορεί να φέρει αυτή την απαραίτητη σταθερότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά φτάσει σε αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες είτε σε μια δεύτερη κάλπη να το επιτύχει, είτε να γίνει μια κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης. Αμέσως τώρα διαφήμιση και επιστρέφουμε.
14: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
19: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
24: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστη.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
23: Και τελείως άγνωστη.
26: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
23: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Θα επιστρέψουμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, θα πάμε να μας βοηθήσει. Είχαμε μια περίεργη υπόθεση κλοπής σε νοσοκομείο, μέσα σε νοσοκομείο, καθώς και μια άγρια συμπλοκή, ακόμη μια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλλιθέα. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τον συναγερμό που σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όταν ο διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσε πως είχε χαθεί ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του μηχανήματος, το οποίο αξίζει πολλές χιλιάδες ευρώ, για να εντοπιστεί τελικά πού, μέσα σε μια σακούλα, δίπλα στο χώρο του κηλικίου του νοσοκομείου. Στελέχη του νοσοκομείου εκτιμούν πως κάποιος γιατρός το μετέφερε σε θάλαμο και στη συνέχεια έκανε μια λιγόλεπτη στάση και το ξέχασε να το επιστρέψει. Παρά όμως τον εντοπισμό του υπερήχου, η έρευνα συνεχίζεται και μάλιστα έχει διδαχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες στις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από το σημείο που θα έπρεπε να είναι.
4: Ναι. Γιατί πάντοτε εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα σε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Γιατί εκτιμούν πως αν κάποιος ήθελε να το κλέψει.
4: Έτσι, και φοβήθηκε, το άφησε κτλ.
5: Ναι. Ήταν το έβγαζε άμεσα, ή φοβήθηκε και το παράτησε εκεί.
4: Σωστά.
5: Τώρα,
4: σωστά.
5: Σε ό,τι έχει να κάνει με την
4: Καλλιθέα.
5: Είχαμε λοιπόν μια άγρια συμπλοκή εκεί για λόγους ερωτικής αντιζηλίας σύμφωνα με την πρώτη εικόνα. Συμβολή του Ανδρών Σπάρτης και Σοφοκλέους στις 11 και 20 χθες το βράδυ. Δύο νεαρά άτομα, ηλικίες 18 και 17 ετών, δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 10 ατόμων, οι οποίοι τους ξυλοκόπησαν. Στο σημείο κλείθηκαν αστυνομικοί μετά από εκκλήση για βοήθεια. Τελικώς, οι 7 εκ των εμπλεκομένων συνελήφθησαν, όσο τα άτομα τα οποία πραγματοποίησαν την επίθεση, ως συνδράσεις της επίθεσης, πρόκειται για άτομα ηλικίας 17 και 18 ετών.
4: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ακόμη μία περίπτωση συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων, με θύτες και θύματα ανηλίκους από τις πάρα, πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερως ανησυχητικό το φαινόμενο. Όπως ανησυχητικό στις διαστάσεις έχει προσλαμβάνουν και όχι μόνο οι απάτες εις βάρος ηλικιωμένων, έχουν πάρα πολλές από αυτές τις τηλεφωνικές, αλλά και οι κλοπές και οι ληστείες εις βάρος ανήμπορων ανθρώπων. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, καθώς σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων, συνανθρώπων εδώ στην Πάτρα, ένα 40χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι με σκοπό να πάρει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Η ηλικία των ανθρώπων αυτό, Σπύρο, 95 χρονών ο κύριος Μανώλης ο άντρας και 93 ετών η κυρία Νικολίτσα η σύζυγος. Μας μίλησαν, μας περιέγραψαν τις τρομακτικές καταστάσεις που έζησαν με τον 40χρονο να χτυπάει αρχικά τον σύζυγο καθώς μπήκε από το παράθυρο που είναι στο δωμάτιο που εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα. Εμφανή τα τραύματά τους, χρειάστηκε και οι δύο άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, ζητούσε χρήματα, χτυπούσε τους ανθρώπους αυτούς ζητώντας να πάρει ό,τι χρήματα υπήρχαν στο σπίτι. Εν συνεχεία από τον 95χρονο πήγε και στην 93χρονη γυναίκα την οποία και αυτή την χτύπησε. Την έσπρωξε, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Από τη στιγμή που δεν βρήκε χρήματα, πήρε ένα ρολόι και έφυγε. Να σου πω ότι οι γείτονες που είχαν ακούσει τον θόρυβο είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία αλλά και έναν ανιψιό το ηλικιωμένο ζευγαριού που μένει κοντά στην περιοχή προκειμένου να πάνε να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δράστης κατάλαβε ότι είχε ενημερωθεί η αστυνομία και τράπη σε φυγή από την πίσω πλευρά του σπιτιού που υπάρχει μια αυλή, πήγε σε έναν άλλον χώρο και εξαφανίστηκε. Οι πληροφορίες μας, Σπύρο, αναφέρουν ότι πριν από λίγες ώρες συνελήφθη από τους αστυνομικούς εδώ στην Πάτρα, οι οποίοι πήγαν από την πρώτη στιγμή, είχαν συλλέξει και μαρτυρίες από άτομα που είδαν την κίνηση του δράστη να φύγει από το σπίτι. Είναι γνώριμος των αρχών από ό,τι πληροφορηθήκαμε, καθώς κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχες περιπτώσεις.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ηχητικό, μικρό είναι. Λίγα πράγματα είπα, το ηλικιωμένο ζευγάρι. Άρα από αυτά τα λίγα μπορείτε να καταλάβετε τι πέρασε.
0: Πήκε μέσα, μας άρχισε τσουκωσές, μπουνιές. Αυτά μας ακάτευσε.
7: Σε μεγάλη γυναίκα. Δεν είχα ξαναπάω λίγο αυτά τα πράγματα.
0: Πετσόκοψε στο ξύλο, πήρε το ρολόι νομίζω, πήρε το ρολόι.
4: Μας ακάτεψε, μας πετσόκοψε στο ξύλο. Μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Λίγα πράγματα, ακόμα σοκαρισμένοι οι άνθρωποι από αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Στην Κρήτη τώρα αρχίσαμε με την επιχείρηση της αστυνομίας που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αθρώες συλλήψεις που είχαμε εκεί. Είχε προηγηθεί όμως η Κρήτη. Για να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν πάνω σε αυτή την υπόθεση που προηγήθηκε ο ανταποκριτής μας, ο Χάρης Λοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Απόψε το βράδυ θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Ηρακλείου οι 21 συλληφθέντες μαζί με ένα που έχει συλληφθεί στην Αθήνα για να οδηγηθούν αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άσκηση των ποινικών δίωξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, το κύκλωμα και εδώ είχε στηθεί με στόχο τον εντοπισμό εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην ισιωτική χώρα, οι οποίες ήταν αδήλωτες για να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττουν επιδοτήσεις ή επιτίδη. Τώρα, ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως έχει βαφτιστεί από το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος, της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σε συνεργασία με κέντρα υποδοχής δηλώσεων στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Ηράκλειο και στην Σιτία, κατάφεραν να εντοπίζουν αυτές τις εκτάσεις, να τις δηλώνουν στα ε9 κάποιων πολιτών και μετά να κάνουν μισθωτήρια συμβόλαια σε τρίτους, έτσι ώστε να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να τις δηλώνουν απευθείας ως δικές τους εκτάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι το 2024 η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανέρχεται σε 2.700.000 περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών όπου μέσα υπήρχαν 350 και πλέον χιλιάδες ευρώ, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται και αγοραπολισίες ακινήτων που πρέπει να εξεταστεί αν τα χρήματα προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το ίδιο μόντους συναντάμε, είτε πρόκειται την Κρήτη, είτε Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Το ίδιο μόντους συναντάμε στον τρόπο δράσης αυτών των κυκλωμάτων. Θα συνεχίσουμε με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτ εδώ στον Sky ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικεντρώθηκε σε μία παράμετρο που αναμένεται να προκαλέσει και αντιδράσεις. Τι εννοώ? Ο κύριος Φλωρίδης αναφέρθηκε σε μία πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που εμπλέκονται βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων, ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου. Θυμάστε, κυρία Τυχεροπούλου είναι το στέλεχος εκείνος του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει καταγγείλει ότι της άσκησαν πιέσεις, ακόμα και διώξεις εξαιτίας της στάσης της απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στον οργανισμό. Είχε προηγηθεί μια καταγγελία από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, στην ΕΡΤ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη στην ουσία αθωώνει τους κατηγορούμενους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Κερίδης λέει ότι ενημερώθηκε για αυτή την πραγματογνωμοσύνη και το περιεχόμενό της από κατηγορούμενο βουλευτή που παρέλαβε συμπληρωματικά την πραγματογνωμοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αρχικά αναφέρεται στο τι περιέχει η πραγματογνωμοσύνη.
9: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
4: Επαναλαμβάνω, στο επίκεντρο των δηλώσεων Φλωρίδη είναι η πραγματογνωμοσύνη που έκανε τη κυρία Τυχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα παύλα εχμές του κυρίου Φλωρίδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, σχετικά με τα αιτήματα Άρσης Ασηλίας.
9: Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν τα αιτήματα για την Άρση Ασηλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
4: Αν είναι έτσι, έχουμε θέμα σοβαρό, λέει ο κ. Φλωρίδης, σχετικά με το χρόνο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει τα αιτήματα. Ερώτημα δεύτερο αφορά ένα στάδιο μετά από αυτή τη διαδικασία στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.
9: Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
4: Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά και με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, το περιεχόμενό της, αλλά και το διαδικαστικό που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Τάκης και Μπούπης.
16: Μπούπη, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
15: Τάκης και Μπούμπις.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
21: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή.
1: Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα.
17: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέρια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
22: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα.

0: λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Επιστρέφουμε μετά της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ακούτε τακτικά το μαγκαζίνο του Sky και εσείς θα είχατε απορρίσει με αυτά τα βασανιστήρια που έκανα στον Νίκο Φιλιππίδη, που τον ρωτούσα κάθε λίγο και λιγάκι αν θα παραταθεί το ΟΠΑΣ για τα καύσιμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο. Μέχρι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουράστηκε ακούγοντάς με, σου λέει άσε τον άνθρωπο, θα σου απαντήσω εγώ.
2: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
1: Οφείλεις ένα ευχαριστώ, Νίκο.
3: Έγινε.
1: Σε έβγαλε
3: έγινε
1: από αυτή.
3: Δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες είχαμε πει ότι δεν θα είναι το full pass και θα είναι μόνο η επιδότηση στην Αγγλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Φαινότανε ότι πάει προς αυτή τη λύση και για ένα μήνα, γιατί είχε διαφανεί αυτή η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Βέβαια, δεν συνεχίζεται η αποκλιμάκωση με την ένταση που είχαμε χθες στο Διεθνό Τιμό του Πετρελαίου.
1: Γιατί πάλι άρχισαν τα παρατράγουδα κάτω.
3: Ναι.
1: Τυπήματα αλλά και τα λοιπά.
3: Είμαστε κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, όμως. Ναι. Η αμόλυβδη βλέπει ξανά το 2.12 γιατί είχε δει και το 2.14 σε μέσα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησε το 1.81 γιατί είχε δει και το 1.83. Πάντα με επιδότηση των 15 συν ΦΠΑ κοντά στα 19-20 λεπτά ελάφρυνση. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρουν οι αγορές πάλι το δρόμο τους προς τα κάτω προκειμένου να κατέβουν και οι εχώριες τιμές στα πρατήρια υγρό καυσίμων που αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έναρξη του πολέμου είναι αυξημένες κατά 18-22% ανάλογα με το καύσιμο.
1: Ναι.
3: 18-22% είναι ο πληθωρισμός ενέργειας τώρα αυτής της χρονιάς.
1: Ναι, εντάξει, με μεγέθη ασύλληπτα, έτσι. Το υπόλοιπο της εβδομάδας το βλέπεις να βγαίνει χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις στο πρατήριο?
3: Όχι, περιμένουμε μικρές πτώσεις, περιμένουμε αποκλιμάκωση, μείωση τιμών και για τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας σου δεις γνωρίζει, αλλά η τάση αυτή τη στιγμή είναι πτωτική.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά μια θετική είδηση για τη χώρα είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
3: Ναι, εντυπωσιακή στο τρίμηνο.
1: Και μάλιστα ναι, με πολέμους, με κρίσεις.
3: 50-60% τρέχουν και οι αφήξεις που μετράει λίγο, αλλά με 50-60% τρέχουν και τα έσοδα. Και είχε φανεί αυτό και από τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Λέει, το Μάρτιος ήταν ένας καλός Μάιος κανονικά. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο αρκετά ο Μάρτιος παρά το γεγονός ότι είχαμε πόλεμο και σημάδι ότι η Ελλάδα και προκειμένου οι μεγάλες πόλεις, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τουριστικές περιοχές, η Αθήνα κατά κύριο λόγο δεν θεωρείται ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων.
1: Άρα
3: κοντά,
1: αυτό δεν δίνει,
3: επηρεάζεται.
1: Της δίνει ένα πλεονέκτημα.
3: Ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
3: Σε σχέση για παράδειγμα με άλλους προορισμούς οι οποίοι πλήττονται. Η Τουρκία έχει θέμα. Η Κύπρος έχει πολύ μεγάλο θέμα. Περιοχές οι οποίες με κάποιο τρόπο θεωρούνται ότι βρίσκονται αρκετά κοντά και περιοχές οι οποίες επηρεάζονται και από τις ροές μέσω της Ασίας, όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην αεροδρόμια, τα δημοφιλή της Μέσης Ανατολής, στο Ντουμπάι και στο Κατάρ. Για την ώρα η Αθήνα είναι πιο κοντά, η Ελλάδα είναι πιο κοντά στο... θετική έκπληξη που περιέγραψε στο συνέδριο του ΣΕΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά στο να έχουμε κάμψει σε σχέση με πέρσι.
1: Ναι, ναι. Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί και την ανάγκη για εργατικά χέρια στο κομμάτι του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, γιατί θέλω να το θίξουμε και αυτό το κομμάτι. Βγαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού και λένε: «Οκ, έρχεται κόσμος, αφήνει εδώ τα λεφτά του, αλλά δεν έχουμε εργαζόμενους».
4: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που μας λείπει είναι στο 20-25% από τη συνολική σύνθεση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βεβαίως η βοηθητική μπορεί να είναι από τρίτες χώρες. Πιστεύω όμως ότι το 50% της σύνθεσης ενός ξενοδοχείου είναι και θα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο.
1: Αυτά λένε οι επιχειρήσεις.

0: κυρηματίες και πολύ σωστά λέει από την πλευρά τους. Αλλά πριν το σχολείο σου, Νίκο, θέλω να ακούσεις τι λένε και νέοι οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματο στον τουρισμό.
1: Σκέφτομαι, ναι, σε νησί συγκεκριμένο, στη Σαντορίνη. Μετά από μεγάλη έρευνα, γιατί παίζουν κάτι 1200, κάτι 1300 για 10 ώρα 7 στα 7, το ακούσαμε φέτος πάλι. Έκλεισα εκεί, εντάξει, οι συνθήκες είναι καλές, 6 στα 7, 8 ώρες την ημέρα. Και τα λεφτά είναι αξιοπρεπέστατα.
2: Πάρα πολύ, φίλοι μου. Κυρίως εστίαση και σε ξενοδοχεία.
3: Σας μεταφέρουν.
2: Τι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι πολύ σωστές για τον άνθρωπο. Η συμπεριφορά είναι δηλαδή απαράδεκτη. Το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και τα λεφτά πολύ λίγα για τον κόπο και όλη τη δουλειά που ρίχνει ο εργαζόμενος τη σεζόν.
4: Αρκετά χρόνια το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα ξαναπεκαινά, όχι. Εγώ, ας πούμε, έμενα σε ένα σπίτι με 10 άτομα, πολύ δύσκολα, ένα μπάνιο. Στα 20 κάτι το έκανα, πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Η μισθή οπωσδήποτε, μπουρμπουάρ, γιατί πλέον κρατάνε και οι εργοδότες αρκετά ποσοστά. Οπότε δεν συμφέρει.
0: Υπάρχουν και αυτές τοποθετήσεις. Δηλαδή, από τη μια έχουμε επιχειρηματίες, Νίκο, που λένε ότι θέλουμε εργαζόμενους, αλλά και αρκετούς νέους. Όχι όλοι, κάποιοι είπαν ότι ναι, βρήκα ικανοποιητικά κτλ. Αλλά πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο να πάμε να δουλέψουμε σεζόν.
5: Εξαρτάται, Σπύρο, από τον εργοδότη.
0: Προφανώς, αλίμονο.
5: Ναι, ότι από πέρσι την άνοιξη που άρχισε να εφαρμόζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Υπό ποια έννοια? Ότι πλέον παλιά πήγαινες και δυστυχώς είναι αυτό που περιέγραψε η κοπέλα που μας μίλησε νωρίτερα. Ότι δούλευε 7 μέρες την εβδομάδα σε άθλιες συνθήκες, ατελείωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση σοβαρή. Πλέον την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα ή δύο ρεπό, δύο συνήθως ρεπό την εβδομάδα. Πέρυσι σε τουριστικές περιοχές, επειδή μιλάω με τους εργαζόμενους όταν πηγαίνω, για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να γυρίσουν και λίγο την περιοχή οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύαν αρκετές ώρες, αλλά είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουν και κάποιες μέρες την εβδομάδα που δεν εργαζόντουσαν.
0: Οπότε λες, η κάρτα έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.
5: Έχει παίξει και έναν άλλο ρόλο. Έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Κατά περίπου 20-30% έχει αυξήσει το εργατικό κόστος, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχει μειώσει αυτό το κακό όνομα που υπήρχε στην αγορά εργασίας και δημιουργούσε ο ελληνικός τουρισμός. Πλέον βλέπεις, η αλήθεια είναι, λόγω της έλλειψης προσωπικού και του αυξημένου κόστους, βλέπεις εξαντλημένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται και από την έλλειψη, αλλά και από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα έλεγα ότι ένα κομμάτι έχει κανονικοποιηθεί επιβαρύνοντας το κοστολόγιο, αλλά είναι για καλό σκοπό, γιατί αν δεν είχες λάβει υπόψη την ξεκούραση του εργαζόμενου, ζητώ συγγνώμη, τότε υπήρχε πρόβλημα ορθής κοστολόγησης γενικά του ελληνικού τουρισμού.
0: Σωστός. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για τον νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς.
0: Και Και επιστρέφουμε για αθλητικές ειδήσεις με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
3: Χαίρετε. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, κάλεσε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς, ο οποίος παραλίγο να πάρει και το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Mm-hmm. Το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Κάλεσε και τον Θανάση Ανδρούτσο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντικατέστησαν Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με Ιταλία και Σουηδία την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υποβιβάστηκε με την Wolfsburg στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα χθες στα μπαράζ με την Paderborn. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ο Κουλιεράκης στους Γερμανούς. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, έχει δυναμώσει αρκετά το όνομά του Έλληνας αμυντικός. Και κλείνουμε με την νίκη της ΑΕΚ χθες επί του Άρη στο μπάσκετ με
0: 199. Πάστε ημιτελικά με Ολυμπιακό.
3: Ημιτελικά με Ολυμπιακό, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
21: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
22: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
23: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
22: Με Nofors.
23: Και Προσταζάν
22: από τη Vogel.
24: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
23: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
24: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
25: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
26: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
27: Να το, ήρθε.
25: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
28: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
29: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σήμερα η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Μπούκενχουτ της Φλάνδρας, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ωστόσο ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι οι μπάρες ασφαλείας της διάβασης είχαν κατέβει. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση μιας νέας επίθεσης απειλεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει πολύ πιο σκληρή απάντηση η οποία θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή, προειδοποίησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αφύπνισης του κοριτσιού 3 ετών που φέρεται να κακοποιήθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, φέροντας αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις, ενώ η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού.
0: Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό μεσημέρι στα παιδιά.
1: Τι γίνεται?
0: Staying alive, ε?
1: Staying alive.
0: Πάρα πολύ.
1: Σου
0: ωραία.
1: Έχω μια τρομερή διασκευή, εσύ που τρελαίνεις τις διασκευές. Μπορώ να τα ακούσουμε πιο μετά. Του Stand By Me.
0: Να,
1: φανταστική διασκευή.
0: Πες να τη βάλουμε.
1: Φανταστική διασκευή.
0: Για τον εαυτό σου, το κρατάς.
1: Είναι αυτά που βάζεις στο Σαζάμ για να την καταλάβεις ποιανού είναι. Γιατί έχουν βγάλει 500 διασκευές του στην
0: Πρέπει να το βρούμε και να το χαρίσουμε σε όλους τους φίλους που είναι αυτή τη στιγμή στην παρέα. Έτσι θα γίνει.
1: Αρκεί
0: να
1: το βρω κιόλας.
0: Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας.
1: Φεύγει κανένα αυτή την περίοδο?
0: Όχι, θα φύγουν όμως το τρίμερο που έρχεται.
1: Θα φύγουν το τρίμερο και καλά θα κάνουν και θα είναι πολύ και τους ζηλεύουμε. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: Τι γίνεται?
1: Εδώ έτσι πάει, παιδιά. Κάνει μια παραγγελιά ο Κολοκυθάς. Τρέχουμε όλοι να βρούμε την παραγγελιά.
0: Άσερε σε μένα αυτά.
1: Darling.
0: Darling, το άκουγα στα ραδιόφωνα, που λένε στα ραδιόφωνα, σε μουσικό ραδιόφωνο. Και λέω, όπα, αυτό είναι το τραγούδι που τα παιδιά της αλλαγής έχουν παίξει όλες τις διασκευές.
1: Το ραδιόφωνο έχει μέσα και γάμα.
0: Τα ραδιόφωνα, ναι, ραδιόφωνα.

0: τελευταία ώρα που αυτό το τραγούδι θες δε θες σε πηγαίνει και σε τοποθετεί πάνω σε μια παραλία με την πετσετούλα σου και σου λέει κάτσε εκεί τώρα.
1: Έχουμε μια ταξιδιάρικη διάθεση πια νομίζω όλοι.
0: Ναι, διαβάζω ότι σε παραλία της Χαλκίδας εμφανίστηκαν χιλιάδες μέδουσες.
1: Ωραία.
0: Ναι. Πολύ μεγαλύτερος λέει ο αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και όλο αυτό εξετάζεται από τις αρχές. Έχουν βγει και οι πρώτες εικόνες.
1: Είχαμε παίξει ένα θέμα αντίστοιχο εδώ στην εκπομπή πάλι πριν κάνει δεκαριά μέρες που είχαμε πει ότι είχε γεμίσει μέδουσα ευωϊκός.
0: Σωστά.
1: Τώρα κατέβηκαν πιο κάτω, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Οι εικόνες έχουν καταγραφεί σε μια παραλία της Χαλκίδας. Δείχνουν την ακτή και τα νερά να έχουν γεμίσει από μικρές μέδουσες. Αυτό συνέβη ξαφνικά. Γι' αυτό προβλημάτισε πάρα πολύ τους κατοίκους της περιοχής και όσους επισκέπτονται τις παραλίες της Χαλκίδας για να κάνουν το μπάνιο τους ήδη. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να σχετίζονται και με τις καιρικές συνθήκες και με τα θαλάσσια ρεύματα αλλά και με την αύξηση θερμοκρασίας στη θάλασσα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για σένα. Ή θα βουτούσε εκεί μαζί με τις μέδουσες παρέα.
1: Όχι, δεν βουτούσα με τις μέδουσες. Μην λέμε και τι θέλουμε τώρα. Πού είσαι, φίλε.
0: Ήρθε ο Κωστάκης, παιδιά.
1: Ναι, έτσι θα σε λέμε πια. Πού είσαι, ρε φίλε. Να μπαίνουμε σε κλίμα, γιατί είσαι ωραίος τύπος. Είναι πραγματικά ωραίος τύπος.
0: Η Τζέι Λο εντωμεταξύ είναι εκείνη που έχουμε απέναντί μας, γι' αυτό έχει φωτιστεί το στούντιο. Ναι. Μπήκαμε μέσα και λέμε Παναγία μου, τι γίνεται σήμερα
1: γι' αυτό
0: εδώ.
1: Γι' αυτό γεμίζουμε με χαρά με το που μπαίνουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε την Τζέι Λο και λέμε τι ωραία. Και εμφανίζεται ο Λιόκαλος όμως.
0: Εμφανίζεται Λιόκαλος, πιο Λιόκαλος από
1: ό,τι. Του έχουμε αδυναμία του Λιόκαλου.
0: Λοιπόν, Πέρση Αμπόλια, μέλητε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Βεβαίως το 210-4800-170-174 είναι το Ελενάκι μας. Ελένη Μπουλιέρη, κυρίες και κύριοι, για την επικοινωνία σας. Και μέχρι τις 5 εμείς θα είμαστε εδώ παρέα με διαολεμένο κέφι και όρεξη.
1: Το έχεις,
0: μπορώ τώρα να σας το περιγράψω.
1: Το έχεις,
0: έχει χαλάσει ένα φανάρι εντωμεταξύ τη Βουλιαγμένης. Μας λέει τώρα ακροατής
1: μας. Ανεξαρτησίας μας λέει.
0: Ναι, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Ανεξαρτησίας στην Αργυρούπολη.
1: Ωραία, ωραία, καλά θα πηγαίνει το πραγματικό.
0: Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Ναι. Γενικώς όμως τους δρόμους αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Δώσε μας εικόνα.
1: Θα το δούμε ευθύς αμέσως, κυρία Αναστασοπούλου.
0: Ωραία.
1: Να ξέρετε προφανώς ότι το βράδυ θα έχουμε και στο Θησίο λίγο, ξέρεις, κάποιο προβληματάκι.
0: Τι θα έχει δηλαδή, λαοθάλασσα.
1: Θα έχει κόσμο. Ναι, θα έχει κόσμο. Σήμερα ιδρύεται κόμμα και λογικά πάει απευθείας στην πρώτη θέση. Αυτό σε πείραξε ένα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Άρα, με τις δημοσκοπήσεις.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει τελειώσει, έχει εκτοξευθεί.
0: Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας πριν καν ανακοινώσει κόμμα, λογικά αύριο θα είναι πρώτος.
1: Μαρία μου, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Βασικά εξαρτάται από το ποιος θα κάνει πρώτα μέτρηση. Όποιος προλάβει, παιδιά.
1: Μα ήδη έχουν γίνει μετρήσεις πριν το ανακοινώσει. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη Βουλιαγμένη που μας είπε η κυρία Ανασοπούλου και κυρίως ο φίλος μας ο Γιάννης. Έχει κίνηση προς Αθήνα. Ναι, είναι ένα ατύχημα το οποίο έχει γίνει ακριβώς εκεί στο φανάρι που μας είπε, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Ανεξαρτησίας. Έχει πιάσει αρκετή κινησούλα, δηλαδή αν μπορείτε να αποφύγετε την Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα πιάνει μέχρι Αργυρούπολη. Από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη είναι ζώρικο το πράγμα. Έχει πολύ κίνηση επίσης και παραλιακή, από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Άλλα σημεία τα οποία είναι έτσι ιδιαιτέρως αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα. Έχει ο κόμβος μεταμόρφωσης, όλοι οι δρόμοι γύρω από τον κόμβος μεταμόρφωσης και Φυσό και τα λοιπά, και Αττική Οδός. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα δύσκολα, από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο δύσκολα και έχει και κίνηση Κηφισίας ανεβαίνοντας. Αυτά για την ώρα. Εσείς προφανώς είστε στην παρέα μας, μας παίρνετε τηλέφωνο, μας λέτε, μας είπε ο Γιάννης τι προβλήματα έχουμε και εμείς τα μπουμπουνάμε και το ψάχνουμε ακριβώς να δούμε τι έχει γίνει.
0: Από ό,τι βλέπω, κάποιοι στέλνετε μηνύματα και εδώ στα παιδιά της αλλαγής ότι θα ψηφίσετε το κόμμα Νότι Χιώτη.
1: Ναι, ναι, άκουγα πριν.
0: Τι
1: θέλουν να ιδρύσουν κόμμα, λέει.
0: Okay. Μπορούμε. Γιατί τα λες αυτά νωρίτερα. Ναι. Μπορούμε, παρακαλώ, να κόψουμε λίγο τη διακήρυξη του κόμματος Νότι Χιώτη νωρίτερα.
1: Λέγανε θα μαζέψουν υπογραφές. Εκατοντάδες υπογραφές. Το όνομα θα είναι έκπληξη, λέει, αλλά θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Και μπορούν να κάνουν κόμμα, λέει.
0: Ποιος θα είναι πρόεδρος?
1: Καλά, μπορεί να είναι κάποιος άλλος πρόεδρος από το Χιώτη.
0: Α, και ο Νότης μας θα είναι αντιπρόεδρος.
1: Ο Νότης θα είναι η ιδέα.
0: Εκπρόσωπος τύπου ποιος θα είναι?
1: Κάποιον θα βρούνε.
0: Okay. Θα κάνουν κάποια εκδήλωση στο.
1: Ενδιαφέρεσαι ή το λες αυτό εσύ?
0: Όχι, να μην ξέρω αν οι συνάδελφοι.
1: Αν να κάνουν εκδήλωση αυτή.
0: Θα μπουν και αυτοί στις δημοσκοπήσεις σε λίγο.
1: Ιδρυτική διακήρυξη θα το κάνουν στην Καλονή, στη Λέσβο.
0: Μόνο ο Χιώτης και ο Νότης δεν έχει μπει στις δημοσκοπήσεις.
1: Αναγκαίως. Μπορούν να το βάλουν όμως. Υπάρχουν εταιρείες που να τους βάλουν. Μόνο με την ιδέα ότι μπορεί ο Χιώτης να κάνει κόμμα, μπορεί να τον βάλουν και να μπει στην πρώτη πεντάδα.
0: Αρκεί
1: το Πασόκ να πάει πέμπτο.
0: Είσαι άδικος γιατί αναφέρει τη δημοσκόπηση interview.
1: Δεν αναφέρει
0: τη δημοσκόπηση. Σε αυτή αναφέρεις.
1: Δεν αναφέρεις καμία δημοσκόπηση. Άκουσες να λέω interview.
0: Από τη στιγμή που ανακοινώνεται κόμμα σε λίγες ώρες, τώρα θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θα μπει και ο Τσίπρας κάποια
1: καλά,
0: στιγμή.
1: Ναι, τώρα πια ναι.
0: Μετρήσεις.
1: Τώρα πια ναι.
0: Τι συζητάμε.
1: Τώρα πια θα μπει κανονικά επίσημα.
0: Η αντίφαση που διαπιστώνω εγώ σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Είναι?
0: Πέραν του ότι εντάξει, ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με, με την έρευνα αυτή, είναι στη δεύτερη θέση, τρίτο το Πασόκ. Okay. Αν πάτε λίγο παρακάτω στη δημοσκόπηση και διαβάσετε και τα άλλα στοιχεία και όχι μόνο τα πάνω-πάνω, όχι στην καταλληλότητα.
1: Ποια.
0: Είναι η ερώτηση αν θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του είναι καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος.
1: Τι λέει?
0: Είναι ένα, αν δεν κάνω λάθος,
1: 45%
0: που λέει ότι είναι χειρότερος.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ποσοστό που λέει ίδιος που είναι της τάξης
1: 32.
0: Του 32%
1: και
0: ένα 20% που λέει ότι είναι καλύτερος. Αναλογικά τους δημοσκόπους ρωτάω, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Αναλογικά, πόθεν προκύπτει δηλαδή με αυτά τα ποσοστά ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος?
1: Είναι δεύτερος ήδη.
0: Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό?
1: Είναι δεύτερος ήδη. και στην καταλληλότητα.
0: Δεν βγαίνει δηλαδή.
1: Στην καταλληλότητα είναι ήδη πάνω από τον Ανδρουλάκη 4 βαθμούς.
0: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή έχει απέναντί του έναν αντίπαλο, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει ως προνόμιο την πρωθυπουργησιμότητα. Ο Ανδρουλάκης από την άλλη, φαντάζομαι, θα ασκήσει κριτική, μιας και θα έχει απέναντί του και μπροστά του τον Αλέξη Τσίπρα
1: και τον Μητσοτάκη.
0: Θα χρησιμοποιήσει όμως για τον Τσίπρα την κριτική για την περίοδο 15-19.
1: Σωστά. Οπότε, ότι ο ίδιος είναι άφθαρτος πολιτικά, πρωθυπουργικά στην ηγεσία της χώρας.
0: Κομπιάζεις λίγο.
1: Όχι, με αυτό θα χρησιμοποιήσει. Okay. Αυτό θα χρησιμοποιήσει. Nice. Όταν ένας δεν έχει κυβερνήσει και έχουν κυβερνήσει άλλοι δύο, θα παίξει πάνω στις κυβερνήσεις τους. Το καλύτερο ερώτημα που παίρνουμε αυτήν την υπέροχη δημοσκόπηση είναι ότι αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιον θα θέλετε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού? Λένε πρώτα Μητσοτάκης, μετά λένε άλλος, ο οποίος άλλος δεν ξέρουμε ποιος είναι, 23%. Ο Τσίπρας λέει 14, κανένας μετά 13, δηλαδή ο άλλος και ο κανένας είναι 23 και 13, ο Ανδρουλάκης 10 και η Καριστιανού 6. Ο άλλος ποιος είναι που είναι να σηκώσει? Εντάξει, ο κανένας. Κανένας, δεν θέλω κανένα, παιδί μου. Ναι, ο άλλος.
0: Κάποιος άλλος που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
1: Ποιος είναι αυτό?
0: Δεν το γνωρίζουμε.
1: Περιμένουμε κι άλλο κόμμα.
0: Πάντως, επειδή οι αναποφάσεις πάντα είναι ο αστάθμητος παράγοντας, σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι από το 14% έχουν πέσει στο 12%, αν δεν κάνω γραμματικό λάθος.
1: Δεν κάνεις καθόλου λάθος, θα θυμάσαι πολύ καλά.
0: Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι των αναποφάσεων έχει αρχίσει και επανατοποθετείται τώρα. Δηλαδή βλέπει τις επιλογές οι οποίες είναι όλες μπροστά του και σήμερα επισήμως από τις 8 το βράδυ θα είναι και η επιλογή του κόμματος Τσίπρα. Το μόνο που μένει ως ερωτηματικό είναι τι θα κάνει ο Σαμαράς και τελειώσαμε. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου προκύψει και κάτι άλλο.
1: Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτά που λες ακριβώς, γιατί τα συμπογράφω όλα αυτά που λες.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Είναι ότι δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τυχαίνει να συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε σε πολλά. Δίνει στη Νέα Δημοκρατία το 26,1% που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τη δίνει κάτω από 25% που δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Το δίνει η δημοσκόπηση αυτή, δηλαδή το δίνει απλόχερα. Δίνει από ένα 12, 12,8 και 12,3 σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα το όνομα το μάθουμε σήμερα. Καριστιανού την τέταρτη. Τον ΣΥΡΙΖΑ το δίνει 0,5%, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπαρκτό κόμμα και όχι ο Τσίπρας μέχρι τη σήμερα που μιλάμε. Τη Νέα Αριστερά 0,5%. Και τι άλλο? Και το ΜΕΡΑ 25 2,8.
0: Κοίτα,
1: και 3,2 Πλεύση Ελευθερία, συγγνώμη. Άρα έχει ένα 7%, το οποίο δεν έχει πάει ακόμα στο Τσίπρα, που λογικά θα πάει στο Τσίπρα αυτό.
0: Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση είδαμε ακαριέα το πώς εξαφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πριν ανακοινώσει κόμμα ο Τσίπρας, και πώς εξαλείφεται πραγματικά το κόμμα Νίκη από τη Μαρία Καριστιανού.
1: Α, ναι, και αυτό.
0: Δηλαδή,
1: έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
0: Βλέπεις πόσο
1: 0,6.
0: Είναι 0,6, 0, κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη. Πλέον απορροφούνται από το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα αντίστοιχα, όπως είχαμε προβλέψει.
1: Τέλεια.
0: Αλλά η δεξιά πολυκατοικία, από ό,τι βλέπω,
1: ναι,
0: και ο Βελόπουλος τσιμπάει λίγο, και η Λατινοπούλου είναι στο 4,7, αν δεν κάνω λάθος. Που δεν είναι μικρό ποσοστό.
1: Είναι 5,8 ο Βελόπουλος, 3,9 η φωνή λογικής, που σημαίνει ότι φτάνουμε στο 8,8-9,7, έτσι, δηλαδή ένα δεκαράκι έχει ο Βελόπουλος με την κυρία Λατινοπούλου, 7,5% η κυρία Καριστιανού, ένα δεκαράκι και 7,5, δηλαδή κοντά στο 17,5-18 είναι Καριστιανού, Βελόπουλος και φωνή λογικής, αλλά παρόλα αυτά είναι μου κατέχει 26%, το οποίο δεν βγαίνει.

0: Σήμερα πάντως κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός του ότι ανακοίνωσε παράταση των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου, είναι γεγονός ότι είπε, αναφερόμενος στο κόμμα Τσίπρα, ότι κάποιοι μας προσπαθούν να μας ξανασυστηθούν και είναι πάρα πολύ γνωστή στην κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα. Αυτό θα είναι το δύσκολο για τον Τσίπρα, νομίζω. Να εμφανιστεί απόψε και να παρουσιάσει με τη διακήρυξη του κόμματος κλπ. Γιατί πρόγραμμα δεν θα ακούσουμε σήμερα προφανώς, ότι έχει μάθει από τα λάθη του, ότι πλέον απευθύνεται και σε εκείνους τους ψηφοφόρους οι οποίοι τον είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές αλλά απομακρύνθηκαν από εκείνον και τον καταψήφισαν στις τελευταίες που έχασε από το Μητσοτάκη.
1: Αυτοί θα γυρίσουν όμως.
0: Όχι, θέλω να πω, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο στόχος του κ.
1: Όχι, αυτοί θα γυρίσουν.
0: Αν θα γυρίσουν δεν το ξέρω, εσύ που το ξέρεις.
1: Α, τότε πώς παίρνει 13%?
0: Δεν ξέρω, Ζησιγιάννη, δεν είμαι δημοσκόπος.
1: Σιγά σιγά προφανώς θα ανεβαίνει και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα πέφτει το Πασόκ, λογικά θα ανέβει και κάποιο άλλο κόμμα σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά δηλαδή φτάνουμε σε ένα 20-30% στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία θα ανεβαίνει, το οποίο δεν βγαίνει ξανά λέω στατιστικά. Ούτε γνωστός που το παίζει δημοσκόπος δεν τα λέει αυτά. Αλλά από εκεί πέρα πάμε παρακάτω.
0: Ο Σιδωνάς λέει, μετά από 10 χρόνια που σας ακούω, έχω να σας πω ότι μέσα σας γελάτε με τα πολιτικά στατιστικά πάρα πολύ. Όχι, προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε όλα, το έχουμε εξηγήσει. Περιμένουμε, εγώ ας πούμε, περιμένω τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και του Γιώργου Αράπογλου εδώ στον Sky, που θα μπουν όλα τα δεδομένα στη σειρά. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο ακροατής, ο κύριος Κακούρης, μας λέει κάτι πάρα πολύ πάρα.
1: Τι λέει, τι λέει?
0: Ότι κατεβαίνει τώρα τον Κηφισό και βλέπει μέσα στο ποτάμι να έχει μαύρο χρώμα, σαν πίσα. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια τι είναι, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε πρέπει να το ψάξουμε, κύριε Κακούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ύποπτο.
0: Είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδεί αυτό.
1: Ύποπτο.
0: Και γιατί να υπάρχει αυτό το μαύρο
1: χρώμα? Μία εβδομάδα μετά την περίεργη αυτή οσμή στα νότια.
0: Α, θέλω να πω γι' αυτό.
1: Περίμενε. Μία εβδομάδα μετά την περίεργη οσμή εμφανίζεται ένα μαύρο ποτάμι.
0: Γιατί συνδέονται?
1: Μαύρο σκοτάδι πίσω, πίσω σκόταδο. Το μαύρο ποτάμι.
0: Μες στο ποτάμι βλέπει μαύρο.
1: Μήπως το ποτάμι είναι αυτό το οποίο πάει στο Θησίο σήμερα και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω?
0: Και το μυαλό μου είναι θολό.
1: Πο πο πο πο πο πο πο πο.
0: Γιατί νοσμοί εδώ στα νότια προάστια και όχι μόνο τον εκείνης της ημέρας,
1: ναι,
0: που δεν είχε λυθεί το μυστήριο, μας έλεγαν δεν είναι ψιτάλια, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο και
1: μάθαμε
0: δεν μας έλεγαν
1: ποτέ
0: τι είναι.
1: Δεν μάθαμε ποτέ.
0: Μαθαίνουμε τώρα ότι το αστεροσκοπείο λοιπόν έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν μιλάμε, ή μάλλον αυτό εξετάζει το σοβαρό σενάριο, να μιλάμε για δύο αγκυροβολημένα πλοία, τα οποία μπορεί να προκάλεσαν αυτή τη μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ απλώς θέλω να το καταθέσω για να είμαστε και κάπως δίκαιοι
1: με
0: όσο
1: πλοία
0: μπορούμε. Ότι ο καθηγητής ο κύριος Αριγιάννης είχε βγει εκείνη τη μέρα και είχε πει, παιδιά, εμένα αυτό μου μοιάζει η προέλευσή του να είναι από κάποιο πλοίο, να έχει να κάνει με κάποιο αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο. Τότε είχαν πέσει όλοι πάνω, είχαν φάει τους Αριγιάννη, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το αστεροσκοπείο βγαίνει και λέει πάνω κάτω το ίδιο. Ή βασικά το ίδιο.
1: Είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι. Και επίσης τότε, για να είμαι δίκαιη, όταν είχαμε ρωτήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας μήπως υπάρχει κάποιο σενάριο, η απάντηση που είχαμε πάρει, δεν έχουμε επανέλθει βέβαια για να είμαι ειλικρινής, ήταν ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία, με τις έως τώρα έρευνες, δεν μας προκύπτει κάποιο τέτοιο δεδομένο. Μήπως τελικά μας προκύπτει αυτό και να μάθουμε κάποτε τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Είναι απόλυτα ελληνικό αυτό που λες. Είναι
0: τέλειο.
1: Είναι τέλειο. Βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας και βάζει αυτό στο τραπέζι, το καταθέτει, πέφτουν όλα τον φάνε. Μετά από μια εβδομάδα βγαίνει ένας άλλος επιστημονικός φορέας και λέει ότι μάλλον αυτό ήταν. Δεν ξεχνάνε όλοι τον άνθρωπο που το έχει πει και του έχουν ρίξει πάρα πολύ λάσπη, μήπως και τι άλλο του έχουν ρίξει. Ναι. Και μετά από μια εβδομάδα θυμούνται αυτό, κρατάνε αυτό και λένε αυτό. Ποιος το είχε πει, έλα μωρέ, ποιος το είχε πει, αυτόν τον θάψαμε ήδη.
0: Η μόνη μας διέξοδος είναι να πάμε μια βολτίτσα στα Χόντο Σέντερ.
1: Που μυρίζουν υπέροχα.
0: Έτσι όπως είμαστε.
1: Και
0: ναι, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Εκεί μπαίνεις και λες, έχω μπει ρε παιδί μου στον παράδεισο της ομορφιάς. Αν πάτε αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε ότι θα βρείτε και αντιλιακή προστασία και περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Κρατήστε το.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε,
11: είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove!
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη λόγω χαλασμένου σηματοδότη στη συμβολή της με την οδό Ανεξαρτησίας. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη, κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψεις στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Οθυσίο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε νωρίτερα σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία», ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. «Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», σχολίασε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία με 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, σημειώθηκε στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στη Δυτική Φλάνδρα, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι καλύτερα τα πράγματα στο Κηφισό ανεβαίνοντας. Έχει δύο κομμάτια μόνο που κολλάνε λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι μετά τα ΚΤΕΛ και μετά λίγο πριν την Αχαρνών. Στο ανωδικό, στο καθοδικό κολλάει λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα προς Πειραιά. Η Κηφισίας είναι καλύτερα, από Κατεχάκι μέχρι και Χαλάνδρη έχει κίνηση, ξαναπιάνει λίγο στο Μαρούσι. Η Μεσογείο έχει ανεβαίνοντας λίγο πριν και λίγο μετά την Κατεχάκη μέχρι το Σωτηρία. Έχει, με φύγερματά, συγγνώμη, ναι, εκεί εντάξει, έχει κίνηση από περιφερειακή του προς Ηλιούπολη. Πάμε λίγο και στο πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη είναι χειρότερα τα πράγματα. Έχει αρκετή κινησούλα για ένα τροχείο που είχαμε νωρίτερα στο φανάρι. Συγγνώμη, ένα φανάρι έχει χαλάσει στην Βουλιαγμένης και Ανεξαρτησία στην Αργυρούπολη. Έχει ακόμα ουρά. Κάτι πρέπει να έχει γίνει κιόλας εκεί, ένα ατύχημα. Το ίδιο, ίδια εικόνα και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο στην Παραλιακή. Ο Πειραιάς είναι καλά. Το κέντρο, οι κλασικές κεντρικές αρτηρίες, εντάξει, έχουμε κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και είναι καλύτερα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Λέμε αυτά τα αγαπημένα μου άρθρα σε site, π.χ. Κάτσε πώς σου λέει. Τέσσερις low profile παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Πελοπόννησο. Το διαβάζω στο travel.gr. Όταν λες τέσσερις low profile παραθαλάσσιοι προορισμοί, γραφικοί οικισμοί και πώς θα πας και οικονομικά κτλ., είναι σαν να ανοίγεις το δρόμο και να λες σε όλους πηγαίνετε εκεί. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς χαλάς τους προορισμούς για κάποιους φίλους που επιλέγουν κάποια σημεία, αλλά επιλέγουν να πάνε στην Εύβοια κάπως, να πάνε στην Αρκαδία, βλέπω εδώ πέρα, στη Μάνη. Και είναι κάποια χωριουδάκια τα οποία πάνε λίγοι. Δεν έχει και καταλήμματα, δεν έχει απαραίτητες όλες τις υποδομές για να πάει τόσο κόσμος. Και ξαφνικά το ανεβάζουν κάποια site και γίνεται ο κακός χαμός. Μπες έτσι λειτουργεί ο τουρισμός. Ναι. Αλλά δεν αρέσει πολύ και στους ντόπιους και σε αυτούς που πηγαίνουν μόνιμα εκεί. Κόρφος Κορινθίας λέγω εδώ πέρα. Κιτριές Μεσσηνίας. Πουλήθρα Αρκαδίας. Πουλήθρα Αρκαδίας, συγγνώμη. Που είναι πάρα πολύ ωραία μέρη αυτά, είναι υπέροχα μέρη αυτά. Κυπαρίσι Λακωνίας και άγριο αυτό το Κυπαρίσι, είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Αυτά, ξέρεις, εμείς τα έχουμε δει σε βόλτα. Υπάρχουν κάποιοι που τα επιλέγουν όμως για διακοπές και ξέρεις, χαλιούνται πάρα πολύ. Είναι η ώρα μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Σούζη.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Τι κάνεις, Χριστίνα μας.
1: Είμαι καλά, εσύ.
0: Τι γίνεται με τη ζέστα.
1: Δεν μας έρχεται εκεί τούτο πράγμα.
0: Αυτό στα Ευρώπα τι γίνεται.
1: Αυτό στα Ευρώπα συνεχίζει. Ναι, έχει πολύ πράγμα και συνεχίζει. Εμείς εδώ είμαστε το καλύτερο οικόπεδο γωνία, μια χαρά.
0: Εμείς τα έχουμε για μετά αυτά, ναι.
1: Εμείς τα έχουμε για μετά, για αργότερα. Εντάξει, τώρα οι 30 βαθμοί δεν είναι και τίποτα σπουδαίο για αυτή την εποχή.
0: Άλλη μόνο, εντάξει.
1: Ναι. Απλά
0: τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, 30 βαθμούς έχουμε. Δεν έχουμε
1: ακριβώς,
0: και 15.
1: Ναι. Και απλά θα πάει γύρω στους 32 βαθμούς την Πέμπτη στα Ηπειρωτικά, εκεί η Θεσσαλία και αυτά, 31 με 32, ναι. Μετά την Παρασκευή όμως θα πέσει κυρίως στα ανατολικά για να είναι γύρω στους 27 με 28.
0: Το πιο κανονικό,
1: 29, πιο κανονικά. Για να ξανανεύει την Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο θα είναι Σάββατο επίπεδα και την Κυριακή θα πάει πάλι 30-31. Αλλά από ό,τι φαίνεται και αρχές της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται να έχουμε μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία από αυτά που σας λέω.
0: Περί αστάθειας.
1: Περί αστάθειας, περιορισμένη αστάθεια θα συνεχιστεί στα βουνά. Άλλοτε φαίνεται, άλλοτε δεν φαίνεται. Δηλαδή μπορεί να έχει κάπου αστάθεια να βγάζει και να μην τη βλέπουμε γιατί δεν έχουμε σταθμούς και πάνω στα κορφοβούνια παντού.
0: Ναι.
1: Έχει το μετεώ.
0: Στα μέρη που έλεγα τώρα, ας πούμε, ναι, που είναι σε παραθαλάσσια χωριουδάκια. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay.
0: Αλλά μπορεί να έχει όμως.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μπορεί να έχει και το μεσημέρι και το απόγευμα πάντα αυτό. Οπότε εκεί στα βουνά και τα λαγκάδια, αν είσαστε, θέλει μια προσοχή να μην τυχόν βγάλει κανένα κεραυνό. Είναι
0: γενικευμένο, όχι, ας πούμε, αυτό λες.
1: Όχι, δεν έχει κάτι πιο γενικευμένο. Λίγο περισσότερη αστάθεια θα έχει την Πέμπτη. Στα ηπειρωτικά πάντα και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το τριμεράκι μια χαρά θα είναι. Προφανώς με την αστάθειούλα του, αλλά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.
0: Τριμεράκι, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά είναι Αγίου Πνεύματος. Θα φύγει αρκετός κόσμος.
1: Ανέμους δεν έχει, ιδιαίτερους.
0: Οι άνθρωποι του πνεύματος, όχι εμείς. Εμείς είμαστε.
1: Εγώ είμαι άνθρωπος του πνεύματος.
0: Εγώ του είνω πνεύματος.
1: Καλό, καλό.
2: Όχι, αφού δεν πίνεις πια.
0: πια όχι.
2: Ναι.
1: Ήτανε άνθρωπος του ίνο πνεύματος.
2: Ήταν κάποια στιγμή.
0: Καλά, δεν
2: στη
0: ήμουν
2: ζωή.
0: Και τέτοιο, αλλά θέλω να πω ότι υποτίθεται οι άνθρωποι του πνεύματος.
1: Ναι, να είναι αλλά... αυτοί οι οποίοι δεν δουλεύουν.
0: Ναι, αλλά ναι, θα βλέπεις πολλοί κόσμος. Βλέπω θερμοκρασίες υψηλότερες σήμερα. Είναι Μακεδονία.
1: Ναι, πάντα, στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Η Μαθία, ναι, βλέπω. Ναι. Υψηλότερη 33,6 στο παλαιό σκυλί τη Μαθία.
1: Η Θεσσαλονίκη θα έχει την ίδια θερμοκρασία. Έχει μέρες τώρα. Ναι. Την ίδια θερμοκρασία με την Αθήνα. 30 βαθμούς, ξέρω εγώ. Κατά μέσο όρο τώρα. Ναι. Μπορεί να βγάλει και κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Αλλά κατά μέσο όρο και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα έχουν την ίδια θερμοκρασία. Πιο ψηλές θερμοκρασίες η Βόρεια Ελλάδα.
0: Γάμι βαφτίσει παιδικά, πάρει το Σαββατοκύριακο.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Κανένας, ε.
2: Κάνουν και Ζούπε. Αγίου Πνεύματος.
0: Εντάξει,
2: οκ.
1: Γαμούς.
2: Άρα, ναι.
1: Το μαλλί είναι πολύ ωραίο έτσι. Μα με συγχωρείτε.
2: Ευχαριστώ.
1: Δεν
2: πολύ.
1: Ήταν και πολύ σωστό αυτό που έκανα, αλλά μου αρέσει.
2: Είναι το φυσικό.
1: Το φυσικό, είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Πιο φυσικό δεν,
1: δεν γίνεται.
2: Εμπρεγμένο ριακά από μέσα. Να σου πω, Χριστίνα, άρα overall που σου. Που σου κουδού θα είναι χαρά μια χαρά τέλεια, ναι, ναι, και για μπάνιο.
1: Με την απογευματινή αστάθεια στα δυτικά, κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά στα βουνά, ορεινά.
2: Λουκουμάκι τριήμερο.
1: Νομίζω πω ναι, μετά από αυτό που τραβήξαμε το από τον Κυριακό.
2: Καλά, το περασμένο ήταν θρίλερ. Όντω ήθελε θρίλερ. Μέχρι την τελευταία στιγμή, ναι, να κοιτά τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ακριβώ. Αυτά.
2: Τι αυτά, δεν θα πούμε τίποτα άλλο στη Χριστίνα.
1: Πώς, ναι, τι.
2: Έμαθες ότι ο Χιώτης με τον Νότι ιδρύουν κόμμα.
1: Όχι, δεν το έμαθα.
2: Καλά, δεν το έμαθα.
1: Όχι.
2: Ρε Σικώστα, βάλ το λίγο.
1: Για βάλ
2: το
1: ηχητικό να
2: ακούσω. Παρακαλώ.
0: Βάλτε όλες οι ελπίδες είναι εκεί πια.
3: Αν τρελαθώ τελείως και πώς θα κάνω ένα κόμμα με τον Νότι. Νότις, Χιώτης, όλα για όλα. 650 υπογραφές δεν τις μαζεύουμε για πλάκα.
4: Εύκολα.
3: Πήρα την πρώτη υπογραφή, να ξέρεις. Νότις, Χιώτης, όλα για όλα. Λέει, μήπως το κάνουμε.
4: Όχι.
3: Στις ευρωεκλογές, για να κάνεις κόμμα, ξέρεις τι χρειάζεται. 25 ονόματα. Αέρα θα πάμε.
4: Και τι θα λες.
3: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, ρε Νότι. Απλώς θα λέω πιο ωραία τα στραβά που κάνουν οι άλλοι.
2: Ο καλύτερος εδώ, ναι, είναι ο Νότης, ο οποίος λέει, ναι, όχι. Αλλά με αυτή τη φωνούλα τύπου, τι με έχει βρει πάλι.
0: Ο Νότης τώρα σκέφτεται, τα Σαββατοκύριακά του, θα το χαλάσει τα Σαββατοκύριακά, θα θέλει,
2: ναι,
0: κόμματα,
2: όχι,
0: περιοδίες.
2: Ναι, όχι,
0: ότι
2: δεν τα σκέφτεται.
0: Ποιο σκέφτεται, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό πραγματικότητα, ναι.
2: Πώς θα λεγόταν αυτό το κόμμα, θέλετε να προσπαθήσουμε εμείς που είμαστε.
1: Ποιο κόμμα, του Νότι και του Χιώτη.
2: Επειδή είμαστε λίγο τσαχπίνιδες αυτή την εκπομπή, πολλά χρόνια τώρα.
0: Χωρίς γλυκάνισο,
2: θέλετε,
0: αυτό το λέω.
2: Θέλετε παιδιά της αλλαγής, χωρίς γλυκάνισο. Μ' αρέσει, σημείωσε το. Θα κρατήσουμε, θα διαλέξουμε τα καλύτερα στο τέλος.
0: Εμείς θα διαλέξουμε.
2: Καλύτερα στη λορεσικό
0: στιγμή. Ολόκληρη εκπομπή έχουμε.
2: Ναι, γιατί να μην του προτείνουμε εμείς του αδέλφου. Γιατί όχι. Μπορεί να σκεφτούμε και κάτι που εκείνη, ρε παιδί, μπορεί να με τους έχει περάσει το μυαλό.
0: Χωρίς γλυκάνισο.
2: Χωρίς γλυκάνισο είναι το ένα όνομα. Ωραία. Θα βοηθήσουν και οι ακροατές τώρα πάρα πολύ. Έχουμε βαφτίσει εδώ εκπομπές, έχουμε βαφτίσει με τους ακροατές. Σκυλάκια έχουμε βαφτίσει με τους ακροατές. Γατούλες.
0: Μόνο παιδιά δεν έχουμε βαφτίσει.
2: Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχεις καμιά ιδέα?
1: Δεν μου έρχεται τώρα αυτό.
2: Άμα
1: που προσπαθώ να
2: πω. Μήνυμα,
1: θα στείλω μήνυμα.
2: Σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Λένε, όχι παλιοί, πώς λένε αλλιώς παλιούς. Ναι. Όχι παλιούς.
1: Το Muppet Show.
0: Α, Muppet Show, Muppet Show. Muppet Show.
1: Μου ήρθε τώρα.
0: Ναι, ναι, Muppet Show.
1: Οι δυο τους Muppet Show είναι, με συγχωρείς δηλαδή.
2: Ο Γιώργος Αδαμόπουλος προτείνει νόχι.
0: Νόχι.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, νόχι, ναι, στο νόχι, νόχι δηλαδή.
2: Ναι, ναι,
0: ωραία.
2: Νόχι.
0: Νόχι.
2: Εντάξει, δύσκολο το νόχι.
0: Muppet Show βάλε.
2: Δεν βάζω Muppet Show.
0: Γιατί?
2: Γιατί θέλω ένα σοβαρό.
0: Το πρώτο είναι η Σούζη.
2: Όχι, ρε, το χωρίς γλυκάνισο, ας πούμε, περνάει.
0: Muppet Show.
2: Αυτό είναι εκπομπή.
0: Θα κλέψουμε. Θα πάρουμε τον Ουγγαρέζο όμως.
2: Ο Ουγγαρέζος μπορεί να έχει κάποια ιδέα.
0: Θα χτυπήσουν και τα νεανικά κοινά.
2: Αυτό μου αρέσει. Θέλετε να πάρουμε Ουγγαρέζο απευθείας να μας πει κάτι στον αέρα?
0: Ναι.
2: Να πει μια ιδέα που
0: είναι
2: μπορεί
0: και φίλος
2: να
0: με τον Βασίλη Χιώτη. Οπότε μπορεί να προτείνει κάτι, μπορεί να θέλει και ο ίδιος να είναι στο κόμμα.
2: Είναι φίλοι Ουγγαρέζου με το Χιώτη.
0: Φυσικά. Τι ξέρεις πια.
1: Τι ξέρεις, καλά σου λέει.
0: Μα είναι δυνατόν. Πρόσεχε
2: όμως μην
0: απαντήσει λίγο απότομα.
2: Ναι, όχι, δεν το βάζω ανοιχτή ακρόαση.
0: Είναι για μεσημέρι, ξέρεις. Είναι. Μπάς που πει μεσημέρι, ποιο παίρνετε, κυρία μου, που νομίζω ότι παίρνετε.
2: Μα ακούει τέτοια ώρα συνήθως.
0: Ναι, όντως ακούει. Είναι ώρα κοινής ησυχίας, μπάς που πει.
2: Τώρα μάλλον είναι σε date. Είναι σε date.
0: Date εννοεί επαγγελματικό πάντα.
2: Όχι, το date είναι date.
1: Ό,τι να είναι.
2: Ναι, μπορεί να έχει κάποια δουλειά ο άνθρωπος. Λοιπόν,
0: δηλαδή, εμείς κάνουμε εκπομπή και αυτοί οι γκομενίζουν.
2: Δεν τον ενοχλούμε.
0: Δηλαδή, εμείς κάνουμε εκπομπή, δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και κάποιοι γκομενίζουν.
2: Ναι, εντάξει, και εκείνο δίνει το καλύτερο του εαυτό τώρα που μιλάμε.
0: Καλό. Καλό ήταν.
1: Πολύ καλό.
0: Μ' άρεσε.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Φιλιά πολλά.

0: λιγότερο από τρεις, θα το αφήσω.
1: Κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε στα Hondo Center τώρα. Θα βρούμε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35% μόνο στα Hondo Center εννοείται. Κύριε Κώστα, λιώ καλέ. Φύγαμε.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Έχετε μπει όλοι σε μια έτσι λίγο. Ναι. Μια προσπάθεια να βρείτε ένα όνομα για το νέο κόμμα του Χιώτη και του Νότη, του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου. Μπερδευόμαστε, του Βασίλη και του Νότη.
1: Να σημειώνω.
0: Ναι, ναι. Έχουμε και άλλο ένα όνομα εδώ πέρα. Ο Πάνος λέει. 24-7-247 λέει το όνομα για να, για να σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: ό,τι αν έχει χτυπήσει το μαξί μου.
1: Πολύ καλό.
0: Όχι μόνο στις 3.
1: Το αγοράζω.
0: Γιατί τώρα Μητσοτάκης έχει βάλει να σηκώνει το τηλέφωνο κάποιο μόνο στις 3.
1: Ναι. Το αφεντικό τρελάθηκε, δεν ξέρω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, μας το προτείνει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Ο Ιάκωβος λέει: συνέβη τώρα στην Αττική Οδό πριν την έξοδο για μαραθώνο. Στη μεσαία λωρίδα είναι σχολικό και από πίσω του τριαξονικό, το οποίο έβγαλε φλας, μπήκε στην αριστερή λωρίδα και έκανε προσπέραση στο σχολικό που πήγαινε με 100 χιλιόμετρα την ώρα και μόλις βγήκε για Ραφίνα.
0: Ωραία.
1: Και ο Ιάκωβος το είδε όλο αυτό μπροστά του και μας το έστειλε.
0: Ωραία,
1: λογικά είναι πάρα πολύ υπεύθυνος ο οδηγός. Όταν οδηγεί σχολικό λεωφορείο και πηγαίνει στην Αττική Οδό με 100. Πολύ φυσιολογικό, φαντάζομαι.
0: Ωραία. Και τα δύο είναι ωραία.
1: Όταν οδηγεί σχολικό λεωφορείο. Δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσει τώρα.
0: Είναι το σχολικό, είναι τριαξονικό, είναι στην Αττική Οδό. Μετά λέμε, τέλος πάντων, χτύπα ξύλο. Ευτυχώς ήταν μόνο λάθος οδήγηση.
1: Ο Στέλιος πάντως το στηρίζει το κόμμα, Νοτιώτη, ναι. Και αυτοανακηρύσσεται αρχηγός τοπικής Λουξεμβούργου.
0: Τοπικής οργάνωσης Λουξεμβούργου. Πάρα πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος έχει πολλά ονόματα. Ένα όνομα Ευρώπη Ουίσκι Υπτάμενη Δίσκη. Ωραίο. Το Εμίση Βλάχιο Πουλάχι νομίζω παίζει. Το Εμίση Βλάχιο Πουλάχι, συγγνώμη κιόλας. Το λένε και μόνοι τους δηλαδή. Ειδικά ο Χιώτης το λέει. Εμείς Βλάχη, όπως Λάχη λέει, το Πουλάχι είναι το σωστό. Λοιπόν, πάω λέει.
1: Σαν τα χιόνια.
0: Ναι.
1: Σαν τα χιόνια με ωμέγα. Χιόνια.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες. Και το Α είναι και ο Τζολέτος. Κάπου έμπληξε ο Τζολέτος τώρα εδώ.
0: Είναι και ο Τζολέτος ακόμα.
1: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα μας το στέλνει. Γεια σου,
0: γεια σου, Γεράσιμε. Δεν ξέρουμε αν είναι ο Τζολέτος. Αν το έχεις ακούσει εσύ. Ναι, σε λίγο το φέρνω τον Τζολέτο. Μας πει για το άλλο κόμμα. Το κανονικό. Ο φίλος από Σέρες λέει Θερμοκρασίες 33 γιατί το λέγαμε πριν. Πάω λέει ο έξω βίγκαν την Αεκάρα. Όπως λέμε πάω η ΠΑΟΚ. Παπάντζα, αερολογία, ό,τι να είναι λέει.
1: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Ο νικητής σου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο δεν διαβάζεις από ό,τι βλέπω.
0: Ποιος είναι ο νικητής?
1: Mr. Pumpkin, από αύριο Τετάρτη μεσημέρι που σχολάω, πάω για τριήμερο μέχρι και Δευτέρα. Δεν πάει για τριήμερο. Είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Είναι μία εβδομάδα αυτό που περιγράφεις.
0: Καλώς είσαι.
1: Εσύ πάρε μία μπάλα λέει για εξάσκηση για να πάρεις το επόμενο, αν και εφόσον το θελήσει ο Ολυμπιακός.
0: Να πάρω το ένα το λέει.
1: Το
0: ένα το εργαλείο, αλλά εγώ δεν θα πάρει το 8ο ακόμα.
1: Αυτό. Φέτος πήγαινες για το 8ο, αλλά ήρθε το 4ο για τους άλλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όταν πήραμε εμείς το 4ο ήμουν 26 χρόνων. 27.
1: Ο Γιώργος Σολδάτος, το έχεις βρει, το δούλευες καιρό το επιχείρημα και σου το δίνω αυτό, το αναγνωρίζω.
0: Όχι, δεν το δούλευα.
1: Επειδή έβλεπες να έρχεται, λες κάτσε εγώ να έχω ετοιμάσει μια καλή επιχειρηματολογία.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι.
1: Που θα κάψει τις αντιδράσεις.
0: Μου άρεσε πολύ και η αντίδραση του πολύ καλού μου φίλου και συντρόφου Κωνσταντίνου Φίλη. Το πρωί στο πείραγμα του Δημήτρη Οικονόμου και του Άκη Παυλόπουλου, όχι του Άκη Παυλόπουλου, του Δημήτρη Οικονόμου κυρίως, που είναι γάβρος ο οποίος πανηγυρίζει παντού πια. Και λέει: εντάξει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πήρε το 4ο αστέρι. Είναι πίσω ένα μόλις αστέρι από την ιστορική ομάδα Βαρέζε της Ευρώπης. Οπότε μια χαρά είστε, προχωράτε. Εμείς είμαστε το 7, άρα καταλαβαίνετε.
1: Εσύ μπορείς να μου εξηγήσεις πώς βλέπεις Οικονόμου Παυλόπουλου και Φίλη, ενώ παράλληλα κάνεις.
0: Βλέπω εγώ Οικονόμου και Φίλη και,
1: ναι, πώς
0: και Παυλόπουλο. Το έχω μόνο
1: πάνω σε όλα.
0: Βλέπω αυτά που με ενδιαφέρουν, τα βλέπω.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βλέπω εγώ τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, Γιώργος Σολδάτος, 33 βαθμοί εδώ κέντρο Λονδίνο, λιώνουμε, είναι 33, είναι ισοδύναμο του 40
0: αυτό.
1: Πλάς στην Ελλάδα.
0: Για να το καταλάβουμε λίγο, ναι.
1: Μαρία, μην ξεχάσεις να μοιραστείς με τον Γιάννη την επιχείρηση που κατασκευάζει χάρτινα ομοιώματα του Ανδρέα. Αυτό είναι, το έχουμε δει σε καφενείο. Σε χωριό, όπου μπαίνει ένας τύπος με τον Ανδρέα χάρτη μέσα.
0: Το έχω δει αυτό,
1: είναι η σόμπα εκεί, αυτά όλα, τα κλασικά, τα ωραία του χωριού. Και μπαίνει ο Ανδρέας μέσα. Αν ο Ανδρέας ήταν σήμερα στο Θησείο.
0: Ναι, δεν θα το Θησείο.
1: Όχι, επειδή μπορεί να πήγαινε μια βόλτα στο Θησείο.
0: Δεν θα πήγαινε στο Θησείο.
1: Ωραία. Τι θα γίνει. Τι θα γινόταν, θα περνούσε από το Θησείο.
0: Όχι, αν πήγαινε.
1: Τι θα σκεφτόταν.
0: Ο Ανδρέας δεν υπήρχαν όλοι οι υπόλοιποι που λες.
1: Στο κεφτό.
0: Θέλει διάλειμμα ο κύριος Κώστας Πανός, ο Λιόκαλος, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 5. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
13: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
12: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
11: Απόψε στις 9, στον Sky.
14: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθυστερήσει αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλεώς Κωνσταντίνου Αρδιτού στην παραλιακή προσπηρεά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε νωρίτερα ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο στο δρόμο Όσα Σικουρίου στο Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για 15χρονο που πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτη στο δίκυκλο. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσικλέτα ανετράπη, ο ανήλικος έπεσε στο δόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι. Ο οδηγός του δίκυκλου χτύπησε στο πόδι. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερα κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστό από τη δημόσια παρουσία του, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπειά τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή του Ουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται 24 ώρα μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται 2 φόροι, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15 στα 13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη. Οι 2 φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027, κατέληξε ο κύριος Λιβάνιος. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στη Φλάνδρα, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Με ευρύτερα και πιο βίαια αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των ΗΠΑ για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ερμούζ, παρά την κατάπαυση του πυρός.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Γεια σας, γεια σας. Παραμένει το πρόβλημα στη Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι και την Ανεξαρτησίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Στο ρεύμα προς Αθήνα έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό βλέπουμε αυτή την ώρα. Ναι, έχει πολύ κίνηση λόγω του χαλασμένου φανερικού. Αν είναι ακόμα χαλασμένο ή απλά έχει ακόμα κίνηση, επειδή ήταν πριν από λίγη ώρα χαλασμένο. Θα μάθουμε κιόλας, θα ψάξει η κυρία Πέρσα Μπόλια που μας επενλύεται δημοσιογραφικός. Καλύτερα τα πράγματα στην παραλιακή, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Έχει φτιάξει πολύ ο Κηφισός στο ανωδικό, πάρα πολύ. Στο καθοδικό έχει κινησούλα, πολυκόβρηση μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κυρία Νάνση Παραδεσανού με ενημερώνει, η οποία πέρασε από το σημείο, νότια, Αλίμονο, είναι χαλασμένο από τις 12 το μεσημέρι το φανάρι. Πολύ ωραία. Δηλαδή, μπράβο. Και δεν έχει, η τροχιά άφαντη ήταν. Ήμουν 9 και γέρασα, λέει. Ήσουν 9 και γέρασα στο φανάρι, περιμένοντας λογικά. Γεια σου, Νάνση μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας τα απογεύματα. Πραγματικά μας τιμά πολύ αυτό. Και βλέπω ότι έχει πολλή κίνηση εκεί στο σημείο ακόμα. Αν δεν έχει πάει η τροχιά από το πρωί, καταλαβαίνουμε. Για να το, ή να το φτιάξει κάποιος. Το παλιοφάναρο, μην το πω αλλιώς. Καλύτερα τα πράγματα πάω σπρώπυργο προς Αθήνα. Κατεβαίνοντας, έλεγα το Κηφισό. Αυτό το τόπο έχει από τη Λυκόβρηση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα για όσους έρχεστε από Ελευσίνα προς Πειραιά. Έχει κινησούλα, όχι κάτι τρελό, από Κόμβο Πεντέλης μέχρι Κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό. Κατά τα άλλα, είναι μια καλή μέρα, θα έλεγα, για την κίνηση. Η Κηφισίας έχει κλασικά ανατμήματα από Κατεχάκη μέχρι και το Μαρούσι. Στο Μαρούσι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, εκεί λίγο πριν τον κόμβο της Αττικής Οδού. Και το κέντρο είναι μια χαρά. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα και εμείς δεν είπαμε κάτι, 210-48-00-170-174. Μόλις ήρθε και κάτι ευχάριστο για την ομάδα μου, πραγματικά, επιτέλους ήρθε κάτι ευχάριστο. Μέσα και ο Λούκας επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων ο αρχηγός μας.

0: Λοιπόν,
1: μόλις είπα την είδηση, ξέρεις τι έγινε. Είπα μια είδηση τώρα μόλις.
0: Πολύ, την άκουσα, ναι.
1: Ότι επιστρέφει ο Λούκας.
0: Ναι, το ακούσαμε.
1: Και
0: μπήκαμε τον σωστό άνθρωπο.
1: Και ήρθε ο άνθρωπος. Το άκουσε και μπήκε, μπούκαρε.
0: Ο σκηνοθέτης μας, ο αγαπημένος φίλος πάνω απ' όλα, ο άνθρωπος Αθανάσιος Κάπας. Ο άνθρωπος.
1: Αθανάσιος.
0: Ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας και εσείς στους πικραμένους.
2: Ποιος πικραμένος?
0: Στους πικραμένους.
1: Γιατί πικραμένοι?
2: Ο Αλβέρτης έχει 5.
1: Άνα, γεια σου.
2: Μόνος του.
1: Άνα, γεια σου. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα? Μόνος
0: έχουν βρει όλοι
2: μόνος
0: από ένα επιχείρημα
2: 5.
0: Να λένε. Εσύ τι μας λες από χθες?
1: Ότι όταν πήραμε το τέταρτο ήμουν 27 χρονών.
0: Οκ, okay, ωραία.
1: Ναι, άρα έχουν ακόμα 20 χρόνια.
0: Ναι, αλλά τώρα ναι. Μπορεί να υπάρχει φόρα.
1: Τι φόρα? Έχουν ακόμα 20 χρόνια.
2: Φόρα έχει μεγάλη.
1: Πάρα πολύ φόρα.
2: Ναι.
1: Το έχει πει και στο Τσίπρα, το έχουν πει. Πρόεδρε, λέμε φόρα.
2: Ναι.
1: Έχει άλλα 20 χρόνια για ίσως φτάσει το 7ο. Ίσως φτάσει.
0: Πάντως σας βλέπω ότι κάπως σήμερα σας νιώθω ότι έχετε ηρεμήσει. Έχει φύγει η πολυταραχή. Μπράβο σας.
1: Φάνω εσύ, παρακαλώ.
2: Εντάξει, δεν ήμασταν ταραγμένοι, στεναχωρημένοι ήμασταν.
1: Στεναχωρημένοι για την πορεία της ομάδας μας. Όχι επειδή το πήρε ο
2: Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, σιγά.
2: Όχι, και στεναχωρημένοι με τον πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ψάχνουμε να βρούμε ειλικρίνεια.
1: Δεν θέλουμε να τους βλέπουμε χαρούμενους.
0: Εγώ σας θέλω να εκφράζετε το συναίσθημά σας. Ναι. Δεν θέλω να τα κρατάτε μέσα σας.
1: Θέλουμε να τους βλέπουμε χαρούμενους για τις συμμετοχές. Θα υπογράψω το σχόλιο του αγαπημένου μου φίλου Θάνου Κάπα.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπογράψω το σχόλιο του αγαπημένου μου φίλου Κωνσταντίνου Φίλη.
0: Ναι.
1: Και προχωράμε.
0: Πολύ ωραία. Πες ξανά το σχόλιο του Κωνσταντίνου.
1: Ο κύριος Φίλης εχθές στην εκπομπή σήμερα, καλεσμένος, δέχθηκε επίθεση από το Δημήτρη Οικονόμου. Υπάρχει να του λέει κάπως σε βλέπω, κάπως έτσι, κάπως το ένα και το άλλο. Λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μια χαρά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Άλλωστε είναι ακόμα ένα αστέρι κάτω από την ιστορική ομάδα Βαρέζε που έχει 5 ευρωπαϊκά. Εμείς είμαστε στο 7ο, είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, το έχεις ακούσει το Clock It. Που λέει νεολαία. Okay. Πολύ μπλα μπλα. Ο Νίκος Σταματέλος λέει πόνος είναι, θα περάσει. Δεν είναι κάτι.
1: Βαρέζε, πες του, Βαρέζε. Θα φτάσει στη Βαρέζε πρώτα και μιλάμε.
2: Τον Αλβέρτη, λοιπόν, ποια Βαρέζε, την Αλβέρτη.
1: Τον Αλβέρτη
2: πρέπει να φτάσει.
0: Σήμερα ήρθες με Αλβέρτη, έτσι.
2: Ναι,
0: να περάσει η μέρα. Πρέπει κάπως να περάσουν αυτές οι μέρες. Κάθε μέρα
1: υπέροχη,
0: κάτι άλλο.
1: Είναι μια υπέροχη γιαγιά Παναθηναϊκός που φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Υπέροχη γιαγιά, δεν ξέρω αν την έχετε παίξει ποτέ. Η οποία.
2: Δεν την παίξουμε. Δείχνει τη φωτογραφία.
1: Ναι, η οποία λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν πήρα το τέταρτο ήμουν έτσι. Η γιαγιά είναι 80 τώρα. Ήμουν έτσι και δείχνει μια φωτογραφία που είναι από το. Δεν ξέρω κι εγώ. Τα τέλη 25 χρονών.
0: Φανταστικό.
1: Φανταστική γιαγιά. Λέει, έχετε ακόμα.
0: Θέλετε σήμερα να παίξουμε κάτι?
2: Τι
0: πάμε να παίξουμε? Θέλετε?
2: Να
0: για να πάμε μετά και μισή με κόμμα Τσίπρα, Κούβεντος κλπ.
1: Όλα τα
2: θέλουμε.
0: Θα ζητήσουμε. Ναι, γι' αυτό ετοιμάζεσαι κι εσύ. Θέλουμε τον κύριο Τζολέτο μετά τις 4.30, παρακαλώ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να πάει στο Θησίο. Αλήθεια τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, πάνω από ενδιαφέρον. Εντάξει, ο Φάνος το είπε για επαγγελματικούς λόγους. Αλλά πολλοί θέλουν να πάνε πραγματικά να ακούσουν τον Τσίπρα. Θέλουν να δουν τι θέλει να πει.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει γράψει με έναν τρόπο στην πολιτική ιστορία του τόπου μας. Ήταν πρωθυπουργός για 4-5 χρόνια σε πάρα πολύ δύσκολες φάσεις. Δεν ήταν πρωθυπουργός ο Καμένος.
1: Μαζί με τον Καμένο έγινε κυβέρνηση.
0: Όμως, με τον κύριο Καμένο.
1: Δεν πήρε αυτοδυναμία ποτέ. Ναι.
0: Όταν έφυγε, προκάλεσε πολύ μεγάλη αναταραχή. Η επιστροφή του προφανώς θα προκαλέσει και το βλέπουμε ήδη επίσης μεγάλη αναταραχή.
1: Για κάποιους ήταν λάθος που έφυγε.
0: Φαντάξει.
1: Για κάποιους το σωστό. Ναι.
0: Αυτά έχουν γράψει. Το θέμα είναι τι μεσολάβησε και τι Τσίπρα έχουμε τώρα απέναντί μας. Προφανώς όσοι θέλουν να πάνε στο Θησίο δεν είναι δεδομένο ότι θα πάνε επειδή θα ψηφίσουν Τσίπρα. Μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που θα πάει να τον ακούσει.
1: Ή για καφέ στο Θησίο.
0: Επίσης μπορείς και να μην πας στο Θησίο, θα τον ακούσεις έτσι κι αλλιώς γιατί θα παίζει ο Τσίπρα σήμερα.
1: Ναι, ασχοληθούμε δηλαδή εμείς.
0: Από το βράδυ
1: αύριο.
0: Παντού.
1: Αύριο δεν ασχοληθούμε.
0: Πασχαλά. Κομμάτι-κομμάτι θα ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Αν και. Να πω, θα παίξουν κάποιες ατάκες του κύριου Τσίπρα. Σήμερα θα έχουμε τη διακήρυξη, δεν έχουμε πολιτικές θέσεις ούτε πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα είναι το εντυπωσιακό του πράγματος που είναι η επιστροφή του επίσημα με το νέο κόμμα. Και το όνομα φυσικά. Το οποίο ακούω διαφόρους τώρα να λένε ότι μάλλον θα είναι ένα παλιωμοδίτικο όνομα. Κάποιοι άλλοι που λένε ότι είναι αρκετά εμπνευσμένο, θα δούμε ποιοι θα υπερισχύσουν.
1: Γιατί δεν περιμένεις να μας τα πει όλα αυτά ο Αντώνης Ατζολέτος?
0: Σε πολύ λίγο.
1: Ο οποίος ξέρει. Αλλά λέει λίγα.
0: Ο Αντώνης ξέρει τα πάντα, καλά κάνει και λέει λίγα, γιατί γι' αυτό το λόγο ο Αντώνης δεν πάει ποτέ κουβά. Γιατί ξέρεις ότι όταν σου δίνει ρεπορτάζ είναι αυτό και θα βγει αυτό.
1: Τον άκουγα και νωρίτερα, ξέρει, αλλά λέει λίγα. Του λένε για τα ονόματα, του λένε για το άλλο, λέει όχι δεν ξέρω τίποτα εγώ αν είναι δυνατόν κτλ. Μόνο από τον τρόπο που λέει ότι δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Ξέρει πολλά.
0: Okay. Θέλετε να παίξουμε?
2: Εγώ έμαθα το σκηνικό, το φτιάχνει ο σκηνογράφος που έχει κάνει τις μέλισσες.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Τι μου λες τώρα? Σοβαρά μιλάει.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα έχει και καφενείο.
1: Και μουσική ο Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Και μουσική ο Σίμω Κραουνάκης.
0: Το βίντεο έκπληξη, το οποίο θα αποκαλύπτεται και το όνομα, είναι σε, με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη που το έφτιαξε ακριβώς για αυτή την περίσταση.
1: Υπέροχο.
0: Λοιπόν, παίζουμε.
2: Ναι, τι
0: φύγαμε.
2: Θα
0: παίξουμε τεστ γεωγραφία. Είστε έτοιμοι. Πάμε.
1: Τι σ' αρέσει, να μας ξεφτιλίζει.
0: Όχι, τώρα αυτό. Θα γίνεται μία ομάδα. Εσύ Κώστα είσαι Παναθηναϊκός.
1: Όχι.
0: Δεν ασχολείσαι. Είσαι Ολυμπιακός.
3: Ολυμπιακός είμαι από παράδοση οικογενειακή.
0: Είσαι από παράδοση οικογενειακή. Okay. Ωραία, μπορείτε τώρα όλοι εσείς να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να έχουμε ένα πολύ δυνατό σκορ.
1: Σιγά τις δυνάμεις. Ναι, πάμε.
0: Okay. Ποιο είναι το νοτιότερο νησί της Ευρώπης? Είναι το Καστελόριζο, η Γάβδος ή η Μαγιόρκα?
2: Η Γάβδος.
0: Το δίνω απευθείας. Όποιος λέει τώρα το πετάω με τη μία. Ολόσωστο και μπράβο Θάνο.
1: Ολόσωστο.
0: Πολύ δυνατό.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, πες.
0: Δεύτερη, όποιος λέει απάντηση το δίνω. Δεν έχει σκέψη τώρα.
1: Το, όποιον βλέπει σίγουρο όμως.
0: Ναι, ναι. Το οπλίζω δίνω.
1: Ναι.
2: Όχι οπλίζω δίνω. Κάτσε, θα κάνουμε και μια σύσκεψη.
0: Να κάνετε, αλλά μην το δίνετε.
1: Τώρα δεν κάναμε, ας πούμε.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης? Είναι ο Δνήπερος, Δούναβης ή Βόλγας?
1: Ο Βόλγας.
0: Δεν μιλάει κανένα.
1: Ο Δούναβης.
0: Εγώ δίνω Βόλγα. Υπόθηκε Βόλγας, Βόλγας και είναι σωστό. Έτσι να το πάτε, παιδιά, σας βγαίνει. Μπράβο. Μην τα πολύ σκέφτεστε. Τρίτη ερώτηση.
1: Τρίτη.
0: Σε ποιες χώρες εκτείνονται τα Πυρηναία όρη?
1: Πυρηναία, μάλιστα.
0: Γαλλία, Ισπανία. Ισπανία, Πορτογαλία. Ιταλία, Ελβετία.
1: Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Το έδωσα ήδη. Λάθος. Γαλλία, Ισπανία. Να το σκέφτεστε περισσότερο. Είναι... την επόμενη φορά.
1: Ναι.
0: Σε ποια χώρα βρίσκεται η Ανβέρσα που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο? Το έδωσα, ολόσωστο, έφυγε. Μπράβο, παιδιά, μου αρέσει καλύτερα να κάνουμε αυτό τώρα.
2: Γεωγραφία, ε.
0: Ναι. Στην ελληνική μυθολογία η Ευρώπη ήταν κόρη του Μίνωα, Αγίνωρα ή Δία. Μην με κοιτάτε έτσι. Η Ευρώπη.
1: Ο πόλη του Δία δεν ήταν.
0: Δία, το έδωσα, λάθος, Αγίνωρα, έχεις πάρει την ομάδα στο λαιμό σου, μπάστα λίγο.
1: Το Αγίνωρα.
0: Ποιος λαός της Ευρώπης...
2: Ο Αγίνωρας ποιος είναι.
1: Θα λέγατε Αγίνωρα, μωρέ. Άντε.
0: Ποιος λαός της Ευρώπης έχει την ονομασία Μαγιάρη?
1: Η Ουγγαρία. Η Ουγγρία.
0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι.
1: Η Ουγγαρέζη, για να το πω σαν το φίλο μας.
0: Ναι, ο οποίος δεν απάντησε ποτέ στην κλήση μας, βέβαια. Έτσι.
1: Εντάξει, θα τον πάρω εγώ μαζί.
0: Λοιπόν, ποια από τις παρακάτω χώρες έχει,
2: τον εαυτό του, γι' αυτό.
0: Μεγαλύτερο πληθυσμό? Εσθονία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο.
3: Μεγαλύτερο.
0: Το μεγαλύτερο πληθυσμό.
1: Εσθονία.
0: Τους περισσότερους.
1: Δεν απαντάμε.
0: Όχι, ολόσωστο.
1: Ναι. Εντάξει. Οκ. Αλλά περίμενα να κάνουμε ένα brainstorming πρώτα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε τώρα. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου? Ποντγκόριτσα, Μπούντβα, Πρίστινα.
2: Πρίστινα.
0: Το δώσαμε, Ποντγκόριτσα, λάθος.
1: Πρίστινα είναι Κωσοπαπίδη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Όλοι είναι αυτοί.
0: Πού βρίσκεται το μικροέθνος Πριγκιπάτο της Εμπόργκα? Ρωσία, Σουηδία, Ιταλία.
2: Δεν μιλάω, μην κοιτάξω.
0: Μ' αρέσει που βάζετε το μυαλουδάκι να δουλέψει. Σουηδία το δίνω. Όπως είναι, λάθος, Ιταλία.
1: Μπράβο.
0: Βρίσκεται στην Ευρώπη. Είναι η μικρότερη χώρα με γερμανόφωνο πληθυσμό στον κόσμο. Ποια είναι?
1: Το Λιχτενστάιν.
0: Το δίνω πριν πω οτιδήποτε. Και είναι ολόσωστο. Τι είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ?
1: Έτσι εσύ.
0: Καλύτερα τα πάτε έτσι.
1: Σταμάτα μωρέ.
0: Ποια από τις παρακάτω δεν είναι χώρα της Βαλτικής? Τώρα θα με αφήσετε να τις πω όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Λιθουανία, Μολδαβία, Λετωνία. Δεν είναι χώρα της Βαλτικής. Άβολο.
1: Η Μολδαβία.
0: Την έδωσα και είναι σωστό.
2: Ποια είπε?
0: Μολδαβία. Ποια από τις... Έχεις μπει στο κουίλ.
1: Όχι, ψάχνω τη γιαγιά εγώ.
0: Okay. Ποια από τις παρακάτω χώρες εντάχθηκε νωρίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ελλάδα, Αυστρία, Ισπανία. Νωρίτερα. Μεταξύ των τριών. Έδωσα Αυστρία, είναι λάθος, είναι η Ελλάδα, ντροπή σου.
1: Νωρίτερα από όλους. Τι λέω,
0: όχι από όλους, από τις τρεις.
1: Από τις τρεις αυτές.
0: Ένα από τα νησιά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η νήσος Ρουρ. Άιλ Μαν.
3: Το Μαν.
0: Μπράβο ρε εσύ, αμάν, τι έγινε.
1: Το πετυχαμε. Στην
0: τύχη
1: έτσι.
0: Ποια χρονιά ενώθηκε η Δυτική με την Ανατολική Γερμανία? 89-90-91. 90 το δώσαμε, ολόσωστο. Κωστάκι κάνει.
1: Θαύματα κάνει ο Κωστάκι.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Πώς αλλιώς ονομάζεται η Ιταλική Χερσόνησος? Χερσόνησος των Απενίνων, Ιβυρική Χερσόνησος ή Χερσόνησος της Γιουτλάνδης?
1: Το πρώτο. Απενινόρι.
0: Ολόσωστο. Mm-hmm. Παιδιά, 10 από τα 15 σωστά. Μπράβο.
1: Σορελαντή, ε.
0: Πολύ δυνατή. Μπράβο. Και με αυθόρμητες απαντήσεις. Ό,τι σας έρχεται, χωρίς πολύ πυρι-πυρι.
1: Βλέπεις όμως όταν ενωνόμαστε, έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν ενωνόμαστε εδώ πέρα.
0: Ναι, μα γι' αυτό σας είπα, ενωθείτε, παιδιά.
1: Να είναι καλά ο Κωστάκης, να είναι καλά ο Θάνος. Να είναι
0: έχεις
1: καλά τα παιδιά.
0: Σε καλοκαιρινό mood.
1: Οπα.
2: Ναι.
0: Θάνο. Ναι. Δεν ξέρεις τι πρέπει να απαντήσεις.
2: Ναι.
1: Έχεις τη σειρή.
3: Τι να.
1: Πότε παίρνεις άδεια εσύ.
2: Αυτό είναι.
0: Αυτό τι είναι.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα.
0: Δηλαδή.
2: Για αυτό θα τελειώσουμε 20. Πόσο? 20.
0: Τέλη Ιουλίου.
2: Άσο τέλη. Το τέλη είναι και 30.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και 31, ναι.
2: Ναι, και 31.
1: 24-31.
2: Και το 20 είναι 20.
0: Αυτά δεν θα τα ανακοινώσουμε στον
1: όχι.
0: αέρα.
1: Όχι, εμείς,
0: θα
1: γιατί...
0: ανακοινωθούν όταν
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Τέλος πάντων. Άλλοι, άλλωστε.
0: Προφανώς. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, από εκεί και μετά όμως
2: μετά...
0: θα ξεσαλώσεις.
2: Ναι.
0: Island hopping, ε.
2: Ναι.
0: Θα κάνεις.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνεις?
2: Island hopping.
1: Και για πού είσαι, για πού είσαι?
2: Θα πάω Λέρο Κάλυμνο.
1: Είσαι από τη Λέρο?
2: Όχι.
1: Ούτε τον Κάλυμνο. Τέλεια.
2: Και θα πάω και λίγο Πάρο, μάλλον.
1: Πάρο, δεν θες την Πάρο μόνο.
2: Εντάξει.
1: Έλα μου τώρα, σχεδόν εσύ.
0: Βλέπω ότι τα έχεις όλα ήδη κανονισμένα.
2: Είμαι οργανωμένος.
0: Μπράβο, τα έχεις κλείσει όλα.
2: Το συζητάς βέβαια.
0: Από πότε?
2: Καιρό τώρα, ξέρω.
0: Τιμές καλές.
2: Ναι.
0: Τι είναι?
2: Ναι, ξέρω εγώ, δεν τα κάνω. Δεν τα κανονίζω εγώ αυτά, δεν είμαι οικονομικός διευθυντής.
1: Τιμές, άλλος είναι οικονομικός
0: διευθυντής. Καλά, εννοείται, προφανώς.
1: Εγώ
0: το σταυρό σου έχουμε πει κάθε πρωί.
1: Σε δωμάτια είναι φθηνά ή και τακτοπλοϊκά? Τακτοπλοϊκά πρέπει να είναι.
2: Τακτοπλοϊκά είναι πολύ
1: ακριβά. Είναι ακριβά.
2: Πολύ. Δηλαδή καλύτερα πας με αεροπλάνο στη Λέρο παρά με.
1: Καλά, θες αυτοκίνητο.
2: Ναι, τα αυτοκίνητα.
1: Έχει και αυτό αυτοκίνητα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Πας φιλοξενούμενος, ε?
2: Όχι.
0: Σε όλα τα μέρη.
2: Θα πληρώσω. Κασέρι μπροστά όλα.
1: Σταμάτα, Μαρία.
0: Σίγουρα σε έχουν καλέσει και έχει πληρώσει.
2: Όχι, όχι, όχι. Θα πληρώσω.
0: Και λες, τις βγάλαμε τις διακοπές.
2: Θα πληρώσω.
1: Δεν τρέπεσαι που το κάνεις αυτό.
0: Το καλύτερό μου.
1: Γιατί τον άνθρωπο.
2: Θα τα πληρώσω όλα.
0: Ναι.
1: Ο Θάνος Κάπας τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα έχει μάθει τα άλλα χρόνια, τα παλιά, να φεύγει αρχές Ιουνίου.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό έχω πει.
1: Ναι, ναι. Και να έρχεται τέλος Αυγούστου κατά μαύρος και να λέει: με τι κάνουμε, τι κάνουμε φέτος.
2: Ούτε τέλος Αυγούστου. Μέσα Σεπτέμβρη.
0: Ήθελε να περάσει ζάχαρη όλη την υπόλοιπη χρονιά. Δεν πειράζει, θα φύγει λίγο αργότερα. Όπως ακούς, θα γυρίσει τα πάντα. Ναι. Δεν του λείψει κάτι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Δεν θα ξεκουραστώ, είναι κουραστικά όλα αυτά τώρα. Πήγαινε, έλα,
0: ανοίξει. Γι' αυτό μην πας, κάτσε εδώ να κάνεις εκπομπές, παιδί
1: μου. Είναι κουραστικές εκπομπές.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις.
1: Πάμε,
0: γιατί θα περάσουμε και από τα Honda Center, Θάνο μου. Στα Honda Center ξέρεις τι γίνεται. Άκου να σου πω τώρα. Επειδή είσαι άνθρωπος, ένας άντρας που προσέχει πολύ τον εαυτό του, και αυτό το δίνω, συγχαρητήρια, θέλω να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα, αν πας Honda Center, αυτή δεν ξέρω τι θα γίνει άλλη.
2: Αυτή.
0: Dolce & Gabbana, Burberry, Carolina Herrera και Gucci έχουν 35% στα αρώματα. Είναι ευκαιρία, σου λέω, να κοιτάς, σου κλείνω και το μάτι.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
17: Big Win Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
18: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
17: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
18: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
17: Big Win Festival 2026. Να είσαι εκεί.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό. Σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράμονων νομών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Τραγωδία με 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, σημειώθηκε στο Βέλγιο. Σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη συνδρομική διάβαση στην δυτική Φλάνδρα, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάμε στα κούβεντα.
1: Σίγουρα κι άλλα,
0: είμαστε.
1: Βέβαια. Ναι, εννοείται, πάμε. Εννοείται.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Τι γίνεται? Λοιπόν, έχουν μείνει λίγες μόνο ώρες, παιδιά. Είναι 4:30, γύρω στις 8 θα δούμε τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή στο Θυσίο με φόντο την Ακρόπολη.
1: Μεγάλη αγωνία, μεγάλη αγωνία.
0: Για να ξέρουμε και ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη, ρε παιδί μου.
1: Μα δεν τον έχει κερδίσει ποτέ.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
2: Αυτή είναι η στόχευση της διακυβέρνησης της χώρας. Από την άλλη, ότι αυτές οι προεκλογικού τύπου μάχες, αυτές οι πολεμικές αρχές πριν από τις εκλογές, όχι εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα είμαι πρώτος, εμένα προσωπικά δεν με αφορούν. Δηλαδή, θέλω περισσότερο να δώσουμε το στίγμα ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά στους προγραμματικούς άξονες, θα τους εξειδικεύσουμε.
0: Ακούσαμε τώρα την κυρία Κουφονικολάκου, ναι. Και δεν είναι μόνο τα νέα πρόσωπα.
1: Υπάρχουν και παλιά φθαρμένα στο νέο κόμμα.
0: Ο κύριος Νίκος Μπίστης, για παράδειγμα, τώρα είναι με τον Τσίπρα.
3: Το ότι ο Τσίπρας είναι παίκτης είναι γεγονός. Το να γνωρίζουν και οι αντιπαλοί του. Μόνο το παρελθόν εγγυάται μας την έννοια το μέλλον. Επανέρχεται ο Τσίπρας με μια δυναμική. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη κρίση η κυβέρνηση και ο Τσίπρας και έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
1: Ο κ. Πίστης τώρα είναι συνεργάτης Τσίπρα, έτσι.
0: Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα πάνε στο Θυσίο απόψε.
1: Κοίτα, λένε όχι, δεν θα πάνε. Αλλά η ψυχούλα τους το ξέρει αυτό, ότι θα ήθελαν να είναι όλοι εκεί.
0: Ο κ. Κεδικόγλου και ο κ. Γιαννούλης, για παράδειγμα, το λένε ρητά ότι δεν θα πάνε.
4: Όχι, δεν θα πάω. Είμαι βουλευτής ενός άλλου κόμματος, είναι παρουσίαση ενός άλλου κόμματος, δεν είναι μια βιβλιοπαρουσίαση. Προφανώς θα περιμένουμε μετά και τη σημερινή εκδήλωση. Την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθεί, που εκεί πέρα θα είναι οι τελικές αποφάσεις.
5: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Εγώ ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια της πραγματικά αποτελεσματικής και νικηφόρας πρότασης, που είναι να κατέβουμε όλοι μαζί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πάνε μεταμφιεσμένοι αυτοί που θέλουν να πάνε?
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Φοβάμαι μην πάνε όμως και τίποτα Πασόκοι μεταμφιεσμένοι.
0: Κοίταξε να δεις, αν δεν κρατιούνται γενικώς, καλύτερα τώρα παρά μετά.
6: Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί λοιπόν σε αυτό που έλεγαν να διαγράψει τις ευθύνες και αυτά τα οποία έκανε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Εμείς θα συνεχίσουμε το δρόμο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή δύναμη στον χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Τσίπρα ασχολείται? Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι ασχολείται πολύ. Είναι σαν να έχει βρει ποιος είναι ο σωστός αντίπαλος για να συσπυρώσει το δικό της ακροατήριο.
1: Βολεύει και η σύγκριση Μητσοτάκης τώρα, ας πούμε, αυτή η διακυβέρνηση με το 15-19, Παναγία μου.
7: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
0: Υπάρχει όμως και αυτή η γραμμή που είναι σαν να τους βάζει όλους ίσα.
1: Το λέει ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κ. Μαρκόπουλος.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης που ψάχνει κόμμα και το Πασόκ είναι ένα κόμμα που ψάχνει έναν ηγέτη. Εγώ βλέπω δύο κόμματα τα οποία λογικά μετά την παρουσία και του Αλέξη Τσίπρα θα είναι σχετικά κοντά. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι μπροστά, ποιος θα είναι πίσω. Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο.
0: Υπάρχει και ο άλλος ο τρόπος της κυρίας Αλεξοπούλου. Θες να θυμίσεις ποια είναι?
1: Κυρία Αλεξοπούλου είναι βουλευτής Αχαΐας. Βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Θηλυκός Άδωνης.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Θα της αρέσει.
0: Κάτι κιόλας. Άλλο στη Νέα Δημοκρατία σε Άδωνη.
1: Θα της αρέσει κιόλας.
9: Η μετάλλαξη λοιπόν αυτή του όχι σε όλα, που έχει μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιο συμβουλεύει πλέον τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, συγγνώμη. Αυτή η κατάσταση. Γιατί ξέρετε, το αυθεντικό καμιά φορά θα υπερισχύσει αυτού που προσπαθείτε να κάνετε
10: με την έκτατη φορολόγηση των τραπεζών. Συμφωνείτε, ναι ή όχι?
9: Με τις
10: αυξημένες χρεώσεις των τραπεζών συμφωνείτε, ναι ή όχι?
9: Συμφωνείτε το ιστορικό Πασόκ,
10: με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα δίνονται δάνειο σε Έλληνες πολίτες.
9: Μπαχαλάκια της πολιτικής και προφανώς.
10: Συμφωνείτε ότι όλα πάνε καλά και δεν πρέπει να παρέμβουμε? Συμφωνείτε ότι όλα είναι άνετα και εντάξει?
9: Όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μιμείται το μπαχαλάκι.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι ο παραδοσιακός μπαχαλάκιας.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όλοι στην ίδια γραμμή.
1: Όχι όλοι. Υπάρχουν κάποιοι που τα βάζουν ακόμα με τον Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ο κύριος Θεοχάρης που ακούσουμε τώρα είναι εκτός γραμμής.
11: Έχουμε σήμερα ανακοίνωση ενός κόμματος από έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για το χθες. Δεν έγραψε για το αύριο ούτε ένα κεφάλαιο. Έκανε απολογισμό. Δεν ζήτησε μία συγγνώμη. Έριξε το όλο το βιβλίο, δεν έχει κανένα λάθος του κύριου Τσίπρα και έχει λάθη μόνο από τους συντρόφους του κύριου Τσίπρα και αυτοί φταίνε. Άρα το τι έγινε, τι δεν πρέπει να ξαναγίνει, τι καλό κρατάμε από το παρελθόν, είναι προφανώς ένας οδηγός για το μέλλον.
0: Και δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα το πρωί είδαμε στον Άριο Πάγο τη Μαρία Καριστιανού. Άρα από σήμερα έχουμε επίσημα και την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Πήρε τις υπογραφές, τις πήγε εκεί πέρα, τις κατέθεσε και εκτοξεύεται για δεύτερη ή και τρίτη θέση. Μάλλον δεύτερο, τρίτη θα δούμε τώρα που θα παίξει. Οπωσδήποτε πάνω του Πασόκ, βέβαια, έτσι.
12: Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας.
0: Κουκουέ και Βελόπουλος πάντως δεν δείχνουν να επηρεάζονται τόσο. Εκτός Νέας Δημοκρατίας, ναι, που έτσι κι αλλιώς δεν επηρεάζεται, αλλά δεν νομίζω ότι περιμέναμε και να επηρεαστεί. Ούτε το Πασόκ επηρεάζεται πολύ.
1: Μέχρι τώρα όχι, ναι.
0: Ενώ όχι από το κόμμα Τσίπρα. Από το κόμμα Τσίπρα επηρεάζεται, δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις. Κατά τι, αλλά από το κόμμα Καριστιανού όχι.
1: Όχι, μόνο η Νίκη επηρεάζεται. Ακόμη. Μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι.
13: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές, με έναν κάποιον αρχηγό σε ρόλο μεσία που έχει όλες τις λύσεις έτοιμες.
14: Έρχονται οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι με ένα προσωπείο και μανδύα καινούριου να μας πούν τι κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα και τα λοιπά μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας.
0: Καλά όλα αυτά τα βαρύγδουπα. Με τα προβλήματα της κοινωνίας, θέλω να πω, με αυτά που μπορεί οι πολιτικοί τώρα να τα βρίσκουν ότι είναι ίσονος σημασίας ή δευτερεύοντα, θα ασχοληθεί κάποιος.
1: Με την ακρίβεια, ας πούμε, μην ανησυχεί κανένας. Ασχολείται η κυρία Σιμίνα Σκόνδρα. Είναι βουλευτής της Δημοκρατίας της κυρία Σκόνδρα. Απορώ γιατί δεν είναι ήδη υπουργός ανάπτυξης. Απορώ γιατί είναι ο Θοδωρικάκος.
15: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της
16: ακρίβειας. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
15: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
16: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
15: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
16: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε
15: μέσα. Ζω στην Ολλανδία να παίρνω 15.000
16: ευρώ. Σωστά. Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
15: το κράτος. Αγνοήσατε αυτό που είπα.
16: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Λάξει, δεν, ναι, το αγνόησα. Ναι. Θα το απαντήσω. Ναι. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε, και εγώ θα πω ότι.
15: Να κάνετε παρατηρήσεις και σας να αντολίσετε. Να κάνετε τον παρατηρητή σας.

0: είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Στο αναδικό του Κηφισού δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτήν την ώρα που μιλάμε. Στο καθοδικό έχει κάποια προβλήματα λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης και ξαναβρίσκεται λίγο κίνηση στο ύψος των Κτέλ, αλλά στο καθοδικό. Το κέντρο είναι μια χαρά. Έχει κίνηση αυτή την ώρα λίγο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι και Μαρούση. Η παραλιακή είναι καλύτερα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και καλύτερα είναι και η Βουλιαγμένης από το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα με το φανάρι το οποίο είναι χαλασμένο στην Ανεξαρτησίας. Δηλαδή έχει λίγο καλύτερη κατάσταση. Ξαναληθεί λίγο εκεί στην Βουλιαγμένης προς Αθήνα. Δεν έχει τόσο κίνηση. Αυτά είναι τα προβλήματα που βλέπουμε εμείς αυτή την ώρα. Βλέπω και στη Βουλιαγμένης έχει κίνηση από το κέντρο, από Αρδιτού δηλαδή, μέχρι και τη Δάφνη. Θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση. Αυτά για την ώρα. Εμείς πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Αφού πρώτα μας πεις τι γίνεται εδώ πέρα με την
1: Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, είναι στην κορυφή της Ευρώπης και η

0: στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
3: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε για να σας χαιρετήσουμε και να δώσουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3. Θα είμαστε εδώ στη θέση μας. Ελπίζουμε να είστε κι εσείς στη δική σας θέση.
1: Γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβα.
0: Παρέα κάθε μεσημέρι.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εμείς τι φταίμε δηλαδή.
0: Οι ατέριες.
1: Αύριο θα έχουμε και νέο κόμμα.
0: Φυσικά, έχουμε να συζητήσουμε.
1: Ένα κόμμα ακόμα.
0: Και τι
1: ένα
0: δεν θα πούμε. Ακόμα. Και τι δεν θα πούμε.
1: Φυσικά, φυσικά θα έχουμε και αναλύσεις και απ' όλα. Έρχονται οι ατέρια για να τα αναλύσουν όλα αυτοί πιο κοντά σιγά σιγά στην παρουσία.

0: Τη συνταγμάτω και όχι μόνο αυτά, έχουν πάρα πολλά να πούνε. Κύριε Σπανέ, θα είσαι αύριο.
1: Ναι.
0: Αγόρι μου, εσύ, λιώκαλε.
2: Για έκπληξη.
0: Θα παίξουμε 5 quiz αύριο.
2: Μας κακομαθαίνετε, κύριε Σπανέ.
0: 5 quiz αύριο. Θα τον πάρω να πάμε στα Honda Center για να πάρουμε αντιλιακή προστασία περιποίηση προσώπου Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Γεια σας. From all the stress and strains of the day with just a kind stroke.

0: Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
20: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
19: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
21: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
20: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
19: Απόψε στις 9, στον Sky.
22: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα στον δρόμο Όσα Σικουρίου στον Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 15χρονο που πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτης στο δίκυκλο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα ανετράπη, ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι. Ο οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι. Σε υπόθεση απάτης κατά εξακολούθηση τη διετία 2023-2025, καθώς και σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εμπλέκονται 40 άτομα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους, με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Οι δράστες προέμβαιναν στην εγγραφή των ανήλικων στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης εν αγνία των γονέων τους, λαμβάνοντας κρατικές επιδοτήσεις. Εγγράφηκαν ψευδώς 163 ανήλικοι. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Δεν έρχεται νέος έμφυας, ξεκαθάρισε στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλεια κίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται δύο φόροι, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα, με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φορέων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 27, κατέληξε ο κύριος Λιβάνιος. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Την ίδια ώρα ο νότατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Όσοι έχετε δει την ταινία, το Μάικλ, την είδες Κωστά? Εσένα δεν σε ρωτάω, πόσο έχεις καιρό να πας σινεμά?
1: Σινεμά, που χρόνο και ξάμνω, ναι.
0: Τι ήταν το τελευταίο που είδες?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Τι είδες, Γιάννη? Παιδικό.
1: Ναι.
0: Πριν από το παιδικό?
1: Πριν από το παιδικό.
0: Δεν θυμάμαι την ταινία, είχα την πάει. Κρίση, ε?
1: Θυμάμαι ότι είχα πάει με το μεγάλο μου το γιο, εκείνος με είχε πάει, αλλά δεν θυμάμαι την ταινία. Δεν θυμάμαι την ταινία.
0: Όποιος έχει δει το Μάικλ, ας έρθει να μας εξηγήσει εδώ τι γίνεται, να μας πείτε πώς την είδα την ταινία. Είναι η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάξον. Τώρα, σήμερα. Τι?
1: Δεν την είδες?
0: Όχι, γι' αυτό ρωτάω. Το τελευταίο που είδα ήταν πριν από 10 μέρες, νομίζω το. Ντοκιμαντέρ στο Netflix για ποιο πράγμα?
1: Για τη ζωή του Μάικλ Τζάξον.
0: Δεν με ενδιαφέρει για την ταινία, λέω. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή του Μάικλ Τζάξον. Τι γελάς. Το Διάβολος φορούσε Πράντα, είδα το 2. Εντάξει, οκ. Ευτυχώς ήταν ωραίο το σινεμά.
1: Απόλαυσε το σινεμά και λιγότερο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Στο Αθήνιον ήπια κάτι ποτά και μια χαρά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Καταπληκτικά. Να δούμε τι ποτά θα πει ο Αντώνης Ατζολέτος σήμερα το βράδυ. Παρουσιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο.
1: Ναι.
0: Με θέα την, με φόντο την Ακρόπολη. Αντώνη, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, βρε Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Μάθατε κανένα όνομα, κανένα νύχτα?
0: Βγήκες από το Sky, θα είσαι έξω, θα είσαι εκεί?
2: Θα είμαι εκεί.
0: Γελάς, ξέρω εγώ, ναι. Θα είσαι εκεί τελικά, μάλιστα. Για πες.
2: Το όνομα δεν το έχω, να σας το πω.
0: Ναι.
2: Το έχουν καταφέρει και το έχω κρατήσει κρυφό. Και μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Δεν ξέρω αν στις επόμενες ώρες μάθουμε κάτι πριν την ομιλία. Πάντως μέχρι στιγμής πολύ λίγα πράγματα έχουμε μάθει. Μόνο για αυτό το βίντεο έκπληξη όπου θα υπάρχει το όνομα μέσα με τη μουσική του Σταμάτη Καουνάκη. Δεν έχουμε μάθει επίσης αν θα ανέβουν στο τέλος κάποιοι νέοι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μαζί του στην σκηνή που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Θα διαβάσει πολλά κομμάτια της ειδικής διαχείρισης που θα αναφέρεται στην πατριωτική αριστερά και τι ακριβώς σημαίνει. Για το κράτος δικαίου, επίθεση στη Νέα Δημοκρατία σφοδρή. Λίγα πράγματα. Έχουν υποσχεθεί αρκετές εκπλήξεις.
0: Τι θα έχει βαγγελικά?
2: Κυρίως γύρω από το όνομα, γύρω από το βίντεο, γύρω από τους ανθρώπους. Δεν περιμένουμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εδώ πέρα.
1: Καλά, μπορεί να ξεφύγει, κανείς να πάει.
2: Ναι, όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος που έχει πει ότι θα πάει, για να δούμε αν θα έρθει. Με δεδομένο ότι έχουν και ένα όργανο να συνεδριάσει 6 του μηνός, δεν θέλουν να ρίξουν άλλο λάδι στη φωτιά.
1: Ναι, ένα δεδομένο είναι το όργανο, ένα άλλο δεδομένο είναι που τους δείχνει δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, είναι όλα μαζί. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση στην Κουμουνδούρου. Περιμένουμε να δούμε. Θα ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας, υπολογίζεται να ξεκινήσει την ομιλία το 8.30 με 9 παρά. Όχι, ναι. Πιο νωρίς. Ίσως προλάβει και τα δελτία δηλαδή, εκτός αν πάει ακόμα πιο πίσω το πρόγραμμα. Θέλουν κόσμο. Ασφαλώς περιμένει ο κόσμος το όνομα να έχει κάτι, να είναι ένας μαγνήτης για τους.
1: Να κάνει γκέλ δηλαδή.
2: Ναι, αναποφάσεις τους. Και σίγουρα αναμένουν την ιδρυτική διακήρυξη που θα την ακούσουμε σήμερα κομμάτι της και θα ανέβει μετά στο site του Ινστιτούτου αρχικά. Θέλουν να υπάρχουν από κάτω χιλιάδες υπογραφές. Θα είναι ένα καλό ξεκίνημα όλο αυτό. Μαζί με κόσμο σήμερα βέβαια, έτσι. Να υπάρχει ένας παλμός, ένας ρυθμός.
0: Προβλέπετε κοσμοσυρωή δηλαδή?
2: Θέλουν να έχουν κόσμο. Εντάξει, ο χώρος κιόλας ενδείκνυται γιατί είναι εκεί μια πλατεία πάνω.
0: Να μαζευτούν λίγοι φαίνονται πολύ, ναι.
2: Ναι, η νησία Ρεπαγίτου θα. Τώρα αν έχει κόσμο μέχρι κάτω, θα δούμε.
1: Εκείνο το κομμάτι θα κλείσει, ρε παιδί.
0: Θα πετάνε drone δηλαδή και τέτοια, θα έχουμε τέτοια κάλυψη ή όχι? Ισχύει ότι η σκηνή θα είναι στρογγυλή και θα γυρίζει, θα βγαίνει και ο Μέση από αυτό, ο Λεβαντόφσκι και τέτοια? Όχι.
2: Αν θα είναι στρογγυλή, ναι, είναι το πιο πιθανό. Αν θα γυρίζει κιόλα, δεν νομίζω.
0: Τα χρώματα είναι τη Μπαρσελόνα τελικά?
2: Χρώματα μπλε-κόκκινο, αυτό είναι το μόνο κλειδωμένο.
1: Είναι μπλε-μπορντό. Δεν είναι κόκκινο-κόκκινο.
2: Εντάξει.
1: Έτσι, για να αξιόμαστε.
2: Εντάξει. Μπορντοροδοκόκκινο, δεν ξέρω.
0: Αυτό. Έτσι, μυραράκι δηλαδή θα παρουσιάσει. Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί έχει γίνει χαμούλης με τον κύριο Σιακαντάρη και το Πασόκ? Τι έχει πει ο κύριος Σιακαντάρης? Γιατί το Πασόκ λέει ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοίτα, ο κύριος Σιακαντάρης έχει πει μέσα στη συνέντευξή του πως είμαστε ένας ιδεολογικός χώρος που τοποθετείται αριστερά του κέντρου. Από το Πασόκ πήρα μια φράση του, η οποία δεν την έχω ακούσει εγώ, θέλω να σας πω, σε σχέση με το ότι δεν έχει τόσο σημασία η ιδεολογία, αλλά να κάνεις πράξη αυτά τα οποία λες. Κάπως έτσι πρέπει να το είπε. Το πήραν και είπαν ότι κατέληξαν ότι ενδεχομένως να μας λέει ότι το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα στο τέλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αρχίζει ένας πόλεμος τώρα, με δεδομένο ότι έχει διαρρεύσει, ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει στο κάδρο και το Πασόκ.
0: Και βέβαια.
2: Στην ομιλία του.
0: Μα γι' αυτό φωνάζουμε το Πασόκ, ότι κατάλαβες ότι τον θέλει ο Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, ωραία. Τελικά δεν ξέρω για ποιον δουλεύουν όλοι. Θα δείξει. Ωραία, γεια σου Αντώνη μου, να είσαι καλά.
3: Τώρα
0: διάφορες ερωτήσεις εδώ προβοκατόρικες που έχουν, δεν θα στις θέσω.
3: Άμα είναι μια-δυο ώρες.
0: Του τύπου αν θα έχει μπουφέ το βράδυ για να έρθουν. Όχι.
3: Δεν το ρώτησες αυτό.
0: Το ρώτανε, έχουν ρωτήσει τον 62-3, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Ο Χρήστος που λέει που θα παρκάρετε στο Θεσίο με το μετρό. Μην παρκάρεις πουθενά.
3: Με το μετρό και μετά το πόδι. Ναι. Προχώρη και πήγαινε.
2: Υπάρχει δίπλα η Κουμουνδούρου, είναι γνωστά τα μέρη σε μένα.
0: Κοίταξε, ναι, έχεις δίκιο να ρωτήσω κάτι. Οι πόροι του κόμματος είναι αυτό τροφοδοτούν, δηλαδή το κάνουν μεταξύ τους. Έχουν πει κάτι, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει.
2: Όχι, δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Αυτά θα ερωτηθεί μετά, να συγκροτηθεί το κόμμα.
0: Ωραία. Κουπόνια κτλ. Ωραία, γεια σου Αντώνη.
3: Να σε καλά, Αντώνη, θα τα δούμε. Το βράδυ τι θα πει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι,
3: έτσι.
0: Ειλικρινά θα στηθώ στην. Δεν θα έχει live stream.
3: Προφανώς και θα έχει live stream την ώρα την οποία θα ξεκινήσει και από πιο πριν και θα μιλάνε κτλ.
0: Ναι. Ο Κώστας Μανός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
3: Θα πάει και αυτός.
0: Στο 2-10, ούτε μία στο εκατομμύριο. Βάζω στοίχημα. Δηλαδή πουλάω. Δεν έχω και σπίτι να πουλήσω. Ό,τι τα λίγα που έχω στην τράπεζα.
3: Ούτε άμα παίξει heavy metal.
0: Όχι, δεν θα πάει. Κοίταξε τον. Βάζει στοίχημα.
3: Ότι δεν θα πάει.
0: Ναι.
3: Θα βάλω, ρε. Βάζω.
0: Πόσο βάζεις.
3: Όσα θες. Θα πας, ε.
4: Θα στείλει φωτογραφία.
3: Εντάξει. Άμα στείλει φωτογραφία, θα τα πληρώσεις.
0: Άμα δεν έχει πάει όμως, πληρώνεις εσύ.
3: Ναι, αλλά θα πω εγώ πόσο. Δεν είπες εσύ.
0: Λεφτά. Πολλά.
3: Πόσα πολλά θες.
0: Πολλά. 2-10-48-00-174. Ελένη Μπουλιέρη, Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές. Η κυρία Σοφία Καλαβρού έχει μπει μέσα της το καλοκαίρι.
3: Ναι, καλά, αντάλλα, ήλιο έχει.
0: Σε μένα δηλαδή. Δεν μπορούμε να καθόμαστε τρεις μήνες όπως τα σχολεία.
3: Τα σχολεία κάθονται τρεις μήνες ακριβώς. Και ένα μέσα στο χρόνο.
0: Ρε Ανδρουλάκη, εκεί που κάνετε τις προτάσεις και τα λοιπά, για να πιάσεις όλο τον κόσμο.
3: Ναι.
0: Πες, τα πράγματα είναι απλά. Έτσι όπως πάει, δεν βγαίνει. Δεν αντέχουμε να δουλεύουμε άλλο. Δεν γίνεται.
3: Άρα σχολική χρονιά.
0: Άρα, ούτε καν σχολική χρονιά. 9 μήνες δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο καθόμαστε.
3: Αυτό δεν είναι σχολική χρονιά.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ούτε 15 μέρες τα Χριστούγεννα, ούτε 15 μέρες το.
3: Εγώ λέω να το προωθήσει πιο πολύ, να πάρουμε και αυτά.
0: Άστο, μετά είναι στη δεύτερη φάση. Να έχουμε κάτι να διεκδικήσουμε, ρε Γιάννη. Μάθε τους αγώνες πώς γίνονται. Μάθε μπαλίτσα. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα θα σας ταλαιπωρούν Τζούνο Σκούτρας. Εδώ είμαστε, βάλει ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει, μια χαρά είναι τα πράγματα. Μαζεύονται όλοι σιγά σιγά για να σπεύσουν όλοι στο Θησίο το απόγευμα.
1: Άρα θα έχει, προς το κέντρο θα έχει κίνηση.
0: Χαμός. Ναι.
1: Το πρωί δεν ήταν άλλη, γιατί πήγε και η κυρία Καριστιανού.
0: Εδώ, σε έχω βάλει και Καριστιανού γιατί το θέλω, για να είδες που το ξέρα. Και προετοιμάστηκα από πριν.
1: Πες και πέντε νούμερα. Θέλω και αυτά.
0: Το 3.
1: Και μετά πολλαπλασία του.
0: Ό,τι βρεις. Κάνε μέχρι που φτάνει. Μέχρι πόσα νούμερα βγαίνουν.
1: 5 και 1.
0: Όχι, μέχρι ποιον αριθμό. Ο μέγιστος αριθμός ποιος είναι.
1: 45.
0: 45. 3, 3, 3, 9, 3, 9, 27. Μετά τελειώσαμε.
1: Μετά τελειώσαμε.
0: Βάλε το 13 και το 33 μετά.
1: Το 13 και το άλλο μετά. Το μονό.
0: Το μονό για τον Τζόκερ.
1: Το 1.
0: Βάλε 4, πληρώνεις παραπάνω.
1: Λέει κάτι, κάτι.
0: Δεν πειράζει, για να κερδίσουμε.
1: 4.
0: 3, 13, 23. Μέχρι πόσο πάει αυτό.
1: Αυτό μέχρι το 20.
0: Άρα 3, 13.
1: 3, 13.
0: Εντάξει. Βάλε και το 9 για ασφάλεια. Βάλε και Καριστιανού.
2: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Κατέθεσε επισήμως η κυρία Καριστιανού. Η σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας
1: Interview
0: την φέρει στην τέταρτη θέση. Και στην δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, που δεν ξέρουμε το όνομα, έχει τη φωτογραφία του Τσίπρα δηλαδή. Και μετά στην τρίτη θέση το Πασόκ με μικρή διαφορά.
1: 7,5 έχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω επειδή έχει ανακοινωθεί πια το κόμμα, έχει πάρει και την επικύρωση. 7,5. Το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα διαφορά του είναι λίγο.
0: 0,3 πάνω, νομίζω.
1: Ναι, λίγο κάτω από την ποσοστία μονάδα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά, παιδιά. Θα τα βρουν.
1: Αυτό δημιουργεί βέβαια θέματα, έτσι, κυρίως στο Πασόκ.
0: Θα τα βρουν εκεί οι εκλογομάγειρες, θα τη βρουν την ακριμήνη της σχέση.

0: Ο Σάββας ο Ιωαννίδης λέει ταινιάρα το Μάικλ. Δεν εμβανθύνει πολύ στα σκοτάδια του, αλλά είναι υπέροχη. Βγαίνεις από την αίθουσα και τραγουδάς. Mm. Ναι.
1: Α,
0: ο Πέτρος λέει ναι, και να το ήξερε το όνομα ο Τζολέτος, δεν θα στο έλεγε σιγά.
1: Σωστό. Όχι, θα μας το έλεγε.
0: Δεν θα το έλεγε.
1: Δεν θα το έλεγε.
0: Ο Γιάννης Ζαχαριάδης λέει να λέγεται Ζουρνάς. Από το θα παίζουμε το ζουρνάκι, αγοράζει, θα χορεύουν.
1: Και θα χορεύουν εκεί, ναι.
0: Επίσης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει: καλησπέρα, σύντροφοι. Έχω μια εύλογη απορία. Στη συγκέντρωση της Ήπρα θα βαράνε νταούλια και θα παίζουν ζουρνάδες.
1: Καλό απόγευμα. Πείτε κανένα όνομα, ρε παιδιά, έτσι για να ξέρουμε.
0: Ναι. Επίσης, είναι. Κάντε μια χάρη, επειδή τα έχετε ζήσει και τα έχουμε βιώσει. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Mm. Το βρείτε και on demand στο skytv.gr. Έχει σημασία, γιατί μιλούν άνθρωποι. Ας πούμε, βγήκε χθες το βράδυ στο τέταρτο επεισόδιο, είχε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, για τον οποίο ο κύριος Παπάς, ο Νίκος ο Παπάς, λέει στο ντοκιμαντέρ ότι φιλέλληνας μας στήριξε. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Για τον κύριο Γιούνκερ, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ωραία. Γενικά αυτό εμφανιζόταν, ότι ο Γιούνκερ ήταν δίπλα και προσπαθούσε να δώσει τη λύση απέναντι στους σκληρούς Γερμανούς. Μέχρι που κάποια στιγμή απελπίστηκε και ο Γιούνκερ, βεβαίως. Εμφανίστηκε το σχέδιο για την έξοδό μας από το ευρώ. Mm-hmm. Ο δικός τίτλος ήταν Αλμπανία.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή στο τσάκτη γλιτώσαμε, από ό,τι καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί παραδέχονται βεβαίως ότι για να φτάσουμε, για να κερδίσει μια συμφωνία που ήθελε ο Τσίπρας, έπρεπε να φτάσει στο τέρμα τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι έκανε ένα παιχνίδι, ας πούμε, τέτοιου τύπου. Εντός εισαγωγικών το παιχνίδι, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Ταυτοχρόνως όμως εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και λέει: εγώ πρότεινα στον Αλέξη τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές αντί να κόψει τις συντάξεις. Και κανονικά του λέει: αφού είσαι εσύ αριστερός και εγώ δεξιός,
1: θα πρέπει να το κάνεις.
0: Θα έπρεπε να μου πεις βεβαίως να φορολογηθούν οι εφοπλιστές. Πολύ έξυπνα, έκανε τρίπλα ο Αλέξης.
1: Ναι.
0: Και έκαναν τον νόμο Κατρούγκαλου μετά και όλα είναι.
1: Και φορολογήθηκαν συνταξιούχοι. Όχι, φορολογήθηκαν, κόπηκαν.
0: Ο Γιάννης Τζούνος, κάνω ανακοίνωση.
1: Τι θα κάνεις τώρα εσύ?
0: Ανακοίνωση.
1: Κόμμα θα ανακοινώσεις?
0: Όχι.
1: Σε άμα ανακοίνωση κόμμα, σε ποια περιοχή της Αθήνας θα πήγες να το ανακοινώσεις?
0: Γιατί να το ανακοινώσεις στην Αθήνα?
1: Α, σε ποια περιοχή της χώρας, μετά τις διαφημίσεις?
0: Στη Μύκονο.
1: Άντε, στη Μύκονο. Δεν χωράει κόσμος εκεί.
0: Μια χαρά χωράει στη Μύκονο, χαμός. 15 Αύγουστο ή στην Τίνο. 15 Αύγουστο.
1: Τίνο 15 Αύγουστο, βοήθεια μας. Εσύ θα βάζεις κόσμο να πληρώσει και τα μεταφορικά.
0: Έξω από τη Μεγαλόπολη.
1: Θα πρέπει να πληρώσει τα μεταφορικά για τη Μύκονο.
0: Ποιος δεν πληρώσει?
1: Εσύ, όποιος θέλει να πάει.
0: Γιατί να πληρώσω εγώ?
1: Για να σε χειροκροτάμε.
0: Όποιος θέλει, ας έρθει.
1: Θα πληρώσει και από πάνω. Ενώ το Θησίον είναι εδώ δίπλα.
0: Άμα θες για το σοσιαλισμό, πρέπει να κάνουμε αγώνες. Να στερούμαστε
1: και να τρέχουν οι άνθρωποι στη Μύκονο για το σοσιαλισμό.
0: Περνάγανε. Κερνάγαμε και ένα φωντανάκι, ένα ποτάκι, κάτι, μια χαρά.
1: Καταξοδεύτηκες.
0: Πόσο γίνεται, δεν έχουμε λεφτά. Είμαστε λαϊκό κίνημα.
1: Τον Αντζολέτο τον ρώταγε σαν να θα έχει μπουφέ όμως.
0: Όχι, τον ρώταγα εγώ, ένα
1: άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι τα κόμματα. Θα πας, θα κεράσεις τα καφενεία, να τσίπουρα, να καφέδες, να πράγματα. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο albaacq.edu. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, για το Γιάννακο. Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή το Σας Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hermolysop, Polycool και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, συγγνώμη, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε 15χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα στο δρόμο Ωσασικουρίου στον Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα. Σε υπόθεση απάτης στη διετία 2023-2025 μπλέκονται 40 άτομα στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Οφισίο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Ελπίδα για τη δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αριού Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ ήδη γνωστοί από την δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχω μήνυμα αφού πούμε. Α, όνομα, η Ρούλα Κάτση λέει όνομα κόμματος Τσίπρα. Ρε, πάει για να το διαβάσει και στον αέρα.
1: Τι, πώς το λέει.
0: Άψερε. Ο Δημήτρης λέει αριστεροκρατία. Το άλλο δεν μπορώ να το πω. Πανελλήνια πατριωτική αριστερά. Η Μαρία Γεωργίου. Μια χαρά να τους λέει. Ο Αποστόλης, γιατί δεν είπε κανένα στον Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Ότι έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, πώς θες να ξέρω.
0: Αλήθεια, Νίκο.
2: Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα το πρωί. Για διάφορα
0: δεν
2: θέματα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Όλοι παίρνουν και διαμαρτύρονται.
1: Άρα δεν θα
2: έπρεπε. Άρα εικάζω ότι πρέπει να έχουμε ανάδρομο Ερμή.
0: Άρα και ότι η Μπαρτσελόνα είναι εθνικιστική ομάδα της Καταλωνίας. Όλα λάθος όπως πάντα αυτό το αγόρι λέει.
1: Δεν θα έπρεπε να το ανακοινώσει τώρα αφού ήταν ανάδρομο τον Ερμή. Μάλιστα, αυτό μας λέει ο φίλος μας.
0: Ναι. Επιστροφή λέει είναι το όνομα Γιάννης από την Πάτρα. Οι επιστροφές. Καταστροφές.
1: Πάλι με καταστροφές όμως ενδέεται, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το τραγούδι εννοώ.
0: Ναι. Ωραία. Το μήνυμα είναι για τον, κύριο Φιλιππίδη. Κύριε, και αύριο που θα δείτε τον Φιλιππίδη, τον είδαμε σήμερα, να τον δούμε αύριο.
2: Ναι.
0: Ναι. Πείτε του 5,6% πληθωρισμός, ναι. Αμόλυβδη 2,15 το λίτρο.
2: Αληθεύει.
0: 2,15 έχει το πρωί-πρωί, αυτό λέγαμε.
2: Ναι.
0: Αύξηση ενέργειας από το 20 έως το 26, 199%. Ναι. Αύξηση παντού, αλλά το fuel pass δεν θα δοθεί σε όσους το πήραν. Δεν θα το δώσει ο Μητσοτάκης, λέει, γιατί όλα πάνε τέλεια. Ναι. Τι
2: είναι ότι ο ποιητής. Δεν θα δώσει fuel pass, αυτό είναι νομίζω.
1: Δεν θα παραταθεί. Ερώτημα.
2: Όχι, δεν θα δοθεί καινούριο. Δεν έχει δοθεί καινούριο. Το προηγούμενο.
1: Ναι, με την παράταση που έχει δοθεί.
2: Όχι, δεν.
0: Συγγνώμη,
2: ήταν δόθηκε για ένα δίμηνο. Όχι, αυτό είναι η επιδότηση στο diesel κίνηση, λέτε, που είναι στην Αγγλία. Το άλλο είναι ένα επίδομα. Πρέπει να το πάρει. 30-30.
1: Αυτό τελείωσε.
0: Ο κύριο οικονόμου που κάνει ρεπορτάζ.
2: Όπα.
1: Και ο Σκονόμου.
0: Μάλιστα. Ναι. Το όνομα του κόμματος εμείς.
2: Ο Δημήτρης Σκονόμου.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
0: Ένας είναι ο κύριος Σκονόμου.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Οι υπόλοιποι είναι όπως λέει. Κύριος Σκονόμου είναι ο Δημήτρης.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα ναι. Αυτό, ναι. Ναι.
0: Εμείς, λέει, σου κάνει.
1: Εμείς.
0: Το κόμμα. Εμείς.
1: Και τι θα σημαίνει εμείς, να μας πει και τι θα σημαίνει τα αρχικά.
0: Τι να σημαίνει, δεν υπάρχουν αρχικά. Εμείς.
2: Μια εκπομπή της Θρασκιά μου θυμίζει.
0: Εμείς λεγόταν.
2: Όχι εμείς, εγώ, κάτι, αυτοί, κάτι. Κάτι
1: εσείς.
0: Αυτοί και άλλοι.
1: Οι άλλοι.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτοί και οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Το εμείς έξυπνο είναι. Συμμετέχουμε όλοι, καταλάβες. Εμείς.
2: Με λίγα λόγια, να το κάνουμε λίγο επειδή, αλλά αυτό μπορεί να κάνει και διεθνή καριέρα. Στα αγγλικά.
1: Τι
2: το λέγατε, πώς το μεταφράζαμε ακριβώς. Εμείς.
1: Εμείς.
2: Παιδί μου, έρχεται ένας από το εξωτερικό. Έρχεται κάποιος. Από την Ευρώπη και yeah. ρωτάει εσείς ποιο political party θα είστε. Θα λέει άλλος εμείς. Δεν θα του πει, κάνει μετάφραση στα αγγλικά.
1: You foul.
2: Αυτό, μπράβο.
1: Me foul.
2: Α, το λέμε you λέτε.
1: Foul. We are.
0: Yours. Δικό σας.
2: Yours. Δικό σας τι αυτό.
1: Αυτό είναι
2: ρέμος. Αντώνης Ρέμος. Δικό σας.
1: Άρα το απορρίπτουμε οικονόμου το εμείς.
0: Δεν θέλει να κάνει διεθνή καριέρα.
2: Σίγουρος.
1: Εσωτερική domestic.
0: Ξεκινάμε το rebranding,
2: το rebranding το πρωτομάθαμε σε αεροπλάνο. Εγώ κατάλαβα ότι πάει για διεθνή καριέρα αυτό.
1: Α, σωστό και αυτό που λέει ο Νίκος.
0: Πάντως το εμείς έξυπνο είναι.
1: Εμείς. Για βάλω αυτό το τραγούδι που λέει τη Βύση.
0: Εμείς. Δεν μπορεί να χωρίσουμε. Και τα λοιπά.
1: Είναι, νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Νίκο μας, πώς είμαστε.
2: Όλα βαίνουν καλώς. Συνεχίζεται, είπαμε, το diesel κίνηση, η επιδότηση.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια προσδοκία. Κοίτα να σου πω λίγο κάτι. Από τι εννοούμε βαίνουν καλώς. Προφανώς δεν είναι κυριολεκτική έκφραση. Ωστόσο, μείωση κατανάλωσης, επειδή αναφέρθηκε η ακροάτρια νωρίτερα, δεν παρατηρήθηκε στα καύσιμα.
1: Ναι. Έτσι. Παρατηρήθηκε βέβαια το άλλο που έχουμε συζητήσει.
0: Τι μείωση κατανάλωσης. Εδώ το πρωί ήταν μέχρι τον Άσιο στη Σύγκρου κίνηση, χωρίς να έχει γίνει τίποτα.
2: Λέω, πήρα
0: τηλέφωνο,
2: όταν κάτι είναι τόσο δυσβάσταχτο. Που για πολλούς είναι, ναι. Αλλά με κάποιο τρόπο δεν το κόβουνε. Πληρώνουνε.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει η άλλη λογική που είχαμε συζητήσει. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω.
2: Ναι, αλλά κάνεις μικρότερη απόσταση.
0: Το 20 ευρώ το έβαζα, 20 ευρώ κάνω. Φτάνει, μία μέρα φτάνει για τρεις μέρες, τώρα φτάνει για μία.
2: Το βάζει πιο τακτικά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε εν αναμονή της αποκλιμάκωσης των τιμών. Να τα βρούνε. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, ό,τι και αν γίνει, θα το λήξουν το πράγμα. Θα επιχειρήσουν οι ΣΕΣ να αποχωρήσουν ή να αποχωρήσουν και θα το λήξουν το πράγμα. Έχει κολλήσει και οι τιμές για σήμερα του πετρελαίου διεθνώς κοντά στα 97-98 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει μια τάση συνολικά να κατέβουν οι τιμές στο πρατήριο από τα 2,14-2,15. Σημερινή. Για να κρύβει, η χτεσινή μέση τιμή ήταν στο 2,13 στην Αμόλυβδη. Η πρόγνωση που υπάρχει είναι ότι στο τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε το 2,10. Και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και αποκλιμακωθούν διεθνώς οι τιμές, να δούμε να πέσουμε προς το 2 ευρώ προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας. Αγίου Πνεύματος, με λίγα λόγια, δεν προλαβαίνουμε. Εκεί στο 2,10 και στα νησιά θα πάτε να δείτε, μετά κοιτάτε. Να με προσοχή τα βεζινάδικα στα νησιά όσοι πάτε.
1: Και
2: θα δει το 2.30, μην πάθετε κάτι.
3: 2.30.
2: Ναι,
1: 2.30, μην νομίζω ότι σουβλάκι ολόκληρο.
3: Είναι μονόδρομο στο ηλεκτρικό, φίλε. Δουλεύουν για τους Κινέζους. Εγώ το λέω συνέχεια.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι, μετά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Είναι αυτό που λέμε, θα πάρω μαζί μου, έβαλα στο αυτοκίνητο 2 μαγιό, έβαλα μαζί τις ρακέτες και έβαλα και ένα φορτιστή, να βρω αν θα το φορτίσω στο νησί.
1: Ναι, σωστό.
2: Όποιος πάει στο νησί. Έχουν, λες.
3: Έχουν.
2: Τα καλά νησιά, όχι όλα.
3: Εντάξει, το φορτίζει και στην πρίζα. Το αφήνει.
2: Το αφήνει, ναι, το κρεμά εκεί στο ρούμι του Λέτε. Δεν θα παίξω με μια Ολλανδέζα.
3: Δηλαδή,
2: ναι.
3: Εγώ πάω στην Άξο. Εντάξει.
2: Ναι.
3: Κάθομαι σε ένα σπίτι, σε ένα σπιτάκι μπροστά, ναι, στην παραλία.
2: Ναι.
3: Δεν κουνάω αυτοκίνητο από εκεί.
2: Α.
3: Δεν το κουνάω, έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι θα
3: βάζω την Ολλανδέζα.
2: Δεν χρειάζεται να πάρει ηλεκτρικό. Πήγαινε μετάλλο.
3: Τι?
2: Πήγαινε μετάλλο.
1: Δεν το κουνάζω.
2: Αν είναι να μην το κουνήσει, πήγαινε μετάλλο που έχει καύσιμο.
3: Μα δεν μιλάω για τι διακοπέ.
2: Α.
3: Δεν είναι το διακοπές το θέμα. Το θέμα είναι η καθημερινότητα.
2: Δεν μιλάμε για κίνητο τόση ώρα. Μιλάμε για αυτοκίνητο.
3: Οι διακοπές είναι 10 μέρες.
2: Ναι, σωστό.
3: Οι υπόλοιποι αυτό είναι 350 μέρες.
1: Ωραία, για αυτές πες.
2: Είναι πολύ άδραβε.
3: 350 μέρες, τι να πεις. Εάν πληρώνεις 150 ευρώ βενζίνη το μήνα και στάσεις να πληρώνεις 200.
2: Μπράβο. Η δημοσιογραφία αργόμως δεν μιλάει για αυτό για τα τριήμερα. Μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν το αυτοκίνητο στο σπίτι για την εκδρομή και μετακινούνται για να πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι που πιέζονται οικονομικά με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Να πάρουν το λεωφορείο τους, να πάρουν το μετρό τους, να πάρουν το τραμ. Παίρνει κανείς το τραμ. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.
3: Κάποιοι το παίρνουν.
1: Εμένα μου αρέσει το τραμ.
3: Αν δεν αρέσει, να φτάσεις γρήγορα.
1: Πάει αργά.
2: Δυστυχώς δεν μένω στις περιοχές που υπάρχει. Ναι.
1: Αν έχεις ένα ραντεβού στις 7, αλλά κατά λάθος έχεις ξεκινήσει νωρίς,
2: ναι,
1: και θες να φτάσεις στις 7, πάρε το τραμ.
3: Πάντως στην Ευρώπη βολεύει το τραμ παντού.
1: Όπου υπάρχει ταχύτητες.
2: Ναι.
3: Όχι αυτές τις ταχύτητες έχει. Παντού το τραμ, σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, τότε είναι μέσα στην.
2: Το χρηματιστήριο συνεχίζει και ανεβαίνει εδώ στην Αθήνα.
3: Ναι, δεν χαμπάρει ο Τρίφωνας.
2: Δεν το λέω αυτό γιατί πάμε συνέχεια ψηλότερα.
3: Και τελικά, επειδή έχω μπερδευτεί λίγο εγώ με αυτό το φόρο στα κίνητα, τι θα γίνει. Είναι ο καινούριο φόρο.
2: Ναι, μάλιστα, ναι. Τι δεν καταλάβεις.
3: Εσύ
2: βγάλα τον κύριο
3: Λιβάνη. Ο κύριο Λιβάνη μα είπε ότι είναι ενοποίηση του παλιού. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα πληρώνουν λιγότερο και ελάχιστη επιβάρυνση, λέει, για του άλλου.
2: Ναι, αν μείνουν συντελεστές οι ίδιοι,
3: ναι,
2: και οι νέοι συντελεστές που ο ίδιος θεσπίζει επιλέξουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να μην τους εφαρμόσουν.
3: Μάλιστα.
2: Τι πιστεύεις
3: για τις περιφερειάρχες? Α, εγώ είπα την άποψη.
2: Εγώ χτες με το που έφυγα από το δελτίο με πέραναν δήμαρχοι.
3: Ναι.
2: Για να μάθουν, γιατί έχουν κάτι ελλείμματα στους προϋπολογισμούς, για να μάθουν τι είναι αυτός ο φόρος, οπότε θα ισχύσει η δυνατότητα να αυξήσουν το έσοδο αυτό.
1: Άρα θα τους βάλω.
2: Χθες πάντως η ΚΕΔΕ είχαν ενημέρωση το βράδυ από τον Υπουργό για το νέο νομοσχέδιο. Mm. Νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει μια εικόνα. Ο Υπουργός, επαναλαμβάνω, υπονοεί και το λέει ότι όποιος τους αυξήσει θα πάρει και το κοινωνικό κόστος. Αλλά ο ίδιος με το νομοσχέδιό του τους το επιτρέπει και τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Απλώς δεν τους υποχρεώνει.
3: Ναι.
2: Για τις περιφέρειες είναι νέο, δεν έχουν προϋπολογισμό οι περιφέρειες.
3: Οι περιφέρειες είναι νέο, το είπε.
2: 0,35.
3: Αλλά θα αποφασίσουν.

0: Σίκο, Φίκο, Μίκο και κάπου έχει ναι. και ένα που το λέει αναπτυξιακό τέλος ναι. τοπικής ανάπτυξης, τέλος τοπικής ανάπτυξης, έτσι. Δεν θα το βάλει, τέλος περιφερειακής ανάπτυξης είναι το συγκεκριμένο των περιφερειών. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Το σίγουρο είναι ότι αυτό είναι μια δυνατότητα. Επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.
1: Ναι, έχει δίκιο ο Νικόλας. Το εμείς είναι ας στα αγγλικά.
0: Ναι, ας. Ας θα το πούνε.
1: Ναι, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και κάτι άλλο. Κατάλαβες.
0: Εγώ δεν ήθελα να το πω. Δεν ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό. Ναι. Νικόλα, μας παρέσυρες όλους.
1: Ναι. Ο Ιάσονας λέει: επειδή ακούει πολλοί κόσμος, πείτε ότι θέλει ειδική μπαλαντέζα, πιο ενισχυμένη, ακόμη και αν είναι για τα 220 βολτ καλώδιο. Μην βάζουν οποιαδήποτε μπαλαντέζα, θέλει ενισχυμένη.
0: Εντάξει, μια μπαλαντέζα, όμως σηκώνει.
1: Είναι ενισχυμένη, νομίζω ότι δίνουν μαζί με το. Είναι σαν το φορτιστή στο κινητό. Το δίνουν και στο αυτοκίνητο, το δίνουν και μπαλαντέζα. Ακουστικά δεν σου.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια.
1: Έχει δίκιο ο Πασόκεμον. Ρε Φιλιππίδη, πια μέσα μαζική μεταφορά να αφήσει ο Έλληνα το γιο ταχύ. Μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση.
2: Προφανώ. Εγώ μαζί με τον Πασόκεμον είμαι.
1: Ασμπέτε, λέει.
2: Του Νόα Ασμπέτε.
1: Ναι, του Νόα Ασμπέτε. Το κόμμα του Νόα Ασμπέτε.
2: Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το ALBA Executive του MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα alba.acq.edu. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
1: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
2: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με νοφόρς, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον προσταζάν με σάο παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
1: Με νοφόρς.
2: Και προσταζάν
1: από τη Vogel.
3: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
2: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
4: Πω, πω, πω.
5: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο

0: αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Το γουί είναι το εμείς. Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Το γουί, το
0: ακόμα
1: είπα,
0: και ο Τσίπρας δεν το ξέρει.
1: Δεν πιάνεται όμως αυτό.
0: Είπαμε ας εμάς. Ναι.
1: Το γουί είναι, αλλά τι θα λες τον άλλο που έρχεται από έξω. Πώς λένε το κόμμα σου, γουί.
0: Γουί.
1: Θα σε μπερδεύει με το γουί το γαλλικό.
0: Όχι, ρε.
1: Το γουί, μάνα μου.
0: Το γουί, το παιχνίδι δεν είναι το γουί.
1: Το γουί, WE, ρε παιδί, μην το εμείς.
0: Ναι, όχι, και το γουί δεν είναι το παιχνίδι, ένα παιχνίδι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μια κονσόλα δεν είναι το γουί. Καλά δεν το λέω.
1: Μωρέ.
0: Θα σε μπερδεύει. Το Super Mario, αυτό δεν είναι.
1: Θα σε μπερδεύει και με αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, άλλο πρέπει να.
0: Εμείς, ωραίο είναι. Πώς λέγεται το κόμμα. Εμείς.
1: Yeah. Εμείς. Yeah.
0: Ωραίο, έξυπνο. Εγώ λέω, τώρα θα δούμε. Αν είναι αυτό.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Θα δούμε αν θα πέσει μέσα ο Δημήτρης.
1: Ναι, να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Τι ώρα.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: 8.30.
0: Ναι, 5 μέρες ακόμα. Κάτσε εδώ, μην βιάζεσαι.
1: Έχει γούστα να ανακοινώσει κόμμα. Να ανακοινώσει όνομα. Όνομα.
0: Δεν γίνεται.
1: Να πει παιδιά το κόμμα αυτό και τα λοιπά, θα σας πω σε λίγες μέρες.
0: Τι δεν το κάνει έκπληξη. Μπα, είναι φτιαγμένος τώρα.
1: Είναι έτοιμος,
0: Ναι, είναι έτοιμος νομίζω. Λοιπόν,

0: Έχει παρέμβαση. Τώρα εντάξει, μπορεί να βρίσκεται κάποιοι, αλλά εγώ θα του πω. Και μπορεί να βρίσκεις και εσύ, δεν πειράζει.
1: Τι να βρεις.
0: Ο Πάπας ο Λέων έκανε παρέμβαση για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρουσίασε στο Βατικανό την πρώτη εγκύκλιο 135 χρόνια μετά τη Rerum Novarum, την εγκύκλιο του 1891 για την εργασία που είχε εκδώσει ο Πάπας, από τον οποίο πήρε το όνομά του. Ο Πάπας Λέων παρουσίασε την πρώτη εγκύκλιο με τίτλο Magnifica Humanitas, αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, καλώντας την ανθρωπότητα να αφοπλίσει την AI και να παραμείνει βαθιά ανθρώπινη στην εποχή της προηγμένης τεχνολογίας. Στο κείμενο των περισσότερων από 200 σελίδων που χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, ο Ποντίφικας προειδοποιεί για τις συνέπειες ανεξέλεγκτης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι η AI πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι την εξουσία. Σύμφωνα με τον Πάπα, το να αφοπλιστεί η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει να αμφισβητηθεί η αντίληψη και ότι η τεχνολογική ισχύς δίνει αυτόματα και το δικαίωμα διακυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Ο αφοπλισμός δεν σημαίνει απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά αποτροπή του να κυριαρχήσει πάνω στην ανθρωπότητα. Μαζί του ήταν και ένας εκ των ιδρυτών της Ανθρώπη, και η Ανθρώπη είναι που έχει βγάλει το μοντέλο Claude, που είναι αυτό που κυριαρχεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, και έχουν βγει και διάφορα για τους φόβους που εκφράζουν και άνθρωποι και στελέχοι των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχουν κάποιες αναλύσεις ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα αμφισβητηθεί η θρησκεία.
1: Ναι, το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι, καλά, ο Πάπας δεν έκανε άσχημα.
0: Ο Δημήτρης Οικονόμου λέει, αν είναι αυτό πάντως, δεν θα πω τη συνέχεια, το όνομα, το εμείς δηλαδή, θα πάρω 5 μέρες άδεια. Δημήτρη, από εμάς 15. 15 μέρες. Εμείς είμαστε, ναι. Με τον Άκη να δω τι θα κάνεις. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
13: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
12: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
14: Από το στο Βελιγράδι.
13: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
12: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισία, στα ανατμήματα από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε απάτης κατ' εξακολούθηση, τη διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά την αντίστοιχη στην Κρήτη. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία του, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Απαντώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρδουρλάκη, από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά απ' την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση. Ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα απλώς αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις ΗΠΑ να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαμήνυσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια καλή συμφωνία είτε θα υπάρξει. Όπως υπογράμμισε ο κ. Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία αλλά με όρους απόλυτης σαφήνειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των θυμάτων είναι 2 παιδιά και μια γυναίκα. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέση της Χεζμπολάχ στην περιοχή, ενώ ο Νετανιάχου διαμήνυσε πως ο στρατός του θα εντείνει τις επιθέσεις στο Λίβανο για να συντρίψει την τρομοκρατική οργάνωση. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε μια έκρηξη που σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή, 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκάτ του Ομάν. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Κώστας Λούκας επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και φουλάρει για την τελική ευθεία της σεζόν. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρό στο Παρίσι με τον αντίπαλό του Αλεξάντ Μουλέρ να αποχωρεί με προβλήμα τραυματισμού στα μέσα του δεύτερου σετ και ενώ ο Έλληνας τενίστας προηγούνταν με 1-0. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η ΔΕΑΒ για τα περιστατικά που συνέβησαν έξω από το γήπεδο της Ένωσης πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη φιέστα τίτλου. Το τελευταίο αντίο στον 49χρονο παλέμαχο κεντρικό αμυντικό Παρασκευά Άντζα είπα νωρίτερα σήμερα συγγενείς και φίλοι στο μοναστηράκι Δράμας όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Δεν υπάρχει σωστή στιγμή να το διακόψεις, είναι έτσι κι αλλιώς η Ιεροσιλία. Νίνα Σιμών, Σίνερμαν, και σε ένα απόγευμα που όλοι μιλάνε για το κόμμα, για τα κόμματα μάλλον, που έρχονται. Της προάλλης η Μαρία των Τεμπών, σήμερα ο Alexis Rebranded, αύριο μεθαύριο, ποιος ξέρει, μπορεί ο Αντώνης, ο Δης Ξαμαρτίν. Πόνταρα σε μια αρχή λιγότερο πολιτική και περισσότερο θρησκευτική. Το διάβαζα σήμερα στα νέα από την Εφηφαλίδα, στο διάσημο Somerset House στο Λονδίνο. Παρουσιάζεται μια έκθεση για τους αφοσιωμένους ή μάλλον για τους πιστούς. Τους πιστούς θαυμαστές, εκείνους που με θρησκευτική ευλάβεια συλλέγουν και μετουσιώνουν σε τέχνη το οτιδήποτε μπορεί να έχει ένα σημείο σύνδεσης, έστω τόσο δα μικρό, με το ειδωλό τους. Κάτι τόσο ασήμαντο όπως, ας πούμε, μια μασημένη τσίχλα. Μια τσίγλα που κάποτε μάσησε η Νίνα Σιμών. Ο τίτλος είναι Holy Pop και αποτυπώνει σωστά το πνεύμα της έκθεσης. Κατά τον Guardian είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε πώς η pop κουλτούρα ένωσε και εξακολουθεί, αλλά αλλιώτικα, να ενώνει τους ανθρώπους. Να καταλάβουμε πώς φτιάχνονται οι fans, σε αντιδιαστολή ίσως με την πολιτική. Οι fans της τέχνης που λέγεται μουσική δεν είναι έτσι εφήμεροι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σε απογοητεύσει, ας πούμε, η Νίνα Σιμών. Η τσίχλα της, που κάποτε ένας θαυμαστής μάζεψε από τη σκηνή, είναι ίσως το highlight αυτής της έκθεσης, αφήνοντάς μας με την απορία: είναι όντως τέχνη, είναι τέχνη η τσίχλα που μασούσε η Νίνα Σιμών? Την έχουν μέσα σε μια γυάλινη βιτρίνα, στο ημίφος, μοιάζει με γλυπτό ή με ένα κόσμημα, θα έλεγε κάποιος άλλος, μπορεί και ως ένα ιερό λείψανο. Είναι πάντως κάτι θεωρητικά απτό, αν και καλά προστατευμένο από τη βιτρίνα, για να αναδείξει ένα ακόμα κενό. Αυτό των αφοσιωμένων θαυμαστών στην ψηφιακή εποχή, που από αυτά πράγματα ούτε μια τόση δα μασημένη τσιχλίτσα δεν μπορούν πια να εισφέρουν. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ, 6 και 16 πρώτα λεπτά, ξεκινούν οι ιστορίες του και η μέρα έχει αρκετές ιστορίες. Άλλες έρχονται με συνέπεια κατόπιν προαναγγελίας, όπως ας πούμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησείο, με την επίσημη έναρξη να προγραμματίζεται σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Και άλλες πάλι δεν ζητούν την συνένεσή μας ούτε και προειδοποιούν. Αναφέρομαι σε αυτές τις εικόνες που δεν μπορεί, φαντάζομαι τις είδατε, εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε μήνα Αύγουστο και όχι στο μήνα που διανύουμε. Βρετανοί που φυσκάρουν παραλίες, Γάλλοι που βουτούν στο Σικουάνα, η Δυτική Ευρώπη φλέγεται αυτήν την εποχή, η Γαλλία, η Ισπανία, η Βρετανία βλέπουν τον υδράργυρο συνεχώς να απομακρύνεται από αυτό που λέμε φυσιολογικό για την εποχή. Εμείς για την ώρα την έχουμε γλιτώσει, τα τριαντάρια είναι φυσιολογικά, φυσιολογικό δεν είναι να μην έχουμε πάρει ακόμα χαμπάρι ότι έρχεται το καλοκαίρι. Ο Κώστας Πανός είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Η Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Εναλλακτικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Εσείς οι οδηγοί θα καθυστερήσετε αν κατεβαίνετε τον Κηφισό αυτή την ώρα. Από όσο βλέπω, έχει κίνηση το κομμάτι που ξεκινά από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση θα συναντήσετε και στο κέντρο, στους κεντρικούς δρόμους του κέντρου. Στην Κηφισίας επίσης άνα τμήματα, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση θα χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα. Και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Λοιπόν, το απόγευμα αυτό ανήκει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος στο πλαίσιο της προεκλογικής ετοιμότητας στην οποία βρίσκεται η αντιπολίτευση και όχι μόνο, νομίζω όλοι σαν κοινωνία, θα ανακοινώσει σε λίγη ώρα το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε ποιο θα είναι το όνομα. Με ένα βίντεο έκπληξη λέγεται ότι θα το μάθουμε υπό τη μουσική υπόκρουση του Σταμάτη Κραουνάκη και βέβαια μετά θα ακούσουμε και την τοποθέτησή του, την ουσία του πολιτικού εγχειρήματος, έτσι όπως θα την συνοψίσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απάντηση δηλαδή, νομίζω, στο ερώτημα γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκρινε ότι πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική και πάνω σε ποια βάση γίνεται αυτή η επιστροφή, γιατί εδώ πρέπει να δοθεί και μια πιστική εξήγηση για να δικαιολογηθεί το εγχείρημα. Αυτό γιατί ένα κομμάτι της ρητορικής του κυρίου Τσίπρα, εκείνο που ακούγαμε στην πρώτη φορά, το έχει απαλείψει πραγματικότητα, η πραγματικότητα δηλαδή της δικής του διακυβέρνησης. Για να θέσουμε το ερώτημα στον κύριο Γιώργο Σκακαντάρη που είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Είναι ο άνθρωπος που συντονίζει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Πρόσφατα διαβάσαμε και το μανιφέστο. Γεια σας κύριε Σκακαντάρη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Δράκου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Είστε εκεί, είστε στο Θησείο ήδη, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν είμαι. Είμαι κάπου αλλού, αλλά.
0: Είστε καθοδόν, φαντάζομαι, με την ευρεία έννοια. Ναι, θα είστε εκεί. Να ακούσετε αυτό το οποίο έχει να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι είναι αυτό το οποίο αναμένουμε να ακούσουμε απόψε, κύριε Σκακαντάρη?
1: Θα ακούσουμε την πολιτική διακήρυξη πλέον, όχι το μανιφέστο, αλλά την πολιτική διακήρυξη. Το πρόγραμμα δεν θα το ακούσουμε. Το πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο θα βγαίνει σταδιακά μετά από τις επεξεργασίες του Ινστιτούτου. Και θα ακούσουμε όμως γιατί σήμερα και γιατί κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Και γιατί θα έπρεπε να τον κατηγορήσουμε αν δεν κάνει κόμμα επί της ουσίας, και όχι γιατί κάνει κόμμα. Γιατί, κυρία Δράγου, το 2015. Την άνοδο και του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία την έφερε η οργή και η αγανάκτηση της κοινωνίας. Σήμερα την άνοδο, και θέλω να πιστεύω ακόμα και την επάνωδο στην εξουσία, θα τη φέρει ουσιαστικά η ανάγκη μιας άλλης πολιτικής, μιας εναλλακτικής λύσης. Μιλάμε για διαφορετικά πράγματα πλέον. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο 7 ετούς διακυβέρνησης που δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει ακόμα, άλλο μισό χρόνο και τα λοιπά, αν δεν έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, αλλά όσο και να είναι και τα λοιπά, όπου έχει γίνει μια τεράστια αναδιανομή υπέρ του μεγάλου πλούτου στη χώρα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Δράγκο. Η τεράστια αναδιανομή που έχει γίνει και μέσω των τραπεζών και μέσω των μεγάλων εταιρικών ομίλων και μέσω των τρόπων των οποίων αυτοί οι άνθρωποι μέσω των εταιριών holdings καταφέρουν να μην φορολογούνται. Όλα αυτά λοιπόν είναι στο επίκεντρο της προσοχής του Αλέξη Τσίπρα και επίκεντρο της προσοχής και των δικών μας και των ανθρώπων που είναι γύρω από αυτόν. Γιατί,
0: να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και θέτεται την αναδιανομή του πλούτου. Θα απαντήσει, θεωρείται, απόψε ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το οποίο ακούσαμε χθες να λέει ο κύριος Γιούνκερ στο πλαίσιο αυτού του ντοκιμαντέρ που προβάλλει αυτό το διάστημα Sky στο χιλιοστό?
1: Νομίζω ότι δεν θα μείνει σε καθόλου στην περίοδο 15.
0: Καθόλου. Θα αποφύγει δηλαδή συνειδητά την οποιαδήποτε αναφορά στο παρελθόν.
1: Και καλά θα κάνει. Μάλιστα. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει, όπως σας είπα και από την αρχή πλέον, είναι να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Πού έχουμε φτάσει, θα απαντήσει. Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση στον κόσμο, ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση σήμερα στην χώρα μας και ποιες λύσεις προτείνει και αυτός και το κόμμα του και οι άνθρωποι που είναι γύρω από αυτόν όσον αφορά το μέλλον του τόπου. Θα δώσει λύσεις, θα δώσει απαντήσεις για το μέλλον, μάλλον πιο σωστά για το παρόν. Για το παρόν, και ούτε καν για το μέλλον, για το παρόν, για τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, όταν βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών, 60% περίπου, έχουν μισθούς γύρω στα 1050 ευρώ και ο κατώτερος είναι 930, καταλαβαίνετε πώς μπορεί να ζήσει. Και όταν τα νίκια έχουν πάει στο Θεό, όταν η ακρίβεια και αυτή είναι ανεξέλεκτη, όταν η διαπλοκή πολιτικής και καρτέλ είναι εμφανέστατη, μιλάμε λοιπόν ότι κάποια απάντηση πρέπει να δοθεί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, κύριε Δράκου. Δεν λέω ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι το οποίο το κατέχει ο εκάστοτε καλός πρωθυπουργός και θα αλλάξει τα πράγματα. Υπάρχουν οι συσχετισμοί, οι ταξικοί συσχετισμοί, συγκρούσεις, αντιθέσεις, αντιφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν απόψη. Το θέμα όμως είναι να τεθούν τα ζητήματα.
0: Ναι. Είναι ένα κόμμα, αυτό το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο έχει σαφή στόχο, κύριε Σκακαντάρη. Μας αρέσει να μιλάμε πολύ έτσι και με δημοσκοπικούς όρους. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ποιος είναι ο στόχος της επιστροφής?
1: Όταν κάνεις κόμμα, το κάνεις για να κυβερνήσεις. Ένα κόμμα ουσιαστικά πρέπει να αποτελεί πρόταση εξουσίας, πρόταση διακυβέρνησης του τόπου. Αν είναι αλλιώς, είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να κάνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας, θέλει να κάνει ένα κόμμα εξουσίας. Απομένως, στόχος του δεν είναι να είναι ο πρώτος στην αντιπολίτευση, πρώτος στο χωριό που λέγαμε, αλλά πρώτος στην πόλη. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά να διεκδικήσει την διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Ναι. Δεν είναι εύκολος, πάλι θα επαναλάβω, ο στόχος. Αλλά όμως εσύ ως πολιτικό αφήγημα πρέπει να το θέτεις πάντα. Αλλιώς κάθεσαι και συζητάς με ποιον θα πας, με ποιον δεν θα πας, οπότε ουσιαστικά οδηγείς την...
0: Μοιραία πάντως αυτό πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα, γιατί εδώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στην περίπτωση αυτή της επιστροφής του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχει ένα κόμμα Οι μισοί, ίσως και κάτι παραπάνω από αυτό, είναι έτοιμοι να τον ακολουθήσουν. Δεν ξέρουμε κατά πόσο εκείνος έχει την πόρτα ανοιχτή.
1: Κοιτάξτε, είναι καθαρό ότι, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, ότι όσο, όσο είναι η υπάρχουσα βουλή, το κόμμα του δεν θα έχει βουλευτές. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του νέου κόμματος. Mm-hmm. Αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα και σήμερα είναι βουλευτής, θα πρέπει να παραιτηθεί. Mm-hmm. Να κάνει το ίδιο που έκανε αυτός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, μετά ο καθένας με το ιστορικό του, με τις απόψεις του, με τις
0: δεσμεύσεις του. Κρίνει και κρίνεται.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Κύριε Σιακαντάρη, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα, διότι πριν από λίγο το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε σε μια ανάρτηση που κάνατε. Στην πραγματικότητα σας ψέγουν ότι δυσκολεύεστε να πείτε όχι σε συνεργασίες. Τι είναι αυτό το οποίο...
1: Δεν ξέρω αν ξαναβγεί και δεύτερη ανάρτηση που λένε, αλλά απάντησε.
0: Όχι, δεύτερη όχι, δεν έχει.
1: Ή παλιά ανάρτηση, εντάξει. Λοιπόν, καταρχάς ποιος μιλάει, ποιος έχει κάνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής στο πολιτικό σύστημα άλλος είναι αυτός που έχει κάνει συνεργασία και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά και κατά δεύτερο λόγο, θα το παραλάβω και τώρα, ότι ακόμα και όταν ήμουν επιστημονικός διευθυντής στο ΙΣΤΑΜΕ, έλεγα ότι η δεξιά, η κεντροδεξιά, η Χριστιανοδημοκρατία για την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία δεν ήταν στρατηγικός, αλλά ήταν ένας πολύ ισχυρός πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος. Mm-hmm. Για τη Σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει πάντα μπροστά της ως πρόσημο το πρωτείο της δημοκρατίας, στρατηγικός αντίπαλος είναι μόνο όσοι είναι εχθροί της δημοκρατίας. Από αυτό λοιπόν το πράγμα να βγάζει συμπέρασμα ότι ο Σακαντάρης και ο Τσίπρας και δεν ξέρω εγώ ποιος και η κυρία Δράκου και τα λοιπά,
0: κλείνουν το μάτι.
1: Είναι απίστευτο. Είναι πολιτικός αμοραλισμός, κυρία Δράκου. Έχω πει αυτό που κάνει η Σοσιαλδημοκρατία. Αν δεν ξέρουν τι κάνει η Σοσιαλδημοκρατία, ας προτίσουν να μάθουν. Υπάρχουν και βιβλία που λένε πώς λειτουργούσε η Σοσιαλδημοκρατία και ποιους θεωρούσε στρατηγικούς αντιπάλους. Mm. Και όχι μόνο ελληνικά, υπάρχουν και μεταφρασμένα ξένα, υπάρχουν και στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα τουρκικά, δεν ξέρω εγώ σε ποια γλώσσα, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Λοιπόν, υπάρχουν βιβλία τα οποία λένε ακριβώς αυτό, ότι η Σοσιαλδημοκρατία είναι ο χώρος που είχε ως πρόταγμά του το πρωτείο της δημοκρατίας και με βάση αυτό στρατηγικός της αντίπαλος ήταν πάντα όσοι ήταν απέναντι στη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η δεξιά είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος.
0: Ναι, είμαστε βέβαια και στο τέλος της ιδεολογίας κατά κάποιους.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο.
0: Η βασικότερη ανάγκη είναι να κυβερνηθεί η χώρα και με τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε πάμε προς κυβερνησία.
1: Άρα, γιατί να κυβερνηθεί, αλλά και με πιο πρόσημο. Γιατί τα προβλήματα, αυτό που είπα και διαστρεβλώθηκε και αυτό από το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι τα προβλήματα μπορεί να είναι ίδια. Είναι η ανεργία, είναι η ακρίβεια, είναι η διαφθορά και τα λοιπά, είναι η σύγκρουση μεγάλων συμφερόντων, η ασυδοσία των λιταχών. Τα προβλήματα είναι ίδια. Αλλά όμως υπάρχει πρόσημο με το οποίο προσπαθείς να τα λύσεις. Αν το πρόσημό σου είναι υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, τότε στρέφεσαι προς τα δεξιά. Αν το πρόσημό σου είναι υπέρ των 4/5 της κοινωνίας, τότε στρέφεσαι προς τα αριστερά. Αυτό είπα και διαστρεβλώθηκε πλήρως.
0: Λοιπόν, ήσασταν πολύ σαφείς νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας και θα επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί όχι, λοιπόν, θα είμαστε. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
9: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
12: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σε απάτες κατ' εξακολούθηση, τη διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες εισέπραταν προνοιακά επιδόματα τρίτων προσώπων και προχωρούσαν σε εγγραφές ανηλίκων εν αγνία των κινδεμόνων τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυσης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν, η Τεχεράνη απειλεί με συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ματρία στο ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ δεύτερο ημίωρο. Παρέα σας, το καλό νέο είναι ότι δεν έχουμε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Όσο προχωράει η ώρα περιορίζονται και αυτά. Μόνο η παραλιακή, από όσο βλέπω, θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι. Κατά τα άλλα διαβάζω ένα δημοσίευμα των Financial Times για το τι συμβαίνει όσο η ενεργειακή κρίση που ξεκινά από τα στενά του Ορμούζ δεν τελειώνει, γιατί σε ό,τι αφορά και την ουσία των διαβουλεύσεων που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, διαμεσολαβητεί το Πακιστάν. Ουδέν νεότερο από το μέτωπο. Λοιπόν, και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όσο διαρκεί, φαίνεται πως μας επιβαρύνει και περισσότερο. Οι Financial Times γράφουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των μεταφορών εξαιτίας ακριβώς αυτής της κρίσης στα στενά του Ορμούζ οδηγούν πλέον τον πληθωρισμό να κινείται λίγο πιο γρήγορα από τις μισθολογικές μας αυξήσεις. Αυτό συμβαίνει στην Αμερική, συμβαίνει στη Βρετανία, συμβαίνει γενικότερα στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ιδίως στην Αμερική ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 3,8%. Σκεφτείτε το αναλογικά. Οι μέσες ωριές αποδοχές αυξήθηκαν κατά 3,6%. Και πάλι είναι ένα βήμα πιο γρήγορα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι πραγματικοί μισθοί πέρασαν ξανά σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά εδώ και 2 χρόνια. Γιατί έχει σημασία η Αμερική? Γιατί την Αμερική την κυβερνά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάνει δηλώσεις καθησυχαστικές, αλλά η πραγματικότητα μας το ανατρέπει και δεν είναι η πρώτη φορά. Εν πάση περιπτώσει, ας γυρίσουμε πίσω στα δικά μας. Ξαναλέω, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, σε μια μισή ώρα από τώρα αναμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο να ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Σήμερα είχαμε και την κυρία Καριστιανού, την εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού, η οποία με μια καθυστέρηση κάποιων ημερών πέρασε την πόρτα του Αρείου Πάγου προκειμένου να καταθέσει τις υπογραφές και την δήλωση για την ίδρυση του δικού της κόμματος, του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις, αφού απολογήθηκε για την καθυστέρηση, έκανε και κάποιες δηλώσεις λέγοντας ότι το κόμμα της δεν είναι αυτό το οποίο τρίτη χαρακτηρίζουν ως κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά ως ένα κόμμα που γεννήθηκε μέσα από τις ανάγκες της κοινωνίας και επιζητά την πραγματική αλλαγή. Αυτά συμβαίνουν, δημοσκοπήσεις υπάρχουν, τρέχουν, μετρούν και δίνουν στη Νέα Δημοκρατία μια πρωτιά η οποία την φέρνει σε θέση πλέον εκτική να σχολιάζει όσα τεκταίνονται δεξιά της και αριστερά της. Δεν ξέρω να τα προσδιορίσω, γιατί είμαστε, είπαμε, σε ένα φεγγάρι που οι ιδεολογίες δεν παίζουν και τελικά πάρα πολύ ρόλο. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και όχι μόνο αυτά, με την κυρία Άννα Ευθυμίου που είναι μαζί μας. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ, την Υφυπουργό Εργασίας. Γεια σας, κυρία Ευθυμίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και την καλησπέρα μου στις ακροάτριες και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα από τα του χαρτοφυλακίου, σας λέω, διότι σήμερα είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο και εκεί παρουσιάστηκε και ένα νομοσχέδιο πολύ ενδιαφέρον, γιατί για πρώτη φορά έρχεται να προβλεφθεί δια νόμου η ισότητα αμοιβών ανδρών-γυναικών.
1: Ναι, κοιτάξτε, δια νόμου πρώτη φορά έρχεται. Υπάρχει αυτό θεσμοθετημένο προφανώς στο Σύνταγμα και στο εργατικό δίκαιο, αλλά σε κάθε περίπτωση δια αυτής της νομοθετικής διαδικασίας που ενσωματώνει η Ευρωπαϊκή Διαδία είναι πρώτη φορά. Και αυτό προφανώς τι περιλαμβάνει? Η ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Mm-hmm. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο που σίγουρα θα δημιουργήσει περισσότερη διαφάνεια στους μισθούς, διότι δίνει και τη δυνατότητα πληροφόρησης του εργαζόμενου από τον εργοδότη για το μισθό και κατά την πρόσληψη, αλλά και μετά την πρόσληψη, κατά τη διάρκεια της παροχής της εργασίας. Επίσης ελέγχονται οι άδικες και ανετιολόγητες μισθολογικές διαφορές και υποχρεώνονται αυτές οι άδικες και αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές να διορθώνονται όταν ξεπερνά το ύψος το 5% αυτή η διαφορά, και επιβάλλεται διόρθωση και σαφώς δίνεται και δυνατότητα δικαστικής προσφυγής στον εργαζόμενο με το βάρος απόδειξης να αποδείξει η επιχείρηση ότι δεν άνηση αυτή η μεταχείριση για την όμοια εργασία που ισχυρίζεται ο εργαζόμενος, και σε κάθε περίπτωση αυτό το νομοσχέδιο δίνει και μια δυνατότητα στο να ενισχυθούν περισσότερα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διότι όταν υπάρχει μια όταν υπάρχει μάλλον συλλογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις και πατάει δηλαδή όλη η επιχείρηση πάνω στην συλλογική σύμβαση εργασίας, οπότε χρησιμοποιούνται και οι συλλογικές μάλλον συμβάσεις εργασίας ως βάση έτσι, για τη δημιουργία
0: κατηγοριών εκεί, και δομών. Δεν είναι. Θέλω να πω, πολλές φορές ο μισθός που θα πάρεις, που θα πάρει ο Χ, ο οποιοδήποτε, είναι αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης που έχει με τον εργοδότη του, έτσι.
1: Σαφώς, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση με το νομοσχέδιο αυτό δεν μπορεί να καταλήγει σε μια άνηση μισθολογική μεταχείριση, αδιάκριτα, άνηση για παροχή ίσης ίδιας εργασίας, όμοιας εργασίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει η ίδια αμοιβή για όμοια εργασία. Αυτό είναι βασικό και επειδή αυτή η ανισότητα εντοπίζεται μάλλον περισσότερο στο κομμάτι του φύλου, των γυναικών, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μισθολογικό χάσμα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη το 2024 ήταν στο 11,1%, πληρώνονταν λιγότερο γυναίκες από τους άντρες. Στην Ελλάδα είναι περίπου στο 13% ήταν το 2024. Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά υφίσταται. Και εμείς θέλουμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε κατά το δυνατόν και νομοθετικά, ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η άνηση μισθολογική μεταχείριση δημιουργεί και ανισότητα κατά τη σύνταξη.
0: Βέβαια, ναι. Προφανώς.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι γυναίκες, πέραν του γεγονότος ότι πολλές φορές αναγκάζονται, ειδικά στο παρελθόν, να εγκαταλείπουν την εργασία τους για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τώρα αυτό προσπαθούμε να το εξισορροπήσουμε με δράσεις συμφιλίας.
0: Η ανεργία στην Ελλάδα είναι γένους θηλυκού, έτσι δεν είναι, κύριε Ευθυμίου?
1: Περισσότερο γένους θηλυκού, αλλά αυτά τα τελευταία χρόνια η ανεργία από το 2019 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί κατά 50,9% και έχουν προστεθεί θέσεις απασχόλησης για γυναίκες, εργάζονται γυναίκες περισσότερες, γύρω στις 260.000 περισσότερες γυναίκες αυτά τα τελευταία 6 χρόνια. Γίνονται προσπάθειες που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και στο κομμάτι της γυναικείας επιχειρηματικότητας αναδεικνύεται μια σταθερή, πιο σταθερή άνοδος, είναι πιο δύσκολο αυτό, αλλά αναδεικνύεται μια σταθερή άνοδος και κυρίως αυτό αναδεικνύεται, εντοπίζεται στο ηλικιακή βάση των 40 ετών και πάνω στις γυναίκες, εκεί που έχουν αρκετές έτσι ολοκληρώσει το κομμάτι της τεκνοποίησης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι μια διαρκής προσπάθεια, όμως το ότι αυτό ενσωματώνει ευρωπαϊκό δίκαιο το νομοσχέδιο, αποτυπώνεται νομοθετικά με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οι οποίες, όπως το είπα, ενισχύουν τη διαφάνεια, αλλά και την καλύτερη πληροφόρηση του εργαζόμενου, όπως και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να θεωρούμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα το μισθολογικό κενό.
0: Έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη, εφόσον περάσει, και να κάνουμε μια συζήτηση, δεν ξέρω, σε έναν χρόνο από σήμερα, να δούμε πώς λειτουργεί. Γιατί, ξέρετε, έχει να κάνει λίγο και με την ελληνική νοοτροπία. Για πάρα πολλά χρόνια ο μισθός θεωρείται κάτι σαν επτασφράγιστο μυστικό. Επίσης, είναι και λίγο δύσκολο να κάνεις την αρχή. Γιατί τώρα πώς θα πας να αποδείξεις ότι έχεις υπόνοιες, ότι ο συνάδελφός σου παίρνει περισσότερα από σένα. Έτσι, θέλω να πω. Πρέπει να τρέξει και λίγο στην πράξη. Εννοείται ότι η πρόθεση.
1: Το δούμε στην πράξη. Ναι. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να διασφαλίζουν αυτή τη δυνατότητα του εργαζόμενου. Από εκεί και πέρα, ναι, σαφώς. Όμως είναι καλό που αυτό μπαίνει και νομοθετικά. Δηλαδή αυτή η νομοθέτηση ακολουθείται από πραγματικά στοιχεία πράξης που πρέπει να ακολουθούν και υποχρεώσεις. Mm-hmm. Των επιχειρήσεων. Να πούμε ότι η Υπουργός, η κυρία Κερωμένος, ενσωμάτωσε πάνω από 65 θέσεις, προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Είναι ένα νομοσχέδιο που προήλθε ύστερα από διαβούλευση.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας πάω και σε ένα ακόμα θέμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο συζητήθηκε πολύ το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, όχι με δική σας πρωτοβουλία. Η αλήθεια είναι ότι την κουβέντα την άνοιξε το Πασόκ. Ο κ. Χριστίδης, που είναι έτσι εξαιρετικά δραστήριο σε αυτά τα θέματα. Είναι η τετραήμερη εργασία. Είναι ο ευσεβής πόθος πολλών εξημών, κυρία Ευθυμίου, οφείλω να πω, που κοιτάμε προς τις σκανδιναβικές χώρες και λέμε, μα γιατί αυτοί τα κατάφεραν και το κάνουν και δεν τρέχει τίποτα. Και εμείς εδώ πρέπει να είμαστε στο 8ωρο, στην καλύτερη περίπτωση, στο πενθήμερο και στους δείκτες τους, που κυκλοφορούν, να έχουμε και η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, να μην είναι και μια σχέση που απολαμβάνει εμπιστοσύνη σε μεγάλο βαθμό.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ως προφανώς είναι μία πρόταση που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, υπάρχει σε μία πραγματικότητα στην Ευρώπη, όμως σε πιλωτικό στάδιο, πουθενά δεν έχει εφαρμοστεί έτσι σε μία κανονική φάση. Τα προγράμματα όλα αυτά που ακούμε και σε άλλες χώρες είναι πιλωτικά, τα παρακολουθώ. Πριν έρθω στη θέση αυτή, χρόνια τώρα,

0: εκεί, αναφερόμενος γενικά.
1: Γενικά και στη Λίβδιν, για όλους και πρακτικά δεν γίνεται.
0: Αυτό δεν γίνεται, ναι. Το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Δηλαδή το Πασόκ είπε άλλα Δευτέρα, άλλα Παρασκευή, άλλα Τετάρτη. Μετά είπε το περιόρισε τις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζόμενων και μετά το περιόρισε τις επιχειρήσεις έντασης διάνοιας. Αυτό τώρα όλο αφορά το 5%. Άρα, αν πούμε ότι κάνουμε τη συζήτηση για το 5%, να το πούμε πραγματικά στην κοινωνία και να μην το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πολιτικό πυροτέχνημα.
1: Πάντως, πιλωτικά, δεν θα ήταν και άσχημο, ας πούμε, να το δούμε.
0: Πρέπει
1: πώς
0: να
1: δουλεύει σε κάποιους
0: συγκεκριμένα επαγγέλματα, σε συγκεκριμένους κλάδους. Είδαμε ότι σε αυτές τις ανακοινώσεις του Πασόκ έκανε. Τις αποδέχτηκαν και οι παραγωγικοί φορείς. Ο κύριος Καβαθάς για ΣΕΒΕ, ο κύριος Χατζή Θεοδοσίου, επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, η Γενική Ένωση Επιμελητηρίων, δεν έγιναν, αντέδρασαν και είπαμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ορθώς αντέδρασαν. Τώρα, αν είναι να μιλήσουμε για το 5%, καταθέσει και το Πασόκ μια σοβαρή πρόταση, να δούμε πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί και εγώ, όταν ρώτησα εκπροσώπους του Πασόκ και είπαν θα δοθούν κίνητρα. Ναι, πρέπει να δοθούν κίνητρα, φορολογικά, ας πούμε. Αυτά πρέπει να τα ποσοτικοποιήσει. Δεν μπορείς να πετάς
1: ναι,
0: μια πρόταση.
1: Ναι, αλλά γιατί όχι να γίνει η αρχή. Είπαμε, δεν γίνεται για όλους.
0: Κοιτάξτε,
1: αλλά
0: εμείς αυτό δεν το αποκλείουμε. Ωραία. Να γίνει από το δημόσιο διάλογο. Αλλά όταν ο δημόσιος διάλογος γίνεται για να ασκηθεί μια πολιτική που έρχεται ως πυροτέχνημα, χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση, ποσοτικοποίηση, κόντρα σε αυτό που λένε οι φορείς, και διχάζει και την κοινωνία, γιατί προφανώς ακούγεται καλό στα αυτιά των εργαζόμενων, αλλά στα αυτιά των επιχειρήσεων δεν ακούστηκε καθόλου καλό. Γιατί θα οδηγούσε κάτι γενικευμένο ή έτσι πρόχειρο, θα οδηγούσε σε λουκέτα ή μετακύληση του μισθοδοτικού και μισθοδοτικού κόστου στον καταναλωτή. Αυτό φαντάζεται, μάλλον είναι εύλογο ότι θέλει μια πολύ συγκεκριμένη έτσι, τοποθέτηση και οπτική που θα πρέπει να γίνει.
1: Κύριε Ευθυμή.
0: Δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε πρώτη φάση.
1: Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Σε δεύτερο χρόνο, λέτε, δεν είστε αρνητικοί. Πιλωτικά και υπόρους και προϋποθέσεις που θα ορίσετε. Θέλω ένα τελευταίο και σύντομο αν
0: αλλά δεύτερο. Σίγουρα είμαστε αρνητικοί, για να το ξεκαθαρίσω, όπως το έθεσε το Πασόκ.
1: Ναι,
0: αυτό ήταν μια άλλη πολιτική σκοπιμότητα.
1: Ήσασταν σαφείς ως προς αυτό. Λέτε ότι το είπα για να χαϊδέψει κάποια αυτιά. Εκεί θέλω να πάω λοιπόν, επειδή είμαστε κόμματα και κοινωνία σε μια προεκλογική ετοιμότητα, ένας ξέρει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Όλοι οι υπόλοιποι όμως προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά και πρακτικά γι' αυτό. Πρακτικά, διότι βλέπετε, είναι το δεύτερο κόμμα που ανακοινώνεται μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων, η κυρία Καριστιανού, απόψε ο κύριος Τσίπρας. Πιθανότατα, δεν ξέρω, ενδεχομένως μάλλον να έχουμε και συνέχεια. Θα δούμε τι μηνύματα θα εκπέμψουν και απόψε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς, θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μουσικής μια εβδομάδα μετά την απουσία τους από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, κυρία Ευθυμή, σας το λέω για να σας προλάβω.
0: Ναι, όποτε κι αν γίνουν, εντάξει, αυτό είναι θέμα, έτσι, είναι το πλεονέκτημα απόλυτο του Πρωθυπουργού με αυτό όμως που ξεκαθάρισε να εξαντλήσουμε την τετραετία. Από εκεί και πέρα στόχος είναι προφανώς να κερδιστεί μια τρίτη θητεία με αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς αυτονόητα για μας σε μια κάλπη. Παρέλκει ο λόγος, θα το κρίνουν οι πολίτες, αλλά για μας ως διακύβευμα, εφόσον οι άλλες προτάσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν στην ακυβερνησία, στόχος λοιπόν από εδώ και πέρα είναι να κερδίσουμε την αυτοδυναμία με μία κάλπη, με πολύ συγκεκριμένα διλήμματα και πολύ συγκεκριμένα παραδοτέα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πλεονεκτήματα ως κυβέρνηση, το γεγονός ότι διαθέτουμε μία εμπειρία στη διαχείριση των κρίσεων και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Ένα. Επίσης, το γεγονός ότι έχουμε μία αξιοπιστία σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και σε αυτά που εφαρμόσαμε. Δηλαδή, αν πάρουμε το προεκλογικό πρόγραμμα του 23, πάρα πολλά από αυτά τα έχουμε υλοποιήσει και ακόμα έχουμε 8 πόσους μήνες μπροστά μας για να υλοποιήσουμε και τα υπόλοιπα. Επομένως, στην κατεύθυνση αυτή, θεωρώ ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας δίνουν τη δυνατότητα.
1: Διεκδικήσατε μια τρίτη
0: αυτοδύναμη θητεία, χωρίς δεύτερες κάλπες, από την πρώτη φορά.
1: Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε.

0: βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Υφυπουργός Εργασίας ήταν μαζί μας, κυρία Άννα Ευθυμίου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε...
8: είπε παπά.
7: Όχι.
8: Είπε παπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα. Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα Βασίλη. Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
17: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Λοιπόν, επιστροφή στον Sky μόνο για λίγο. Διαβάζω τώρα στο sky.gr μια νέα ιστορία φρικιαστική που έρχεται από τη Γαλλία και μοιάζει πάρα πολύ με την ιστορία της Ζιζέλ Πελικό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα, είναι και η ώρα τέτοια που είναι απαγορευτική, ακούνε και παιδιά. Αλλά λες... Τι παράνοια υπάρχει στον κόσμο. Λοιπόν, ένα μήνυμα που πρέπει να σας πω πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη, παρακαλώ, ή την εγκληματολογία. Δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις, κάτι που βλέπουμε στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Δίπλα στους φοιτητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων, πραγματικά. Το Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε περισσότερα στο killgreece.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
9: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
8: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
10: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
9: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
8: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ανατμήματα από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε απάτες κατά εξακολούθηση την διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται 24 ώρες μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Ορείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τον ίσο Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν την σοβαρότητα και την αξιοπρέπειά τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα ως αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν

0: ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς. Σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο εντόπισε η πυροσβεστική υπηρεσία 68χρονη Γαλλίδα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι. Την 68χρονη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 38 ή και 39 βαθμών Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ 7 και 10 πρώτα λεπτά απόγευμα Τετάρτης, περιμένοντας όχι τον Κοντό αλλά τον Αλέξη, τον Αλέξη Τσίπρα, να κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, για την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή. Επιστροφές, να, μια επιστροφή επίσης βλέπω αυτή τη στιγμή απασχολεί την Ισπανία. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Το όνομα αυτού, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Θαπατέρο. Τον θυμάστε τον Θαπατέρο, τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον πρώην Ισπανό πρωθυπουργό? Αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο, στο επίκεντρο μιας πολιτικής θύελλας που έχει ξεσπάσει στην Ισπανία. Και αυτό γιατί ερευνάται, και εγώ δεν ξέρω γιατί ερευνάται, για εμπλεκόμενος, ως εμπλεκόμενος σε κύκλωμα δωροδοκιών, εικονικών συμβάσεων, ξεκλίματος χρήματος με διασυνδέσεις στην Βενεζουέλα και την Κίνα. Η Κοριέρε ντε λα Σέρα γράφει στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του εντοπίστηκαν περισσότερα από 100 αντικείμενα υψηλής αξίας. Βάλτε με το νου σας τώρα κοσμήματα, πολυτελή ρολόγια, συνολική

εκτιμόμενης αξίας από 2 έως 3 εκατομμύρια ευρώ. Προσπάθησε όπως να το δικαιολογήσει, πως ήταν δώρα από κληρονομιές, κοσμήματα δώρα ή κληρονομιές, αλλά δεν έπεισε τώρα η μονάδα οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος, αυτό τον κάνει φίλο και φτερό. Η δικογραφία μόνο που έχει σχηματιστεί αριθμεί περισσότερες από 4.000 σελίδες. Μάλιστα τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τον συνελήφθη λίγο πριν την κάνει, είχε ήδη αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο για τον Άγιο Δομήνικο. Αρκετά χρόνια πίσω μας πάει αυτή η ιστορία. 2004-2011 ήταν το διάστημα που ηγήθηκε της ισπανικής κυβέρνησης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα όλα τα υπόλοιπα, να σας ενημερώσω πρωτίστως τους οδηγούς σας, δηλαδή που μας ακούτε αυτήν την ώρα από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας, πώς θα συναντήσετε καθυστερήσεις στο Κηφισό από μεταμόρφωση έως Φιλαδέλφια. Αυτό το μικρό κομμάτι του Κηφισού θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι. Στο κέντρο της Αθήνας η συνηθισμένη κίνηση των απογευμάτων, στην Κηφισίας επίσης ένα διαστήματα από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δεν έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση για καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, οπότε θα λέει κανείς ότι κινούμαστε, πώς το λένε και οι μεταρολόγοι, κοντά στο φυσιολογικό για τα δεδομένα μας κυκλοφοριακό. Λοιπόν, εντάχει να κάνω τις συστάσεις. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174. Οι γραμμές τις οποίες μπορείτε να μας καλείτε, αν θέλετε, στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου, στο μικρόφωνο.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Θησίο. Εκεί βρίσκεται ο Αντώνης Ατζολέτος, προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια, μαζεύεται κόσμος.
0: Δεν μου λες και έχεις μάθει τίποτα. Ξέρω εγώ, το όνομα παραμένει ακόμα από τα σφράγη στο μυστικό, λιγότερο από μία ώρα.
1: Παραμένει.
0: Πριν την
1: και το θέμα είναι ότι το πόσα στελέχη εδώ πέρα έχουν έρθει, τα οποία βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, κοντά στο κόμμα, γνωρίζουμε ότι θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε έχουν δώσει κάποιον όρκο σιωπής, είτε όντως δεν γνωρίζουν τίποτα, που το πιο πιθανό είναι το δεύτερο. Γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει κάτι σχέση με το όνομα και όλοι αυτό συζητούν. Τι θα δείξει αυτό το βίντεο έκπληξη σχέση με το όνομα. Ξέρουμε ότι θα ανέβει μετά τις 8.30 ο Αλέξης Τσίπρας στη σκηνή, μια κυκλική σκηνή που έχει στηθεί ακριβώς έτσι, με θέα την Ακρόπολη. Είναι εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ναι, νομίζω αναμενόμενο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το εγχείρημα του θα μας ξανασυστηθεί, αλλά γνωρίζουμε και από πριν τον κύριο Τσίπρα. Αναμένει κανείς προφανώς αυτές τις καθυστερήσεις που είναι πάντα στο παιχνίδι. Παρουσίες, απουσίες, κάτι που να σου.
1: Παρουσίες τα στελέχη που γνωρίζουμε. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Θοδωράκης, η κυρία Πέπε. Στελέχη τα οποία ακαδημαϊκοί που συμμετείχαν στις παρουσιάσεις Τάκης και πλέον θα τους δούμε τους περισσότερους στα ψηφοδέλτια. Δεν υπάρχουν στελέχοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Αυτό που είχαμε πει, αναμενόμενο. Δεν θα ήθελα να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά αυτή τη στιγμή και δεν αναμένουμε. Θα είναι έκπληξη δηλαδή αν δούμε κάποιον. Σιγά σιγά θέλω να σου πω κάποιοι πιάνουν θέση μπροστά από την εξέδρα έτσι ώστε να έχουν και καλή οπτική σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν video wall τα οποία παίζουν τα βίντεο. Σίγουρα θα σταθεί πολύ προς την ειδική διακήρυξη ο Αλέξη Τσίπρας, σημεία της τα οποία θα αναγνώσει. Μάθαμε ότι ενδεχομένως την Πέμπτη κατατευθεί στον Άριο Πάγο. Αναμονή Κατερίνα.
0: Αναμονή, ωραία. Για να δούμε. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Σιακαδάρη. Τον ρώτησα αυτό το οποίο κανείς θα ανέμενε. Αν δηλαδή απόψε ο κύριος Τσίπρας θα επιλέξει να δώσει μια απάντηση στα όσα ακούσαμε χθες από τον Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky και τη συνέχεια που έδωσε η κυβέρνηση, δεν θα γυρίσει πίσω στο παρελθόν. Βέβαια, θέλει από εδώ και μπρος να χαράξει μια νέα πορεία. Και αυτό βεβαίως εντάσσεται, φαντάζομαι και εσύ το ξέρεις καλύτερα, στο πλαίσιο μια στρατηγική που έχει αποφασίσει ότι θα εφαρμόσει.
1: Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω αν πάνω στην ομιλία του θελήσει να βγει και εκτός κειμένου και πει κάτι, αλλά ναι, η απάντηση αν μιλήσει με στελέχη εδώ πέρα του κόμματός του είναι ότι όλα αποτυπώθηκαν στο βιβλίο, καλό είναι να μην γυρίζουμε πλέον πίσω.
0: Λοιπόν, σε αφήνουμε να κάνεις το ρεπορτάζ σου, να δούμε τι μαθαίνεις, να δεις, να καταγράψεις μήπως ρεύσει και το όνομα, δεν ξέρω. Εκτός αν το καταφέρουν να το κρατήσουν μέχρι εκείνη την ώρα τα σφράγη στο μυστικό, που θα είναι και μια επιτυχία, δηλαδή θα δείχνει ότι υπάρχει καλή οργάνωση. Να είσαι καλά Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, και μια ενδιαφέρουσα είδηση. Έρχεται φρένο στο διαγωνισμό για τις 1000 κάμερες στους δρόμους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τις θυμάστε και είναι στις κάμερες. Ακυρώθηκε, διαβάζω με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Παπαστεργίου, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παρεβάσεων. Το έργο αυτό βρέθηκε αντιμέτωπο με τρεις προδικαστικές προσφυγές προτού ακόμη φτάσει στο στάδιο της υποβολής των προσφορών. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα περίπου 88 εκατομμυρίων. Είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση, τα θυμάστε, νομίζω να πω το έχουμε όλοι μας, ως μια παρέμβαση που θα συνέβαλε σε αυτό που ευτυχώς έχουμε αρχίσει και καταγράφουμε πια, είτε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, είτε μιλάμε για παραβάσεις, είτε μιλάμε απλώς για έλεγχο. Η ουσία είναι ότι προτού ακόμα φτάσει στη φάση υποβολής των προσφορών, ο διαγωνισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις προδικαστικές προσφυγές από δύο εταιρείες και μια κοινοπραξία, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ακύρωση της διαδικασίας. Τι αναμένεται να συμβεί? Φαντάζομαι ότι το Υπουργείο θα επαναφέρει άμεσα το διαγωνισμό με όρους που δεν θα σκοντάφτουν πάνω εκεί που σας ανέφερα. Το Τώρα, ελάτε να συζητήσουμε κάτι το οποίο γνωρίζουμε νομίζω οι περισσότεροι, αλλά καλό είναι καμιά φορά, ποιος ξέρει, η επανάληψη είναι, λένε, μητέρα της μάθησης. Πόσο μάλλον όταν τα θέματα που συνοψίζει σε έκθεσή του το ελεγκτικό συνέδριο, τα συζητάμε καθημερινά, αποτελούν δηλαδή στοιχεία της επικαιρότητας με διάφορες αφορμές. Η Τάνια Γεωργιοπούλου είναι μαζί μας, η συνάδελφός μας από την Καθημερινή, η οποία υπογράφει σήμερα στην Καθημερινή και το σχετικό κείμενο για αυτό το καμπανάκι που χτυπά για ακόμα μία χρονιά. Ποιος ξέρει, Τάνια, δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα. Το ελεγκτικό συνέδριο. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Καλά, Εύω. Κυρίως περιμένουμε, περιμένουμε τα κόμματα. Είμαστε, διανύουμε αυτό το φεγγάρι που ακούμε. Έτσι τα κόμματα να ανασυστήνονται, δεν ξέρω, να επανασυστήνονται, μάλλον να δημιουργούνται. Και τώρα βλέπω και τον κύριο Καραμανλή να προσέρχεται στο Μέγαρο Μουσικής σε μια παρουσίαση βιβλίου. Βέβαια νομίζω περισσότερο αύριο θα ασχοληθούμε με την τοποθέτηση που θα κάνει μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από το οποίο έλειπε, παρά με το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, έτσι όμως συνήθως ήθιστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σου. Τι είναι αυτό το οποίο φαίνεται να προκύπτει από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου?
2: Αυτό λοιπόν που προκύπτει, καταρχάς να πούμε ότι εδώ και από το 2021, αλλά στην πραγματικότητα μετά το 2023, έχει ξεκινήσει ένα σύστημα να ισχύει, ένα νέο σύστημα αξιολόγησης στους φορείς του δημοσίου, το οποίο έχει τέλος πάντων ως πρότυπο διεθνή συστήματα, κυρίως το γαλλικό σύστημα αξιολόγησης, και προϋποθέτει κάποιες συγκεκριμένες, πώς θα το πω, έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, εν πάση περιπτώσει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάθε φορέα του δημοσίου, θα έπρεπε τέλος πάντων, να έχει φτιάξει ένα πλάνο στόχων, ένα πλάνο το οποίο, το λέω τώρα πολύ περιγραφικά, δεν είναι τόσο, είναι αρκετά τεχνικό το όλο ζήτημα και μάλιστα γίνεται εντελώς ψηφιακά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κάποιου τύπου παρεμβάσεις. Να περιγράφει ο καθένας, ο κάθε υπεύθυνος τμήματος, τι πρέπει να κάνει το τμήμα του, ποιοι είναι οι στόχοι, σε πόσο χρόνο θα τους φέρει εις πέρας. Τέλος πάντων, να έχει μια περιγραφή των θέσεων εργασίας, τι κάνει ο καθένας, να είναι κάπως περιγεγραμμένο το τι πρέπει να παραχθεί από κάθε μονάδα του δημοσίου. Έτσι ώστε μετά να μπορεί να μετρηθεί αν παρήχθη αυτό το οποίο περιέγραφε το οργανόγραμμα του Υπουργείου ή της κάθε μονάδας ή όχι. Αυτό λοιπόν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να το κάνουν όλες οι διευθύνσεις των φορέων του δημοσίου, είτε της κεντρικής κυβέρνησης, είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε των οργανισμών που έχουν σχέση με το δημόσιο χωρίς να είναι απαραίτητα τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου κτλ. Το θέμα είναι ότι, όπως λέει το ελεγκτικό συνέδριο, όλο αυτό έγινε εντελώς προσχηματικά.
0: Ναι, στην πραγματικότητα δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχος, έτσι.
2: Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν ασχολήθηκε να κάνει αυτά τα οποία είχε ορίσει το νέο σύστημα αξιολόγησης. Δεν ασχολήθηκε απλά. Έκανε ένα copy-paste, σαν να στέλνεις ένα εσωτερικό έγγραφο το οποίο να λες ότι αυτό πρέπει να το
0: διεκπαιρέωσε. Ναι.
2: Το διεκπαιρέωσε με αυτό το χειρότερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι.
2: Αν το διεκπαιρέωσε. Γιατί πολλοί οργανισμοί, ένα σημαντικό ποσοστό, δεν το έκανε καν. Δηλαδή ένα 68% των φορέων δεν το έκανε καν.
0: Τώρα αυτό προφανώς δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, σωστά. Θέλω να πω το ελεγκτικό συνέδριο αυτή τη στιγμή γνωμοδοτεί, αλλά δεν δεσμεύει.
2: Καταγράφει την κατάσταση.
0: Καταγράφει πραγματικότητα την κατάσταση. Μας λέει όμως πάρα πολλά, γιατί έχουμε κατά καιρούς διαβάσει και άλλες εκθέσεις, ότι το δημόσιο δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε και απέχει πάρα πολύ από το δημόσιο που κάποιοι έτσι καλλιεργούν, πώς να το πω, λεκτικά, ότι έχουμε βελτιωθεί, έχουμε κάνει βήματα να φέρνουμε επενδύσεις, γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Εδώ ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως κρίνει ότι το θέλει, και επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι, γιατί νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει γενικότερα στην Ελλάδα, ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα αποφασίζουμε να φτιάξουμε μια νομοθεσία για να διορθώσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και έτσι έχουμε άπειρους νόμους, οι οποίοι ποτέ δεν εφαρμόζονται.
0: Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο. Μάλιστα, λοιπόν, ναι.
2: Τελικά δεν έχει και μεγάλη σημασία, γιατί αν κάποιος λέει ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να κάνουν αυτό και τελικά δεν το κάνουν, έχουν άλλωθει οι πολιτικοί ότι εμείς έχουμε φτιάξει έναν χάρτη για το τι πρέπει να γίνεται, και άλλωθει οι υπάλληλοι οι οποίοι λένε ναι, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει οι διαδικασίες. Και βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάνια, για το ρεπορτάζ. Εμείς σας τα καταγράφουμε. Δεν πειράζει, και του χρόνου θα κάνουμε την ίδια συζήτηση και του παραχρόνου πιθανότατα.
2: Καλό είναι όμως. Να ελαφρά τα ποσοστά.
0: Ναι, μπορεί. Ναι. Η ουσία δεν αλλάζει. Η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό και από εκεί νομίζω ξεκινάνε και πολλά άλλα προβλήματα. Κάποια εκ των οποίων γίνονται ή έχουν γίνει στην πορεία όλων αυτών των χρόνων και προσωπικά μας προβλήματα.
2: Πραγματικά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάνια. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω πως συνεχίζουμε με την περιήγηση στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών, μεταξύ άλλων μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία για το 26, για τη χρονιά που διανύουμε, σύμφωνα με τον Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος είναι η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δικανική γενετίστρια, εξέχουσα επιστήμονα στον χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στην χώρα μας, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρακαλώ. Και ένα ακόμα μήνυμα πριν πάμε στις διαφημίσεις. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρουν οι υπόλοιποι, ξέρουν οι άλλοι, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρί.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
15: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Σε απάτες κατ' εξακολούθηση τη διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τυρνοβό. Οι δράστες εισέπραταν προνοιακά επιδόματα τρίτων προσώπων και προχωρούσαν σε εγγραφές ανηλίκων εν αγνία των κηδεμόνων τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει σε λίγη ώρα, στις 8, Αλέξης Τσίπρας στο Φυσίο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αριοπάγου η Μαρία Καριστιανού. Αυξανόνται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί με συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα αμυντικά.
18: 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, τις επόμενες ημέρες η ζέστη θα μπορούσε να αυξηθεί στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και τζαζ. Ό,τι πρέπει δηλαδή για ένα απόγευμα σαν κι αυτό. Απόγευμα Τρίτης, 26 Μαΐου. Περιμένοντας. Είμαστε εδώ και καιρό σε μια ιδιότυπη αναμονή που σχετίζεται με τον χρόνο των εκλογών. Ή δεν ξέρω και τι άλλο, με τις προσδοκίες μας. Πως κάτι θα αλλάξει και δεν θα ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Τη θυμάστε εκείνη την ταινία με τον Bill Murray. Άχαστη η ταινία. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα διαθέσιμη στο Netflix. Λοιπόν, περιμένουμε σε λίγη ώρα τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει το λόγο και αφού μάθουμε βεβαίως το όνομα του κόμματος και το λογότυπο υπό την μουσική υπόκριση του Σταμάτη Κραουνάκη, να τον ακούσουμε να μας, στην πραγματικότητα να μας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους εκείνος έκρινε ότι πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή. Αύριο θα συζητάμε οπωσδήποτε γι' αυτό, φοβάμαι ότι θα συζητάμε και για άλλα πράγματα, για το τι γίνεται και στην Νέα Δημοκρατία. Έτσι, με την ευρεία έννοια, διότι απόψε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Σαμαράς, πραγματοποιούν μία ακόμα κοινή εμφάνιση, μία ακόμα κοινή παρουσία μετά την κοινή απουσία τους από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Καραμανλής, μάλλον να σας πω ότι στην πραγματικότητα η συνύπαρξή τους έρχεται στην παρουσίαση του βιβλίου που συνυπογράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μαζί με τον δικό μας αναλυτή εδώ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για την εξωτερική πολιτική. Οι πληροφορίες λένε πως μετά την σημαντική απουσία του από το κομματικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Καραμανλής, γιατί εντάξει, περίπτωση του κύριου Σαμαρά είναι διαφορετική, έχει τραβήξει τις αποστάσεις του και τις κόκκινες γραμμές του, θα επιλέξει απόψε να κάνει μια παρέμβαση η οποία θα συζητηθεί, γεμάτη μηνύματα που είναι και πολιτικά αλλά και αν θέλετε και στρατηγικά σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Γιάννης Καντέλης δεν μπορεί να μας δώσει το ρεπορτάζ του, φαντάζομαι παρακολουθεί και τα γράφει. Θα τα ακούσετε όμως όλα αυτά αργότερα σήμερα στο Βραβείο Μαγκαζίνο με τον Νίκο Ανδρίτσο και τα του Αλέξη Τσίπρα και την τοποθέτηση του κυρίου Καραμανλή, για την οποία θα συζητάμε και αύριο. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα στην επικαιρότητα, το οποίο συνέβη χθες, είναι η απώλεια, μια απώλεια μάλλον, δεν είναι θέμα, η απώλεια της γωγός Μαστροκώστα, κάποτε η γωγό Μαστροκώστα, γράφει η Παπυραγκούση σήμερα, ήταν ένα σεξ σύμβολο, ήταν η απόλυτη ερωτική φαντασίωση, παρότι η ίδια έδειχνε σαν να ασφικτιούσε μέσα σε αυτή την ιδιότητα. Βλέπω ότι έχει αγγίξει πολύ κόσμο η ιστορία της και είναι μια δύσκολη ιστορία, μια δύσκολη διαδρομή αυτή, την οποία διένυσε. Αν σκεφτεί κανείς ότι έμεινε έγκυος, γέννησε ένα παιδί και λίγες μέρες αργότερα έμαθε ότι νοσεί από καρκίνο. Σήμερα λοιπόν γράφονται πάρα πολλά, υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα. Μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο το αποδομεί η Πέπη Ραγκούση και δεν είναι η μόνη, ότι η γωγό έφυγε από κοντά μας και τα πήρε όλα μαζί της, πήρε μαζί της την εποχή της χαράς και άλλα τέτοια τα οποία γεμίζουν και κατακλείζουν το διαδίκτυο. Τίποτα λέει δεν πήρε, τα άφησε όλα εδώ. Τα μπικίνι της, τις φωτογραφίες της, το χαμόγελό της, τη χαρά της, για να μας θυμίζει ότι ο θάνατος δεν γοητεύεται από τίποτα. Και έτσι άνοιξε χθες μια άλλη κουβέντα, έτσι, συνήθως συμβαίνει όταν τα πρόσωπα αυτά τείνουν να είναι έτσι, δημόσια πρόσωπα και να απολαμβάνουν δημοφιλίας, για τον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα διαχειριζόμαστε τον καρκίνο, για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Η Νίκη Μπάκουλη γράφει σήμερα στο News 24/7 πως πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους να είμαστε πρόχειροι στους θανάτους, να σταματήσουμε πια να μιλάμε με κλισέ, γιατί έτσι δεν σεβόμαστε πίσω αυτούς που φεύγουν και δεν σεβόμαστε επίσης και αυτούς που μένουν για να αντιμετωπίσουν το πένθος τους και αυτή τη νέα σελίδα. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενσυναίσθηση και δεν θα πω και άλλα περί κοινοτοπιών που ακούγονται για άνισες μάχες και πάει λέγοντας. Θα δώσω όμως το λόγο στον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, τον διακεκριμένο χειρουργό μας του και πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να τα πει εκείνος που τα γνωρίζει καλύτερα. Έρχεται εξάλλου σε επαφή μαζί τους καθημερινά. Γεια σας, κύριε Φιλόπουλε. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας. Έχετε θίξει και έχετε ανοίξει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν συζητιέται ευρέως στην δημόσια σφαίρα, παρόλο που είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά προκαταλήψεις, αφορά λαθασμένες αντιλήψεις, αφορά ιατρικές συμπεριφορές και όλα αυτά τα οποία έχουν αντίκτυπο μεγάλο και στη δημόσια υγεία αλλά και στο συναυρό κόσμο. Επομένως, καλά κάνετε και το ανοίγετε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και βλέπουμε ότι όταν υπάρχει κάποιο δημόσιο πρόσωπο που έχει καταλήξει μετά από το καρκίνο, υπάρχει μια ανησυχία στον πληθυσμό, υπάρχουν θόρυβος, βλέπεις τηλεφωνήματα να σου γίνονται για να σε επισκεφθούν κλπ. Γεγονός που δείχνει μια αυξημένη ευαισθησία του κόσμου. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και ορισμένες εκφράσεις που τουλάχιστον μας σαν Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μας στεναχωρούν, γιατί δεν πρέπει να λέγονται να υπάρχουν. Mm-hmm. Για παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, έδωσα τη μάχη και την κέρδισα.
0: Ναι. Ή έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.
1: Ή έχασε τη μάχη. Κάπου δεν έχουμε ιδέα περί τίνος πρόκειται περί ο καρκίνος. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια των κυττάρων μας, η οποία έχει ιδιαιτερότητες. Κανένας καρκίνος δεν είναι ίδιος, ένας με τον άλλον, έχει ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν καρκίνοι οι οποίοι πάνε καλά από τη φύση τους. Υπάρχουν καρκίνοι που ανταποκρίνονται πολύ καλά σε θεραπείες. Αλλά υπάρχουν και καρκίνοι που είναι από τη φύση τους, είναι επιθετικοί και επίσης δεν ανταποκρίνονται στις θεραπείες. Επομένως, το πώς θα πάει κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ τον νίκησα. Το βλέπαμε παλιά σε κάτι γυναίκες που ερχόταν θελώτες για να ενθαρρύνουν τις γυναίκες που είχαν καρκίνο του μαστού στον Άγιο Σάββα. Mm-hmm. Και τους λέγανε εγώ ήμουν δυνατή και τον νίκησα. Από το αναγκαστήκαμε να τους πούμε παρακαλώ πηγαίνετε έξω, μην ξανάρθετε. Δεν είναι κουβέντες αυτά που λέτε. Δηλαδή ο άλλος που θα καταλήξει δεν είχε
0: δύναμη,
1: δεν ήταν αγωνιστής, ναι, δεν είχε
0: δύναμη. Μαχητής, μαχητεία. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται πολύ από χθες.
1: Αυτό είναι εκνευριστικό. Είναι εκνευριστικό. Εκείνο που ναι, απαιτείς από τον ασθενή και πρέπει και το δείχνει ο ασθενής είναι να ακολουθήσει τη θεραπεία που σαφώς δεν είναι εύκολη πολλές φορές. Είναι ταλαιπωρία, είναι σωματική ταλαιπωρία, είναι ψυχική ταλαιπωρία, είναι οικονομική ταλαιπωρία. Το μόνο που έχει να κάνει ο ασθενής είναι να υπακούσει τις εντολές των θεραπώντων ιατρών για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Και ευτυχώς ο καρκίνος τα τελευταία χρόνια πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Υπάρχουν καρκίνοι που έχουν εξαιρετική πρόγνωση, που εκεί που δεν το περιμέναμε, ακόμα και καρκίνο όπως ήταν ο πνεύμονας που παλιά ήταν σχεδόν καταδικαστικός, θα βλέπεις ότι χτυπάει πενταετίες και πάει πολύ καλά με τα νέα φάρμακα, με τις νέες θεραπείες. Το μελάνωμα που το λέγαμε κακόηθες. Μια κακόηθεια που λέγαμε κακόηθες, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ επιθετικό. Τώρα πάει μια χαρά. Έχει απίστευτες επενδύσεις, mm-hmm. επιβιώσεις και ζουν και με μεταστάσεις. Ο Κάρτερ, παράδειγμα, στα 100 πέθανε με μεταστάσεις στο κεφάλι εδώ και 20 χρόνια. Μια χαρά ήταν. Θέλω να πω, ας απομυθοποιήσουμε λίγο τον καρκίνο. Έχει γίνει μια νόσος που μπορεί να σε βρει.
0: Βέβαια, έχουμε κάνει και ένα βήμα. Έχουμε κάνει και έτσι, μην δανείζουμε κιόλα. Δεν ήμασταν εκεί που ήμασταν κάποτε. Κάποτε δεν τολμούσαμε να πούμε τη λέξη καρκίνος. Ήταν η παλιαρόστια, η επάρατος.
1: Η παλιαρόστια, η επάρατος. Συνεχίζουμε ακόμα και τώρα. Ενώ, εάν τα βάλεις κάτω, όπως κάνουμε τον καρκίνο του μαστού, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή που έχει πάθει καρκίνο του μαστού και αυτή που έχει πάθει μια άλλη γυναίκα που έχει πάθει έβραγμα του μυοκαρδίου. Ποιο θα καταλήξει πιο γρήγορα. Έφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτό θα ξαναυποτροπιάσει πιο εύκολα και θα έχει φτιάξει με εξέλιξη. Γιατί λοιπόν, το μένει να πει πέρασε ένα έφραγμα, δεν σημαίνει και τίποτα. Να πει πέρασε καρκίνο, νομίζει πια ότι ξέρω εγώ.
0: Η επιζήσασα είναι επίσης, ας πούμε, ένα όρο.
1: Δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν μας αρέσει εμάς, γιατί επιζήσασα σημαίνει μια καταστροφή, έπεισε ένα αεροπλάνο και εγώ επέζησα.
0: Ναι.
1: Επιζούσα τόσο πολύ.
0: Κυριολεκτικά μιλώντας, σωστά.
1: Ναι. Δεν είναι ωραία. Είναι πέρασα. Το πέρασα καρκίνο. Όπως λένε, πέρασα πνευμονία. Πέρασα, δηλαδή, αν σπάσει το πόδι σου σε μια ζωή, ξέρω εγώ, καταγματίας, ή αν πέρασε πνευμονία σε μια ζωή πνευμονίας. Δηλαδή, λίγο ας τα βγάλουμε από τη μέση, ας τα ξεκαθαρίσουμε, ας βοηθήσουν και οι γιατροί επίσης, γιατί καμιά φορά και εμείς φέρνουμε ευθύνη, προμάζουμε κόσμο, το διωγγώνουμε πράγματα, λέμε το να τ' άλλο, και πρέπει και εμείς λιγάκι να τα βάλουμε σε τάξη, αλλά και πρέπει και οι δημοσιογράφοι, αλλά και οι επαγγελματίες και η υγειονομική λειτουργία να βοηθήσουν τον κόσμο. Και όχι μόνο τον ασθενή, αλλά και τον συγγενή, τον φροντιστή που λέμε γενικώς ένας όρος, αλλά τον συγγενή, το κοινωνικό περιβάλλον, θέλει στήριξη. Και επαναλαμβάνω ότι είναι μια αδικία να μιλάμε για προσωπικά μας, εγώ τον νίκησα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, ας επιτρέψτε με τον Μικρούτσικο, ο οποίος έλεγε εγώ θα τον πατήσω, θα τον νικήσω. Μπράβο, καλό είναι, ενθαρρυντικό είναι να έχεις όρεξη και να είσαι αισιόδοξο.
0: Ναι, μια πεποίθηση ότι θα κερδίσεις. Ναι. Ναι. Λένε κύριε Φιλόπουλε, το ξέρετε καλύτερα, ότι παίζει τεράστιο ρόλο και η ψυχολογία. Το πώς αποδέχεσαι το γεγονός, από τι στάδια περνάς και που καταλήγεις στη διαχείριση των συναισθημάτων σου, έτσι, παράλληλα με τη διαχείριση άλλων πραγμάτων πολύ πιο πρακτικών. Θέλω να πω.
1: Έχετε σε αυτό ένα μέρη δίκιο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ούτε η ψυχική διάθεση που θα προκαλέσει καρκίνο, ούτε η ψυχική διάθεση που θα κάνει τον καρκίνο να υποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Αντίθετα.
0: Μύθος είναι, λέτε, αυτό.
1: Δεν έχει δείξει μελέτες. Μία μονάχα μελέτη από τις πολύ μεγάλες που έχουν γίνει, μία μόνο, έδειξε κάποια συσχέτιση ψυχισμού με εμφάνιση καρκίνου. Όλες οι άλλες ήταν αρνητικές στη συσχέτιση. Δηλαδή είναι πολύ συχνό, αν τσακώθηκε με την πεθαρά, πέρασε μια μεγάλη στεναχώρια και γίνανε καρκίνο. Μύθος, ο καρκίνος που παίρνω σε αριστομαστό για να είναι πιο συνηθισμένο και φορά και τις γυναίκες, όταν θα παίρνουμε χαμπάρι, είναι ένα καθεστώ, έχει μέσα 6, 7, 8 χρόνια που υπάρχει. Μέχρι να γίνει ορατός, να διπλασιαστούν τα κύτταρα, από ένα κύτταρο να γίνουν 2, 4, 8 κλπ. Περνάνε 120 με 300 μέρες. Αν το βάζει κάτω, είναι χρόνια ολόκληρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση αν χώρισε με τον άντρα της ή ξέρω πώς τον χωρίσει.
0: Όχι, στην πρώτη.

0: τον εξαλείφει. Μπορεί να είσαι γυμνασμένος, μπορεί να τρως καλά, μπορεί να είσαι άρτια, ωραία κλπ, αλλά να εμφανίσεις καρκίνο. Οπότε δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη. Η δική μας ευθύνη είναι να μειώσουμε το ποσοστό. Δηλαδή, αντί να εμφανίζονται 60.000 περιστατικά στην Ελλάδα, να εμφανιστούν 35. Μεγάλη ιστορία. 25.000 άνθρωποι δεν θα το εμφανίζουν. Γιατί γυμνάζονται, γιατί δεν υπαχύσαργοι, γιατί δεν καπνίζουν, γιατί δεν πίνουν αλκοόλ. Όλα αυτά θα συμβάλλουν. Γιατί ζουν σε υγιεινό περιβάλλον. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα φύγει ο καρκίνος. Μπορεί να αφηγήσει, να κάνει, να. Ό,τι περνά από το χέρι σου, να εμφανίσει καρκίνο. Σας είπα ένα σύνθετο φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό ας το απομυθοποιήσουμε μεν, ας είμαστε αισιόδοξοι γιατί πάει καλά η θεραπεία και ας ενισχύσουμε τους ανθρώπους με τη συμπεριφορά. Δηλαδή, εδώ που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που φοβούνται θα κολλήσουν. Και δεν κάνουν, δεν πλησιάζουν τον. Δηλαδή, έχουμε δει πράγματα τρελά. Έχουμε μικρά παιδιά που κολλήσουν. Τι να κολλήσουν, δεν είναι πολιτικός ο καρκίνος. Πολιτικοί είναι οι που προκαλούν καρκίνο.
1: Έτσι. Για αρχή, ας συμβάλλουμε ο καθένας από το πόστο του στο να σπάσουν κάποια κλισέ που μας δίνουν την ευκολία της στιγμής, αλλά στην πραγματικότητα δεν συντελούν ώστε τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους κυριολεκτικά μιλώντας.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς και είναι μια μάχη που δίνεται. Αυτό έχει έναν τίτλο. Θα το ακούν σιγά σιγά ο κόσμος, εγγραμματοσύνη υγείας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή να γνωρίζει πράγματα που αφορούν την υγεία, το πώς να κινηθεί, τι σημαίνουν. Όταν λοιπόν ο κόσμος αποκτήσει γνώσεις για το πώς είναι η υγεία, πώς συμπεριφέρεται κάθε ασθένεια, πώς την αντιμετωπίζουμε, τότε μπορεί πραγματικά να είναι καλύτερη η αντιμετώπιση και καλύτερη και η υποδοχή, αν θέλετε, ενός δυσάρρωστου γεγονότος. Mm-hmm.
1: Όπως αυτό το οποίο είναι η αφορμή για την κουβέντα μας.
0: Ναι, δεν χαίρεται κανένας.
1: Ναι, μια νέα γυναίκα, μια μαμά.
0: Σε νέα γυναίκα είναι πιο νέες ηλικίες, είναι δυστυχώς πολύ πιο επώδυνες, γιατί βρίσκουν σε σημείο που δεν το περιμένει κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να γίνουν και λάθη πιο συχνά στη νέα ηλικία,
1: mm-hmm.
0: το να μην διαγνωστεί έγκαιρα ένας καρκίνος.
1: Ναι, όπως αυτό πιθανότατα ήταν αυτή η περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει,
0: ναι.
1: Και αυτό κλισέ είναι να λέμε, μια νέα γυναίκα, μια μαμά, και σε περίπτωση κάποιες γυναίκες που δεν είναι μαμά ή δεν είναι νέα, πώς ορίζει κανείς το νέα, είδατε να το πάμε να κάνουμε κάτι για να διορθώσουμε μια κατάσταση και πέφτουμε στο ίδιο λάθος. Σας ευχαριστώ κύριε Φιλόπουλε πάντως.
0: Α, εγώ και εγώ ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία.
1: Να είστε καλά.
0: Πράγματα.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος, χειρουργός μαστού και πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Διαφημίσεις, να πάμε τώρα και να επιστρέψουμε για την αποφώνησή μας.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Generation EU.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Λοιπόν, έστω με μια μικρή καθυστέρηση, μια απάντηση χρωστάμε στον ακροατή μας, τον Τάσο, ο οποίος αναρωτιόταν νωρίτερα αν υπάρχει κάποια ενημέρωση γιατί το κομμάτι από Σχηματάρη μέχρι τον Αυλώνα της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό. Ο Θανάσης το ψέξε, ο Θανάσης Καραγιάννης μας ενημερώνει λοιπόν και με τη σειρά μας σας ενημερώνουμε πως γίνονται έργα, εκτελούνται εργασίες στους φωτεινούς πίνακες και αυτό θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη. Στις 5 το πρωί. Υπάρχει εκτροπή από Ινώη μέχρι Νόφιτα σε κατεύθυνση προς Αθήνα. Ισχύουν μειωμένα κόμιστρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όλα είναι έτοιμα. Σε λίγη ώρα από τώρα, 8 ήταν προγραμματισμένο. Μας χωρίζουν 5 λεπτά από τις 8, 8.30, 9 παρά. Εν πάση περιπτώσει, θα εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας στο Θησίο για να κάνει τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση του κόμματός του, του νέου κόμματός του. Από τους πρώτους που βρέθηκαν εκεί, ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης ήταν εκεί. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι το μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Τώρα, ξέρετε, έχουμε αρχίσει κάποιοι από τον πυρήνα του, τον στενό πυρήνα του, τον νέο στενό πυρήνα του μάλλον, έχουν αρχίσει και μας συστήνονται. Εντάξει, εξοικειωθούμε ως περνάει ο καιρός και με άλλα νέα πρόσωπα. Ο χώρος της εκδήλωσης στο Θησίο, ξέρετε έτσι, της χωροταξίας, μπορείτε να φανταστείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλος χώρος, άρα αναμένεται να γεμίσει πολύ εύκολα. Έχει ήδη πάντως. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μαζική η προσέλευση. Να δούμε λοιπόν τι θα πει ο κύριος Τσίπρας στην διακήρυξη και ο κύριος Γαβρόγλου από όσο βλέπω εκεί. Θυμάστε τον κύριο Γαβρόγλου, είχε θητεύσει ως υπουργός παιδείας, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ο κύριος Γαβρόγλου, ο κύριος Μπίστης και ο ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Οσγκιούρ Φερχάτ συζητούν, τους έχει αποτυπώσει, τους έχει πιάσει ο φωτογραφικός φακός να συζητούν σαν πηγαδάκι λίγο πριν ξεκινήσει ο κύριος Τσίπρας. Ο ανεξάρτητος επίσης πλέον βουλευτής, με τον οποίο μοιραζόμαστε και τον ίδιο τόπο καταγωγής, ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης είναι εκεί από τη Λαμία και αναμένουμε τα υπόλοιπα, την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Και εσείς βεβαίως θα ακούσετε περισσότερα σε πολύ λίγο στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο που έρχεται. Να σας πω ένα τελευταίο μήνυμα από την Vodafone. Η hacker κακόβουλα λογισμικά ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σας. Υπάρχει τρόπος να προστατευτείτε. Είναι το Vodafone Business Cyber Security. Στο vodafone.gr βρίσκεται περισσότερες πληροφορίες. Τα λέμε αύριο στις 6. Με αυτό ήταν Άστολη. Καλά να προσέχετε. Γεια σας.
0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
15: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
14: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
16: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
20: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
22: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
23: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
22: Με Noforce.
23: Και Προσταζάν
22: από τη Vogel.
24: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
23: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
25: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
26: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το κόμμα του ανακοινώνει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με συνεργάτες του, αναμένεται επίσης να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες, τη διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα ή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Με την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων ξεκινά και τυπικά η διαδικασία ώστε το νέο πολιτικό εγχείρημα να λάβει επίσημη έγκριση και κομματική υπόσταση όπως προβλέπει η νομοθεσία. «Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», δήλωσε η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές, υποτίθεται δυνάμεις, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, από τη μια στη συνταγματική αναθεωρήση ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε μιλώντας εδώ στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται 2 φορεί οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, οι 2 φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027. Σε απάτες κατ' εξακολούθηση την διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης, όπου η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Παρατείνεται και τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα απλώς ως αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια καλή συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει. Όπως σημείωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία, αλλά με όρους απόλυτης αφήνειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των θυμάτων είναι 2 παιδιά και 1 γυναίκα. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεσμπολά στην περιοχή, ενώ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε πως θα εντείνει τις επιθέσεις στον Λίβανο για να συντρίψει τη Χεσμπολά. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπου σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 38 ή και 39 βαθμών Κελσίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ο Κώστας Λούκας επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και φουλάρει για την τελική ευθεία της σεζόν. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για τα περιστατικά που συνέβησαν έξω από το γήπεδο της Ένωσης πριν από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα Τίτλου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε όλα παραπέμπουν σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο στο πολιτικό σκηνικό με νέους σχηματισμούς, παρεμβάσεις πρώην πρωθυπουργών και έντονη κινητικότητα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τα βλέμματα είναι στραμμένα απόψε στο Θησίο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε λίγο το νέο του κόμμα, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο Κώστας Καραμαλής αναμένεται να πάρει το λόγο για μια παρέμβαση με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιο.
1: Λίγες ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, ήδη πυροδοτείται η πολιτική αντιπαράθεση με κεντρικό σημείο τριβής να αποτελεί το κυβερνητικό παρελθόν του σε ένα σκηνικό πολιτικής Βαβέλ, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
1: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική πολιτική του απασχόλησε και τον ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό για την κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης της πρώτης φοράς αριστερά, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.
0: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι ξαφνιάστηκα όταν του ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι, του είπα, εσείς αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
3: Και τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων? Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.
1: Όλο το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί τις νέες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
4: Θα το περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα. Να μιλάμε τώρα για το 2015.
5: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
6: Αυτός δίθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
7: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, θα είχε ευδοκιμήσει.
1: Από τις εξελίξεις συνεχίζονται και οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά, ενώ το ντόμινο φαίνεται να κουμπά πρώτα τον ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ο Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό. Δεν το έκανε.
9: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
10: Σήμερα μπαίνει μια τελεία. Λέει. Να συνεδριάσουμε, να αποφασίσουμε με σεβασμό στα μέλη μας, τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαρδιώνουμε.
1: Ήδη πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Ήρθε λοιπόν η στιγμή των αποκαλύψεων για όνομα και διακήρυξη του νέου κόμματος Τσίπρα. Προηγήθηκαν μήνες αναμονής με φανέλες, μπάλες, χρώματα και γρίφους να χτίζουν επικοινωνιακά το νέο εγχείρημα. Στο Θησίο βρίσκεται ο Αντώνης Αντζολέτος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
11: Και όσο και αν προσπαθήσαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει, γιατί πρέπει να σου πω ότι εδώ είναι πολλά στελέχη κοντινά πλέον του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Θοδωράκης, η κυρία Πέπε. Είναι πάρα πολλά στελέχη τα οποία είδαμε σε παρουσιάσεις της Θηθάκης. Είναι ο κύριος Σιακαντάρης που έφτιαξε το μανιφέστο, η κυρία Λαλιώτου, που μάλιστα, όπως μας αποκάλυψαν ορισμένοι από αυτούς, το Σάββατο ήταν σε σύσκεψη με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από 3 μέρες, και εκεί δεν είπαν τίποτα για το όνομα. Είναι ένα μυστικό το οποίο το κρατούν 3-4 άτομα μέσα στο κόμμα. Αναμένουμε βεβαίως αυτό το βίντεο έκπληξη, στο οποίο θα ακουστεί το όνομα του κόμματος υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ μπροστά από την Ακρόπολη έχει στηθεί η εξέδρα που θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις 8.30, υπολογίζουμε, γύρω στις 9 παρά, με 2 μεγάλες ψηφιακές οθόνες που θα παίξουν και το βίντεο το οποίο λέγαμε, ένα πόντιουμ που έχει στηθεί. Μαζεύεται ο κόσμος, είναι εδώ, είδαμε πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι νυν βουλευτές, τον κύριο Σιμορέλη, τον κύριο Κάτσι. Είναι Επίσης είναι ανεξάρτητος βουλευτής, παραμένει να έρθει και η κυρία Αλληνού εδώ πέρα και ο κύριος Σαρακιώτης είναι εδώ. Δεν περιμέναμε σήμερα να έρθουν εδώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει έρθει κανένας μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τώρα το κυρίως μενού της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε πολλά κομμάτια της ιδρυτικής διακήρυξης. Σίγουρα θα μιλήσει για την πατριωτική αριστερά, σίγουρα θα μιλήσει για το κράτος δικαίου, σίγουρα θα μιλήσει για την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

0: που είναι μέσα στις βασικές εισαγγελίες του προγράμματός του. Θα δούμε αν κάποιοι από τους συνεργάτες του ανέβουν μαζί τους στη σκηνή προς το τέλος της εκδήλωσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο πιθανότατα την Πέμπτη. Μένει να το δούμε και αυτό. Αλλά σίγουρα όλα τα βλέμματα και όλοι αυτό που αναρωτιούνται εδώ από την ώρα που ήρθαμε, πολύ νωρίς, από τις 5 περίπου το απόγευμα, είναι τι θα γράφει η Μαρκίζα σήμερα σχετικά με το όνομα του κόμματος.
1: Αντιδράσεις και αιχμηρά σχόλια προκαλεί ήδη το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού με κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν τον αντισυστημικό χαρακτήρα και τις θέσεις του υποσύσταση φορέα. Το πρωί έγινε το επίσημο πολιτικό βήμα καθώς κατατέθηκε στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Άντζη Κούκη.
2: Η Μαρία Καριστιανού επικύρωσε και νομικά το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συνοδευόμενοι από στενούς της συνεργάτες όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, έφτασε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.
3: Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
2: Την ιδρυτική διακήρυξη υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ όπως τόνισε και η Μαρία Καριστιανού, βασικό πυλώνα αποτελεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί.
3: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
4: Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η πάυση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των θεσμών με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.
2: Η επίσημη εκκίνηση του κόμματος στο πολιτικό στίβο φέρνει και αντιδράσεις.
5: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
6: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάνε στις καλάντες ιστορίες. Εδώ θέλουμε λύσεις.
2: Το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού ετοιμάζει εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Αθήνα, μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και η παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο Κώστας Καραμαλής με το παρόν να δίνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Την εκδήλωση παρακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
7: Κύριος Καραμαλής είναι ένας εκ των ομιλητών για το βιβλίο του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου για τις διεθνείς σχέσεις, με τον πρώην Πρωθυπουργό να έρχεται νωρίτερα εδώ στην αίθουσα. Εδώ βρίσκονται και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Συνετάκης, ο κύριος Σταϊκούρας και υπουργός τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Βεβαίως το ενδιαφέρον είναι στην ομιλία του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ομιλία του Χριστίνα, δύο εχμές που αφορούν την κυβέρνηση. Η πρώτη αφορά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κύριος Καραμαλής θα μιλήσει για μια υπόθεση η οποία πλήττει την δημοκρατία και θα μιλήσει και για την υποβάθμιση των θεσμών στα μάτια των πολιτών και ιδίως της δικαιοσύνης, ενώ αναφερμένεται να αναφερθεί προφανώς και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου θα αφήσει εχμές για την πολιτική των ήρεμων νερών, διότι θα κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα του νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, με τον οποίο, όπως θα πει ο κύριος Καραμαλής, πληροφορούμαστε, προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της στο πεδίο. Εδώ βρίσκεται και ο κύριος Σαμαράς, βρίσκεται στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος εισερχόμενος εδώ τον ρωτήσαμε αν ισχύουν τα όσα ακούγονται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, αν ο ίδιος θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς απέφυγε να πει το οτιδήποτε μπροστά στις κάμερες, Χριστίνα, και προχώρησε στην αίθουσα και πήγε και έκατσε στην θέση του χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους.
1: Πολύ έντονες λοιπόν οι πολιτικές διεργασίες τα τελευταία 24 ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Βασίλης Χιώτης πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
8: Έχουμε πια τη νέα προεκλογική παλέτα. Το μόνο που μένει είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή απέφυγε να απαντήσει στις 29 Μαΐου που λέγανε ότι θα το κάνει, δεν θα το κάνει, αργότερα θα δούμε. Αλλά και ο κύριος Σαμαράς είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει κόμμα, είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές αμέτωχος δεν θα μείνει. Άρα αυτές οι τρεις αλλαγές, τα δύο κόμματα και η νέα πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαράκη και τον κύριο Καραμαλή που θα πούμε μετά, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο ακόμα πλήρως δεν μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε. Και είναι ένα πολιτικό τοπίο που ανησυχεί τους πάντες. Διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πια φοβούνται ο ένας τον άλλον. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει στο κόμμα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι ανησυχεί, διότι με τόσες πολλές επιλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να τους ξανακερδίσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να αρχίζουν να λοξοκοιτούν δεξιά και αριστερά. Άρα έχουμε ένα νέο χάρτη, νέα δεδομένα, τα οποία για να κατασταλάξουν θα περάσουν αρκετοί μήνες και κυρίως μέχρι να έρθουν αυτές οι επόμενες εκλογές.
9: Είναι η ημέρα του κύριου Τσίπρα η σημερινή. Νέο κόμμα, ναι. Ο ίδιος όμως είναι παλιός και δεν είναι και άφθαρτος.
8: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, μπροστά από τα δύο νέα κόμματα και από τις επιλογές που έχει κάποιος ψηφοφόρος, η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαιτέρως ισχυρή.
9: Και το είναι και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
8: Ναι, ναι. Καλά, οι δημοσκοπήσεις πάντα τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, άρα γνωρίζει τα θέματα. Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση. Στο debate είναι πάρα
9: έχει
8: πολύ καλός.
9: Έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, το έχει βεβαίως.
8: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει. Δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν. Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του. Και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα. Ναι. Δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Σημασία θα έχει αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές ή αν θα διολιστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αν κάνει το δεύτερο, είναι βέβαιο ότι η δημοφιλία του θα αρχίσει να φθήνει.
9: Ακούσαμε νωρίτερα και είδαμε τον Γιάννη Καντέλη που είναι στο Μέγαρο Μουσικής, τις πληροφορίες που έχει για την ομιλία Καραμαλή σε λίγο. Μια ομιλία που θα έχει πολιτικό στίγμα, στέκεται στις υποκλοπές, στέκεται στις παρακολουθήσεις. Σε ξαφνιάζει αυτό?
8: Όχι, εμένα όχι, διότι όταν συνομιλείς με ανθρώπους που συνομιλούν με τον κύριο Καραμαλή, ξέρεις ότι είναι οργισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτον, γιατί υπήρξε και ο ίδιος θύμα στο παρελθόν, και δεύτερον, γιατί θεωρεί βαριά κρίση θεσμική σε μια χώρα να γίνονται υποκλοπές. Άρα είναι, νομίζω, η πρώτη φορά που το λέει, αλλά στους συνομιλητές του το λέει εδώ και καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία που τον άκουσε έτσι οργισμένο ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν πήγε να του πει να πάει στο συνέδριο. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο πια ότι δεν είναι κοντά στην παράταξή τους. Ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο, νομίζω ότι είναι οριστική η ρήξη του με τη Νέα Δημοκρατία. Είπα νωρίτερα ότι ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα μείνει αμέτωχος στις επόμενες εκλογές. Κάποια κατεύθυνση θα τη δώσει λογικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πάει και ο κύριος Καραμαλής, που συμπλέει πια με τον κύριο Σαμαρά. Είναι προφανές
9: αυτό. Πολύ ξεκάθαρο αυτό πια.
8: Άρα θα περιμένουμε τις κινήσεις και των δύο, γιατί αυτό κι αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο έχουν επιρροή στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα

0: Σε κυβέρνηση και Πασόκ προκάλεσε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιδίδονται σε ένα εξ αποστάσεως λεκτικό bras de fer. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ και έλλειμμα αξιοπιστίας, ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ απάντησε πως ο κύριος Μητσοτάκης κάνει την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
1: Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξελίσσεται η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, με τον Πρωθυπουργό να ρίχνει βολές στο Πασόκ για έλλειμμα αξιοπιστίας λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασε.
2: Βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
3: Κύριε Μητσοτάκη, αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος. Ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καυτηρίασε τη στάση του Πασόκ που ψήφισε παρόν κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις.
2: Το Πασόκ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
3: Εμείς δεν μιλάμε γενικά και όριστα για θητείες. Τις καθιέρωσαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς.
1: Παρόν στην ανανέωση θητείας Στουρνάρα δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Πέρασε ακόμη ένα 24ωρο χωρίς συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ακροβατούν επικίνδυνα, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άμυνα, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης. Τίποτα δεν δείχνει να έχει αλλάξει επί της ουσίας. Το σκηνικό παραμένει φορτισμένο με τις απειλές να συντηρούνται εκατέρωθεν γύρω από τα κρίσιμα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ ή του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Σε εγρήγορση επίσης Τελαβίβ και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου, παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο Ισραήλ τώρα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού. Κατόπιν και πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Πριν από περίπου μία ώρα στην Τεχεράνη, επέστρεψε και η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Σημαντική εξέλιξη που δίνει το κλίμα από το Ιράν. Έπειτα από 90 μέρες blackout στο διαδίκτυο, οι αρχές επέτρεψαν σήμερα μερικώς στην πρόσβαση.
2: Η ένταση συνεχίζεται στα στενά του Ορμούς με νέα απόπειρα επίθεσης κατά εμπορικού πλοίου αυτή τη φορά. Χρύσα.
1: Η Υπηρεσία Ναυτικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε έκρηξη κοντά σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Δεν υπάρχουν ωστόσο αναφορές για τραυματισμούς στο πλήρωμα ή για ζημιές στο πλοίο.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Χολαργό, όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πυλωτή του κτηρίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
3: Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί φτάνουν στην οδό Ξανθίπου και εντοπίζουν τραυματισμένη την 53χρονη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Στο διαμέρισμα του ζευγαριού βρίσκεται νεκρός ο 57χρονος σύζυγός της. Αφού την πυροβόλησε στο πόδι, με το ίδιο όπλο έβαλε τέλος στη ζωή του.
4: Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, εφάρμοσαν τουρνικές στο πόδι της, καταφέροντας να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται.
5: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμός.
6: Πάρα πολλούς αστυνομικούς, γύρω στα 10 περιπολικά, αρκετές μοτοσυκλέτες της Δίας. Κοιτάζω απέναντι, ήταν συγκεντρωμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας που έγινε
7: το περιστατικό.
3: Η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στο πόδι, μιλώντας

0: Στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι είχε συχνούς καυγάδες με τον σύζυγό της. Ένας από αυτούς οδήγησε στο αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο.
1: Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τον ίδιο λόγο. Γίνονταν όλο και πιο συχνοί.
2: Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου και εντόπισαν δύο πιστόλια τσέχικης προέλευσης για τα οποία υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 57χρονος άντρας όσο και η σύζυγός του ασχολούνταν με τη σκοποβολή.
0: Ο 57χρονος ήταν απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η 53χρονη είναι ενδοκρινολόγος. Ζούσαν περίπου 25 χρόνια στο διαμέρισμα του Χολαργού και δεν είχαν απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.
3: Τον τρόμο έζησε μία 52χρονη γυναίκα όταν άνδρας αποπειράθηκε, όπως καταγγέλλεται, να τη βιάσει και να την ξυλοκοπήσει άγρια μέσα στο κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τον εφιάλτη που βίωσε, ενώ γλίτωσε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του συζύγου της. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
4: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 25χρονο Αιγύπτιο να τρέχει λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση σε μία 52χρονη μέσα στο κατάστημά της στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Το θύμα περιγράφει στον Sky τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.
1: Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε. Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτύπησε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα θα πεθάνω, προσπάθησα να αντισταθώ.
4: Ο άντρας του θύματος παρενέβη την κατάλληλη στιγμή και της έσωσε τη ζωή.
5: Την είχε σχεδόν ακινητοποιήσει τη γυναίκα μου, ήταν κάτω στο πάτωμα, με στα αίματα και πάλευε ήδη 6 λεπτά μέχρι να φτάσω. Μπαίνοντας μέσα, τον βρήκα από πάνω της και τη χτυπούσε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Το χτυπούσα μέχρι να βγούμε έξω από το μαγαζί και με σκοπό προφανώς να βιάσει. Δεν μιλούσε αυτός, γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν κοφάλαλος.
1: Ευτυχώς ο άντρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν εδώ κοντά. Διαφορετικά δεν θα ζούσα. Κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας.
4: Ο 25χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται ήδη στις φυλακές για ληστεία 22χρονης, μόλις 5 ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.
3: Σε νέο κύκλο εφόδων και συλλήψεων σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στην Κρήτη. Για τα σημερινά ευρήματα και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Νικολαίδης.
6: Η επιχείρηση από το ελληνικό FBI έγινε σήμερα νωρίς το πρωί, ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα. Ήταν η ίδια ώρα στην οποία οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια και καταστήματα για να συλλάβουν συνολικά 17 άτομα. Δύο από τα άτομα αυτά εργάζονταν σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν δηλαδή, Χριστίνα, μία πρόσβαση στα συστήματα του οργανισμού και μπορούσαν να δουν ποιες από τις αγροτικές εκτάσεις ήταν αυτό που λέμε ορφανές, δηλαδή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ για να λάβουν κάποιες επιδοτήσεις. Έτσι τις δήλωναν στο όνομά τους. Αυτό ήταν και το αρχικό στάδιο της επιχείρησης τους. Στη συνέχεια έβαλαν στο κόλπο και άλλους αγρότες σε δύο φάσεις, με αποτέλεσμα να πάρουν συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με παράνομο τρόπο επιδοτήσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 17 άτομα τα οποία συνελήφθησαν κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι μισθολογικές διακρίσεις στην αγορά εργασίας, με το αρμόδιο Υπουργείο να προωθεί νέο πλαίσιο για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αμοιβές και προσλήψεις. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Γκανάρα.
7: Πολλές φορές όντως μου έχουν πει στην καινούργια δουλειά πόσα έπαιρνα στην προηγούμενη. Πράγμα που για μένα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
1: Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θα απαγορεύεται στους εργοδότες να είναι τόσο περίεργοι. Ανταυτού θα πρέπει να δίνουν από πριν πληροφορίες για το ύψος της αμοιβής που δίνεται και θα απαγορεύεται να προκυρήσουν θέσεις εργασίας που δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.
7: Έχω δει και αγγελίες που να λένε εμφανίσιμες κοπέλες, εντάξει. Γίνεται διάκριση στο πώς παρουσιάζεσαι.
1: Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καθορίζουν με ουδέτερα προς το φύλο κριτήρια το ύψος της αμοιβής κάθε θέσης εργασίας και να τα δημοσιοποιούν. Και κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδότη του στοιχεία για το μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
8: Ναι, ήμουνα στη γραμματεία και το έβλεπα, ας πούμε, ότι υπήρχε να κάνουμε την ίδια δουλειά και να υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά.
4: στις περιπτώσεις που προκύπτει απόκληση άνω του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, τότε ο εργαζόμενος

0: Μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει στοιχεία μισθών, να εκπροσωπηθεί από συνήγορο τον πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.
1: Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, κατά 13,4% λιγότερο σε σχέση με τους άντρες, ενώ σε ορισμένους κλάδους η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους άντρες διαμορφώνονταν στα 1.437 ευρώ, όταν για τις γυναίκες περιορίζονταν περίπου στα 1.261 ευρώ. Οι μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες εμφανίζονται στην πληροφορική και επικοινωνία, τα χρηματοοικονομικά και την αγορά κινητών.
2: Για ποιο χώρο μιλάμε τώρα?
3: Των πωλήσεων, των φαρμακευτικών εταιριών. Okay. Που σαφέστατα όμως υπάρχει. Ένας συνεργάτης στα 50 του άνδρας ίσως μπορεί πιο εύκολα να διεκδικήσει. Διεκδικήστε, παιδιά, μόνο αυτό έχω να πω.
1: Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.
4: Στις οικονομικές ειδήσεις, παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
5: Ένα μέτρο, Χριστίνα, που κοστίζει 46 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αφαιρεθούν από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων που έχει κρατήσει η κυβέρνηση για ώρα ανάγκης με μέτρα που θα αφορούν την φετινή χρονιά. Όπως βλέπουμε στην κάρτα, είναι 15 λεπτά η επιδότηση για τον Ιούνιο και όχι 20 όπως συνέβη τον Απρίλιο και τον Μάιο, και αυτός γιατί όπως βλέπουμε υπάρχει μεγάλη μείωση της τιμής του ντίζελ. Ήταν στις 31 Μαρτίου στα 2,12 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση, ενώ στις 24 Μαΐου ήταν 31 λεπτά χαμηλότερη η τιμή του στα 1,81 και 2 με την επιδότηση των 20 λεπτών. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε, όπως έπαιζε τις προηγούμενες μέρες, Fuel Pass για τον Ιούνιο, οπότε δεν θα υπάρξει αυτό το μέτρο. Σε αυτό που θα προσβλέπουν οι πολίτες είναι το οικογενειακό έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά τέκνο, ένα μέτρο που θα κοστίσει 240 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, είναι 40.000 ευρώ για ένα ζευγάρι με ένα παιδί και αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο κατά 5.000 ευρώ από το δεύτερο τέκνο και έπειτα. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα μας.
4: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
6: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο

0: ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με λύση.

0: Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 6 ελληνικά νησιά λόγω λειψιδρίας. Με την κλιματική κρίση, την αυξανόμενη κατανάλωση και τα προβληματικά δίκτυα ύδρευσης να πιέζουν ασφυκτικά τα αποθέματα νερού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Λέρεος Αστυπάλαια, Σίμι, Πάτμος, Μεγανήσι και Κεντρική Κέρκυρα. Είναι τα 6 ελληνικά νησιά που από το 2025 έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
2: Πρέπει να συζητήσουμε για μια ορθολογική διαχείριση των δυτικών πόρων, μειώνοντας αρχικά τις απώλειες που έχουμε στα δίκτυα ύδρευσης, που σημειωτέων είναι περίπου το 30% του νερού που μετακινούμε μέσω των δικτύων ύδρευσης.
1: Στη Λέρο το καθεστώς έκτακτης ανάγκης πήρε παράταση 3 μηνών.
2: Υπάρχουν παραδοσιακά πιο ξηρές περιοχές στην Ελλάδα, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια σαν χώρα, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
1: Στην Αστυπάλαια, σε μια περίοδο μόλις 5 ετών και εν μέσω κλιματικής κρίσης, η κατανάλωση του νερού αυξήθηκε κατά 60%.
3: Ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ ελαφρύτερες διαδικασίες, να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα αποθέματα νερού που έχουμε στο Φράγκο.
1: Με στόχο να αποφευθούν τα χειρότερα, ο Δήμος μίσθωσε για 6 μήνες μια επιπλέον μονάδα φαλάτωσης που θα προσφέρει 600 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
3: Δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα για την περίοδο τη θερινή, όπου τα αποθέματα του νερού του Φράγματος υπάρχουν, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο το φθινόπωρο και το χειμώνα, εάν εξακολουθούμε να διανύουμε περίοδο ανοβρίας.
1: Στην Κέρκυρα καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων, αλλά το δίκτυο ύδρευσης χάνει τεράστιες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα περιοχές του νησιού να δοκιμάζονται από τη λειψιδρία.
4: Τμήματα των δικτύων είναι πεπαλαιωμένα και διάτρητα. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης να θέσουμε εκτός λειτουργίας ένα τμήμα κεντρικού αγωγού, ο οποίος ήταν διάτρητος και χάναμε εκεί χιλιάδες κυβικά νερού καθημερινά.
1: Η Ελλάδα έχει κερδίσει χρόνο, αλλά όχι τη μάχη, λένε οι ειδικοί.
5: Τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι το μικρό λεωφορείο που μετέφερε 9 άτομα σε σχολείο ειδικής αγωγής παραβίασε το φωτεινό σηματοδότη και την κατεβασμένη μπάρα σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τη διερχόμενη αμαξοστοιχεία που κινείται με ταχύτητα 90 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το σχολικό λεωφορείο κινείται σε δρόμο παράλληλο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, με τον οδηγό να στρίβει αριστερά στη διάβαση και να πέφτει πάνω στην κατεβασμένη μπάρα ασφαλείας. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό συνέβη κατά την πρωινή ώρα αιχμής κοντά στην πόλη Μπούγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Βρυξελών.
0: Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης γυναίκας από τον επιχρόνια σύντροφό της, που κατηγορείται πως τη βασάνιζε και την εξέδιδε σε εκατοντάδες άνδρες. Η Χρύσα Τσίχλη.
6: Παίρνοντας κουράγιο από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και βίαζε μαζί με άλλους άνδρες, η 42χρονη σήμερα Λετίσια μίλησε δημόσια για τους βιασμούς και τα βασανιστήρια που ζούσε επί 7 χρόνια, από το 2015 έως το 2022. Ο σύντροφός της την κακοποιούσε, τη βίαζε και την εξέδιδε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. Η Λετίσια αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να συνευρεθεί με περισσότερους από 500 άνδρες. Ο 51 ετών σήμερα διευθυντής τράπεζας, ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, ισχυρίστηκε χωρίς να πείσει, ως φαίνεται, τις αρχές ότι η πρώην σύντροφός του συνεννούσε και πως δεν πίστευε ότι της έκανε κακό.
0: Πρεμιέρα απόψε για το νέο ντοκιμαντέρ του Sky, 2 επεισοδίων. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία, που είναι αφιερωμένο στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. Ο Παύλος Τσίμας υπογράφει το ντοκιμαντέρ και μίλησε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
7: Είμαι σίγουρη ότι με συγκίνηση το έκανες.

0: Α, ναι, χωρίς καμιά αμφιβολία, ναι. Όπως λέει η Ελιάνα Κανέλη, η πατρίδα είναι τα παιδικά σου χρόνια, οπότε...
1: Είναι φανατική για μένα η Ελιάνα Κανέλη.
0: Είναι επίσης, ναι. Οπότε η επιστροφή στη Λεωφόρο είναι επιστροφή στα παιδικά μου χρόνια και στα νεανικά μου χρόνια, αλλά όπως είδαμε ήδη, η Λεωφόρος δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός, είναι όλη η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γεννήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, είναι η ιστορία, ένα κομμάτι της ιστορίας και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Περνάει από τη Λεωφόρο και είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο στην κατοχή, αυτά που συνέβησαν στις μέρες της απελευθέρωσης, στα πρώτα χρόνια μετά την κατοχή, είναι ιστορία πραγματικά σημαντική.
1: Μα είναι 100 χρόνια. Βλέπουμε 104, την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, την εξέλιξη των ανθρώπων, του ιδιού του αθλήματος, του τρόπου με τον οποίο έτσι, ναι, αντιμετωπίζει και ο κόσμος πια και η κοινωνία τότε. Τι αποτελεί το ποδόσφαιρο για την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, όποιος είχε πάει στο τελευταίο μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο τώρα πριν από λίγες μέρες με κόσμο, οι άνθρωποι μπαίνανε συγκινημένοι. Δηλαδή μπαίνανε όχι για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Γιατί ξέρανε ότι είναι η τελευταία φορά.
0: Ναι, μπαίνανε για να αποχαιρετήσουν ένα κάτι το οποίο ήταν στην καρδιά τους. Και είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, πολύ σημαντικό.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκοβ Νίστρουπ, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο στο 2028. Την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδος έλαβε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, ο εξτρέμ της Χάρτς, που άγγιξε τον τίτλο στη Σκωτία, όπως και ο Θανάσης Ανδρούτσος, μπήκαν στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τα φιλικά παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
3: Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο 38χρονος θα βρήκε σε όλα με τη διοίκηση του Τριφυλιού και θα αναλάβει το χτίσιμο της ομάδας που θα μπει στο νέο γήπεδο.
4: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Καλωσορίζουμε τον Γιάκοβ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.
3: Ο Δανός τεχνικός προέρχεται από μια άκρως επιτυχημένη τετραετία στην Κοπενχάγη, όπου πανηγύρισε δύο ντάμπλ. Το σφύριγμα της λήξης στην Τελούξα Αρίνα πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς σε παίκτες και κόσμο της Πάντερμπορν. Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας παίρνει το εισιτήριο για την Bundesliga και υποβιβάζει τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Στη ρεβάνς του 0-0 οι Λύκοι προηγήθηκαν μετά από μόλις 3 λεπτά αγώνα. Ο Πεϊτσίνοβιτς έδωσε προβάδισμα παραμονής, όμως ο απρόσεκτος Μέλε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 14. Το αριθμητικό πλεονέκτημα εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι που ισοφάρισαν λίγο πριν το ημίχρονο με τον Μπιλμπίγια. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη και στην παράταση ο Κούρδας σκόραρε το λυτρωτικό γκολ. Ο εκ των κορυφαίων της Χάρτς Αλέξανδρος Κιζηρίδης εξαργύρωσε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την παρθενική κλίση στην εθνική ομάδα. Σε αυτή θα ενσωματωθεί και ο κυπελούχος με τον Όφη Θανάσης Ανδρούτσος. Σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε, η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League. Αν και βρέθηκε στο συν 10, η Ένωση επέτρεψε στον Άρη να ισοφαρίσει. Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και καλές άμυνες πριν τη λήξη έστειλαν την ομάδα του Σάκοντα στο ραντεβού με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
2: Το μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως με τα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο Golden Star Ferries.

0: gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίνη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του ανακοινώνει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγο στην εξέδρα που έχει στηθεί. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο κόμμα, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο πιθανότατα την Πέμπτη. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμανλή, αντί μια συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία, πρόσθεσε ο κύριος Καραμανλή, στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν, κατέληξε, με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου για αύριο Τετάρτη, παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο Ιράν, έπειτα από 90 ημέρες blackout στην πρόσβαση στο ίντερνετ, οι αρχές επέτρεψαν μερικώς την πρόσβαση. Νέες εντολές για εκένωση σε 13 πόλεις.

0: και χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός ενόψει αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις με μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος στο νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Σε αυτό το κύκλωμα, εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε η 35χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι. Η γυναίκα φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, κατέριψε σήμερα νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο. 4 έφηβοι εντωμεταξύ έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης. Γάλλος τραπεζίτης βασάνισε τη σύντροφό του επί 7 χρόνια, αναγκάζοντάς την να υπομένει ακραίους εξευτελισμούς, ενώ παράλληλα την εξέδιδε σε εκατοντάδες γνωστούς του. Η 42χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών φέρεται να βρει και το θάρρος να μιλήσει μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε προκειμένου να τη βιάζουν άγνωστοι. Ο 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη, καθώς παραδέχθηκε πολλές από τις αποτρόπες πράξεις του. Και στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: love Julia. Σαν σήμερα το 1920 γεννήθηκε η πολύ βραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Peggy Lee. Κάπου εκεί στην Βόρεια Ντακότα. Έχει κερδίσει και βραβείο Grammy, έτσι και πολλά πολλά ακόμη. Πολλά τα τραγούδια που μας έχει αφήσει, jazz και όχι μόνο. Και βέβαια από τη φωνή της σίγουρα επηρεάστηκαν πολλές. Αυτή την ώρα νομίζω ότι τα φώτα είναι στραμμένα στο θυσίο, έτσι κι αλλιώς, το όνομα, η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Όλα αυτά τα ανακοινώνει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας στο Οδυσσείο, ο οποίος ανέβηκε εδώ και λίγα λεπτά της ώρας στην εξέδρα που έχει στηθεί. Το σκηνικό πρέπει να σας πω ότι είναι ωραίο, έχει κόσμο. Βέβαια σκηνοθετικά είναι άρτια στημένο, οφείλω να ομολογήσω, γιατί έχει και δέντρα, οπότε αυτό κόβει λίγο την συνέχεια του κόσμου, με φώτο βεβαίως την Ακρόπολη. Η ομιλία Τσίπρα λοιπόν τώρα στο Οδυσσείο ανακοινώνει ακριβώς το νέο κόμμα. Κατά τα άλλα, η πλούσια πολιτική επικαιρότητα και κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε μια εκδήλωση. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Ο Γιάννης Καντέλης σε λιγάκι θα είναι κοντά μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τόνισε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Άρα είπε αρκετά. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, αντί μιας συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων, άρα της κυβέρνησης, στις εκπτώσεις αυτές. Το άρα της κυβέρνησης το είπα εγώ, για να δικαιολογήσω των κρατούντων που είπε ο κύριος Καραμαλής. Θα τα δούμε αυτά με τον Γιάννη Καντέλη στην συνέχεια. Πάντως, για να μείνω λίγο στο θυσίο, μπορούμε να έχουμε μια έτσι γεύση για το τι ακριβώς λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας εκεί. Ένα μικρό απόσπασμα.
1: Η ενέργεια, η τροφή, η μόρφωση, η υγεία, οι μεταφορές δεν μπορούν να μετατρέπονται σε προνόμιο για λίγους. Η πολιτική οφείλει να εγγυηθεί ξανά ότι η ζωή θα είναι βιώσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους.
0: Μου δώσε καλό πάτημα σε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και το λέω αυτό γιατί ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στην πολιτική σκηνή. Ο ίδιος έχει καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες. Ωστόσο, αυτές θα μείνουν ευσεβείς πόθοι αν δεν καταθέσει στο δημόσιο διάλογο μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Σίγουρα θα έλεγε κανείς ότι οι αντιπολιτευτικές κορώνες και η καταγγελτική ρητορική δεν συναρπάζουν πια την πλειονότητα της κοινής γνώμης. Υπάρχει θυμός, υπάρχει δυσαρέσκεια, δεδομένα είναι αυτά. Αλλά κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το θυμικό πια των ψηφοφόρων. Αυτά έγιναν κάποτε με την εμπειρία της πρώτης φοράς αριστερά και τις αυταπάτες που καθόρισαν εκείνη την περίοδο. Οι πολίτες δεν πείθονται μόνο με συνθήματα ή έβηχες υποσχέσεις. Νομίζω ότι απαιτούν επεξεργασμένα προγράμματα. Έχουν γίνει πολύ περισσότερο καχύποπτοι πολίτες μετά από αυτό που έζησαν την περίοδο 2015-2019. Και το ξαναλέω, ο ίδιος μπορεί να καλλιεργεί πολύ υψηλές προσδοκίες, αλλά αυτά τα δεδομένα θα μείνουν ευσεβείς πόθη αν δεν έχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Πιστική όμως. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύρο Κοντακτσή, είναι επικοινωνιολόγος και καλός φίλος, να κάνουμε μια ανάγνωση της ημέρας σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του κ. Τσίπρα στο Οδυσσείο και την ανακοίνωση του νέου.

0: κόμματος, αλλά έχει και ένα σχόλιο και για αυτά που είπε και ο κύριος Καραμαλής απόψε. Σταύρο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Σου δίνω τον πόντο γιατί ξέρεις τη διαφορά της λέξης πλειονότητα με πλειοψηφία και τα τελευταίες μέρες την έχουν βιάσει όλοι αυτοί. Οπότε σου δίνω τον πόντο που ξέρεις τη διαφορά.
0: Σταύρο μου, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, για πες μας, τι προσδοκίες έχεις. Έκανα ένα σχόλιο στην αρχή ότι ο ίδιος έχει ανεβάσει τον πήχη. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αν δεν
1: τον άκουγα.
0: Ναι.
1: Έχει ανεβάσει τον πήχη, αλλά. Εντάξει, αυτό που άκουσα τα πρώτα 10-15 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Τα πρώτα 10-15 λεπτά άκουσα μία σειρά από διαπιστώσεις και καμία πρόταση.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Εμείς τον πετύχαμε στη στιγμή που έλεγε ότι η παιδεία, το ένα, το άλλο και τα λοιπά, θέλουμε μία βελτίωση. Ναι, αυτό. Υπάρχει κάποιος πολιτικός που δεν θα το έλεγε? Όχι.
1: Όχι. Το θέμα είναι το εξής. Ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Αλέξης Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ
0: mm-hmm.
1: ως αντιπολίτευση ήταν ότι σε κανένα σημείο από το 19 μέχρι το 23 δεν εξέφρασε μία συγκεκριμένη πρόταση πώς να κάνει κάτι. Πολιτευόταν με διαπιστώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Άλλες σωστές, άλλες λάθος, αλλά η πραγματικότητα πολιτευόταν με διαπιστώσεις. Όπως τώρα και αυτή η ομιλία που έχει κάνει είναι διαπιστώσεις. Υπάρχει πρόβλημα με ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα στέγαση. Υπάρχει πρόβλημα με το περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Okay, υπάρχουν προβλήματα. Πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα? Γιατί το να λες μια σειρά από προβλήματα χωρίς να έχεις προτάσεις δεν θα σε πάει ποτέ πολύ μακριά στην πολιτική και κυρίως δεν θα σου δώσει τη δυνατότητα, αν τυχόν κυβερνήσει, ακόμα και αν βρεθεί η συνθήκη για να κυβερνήσεις, αν δεν ξέρεις τι θες να πας να κάνεις, δεν θα το πετύχεις. Όπως μάθαμε το 2015-2019 στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό η διαπίστωσή μου εμένα είναι ότι μάλλον δεν έχει μάθει ακόμα. Όπως το ίδιο ακριβώς πλαίσιο. Το αντίστοιχο ισχύει και με την κυρία Καριστιανού. Mm. Η κυρία Καριστιανού διαπιστώσεις έκανε. Δεν έφερε προτάσεις στο τραπέζι.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρω πού ακριβώς θα χωρέσουν τελικά και αν υπάρχει και μια εναλλακτική υπόθεση για κυβέρνηση. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα συμπληρώσει 8 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία λέει: Παιδιά, εγώ κυβερνάω έτσι, θα κάνω ένα 2-3-4-5 από εδώ και μπρος.
0: Βέβαια στην κοινωνία υπάρχει η δυσαρέσκεια. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Προφανώς δεν είναι. Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η δυσαρέσκεια. Σε ποιο πλαίσιο μπορεί, αν θέλεις, να εκφραστεί πολιτικά? Αυτό είναι ένα θέμα. Έχοντας και τα δυσίωνα σενάρια, Σταύρο μου, γιατί υπάρχει ένας πληθωρισμός πια κομμάτων, υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στη Βουλή, αυτό ενδεχομένως, υπάρχουν και κάποιες αναλύσεις, διάβαζα αρκετές αυτές τις μέρες, που μιλούν για πολιτική αστάθεια.
1: Είναι δεδομένο ότι αν επιβεβαιωθούν τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί οι δημοσκοπήσεις σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν τη στιγμή. Όταν όμως σιάζει η κάλπη, συνήθως υπάρχει λίγο ένα μάζεμα σε κάποιο
0: πράγμα. Μάζεμα, ακριβώς.
1: Αλλά εμείς ας πάρουμε τη θεωρητική διάσταση του ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, πάμε σε παρατεταμένη κυβερνησία. Mm-hmm. Τόσο απλά. Γιατί δεν υπάρχει σενάριο που θα αθροίζει κάποιος για κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός κι αν συμβεί κάτι απρόοπτο του στυλ ότι το ΠΑΣΟΚ ας πούμε συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι νομίζω το μόνο σενάριο που βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο που μπορεί να βγάλει κυβέρνηση με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Δεν κάνω, ναι. κάνω θεωρία με αυτά που υπάρχουν. Ότι η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30%, το ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξης Τσίπρας 12-13-14 τελευταία δημοσκόπηση που είδα. Άλλα κόμματα εκεί στο 7-8, στο 4,5, στο 3. Νομίζω το μόνο σενάριο το οποίο επιτρέπει η κυβέρνηση είναι ενδεχομένως Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Αυτό σε θεωρητικό πλαίσιο δεν είναι εφικτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει
0: ότι θα συγκεκριμένει. Ναι, ακριβώς. Δεν μου λες τώρα, για να έρθουμε και λίγο και στα ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε έντονη κριτική και για το θέμα των υποκλοπών και για τη δικαιοσύνη ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Πώς τα κρίνεις αυτά?
1: Είναι ξεκάθαρο ότι.
0: Είναι απλώς και μόνο διαπιστώσεις για το ιστορικό παιχνίδι? Γιατί?
1: Όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κώστας Καραμαλής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν διάγουν τις καλύτερες μέρες τους mm-hmm. μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι μια σχέση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι η μη δηλαδή, εγώ δεν περίμενα ας πούμε, το σημερινό για να καταλάβω ότι υπάρχει πρόβλημα. Η επιλογή να μην
0: κάνει
1: στην έντρωση της Δημοκρατίας έφτανε για να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε τώρα και για να πούμε και κάποιες ερωτήσεις. Ο Κώστας Καραμαλής ως χαρακτήρας και ως συμπεριφορά δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος

0: προκαλεί πρόβλημα στο κόμμα εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μια λογική ότι το κόμμα αυτό είναι, είναι της οικογένειας, το προσέχουμε, δηλαδή ακόμα και στα όρια της αφωνίας που λέγανε, μπορεί σε εσωτερικό επίπεδο και στις προσωπικές του επαφές να εξέφραζε οποιαδήποτε σκέψη, αλλά στην πραγματικότητα δημόσια δεν χτυπούσε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό το γεγονός ότι πλέον άσεται ανοιχτά και κάνει κριτική είναι καινούριο. Και παίζει και αυτό το ρόλο του εν όψη και ενδεχομένως του κενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμβεί και αυτό.
1: Ναι. Ωραία.
0: Γιατί είναι άλλο να βγει ο Αντώνης Σαμαράς και να πει φτιάχνω κόμμα, και είναι άλλο να βγει ο Αντώνης Σαμαράς να πει φτιάχνω κόμμα και να εμφανιστεί ο Κώστας Καραμαλής και να πει στηρίζω τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι. Ξεκάθαρα. Αυτό που λες είναι νομίζω ότι.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις.
1: Παίζει. Ναι.
0: Επειδή παρακολουθούσα με τρομερό ενδιαφέρον τις εκλογές της Κύπρου την Κυριακή προχθές. Uh-huh, uh-huh. Στην Κύπρο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αναμένανε μεγάλη καταστροφή και μεγάλο πατατράκ.
1: Ναι.
0: Και οι δημοσκοπήσεις πριν από 15 μέρες, ας πούμε, δείχνανε βουλή Φραγκενστάιν,
1: ναι,
0: για το κόμμα. Δηλαδή είχαμε εμφανίσεις κομμάτων από το πουθενά. Όλοι βλέπανε κατάρρευση του συστημικού πόλου Δυσία-Κέλ. Το Δυσία είναι το κεντροδεξιό,
1: ναι,
0: κόμμα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το Ακέλ είναι το κομμουνιστικό. Το λέω για τους ακροατές, το Ακέλ είναι το κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο όμως είναι ο δεύτερος πόλος, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Το Δίκο που είναι συνήθως ο παράγος σταθερότητας, και αυτό σε ελεύθερη πτώση το βλέπαμε. Και τελικά προέκυψε ότι το Δυσί αύξησε τις ψήφους του, έχασε 0,8%, δηλαδή αδιάφορο, αλλά σε ψήφους ανέβηκε σε απόλυτο αριθμό. Το ΑΚΕΛ για πρώτη φορά από το 2013 ανέβηκε, γιατί το 2013 και μετά πέφτει διαρκώς στις εκλογές, ανέβηκε. Το ΔΙΚΟ διατήρησε περίπου τις δυνάμεις του. Εμφανίστηκε το ΕΛΑΜ που είναι δυσάρεστο και πήρε την τρίτη θέση, γιατί το ΕΛΑΜ είναι το αδερφάκι της Χρυσής Αυγής. Και τα κόμματα Φιδεία Παναγιώτου που έλεγε ότι θα πάρει 12, 13, 15, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που είχαν δείξει κάποια στιγμή στο 10 και το 12%.
1: Ναι, ναι.
0: Οριακά έφτασε στο 5%. Ο ίδιος ο Φιδείας αρνήθηκε και την έδρα και είπε ότι θα μείνει στην Ευρωβουλή. Έβγαλε 4 βουλευτές όλους και όλους. Και το άλλο κόμμα του πρώην Γενικού Ελεγκτή, και αυτό εκεί στο 5%, ενώ υπήρχαν δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή που το βγάζανε στο 10 και στο 12%. Δηλαδή, η κοινωνία κάποια στιγμή επέλεξε τη σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και αυτό κάτι λέει. Εγώ το βλέπω σε ένα αισιόδοξο σενάριο, μια κοινωνία να επιλέγει τη σταθερότητα κάποια
1: καλά,
0: στιγμή.
1: Καλά, βέβαια, μη συγκρίνουμε κοινωνίες στην παρούσα φάση.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Γιατί είναι, ξέρεις, υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που παίζει εδώ τρελά, έτσι. Το θέμα της ακρίβειας. Σταυρό μου, δεν είναι ακριβώς τα ίδια δεδομένα Ελλάδα-Κύπρος. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα αυτά. Έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής οι Κύπροι, που εκεί σταθμίζουν βεβαίως τη σταθερότητα. Εδώ δεν ξέρεις πού θα κάτσει μπίλια, έχοντας μια δυσαρέσκεια από τη μεριά
0: του κοινού
1: για αυτό το θέμα.
0: 2,70 έβαλα, δηλαδή δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει θέμα ακρίβειας.
1: Εσύ μένεις και στα βόρεια προάστια. Ευτυχώς εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο ταπεινοί.
0: Δηλαδή εσύ έβαλε το φτηνά σήμερα.
1: Εγώ έβαλα 2,093.
0: Έτσι.
1: Μην να σου κάνω, πληρώνονται αυτά. Στον έμφυα, στα δημοτικά τέλη και στο πρατήριο.
0: Στο πρατήριο των καυσίμων. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακρίβεια είναι μια.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Θα έρθει εδώ ένα βράδυ να τα συζητήσουμε. Εντάξει.
0: Με χαρά, έχω καιρό να
1: τα. Έχουμε καιρό και να τα πούμε. Από εκείνες τις ωραίες εκπομπές που κάναμε για τις διαφημίσεις το 80 και πάει λέγοντας.
0: Επίσης, ξέρεις ότι η φίλη σου Χριστίνα Βίδου έχει βγάλει καλεσμένη την κόρη μου
2: Μανιτόπουλο για τις διεθνείς σχέσεις. Και από την ομιλία του κυρίου Καραμαλή και από την παρουσία εκεί του κυρίου Σαμαρά.
1: Mm-hmm.
2: Ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, είχε δύο αρκετά ισχυρές αιχμές για την κυβέρνηση. Είναι δεδομένη πλέον η αποστασιοποίησή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Η πρώτη αιχμή αφορούσε το θέμα των παρακολουθήσεων. Όπως είπε, δεν νοούνται παράνομες ή τυπικά πολλά εισαγωγικά νόμιμες παρακολουθήσεις, οι οποίες κλείτουν στην ουσία την δημοκρατία, και αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς όπως η δικαιοσύνη. Γιατί όλα αυτά, όσο δεν αντιμετωπίζονται όπως είπε χαρακτηριστικά, τόσο πιο πολύ ενισχύουν τον αντισυστημισμό. Η δεύτερη αιχμή αφορούσε τα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου στην ουσία αμφισβήτησε την πολιτική των ήρεμων νερών με αφορμή το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται στην Τουρκία για τις

0: θαλάσσιες ζώνες, με το οποίο, όπως είπε, θέλει να επεκτείνει τον αναθεωρητισμό της και να αμφισβητήσει στο πεδίο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και τώρα ως προς τον κύριο Σαμαρά που σου ανέφερα νωρίτερα, έχει ενδιαφέρον γιατί όταν προσήλθε στην εκδήλωση, όπου κάθισε στην πρώτη σειρά, τον ρωτήσαμε με τα μικρόφωνα και τις κάμερες για την θυμολογία που εντείνεται για τη δημιουργία κόμματος του ιδίου. Ο κύριος Σαμαράς δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι. Μας κοίταξε, μπήκε κατευθείαν στην αίθουσα και έκατσε στην πρώτη σειρά των καθισμάτων. Το να μην λες ούτε ναι ούτε όχι, ο κύριος Σαμαράς δεδομένου ότι θέλει να διατηρεί αυτή τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος από τον ίδιο. Ενώ ενδιαφέρον υπήρχε και στο ακροατήριο, διότι ήταν και αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Καραμαλής του Αχιλέα, ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Σταμενίτης, ο κύριος Βλάχος, αλλά και ο Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και μας έδωσες όλα τα σημεία. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Ο Γιάννης Καντέλης. Τώρα βέβαια να πω και μια φαρμακερή που άκουσα, ότι εκεί ήταν, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Άκουσα αυτή τη φαρμακερή από κάποιους νεοδημοκράτες τώρα που έτσι συζητούσαμε στο τηλέφωνο. Εκεί, λέει, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τι θέλουν να πούνε άραγε. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μόνο να σας πω ότι η Λένα Διβάνη, η αγαπημένη μας Λένα Διβάνη, θα είναι κοντά μας 10 με 11. Θα συζητήσουμε, εννοείται, και για τα πολιτικά, γιατί και το βιβλίο της το τελευταίο έχει σχέση με όλα αυτά που ζούμε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Τάκης και Χούπης.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Χούπης.
17: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
18: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
17: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
18: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
17: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του παρουσιάζει αυτή την ώρα από το Θησίο Αλέξης Τσίπρας με 7 δεσμεύσεις. Επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως νέα πηξίδα, χωρίς προς το παρόν να έχει ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Η πατρίδα μας, τόνισε ο κύριος Τσίπρας, χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, μια νέα μεταπολίτευση. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες εντολές για εκένωση σε 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που είχε ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Don McLean το 1971 ηχογράφησε το μοναδικό του νούμερο ένα τραγούδι. Ήταν το συγκεκριμένο. Βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι, το American Pie, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Το έχει τραγουδήσει και η Μαντόνα, βέβαια. Εδώ θα βάλουμε Μαντόνα, αλλά για άλλο λόγο.

Και για το συγκεκριμένο, γιατί σαν σήμερα το 1990 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard που 5 γυναίκες είναι στις πρώτες θέσεις, μεταξύ των οποίων στην πρώτη θέση η Μαντόνα με το Vogue. Έλα, σας γυρίσα χρόνια τώρα πίσω, έτσι.

Δεν ξέρω, τελείωσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανέβει και ένα κοριτσάκι πάνω. Μπορούμε λίγο να πάρουμε μια έτσι γεύση, κάτι διαβάζει τώρα.

0: Δεν ξέρω τι του έχει δώσει ένα κοριτσάκι εκεί πέρα κάτι. Το όνομα είναι. Ή το όνομα λες να είναι. Ελλάς. Ελληνική. Αριστερή. Σύμπραξη. Συμπαράταξη. Ναι, συμπαράταξη, σύμπραξη. Ελλάς. Είναι μπλε κόκκινο, το ε το λάμδα είναι μπλε. Και το κοριτσάκι του πήγε το όνομα, Ελλάς. Ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη. Το α είναι το κόκκινο μόνο, όλα τα άλλα είναι μπλε. Α, θα έχει ενδιαφέρον αύριο να το αναλύσουμε λίγο το όνομα.
1: Για όλους, ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα. Το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα...
0: Αυτό είναι το όνομα. Πέσαμε ακριβώς πάνω στην ώρα που το πήγε το κοριτσάκι. Έτσι. Αυτό. Και εμείς περιμέναμε κάτι με πηξίδα, αλλά δεν μας έκατσε. Δηλαδή, γελάει ο Βραχνός. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Μεγάλος προβοκάτορας, πρέπει να σας πω. Μεγάλος. Μην κοιτάτε που δεν. Αν είχαμε κάμερα, θα βλέπατε τι κάνει την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αριστεραξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμπη στις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Πείτε μου και την έτσι, εντύπωσή σας από το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Είναι οδηγός τρόλεϊ. Μας ακούει μέσα από το τρόλεϊ γραμμή 4. Άνω Κυψέλη, Παγκράτη, Άγιος Ιωάννης, Δάφνη. Ο μεγάλος κύκλος. Πάμε στον Νίκο από το Μοσχάτο. Ο Καραμαλής επιδιώκει τη διαγραφή του για να στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κονταξής. Εγώ ως άνθρωπος της αγοράς δεν επιθυμώ ακυβερνησία και θα στηρίξω Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιάννης. Καλησπέρα. Με τι ασχολείσαι, Νίκο, από το Μοσχάτο, έτσι από περιέργεια? Στείλε μου το επάγγελμά σου, αν θέλεις. Μου λέει, το Πασόκ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία ή δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία του Δένδια ή του Πιερακάκη ή του Χατζηδάκη σε περίπτωση εθνικής ανάγκης? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, για την επικοινωνία. Η Σταυρούλα. Σας εύχομαι καλή εκπομπή και τα λοιπά. Να είσαι καλά. Κλείνω, λέει, το μήνυμά μου με την συμβουλή για όλους. Η ζωή είναι παράξενη. Έρχεσαι χωρίς τίποτα. Περνάς όλη τη ζωή κυνηγώντας τα πάντα και πάλι φεύγεις χωρίς τίποτα. Φρόντισε την ψυχή σου να κερδίσεις περισσότερα από ό,τι τα χέρια σου. Τι έχεις, πες μου, και μου το έχεις ρίξει τη φιλοσοφία. Θέλω να μου στείλεις μήνυμα. www.skyradio.gr. Μου λέει ο Άρης. Άρχισε πάλι τις παπάντζες ο Τσίπρας. Μανιάνα, θα σου πω ότι... συγκινήθηκες με το American Pie. Με Τσίπρα μου λέει, δεν συγκινήθηκα. Πείτε μου την εντύπωση για το όνομα. Τώρα, για να πάμε στα πεζά μας, που δεν είναι και τόσο πεζά, πάμε στον κύριο Τάσο Βάπα, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Θα το είδατε, έπαιξε αρκετά σήμερα το θέμα. Έχουμε δύο νέα χαράτσια στα ακίνητα, εκτός από τον έμφυα. Και το λέω αυτό γιατί προεκλογικά, να κάτσεις, να βάλεις χαράτσια στα ακίνητα, είναι ένα θέμα. Είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Κύριε Βάπα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καινούργια χαράτσια. Είναι υποδιαβούλευση δύο καινούργια χαράτσια.
0: Ναι, εντάξει. Μέχρι νομίζω αρχές Ιουνίου.
2: Υπάρχει περιθώριο να αντιδράσουμε όπως αντέδρασαμε εμείς, να αντιδράσει και ο κόσμος. Και πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει ένα τόσο εγκληματικό λάθος, ιδίως αν μιλάμε για προεκλογική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επίσημο κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το κατάλληλο χρονικό σημείο για να αυξήσει κάποιος τις επιβαρύνσεις στα ακίνητα σε μια συγκυρία τέτοια όπως αυτή που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Δεν μου λέτε, να εξηγήσουμε λίγο ποια είναι ακριβώς τα χαράτσια εντός εισαγωγικών που έχουν τεθεί υποδιαβούλευση.
2: Είναι πολύ απλό ότι έχει τεθεί υποδιαβούλευση. Όλοι γνωρίζουμε το TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττουν οι Δήμοι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ήταν πάντα ένα σχετικά προβλημάτιστο τέλος, τουλάχιστον όταν πληρωνόταν με συνέπεια, διότι το ποσό που έβγαινε η επιβάρυνση ήταν σχετικά μικρή. Ο συντελεστής του ΤΑΠ σήμερα που μιλάμε είναι 0,25 της χιλίης για τις κατοικίες και 0,35 της χιλίης για κάθε άλλο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο. Το ποσό αυτό, το οποίο ούτως ή άλλως δεν είναι μεγάλο, έτσι 0,25 της χιλίης, επιμερίζεται σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος της χρονιάς, είναι το χρόνο 0,25-0,35 και αυτό επιμερίζεται σε όλους τους λογαριασμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι βγαίνει ένα ποσό πάρα πολύ μικρό, 2, 3, 5, 10, 15 ευρώ, δεν είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό πάντα κάποιος να πληρώσει απρόβληματα, τις περισσότερες μάλιστα φορές, όταν ήταν ένα τόσο μικρό ποσό, το πληρώνει μέσα στο λογαριασμό και ο ίδιος ο μισθωτής. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν αλλάζει τώρα σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έχει τεθεί υπό διαβούλευση. Αλλάζει και αυξάνεται και διπλασιάζεται. Mm-hmm. Καταργείται, υποτίθεται, το τέλος ακίνησης περιουσίας και μαζί και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που είναι και αυτό ένα ακόμα μικρότερο ποσό που διαφέρει από Δήμο σε Δήμο. Πάντως και τα δύο μαζί δεν ξεπερνούσαν το 0,5 της χιλής. Και μπαίνει λοιπόν ένα καινούριο τέλος, 0,5 της χιλής υπέρ των Δήμων και ένα δεύτερο τέλος 0,5 της χιλής υπέρ των περιφερειών. Ήτανε κάποια στιγμή, είχε βάλει ένα της χιλής υπέρ των Δήμων και τίποτα για την περιφέρεια, το έσπασε και το έκανε στα δύο για να πάρει κάτι την περιφέρεια προφανώς. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι από εκεί που μιλάγαμε για ένα φορολογικό συντελεστή 0,25-0,35, μιλάμε πλέον για ένα φορολογικό συντελεστή που περβαίνει το 1 της χιλής, άρα τριπλασιάζεται. Να θυμίσουμε ότι το 1 της χιλής ήταν ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου του έμφυα, ο οποίος δημιούργησε τους μεγαλύτερους τριγμούς στην ακίνητη ιδιοκτησία, τις αντιδράσεις που υπήρξαν, όλα αυτά που συνέβησαν το 2015 και τα προηγούμενα χρόνια, το 2015, και ήταν το 1 της χιλής του έμφυα. Και τώρα λοιπόν έχουμε πάλι 1 της χιλής υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι ένας τριπλασιασμός ουσιαστικά του ΤΑΠ που υπάρχει μέχρι τώρα.
0: Ναι. Τι κινήσεις έχετε κάνει ως πομιδά για το θέμα?
2: Κοιτάξτε,
0: των αντιδράσεων που λέτε.
2: Εμείς πρώτα απ' όλα το αναδείξαμε και δώσαμε το ζήτημα αυτό στη δημοσιότητα. Το συζητάμε επειδή σήμερα και μαζί, διότι βγάλαμε σειρά ανακοινώσεων επί του θέματος αυτού. Είχαμε ζητήσει επαφή από τον Υπουργό, δεν είχαμε μέχρι τώρα επαφή από τον Υπουργό. Αναμένεται στις επόμενες μέρες να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Υπουργό, με τον κύριο Λιβάνιο. Μέχρι στιγμής όμως, παρότι είχαμε ζητήσει συνάντηση, δεν είχε επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι η διάταξη αυτή, το νομοθέτημα όλο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί και έχει συνταχθεί από ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, mm-hmm. διότι δεν είναι μόνο ο τριπλασιασμός του ΤΑΠ, αλλά είναι μια σειρά από διατάξεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με το τι εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στο δίκαιο. Προβλέπεται ενοικιοστάσιο υπέρ των Δήμων, οι οποίοι οι Δήμοι θα μπορούν όταν νοικιάζουν ως ενοικιαστές ένα ακίνητο mm-hmm. να παρατείνουν τη μίσθωση για 12 χρόνια άμα θέλουν, και διάφορες τέτοιες ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν έχουν σχέση με όλο το υπόλοιπο πλέγμα δικαίου που εφαρμόζεται. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε κάποια συνάντηση με τον Υπουργό το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα όταν θα μπει στη Βουλή θα έχουμε ίσως την ευκαιρία στην ακρόαση φορέων να υποστηρίξουμε πάλι, να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα που λέμε, και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος θα έχει μαζευτεί όλο αυτό το νομοθέτημα και θα είναι κάτι πολύ πιο φιλικό προς τον πολίτη στο τέλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς, η διαβούλευση μέχρι πότε τελειώνει?
2: Η διαβούλευση, αν θυμάμαι καλά, είναι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι αύριο, μεθαύριο, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Η διαβούλευση στη συνέχεια θα είμαστε τώρα, θα την παρακολουθήσουμε.
0: Θα το συζητήσουμε. Έχουμε και άλλα θέματα για να δούμε τι γίνεται και με τους ανελκυστήρες. Το όριο που έχει τεθεί για τον έλεγχο, για τους ανελκυστήρες.
2: Το όριο που έχει τεθεί ευτυχώς δεν είναι για τον έλεγχο, είναι για την
0: καταγραφή.
2: Για την απογραφή. Ναι. Ώστε στη συνέχεια να βγουν προθεσμίες για τον έλεγχο.
0: Ωραία.
2: Αυτό που είχαμε πει είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν έλεγχοι αν δεν ξέρουμε τι ελέγχουμε και πόσοι είναι ανελκυστές και πόσο παλιοί είναι. Γι' αυτό γίνεται η απογραφή μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Χαιρετώ. Καλό σας βράδυ.
0: Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Γεράσιμε, θα το πω το μήνυμα συνέχεια. Πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο. Γρήγορα, γιατί είναι στο ρεπορτάζ. Δεν θέλω να τον καθυστερώ. Να μας δώσει τα δεδομένα. Ελλάς λοιπόν, έτσι. Γεια σου, Αντώνη μου.
3: Γεια σας, γεια σου Δημήτρη, ελληνική αριστερή στην παράταξη, Ελλάς, το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το αποκάλυψε στο τέλος, ένα κοριτσάκι, το έφερε ένα χαρτί, το οποίο το έδειξε στην κάμερα. Το είχε περιγράψει και στην τοποθέτησή του, κράτησε περίπου 40 λεπτά, είχε αναφέρει πως θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, θα είμαστε στην παράταξη, γιατί

0: στο επόμενο διάστημα, ενδεχομένως την Πέμπτη, να κατευθεί Δημήτρη στον Άριο Πάγο. Περιέγραψε 7 δεσμεύσεις. Απευθύνθηκε πολύ σε κόσμο ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τα κοινά και τα πολιτικά κόμματα το τελευταίο διάστημα, μιλώντας για την εργασία, για τη στέγη, για την οικονομία, για το ακριβό κόστος ζωής. Και νομίζω ότι έκανε και έναν παραλληλισμό. Ήθελε να πει ότι η Ελλάδα, το νέο του κόμμα, είναι ο συνεχιστής άλλων δημοκρατικών παρατάξεων. Αναφέρθηκε στην ΕΔΑ, αναφέρθηκε στο προοδευτικό κίνημα του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ τον πρώτο χρόνο. Και βεβαίως η μόνη αναφορά που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί. Μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς που ίδιος ήταν πρωθυπουργός, Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύντομη έτσι, ενημέρωση. Αντώνη μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Οπότε είχαμε τα πάντα, δεν έχετε παράπονο. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Βλέπω ότι έχει έρθει η καλεσμένη μας η Λένα Διβάνη για την επόμενη ώρα. Έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο. Πολιτικό είναι. Και είναι και ζώρικο πολιτικό βιβλίο. Οπότε, εκ των πραγμάτων θα σχολιάσουμε και ό,τι τρέχει. Έκατσε σε πολύ καλό timing η Λένα Διβάνη εδώ. Πάμε στον Γιάννη Σαββόπουλο, το φίλο μας από Ολλανδία, που πηγαίνει όμως και Βρετανία, που έχουν όμως και έναν καύσωνα ανοιξιάτικο, που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλά μέρη της γωνιάς εκείνης της Ευρώπης αυτό το φαινόμενο το καιρικό. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, είμαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Πού σε βρίσκουμε, φίλε, τα έχουμε χαθεί. Ας να κάνουμε, τώρα είναι η επικαιρότητα, τώρα καταλαβαίνει τα ζόρια.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Είμαι Ολλανδία.
1: Ναι.
2: Πριν λίγο τελείωσα τη δουλειά και γυρίζω σπίτι.
1: Γυρίζω σπίτι. Δεν μου λες, έχεις πεταχτεί Βρετανία αυτές τις μέρες κανονικά?
2: Γύρισα το Σάββατο και θα φύγω πάλι αύριο το απόγευμα, το βραδάκι.
1: Αύριο το βραδάκι. Γενικώς πρόλαβες εσύ ένα κομμάτι από αυτό το από αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν τώρα τη Βρετανία ή όχι, δεν τις πρόλαβες?
2: Φυσικά πρόλαβα, γιατί μέχρι και το Σάββατο είχε, αν θυμάμαι καλά, γύρω 30-31.
1: Τι σημαίνει το 30-31 για τη Βρετανία?
2: Το 30-31 είναι ό,τι πλησιάζει σε εμάς το 40.
1: Μάλιστα.
2: Η αίσθηση δηλαδή είναι αυτή. Δεν σου λέω 40 πλάς για τρομερό καύσωνα, αλλά όμως οι θερμοκρασίες εδώ, δηλαδή η ζέστη εδώ είναι πιο βαριά. Είναι και βέβαια και η υγρασία πολύ περισσότερη, παίζει και αυτό ρόλο, αλλά είναι σαν να έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα, το 30 δηλαδή εδώ. Και ο κόσμος τον βλέπω και συζητάω και μαζί τους, ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
2: Ταλαιπωρείται. Δηλαδή, καμιά φορά μου κάνουν εμένα έτσι, σαν αστείο μου λένε, καιρός Ελλάδας. Έχουμε καιρό Ελλάδας εδώ, αλλά ταλαιπωρούνται.
1: Ναι.
2: Το θεωρούν υπερβολικό.
1: Στην Ολλανδία τα πράγματα πώς είναι?
2: Είναι πάνω κάτω το ίδιο. Σήμερα είχαμε 31 βαθμούς. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι 9 παρα 10 εδώ, έχουμε 28 βαθμούς.
1: Με υγρασία,
2: Ναι, με υγρασία. Έχουμε 28 βαθμούς. Βέβαια, ακόμα έχουμε ήλιο εδώ. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχει σκοτεινιά. Πρέπει να έχει σκοτεινιά στην Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει. Γενικώς αργεί πάντως.
2: Ναι, εδώ έχουμε ακόμα ήλιο. Αλλά έχουμε 28 βαθμούς τέτοια ώρα, που είναι σοβαρό για την Ολλανδία. Και επίσης, το συζητούσα και με ένα φίλο σήμερα το πρωί, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχω δει εντατικά να αρχίσουν να μπαίνουν κλιματιστικά στα σπίτια.
1: Που δεν υπήρχε αυτή η λογική,
2: δεν υπήρχε καθόλου αυτή η λογική, οπότε όση ψυχτική από Ελλάδα προσέλθετε.
1: Αλήθεια.
2: Σοβαρά μιλάω. Είναι η περίοδος για να βγάλουν λεφτά. Εγώ δεν προλαβαίνω να μάθω τη δουλειά. Άμα προλάβαινα, να τη μάθαινα.
1: Δεν μου λες, τιμές ας πούμε παίζουν ακριβώς επειδή δεν έχουν συνηθίσει. Είναι ακριβά εκεί τα κλιματιστικά. Το έχεις δει περίπου που κυμαίνονται
2: να
1: σε σχέση με εδώ?
2: Την αλήθεια δεν το έχω δει, αλλά οι τιμές γενικότερα εδώ στα ηλεκτρονικά, γενικά σε αυτά τα είδη, δεν είναι υπερβολικές.
1: Ναι.
2: Δεν είναι υπερβολικές.
1: Α, περίμενε. Σε πολυκαταστήματα με ηλεκτρικά είδη, οι τιμές πάνω κάτω συγκριτικά με την Ελλάδα που κυμαίνονται?

0: Έχεις μια εικόνα για το οτιδήποτε, μπορεί να είναι τηλεόραση, μπορεί να είναι πλυντήριο, μπορεί να είναι...
1: Θα σου πω ότι επειδή πρόσφατα, όπως είχα πει, μπήκα σε καινούριο διαμέρισμα και είμαι σε μια διαδικασία που ψάχνω να βρω κάποιες συσκευές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, παράδειγμα, πλυντήρια από 400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από 350, 400. Και μιλάμε για καινούργια πάντα, έτσι.
0: Ναι, για καινούργια, τι μιλάμε.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι εδώ υπάρχουν και μαγαζιά μεταχειρισμένα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και εταιρείες μεταχειρισμένα.
0: Παίζει γενικώς το μεταχειρισμένο.
1: Πάρα πολύ. Εδώ στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Και τα ρούχα που φοράνε.
0: Ναι.
1: Τα πάντα, τα πάντα. Δημήτρη, εδώ πολλούνται τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εδώ βγάζει ο άλλος το νοικοκυριό του έξω. Την κυριολεξία αυτό που σου λέω, το δρόμο και το πουλάει. Το νοικοκυριό του, η κυριολεξία, δηλαδή παιχνίδια, αντικείμενα, αυτά και τα πουλάνε. Πραγματικά τα πουλάνε.
0: Ναι.
1: Το μεταχειρισμένο παίζει πάρα πολύ εδώ. Βέβαια, μην πάμε σε μια λογική μεταχειρισμένο ίσον άσχημο, ίσον χαλασμένο, σπασμένο, σκισμένο, δεν μιλάμε. Η λογική είναι ότι πουλάω κάτι το οποίο είναι μεταχειρισμένο, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Το έχω προσέξει, το έχω αδει, δεν το δίνω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε τώρα μια συσκευή να έχει μια κρατζουνιά.
0: Όχι, όχι, κατάλαβα. Δεν μου λες μαύρη αγορά χωρίς απόδειξη.
1: Εντάξει, υπάρχει και αυτό, ναι. Μεταξύ ιδιωτών, ναι, υπάρχει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, έτσι.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Έχουμε Ελένη Γκραβίτς. Διότι σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο προβοκάτορος απέναντί μου έχει και μια σκέψη με την οποία θα κλείσουμε και θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα υποδεχτούμε τη Λένα Διβάνη αμέσως μετά εδώ. Ο ύμνος, όχι, δεν νομίζω. Το έλα ελά εμένα μου θύμισε την Πόπη Τσαπανίδου να φωνάζει έλα με φόρα. Έτσι. Και το έλα ελά, δηλαδή ελάς ας πούμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είπε.
2: Ναι.
0: Ναι. Και ψάχνοντας συμπαράσταση στην παράταξη.

Τι, δεν κατάλαβα. Προσπαθήσαμε και μπράβο μας να σώσουμε τον κύριο Μαρινάκη από τον ξυλοδαρμό στο ΆΚΑ, αλλά πολύ περισσότεροι δεν καταλαβαίνω καθόλου το μήνυμά σου, ορίστε μου. Βοήθησαμε λίγο να το καταλάβω. Έλενα, καλησπέρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, πραγματικά θλίβομαι. Αν υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που τον πιστεύουν ακόμη, μετά από όσα περάσαμε, δεν μας παίρνει να πειραματιστούμε δεύτερη φορά. Τύποι σαν τον Τσίπρα, τσαρλατάνοι, δεν έχουν αντίληψη πόσο ανόητοι είναι. Οι υπόλοιποι όμως λούζονται τις αποφάσεις του. Όχι να κυβερνήσει η χώρα, ούτε κοτέτσι, δεν θα τον εμπιστευόμουν ούτε σε αυτόν, ούτε σε κόμματα τύπου Καριστιανού ή Λατινοπούλου. Ας είμαστε λίγο σοβαροί, σε αυτή τη χώρα φτάνει πια. Φτάνει πια, μου λέει και ο Γιώργος Βραχνός. Όχι για το μήνυμα της Έλληνας, ότι τελειώσαμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι και αμέσως μετά κοντά μας η Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Είναι το βαθύτατα πολιτικό βιβλίο της. Ξεγυμνώνει δημοσιογράφους, ξεγυμνώνει καναλάρχες, ξεγυμνώνει πολιτικούς. Τα πάντα, τα πάντα.

0: παρπού.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
7: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
9: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Φυσείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη, την πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύναμη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Νέες εντολές για να εκενωθούν 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε απόψε στη Γάζα το νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ελληνικών συμφερόντων ήταν το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε πλήγμα το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στους 38 με 39 βαθμούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, κατέριψε σήμερα νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, 4 έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης. Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του επί 7 χρόνια, αναγκάζοντάς την να υπομένει ακραίους εξευτελισμούς, ενώ παράλληλα την εξέδιδε σε εκατοντάδες γνωστούς του. Η 42χρονη μητέρα 4 παιδιών φέρεται να βρει και το θάρρος να μιλήσει μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε προκειμένου να τη βιάζουν άγνωστοι. Ο 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη, καθώς παραδέχθηκε πολλές από τις αποτρόπες πράξεις του. Και στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Τα είχαμε πει πέρυσι κάποια στιγμή. Ένα ζώρικο πολιτικό βιβλίο. Εγώ το θα το αρχίσω το Σάββατο στην παραλία. Ενώ το έχω λίγες μέρες, αλλά λέω όχι, αυτό είναι να κάτσω να το απολαύσω εκεί που θέλω να απολαύσω γενικώς. Ένα βιβλίο πολιτικό που σε βάζει να δεις, να σε δεις μάλλον, στον καθρέφτη, είτε είσαι πολίτης, είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι δημοσκόπος, είτε είσαι καναλάρχης, είτε είσαι συγγραφέας, υποθέτω. Και έτσι τελειώνει ο κόσμος. Εκδόσεις Πατάκη, πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένη στον Πατάκη. Λένα Διβάνη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Τι κάνουμε?
1: Γεια σας. Είμαι πολύ ευτυχισμένη, το τελείωσα εγώ.
0: Εσύ είσαι πολύ ευτυχισμένη, έδωσες πόνο. Έτσι.
1: Έδωσες πόνο και πολλά χρόνια.
0: Και πρέπει να έκανες μια τεράστια έρευνα. Είναι σαν να, νομίζω, υποψιάζομαι ότι ως σκεπτόμενος πολίτης που είσαι, είναι σαν να έριχνες λίγο αλάτι στην πληγή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Ήταν τόσο στενάχωρη η έρευνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ό,τι έβρισκα ήταν στενάχωρο. Και επειδή είμαι ιστορικός, όλα αυτά τα τοποθετούσα, ξέρεις, στη σωστή θέση και έφτιαχνα ένα παζλ τόσο θλιβερό, πραγματικά, που πολύ συχνά δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Δηλαδή πραγματικά εγώ, ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος όπως ξέρεις, είχα καταπέσει. Ήμουν στεναχωρημένη.
0: Ωραία. Τι έρευνα έπρεπε να κάνεις? Γιατί το ξαναλέω, είναι ζώρικο πολιτικό βιβλίο. Λίγο που είδα και άκουσα πάρα πολλά που έχεις ήδη πει. Τι σε ταλαιπώρησε σε αυτή την έρευνα που έκανες? Γιατί το ξαναλέω, μιλάει για τα πάντα. Μιλάει γιατί κάποιος, ένας ήρωας, πέρασε από τη δημοσιογραφία για να πάει να γίνει πολιτικός. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς είμαστε άφραγοι.
1: Γιατί δεν πήγε στη σωστή κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, έπρεπε να μιλήσω με όσο κόσμο ήξερα, και ευτυχώς που ήξερα πολύ κόσμο και ευτυχώς που ήθελα να μου μιλήσουν. Φυσικά εν κρυπτό και παραβίστο μου μιλούσαν, αλλά μου μιλούσαν ειλικρινά. Και αυτό που άκουγα ήταν η επιβεβαίωση, όχι ότι δεν το ψηλιαζόμουν, όπως και ο κάθε πολίτης ο οποίος ψάχνει, διαβάζει και τα λοιπά, ψηλιάζεται τη δουλειά πώς γίνεται. Αλλά μου λέγαν τα σωστά πρόσωπα πώς γίνεται η δουλειά. Και τότε χάθηκε οποιαδήποτε, πώς να πούμε, ψευδαίσθηση. Ξέρετε, ψευδαίσθηση είναι ένα πολύ σωσίβιο πράγμα. Δηλαδή σε κρατάει στη ζωή. Όταν ισοπεδωθούν οι ψευδαισθήσεις, τότε μένει ένα αίσθημα πολύ μεγάλης μελαγχολίας, αλλά κάτι πολύτιμο, το γνώθεις αυτόν. Γι' αυτό έγραψε αυτό το βιβλίο. Για να ξέρουμε πού είμαστε.
0: Άρα μάθημα ιστορίας.
1: Είναι μάθημα.
0: Γιατί αν
1: είμαι η ομάδα αλήθειας.
0: Όχι.
1: Παράρτημα της ομάδας αλήθειας. Επειδή ζούμε σε ένα ψέμα. Σε μια τρέλα ψέματος. Σε ένα κομφούζιο. Και το κομφούζιο είναι, το έχει πει Χαν Άρεντ αυτό, είναι το όπλο του αυταρχισμού. Mm-hmm. Οπότε ο αυταρχισμός θέλει να σε μπερδέψει. Υπενθυμίζω ότι όταν ψήνονται οι Εβραίοι στους φούρνους, mm-hmm, κανένας δεν είχε σαφή εικόνα τι γίνονταν. Πού πάνε, πάνε εδώ, πάνε εκεί. Εργάζονται σε εργοστάσια. Κανείς δεν ήξερε. Αφού το ισχυρίστηκαν και στη δίκη της Νιρεμβέργης, mm-hmm, υπουργοί του Χίτλερ ότι δεν ήξεραν. Λοιπόν, αυτή η θολούρα, αυτή η τρέλα που επικρατεί, που λέει, ας πούμε, ο Τραμπ, νικήσαμε. Πού νίκησες, βρε αγόρι μου? Πού ακριβώς? Μετά, όχι, δεν νικήσαμε. Θα τους σκοτώσουμε. Θα καταστρέψουν τον πολιτισμό. Α, όχι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Τα βρήκαμε. Δεν βγάζεις άκρη. Και αυτό είναι στοχευμένο. Γιατί πρέπει ο πολίτης, οι πολίτες μάλλον, να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και να πούν: δεν βγάζω άκρη. Κάθομαι στο σπιτάκι μου και βλέπω μια σειρά στο Netflix. Δεν βγάζω άκρη. Για να μην τρελαθώ, θα κάνω αυτό.
0: Και μια κατάσταση όμως συνεχίζεται.
1: Φυσικά.
0: Και χειροτερεύει.
1: Έχοντας εμάς αφοπλισμένους. Mm-hmm. Έχοντας εμάς αφοπλισμένους στον καναπέ. Mm-hmm. Επίσης είναι υποκριτικό ότι θέλουν να σηκώσουν τους ανθρώπους από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν. Όχι, δεν θέλουν. Θέλουν να μείνουν εκεί στον καναπέ και να κοιτάνε αυτό το κομφούζιο από μακριά.
0: Και εκεί οι άλλοι
1: συνεχίζουν. Και να αποφασίζουν οι άλλοι για μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Απεσιόδοξος τίτλος. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, προς το τέλος θα δω κανένα ψήγμα αισιοδοξίας.
1: Σωστά, γιατί για να γεννηθεί κάτι καινούργιο πρέπει πρώτα να πεθάνει το παλιό. Και για να πεθάνει το παλιό πρέπει να καταλάβουμε εμείς, γιατί εμείς θα το σκοτώσουμε αν είναι, έτσι. Αυτοί που έχουν συμφέρον να ζει αυτό το σύστημα, φυσικά δεν πρόκειται να το σκοτώσουν. Εμείς, οι απλοί πολίτες, θα το σκοτώσουμε αν είναι. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε τι είναι.
0: Πώς σκοτώνει ο απλός πολίτης?
1: Παντιοτρόπος. Στις δημοκρατίες με την ψήφο του. Στις μη δημοκρατίες με αντιστασιακή δράση. Με κάθε τρόπο που μπορεί. Ο καθένας το πόστο του. Υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο Μπέρνι Σάντερς, που είναι έτσι ένα απάβγασμα σοφίας αυτές τις μέρες και μια μεγάλη παρηγοριά να τον παρακολουθώ, που είπε αυτό ακριβώς. Όταν βγήκε ο Τραμπ και άρχισε τα τρελά, είπε: παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ο στόχος είναι, δεν είναι τρελός. Όχι, μια χαρά, έχει 400. Mm-hmm. Θέλει να σας μπερδέψει και να σηκώσετε τα χέρια ψηλά. Είναι το σοκ, το δόγμα του σοκ που έλεγε η Ναόμι Κλάιν. Λοιπόν, σας ρίχνουν πολλές βόμβες ταυτόχρονα από πολλά πεδία και θέλω να μπερδευτείτε, να μην ξέρετε από πού να αρχίσετε. Ο καθένας στον τομέα του πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Εσείς στο ραδιόφωνο πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας. Εγώ που γράφω πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Οι δάσκαλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και οι χολύπτες, κύριε χολύπτα.
0: Μην φροντίζει, λοιπόν, σε ακούω, βγαίνει γάργαρη.
1: Όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Λοιπόν. Μου δίνεις πολύ καλή συνέντευξη από τη Ζάμπε Τόγλου και στον Θανάση, το λέω, γιατί την είδα όλη τη συνέντευξη. Οπότε εδώ μου τα λες πολύ καλύτερα. Μου δίνεις και πολλά τσιτάτα. Τι κρίμα που να μην έχουμε τηλεόραση από κάτω να γράφει τις ατάκες. Είδες, αυτό είναι. Οφείλουν τα βιβλία να έχουν καλό τέλος?
1: Όχι, όχι αναγκαστικά, καθόλου. Γιατί να οφείλουν? Τίποτα δεν οφείλουν τα βιβλία. Οφείλουν να είναι καλά. Και ένα πρόβλημα με αυτό το βιβλίο ήταν το εξής, πρέπει να πω, ότι είναι ένα πολιτικό βιβλίο. Ερευνούσα το Ζόφο και έπρεπε εγώ αυτό το υλικό να το πάρω και να βρω την ψυχική δύναμη και να εξαντλήσω το όποιο ταλέντο έχω, ώστε να το κάνω, να μην το αφήνεις από τα χέρια σου. Γιατί ποιος θέλει μες στο Ζόφο να διαβάσει για το Ζόφο?
0: Ναι, γιατί μας, όπως είπα, η εντύπωση που έχω, θα σου πω αμέσως μόλις το τελειώσω και θα φύγει γρήγορα, ότι μας βάζει όλους έναν καθρέφτη απέναντι για να δούμε τον εαυτό μας. Και έχει και έναν,
1: έναν
0: καθρέφτη που εδώ είναι μια, αν θέλεις, συνάντηση δύο ηρώων από ό,τι κατάλαβα. Έτσι.
1: Θέλω να γίνω εσύ.
0: Θέλω να γίνω εσύ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι έχεις τον καθρέφτη και γι' αυτό το έβαλα. Λοιπόν, πάμε στους ήρωες του βιβλίου.
1: Να ξαναπώ θέλω να πω κάτι.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Να ξαναπώ ότι είναι η Λένα Διβάνη κοντά μας. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Είναι το τελευταίο της μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα.
1: Και επειδή είχα αγωνία, όπως είπα, αν ο κόσμος θα διαβάσει
0: το Ζόφο
1: με χαρά ένα πολιτικό μυθιστόρημα, όταν έχει φάει τέτοιες κατραπακές, θα πω εγώ, από την πολιτική. Σήμερα μόλις μου στείλε τα φιλιά μου, αν με ακούει, μία αναγνώστρια, άγνωστη, η οποία μου είπε: διαβάζω τα βιβλία σου ταχύτατα. Είπα να πάρω άδεια από τη δουλειά σήμερα για να το τελειώσω, αλλά το τελείωσα χτες το βράδυ. Οπότε την ευχαριστώ, με καθησύχασε ότι η προσπάθεια που έκανα το βιβλίο να είναι αξιανάγνωστο, λαχταριστό, φαίνεται ότι έπιασε τόπο.
0: Άρα, τι ανάγκη έχουμε να ρουφήξουμε το Ζόφο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι ο Ζόφος. Είναι ότι έβαλε την τέχνη μου μέσα. Δεν νομίζω ότι κανείς ήθελε το Ζόφο. Ναι. Βέβαια, το να βλέπει τη ζωή του, γιατί είναι τα πραγματικά γεγονότα που έχουμε ζήσει.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς.
1: Έτσι. Το να βλέπει τη ζωή του υπό μια άλλη οπτική γωνία, σαν να του έχει ανοίξει κάποιος την κουρτίνα και έχει δει αυτά που έχουν γίνει στην πραγματικότητα και όχι αυτά που πλασάρονται ως γεγονότα, είναι πάντα ελκυστικό. Εγώ δηλαδή θα το διάβαζα με ενδιαφέρον. Αλλά τώρα για τους αναγνώστες δεν ξέρω.
0: Ωραία. Ήρωες, οι οποίοι βεβαίως έχουν το δικό τους παρελθόν. Είναι μια ιστορία που ξεκινάει το 2015, όταν αυτοί οι ήρωες, εκείνη την υπέροχη περίοδο, βγαίνουν πια στην πολιτική σκηνή.
1: Να πούμε όμως πότε έχουν γεννηθεί οι ήρωες.
0: Οι ήρωες γεννήθηκαν πασόκορεα χρόνια.
1: Πασόκορεα χρόνια.
0: 1981, αλλαγή.
1: Τη μέρα που βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή τη μέρα που στην ουσία εγγενιάστηκε η μεταπολίτευση. Γιατί πριν ήταν μια μεσοβέζικη κατάσταση. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα τα δύο αγόρια αυτά που πρωταγωνιστούν, ένα υπερπλούσιο προνομιούχο παιδί από γενιά πολιτικών, γόνος δηλαδή, ο οποίος, η μάνα του οποίου έγκυος 9 μηνών ήταν στη δεξίωση συγγνώμη, του Αμερικανού πρέσβη του Στέρνς. Παίζουν όλα τα πραγματικά πρόσωπα, να ξέρετε, οι πολιτικοί, όλοι. Πρέσβεις, δημοσιογράφοι. Τους δημοσιογράφους άλλαξε λιγάκι το ονοματάκι τους.
0: Ωραία.
1: Με στεναχώρησε ο Τέρνς Κουίκ. Δεν ήξερα πώς να τον κάνω. Γρηγορόπουλος. Πρόβλημα.
0: Ω, πρόβλημα.
1: Ναι, πρόβλημα.
0: Δεν τον ρώτησα, θα σου δίνει μια λύση.
1: Θα δεις.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Μεταγράψει.
0: Λοιπόν, η μάνα πλούσια.
1: Η μάνα πλούσια είναι στη δεξίωση.
0: Αλλά όλος ο κόσμος στους δρόμους, έτσι.
1: Όλος ο κόσμος στους δρόμους, πάνε τα νερά της. Στη δεξίωση του Αμερικανού πρέσβη. Αυτή φυσικά θα πήγαινε στην κλινική του καθηγητή. Αλλά ο καθηγητής της λέει: μην τολμήσει να ξεκινήσει, γιατί ο κόσμος πάει στο Καστρί. Την εμποδίζει ο σοσιαλισμός να ανεβεί στην κλινική. Οπότε λέει: πήγαινε στο Έλενα που είναι δίπλα. Στο Έλενα γεννιέται και το φτωχόπαιδο από τη αγορά.
0: Από αριστερό μπαμπά.
1: Από αριστερό μπαμπά δάσκαλο και από μάνα η φάντρα. Αυτή η περίεργη συναστρία έφερε κοντά αυτά τα παιδιά, τα οποία όμως δεν γνωρίστηκαν εκεί. Γνωρίστηκαν λίγα χρόνια μετά στο κολέγιο, όπου ο γόνος πήγε.
0: Με τα λεφτά του μπαμπά.
1: Χρημάτων.
0: Και ο άλλος με υποτροφία.
1: Και ο άλλος με υποτροφία σκληρή, αριστείας αγοράς. Λοιπόν, αυτά τα δύο αγόρια συναντήθηκαν στην αυλή του σχολείου, όπου το βλαχάκι, όπως το λέω, η Ζαγορά είναι ένα μέρος που πήγαινα πάντα διακοπές. Έμεινε μια θεία μου εκεί. Έχω αναμνήσεις από τη Ζαγορά και έχει ωραία βιβλιοθήκη. Γι' αυτό τη διάλεξα. Επειδή το βλαχάκι που δεν το παίζαν. Είναι λίγο κοντό, λίγο άσχημο, δεν το παίζανε τα κορίτσια, δεν το παίζανε τα γόρια. Ο μπαμπάς αυστηρός, αριστερός δάσκαλος τον πίεζε να γίνει άριστος μαθητής και το έβλεπε σαν την μοναδική του διέξοδο να ανέβει κι αυτός,
0: να
1: δει μια άσπρη μέρα, να φύγει. Και έβαλε όραμα το κολέγιο φυσικά, το σχολείο του προνομίου. Έγινε ένας μικρός σοφός, πέρασε και βρίσκεται ξαφνικά με φόρμα από τη λαϊκή και... Αυτά τα παπούτσια,
0: τα αθλητικά,
1: τα,
0: ας πούμε,
1: αθλητικά, ναι. Τα χωρίς όνομα, τα ανώνυμα, σε ένα υπέροχο κτίριο, έχει λιακάδα και τα παιδιά τρέχουν από ένα κάτω πανέμορφα, γιατί τα πλούσια παιδιά είναι πολύ όμορφα ως γνωστόν, με φόρμες που έχουν 5 χιλιάρικα, αλλά μιμούνται μια απλή φόρμα, με συλλεκτικά trainers. Και αυτός είναι έκθαμβος, δεν συλλεύει, είναι ενθουσιασμένος με τον εαυτό του που βρέθηκε εκεί. Και πέφτει πάνω στον Γόη, ο οποίος είναι και ένας κούκλος φοβερός, και το βλέπει το βλαχάκι, του λέει: τι θες εσύ εδώ? Και λέει αυτός, υπότροφος είσαι, του λέει.
0: Ναι.
1: Τους σποτάρουν αμέσως στους υποτρόφους εκεί πέρα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Πέρασε και μπήκε. Και
1: του λέει αυτός με υπερηφάνεια: ναι, βγήκα πρώτος ανάμεσα στους υποτρόφους και δεν πήρε υποτροφία αγοράς, πήρε υποτροφία αριστείας. Α, του λέει αυτός, καλώς όρισες. Και μετά σκέφτεται, του λέει: αλλά κάτσε πίσω μου. Και λέει ο μικρός, εννοείται πίσω. Λέει ο μικρός: γιατί? Και τα έβαλε με τον εαυτό του, γιατί ένιωσε την ανάγκη να ακολουθήσει. Λέει: μα αυτός μου δίνει διαταγή. Και εγώ γιατί θέλω να την ακολουθήσω?
0: Τι ήθελε να κερδίσει ο πλούσιος όμορφος από το βλαχάκι?
1: Βρήκε ένα να του γράφει τις εργασίες και να του αντιγράφει από την κόλλα του. Αλλά το βλαχάκι, που είχε και μια υπερηφάνεια, λέει: εγώ γιατί θέλω να ακολουθήσω αυτό που μου λέει αυτός? Είναι αυτή η γοητεία που εξασκεί ο πλούτος και η ομορφιά και το προνόμιο.
0: Ή ο ένας χρειαζόταν τον άλλον?
1: Τότε δεν το ήξερε. Ήταν η γοητεία του πλούτου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που όλοι θέλουμε, φανταζόμαστε ότι κάνουν μια ζωή τρομερή και εμείς είμαστε παραπονεμένοι, πικραμένοι, παρατημένοι. Μετά κατάλαβε ότι τον χρειάζεται. Και αυτός, για να τον βάλει στα κόλπα, να μην υφίσταται bullying, του σπρώχνει και καμιά γκόμενα που του περίσευε. Όμως αυτός δεν ήθελε. Ήταν πολύ περήφανος. Λέει: παρακαλώντας δεν θα μπω στο βρακί καμιάς. Γιατί το βιβλίο έχει, πρέπει να το πούμε αυτό, να προετοιμάσουμε, είναι άνω των 18 ή όταν είναι πολύ βασμένο στα κόλπα το παιδί. Μπορεί να το διαβάσει.
0: Μάλιστα. Πότε καταλαβαίνει ότι ο ένας χρειάζεται τον άλλον?
1: Αμέσως.
0: Ο πλούσιος χρειάζεται τον βλαχάκι και το βλαχάκι τον πλούσιο.
1: Το βλαχάκι κατάλαβε ότι χρειάζεται τον πλούσιο. Ο πλούσιος το κατάλαβε αμέσως. Ναι. Λοιπόν, ένας υποτακτικός που θα του κάνει τη δουλειά. Το βλαχάκι το καημένο το κατάλαβε όταν έλαβε πρόσκληση αμέσως ως υπότροφος για τσάι στο γραφείο ενός καθηγητή, στο σπίτι ενός καθηγητή. Όπου πήγε και ως βλαχάκι έκανε τη λάθος κίνηση. Έφαγε ένα σοκολατάκι και δεν ήξερε τι να κάνει, το χαρτί ήταν αμήχανο. Όλα τα άλλα παιδιά μοιάζανε κολλητοί, άνετοι μεταξύ τους, άνετοι με τον καθηγητή. Και αυτό ήταν σαν το ψάρι έξω από το νερό. Οπότε έφαγε ένα σοκολατάκι για να απασχολήσει τα χέρια του και μετά πέταξε, έκανε μπαλάκι
0: το χαρτάκι, το πρετήλιγμα.
1: Και το πέταξε στο κήπο, κάτω, ήταν σε ένα μπαλκόνι. Ο καθηγητής τον κατακεράφνωσε, Άγγλος. Τον κατακεράβνωσε με το βλέμμα και ένα τσιτάτο αγγλικό που ξέρω, από αυτά που σε θερίζουν. Και τότε ανέλαβε να τον σώσει ο πρίγκιπς.
0: Μάλιστα. Μην πεις πολλές λεπτομέρειες.
1: Όχι, εδώ σταματάω. Εδώ σταματάω. Ήθελα να μπούμε.
0: Θέλω να δούμε το εξής. Γιατί ο ένας έπρεπε να περάσει από τη δημοσιογραφία για να πάει στην πολιτική?
1: Για να μάθουν τη φάτσα του.
0: Ο πλούσιος.
1: Η τηλεόραση είναι θεός, η τηλεόραση. Ο πλούσιος έπρεπε πρώτα να γίνει αγαπητός. Ήταν και όμορφος και άνετος. Ήταν από αυτούς που ό,τι και να λέγανε περνούσε. Λοιπόν, ήταν, σκεφτείτε, ένα κασελάκι σε άνεση και όμορφιά. Γιατί ήταν όμορφος ο κασελάκι. Είναι ο άνθρωπος, τον έκανα αόριστο. Γιατί είχε εξαφανιστεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Να τον δουν, να τον θαυμάσουν, να τον ερωτευθούν οι γυναίκες και μερικοί άντρες και γενικά να θαυμάσουν αυτό το παλικάρι και να το βάλουν στην καρδιά τους. Και μόλις έμπαινε στην καρδιά τους...
0: Η άποψή σου για τη δημοσιογραφία ποια είναι?
1: Δεν είναι η καλύτερη. Δεν περνάει καλές μέρες η δημοσιογραφία.
0: Έχεις όμως φίλους δημοσιογράφους.
1: Έχω.
0: Τους τα λες.
1: Στέλνω μηνύματα, ναι.
0: Τους τα λες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν περνάει καλές μέρες η δημοσιογραφία?
1: Ξέρω εγώ, λύστα πέτσα.
0: Εμένα ρωτάς. Εγώ δημοσιογράφος είμαι.
1: Κοίταξε, έχει σπρωχθεί χρήμα προς κανάλια, προς μέσα κτλ. Και μάλιστα δεν ξέρουμε καν ποιος και γιατί πήρε αυτό το χρήμα. Πάντως είναι πολύ το χρήμα και έχει κουβουλώσει πολλά στόματα. Και δεν είναι παράλογο άμα το σκεφτεί κανείς, ρεαλιστικά. Εγώ δεν είμαι της ρεαλιστικής σχολής, αλλά το βλέπω ότι άμα έχω ένα έντυπο και το έντυπο κοντεύει να κλείσει και μου στείλει η κυβέρνηση ένα ωραιότατο ποσό, θα σταματήσω να λέω αυτά που την ενοχλούν. Απλό.
0: Άνω τελεία. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Μυθιστόρημα, εκδόσεις Πατάκη. Επιμένω, ζώρικο πολιτικό μυθιστόρημα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Εγώ σας είπα νομίζω ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα έχει φύγει, άρα εντυπώσεις την Τρίτη. Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Έχει και παράρτημα την Τρίτη.
0: Επιστρέφουμε μετά τους στήλους των ειδήσεων. Με τη Λένα Διβάνη πάντα εδώ κοντά μας.
2: Πόσο κάνει 50x200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
8: Thank you.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κυλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: έπρεπε να έχεις τώρα, χάσαμε φοβερή ατάκα, να έχεις ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν πειράζει, λέει ένα διβάνι, έτσι τελειώνει ο κόσμος, εκδόσει Πατάκη. Ένα πολιτικό λοιπόν μυθιστόρημα, δύσκολο, καταλάβαμε και από αυτά που μας είπε μέχρι τώρα για το πώς το έγραψε, τι έρευνα έκανε κτλ. Δύσκολο για πάρα πολλούς λόγους. Και έχω ένα ερώτημα από έναν φιλόκροατή, με ρωτάει, θέλει
1: ναι.
0: την ευγενική άποψη.
1: Ευγενική δεν εγγυώμαι.
0: Το αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Κοιτάξτε, με ρώτησε κάποιος. Ένας ταξιτζής με ρώτησε στο δρόμο, πηγαίνοντας, γιατί έχουν φρικάρει και αυτοί και κάνουν ερωτήσεις σε όποιον βρουν. Λοιπόν, δεν ήξερε την ιδιότητά μου, δεν ήξερε ότι είμαι ιστορικός, τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, και μου λέει, εσείς κυρία μου, τι γνώμη έχετε, γιατί η πολιτική σήμερα είναι έτσι όπως είναι? Πού πήγαν οι μεγάλες μορφές, γιατί δεν υπάρχουν σήμερα, και όχι μόνο εδώ, και παγκόσμια? Και του λέω ότι το απάντησε αυτό που πιστεύω, ότι δεν μπορεί σήμερα να υπάρξει ένας De Gaulle, ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ένας Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί αυτοί δεν αγοράζονται. Αυτοί φύγανε φτωχότεροι από ό,τι ήρθανε. Λοιπόν, δεν αγοράζονται αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να κάνουν λάθη, μοιραία, διάφορα πράγματα. Όμως δεν ήταν τζουτζέδες κανενός, καμιάς κατασκευαστικής, κανός ομίλου, κανενός φαντ. Ενώ οι τωρινοί όλοι είναι εμπορεύματα. Αυτό. Αυτό είναι ο λόγος. Πρέπει να είσαι λίγος για να αγοράζεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, είπες πριν, δεν έχω
1: σχηματική
0: ακούσει...
1: απάντηση,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Είπες πριν, δεν έχω ακούσει δελτίο ειδήσεων. Εσύ όταν ακούς ή βλέπεις ένα δελτίο ειδήσεων, δεν σε έχω για να βλέπεις, λέμε.
1: Δεν βλέπω, ακούω, ναι.
0: Ακούς. Κάθεσαι και πιστεύεις, και δικαιολογημένα ως ένα βαθμό, ότι τι, ότι δεν ισχύουν αυτά που ακούς.
1: Κοίταξε, έχω μάθει να ακούω ανάμεσα στις γραμμές.
0: Ή ακούς πολύ συγκεκριμένα πράγματα κριτικάροντος, και γιατί δεν έχεις ακούσει και κάποια άλλα.
1: Πρώτα απ' όλα διαβάζω ναι από όλες τις μπάντες.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί εκτοξεύονται,
0: ναι, και
1: με
0: πρέπει...
1: πρόσημο τα νέα. Οπότε ξέρω από ποιον βγαίνει τι. Συγκρίνω αυτά μεταξύ τους και έχω μάθει πια να διαβάζω μέσα από τις γραμμές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να διακρίνω τα μελλοντικά νέα τα οποία αναπτύσσω και μέσα στο βιβλίο, που είναι μπούρδες που ακούγονται καταπληκτικές και αφορούν το μέλλον και κανείς δεν τις θυμάται στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος χάρη, ανανεώνεται ο στόλος. Αναγγέλθηκε ανανέωση του στόλου των λεωφορείων μέχρι το 2028.
0: 30.
1: Ναι. Πες το εσύ, το λέει κάπου ο Κλέον, ο μηδιάρχης μας, όταν δεν υπάρχουν καλά νέα για τον δικό σου, δηλαδή αυτόν που πληρώνει, που σε πληρώνει, τότε το ρίχνεις στα μελλοντικά νέα, που ακούγονται ευχάριστα και δεν έχει καμία σημασία αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Η κακοδαιμονία που μας δέρνει ως κοινωνία ποια είναι?
1: Η κακοδαιμονία που μας δέρνει ως κοινωνία είναι ελληνική, τώρα λέμε,
0: ναι,
1: γιατί
0: ελληνική,
1: υπάρχει
0: λέμε,
1: και κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι, ωραία, ας δούμε λίγο πρώτα την ελληνική.
1: Η ελληνική, ναι, έχει και πιο ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: έχει το παγκόσμιο, αλλά έχει και τα ιδιαίτερα και... χαρακτηριστικά. Το πιο, για μένα, το πιο αμαρτωλό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι ποτέ δεν γίναμε κοινωνία. Στην Ισπανία έχουν είχαν και ένα φεστιβάλ που λεγόταν Vivemos en Comunidad. Και μου έμεινε όταν το είδα, είχα πάει μικρότερη εκεί, και όταν το είδα, το έκανε ο Δήμος. Λοιπόν, και η φράση αυτή ήταν στα στόματα όλων. Ζούμε σε κοινότητα. Εμείς δεν ζούμε σε κοινότητα. Εμείς είμαστε ο εαυτός μας και η οικογένειά μας. Και να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Στην ίδια την πολυκατοικία που είμαστε, μπορούμε να πετάξουμε τα σκουπίδια στην είσοδο, αρκεί να μην είναι στο σπίτι μας. Δεν... Καθώς ερχόμουν τώρα στην Κυψέλη, γιατί είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές, ίσως η πιο της Αθήνας, δεν σκέφτεται κανένας τις μητέρες με τα καροτσάκια τους, ανάπηρους. Ήτανε δύο πατίνια και 37.000 σκουπίδια, όλα στο ίδιο πεζοδρόμιο. Αυτό είμαστε. Όποιος είχε το πατήρι, το άφησε στη μέση του δρόμου. Δεν σκέφτηκε ότι εμποδίζει κάποιον. Δεν είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε ένας-ένας. Και γι' αυτό ψοφάμε πιο εύκολα.
0: Mm-hmm. Η εικόνα που έχουμε ως πολίτες, ή μάλλον τι θέλουμε από το κράτος. Το θέλουμε το κράτος πατερούλι, το θέλουμε αγελάδα, να το αρμέξουμε, το θέλουμε, τι θέλουμε από το κράτος εμείς.
1: Λοιπόν, θέλουμε το εξής που δεν υπάρχει. Θέλουμε να μην είναι πουθενά όταν εισπράττουμε και να είναι πάρα πολύ παρόν όταν έχουμε προβλήματα. Θέλω να πω μια ιστορία για να διασκεδάσουν και λίγο οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, γιατί τους στεναχωρούμε τώρα. Λοιπόν, είχα ένα φίλο, το Μάκη, ο οποίος ήταν λίγο άχρηστος. Όταν τελείωσε λοιπόν την ΑΣΟΕ, ο μπαμπάς του έχει καταλάβει ότι το παιδί δεν έκανε για πολλές, δεν θα γινόταν υπουργός οικονομικών κτλ. Και του λέει, παιδί μου, εσύ την έβγαζε στα μπαρ. Λοιπόν, πάρε ένα ποσό που έχω από το εφάπαξ, άνοιξε ένα μπαρ, δεν σε βλέπω να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Ομοιοπαθητική.
1: Το πήρε λοιπόν και ο φίλος μου, ο καημένος, και άνοιξε ένα μπαρ. Μόλις άνοιξε το μπαρ, δεν είχε ιδέα όμως. Ήταν ένας αγνός άνθρωπος.
0: Άλλο πελάτης και άλλο ιδιοκτήτης.
1: Κάνα μήνα μας έλεγε, ελάτε σας παρακαλώ να κάνετε τα πρόψη εδώ πέρα, ότι έχω πελατεία, μήπως έρθει και κανένας άνθρωπος. Πήγαμε κάνα μήνα, μετά βαρεθήκαμε κι εμείς, εξαφανιστήκαμε. Όταν ξαναπήγα, αφήνοντας μια εβδομάδα κενό, τον βλέπω πολύ προβληματισμένο. Τι έχεις βρε αγάπη μου, γιατί είσαι έτσι? Μου λέει, ήρθε λέει ένας τύπος και μου είπε να του δώσω, δεν ξέρω, 500 ευρώ ας πούμε το μήνα. Και λέω, γιατί να σας τα δώσω, άσχετος. Λέει, αυτός για να σε προφυλάξω. Από ποιον, λέει ο Μάκης. Λέει, από τους εχθρούς σου. Λέει ο αγαθός γίγαντας Μάκης, μα δεν έχω εχθρούς. Έχεις, του λέει αυτόν. Ποιον, λέει ο Μάκης, εμένα. Και επειδή τον είδε με το στόμα ανοιχτό, του λέει, άκου παλικάρι, λέει, ρώτησε εδώ γύρω γύρω και θα σου πούν. Οπότε θα ξαναπεράσω την άλλη εβδομάδα. Οπότε λέει, ρώτησε γύρω γύρω και μου είπαν ότι πρέπει να τα δώσω, γιατί θα μου βάλουν φωτιά στο μαγαζί κτλ. Greek Mafia. Λοιπόν, λέω, ρε Μάκη, εντάξει, και τι έγινε? Λέει, του τα έδωσα. Λέω, και δεν μπορείς να το χωνέψεις. Γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένος, εκνευρισμένος? Γιατί? Μου λέει, δεν είναι, λέει, ότι αυτό το πήρα απόφαση, λέει, τα έδωσα. Είναι, λέει, ότι θέλει και ποτό αυτός όταν έρχεται. Λέω, θέλει ποτό? Εντάξει, λέω, τόσα λεφτά του δώσεις, δώσε και ένα ποτό. Όχι, μου λέει, θέλει και κουβεντούλα. Λέω, εντάξει ρε παιδί μου, έχει να πιει το ποτό, πες μια κουβεντούλα. Όχι, μου λέει, δεν ξέρεις τι μου συζητάει. Λέω, τι? Μου λέει, να σηκώνει, λέει, το ουίσκι που πήρε και λέει, ρε φίλε, δεν υπάρχει κράτος.
0: Αλήθινο είναι.
1: Είναι τελείως αλήθινη η ιστορία.
0: Δεν υπάρχει
1: και
0: κράτος.
1: Και το όνομα και το μπαρ.
0: Αλήθεια, δεν υπάρχει κράτος.
1: Το μπαρ μετά.
0: Υπάρχει.
1: Το κράτος.
0: Όχι, το μπαρ.
1: Όχι, έχει κλείσει τώρα, αλλά έγινε διάσημο μια εποχή.
0: Εντάξει, μάλιστα. Δεν υπάρχει κράτος.
1: Δεν υπάρχει κράτος.
0: Δεν
1: υπάρχει κράτος.
0: Δεν μου λες. Επειδή πήγε ο άλλος να πάρει το 500άρικο, μπραβιλίκι, ελληνική. Άρα ήταν εχθρός του τύπου. Ψάχνουμε μονίμως εχθρούς. Είμαστε losers αυτό.
1: Είμαστε ανώριμοι, μωρέ. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Όχι, γιατί εγώ το έχω ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ψάχνεις συνέχεια εχθρούς. Όχι μόνο ως κοινωνία, ως πολίτες και τα λοιπά. Στη ζωή σου την ίδια. Δεν μπορείς να λες, είμαι εδώ.
1: Ο ίδιος είσαι και στη ζωή σου, ναι. Ίδιος είσαι
0: ωραία.
1: Στην κοινότητα.
0: Δεν μπορείς να λες, είμαι εδώ τώρα, μου φταίνε όλα, αλλά φταίει η Λένα.
1: Πόσες φορές έχεις φίλο σου, γνωστό σου, συνάδελφο, έχεις ακούσει να λέει, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό?
0: Εγώ όταν ακούσω όμως να μου λέει ότι φταίει η Λένα, να το λέει ο Δημήτρης ότι φταίει, του λέω, είσαι loser, τέρμα, τελείωσες. Και το λέω έτσι.
1: Έτσι είναι. Πρώτα πρέπει να βρούμε τι, που φταίμε εμείς.
0: Μπορεί να είναι μια λάθος απόφασή μου, μπορεί να είναι χίλια δυο.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να μην πληρώνω φόρο και να καταγγέλω την κυβέρνηση ότι δεν ανανεώνει το στόλο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ή δεν πληρώνω εισιτήριο.
1: Ή δεν πληρώνω εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Βέβαια και η κυβέρνηση από τη μεριά της πρέπει να βάλει κανέναν ελεγκτή. Διότι.
0: Συμφωνώ.
1: Κυκλοφορώ. Από τότε που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, κυκλοφορώ με λεωφορεία, τρένα κτλ. Ουδής ελεγκτής μπήκε ποτέ. Αφού αισθανόμουν ηλίθεια που πλήρωνα. Κανένας δεν πλήρωνε εισιτήριο. Μπαίναν όλοι έτσι.
0: Ξέρεις που φαίνεται η διαφορά? Στο μετρό που γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι πια. Γίνονται έλεγχοι στο μετρό.
1: Στο μετρό.
0: Στο μετρό. Στο μετρό.
1: Τελευταία.
0: Τελευταία. Mm-hmm. Πια είπα. Ναι. Λοιπόν. Επόμενο ερώτημα. Έβαλες ένα post στο Facebook, το οποίο μ' άρεσε. Και επειδή θα αναφερθούμε τώρα στη νέα γενιά, είχες πάει, λες, στον Μπατάκι να υπογράψεις, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ωραία αφιέρωση, τα βιβλία. Mm-hmm. Και εκεί δέχονταν βιογραφικά.
1: Ναι.
0: Για πες, μ' άρεσε πολύ, και ξέρεις γιατί. Έβαλες τα πράγματα στη θέση τους με αυτό το post. Ήτανε λοιπόν, πήγες εκεί και δέχονταν βιογραφικά. Το δέχομαι βιογραφικά, μπορεί να μην ήταν ο εκδοτικός οίκος, να ήταν η τάδε επιχείρηση, το ένα τ' άλλο κτλ.
1: Για τι courier. Ζητούσαν,
0: για courier.
1: Ναι, για ναι. courier. Δηλαδή να πηγαίνει βιβλία
0: ναι.
1: σε διάφορους. Αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Ναι, οι άνθρωποι.
0: Και πολλά βιογραφικά υποψιάζονται.
1: Βέβαια, με διδακτορικά. Δηλαδή είχαμε τρελαθεί, είχε στεναχωρηθεί. Η κυρία που έπαιρνε τα βιογραφικά και που ήταν δίπλα μου όσο υπέγραφα, είχε καταστεναχωρηθεί. Γιατί είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Να πάρεις έναν άνθρωπο που έχει κάνει επένδυση. Έχουν κάνει οι γονείς του, έχουν κάνει το σκατό του παξιμάδι για να ζήσει αυτός και να πάρει το πτυχίο του από άλλη πόλη, από όπου θα είναι.
0: Και
1: για να
0: μετά.
1: Κάνει μεταπτυχιακό και μετά να κάνει διδακτορικό και να καταλήξει να κινδυνεύει κάθε λεπτό της ζωής του, γιατί δεν είναι απλό να είσαι κουριέρ. Λοιπόν, είναι θλιβερό. Όπως επίσης στεναχωρήθηκα και χάρηκα ταυτόχρονα όταν πήγα στην Ισλανδία και βρήκα φουλ Έλληνες παιδιά που έχουν σπουδάσει στα πανεπιστήμια να κάνουν σεζόν στην Ισλανδία. Διότι ούτε σεζόν σωστή δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε. Το συλλαμβάνεται αυτό. Δηλαδή τα βάζουμε να μένουν σε κάτι ποντικότρυπες, να παίρνουν ένα ποσό μικρό στηριζόμενοι στα πιθανά tips που θα έχουν, αν δεν τους κρατάνε και τα tips. Λοιπόν, για να δουλεύουν 24/7. Οπότε φεύγαν τα παιδιά και πάνε, είναι γεμάτη η Σουηδία, η Ισλανδία την είδα με τα μάτια μου, η Δανία είναι γεμάτη από Ελληνόπουλα καρασπουδαγμένα που κάνουν σεζόν. Πόσο πιο θλιβερό μπορεί να γίνει?
0: Εγώ ξέρω παιδί.
1: Και μετά λέω ότι χάνεται η νέα γενιά. Ξέρετε τι άκουσα χτες?
0: Τι?
1: Ότι υπάρχει επίδομα για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεγαλύτερο από το επίδομα για να κάνεις παιδί. Δεν είναι να κλαις. Τέτοια μάθαινα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Από την έρευνα για το βιβλίο.
1: Ναι, γιατί ξαφνικά ένα-ένα έρχονται από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο, γιατί δεν μπορείς να τα αντέξεις. Αλλά όταν ξαφνικά μπουν σε ένα χαρτί πάνω όλα, τότε δεν μπορείς να παρά να τα αντιμετωπίσεις και να πεις τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που ζούμε. Αυτό είναι λοιπόν που ζούμε και αν θέλουμε να τα αλλάξουμε πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
0: Γιατί έφυγες από το πανεπιστήμιο?
1: Γιατί δεν ήταν για μένα.
0: Τι δεν ήταν για σένα?
1: Είναι ένας χώρος τόσο αυστηρής ιεραρχίας, είναι σαν την σχολή Ευελπίδων, αλλά πιο ύπουλη. Δηλαδή στη σχολή Ευελπίδων ξέρετε τι γίνεται. Όταν μπαίνεις τρως ξύλο. Πολύ ξύλο. Και έτσι όταν φτάσεις, είχα ένα φίλο που μπήκε στη σχολή Ευελπίδων, ήταν από τη Λακωνία και του είχε καλλιεργηθεί ένα όνειρο να γίνει ένας ωραίος ανθρωπολογός. Λοιπόν, πήγε στη σχολή Ευελπίδων, έφαγε το ξύλο της αρκούδας και όταν έφτασε στο τελευταίο έτος του είπαν τώρα κάνεις εσύ καψόνια στους πιτσιρικάδες που μπαίνουν. Και δεν μπόρεσε το παιδί, δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Και τι έκανε, κόντυψε να σαλτάρει. Δεν πήγαιναν τα χέρια του. Είχε τόσο πονέσει όταν γινόταν αυτός αυτόν. Και τελικά παρετήθηκε και έγινε μελισσοκόμος. Λοιπόν, το πανεπιστήμιο είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν μπαίνεις, πρέπει να είσαι μεταφορικά μιλώντας, αλλά επί της ουσίας, το δουλάκι αυτών που θα σε ψηφίσουν στο μέλλον. Λοιπόν, γιατί αυτοί θα σε ψηφίσουν οπωσδήποτε. Έτσι και πες στη δυσμένειά τους, αντίο. Λοιπόν, έχω ακούσει καθηγητή να λέει, να είμαι εγώ παρούσα και να λέει σε άτομο του τομέα του, μικρό, νέο προσληφθέντα, ο οποίος ψήφισε κατά συνείδηση. Δεν ήξερε ο καημένος πώς έχει το πράγμα. Ήταν μόλις είχε μπει η πρώτη ψηφοφορία. Και τον ρωτάει, γιατί ψήφισες αυτόν? Και απαντάει αυτό στο φυσιολογικό, γιατί είχε καλύτερο βιογραφικό και μου έκανε εντύπωση ότι όλοι ψηφίσατε τον άλλον. Φοβήθηκα ότι θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ αυτός, δηλαδή δεν θα καταλαβαίνει τι γίνεται. Και το απάντησε, εμένα δεν με φοβήθηκες, παρουσία μου. Δηλαδή ούτε κατά μόνας δεν το είπε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό δεν συνηθίζεται το
0: ναι, ναι.
1: τελείως ανοιχτό. Είναι όλα από κάτω. Αλλά το ξέρεις ότι έτσι και δεν. Εμένα, ας πούμε, μου είπε συνάδελφος, όταν ήμουνα στη βαθμίδα επίκουρη προς αναπληρώτρια, δηλαδή δούλευα εκεί χρόνια, με ήξερε, με είχε φάει στη μάπα. Λοιπόν, και μου είπε, δεν ήρθατε να με δείτε. Λέω, τι να σας δω, αφού με ξέρετε. Τι νόημα έχει, από τι αφορώ τιμής, αυτό το νόημα έχει. Λέει, τα ισοπεδώσατε όλα εσείς οι νέοι. Αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε, δεν κάνει για μένα, ούτε κάνω εγώ γι' αυτό.
0: Αφήνω λίγο το κενό να τα σκεφτούμε αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή, είσαι, σήμερα ήρθες μόνο.

0: Θέλω να του μείνει μια εικόνα, αλλά όχι εν απελπισία. Να έχει την εικόνα για να προχωρήσει παραπέρα.
1: Μωρέ, Ελένα, να σου πω κάτι. Ας απελπιστούμε και λίγο.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, η απελπισία είναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Να το περάσουμε
0: είναι
1: και αυτό το στάδιο.
0: Απελπισία.
1: Με όρους ψυχολογικούς και ψυχολογίας, πρέπει να το περάσουμε και αυτό το στάδιο.
0: Το πένθος.
1: Ναι.
0: Άλλο είναι το πένθος και άλλο είναι η απελπισία. Η απελπισία είναι σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, το πένθος είναι συνειδητοποιώ ότι έχω χάσει. Έχω χάσει τη ζωή μου στην πραγματικότητα, έτσι, αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι ζωές και οι ήρωές μου που ζουν μεγάλα πάθη, τα οποία είναι κούφια, είναι αρνητικά πάθη, γιατί υπάρχουν και ωραία πάθη.
1: Yeah.
0: Πάρα πολύ ωραία πάθη. Αυτά δεν είναι ωραία πάθη. Αυτά είναι κατηφορικά πάθη. Δηλαδή έχουμε ξεπεσμό και αισθηματικό. Δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν έρωτες, δεν υπάρχει
1: σχέσεις.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή βλέπεις ο άλλος ή η άλλη, έτσι, πιάνει δύο φράγκα, γίνεται κάποιος και αλλάζει μοντέλο συζύγου. Όπως αλλάζει μοντέλο αυτοκινήτου, αλλάζει μοντέλο συζύγου. Οι φιλίες μας. Οι φιλίες μας είναι εξυπηρετικές. Γι' αυτό βάζω και αυτά τα δύο παιδιά, το ένα να εξυπηρετεί το άλλο και μιμούνται τη φιλία. Βλέπετε πώς λακίζουν όλοι.
1: Μιμούνται τη φιλία.
0: Να λακίζουν όλοι. Μόλις πέσει μια συμφορά, μόλις δεν είσαι πια χρήσιμος, τους αποχαιρετάς τους γνωστούς σου. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν μεγάλο μάθημα ζωής για μένα. Όταν με το περίφημο επεισόδιο με το παιδί που πήδηξε έξω από το τρόλεϊ και σκοτώθηκε,
1: ναι.
0: Με έβριζε όλη η χώρα, επειδή είπε ότι ο ελεγκτής έκανε τη δουλειά του, ούτε καν πλησίασε το παιδί. Τέλος πάντων, με έφυγε όλη η χώρα, τα τρόλς το οδήγησαν αυτό το πράγμα. Αλλά πώς εξαφανίστηκαν οι φίλοι μου, ήταν
1: αλήθεια.
0: Αμέ, και ο τότε εκδότης μου. Δεν με πήρε τηλέφωνο. Με έφυγε όλη η χώρα, δεν με πήρε τηλέφωνο. Πει, τι γίνεται, είσαι καλά. Είσαι αυτό που περιγράφουν η πλουσία από το. Που γεννήθηκε στον Κορυδαλό, λέγανε διάφορα ψέματα για μένα. Που γεννήθηκα στον Κορυδαλό και μένω στο ψυχικό, τίποτα από αυτά.
1: Εγώ στον Κορυδαλό γεννήθηκα και μείνω ακόμα.
0: Γιατί να πάω στο ψυχικό, σου λέει ο άλλος.
1: Σου φάει λοιπόν, όλα λάθος.
0: Δεν εμφανίστηκαν πολλοί να με υπερασπιστούν, ναι.
1: Ήρωας αγαπημένος. Από το βιβλίο έτσι τελειώνει ο
0: κόσμος. Ελληνίδα μάνα.
1: Γιατί, είναι η μάνα του, ναι. Του πρίγκιπα. Έτσι, γιατί.
0: Γιατί είναι μια γυναίκα που γεννήθηκε στις αρχές του εμφυλίου. Γεννήθηκε από έναν πατέρα πολιτικό, παλαιοδεξιό, σοβαρό όμως πολιτικό, ο οποίος καλαμαντιανός, έτσι βαθύ ελληνικό κράτος, ήθελε φυσικά αγόρι. Και γεννήθηκε κορίτσι. Πρόβλημα. Άσχημο κορίτσι. Μεγαλύτερο πρόβλημα. Έξυπνο κορίτσι, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή ήταν η αντένδειξη. Επομένως έχει δώσει εντολή ο μπαμπάς να την μεγαλώσει η γυναίκα του, γιατί αυτός εννοείται δεν μεγαλώνει παιδιά, εννοείται στην Αθήνα είναι, για σύζυγο πολιτικού. Αυτό το κορίτσι, επειδή είναι έξυπνο και άσχημο, ξέρει ότι κανένας δεν το θέλει για την ομορφιά του, το θέλει ως σκαλοπάτι για να ανέλθει. Λοιπόν, οπότε παίρνει έναν ωραίο κενό άνθρωπο που τη συστήνει ο μπαμπάς της, με ωραία κουστούμια, πολύ έχει πάει και στην Περσέπολη και τα λοιπά, θα δείτε, μια γελία προσωπικότητα, γιατί αρχίζει και ξεφτιλίζονται οι πολιτικοί από εκεί και πέρα, έτσι. Λοιπόν, και μόλις γεννιέται το παιδί που είναι ένα αγγελούδι, ένα πανέμορφο αγγελούδι, και βλέπει αυτό το γελίο να ανταγωνίζεται το παιδί, να του λέει πήρε από εδώ ρε, πήγαινε σε εδώ, πόσο άντρας είσαι. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να τον διώξει αυτόν. Αλλά όχι και πολύ μακριά, για να τον έχει καβάντζα όταν το παιδί ανεβεί και βγει στην πολιτική,
1: ναι.
0: Να τον υποστηρίξει. Και τον μεγαλώνει σαν να είναι το μάνα του ουρανού, ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, η Ελληνίδα μάνα με χρήμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κάνει παπάδες. Παπάδες, αυτή το οργανώνει όλο, τους πάει τρένο. Καταλαβαίνει ότι το βλαχάκι θα του φανεί χρήσιμο του γιού της.
1: Και το,
0: υιοθετεί και αυτό. Το ντύνει, το στολίζει να μην αισθάνεται κομπλεξικό και πάει το πακέτο μπροστά ο γιος πίσω το βλαχάκι να σπρώχνει, πάει Οξφόρδη, μετά πάει τηλεόραση, μετά πολιτική και τα λοιπά. Η Ρόζα είναι από πίσω. Τριανταφυλιά τη λένε, αλλά...
1: Το καλλιτεχνικό.
0: Το καλλιτεχνικό της είναι Ρόζα.

0: Τα υπόλοιπα στο βιβλίο. Έχω μηνύματα. Δεν μπορούσα να μην μιλάω στον Νικό. Τη νιώθω πολύ δικό μου άνθρωπο. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Γιατί μου βάζουν χέρι που μιλάω στον Νικό.
1: Είμαστε φίλοι, ρε παιδιά. Μην κακοφανίζεστε.
0: Το καλύτερο από μία Έλενα που μου λέει έχει μεγάλα. Με όλο το σεβασμό και το θαυμασμό στην ευφυΐα της. Λείπουν τέτοια μυαλά. Το μεγάλα κατάλαβες.
1: Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι σεξισμός.
0: Ακροάτρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Παραδέχεται το μυαλό σου.
1: Αγαπημένη ακροάτρια. Ευχαριστώ που παραδέχεις το μυαλό μου. Αλλά αυτή η έκφραση πρέπει
0: λείπουν
1: να εκλείψει.
0: Μυαλά είναι σεξισμός. Πώς θα πας με το political correct. Δηλαδή, είπες. Λες. Δηλαδή, δεν το... Δεν μασάς.
1: Κοίταξε, δεν μασάω, αλλά δεν προσβάλλω κανέναν. Δηλαδή είμαι πολύ βαθιά μέσα μου, correct. Δεν προσβάλλω κανέναν. Και αυτό που αγανακτούν μερικοί, ότι δεν μπορούμε πια να πούμε τίποτα. Όχι. Πρόσβαλε στον κόσμο. Να προσέξεις να μην προσβάλλει στον κόσμο. Οπότε είμαι επί της ουσίας πολύ correct. Τις γελιότητες δεν τις μπορώ. Δηλαδή, αν είναι κάποιος 300 κιλά, θα τον πω χοντρό. Δεν θα τον πω τροφαντό.
0: Είπες πριν κάτι ότι όλοι οι πλούσιοι είναι πολύ ωραίοι.
1: Εννοώ ότι άμα έχεις λεφτά μπορεί να ομορφύνεις πάρα πολύ άσχημα. Αυτό εννοώ.
0: Η Αμαλία τι κάνει?
1: Ποια Αμαλία? Το Αμαλάκι, ναι. Σκίζει. Είναι η σειρά των, για τρία μεγάλα βραβεία.
0: Η σειρά των βιβλίων που γράφει τώρα δεν είναι για παιδιά.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Μας έχει τρελάνει αυτό το βιβλίο. Είναι σειρά τεσσάρων βιβλίων. Όπου είναι για παιδιά, ναι. 8 με 12 ετών περίπου. Όμως το διαβάζουν πάρα πολύ μεγάλοι και μου γράφουν και τους γράφω εγώ. Νομίζω ότι έχουν μπερδευτεί, επειδή δεν γράφω γενικά παιδικά βιβλία. Και τους γράφω, είναι για ενήλικες και μου γράφουν. Και τους καταλαβαίνω τόσο πολύ ότι δεν πειράζει, εμείς το διαβάζουμε γιατί μας ηρεμεί. Μας μεταφέρει στον 19ο αιώνα, είναι παιδικό απλό δηλαδή. Είναι ευχάριστο και οι άνθρωποι θέλουν λίγο να ηρεμήσουν. Φαντάσου, θα καταλήξουμε να διαβάζουμε παιδικά βιβλία. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Ανάγκη. Μεγαλύτερη ανάγκη σου ποια είναι?
1: Χαρά. Μου λείπει χαρά. Δηλαδή τώρα έχω βγει το καλοκαίρι, κανονιστείτε, μη συμβεί τίποτα, γιατί θέλω λίγη χαρά. Λίγο χάχανο, πώς να σου πω. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Ξεγνιασιά.
0: Δεν θέλω να περιμένουμε ένα χρόνο. Μπορείς να έρθεις και πιο νωρίς. Θέλω να συζητήσουμε πολλά πράγματα.
1: Μόλις διαβάσεις το βιβλίο θα αναφιούν καυτά θέματα.
0: Να σου πω τώρα, μην έχεις βάλει σε πειρασμό να το ξεκινήσω απόψε.
1: Όχι, όχι, στη θάλασσα.
0: Θέλω στη θάλασσα. Και θέλω και να το λερώσω και με αντιλιακό, να το έχω έτσι. Κανονικά.
1: Εγώ το λερώνω χάλια, δεν κάνω το βιβλίο.
0: Έτσι γράφω. Και εγώ γράφω.
1: Γράφω. Μερικές φορές συχτηρίζω κιόλας. Μερικές φορές το πετάω και από το παράθυρο.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Και προσωπικά την είχα ανάγκη αυτή την κουβέντα και τη συνάντηση. Λένα Διβάνη.
1: Πέρασα πολύ καλά μαζί σας, να το πω αυτό.
0: Εγώ.
1: Φιλιάκια στους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλό βράδυ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Εντυπώσεις από το βιβλίο την Τρίτη, εμείς πια. Την Τρίτη θα έχει φύγει το τρίμηνο, το ευχαριστηθώ και τότε θα τη στείλω και μήνυμα. Εμείς αύριο βραδάκι εδώ στο Sky 100,3 έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την, νομίζω, η Αγγελική. Είναι η Αγγελική Καρδιόλακα και αμέσως μετά κοντά σας 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος να βγάλει μια ωραία φωτογραφία.
1: Εννοείται.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Φυσείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποίοι Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και παράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες εντολές για να εκκαινωθούν 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο Μπεναμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε απόψε στη Γάζα τον νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ελληνικών συμφερόντων ήταν το δεξαμενόπλοιο που δέχθηκε πλήγμα το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του

0: και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής απειλήσε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχθούν επίθεση. Αφορμή στάθηκε η επιδρομή ουκρανικών ντρόουν σε φοιτητική εστία με απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες. Την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε βαθύτατα ανήσυχος για τις εξαγγελίες της Ρωσίας ότι σχεδιάζει ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Κίεβο εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με το Βασίλη Κουφόπουλο.
2: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν.
3: Εκεί το παρουσίασε, κυρίες και κύριοι, το κόμμα του μπροστά στο κοινό του ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του εγχειρήματος Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δηλαδή όπως λέγαμε παλιά ΕΑΡ, ελληνική αριστερά, πλάση συμπαράταξη, όπως λέμε Ελλάς, ΕΑΜ Ελλάς, Ελλάς ελληνική αστυνομία, λαός, άσχετο, αλλά είναι σε αυτή την κατηγορία των συνθημάτων κομμάτων. Και πάει λέγοντας. Ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, το καλοκαίρι, μετά την ήττα, λέγοντας ότι δεν μπορώ άλλο, εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα, χρησιμοποιώντας Οδυσσέα Ελίτη στον αποχαιρετισμό του. Ήταν μια ευνηδιαστική παρέτηση στις 30 Ιουνίου του 2023. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε για να επανέλθει.
2: Τρεις θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
3: Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Και να ζήμ χικμέ.

0: Ντέτ και μια παράφραση από, το, από τον ύμνο του ΕΑΜ Ελλάς και ραντεβού με την ιστορία στην αρχή, παραπέμποντας Ανδρέα Παπανδρέου, όλα μαζί σε μια ομιλία. Καλησπέρα στη στιγμή του Πασκάη 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Αγγελική Σπανού για μια πρώτη αξιολόγηση με βάση τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, διότι έχουμε το κόμμα Καριστιανού, προσωποπαγές και εκείνο, και την παρέμβαση του Κώστα Καρμαλή, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για υποκλοπές αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ο Στέφανος Νικολαίδης τώρα μαζί μας για τα μέσα, για τα νέα από το sky.gr, από τον τομέα του πολιτισμού, της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την Kimberly Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Μύκονο και βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εμφανίσεις της δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, διότι βρέθηκε σε μια κοσμική βραδιά στο νησί όπου συναντήθηκε με τον Λουσιέν Λαβίσκουντ, τον ηθοποιό που έχει κλέψει τις εντυπώσεις μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Emily in Paris. Έτσι, η Έμιλη στο Παρίσι, ότι η τεχνολογία δεν διεκδίκησε τόσες πολλές δουλειές γραφείου όσες ο ίδιος είχε φοβηθεί. Είπε βεβαίως ότι ο ίδιος και τα στελέχη της εταιρείας του έπεσαν περίπου μέσα στις τεχνολογικές προβλέψεις που έκανε η OpenAI όταν λάνσαρε το ChatGPT πριν από 4 χρόνια. Όμως είπε, ευτυχώς, επέσαμε αρκετά έξω για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτού. Να δούμε αν έπεσε έξω, βέβαια. Είμαστε ακόμη ούτε στην πρώτη πενταετία. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, διότι αναμένεται η έκρηξη ακόμη πιο ραγδαία τα επόμενα χρόνια βάσει προβλέψεων. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με τον Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος, στάρ της Latin Pop, θα δώσει την πρώτη του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μια δεκαετία. Και συγκεκριμένα στο βασιλικό κτήμα Sandringham στο Norfolk. 22 Αυγούστου η συναυλία θα είναι η μοναδική του τραγουδιστή στο Ηνωμένο Βασίλειο τη φετινή χρονιά και θα έχει μάλιστα και την υποστήριξη των Suga Babes, Όλοι Αλεξάνδρ και Σόφι Καστίγιο. Ευχάριστα νέα για τους φαν της Latin Pop, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει το νέο του πολιτικό φορέα. Το δεύτερο κόμμα που γεννήθηκε είναι αυτό της κυρίας Καριστιανού.
2: Η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή. Και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Η ελπίδα έρχεται, θυμάστε, το προεκλογικό μήνυμα του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα που έγινε, εμείς χαριτολογώντας, λεπίδα. 11 και 14 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάη 100,3 και υπάρχει και η υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας με την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του κόμματος, του κ. Κώστα Καραμάλη. Θα ακούσουμε αποσπάσμα εδώ συνέχεια. Είναι μαζί μας η δημοσιογράφος και συγγραφέας, η Αγγελική Σπανού, για ένα πρώτο σχόλιο. Καλησπέρα, Αγγελική.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχουμε λοιπόν τα δύο κόμματα τοποθετημένα πλέον στο πολιτικό προσκήνιο. Φιλοδοξούν να διεκδικήσουν μερίδιο στο πολιτικό σκηνικό. Πού οδηγούμαστε?
3: Αποκαλύπτεται σταδιακά ένα νέο πολιτικό τοπίο στο δρόμο στις εκλογές. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από αυτές τις ανακοινώσεις θα επηρεάσουν πολύ τη διαμόρφωση πολιτικής δυναμικής. Το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων δηλαδή, γιατί είναι προφανές ότι όποιος καθιερωθεί στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά θα μπορέσει να πάρει κόσμο και από τις αναποφάσεις τους. Να πούμε για την αποψινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα του κόμματός του, ότι ήταν μια πολύ εντυπωσιακή παραγωγή. Οι εικόνες ήταν πραγματικά ασυνήθιστα δυνατές για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει πάρα πολύ επαγγελματισμό η καμπάνια του, καμία σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει με τον παρελθόν. Δηλαδή έχει πολύ σοβαρό επιτελείο, που δεν ξέρουμε ποιο είναι, αλλά μιλάμε για πολύ σοβαρό επιτελείο, μιλάμε για πολύ μεγάλη εταιρεία αυτή που οργανώνει την καμπάνια του και τον προετοιμάζει επικοινωνιακά. Από τα αποψινά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε 3 πράγματα. Το πρώτο ότι

0: Είχε πάρα πολλές παραπομπές στον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ραντεβού με την ιστορία, ναι, το κοριτσάκι στη σκηνή και κυρίως τη διακήρυξη, όπως την κρατούσε, που ήταν μια κανονική μίμηση του Ανδρέα με την 3η του Σεπτέμβρη.
1: Σαν τεχνητή νοημοσύνη ελληνικά, δηλαδή αντιγράφουμε Πασόκ, Κώστα Λαλιώτη.
0: Αλλά όπως μου είπε ένας πολιτικός επιστήμονας πάρα πολύ έμπειρος, ήταν η καλύτερη μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου που έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Okay.
0: Δηλαδή ακόμα και σε αυτό έχει γίνει δουλειά σοβαρή.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ένας αυτό που ξέραμε από παλιά, που δοκίμαζα και περνάω με διάφορα. Εδώ μιλάμε για επαγγελματία. Στον τρόπο που στήθηκε σε σκηνή, στον τρόπο που μίλησε, σε όλα. Τη συνειδητική γενικά. Από εκεί πέρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι στο ιδεολογικό επίπεδο πρέπει να κρατήσουμε αυτό που είπε, ότι κουβαλάμε την κληρονομιά του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων, των αρχών του 81 δηλαδή, και της πρώτης φοράς αριστερά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΕΛ. Και έχει σημασία η προσπάθεια που έκανε να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ως τα παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τα οποία είναι χρεωμένα στις τράπεζες, δηλαδή εξαρτημένα από τις τράπεζες. Mm. Ανέφερε ειδικά ως παράδειγμα ότι οι υπουργοί πηγαίνουν έρχονται μεταξύ κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει ότι το δικό του κόμμα είναι το νέο κόμμα της μεταπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει τώρα το όνομα. Γιατί τα αρχικά Ελλάς έχουν μια συμπαραδήλωση πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αφενός παραπέμπουν στο εμφυλιακό της αριστεράς, αφετέρου παραπέμπουν στην πατρίδα μας. Και είναι ένα ελληνική αστυνομία, θα πούν κάποιοι, ναι, ανορθόγραφα φυσικά, ναι. Έχει δηλαδή δύο πολύ ισχυρές συμπαραδηλώσεις, σαν να προσπαθεί να ενώσει το ριζοσπαστικό παρελθόν της αριστεράς, το πιο ριζοσπαστικό, με τον πατριωτισμό, αυτό που λέει αυτός, νέο πατριωτισμό. Mm-hmm. Είναι ένα σίγουρα παρακινδυνευμένο όνομα, πήρε ένα ρίσκο με αυτό. Υποθέτω ότι το έχουν μετρήσει και δεν προέκυψε έτσι από τη στιγμή που έχουν τόσο επαγγελματικό επιτελείο. Αλλά έχει πάρει ένα ρίσκο με το όνομα αυτό. Σίγουρα είναι ένα όνομα το οποίο δεν προσελκύει νεανικό ακροατήριο, και πρέπει να σου πω ότι δεν υπήρχε κόσμος χαμηλών ηλικιών σήμερα στο Θησαίο.
1: Ναι, αυτό φάνηκε όντως.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι υπήρχαν περίπου 5.000 άνθρωποι. Δηλαδή ήταν μια καλή εικόνα από πλευράς κόσμος ζωής, αλλά δεν υπήρχαν νέοι. Υπήρξαν όμως πολύ δυνατές εικόνες, όπως δεν ξέρω αν είδες ότι ο Φακός κάποια στιγμή έπιασε μια γυναίκα που έκλαιγε,
1: ναι,
0: δάκρυζε δηλαδή, ναι, βεβαίως, μια γυναίκα μέση ηλικίας, ναι, η οποία δάκρυζε. Έπιασε άλλα δύο πρόσωπα αντρών, πάρα πολύ συγκινημένων όταν άκουγαν τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή γενικά διακινήθηκε πολύ συνέστημα, mm, και αυτό έκανε τη σύγκριση του με το παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού πολύ υπέρ του, δηλαδή έδωσε ένα πλεονέκτημα, γιατί εδώ διακινήθηκε συνέστημα αλλά με πολιτικότητα, mm, πολύ περισσότερο από αυτή που είχε η Μαρία Καριστιανού.
1: Mm.
0: Εν πάση περιπτώσει, σήμερα κάτι έγινε. Δηλαδή στο χώρο της αντιπολίτευσης έχουμε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός, δεν είναι κάτι που θα περάσει απαρατήρητο. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περάσουν πολύ ισχυνύχτα απόψε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Θα έχουμε πράγματα να συζητούν.
0: Με την έννοια ότι επικοινωνιακά,
1: φυσικά,
0: ο πήγης ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά.
1: Προφανώς. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση και πώς θα οριστεί αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αγγελική
0: Σπάνου. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
1: Για το πρώτο σχόλιο, δημοσιογράφος και συγγραφέας η Αγγελική Σπάνου. Περίπου την ίδια ώρα ο Κώστας Καραμαλής, στην παρουσίαση ενός βιβλίου, έκανε μια τοποθέτηση μεταξύ άλλων για τις υποκλοπές.
2: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων.
1: Πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής. Στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, radio.gr ή στο σελίδα. Είναι άραγε ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Το Διεθνές Σύστημα στη Συγκυρία της Απορρίθμισης. Το βιβλίο του κ. Αντώνη Κλάψη, ο οποίος είναι πολυγραφότατος, τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σειρά βιβλίων, και έχει την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας για αυτή τη νέα του εκδοτική προσπάθεια. Καλησπέρα, κύριε Κλάψη.
3: Γεια σας, κύριε Κουφόπουλε, πολύ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς που είστε απόψε μαζί μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το βιβλίο Ένας Κόσμος Χωρίς Κανόνες. Μπορεί να πορευτεί λοιπόν ο πλανήτης χωρίς κανόνες?
3: Νομίζω θα πορευτεί με κανόνες που θα είναι ολοένα και λιγότερο σεβαστοί από ολοένα και λιγότερους. Όχι ότι στο προηγούμενο διεθνές σύστημα, αυτό δηλαδή που θεμελιώθηκε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αναδιαμορφώθηκε εν μέρη με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι κανόνες γίνονταν πάντοτε σεβαστοί, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς και επικοινωνίας, και όταν κάποιος τον παραβίαζε, είχε την τάση να θέλει τουλάχιστον να δικαιολογηθεί. Δηλαδή να έχει μία πρόφαση νομιμότητας. Τώρα έχουμε περάσει σε μια κατάσταση πραγμάτων που όλα αυτά μοιάζουν να είναι εντελώς ξεπερασμένα και που φαίνεται πως όποιος έχει τη δύναμη θα την επιβάλλει με όρους πλήρους αναρχίας, χωρίς δηλαδή να ενδιαφέρεται έστω και για την τυπική τήρηση μιας κάποιας κανονικότητας.
1: Αδιαφορία δηλαδή. Είναι κάτι περισσότερο από τις αυτοκρατορίες, δηλαδή αυτό που βιώνουμε?
3: Ναι, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση πραγμάτων που θα εγώ την χαρακτηρίζω άναρχη πολυπολικότητα.
1: Άναρχη δηλαδή πολυπολικότητα, μάλιστα.
3: Ναι, θα έχουμε δηλαδή περισσότερους δρόντες που θα έχουν μεγάλη σημασία σε περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο που αυτοί μεταξύ τους θα μιλούν διαφορετική γλώσσα, δεν θα έχουν κοινές αναφορές και επομένως δεν θα μπορούν μερικές φορές να συνοηθούν ακόμα και σε απλά πράγματα, ή θα χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο, χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται. Αυτό είναι κάτι που, ξέρετε, το παρατήρησε ο Θουκυδίδης πριν από 2.500 χρόνια, όταν στην παθολογία του Πελοποννησιακού Πολέμου επισήμανε ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που συνέβησαν ήταν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν το συνηθισμένο νόημα των λέξεων για να δικαιολογούν τις πράξεις τους.
1: Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
3: Ναι. Νομίζω το ζούμε και σήμερα αυτό. Το βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το διεθνές σύστημα. Όταν μιλάει για διεθνές δίκαιο η Κίνα, για παράδειγμα, δεν εννοεί το ίδιο πράγμα που εννοούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επικαλείται η Τουρκία.
1: Το πιο κλασικό παράδειγμα.
3: Το επικαλείται η Τουρκία το διεθνές δίκαιο, αλλά διαστρέφοντάς το με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί το δικό της αφήγημα, τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της επιδιώξεις. Επομένως, θα φτάσουμε στο σημείο, νομίζω είμαστε στον προθάλαμο αυτού, ακόμα και όταν θα χρησιμοποιούμε το ίδιο λεξιλόγιο, να υπάρχει διαφορετικό περιεχόμενο στις σκέψεις μας. Άρα δεν θα είναι ένα πρόβλημα μόνο διαφορετικής γραμματικής και διαφορετικής σύνταξης, αλλά στην πραγματικότητα ένα ζήτημα διαφορετικής σύλληψης του κόσμου.
1: Ναι. Και ποια θα υπάρχει ισορροπία?
3: Η ισορροπία θα υπάρχει, αλλά θα είναι μετάβλητη και ασταθής.
1: Ανάλογα με τις διαθέσεις, προθέσεις.
3: Ανάλογα με τις διαθέσεις, ανάλογα με τις συγκυρίες. Αυτό πάλι δεν είναι εντελώς νέο φαινόμενο στο διεθνές σύστημα. Αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε συνηθίσει σε μια μεγαλύτερη ρύθμιση. Όχι απόλυτη ρύθμιση του διεθνούς περιβάλλοντος, αλλά σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λίγο πολύ κινούνταν όλα τα κράτη αυτού του κόσμου, ακόμα και εκείνα τα οποία δεν διακρίνονταν και πάρα πολύ για το σεβασμό της νομιμότητας. Τώρα βλέπετε ότι, για παράδειγμα, έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις, ας πούμε την στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και στα Ηνωμένα Έθνη δεν γίνεται καν συζήτηση. Είναι σαν να μην υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν καταργούνται, και αυτό είναι και το επιχείρημα του βιβλίου. Δηλαδή, οι κανόνες δεν θα πάψουν τυπικά να υφίστανται, αλλά δεν θα γίνονται σεβαστοί. Ή θα γίνονται σεβαστοί από κάποιους Και πολλοί άλλοι θα τους θεωρούν εντελώς ξεπερασμένους και θα διαφορούν για εκείνους. Ναι. Εγώ πάλι αυτό το περιγράφω σαν να είμαστε σε ένα, σαν να είμαστε οι κρεοφάγοι και οι χορτοφάγοι ενός συστήματος, όπου κρεοφάγοι είναι εκείνοι που αδιαφορούν για τους κανόνες, χορτοφάγοι είναι εκείνοι που τους επικαλούνται διαρκώς και όλοι μαζί είναι καλεσμένοι στο ίδιο τραπέζι, μόνο που το μενού είναι ολοένα και περισσότερο κρεοφαγικό και ολοένα και λιγότερο χορτοφαγικό. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή οι χορτοφάγοι που θα επικαλούνται τους κανόνες, όχι μόνο να μην έχουν κάτι να φάνε, αλλά να γίνουν οι ίδιοι κομμάτι του μενού.
1: Πολύ ανησυχητικό αυτό, ναι. Ακριβώς. Όταν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι, δεν είναι οι χώρες καλεσμένες ομότιμα στο τραπέζι, αλλά είναι το θέμα του τραπεζιού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
3: Αυτό είναι ένα πρόβλημα και οι χώρες όπως η Ελλάδα, ναι, οι συνασπισμοί κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν βασίσει την ύπαρξή τους και την ασφάλειά τους ανάμεσα στα άλλα και στην επίκληση μιας κάποιας νομιμότητας, δεν λέω ότι πρέπει να αναθεωρήσουν πλήρως τη στάση τους, αλλά πρέπει να την επενδύσουν και με πραγματική ισχύ, με σκληρή ισχύ, ναι, διότι διαφορετικά δεν θα έχουν μέλλον, θα καταστούν βορρά τους ισχυρούς παίχτες, οι οποίοι θα είναι ολοένα και λιγότερο διστακτικοί να εφαρμόσουν την ισχύ τους, γιατί κάθε φορά θα δοκιμάζουν την ισχύ λίγο-λίγο, θα βλέπουν ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την άλλη πλευρά και την επόμενη θα ζητούν κάτι ακόμα περισσότερο, θα πιέζουν ακόμα περισσότερο, θα επαναληφθεί ένα φαινόμενο όπως είναι η τακτική του σαλαμιού που εφάρμοζε, ναι, στη δεκαετία του 30 ο Αδόλφος Χίτλερ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την παρουσία σας απόψε. Άντωνης Κλάψης, το νέο του βιβλίο «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με την παρέμβαση του κυρίου Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά.
2: Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
4: Του αγοριού απέναντι. Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Από την εκδήλωση στο Φυσείο, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη. Στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κυλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα για την ονομασία του νέου κόμματος του Άλεξ Τσίπρα σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά μετά τα μεσάνυχτα θα είναι μαζί μας η Γεωργία Δρακάκη, δημοσιογράφος, συγγραφέας και ερμηνεύτρια. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα πάμε στα θέματα της ρομποτικής, της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Χρυσόστομος Στήλιος. Είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρυτής του Εργαστηρίου Γνώσης και Φύους Πληροφορικής του ίδιου τμήματος, διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Υπηρεσιών του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Καλησπέρα σας, κύριε Στήλιο.
1: Καλησπέρα σας. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Ένα Ινστιτούτο που βρίσκεται στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή της ρομποτικής, του αυτοματισμού, της τεχνητής νοημοσύνης εδώ και 26 ολόκληρα χρόνια.
0: Μεγάλη διαδρομή. Έγινε λοιπόν πρόσφατα ένα συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η εφημερίδα Πελοπόννησος. Ήσασταν μεταξύ των προσκεκλημένων και μιλήσατε για την εκτεταμένη ρομποτοποίηση στην παραγωγή και την καθημερινότητα την επόμενη δεκαετία. Και μεταξύ άλλων αναφερθήκατε και στα αυτόνομα οχήματα και στα drone, χερσαία, εναέρια, θαλάσσια που μπορούν να συλλέγουν περιβαλλοντικά δεδομένα και κάνουν και άλλες υπηρεσίες. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα από το παρόν και το μέλλον, κύριε Στήλιο?
1: Βεβαίως, να πω ότι ήταν ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα, στο Regional Growth Conference, που ουσιαστικά παρουσίασε όλες τις δραστηριότητες, όχι μόνο τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, ερευνητικές και αναπτυξιακές, αλλά και συνολικά της χώρας. Σε μια ενότητα παρουσιάσαμε δραστηριότητες του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων και πιο συγκεκριμένα το θέματα για την αυτόνομη οδήγηση, όπου έχουμε έναν τεχνοβλαστό που δραστηριοποιεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, ο τεχνοβλαστός είναι τα αποτελέσματα της ερευνητικής μας προσπάθειας, είναι αξιοποιήσιμα εμπορικά. Δημιουργήθηκε τεχνοβλαστός και αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να πάρουν την τεχνογνωσία από το συγκεκριμένο τεχνοβλαστό για να τον εφαρμόσουν και να τον εγκαταστήσουν στα αυτοκίνητά τους. Και η δεύτερη περιοχή που παρουσίασα πάλι είναι αποτέλεσμα ερευνητικής προσπάθειας του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, αφορά τα αυτόνομα αεροοχήματα, αυτόνομα ντρόουν, υποθαλάσσια και σαν το αυτό που βρέθηκε πριν 15 ημέρες στην Λευκάδα. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, έχοντας βαθιά γνώση σε θέματα μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής όρασης, άρα και ανάλυση δεδομένων από το περιβάλλον, τα δεδομένα τι είναι στην πραγματικότητα, έχουμε όλοι κάμερες, αισθητήρες που μαζεύουν δεδομένα και πληροφορίες από το περιβάλλον, και το σημαντικό τι είναι όλα αυτά τα δεδομένα να μπορεί κανείς επειδή είναι πάρα πολλά δεδομένα, χιλιάδες δεδομένα που καταφτάνουν, θέλει επομένως έξυπνους αλγορίθμους να αναλύουν αυτά τα δεδομένα και στη συνέχεια να καθοδηγούν το αυτόνομο όχημα για να κάνει, να κινηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα και να κάνει συγκεκριμένες διαδρομές, να εκτελέσει συγκεκριμένες αποστάσεις. Αυτή είναι η τεχνολογία που αναπτύσσουμε την τρέχουσα περίοδο των βιομηχανικών συστημάτων και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, τα άμεσα επόμενα χρόνια θα δούμε οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί σε 10 ή 20 χρόνια. Δηλαδή, είναι εξαιρετικός ο τρόπος και οι αλλαγές που συμβαίνουν. Το διαπιστώνουμε όλοι μας με τις εξελίξεις στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι πεπισμένος ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έχουμε στην υπηρεσία μας, δεν θα χρειάζεται πλέον να έχουμε το skill, τη δεξιότητα του να οδηγούμε, γιατί θα μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και θα δίνουμε
0: οδηγίες για να φτάσουμε. Καλό αυτό ή κακό όμως, αν χάσουμε τη δεξιότητα αυτή?
1: Να πω κάτι, κάποτε κάποιοι άνθρωποι είχαν τη δεξιότητα να οδηγούν τα κάρα τους,
0: ναι,
1: να χρησιμοποιούν τα άλογά τους και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι. Χρειάζεται.
0: Ωραία, να το πάμε διαφορετικά. Στο Star Trek, που ήταν πρωτοπόρο ως τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ανάπτυξη στον τομέα της επιστημονικής φαντασίας. Προφανώς υπάρχει ο αυτόματος πιλότος, πηγαίνει μόνο του το Enterprise, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και το χειριστή ή τη χειρίστρια.
1: Προφανώς. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι, είναι ότι όλη αυτή η αυτοματοποίηση, όλες αυτές οι υπηρεσίες που έχουμε στα χέρια μας, απαιτούν από εμάς, από τους ανθρώπους, από τους επιστήμονες, από τους ερευνητές, να είναι ακόμα, να έχουν ακόμα περισσότερες δεξιότητες. Να είναι ναι, μα το ζήτημα, το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, οι απαιτήσεις που υπάρχουν από τους για τους μηχανικούς μας αυτή τη στιγμή είναι ότι ναι, θα καθοδηγήσω την τεχνητή νοημοσύνη να μου φτιάξει το απλό προγραμματάκι. Δεν χρειάζεται εγώ να θυμάμαι το λες και οτιδήποτε άλλο όπως μαθαίναμε. Άρα, εγώ πρέπει να είμαι ένα βήμα ακόμα πιο μεγάλο. Δηλαδή, οι νοητικές μας δεξιότητες και απαιτήσεις είναι ακόμα ψηλότερες.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψινή παρουσία στο ραδιόφωνο του Skype. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Χρυσόστομος Τήλιος, καθηγητής του Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρυτής του Εργαστηρίου Γνώσης και Φυής Πληροφορικής του Ιδίου Τμήματος, διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3 210 48 00 174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, προβλήθηκε στη τηλεόραση του ΣΚΑΙ το πρώτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής Prime Time για την Λεωφόρο. Και σε αυτό, κυρίες και κύριοι, τοποθετήθηκαν πάλεμαχοι ποδοσφαιριστές όπως ο Αντώνης Αντωνιάδης, ιστορική μορφή του Παναθηναϊκού. Η Λεωφόρος είναι η ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού, είπε. Ο Γιώργος Χαραγκούνης, έχω ζήσει με Άτσα και Νταλούζ, αλλά η ενέργεια της Λεωφόρου είναι ότι καλύτερο. Και ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, μιλώντας για το μέλλον που τώρα κατασκευάζεται για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είπε εισαγωγικά: με διαφορά, το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας θα έχει κάτι που δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς. Νωρίτερα, πριν την προβολή του πρώτου επεισοδίου στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδου, μίλησε ο Παύλος Τσίμας.
2: Και είμαι σίγουρη ότι με συγκίνηση το έκανες.
3: Α, ναι, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ναι. Όπως λέει η Ιλιάνα Κανέλη, η πατρίδα είναι τα παιδικά σου χρόνια. Οπότε
2: είναι φανατική για μένα η Ιλιάνα Κανέλη.
3: Είναι επίσης, ναι. Οπότε η επιστροφή στη Λεωφόρο είναι επιστροφή στα παιδικά μου χρόνια και στα νεανικά μου χρόνια. Αλλά όπως είδαμε ήδη, η Λεωφόρος δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός. Είναι όλη η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γεννήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, είναι ιστορία, ένα κομμάτι της ιστορίας και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Περνάει από τη Λεωφόρο και είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο στην κατοχή, αυτά που συνέβησαν στις μέρες της απελευθέρωσης, στα πρώτα χρόνια μετά την κατοχή, είναι ιστορία πραγματικά σημαντική.
2: Μα είναι 100 χρόνια. Βλέπουμε την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, την εξέλιξη των ανθρώπων, του ιδίου του αθλήματος, του τρόπου με τον οποίο έτσι αντιμετωπίζει ο κόσμος πια και η κοινωνία τότε. Τι αποτελεί το ποδόσφαιρο για την ελληνική κοινωνία.
3: Ναι, όποιος είχε πάει στο τελευταίο μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο τώρα πριν από λίγες μέρες με κόσμο, οι άνθρωποι μπαίνανε συγκινημένοι. Δηλαδή μπαίνανε όχι για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
2: Γιατί ξέρανε ότι είναι η τελευταία φορά.
3: Ναι, μπαίνανε για να αποχαιρετήσουν κάτι το οποίο ήταν στην καρδιά τους. Και είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, πολύ σημαντικό.
0: Το πρώτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής Prime Time στη Λεωφόρο του Sky για τη Λεωφόρο, την επόμενη Τρίτη, το δεύτερο μέρος στις 9 η ώρα το βράδυ με τον Παύλο Τσίμα. Μείνετε συντονισμένοι, μην τον χάσετε. Μπορείτε να το βρείτε και στο sky.gr σε ενότητα της τηλεόρασης, το συγκεκριμένο το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ με όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου, αλλά και για το νέο γήπεδο που χτίζεται κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα, στο Βοτανικό, αναβαθμίζοντας μια ολόκληρη περιοχή. Άρα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον πολυεπίπεδο. Πάμε τώρα στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η Ελλάδα γίνεται πρότυπο στην Ευρώπη. Η επιμέλεια του θέματος από τον Γιάννη Παδημήτριο.
4: Η Ελλάδα γίνεται πρότυπο στην Ευρώπη, είναι ο τίτλος σε εκτενή ανάλυση της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, που αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον εξυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό στη φορολογική διοίκηση. Η έκθεση υπενθυμίζει ότι το 2010, όταν η Ελλάδα είχε υπαχθεί στο πρόγραμμα διάσωσης, η φορολογική διοίκηση εθεωρεί το συνώνυμο της κρατικής αποτυχίας. Ράθυμες δημόσιες υπηρεσίες, διαφθορά, πολιτικές επιρροές, περιόνιμη νοοτροπία φοροαποφυγής. Σήμερα η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θεωρεί υπόδειγμα την ελληνική φορολογική διοίκηση για το πώς μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό του ένα κράτος εν μέσω κρίσης με θεσμικές μεταρρυθμίσεις και ψηφιοποίηση. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, αναφέρει Handelsblatt, είναι το ότι οι δημοσιονομικές επιτυχίες δεν οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αύξηση της φορολογίας. Από τότε που ανήλθε στην εξουσία, η συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει ή καταργήσει τουλάχιστον 80 φόρους, κάτι που ευνοούσε τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και εν τέλει συνέβαλε στην αύξηση των κρατικών εσόδων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάλι εδώ, επιγράφεται άρθρο στη Süddeutsche Zeitung για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα ο αριστερός πολιτικός. Ο αρθρογράφος αρχίζει με μια στυλιστική παρατήρηση, η οποία βέβαια έχει πολιτικό υπόβαθρο, σημειώνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας βαδίζει στα 52 του χρόνια και ακόμη δεν φοράει γραβάτα. Ποιες είναι όμως οι προοπτικές επιτυχίας του μελλοντικού κόμματος? Η εφημερίδα του Μονάχου εκτιμά ότι, σε αντίθεση με τη φθήνουσα πολιτική πορεία του Γιάννη Βαρουφάκη που είχε διατελέσει Υπουργός Οικονομικών επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα, ο Τσίπρας έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Έχασε τις εκλογές το 2019, όντας η προσωποποίηση της κρίσης, αλλά σήμερα είναι διαφορετική η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μπορεί να έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία, όπως και ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί. Κατά μέσο όρο οι Έλληνες αμείβονται με 1.500 ευρώ μηνιαίως, έχοντας το χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους Βούλγαρους. Η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει φτάσει στην καθημερινότητα του πολίτη. «Δεξιά στροφή στη Λευκωσία» είναι ο τίτλος της Tageszeitung για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πραγματικός χαμένος των εκλογών δεν συμμετείχε καν στην εκλογική διαδικασία. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Την περασμένη Κυριακή στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται κάθε 5 χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία, δύο από τα τρία πολιτικά κόμματα που είχαν στηρίξει την απευθείας εκλογή τους στην Προεδρία το 2023 υπέστησαν σοβαρές απώλειες και έμειναν εκτός κοινοβουλίου. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι μειώνονται τώρα οι πιθανότητες επανεκλογής του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2028, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εκλογική επιτυχία του ακροδεξιού κόμματος ΕΛΑΜ. Σε κάθε περίπτωση καταλήγει, ένα είναι ξεκάθαρο. Μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου αναβαθμίζεται σημαντικά τον τελευταίο καιρό λόγω γυτνίασης με τις εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιάννης Παπαδημήτριου, μηνύματα ακροατών. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, μισό λεπτό να καταλάβω γιατί μπερδεύτηκα. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Τσίπρα θα λέγονται Ελασίτες. Ναι, Ελασίτες και Ελασίτεσες. Πού έχουμε φτάσει? Είναι απόλυτη παράκρουση. Ο Βασίλης, για κάποιον που δεν βλέπει, η αυτόνομη οδήγηση είναι ευλογία. Η Καρολίνα αναφέρεται στον διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,2 Βασίλη Χιώτη. Σε λίγο θα ακούσουμε και το σχολείο του. Η Μαργαρίτα, χθες ανασάναμε λίγο με την κυρία Τρεβιζά. Σήμερα Τσίπρας και Αηδία. Ο Πατρινός αληθεύεται. Κώστας Καραμαλής ετοιμάζει βιβλίο με συνταγές. Ο Βλάσης, μάλλον κατάλαβαν που πήγαν. Ο Αλέξανδρος, κινούμε Ελλάδα, ελληνική λαϊκή δημοκρατική απελευθέρωση. Υπήρξε πολύ παλιά με πρόεδρο τον Μαγκαρίτη Κολόγο Παπα-Νικόλα. Άρα ουδεμία πρωτοτυπία. Ναι, όντως μας είχε διαφύγει αυτό. Ο Στέλιος, ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Ο Θανάσης από Νέα Σμύρνη, νόμιζα με το rebranding θα είχε ξεπεραστεί δεκαετία του 40. Προφανώς, αν δεν είχε γίνει το rebranding, θα ακούγαμε όνομα που θα παρέμπε σε Μπολσεβίκους. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, από το πιασμό αποκαλεί τρανσφοβική βία επίθεση που έγινε στην Καλλιθέα, πρέπει να απομονώσουμε τέτοιες ομοφοβικές νοοτροπίες έμφυλης βίας και ρητορικής μίσους, αν θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκό κράτος, γράφει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καραπουλάκης. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτή την ώρα. Όσα μεταδίδει, καταγράφει το sky.gr, ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας.
5: Προφανώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι όλα όσα έγιναν νωρίτερα σήμερα στο Θησίο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Είναι επίσημα και στο Facebook, να πούμε, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλου του, στο προφίλ του, στο Facebook, έτσι. Και έχουμε και βίντεο βεβαίως σχετικό από τη στιγμή που ανακοινώνει το νέο του κόμμα στο sky.gr αυτό το βίντεο. Όπως επίσης στο sky.gr μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να διαβάσετε και τις πρώτες σφοδρές, θα έλεγα, αρκετά σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου που χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό αμετανόητο και απαράλλαχτο, τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που δεν ψηφίστηκε. Η κοινωνία ζητά να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Σε ίδιο μήκος κύματος, Βασίλη, όμως, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για πολιτικές αντιφάσεις, αποτυχίες του παρελθόντος και ανοιχτά ερωτήματα γύρω από τη χρηματοδότηση και την πολιτική του διαδρομή. Έχουμε βεβαίως όλη την ανακοίνωση της Χαριλάου-Τρικούπη στο sky.gr. Τώρα, βεβαίως, σε ό,τι αφορά στα διεθνή, υπάρχει διπλωμέτωπο στη Μέση Ανατολή, όπως σημειώνουμε στο sky.gr. Είναι σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες, παραμένουν έτσι σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στην κλιμάκωση αυτή στο Νότιο Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλά για μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος και έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Και προς το παρόν θα κλείσω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα το απόγευμα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, όπου οι προτροπές του προς την κυβερνητική πολιτική ήταν ξεκάθαρες. Διότι θεωρεί ότι η Ελλάδα, αν κεταγμένη στη Δύση, πρέπει να έχει το νου της στις αναθεωρητικές απόψεις, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο η Άγκυρα προχωρά σε ένα, όπως είπε, εξωφρενικό νομοσχέδιο με φόντο τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα, τόνισε ο κ. Καραμανλής, ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητική, ως υποχωρητικότητα, με συγχωρείτε, στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας ακόμη και στην καρδιά του Αιγαίου, το κόστος καθίσταται δυσανάλογο.

0: προεκλογική παλέτα. Το μόνο που μένει είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή απέφυγε να απαντήσει στις 29 Μαΐου που λέγανε ότι θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Αργότερα θα δούμε. Αλλά και ο κύριος Σαμαράς είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει κόμμα, είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές αμέτωχος δεν θα μείνει. Άρα αυτές οι τρεις αλλαγές, τα δύο κόμματα και η νέα πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαράκη και τον κύριο Καραμαλή που θα πούμε μετά, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο το οποίο ακόμα πλήρως δεν μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε. Και είναι ένα πολιτικό τοπίο που ανησυχεί τους πάντες. Διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πια φοβούνται ο ένας τον άλλον. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει στο κόμμα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι ανησυχεί. Διότι με τόσες πολλές επιλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να τους ξανακερδίσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να αρχίζουν να λοξοκοιτούν δεξιά και αριστερά. Άρα έχουμε ένα νέο χάρτη, νέα δεδομένα, τα οποία για να κατασταλάξουν θα περάσουν αρκετοί μήνες και κυρίως μέχρι να έρθουν αυτές οι επόμενες εκλογές.
1: Είναι η ημέρα του κύριου Τσίπρα η σημερινή. Νέο κόμμα ναι, ο ίδιος όμως είναι παλιός και δεν είναι και άφθαρτος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, μπροστά από τα δύο νέα κόμματα και από τις επιλογές που έχει κάποιος ψηφοφόρος, η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαιτέρως ισχυρή.
1: Και είναι και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλά, οι δημοσκοπήσεις πάντα τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, άρα γνωρίζει τα θέματα. Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση. Στο debate είναι πάρα πολύ καλός.
1: Έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, το έχει βεβαίως.
0: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει. Δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν. Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του. Και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα. Ναι. Δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Σημασία θα έχει αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές ή αν θα διολιστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αν κάνει το δεύτερο, είναι βέβαιο ότι η δημοφιλία του θα αρχίσει να φθήνει.
1: Ακούσαμε νωρίτερα και είδαμε τον Γιάννη Καντέλη που είναι στο Μέγαρο Μουσικής, τις πληροφορίες που έχει για την ομιλία Καραμαλή σε λίγο. Μια ομιλία που θα έχει πολιτικό στίγμα, στέκεται στις υποκλοπές, στέκεται στις παρακολουθήσεις. Σε ξαφνιάζει αυτό?
0: Όχι, εμένα όχι, διότι όταν συνομιλείς με ανθρώπους που συνομιλούν με τον κύριο Καραμαλή, ξέρεις ότι είναι οργισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτον, γιατί υπήρξε και ο ίδιος θύμα στο παρελθόν, και δεύτερον, γιατί θεωρεί βαριά κρίση θεσμική σε μια χώρα να γίνονται υποκλοπές. Άρα είναι νομίζω η πρώτη φορά που το λέει, αλλά στους συνομιλητές του το λέει εδώ και καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία που τον άκουσε έτσι οργισμένο ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν πήγε να του πει να πάει στο συνέδριο. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο πια ότι δεν είναι κοντά στην παράταξή τους. Ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο, νομίζω ότι είναι οριστική η ρήξη του με τη Νέα Δημοκρατία. Είπα νωρίτερα ότι ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα μείνει αμέτωχος στις επόμενες εκλογές. Κάποια κατεύθυνση θα τη δώσει λογικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πάει και ο κύριος Καραμαλής, που συμπλέει πια με τον κύριο Σαμαρά. Είναι προφανές
1: αυτό. Πολύ ξεκάθαρο αυτό πια.
0: Άρα θα περιμένουμε τις κινήσεις και των δύο, γιατί αυτό κι αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο έχουν επιρροή στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.

0: Βασίλη Σιώτη, διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3. Στιγμή ότι πα ΣΚΑΙ 100,3 2-10-48-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ την 5η 29 Ιουνίου 2023. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επόμενη μέρα. Καθημερινή έξοδος Τσίπρα, ώρα 0 στο ΣΥΡΙΖΑ. Το παρασκήνιο της ευνηδιαστικής παραίτησης άρχισαν ήδη εργασίες για την επόμενη μέρα. Η Αυγή, η εφημερίδα του κόμματος, περήφανη για το ταξίδι στην ιστορία και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με τη γροθιά υψωμένη, με τη γροθιά στο αριστερό χέρι. Εφημερίδα των συντακτών, την επόμενη μέρα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, γενναία απόφαση, νέα εποχή. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, οι δύο κυριακάτικες εφημερίδες, το Βήμα της Κυριακής, δύο από τις κυριακάτικες εφημερίδες. Το Βήμα της Κυριακής έγραφε: «Δεν μπορώ άλλο. Οι δραματικοί διάλογοι Τσίπρα κορυφαίων στο εκτελεστικό και οι δύο κρίσιμες συναντήσεις της Τετάρτης στο Σούνιο». Και εφημερίδα Ντοκουμέντο: «Εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα». Ο Αλέξης Τσίπρας φορώντας λευκό πουκάμισο με πλάτη προς το κοινό, υψωμένο το αριστερό του χέρι, ο στίχος από τον Οδυσσέα Ελίτη. Το Ντοκουμέντο τώρα έχει επικριτική στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Κλείνει και αυτή η ενότητα. Η ζωή σου όλη. Εκπομπή στην τηλεόραση του Sky με τη Χριστίνα Βίδου, αφιέρωμα κυρίες και κύριοι στα αυτοκίνητα, κλασικά και άλλα.
1: Μπορεί γιατί τρέχεις!
2: Πρέπει να κάνουμε καλό χρόνο!
3: Το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα μεταφορικό μέσο. Για πολλούς είναι πάθος και αναμνήσεις που μένουν χαραγμένες στο χρόνο. Η κάμερα της εκπομπής «Η ζωή σου όλη» και η Χριστίνα Βίδου συναντά ανθρώπους που αφιέρωσαν ένα κομμάτι και ολόκληρη τη ζωή τους στους τέσσερις τροχούς.
4: Τώρα είναι εργαλείο. Κάποτε το αυτοκίνητο, από ό,τι θα κρίνεις και από την κατασκευή αυτής της Chevy, όταν οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν να καταλαβαίνουν, ήταν μέσον ψυχαγωγίας, ήταν οικογένεια.
5: Σήμερα θα γνωρίσουμε ανθρώπους που το αγαπάνε πραγματικά, θα γνωρίσουμε ανθρώπους που το σέβονται πραγματικά, θα γνωρίσουμε ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές τις δικές τους και το αυτοκίνητο, γιατί η ζωή τους όλη είναι στο αυτοκίνητο και είναι το αυτοκίνητο.
6: Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι σημαντικό, ανήκει στον Robert Plant του συγκροτήματος Led Zeppelin.
7: Ήταν ροζ.
6: Ήταν ροζ στην αρχή.
8: Ο σχεδιαστής πρέπει να εκφράσει τον εαυτό του, αλλά ταυτοχρόνως ελπίζει ότι θα εκφράζει και μερικά άλλα εκατομμύρια ανθρώπους.
3: Σπάνιες εικόνες, ανέκδοτες, ιστορίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και θρυλικά κλασικά οχήματα να βιώνουν μια Ελλάδα ρομαντική, όπου το αυτοκίνητο είχε χαρακτήρα ενίοτε και ψυχή.
9: Αν βάλετε λοιπόν έναν Γερμανό, ο οποίος ξέρει να πάει αυτό, και τον βάλετε στην Πανεπιστημίου, η Πανεπιστημίου θα μπλοκάρει.
10: Άκουσα αυτόν τον εκπληκτικό ήχο, τα βουνά να κουνιούνται, να σύονται, να σηκώνεται το χώμα. Και είπα τότε σε όλους τους φίλους μου ότι ό,τι και να συμβεί, εγώ κάποια στιγμή θα τρέξω.
11: Στο τέλος διαδρομής, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η ταχύτητα ή η μηχανή, αλλά όλα όσα ζήσαμε μέσα σε τέσσερις τροχούς.
3: Η ζωή σου όλη με τη Χριστίνα Βίδου, απόψε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον Sky.
0: Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, ακριβώς τα μεσάνυχτα από τον Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη, και μετά για την επόμενη ώρα μαζί μας θα είναι η Γεωργία Δρακάκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τονίσε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορεία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες εντολές να εγκαινωθούν 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο, εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν όψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε απόψε στη Γάζα τον νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε απόψε στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται η συνοδηγός. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο στην πόλη Longview, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στο βορειοδυτικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά δίκτυα, το δυστύχημα σημειώθηκε σε δεξαμενή χημικών, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να υποστούν εγκάβματα. Διερευνώνται τα αιτία και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής απείλησε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου, σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχθούν επίθεση. Αφορμή στάθηκε η επιδρομή ουκρανικών ντρόουν σε φοιτητική εστία με απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, δήλωσε βαθύτατα ανήσυχος για τις εξαγγελίες της Ρωσίας ότι σχεδιάζει ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Κίεβο εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: στιγμή ότι πας κάει 100,3, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Είναι 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είμαστε ήδη στην Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Ξεκινήσαμε κυρίες και κύριοι με Ζωζό Σαμπουτζάκη και θα περιπλανηθούμε με τραγούδια που έχουν γυναικείο πρόσημο, διότι στο ραδιοθάλαμο είναι μαζί μας η Γεωργία Δρακάκη, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ερμηνεύτρια και όπως έχουμε πει, τραγουδιό, και όπως έχουμε πει, μία Τετάρτη τελευταία του μήνα, Τρίτη προς Τετάρτη, είναι μαζί μας καταγράφοντας τον κόσμο από την δική της οπτική γωνία. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Δρακάκη, μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης με το πρώτο ή τελευταίο ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας από sky.gr.
1: Κρατούσα το θέμα του διαστήματος για το τέλος, Βασίλη, όπως κατάλαβες. Έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα και συνταρακτικά νέα, διότι η Moonbase ανοίγει το δρόμο για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Μιλάμε για την πρωτοβουλία, τη γνωστή πρωτοβουλία της NASA, που αποτελεί φιλόδοξο πρόγραμμα εξερεύνησης και ανάπτυξης υποδομών στη Σελήνη. Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος πάντα Artemis. Μιλάει για μια σεληνιακή βάση που θα λειτουργεί ως κατοικήσιμος σταθμός στο δορυφόρο της Γης για μακράς διάρκειας εξερεύνηση και επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα, στελέχη της υπηρεσίας παρουσίασαν από τα κεντρικά γραφεία της NASA την πρόοδο του προγράμματος σεληνιακής βάσης, συμπεριλαμβανομένων των νέων βιομηχανικών συνεργατών και των σχεδίων των αποστολών. Ως εκ τούτου, όπως είπαμε, πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εξερεύνησης με στόχο τη δημιουργία συνθήκων για διαρκή ανθρώπινη παρουσία στο νότιο πόλο του φεγγαριού. Αυτό το εγχείρημα συνδυάζει επανδρομένες και ρομποτικές αποστολές, φιλοδοξώντας να μετατρέψει το δορυφόρο της Γης σε ένα μόνιμο κέντρο επιστημονικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και μελλοντικής εμπορικής δραστηριότητας. Να πούμε ότι, όπως λέει ο σχεδιασμός, ανεπτυγμένα ρομποτικά οχήματα και αυτόνομα συστήματα θα συνεργάζονται με αστροναύτες για τη μελέτη του σεληνιακού εδάφους, αναζήτηση πολύτιμων πόρων, όπως ο πάγος νερού που έχει εντοπιστεί, για παράδειγμα, εκεί στις σκιερές περιοχές του Νότιου Πόλου, και την κατασκευή βασικών υποδομών. Το έχουμε δει αυτό κιόλας και στο Interstellar, αν θυμάσαι, Βασίλη, το 2014, του Νόλαν. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το νερό αυτό μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ και να αξιοποιηθεί βεβαίως τόσο για την παραγωγή πόσιμου νερού, όσο και για την παρασκευή καυσίμων. Στοιχείο το οποίο θα μειώσει σημαντικά και το κόστος των μελλοντικών διαστημικών αποστολών. Ειδικοί σε κάθε περίπτωση, να πούμε, και με αυτό θα κλείσω, ειδικοί του διαστημικού τομέα εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες η Σελήνη μπορεί να εξελιχθεί σε κομβικό σταθμό για διαπλανητικά ταξίδια, αλλά και βεβαίως και σε κέντρο επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη της προέλευσης του ηλιακού συστήματος, των επιπτώσεων της μακροχρόνιας διαδίωσης στο
0: διάστημα. Έχουν γράψει και τραγούδια και τα ξύλινα σπαθιά για τη Σελήνη.
1: Βέβαια.
0: Πάλια.
1: Εννοείται.
0: Και ο Πέτρος Λουδουμπάκης, είσαι η νέα μου σελήνη. Τέλος πάντων. Ωραία όλα αυτά. Δεν θα τα δούμε πολύ μακρινά. Αλλά παρόλα αυτά προσελκύουν το ενδιαφέρον.
1: Μπορεί και να ζούμε.
0: Πάει σε φαν του Έλλον Μάσκ, φαντάζομαι.
1: Να δούμε.
0: Ο Έλλον σας καθοδηγεί όλους.
1: Λοιπόν. Μπορεί να ζούμε, μπορεί. Η κοινωνία πάει, η εξέλιξη αυτά έχει εξέλιξη.
0: Πάει μπροστά η κοινωνία. Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Στέφανος Νικολαίδης, 13 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, κόμμα Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Θυμόμαστε το παλιό σύνθημα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς είχε ιδρύσει το δικό του κόμμα φεύγοντας από τη Νέα Δημοκρατία, την Πολιτική Άνοιξη, τότε το σύνθημα ήταν Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς, με δύο λάμδα. Διότι εδώ έχουμε και ένα κόμμα ανορθόγραφο, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παραπέμπει στην ΕΑΡ του Κύρκου, Ελληνική Αριστερά, χωρίς το Συμπαράταξη. Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι ο όρος πασοκικός, εννοείται. Ραντεβού με την ιστορία, η πρώτη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, εντελώς ανδρεϊκό, μέχρι τέλους, πιο πέρα δεν πάει. Και έπεται συνέχεια τα Ελλάς, λαός, Ελάμ. Ελάμ είναι το αδελφάκι της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι κοντινός ο ήχος, μπορεί να γίνει εύκολα να γίνει. Το λάθος, αυτό το είδος τα λογοπαίγνια, λαϊκός, ορθόδοξο, ήταν συναγερμός, οργανισμός, συναγερμός ήταν του Γιώργου Καρατζαφέρη, και τώρα έχουμε την Ελληνική Αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς Ελλήνο-Χρηστικών, γράφει ο Βασίλης. Ο Γρηγόρης σχολιάζει, μα είναι δυνατόν να το πει Ελλάς. Δεν σχολιάζουν, είναι ίδιο με την αστυνομία, αλλά είναι και ίδιο με το ΕΑΜ. Ελλάς, εμφύλιο, όπλα, σκοτωμή, δολοφονίες. Είναι δυνατόν, δεν τρέπεται να κάνουμε ένα κόμμα να το πούμε να ζει. Αυτό, αγαπητέ Γρηγόρη, είναι υπερβολικό. Καθένας το προσδιορίζει όπως θέλει και μπορεί να. Φυσικά κάνει τα σχόλιά του, αλλά μακριά. Το πάμε πάρα πολύ. Έτσι απέχουμε από έναν ουσιαστικό διάλογο. Λοιπόν, έχουμε ήδη κλέψει χρόνο από την Γεωργία Θρακάκη, αλλά πάντοτε η επικαιρότητα μας προκαλεί. Με Ζωζούσα Μπουζάκη μπήκαμε, αλλά δεν τολμώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιον είναι η δική σας προσέγγιση για το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μοιάζει πολύ με αυτή κάποιον από τους πλέον υπερβολικούς ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και εμένα μου φαίνεται πεδαριώδης η επιλογή του τίτλου, αν και μαρκετίστηκα έξυπνη, γιατί είναι πάρα πολύ famous και θα είναι μάλλον στο Google την αναζήτηση.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ famous αυτός ο συνδυασμός, ας πούμε.
0: Είναι λίγο τουριστικός δηλαδή.
2: Μπράβο.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, θες να ταξιδεύεις στην Ελλάδα, γράφεις Ελλάς με ένα L, χωρίς H, πετάγεται ένας Τσίπρας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας έχει μια έντονη θηλυκή ενέργεια ως άνθρωπος και γι' αυτό
0: να,
2: θεωρώ...
0: Να μίλησε ο Χιλάκης απόψε, παιδιά, να το.
2: Ένας
0: να,
2: επίσης...
0: ο παράγοντας Χιλάκης.
2: Απόψε. Ένας επίσης καλλιτέχνης με έντονη θηλυκή ενέργεια, μάλλον συμφιλειωμένη με την αρνοπότητά του, και ο Τσίπρας και ο Χιλάκης έχουν ένα κοινό. Είναι αγαπητοί στο γυναικείο, έτσι στα πλήθη των γυναικών. Κρίνω
0: και οι δύο και ταυτόχρονα. Ή περισσότερο, ας πούμε, ο Εμίλιος Χιλάκης. Δηλαδή, αν ήταν πρόεδρος ο Εμίλιος Χιλάκης, δεν θα είχε μεγαλύτερη απήχηση.
2: Ενδεχομένως δεν θα ακούγαμε τι λέει λόγω του ηχοχρώματος της φωνής του, μαυλιστικό αυτό το ηχόχρωμα. Θα χάναμε το περιεχόμενο.
0: Θα ήταν αυτό το εκστατικό, το περιγραφικό. Το...
2: Εντελώς.
0: Πάμε μια βόλτα ένα αυτό.
2: Στο φεγγάρι.
0: Ναι, αυτό το.
2: Αβυσαλαία πράγματα.
0: Ναι.
2: Αβυσαλαία. Όπως και η ψυχή της γυναίκας. Για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Της γυναίκας, καρδιά.
2: Και όχι εξ αφορμής της θηλυκότητας του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά μιας επαιτίου που εντάξει, ελαίο της ημέρας αυτής και του μαζόγματος στο Θησίο κάπως λησμονείται.
0: Δεν πήγατε Θησίο.
2: Δεν πήγαμε, κύριε Κουφόπουλο.
0: Αν
2: και
0: γείτονες.
2: Κυψέλη, Εξάρχεια, Θησίο.
0: Σωστά.
2: Τίποτα. Το ζήτημα είναι ότι 26 Μάη του 1946. Συνέρχεται στην Αθήνα το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο γυναικών. Και κάπως μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι τα social media και τα site βρίθουν ειδήσεων και αναφορών που σχετίζονται με το φεμινισμό, με τη θηλυκότητα, με τη γυναικότητα, αλλά δεν το διάβασα κάπου αυτό ή δεν το πήρε το δικό μάτι που το λες και αιτήσιο. Δηλαδή δεν είναι ότι πώς δεν έψαξες. Ξεχάστηκε. Θα ήθελα λοιπόν να έρθω σήμερα αρματωμένη νότες, μουσικές και αρώματα και κάποιες μικρές σκέψεις.
0: Αρματωμένη ακούω.
2: Αρματωμένη.
0: Δηλαδή στο πνεύμα του Αλέξη Τσίπρα με Ελλάς, Ελασίτισσα.
2: Σας παρακαλώ, Ελληνής. Απλώς Ελληνής.
0: Μάλιστα.
2: Όχι Ελασίτισσα. Οπότε λοιπόν έτσι με αυτό τη συναρματωσιά μου φέρω αυτή την μνήμη, αυτή την επέτειο και διάφορα τραγούδια. Τα οποία δεν ξέρω αν είναι επαναστατικά. Για μένα η θηλυκότητα είναι κάτι επαναστατικό. Απλώς στενοχωριέμαι πάρα πολύ να βλέπω τους αγαπημένους μου άνδρες, τους περίφημους λευκούς, cis straight άνδρες, να νιώθουν συνεχώς μαγκωμένοι, πληγωμένοι και στο περιθώριο σε σχέση με το αν κάτι που θα πούν θα γραφτεί ως μισογυνισμός. Αν θα είναι σεξιστές. Αυτό θέλω να αλλάξει. Θεωρώ πολύ παιδαριώδες και παλιωμοδίτικο.
0: Ναι.
2: Λίγο λιγότερο. Παιδαριώδης και παλαιομοδυτικό ίσως από την επιλογή του τίτλου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το να μιλούμε και να πράττουμε με τη μάχη των φύλων. Δηλαδή άντρες, γυναίκες, μου θυμίζει πολύ περιοδικά 90s, άντρες από τον Άρη, γυναίκες, πολύ. Πλην όμως συμβαίνει. Και γιατί μπορούμε σήμερα με την άδεια των αγαπημένων μας ακροατών να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, χωρίς να γίνουμε κουραστικοί. Ξέρετε, καμιά φορά διάφορα σοβαρά θέματα αναλύονται με τρόπο φορτικό, με τρόπο πολύ επιστημονίστικο, με τρόπο αραχνιασμένο. Αν μπαίνουν λίγο πιο πολύ στην καθημερινότητα μιας συνομιλίας, μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, όπως η δική σας, νομίζω ότι θα γίνουν πιο κατανοητά. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι, τι λέτε.
0: Για την καρδιά της γυναίκας.
2: Και για τη θηλυκότητα εν γέννη.

0: και του ανθρώπου και της γυναίκας και του ανδρός και του παιδιού. Πάντως, την ημερομηνία που σας λέω, ναι, 26, ίσως προς 27, 5 του 1946, μεσούσης και της αντίστασης, ήταν παγκόσμιος πόλεμος, Άγγλοι κλπ. Οι Γερμανοί πλησίαζαν επικίνδυνα. Η αίθουσα του συνεδρίου παρουσίαζε όψη εργατικού μελισσιού, όπως περιγράφει στο βιβλίο της η φεμινίστρια, μία από τις πρώτες και ιστορικούς, Ρόζα Ιμβριώτη. Είχαν έρθει, σου λέει, γυναίκες από τα νησιά, από την Πελοπόννησο, από τη στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία, έτοιμες να διεκδικήσουν την ισότητα. Και αυτή είναι μία αναφορά που κάνω για να μιλήσουμε για την αρχή του φεμινισμού, η οποία ουδεμία σχέση έχει με τον φεμινισμό όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα εμείς και η pop κουλτούρα. Το πρώτο κύμα του φεμινισμού ζήταγε αυτονόητα πράγματα. Πράγματα με τα οποία σήμερα μπορούμε να γελάμε. Να φοράει γυναίκα παντελόνι, να ψηφίζει, να είναι ίση με τον άντρα. Ήρθε μετά το δεύτερο κύμα. 60s, 80s, κυρίες και κυρίες, που είπε στη γυναίκα: όπα, μόνο τα περιπολιτικής σε ενδιαφέρουν, κούκλα μου, ή και τι γίνεται μέσα στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου, στην κοινωνική σου θέση. Οι γυναίκες άρχισαν να λένε ότι η ανισότητα δεν βρίσκεται μόνο στους νόμους, αλλά και στις καθημερινές δομές. Και εκεί πριτανεύει αυτή την περίοδο η Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Ένα από τα βιβλία που έκλεψα από το σπίτι, το πατρικό και μητρικό μου, είναι το δεύτερο φύλλο. Το έχω διαβάσει ακροθυγέστατα, αλλά εδώ θα κάνω τη μικρή παρέκβαση να πω ότι η υψίστη φεμινίστρια Σιμόν ντε Μπουβουάρ έχει γράψει μια συγκλονιστική επιστολή στον παντοτινό της αγαπημένο και εραστή της Ζαν Πολ Σάρτρ, που του έλεγε ερωτευμένη γάρ: σε περιμένω αγάπη μου να γυρίσεις, έχω όλο το σπίτι, το έχω κάνει παστρικό, το έχω σφουγγαρίσει, θα σου μαγειρέψω ό,τι φαγητό ποθείς, θα σου κάνω έρωτα σε κάθε γωνιά του σπιτιού μας, σ' αγαπώ εγώ για σένα, είμαι και δεν ξέρω τι. Αυτό εμένα με έχει συγκλονίσει όταν στα 25 μου το διάβασα, γιατί λέω, συγγνώμη, αυτή η ριζοσπαστική φεμινίστρια λέει έτσι στον κόμενο το Σάρτρ, σιγά και εντάξει. Και τότε κατάλαβα, με τη βοήθεια των πασπαρτού που μου παρήχε και η ανάγνωσή μου της Μαλβίνας Κάραλη, ότι η γυναίκα η φεμινίστρια και η ερωτευμένη, είναι πολύ δίκαιο και λογικό να δηλώνει ότι είναι πάνω από όλους και κάτω από εκείνον. Το έχετε ξανακούσει αυτό, κύριε Κουφόπουλε, αυτή την ατάκα, τη μαλβινικιά? Είμαι πάνω από όλους και κάτω από σένα.
1: Αν έχει διαβάσει κανείς και Χαριτόπουλο, ναι.
0: Σαν παράλληλο άγνωσμα, λέτε, συνδυασμό κλπ. Με Μαλβίνα Κάραλη Χαριτοπούλου. Βέβαια, εγώ προτιμώ κάποιον άλλη της ερωτική σύνδεση, με τον Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτό έτσι εμένα με φτιάχνει κάπως πιο πολύ. Θα ήταν βαρετό, θεωρείτε, για όσους και όσους μας ακούνε, να σας διάβαζα κάτι της Μαλβίνας?
1: Κάθε άλλο.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας χαρίσω.
1: Υπήρχε και αναφορά στην Παράγκα. Για όσους είχαν παρακολουθήσει την τηλεοπτική εκπομπή, που είναι ένα απόσπασμα από τραγούδι του Μενέλου Καραμαγκιόλου που έχει μια φοβερή ατάκα κτλ.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι side informations. Και υπάρχει το συγκλονιστικό κείμενο. Βάλτε ένα ποτήρι κρασί αν θέλετε, ή εν πάση περιπτώσει παρκάρετε λίγο το αμάξι στην άκρη του δρόμου, πάρετε μια αναπνοή. Γιατί θες να μιλήσουμε, για τσάντες ή για άντρες? Μην απαντάς, άντρες. Εσένα τι συνειρμό σου κάνει το λίμα άντρας? Συγκεντρώνομαι. Άντρας είναι ένας. Όταν είναι άντρας μου, λέω. Ενδιάμεση κατάσταση δεν υπάρχει. Καταρχήν, ο άντρας καπνίζει και πίνει. Το έλεγε η γιαγιά μου. Ήταν αλάνθα στη γριά. Ύστερα δεν τον πιάνουν κότσο εκεί που πιάνουν εσένα. Σου λέει, άσε, θα πάω εγώ να τους μιλήσω. Ακόμα και αν είναι 1,5 μέτρο ο άντρας, πρέπει να σου δημιουργεί τη βεβαιότητα πως μπορεί και να τους δείρει στην εφορία. Ο άντρας πρέπει να έχει φεμινιστική αντίληψη του κόσμου για να συνεχίσεις εσύ να ζεις ξέγνιαστα. Αυτή είναι ίσως η πιο φεμινιστική αρχή. Κάθεσαι στο μπουντουάρ, κύριε Κουφόπουλε, λέει η Μαλβίνα, και κάνεις νύχη. Που εκείνη την ώρα τίποτα δεν θες να σε διασπάσει. Ο σωστός άντρας έρχεται με τα χαρτιά από την τράπεζα και σου λέει: εδώ υπόγραψε, γιατί ξέρει και σωστά ελληνικά. Δεν τον πήραμε τυχαία. Εδώ, παιδί μου, σου λέω, πάνω από τη γραμμούλα. Εκείνη την ώρα, καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις, σαν να σου δίνει ένα υποχθόνιο σήμα ώστε να αρχίσεις να κάνεις γυναικεία. Πού να υπογράψω, άντρα? Εδώ, κάτσε να στεγνώσει πρώτα τον ήχη, μην κάνω μου τζαλιά και δεν το παίρνουνε. Τότε ο σωστός άντρας θα πει: άσε καλύτερα, υπογράφω εγώ, και θα γίνει πλαστογράφος. Το κάνει για να μην χαλάσεις το πεντικιούρ? Επειδή σε περνάει για τελείως ηλίθεια? Επειδή αταβιστικά κάτι τον σπρώχνει? Όχι. Το συμπέρασμα είναι ένα. Αυτή η κατάσταση σε βολεύει, γυναίκα. Ο άντρας είναι ο σωστός. Βεβαίως, για να μην σε ξεγελάω, όλα αυτά πρακτικά μπορώ να σκεφτώ να τα κάνω και μόνη μου. Αλλά είναι αυτή η άχαρη διανομή, η διανομή που ονειρεύτηκα, που προχωράς μέσα στο πλήθος. Χλωμή γκρίζα γυναίκα που κανείς δεν σε φροντίζει. Σέξπιρ, κουκλάκι μου. Πήγαινε πιες νερό. Δεν ήπιες όλη μέρα. Μέσα σε αυτή την ατάκα συνόψισα τα πάντα. Διόλου πια δεν με ενδιαφέραν, θα μου φέρει λουλούδια και τσάντα από κροκόδουλο. Το ίδιο κάνει. Μόνο εκείνο το δεν ήπιες νερό. Ήρθε και ακούμπησε πάνω στην άλλη του κουβέντα. Σήμερα πρέπει να σε βγάλω στον ήλιο. Καταλήγω, αυτά είναι τα μόνα αληθινά δώρα. Και άντρας είναι αυτός που δεν σε αφήνει να ξεραθείς, να μαραθείς. Άντρας είναι αυτός που σου διασφαλίζει μια τέτοια γυναικεία, προστατευμένη ζωή, ώστε αν χρειαστεί να την αφηγηθείς στη μάνα σου, να μην τραπείς, να μην σε λυπηθεί, να μην ανησυχήσει. Ιδίως να μην μπει στη λογική να σου φέρει αυτή, εκείνο, το ποτήρι, το νερό που λέγαμε. Μαλβίνα Κάραλη, κυρίες και κύριοι.
1: Διάβασε η Γεωργία Δαρκάκη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος, παρακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραστη παραμένει και η χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Συντονισμένοι στον Sky 100,3, 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, όπως κάθε τελευταία Τρίτη και πρώτη Τετάρτη του μήνα είμαστε και εδώ στον αέρα του Sky με την κυρία Γεωργία Δρακάκη, προσφέροντας μια διαφορετική ανάγνωση, αντίληψη της επικαιρότητας, πραγματικότητας. Πάρα πολλά τα σχόλια ακροατών και ακροατριών, θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια. Όσο για το τραγούδι,
1: ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ιστορία γυναικοκτονίας, σύμφωνα με την οποία μια κοπέλα πριν αραβωνιαστεί πήγε με κάποιον άλλον άντρα από τον αραβωνιάρη και ο αραβωνιάρης την κατέσφαξε. Υπάρχει δε η αστική φήμη, urban rumor, ότι ο ίδιος ο δράστης έδωσε το στίχο αυτόν στον Περπινιάδη για να το τραγουδήσει. Αυτά λοιπόν, Βαγγέλη μου, στορκίζομαι, τα νέα της Αλεξάνδρας, αυτή που έλεγε που δεν ξέρει θα πει άντρας, αυτή δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, η αγαπημένη Σεμέλη Παπαβασιλείου, η κόρη του τεράστιου μπουζουξή Βλάχου Παπαβασιλείου, θέλω να το δουν αυτό οι ακροάτρες και οι ακροατές, έκανε ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και μια επανεκτέλεση του κομματιού αναφέρεται σε αυτό που μόλις είπαμε. Άλλωστε, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για θηλυκότητα και γυναίκα χωρίς τη σύνδεση αυτού με το Me Too.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι, όπως και να έχει τραγουδία, διότι κάθε ένας το ερμηνεύει με βάση τη δική του αντιλήψη και το χαρακτήρα του και την ιδιοσυγκρασία του, του δίνει άλλο περιεχόμενο. Αλλά είναι χρήσιμο να ξέρουμε και τις αρχές, τις ρίζες του τραγουδίου, πώς προέκυψε ένα τέτοιο τραγούδι και γιατί υπάρχει αυτό, τι υπάρχει πίσω από αυτόν τον μαγκιόρικο τόνο, λίγο βερμπαλιστικό, λίγο.
1: Ταβερνιάρικο.
0: Ναι. Αλλά είναι και η εποχή, μην ξεχνάμε τις εποχές. Τότε ταβέρνες, τώρα εστιατόρια υψηλής αισθητικής.
1: Και νέο ταβέρνες.
0: Και νέο ταβέρνες που είναι απλώς.
1: Αν αγαπάτε τις ταβέρνες, κύριε Κουφόπουλε, ελάτε αύριο στον Πινελέοντα, στη Νεάπολη των Εξαρχείων, που παρουσιάζουμε την ιστορία του Μακάριου Αυδελιώδη και της ταβέρνας Πινελέων.
0: Η ιστορική ταβέρνα της οικογένειας.
1: Πολύ, πολύ των Αυδελιώδηδων. Και εδώ πέρα η ομιλούσα να πω. Έχει υπογράψει αυτό το βιβλίο μετά από τριετής συνεντεύξεις με τον Μακάριο Αυδελιώδη.
0: Ναι.
1: Σας καλώ όλους. Είναι η πρώτη μου βιογραφία.
0: Βιογραφία ταβέρνας.
1: Βεβαίως. Αγαπημένη μου θεματική. Καθότι τα βερνιαρέα και εγώ ίδια, έτσι.
0: Ανοίγονται προοπτικές. Ώρα παρουσίασης.
1: Μετά τις 8.30.
0: Μετά τις 8.
1: Περιμένουμε 8. Ακόμα και αυτόν τον κύριο, κυρία που μας έγραψε ότι τον κάνω να κλείσει το ραδιόφωνο.
0: Δεν πειράζει. Μα για όνομα, έτσι, αυτά είναι. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Δεν είναι. Εδώ είναι κήπος. Τα σχόλια των ακροατών είναι
1: περβόλη.
0: Περβόλη, μάλλον γιατί φυτρώνουν τα πάντα. Όλοι είναι. Ο φίλος το γράψε. Ο φίλος κάπα πει. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι οι επιλογές. Λέει η χθεσινή συνομιλήτρια: κυρία, η σημερινή με αναγκάζει να κλείσει το ραδιόφωνο. Παιδιά, έτσι είναι. Δεν είμαστε πάντα μέσα σε όλα τα γούστα. Αύριο θα είναι κάτι διαφορετικό. Η σημασία είναι να υπάρχει κάθε φορά μια αλήθεια και να υπάρχει σεβασμός ως προς τους ανθρώπους που είναι μαζί και σας κάνουν παρέα.
1: Να λοιπόν,
0: ναι,
1: κάτι ελαφρώς σεξιστικό, αυτό που λέμε η Μαρία είναι κυρία.
0: Ναι.
1: Λέμε έτσι για τους άντρες, κύριε Κουφόπουλε. Εγώ μπαίνω μεγαλώνοντας και αναρωτιέμαι έτσι κάποια πράγματα. Είμαι δικηγόρησα του διαβόλου και πάντα δεν θέλω να συντάσσομαι με πολύ μεγάλα ρεύματα τα οποία με βάζουν σε υποψίες.
0: Ναι.
1: Αλλά μεγαλώνοντας πράγματι βλέπω ότι υπάρχει αυτό που λέμε casual σεξισμός της μέρας. Καταρχάς, ήθελα να πω ότι εγώ δεν θέλω και δεν γουστάρω να είμαι πάντα κυρία του εαυτού μου. Πώς λέμε για τους ας πούμε νεκρούς, δεν λέμε αν πεθάνει κάποιος, δεν λέμε ο κύριος τάδε, δεν είναι κύριος του εαυτού του. Μα και εν ζωή κάποιοι και κάποιες από εμάς δεν επιθυμούμε να είμαστε κύριοι των εαυτών μας. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι και παραδομένη στο ραδιόφωνο, στη Μαλβίνα, στον έρωτα, στην αυριανή μου μέρα, σε μια σκέψη. Με καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αλλά έκλεισε το ραδιόφωνο αυτός και δεν τα ακούει αυτά που λέω τώρα.
0: Δεν πειράζει. Υπάρχουν και άλλοι. Εδώ έχουμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Έγινε και πολιτική αναλύτρια η κυρία Δρακάκη εκτός των άλλων φοβερών προσόντων της.
1: Άλλη με ειρωνεύεται ή το λέει καλά.
0: Πού δεν το ξέρουμε.
1: Για να δούμε. Δεν για να δω τον τόνο του μηνύματος.
0: Δεν πειράζει. Ο τόνος του μηνύματος έχει ερωτηματικό. Δεν έχει τόνο. Λείπει και ένα.
1: Α, το λέει ειρωνικά.
0: Λείπει και ένα. Πώς το λένε.
1: Ξέρετε, μια γυναίκα που γράφει για σεξ και έρωτα δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση να μιλήσει για πολιτική.
0: Άλλο σχόλιο, Ιάκωβος. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο στον πλανήτη από το χαμόγελο μιας γυναίκας, από την αγκαλιά μιας γυναίκας, από την ίδια την γυναικεία ύπαρξη. Απ' την άλλη, έχουμε καταντήσει να φοβόμαστε να εξυμνήσουμε θηλυκότητα της γυναίκας και την ύπαρξη της φύσης της γυναίκας, γιατί με το παραμικρό χαρακτηριζόμαστε ως σεξιστές, πατριαρχικοί και φαλοκράτες. Γράφει ο Ιάκωβος. Αγάπησα τη συνάδελφό σας για τον τρόπο που μίλησε και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Και επίσης του θυμίζουμε.
0: Ας είναι διψασμένο το όνομά του.
1: Έτσι ξεκινήσαμε και εμείς την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Διότι το πρίσμα του δικού μου φεμινισμού, καθώς υπάρχουν πολλοί φεμινισμοί, είναι φιλανδρικό και φιλανθρωπικό. Αγαπάμε ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, δεν κάνουμε ο ένας χωρίς τον άλλο.
0: Σωστά και σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Είναι εκεί. Ο συνδυασμός κουλτούρας εισαγωγικά και λαϊκότητας με τρελαίνει απορώ γιατί την καλείται τόσο συχνά.
1: Αφού τον τρελαίνει, γιατί
0: αφού. Τι τρελαίνει, οι γυναίκες είναι αρνητικές απόψε.
1: Αφού σας τρελαίνει, ωραία μου κυρία, γιατί απορείτε. Ίσως τρελαίνεται και ο κύριος Κουφόπουλος με αυτό το συνδυασμό.
0: Όχι, δεν τρελαίνεται. Απολύτως.
1: Λέω πράγματα ψυχραμός που δεν ισχύουν. Είναι ψυχραιμένοι.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Με συγχωρείτε.
0: Λοιπόν, απορούμε ή προσπαθούμε να κάνουμε, να κάνουμε τη νύχτα σας πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Είτε με πράγματα που δεν έχετε συνηθίσει να ακούτε, πράγματα που μπορεί και να μην σας αρέσουν. Ο Τάκης, ακροθυγέστατα, φοβερό συνδυασμό με Κάραλη. Γράφει ο Τάκης.
1: Αγαπάμε.
0: Η Όλγα από Πάρο. Όχι φεμινισμός από influencer που αποστηθίζουν. Εγώ δεν θα να υπερασπιστώ, δεν αποστηθίζει. Διάβαζε. Άλλο. Το αποστηθίζω είναι η διαδικασία που κάνουμε στο σχολείο, που να τα μαθαίνουμε όλα απ' έξω. Εδώ διάβαζε, είχε.
1: Όλγα μου, μπερδευτήκατε. Εμείς μιλάμε για έναν τόσο βαθύ ουσιαστικό φεμινισμό που σχεδόν τον μισούν οι φεμινίστριες.
0: Ναι. Κλείστε την, είναι Πασόκ. Η Ελένη, το καλύτερο μήνυμα αυτό, νομίζω.
1: Λατρεύω, δεν το έχω ακούσει ποτέ, δεν μου έχει γίνει ποτέ αυτός ο χαρακτηρισμός. Αγαπημένη Ελένη, απέχω από το Πασόκ όσο η πολιτική σκηνή της χώρας από τη λογική και τον φεμινισμό.
0: Λοιπόν,
1: πολύ δηλαδή.
0: Α, και συγγραφέας η μαντάμ, λέει ο φίλος Καπαπή, αρνητικό το βρίσκω, μάλλον στοιχείο προσβολής, δεν μου αρέσει. Παιδιά, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, είναι τόσο απλό. Η Αλέκη, καιρό είχα κύριε Βασίλη να σας ακούσω και μετανιώνω που απόψε ακούω τη διαφορετική ανάγνωση της κυρίας Δρακάκη με ύφος γνώστη. Ο Παναγιώτης απ' την άλλη, ωραία εκπομπή, παιδιά, μπράβο και στη θηλυκιά φωνή της κυρίας Δρακάκη, καλά τα λέει το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Informations. Πάω η μορφωμένη γράφη. Δέσποινα, μην απαντάμε. Δεν απαντάμε σε αυτό.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Η Άρτεμις. Είμαι ψυχολόγος και θυμώνω όταν κάποιοι μιλάνε και διδάσκουν ως ειδήμονες. Περίμενα από το Sky καλύτερα.
1: Αυτό εδώ είναι. Από πού και ως πού εκρίθη ότι έχω ύφος γνώστη και ειδήμονα.
0: Μα δεν είναι. Δεν πειράζει. Δεν
1: και βλέπετε ότι. Ανειδίκευ... Βρε κορίτσια, αυτά είμαι... κάνουμε μεταξύ μας.
0: Ναι, αυτό. Είμαστε ανειδίκευτοι. Ανειδίκευτοι εργάτες. Αύριο όμως έχουμε ψυχολόγο και συγκεκριμένο το θέμα. Και έχουμε την επιστημονική προσέγγιση. Απόψε έχουμε μία άλλη.
1: Είναι γυναίκα η Βρενή ψυχολόγο. Είναι κυρία, είναι σαν και εμένα κανασούλη.
0: Είναι κυρία Αλεξάνδρα πάλι, ψυχολόγος, επιστήμονας, μεταπτυχιακά κτλ.
1: Διότι εγώ, κύριε
0: προσεγγίζει
1: Φόπουλε,
0: το θέμα των σχέσεων από, συγγνώμη,
1: προσβάλλομαι.
0: Από οπτική γωνία.
1: Προσβάλλομαι να με λένε κυρία.
0: Ναι. Ωραία. Ο καθένας περιορέξει ως κολοκυθόπιτα. Στα λεγόμενα, στα γραφόμενα κτλ.
1: Μήπως να μιλήσω με μια διαφορετική εκφορά στη συνέχεια που
0: ο
1: θέλω
0: Πέτρος,
1: να θέσω.
0: Ο Πέτρος, εξαιρετική και πολύ αληθινή. Μπράβο, ανοιχτοί ορίζοντες, ανοιχτό μυαλό και παιδεία. Λοιπόν, ο Ιάκωβος επανέρχεται. Είχα ξεχάσει πόσο φεμινίστρια ήταν η Μαλβίνα και σε ευχαριστώ πολύ που μου τη θυμίσατε. Θα πάρω αυτό το βιβλίο, το κάνω δώρο στη γυναίκα μου αύριο το πρωί κιόλας και όχι μόνο στη γυναίκα μου, αλλά και σε κάποια και σε μία κολλητή μου που νομίζω ότι είναι και φεμινίστρια.
1: Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες, σαββατογεννημένη. Τώρα εγώ πώς θα πω, κύριε Κουφόπουλε, με ύφος μη ειδήμονος, για να μην προσβληθεί κάποια κυρία.
0: Έτσι είναι το παιχνίδι. Είμαστε ανοιχτά στον αέρα.
1: Και εγώ το παίζω.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να θέσω στο τραπέζι τι συμβαίνει. Εγώ θέλω να θέσω ερωτήματα στους ακροατές και σε εσάς. Και μετά να μπούμε σε μουσική ωραία, να πάρουμε και μια ανάσα. Θα ρωτήσω.
0: Δεν παίρνουμε ανάσα στο ραδιόφωνο. Δεν είμαστε στο ραδιόφωνο να πάρουμε ανάσα. Είμαστε στο
1: ανάσες.
0: Ραδιόφωνο για να κάνουμε συντροφιά στον κόσμο, να τον ενημερώσουμε κτλ. Ανάσες παίρνουμε έξω.
1: Η ευτυχία είναι η αναπνοή.
0: Ναι.
1: Και φέρνει και ωραίους οργασμούς η αναπνοή σωστή σε γυναίκες και άνδρες. Γιατί τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονιών αφορούν άνδρες. Τι κάνουμε γι' αυτό, τι γράφουμε γι' αυτό. Μπορεί να υπάρξει ισλαμικός φεμινισμός. Πώς μπορεί, εάν ο Σαχίχ Αλ Μπουχάρι, ο προφήτης πάνω στον οποίο βασίζεται το μισό Ισλάμ και βάλε, έχει δηλώσει την ατάκα ποτέ δεν θα επιτύχει μια χώρα που έχει μια γυναίκα ως ηγέτη. Πόσο γελίο ή μη θεωρούμε να αναφερόμαστε συνεχώς σε λευκούς cis straight άντρες στην Ελλάδα. Πόσους πάρα πολλούς μη λευκούς άντρες έχουμε στην Ελλάδα για να αναφερόμαστε σε αυτό. Γνωρίζουμε τι είναι incels και επίσης είναι μια πραγματικότητα μέσα σε όλα αυτά ότι οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 2% των κατά της συρροή δολοφόνων. Κύριε Κουφόπουλε, βλέπω ότι χειρονομείτε. Δεν γνωρίζετε τι είναι incels.
0: Ναι, έχω πολλές άγνωστες λέξεις.
1: Φοβάμαι να πω μην και περαστώ για περισπούδαστη.
0: Ναι,
1: λαχταρό τραγούδι.
0: Και οι λευκοί σεις, άνδρες.
1: Πάλι δεν ξέρετε το σεις.
0: Έχουμε πάρα πολλές άγνωστες λέξεις.
1: Έχω μια αίσθηση ότι η αυριανή κυρία καλεσμένη σας θα σας ειδοποιήσει.
0: Μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Θα πούνε οι επόμενοι.
1: Μα θέλω. Δεν μπορώ να τα πω όλα σήμερα.
0: Η απαντήση είναι τώρα εδώ, δεν είναι αύριο μεθαύριο.
1: Σεις είναι ο άνθρωπος που το βιολογικό φύλλο με το οποίο γεννάτε, ήτι, πέος, σλάς, εδίο, ταυτίζεται με τη σεξουαλική του επιλογή και ότι εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άντρας ο οποίος δηλώνω χαρούμενος με το σώμα μου, δεν έχω δυσφορία φύλου. Αποσύρω τη φράση μου για τη σεξουαλική επιλογή. Η σεξουαλική επιλογή και κλίση είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με το straight, με το gay. Υπάρχουν cis gay άντρες, υπάρχουν cis straight άντρες και υπάρχουν και οι trans άντρες, όπως και οι trans γυναίκες. Μπορεί να υπάρξει μια trans ομοφιλόφιλη γυναίκα. Ένα πλάσμα που έχει γεννηθεί με πέος, χειρουργείται ή και όχι, δειλή γυναίκα και αγαπά να σεξουαλίζεται με γυναίκες. Ήμουν αρκετά περισπούδαστη.
0: Ακούσαμε.

0: Στιγμιότυπα μετά μεσάνυχτα στο Sky 100,3. Ο Γιώργος από το Far West. Κυρία, εγώ ξέρω ότι είναι οι incels έχουν σύναξη στο θυσίο νωρίτερα. Είχαν σύναξη στο θυσίο νωρίτερα, είχαν πάει να δουν τον Τζίπρα. Πολιτικοποιεί, παιδιά, τα πράγματα. Μπα έτσι, αλλά εντάξει. Η Μαρία, η κυρία Μαρία Τριβιζά, γράφει τη γουστάρω. Ο Ιάκωβος, παίζει αλήθεια να μην έχω ξαναστείλει τόσα πολλά μηνύματα. Σε ευχαριστώ για την υπέροχη δισκογραφία. Να προσθέσω και τη Μίση Ρλού. Α δούμε.
1: Καταπληκτικό.
0: Ναι. Σε ποια έκδοση όμως, την αρχική, τη μετέπειτα, σε όλες. Αλλά Ταραντίνο που έγινε.
1: Λατρεύω.
0: Γράφει, λέει η κυρία Δρακάκη. Η Έλενα, έχω μια ερώτηση. Η Δεσποινής Δραγάκη διάβασα από κάποιο βιβλίο της Μαλβίνας Κάραλη ή από συνέντευξή της.
1: Είναι ένα αποσπασμένο από τα διηγήματα και κείμενα και ελεύθερα κείμενα της Μαλβίνας που βρίσκεται σε διάφορες εκδόσεις. Εγώ το έχω αντλήσει από τον Έρωτα και άλλες πολεμικές τέχνες. Ο ακροατής μας προηγουμένως είπε θα το πάρει δώρο σε φίλες και αγαπημένες του.
0: Μάλιστα. Προτείνω μάλιστα να πάρετε βραδινή εκπομπή μετά μεσάνυχτα. Γιατί έχετε πολύ ενδιαφέρουσα φωνή και απόψεις. Όρισε. Δίστανται λοιπόν. Έχουμε όλες τις προσεγγίσεις. Αυτό είναι το νόημα, παιδιά. Ο Ανδρέας θέλει συνεδρία 8 ώρες μαζί με την κυρία Δρακάκη. Ο Αντώνης από την Πέτρα, σταματήστε να λέτε αυτή τη βλακία περιορέξεω σχολοκυθόπεδο και μάθετε το σωστό περιορέξεω ουδή λόγο. Μάλιστα.
1: Για εσάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό κύριε Παπαπούλη, το καρφί.
0: Ναι, φυσικά εννοείται. Ωραία. Περιορέξεω ουδή λόγο. Δεν θέλετε κολοκυθόπεδο, να αποσύρουμε. Λοιπόν, η κυρία Δρακάκη μιλάει σωστά, αλλά με ύφος ειδικού και γι' αυτό χάνει, γράφει ο Γιώργος.
1: Αγάπη μου. Τι να κάνω, και εγώ έχω το ύφος του ειδικού, βρε παιδιά. Γιατί είμαι ανειδίκευτη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Μου γράφουν διάφοροι αγαπημένοι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, να μιλήσω για τον διαθεματικό φεμινισμό. Μη βαρεθείτε, μη φύγετε.
0: Όπου, σιγά, και άλλες άγνωστες λέξεις.
1: Μα βλέπετε.
0: Διαθεματικός
1: ότι...
0: φεμινισμός. Δεν χωνέψαμε τα προηγούμενα.
1: Είναι ο φεμινισμός του σήμερα. Και μάλιστα είναι λάθος να λέμε ο φεμινισμός. Ήθιστε. Σύμφωνα με κάποιες σκέψεις που έχουν κάνει ειδικοί και μη ειδικοί, ότι υπάρχουν πολλοί φεμινισμοί. Καταρχάς, στα αλήθεια υπάρχουν πολλοί φεμινισμοί. Είναι άλλο ο μαρξιστικός φεμινισμός και άλλο ο νεοφιλελεύθερος φεμινισμός. Όπως υπάρχουν και πολλοί έρωτες. Άλλο ο πρώτος έρωτας, άλλο αυτό που τον παντρεύεσαι και τον αγαπάς. Αλλά ας μην το κάνουμε θέμα.
0: Υπάρχει ο φεμινισμός στα χρόνια του Πασόκ, εννοείται, Πασόκ ωραία χρόνια, και ο φεμινισμός του σήμερα.
1: Στα χρόνια του Ελλάς.
0: Ναι, του Ελλάς.
1: Έτσι.
0: Ελασίδης και Ελασίδης.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Συντρόφισης και σύντροφο.
1: Ο διαθεματικός φεμινισμός έχει να κάνει με το ότι η γυναίκα δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο με το φύλλο της, μιας που είπαμε και αυτά τα προηγούμενα τα ωραία. Ναι. Τα σις, τα τρανς, τα μάντς. Η γυναίκα έχει χρώμα στο δέρμα. Η γυναίκα είναι ταξικό πλάσμα, όπως και ο άντρας. Ξέρετε ότι υπάρχουν ολόκληρα κείμενα που λένε ότι η γυναίκα είναι μόνο καταπιεσμένη. Όχι, μπορεί να είναι και καταπιέστρια. Διότι δεν καταπιέζει μία. Λευκή λοιπόν, cis straight γυναίκα, την μαύρη ή μετανάστρια καθαριστριά της. Δεν καταπιέζει μία θρησκόληπτη ενδεχομένως γυναίκα, την κοπέλα η οποία διατηρεί λογαριασμό στο OnlyFans. Μήπως λοιπόν κάπως επειδή δηλίζουμε υπερβολικά τον κόνοπα ως κοινωνία και ως μυαλά. Εμένα μου αρέσει αυτό, μου αρέσει που ζω σε μια
0: εποχή. Στο σχολείο δεν κάνετε κοινωνιολογία, έτσι.
1: Κάναμε.
0: Αλλά δεν, γιατί είναι τα βασικά. Αυτά εξηγούνται. Η θέση, η τάξη, οι βασικές κοινωνικές.
1: Αλίμονο. Απλά από
0: πέρα από το φύλο.
1: Από το φεμινιστικό πρίσμα δεν το διδαχθήκαμε. Δεν υπάρχει πολύ. Όπως και για να μην λέμε, κύριε Κουφόπουλο, ότι χαϊδεύουμε τα αυτιά των Ανδρέων, Πέτρων και Αντώνιδων που μας γράφουν εξαιρετικοί κύριοι όλοι. Εντάξει, ας πούμε ότι έχουμε

0: Μας σώζει η αγάπη και η κάπα αλφα ή ψιλον λάμδα αλφα. Η αγαπημένη μου λέξη και έννοια στη γη.
1: Μίζον δε τούτο η αγάπη. Απόστολος Παύλος.
0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μισώ, έχει πει η ψήστη ηρωίδα Αντιγόνη, γραμμένη όμως από το χέρι του Σοφοκλή.

Λέκα. Η ζωή είναι γυναίκα και σαν γυναίκα αιμορραγεί. Διάβασα κάτι εξαιρετικό που λέει: στον κόσμο αυτόν ζουν και περπατούν μόνο οι γυναίκες και τα μωρά τους. Σκεφτείτε το.

0: είμαστε.
1: Φεμινισμός δεν θεωρώ ότι είναι μόνο να υπερασπιζόμαστε αόρατες μακρινές γυναίκες κατ' εικόνα, ότι οι γυναίκες στο Ιράν, οι γυναίκες Ρωμά, οι μακρινές γυναίκες, οι δολοφονημένες αδερφές μας στην τηλεόραση ή στα δικαστήρια. Φεμινισμός κατά πρώτον είναι να είσαι γυναίκα και να σε προσβάλλει ενδεχομένως μία άλλη και να μπορέσεις να μιλήσεις μαζί της ευγενικά. Φεμινισμός είναι να είσαι γυναίκα και να πιστεύεις στην άποψη και στη γνώμη μιας γυναίκας. Να πιστεύεις ότι, ας πούμε, μια καλεσμένη του κυρίου Κουφόπουλου μπορεί να είναι νομικός, μπορεί να είναι δημοσιογράφος, μπορεί να είναι κοινωνιολόγος, μπορεί να έχει κάνει μεταπτυχιακά. Και να μην κρίνεις εξ αρχής ότι τι λέει τώρα αυτή, ας πούμε, το σούργελο. Πρώτα σε εμείς οι γυναίκες φύγουμε η μία την άλλη. Αυτό είναι βαθύ τραύμα της πατριαρχίας. Μας κινεί η ανάγκη μας να έχουμε εμείς τον αδυνατό αρσενικό. Αυτά είναι όλα αρχαιγονικά πράγματα, μέσα στο αίμα μας κυλούν. Ποια είναι αυτή τώρα? Αν δε μια γυναίκα είναι και εμφανίσιμη σύμφωνα με το ανδρικό βλέμμα και κάπως μπορεί και να τα ψιλοποιεί ή να τα ψιλοτραγουδήσει, τρελαίνονται. Το ιδανικό είναι είτε μια γυναίκα που δεν περνάει από το ανδρικό βλέμμα, ματούλα ζαμάνι, θεάρα, φωνάρα. Αν είναι η άλλη ρε Ελληνίδου, κουκλάρα, καλονή και φωνάρα, κάπως δεν την αγαπάμε.
2: Στη Μινωική Κρήτη, πριν από αυτή την περίοδο που ονομάζουμε Μίωνα, επικρατούσε η Μητριαρχία.
1: Η καταγωγή μου είναι η Μινωική Κρήτη, ναι, κύριε Κουφόπουλε.
2: Λοιπόν, και υπήρχε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση για τις γυναίκες που είχαν, όχι με τον πάνω χέρι, τον έλεγχο της εξουσίας και όριζαν το πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Και μάλιστα με κοινωνία η οποία ήταν ιδιαιτέρως ανοιχτή. Παραθέτω το βιβλίο μυθιστόρημα «Η Αριάδνη στην Άξο» ενός Μεξικανού, ο οποίος έγραψε μια φοβερή μυθοπλασία με βάση την μυθολογία και με μύθους που τώρα πια δεν έχουν φτάσει στην εποχή μας.
1: Λοιπόν, δεν είμαι φίλη πατριαρχικών.
2: Γράφω γιατί το λέω μόνο για την αντίθεση. Διότι υπάρχουν κοινωνίες που έχουν επικρατήσει πατριαρχικές, αλλά υπάρχουν και, μας το λέει και η ανθρωπολογία, και κοινωνίες μητριαρχικές. Ή ας πούμε και στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο, για παράδειγμα, οι άνδρες ήταν μια έντονα μητριαρχική κοινωνία, διότι οι άνδρες ήταν καπετάνοι και ταξίδευαν και έμεναν μόνο οι γυναίκες και εκείνες είχαν τα σπίτια. Και μάλιστα τα σπίτια στην Άνδρο, τον καιρό εκείνο τα αρχοντικά, δεν είχαν παράθυρα που έβλεπαν έξω στον δρόμο.
1: Θα έχει μπει και ο Καραγάτσης.
2: Και ο Καραγάτσης. Και η ανθρωπολογική έρευνα.
1: Η Μαρίνα στη Μεγάλη Χήμερα, όπως μου είπε, ναι, και ο ίδιος ο εγγονός του Καραγάτση, ο Δημήτρης Τάρλο. Ναι. Μόνο στο όνειρά μου κάνω τις συνεντεύξεις. Ήταν.

0: μια απολύτως φεμινιστική ηρωίδα. Πήγαινε στα καφενεία και στα καφέ Σαντάνα Μαν καμπαρέ της εποχής και μιλούσε, χόρευε, συνεχόταν με άνδρες. Όχι ως άνδρας, γιατί και αυτό είναι ένα λάθος. Αισθάνομαι ότι οι γυναίκες, ειδικά της γενιάς μου, εντάξει, ας πούμε εμείς οι 30-35 και οι μεγαλύτερες κοπέλες, οι 40, κάπως θεωρούμε ότι το να είσαι με τον άνδρα και να έχεις τον αέρα σε πραγματικά ανδροκρατούμενες δουλειές, εταιρείες κλπ. Είναι να επιφορέσεις εσύ ανδρικά και αρενοπά χαρακτηριστικά. Να είσαι το περίφημο αντράκι. Να μην βάλεις κάτι ερωτικό για να μην δώσεις δικαίωμα, να βάλεις κάτι σεξι. Αυτό για μένα είναι το επόμενο κόνσεπτ. Να μπορεί μια γυναίκα να είναι ok να μην φοράει σουτιέν. Ναι, στην εταιρεία της. Οι ρόγες είναι το πρώτο πιάτο και στόμιο και κουτάλι και πιρούνι του παιδιού, του ανθρώπου, για όνομα του Θεού. Δεν είναι σεξουαλικά τα στήθια μόνον. Και όχι να θέλει να φοράει κοστούμια ή να είναι πάρα πολύ σοβαρή και σοβαροπρεπής για να την παίρνουν σε σοβαρά. Πρέπει να εναγκαλιστούμε φιλικές ποιότητες στους άντρες, παρά να προτάσουμε συνεχώς μια αρενοπή συμπεριφορά στη γυναίκα για να πάρθει σοβαρά. Και εσείς οι άντρες να κλαίτε πιο πολύ, να αγκαλιάζεστε, να είστε τρυφεροί. Ερωτευόμαστε εμείς οι γυναίκες τέτοιους άντρες, ειδικά όσο διαβαίνουν τα χρόνια, κύριε Κουφόπουλε.
1: Κύριε Γεωργία Δρακάκη, ο Παναγιώτης λέει: η εκπομπή σας έχει απόψε ερωτικό πρόσημο, η θηλυκή παρουσία του πετυχαίνει αυτό χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Και ο Ιάκωβος ξαναστέλνει μήνυμα, κάνει φωνητική πληκτρολόγηση μας λέει, αλλά είναι παθιασμένος με αυτό που ακούει.
0: Το όνομα Ιάκωβος είναι από τα αγαπημένα μου ανδρικά ονόματα.
1: Και με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε. Κυρία Γεωργία Δρακάκη ήταν για μια ώρα στο Ραδιοθάλαμο. Ο Γιώργος Ράχνος ρύθμισε τον ήχο. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγή, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Από τον Sky 100,3 το δελτίο εννοείται. Και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.
0: I am a woman in love. Να ερωτευόμαστε λίγο περισσότερο. Να μισούμε πολύ λιγότερο. Ναι.

0: Και όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμιλίος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου. Τόσο η επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Μεσολαβητές στις ΗΠΑ και Ιράν δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Νέες εντολές για να εκενωθούν 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν όψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε στη Γάζα το νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, 31 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες βράδυ σε εργοστάσιο στην πόλη Longview στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στο βορειοδυτικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά δίκτυα, το δυστύχημα σημειώθηκε σε δεξαμενή χημικών, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να υποστούν εγκάβματα. Διερευνώνται τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τον δείχνει να χλεβάζει ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι χειροπόδαρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές συμπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίμνη και Ζουρούλου, Γιώνα και Καντιφέμου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρος Ζωνάρης Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής είναι με το ρολόι στο χέρι και το κοιτάζει και έχουν μείνει 7 ώρες και 48 λεπτά μέχρι να ξανακούσουμε κάτι που θα ήθελα πολύ να είναι σαν κι αυτό. Όχι τη σιωπή, δεν θέλω να ακούσω. Τρέμω στην ιδέα της σιωπής, να σας πω. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω είναι αυτό.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
0: Γιατί στις 8 η ώρα ο πρόεδρος θα ο πρόεδρος θα ξαναέρθει με φόρα. Θα πει διάφορα, δεν θα πει αυτά τα οποία πραγματικά έχουμε, για τα οποία πραγματικά έχουμε μια απορία. Παραδείγματος χάρη πράγματα τα οποία μάθαμε ή επιβεβαιώσαμε ή θυμηθήκαμε στο χτεσινό επεισόδιο του εκπληκτικού ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Όσοι παιδιά δεν το έχετε δει, σας παρακαλώ, θα με ευχαριστείτε εσείς μετά. Εγώ σας παρακαλώ τώρα, αλλά μετά θα μου λέτε ευχαριστώ Βουλάρινε που μας είπες να το δούμε. Δείτε το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Δηλαδή είναι επίπονο καμιά φορά, είναι εξοργιστικό καμιά φορά, είναι φρικτό να βλέπεις όλους αυτούς τους αδίστακτους αντικοινωνικούς να περιγράφουν το πώς διαλύουν μια χώρα χαμογελώντας, όλους αυτούς τους συντρόφους που θέλανε να σας κάνουν, να μας κάνουν, γιατί εγώ δυστυχώς εδώ ζω, πειραματόζωα για να επιβεβαιούν αν επιβεβαιώνονται ή όχι οι ιδεοληψίες τους. Λες και δεν τους έφταναν τα εκατομμύρια που έχουν γίνει πειραματόζωα στον πλανήτη όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Δείτε το σας παρακαλώ, το χτεσινό ωραία, τα χτεσινά ωραία κομμάτια, τα πιο ζουμερά, όλα είναι ζουμερά. Εν τω μεταξύ κάθε απόσπασμα, κάθε πλάνο, κάθε φράση έχει ζουμί. Αλλά τα πιο ζουμερά χθες ήταν εκείνα για το Plan B, για το πώς ετοίμαζε ο Βαρουφάκης και η παρέα του την έξοδο στην Δραχμή. Η παρέα του ήταν ο Τσίπρας, ο Παπάς, η Κωνσταντοπούλου. Αυτή ήταν η παρέα του. Όταν λέμε η παρέα του, δεν ήταν κάποια παρέα άλλη. Αυτή ήταν η παρέα του. Ο Λαφαζάνης. Όλοι αυτοί τώρα που δεν μιλούνται και αυτό δεν ξέραμε και ο Τσίπρας μας έκανε και τον ευρίζουν και όλη μια παρεούλα ήταν. Απλώς στράβωσε. Καμιά φορά συμβαίνει. Το έχετε δει στις ταινίες. Πας να ληστέψεις μια τράπεζα και πάνε στραβά, μετά τσακώνονται. Γίνεται. Και παίρνει ο καθένας το δρόμο του. Το ένα είναι το Plan B που ετοίμαζαν για να πάει η Ελλάδα στη Δραχμή και έτσι να δικαιωθεί και ο Epstein, για τον οποίο μάθαμε από την οικονομική σύμβουλο της Μαρίας των Ψεκιών, ότι προτιμούσε την Ελλάδα στη Δραχμή. Λογικό είναι, άμα κάνεις εμπόριο λευκής σάρκας ή και μαύρης σάρκας και διαφόρων χρωμάτων σάρκας και παιδικής σάρκας ακόμα, λογικό είναι να ήθελες την Ελλάδα στη Δραχμή, θα αγόραζες πιο φτηνά. Και το άλλο είναι η μεγάλη στιγμή που ο Γιούνκερ περιγράφει διάλογο με τον Αλέξη μας και του λέει: ρε Αλέξη, θέλουμε 300 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να φορολογήσουμε τους πλούσιους, να φορολογήσουμε τους εφοπλιστές τους. Και του λέω: Αλέξη, καλά, ρε. Είμαι αριστερός Έλληνας. Θα πάω να φορολογήσω τους πλούσιους και τους εφοπλιστές. Έχεις τρελαθεί. Μετά ποιος θα μου δανείζει να πάρω τη Θαλαμιγό για διακοπές. Εντάξει, το ποιος θα μου δανείζει τη Θαλαμιγό για διακοπές δεν το είπε, αλλά δεν μπορεί, θα το σκέφτηκε κιόλας. Και βέβαια σήμερα δυστυχώς ο Αλέξης μας δεν θα πει το πιο βασικό απ' όλα. Ποιος του δίνει τα φράγκα για να κάνει όλα όσα κάνει. Ποιος είναι ο χρηματοδότης ή ποιοι. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι δέκα. Πόσοι χαβαλέδες πάνε πλάκα με τον Αλέξη ή ποντάρουν πάνω στον Αλέξη τα συμφέροντα των επιχειρήσεών τους και γι' αυτό του δίνουν χρήματα. Γιατί τα χρήματα δεν δίνονται έτσι, δεν είναι στραγαλάκια. Να λέει ο Αλέξης μας, τώρα μου δίνεις 5 στραγαλάκια γιατί δεν έχω κανέναν και να του λέει άλλος πάρε 6 από μένα ένα. Κάποιος χρηματοδοτεί το Τσίπρα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Κάποιος του δίνει λεφτά για ο Ινστιτούτο. Κάποιος του δίνει λεφτά για κόμμα. Και αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι 5-10 χιλιάρικα που τα είχα στην άκρη και έφτιαξα κόμμα. Ή και 5-10, 20, 50, 100 χιλιάρικα που τα είχα στην άκρη και έφτιαξα Ινστιτούτο. Είναι πολλά τα λεφτά. Ποιος δίνει τα λεφτά στον Αλέξη. Τα υπόλοιπα κόμματα ξέρουμε, χρωστάνε, είναι έτσι, είναι αλλιώς, παίρνουν την επιχορήγηση. Ο Τσίπρας, πού τα βρίσκει τα λεφτά, ποιος του τα δίνει. Δεν θα το μάθουμε σήμερα τουλάχιστον. Αν ήθελα να πω ένα αστείο, θα έλεγα θα γίνει κάποιο ρεπορτάζ. Ενώ της ερευνητικής δημοσιογραφίας και θα μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα, ποιος δίνει λεφτά στην Καριστιανού, γιατί και η Καριστιανού κάνει κόμμα και αυτή χρειάζεται κάποια χρήματα. Γενικά, πώς βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα από ανθρώπους που πριν δεν έχουν? Γιατί είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ επιχορήγηση, κάπως κινούμε. Αν και ο Κασελάκης κατήγγειλε κάτι για εικονικά τιμολόγια, κάτι βαριά οικονομικά αδικήματα, δεν ίδρωσε το αυτή κανένας εισαγγελέας. Λέει, πού να μπλέξει τώρα αυτή την αριστερή, ας το να βάζει το διάλο. Αλλά πώς βρίσκουν τα λεφτά κάποιος που αποφασίζει να κάνει κόμμα? Πού τα βρει, κάνει έρανο στους φίλους του, μπορεί. Δεν πρέπει να το μάθουμε όμως. Μπορεί να έχει πλούσιους φίλους, δεν είναι κακό. Και οι πλούσιοι φίλοι να που φαίνονται στην ανάγκη να του λένε πάρα από μένα, δηλαδή, για τη φιλία μας. Μπορεί, αλλά να το μάθουμε. Τουλάχιστον χθες μάθαμε κάτι. Ποιος σήκωσε πρώτος χέρι? Ήταν ο μεγαλοπαράγοντας όχι μόνο του τόπου, γιατί κάποιοι ξεχνούν ότι η βασική του ιδιότητα, η ιδιότητα που αφορά τους περισσότερους, τουλάχιστον που πρέπει να αφορά τους περισσότερους, δεν είναι ούτε η εφοπλιστική του δραστηριότητα, ούτε η ποδοσφαιρική του δραστηριότητα. Είναι μεγαλοπαράγοντας του τύπου. Έχει κανάλια, έχει εφημερίδες και η άνεση με την οποία δημοσίως σηκώνει πρώτο χέρι για να κοπανίσει είναι, μπορεί να πει κάποιος ανησυχητική, εγώ δεν θα το πω. Γιατί να μην το κάνει, σαν πως θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί, γατάκια! Γιατί δεν το λέω εγώ, το λέει ο Υπουργός Φλωρίδης. Πες τα, Υπουργέ.
2: Εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, mm-hmm. η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται, ούτε η έφεση
3: έχει αναστάλλει. Μέσα δηλαδή, ναι. Πας φυλακή.
2: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
0: Εντάξει, βαριέμαι να λέω εγώ μόνο αστεία. Βάζω και τους υπουργούς και τα λένε τα αστεία. Γεια σου ρε Φλωρίδη, εδώ είναι κράτος δικαίου. Δεν είναι άμος κάποιος διακατοστεί. Και για να ολοκληρωθεί το αστείο, ή μάλλον για να έχει την ουρά του, μάλλον για να έχει την καβάτζα του ο Φλωρίδης, για να μην του λένε μετά, μα είπες θα μπει φυλακή, θα μπουν φυλακή, θα μπει φυλακή. Ο ψυχώνει χέρι, μπαίνει φυλακή. Λέει.
3: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Δηλαδή όσοι ποινήσουν, επιβληθεί την εκτίμηση κανονικά.
2: Ναι, ναι, ο κανόνας είναι αυτός.
0: Ακούει που λένε αυτό είναι σοβαρό που λέτε, και για να δείξει ότι δεν είναι σοβαρό, τους λέει παιδιά αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά εδώ η κυβέρνηση αυτή είναι αλλεργική στην επιβολή των κανόνων, οπότε μην χαλαρώστε λίγο, δεν είναι. Ηρεμήστε. Όπως είπαμε όμως, ο μεγαλοπαράγοντας του τύπου είναι και αθλητικός παράγοντας. Τι προβλέπει ο νόμος για τους αθλητικούς παράγοντες?
2: Η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας, αυτή, εάν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
3: Ποιες είναι αυτές?
2: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορο.
0: Ούτε ψήλο στον κόρφο του. Ρε, τουλάχιστον μην τα λέτε. Πείτε, δεν ξέρουμε τι προβλέπουμε. Ό,τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Κάντε όπως το κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο, παιδιά, δεν διαχωρίζει απλώς τη θέση του. Λέω και εγώ το γατάκι, πάω και λέω: διαχωρίζω τη θέση μου τα βράδια και αυτό, διαχωρίζω τη θέση μου και κάνω τέτοια χωρατά. Ακούστε πώς το κάνει ο μάστορας του διαχωρισμού της θέσης Βαρδακαστάνη, όταν τον ρωτούν για το επεισόδιο. Ο Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ, όταν τον ρωτούν για το επεισόδιο στο ΑΚΑ.
4: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Τώρα χαλάμε τις καρδιές μας με τέτοια. Έλα ρε παιδάκι μου, σιγά, τι έγινε, να μου νερό και αλάτι. Δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι γίνεται.

Ρε Λίλη, σιγά λέει καλημέρα. Η γαργάρα που γίνεται για το γήπεδο είναι αδιανόητη. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο θα είχε συλληφθεί από αυτοφόρο και άμεσα. Σιγά ρε Λίλη που θα είχε συλληφθεί. Κανένα δεν συλλαμβάνεται. Χαλάρωσε Λίλη. Λες και ζεις άλλη χώρα θα είχαν συλληφθεί. Ναι, συνεχώς συλλαμβάνονται. Επιβάλλεται ο νόμος. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί, θέλει να επιβάλλεται ο νόμος.

0: Έλα, Αλέξη, φτιάξε μας το κέφι. Όχι, μάλλον οι παρουσιάστριες του Αλέξη που ελπίζουμε να είναι πάλι αυτές.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
0: Εντάξει, η Ανίτα Πάνια δεν ήταν ποτέ παρουσιάστρια του Αλέξη. Απλώς τη μιμείται η βουλευτής. Αλλά θα ήταν ωραία ένα δίδυμο Τσαπανίδου Πάνια στην παρουσίαση. Η άλλη είχε τη Μουτσάτσου. Δεν αξίζει ο Τσίπρας μια Πάνια. Αποφυλακίζεται και ο Γιωτόπουλος. Αποφυλακίζεται. Εντάξει, από το παιδιά 24 λέει δεν μπορεί να αποφυλακίσει τα 24. Θα πρέπει να περάσουν 25. 25 χρόνια ο άνθρωπος, 25 χρόνια στη φυλακή, γιατί 17 φόνοι, σιγά να πούμε, τι έγινε να πούμε, 17 φόνοι, 1,5 χρόνο ο φόνος. Επειδή λέμε καμιά φορά η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη. Που τα φτάρεθε ο παίχτες, μόλις την υπολογίσατε, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι 1,5 χρόνο στη φυλακή, τόσο κάνει. Περίπου όσο 2-3 κλεμμένα αυτοκίνητα, πόσο τόσο είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Αλλά εντάξει, να είστε ήσυχοι, παιδιά, δεν είναι ο μόνος Σοβίτης και πολυσοβίτης, δεν είναι. Το οποίο τα είπαμε χτες πόσο μεγάλος εξευτελισμός για τη δικαιοσύνη είναι, έτσι, να είναι η ποινή φοβερή, να είναι αυτό, καλώς να βγαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα θέλουν να ξεφτιλίζεται η δικαιοσύνη, δεν μας πέφτει λόγος. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο ο Γιωτόπουλος, ή μάλλον να μην σας τα πω εγώ, να τα πει ο Φλωρίδης υπουργός.
2: Ακόμα και στους Ισοβίτες και οι Ισοβίτες, από ένα χρονικό διάστημα και μετά. Μπορεί να κριθεί ότι μπορούν να βγουν με όρους έξω.
3: Ναι.
2: Με όρους.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα δηλαδή και πριν εκτίσουν τα 25 χρόνια ή τα 20 χρόνια, τα όποια χρόνια.
0: Και πολύ πριν, σιγά τι έγινε να πούμε. Οι Σόβοι ένα και ένα δύο, κανένα φόνο θα κάνανε, 2-3 φόνους, σιγά τι έγινε να πούμε. 1,5 επί 5 φόνοι είναι 5, 7,5 χρόνια. Ο άνθρωπος έμεινε 7,5 χρόνια στη φυλακή. Σιγά, 5 φόνους, 10 εκατομμύρια είμαστε. Τι έγινε να πούμε. Ο νομικός μας πολιτισμός.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Άλεξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από χθες μέσω της πλατφόρμας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορεία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μεσολαβητές στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντομπέλα μου, ξέρω μαγιές που μας κάνει.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Γουλί μου και ζουλί μου, γιόλα και καντυφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο από τότε που στον πέταξα, είναι αλήθεια ότι απόψε το βράδυ στο Θησίο επίσημος προσκεκλημένος του Φούιτ είναι ο Λαμίλο Γιαμάλ. Αστιότητες, αστιότητες, επειδή είμαστε Μπαρτσελώνα δηλαδή. Δηλαδή χάλια στην Ευρώπη πια.

Τζιοβάνι Μπουκάκιος, η διαμάχη για τα 24-25 χρόνια του Γιωτόπουλου μου θυμίζει το ανέκδοτο. Φτιάξε μου 99 σουβλάκια, να τα κάνω 100 μωρέ τα σουβλάκια στρογγυλά. Όχι ρε, ποιος θα φάει 100 σουβλάκια.

0: Πασαδάκος ο Μερακλής Μίσον, μήπως εν τέλει ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που όλοι ονειρευόμαστε? Μήπως αξίζει να τον ψηφίσουμε? Τόσο γέλιο μας έχει χαρίσει. Αμαρτία είναι να μην τον υποστηρίξουμε. Ναι, αλλά χαρίζει γέλιο και ως αντιπολίτευση. Άμα η κυβέρνηση χαρίζει γέλιο και μετά έρχεται και το δάκρυ μαζί. Γιατί να μην μείνουμε μόνο στο γέλιο? Απ' την άλλη, εγώ σας έχω πει, στηρίζω την ψήφο σε Τσίπρα ή Αχριστουλάκη. Ανδρουλάκη θέλω να πω, συγγνώμη, τον πολύ ικανό αυτόν πολιτικό που έχει καταφέρει να έχει το Πασόκ εκεί στο 12-13%, γιατί νόμιζε ότι άμα μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάει καλά. Πρέπει να είσαι λίγο αχριστούλης για να το καταφέρεις αυτό. Μετά από 7 χρόνια η άλλη είναι κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. 12, 13, 14. Επαγγελματικά δηλαδή με συμφέρει ο Τσίπρας εάν αφήσει ανοιχτούς τους σταθμούς που δεν γουστάρει. Στην πρώτη του πενταετία επιχείρησε να κλείσει, αν θυμάστε. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε με υπουργό Φλωρίδη. Υπουργός Φλωρίδης λέει για τον Γιωτόπουλο, μας ενημέρωσε πριν, το ακούσατε, ότι πώς κάνετε έτσι, μωρέ, εντάξει, οι σοβίτες βγαίνουν και πριν τα 25 χρόνια. Σιγά, τι έγινε, επειδή έχουν σκοτώσει? Α, σιγά, η αξία της ζωής είναι ανυπολόγιστη άλλωστε. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας λένε? Λοιπόν, κατανοεί βέβαια, κατανοεί την αγανάκτηση που μπορεί να έχουν πολύ περισσότερο οι συγγενείς, αλλά και οι υπόλοιποι που θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που κάποιος που έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, δηλαδή κάτι πολύ κακό, φοβερό, για 17 φορές ισόβια, θα ξέρουμε ότι θα είναι στη φυλακή. Δεν θα βγαίνει ποτέ, για κανένα λόγο. Κατανοεί ο Φλωρίδης, αλλά
1: κατανοώ τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων.
2: Δεν είναι μόνο οι συγγενείς. Και όλοι εκείνοι δεν είναι παιδιά, τα ισόβια θα είναι.
3: Ξεκινάτε από τους συγγενείς.
1: Ξεκινώ από τους ανθρώπους αυτούς και λέω ότι και η ελληνική κοινωνία έτσι. Εγώ τώρα
0: τι να κάνω, εγώ ένας υπουργός είμαι. Δεν εξαρτώνται, μια κυβέρνηση έχουμε, δεν εξαρτώνται από εμάς οι νόμοι της χώρας. Άλλωστε για όλα φταίει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2: Δεν πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, όταν ακούς ποινές, τώρα για το πρωί ο Δημήτρης, 10 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, τα ισόβια είναι ανισόβια, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, να σας
2: πω. Τι νόημα έχει να λέμε ότι καλά ισόβια, 15 φορές ισόβια, αλλά στα 25 μπορείς να αποφυλακιστείς?
1: Δείτε λίγο. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καθορίζει ότι δεν πρέπει, τα ισόβια δεν είναι ισόβια φόρου ζωής.
0: Ας αφήσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να θυμίσω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, παιδιά, δεν μιλάμε για φυσικούς νόμους, δεν μιλάμε για νόμους απαράβατους που υπάρχουν ασχέτως τις επιθυμίες μας, δεν είναι ιατρική, δεν είναι φυσική, δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αυθεντίες με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ο νόμος είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνία. Το ότι κάποιοι πολύ πολύ πονηροί πάνε να το εμφανίσουν ως μια θετική επιστήμη του, δεν ξέρεις εσύ να μιλάς αφού δεν έχεις καμία σχέση, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνεις για τη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη η οποία δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, στις αντιλήψεις, στις αξίες της κοινωνίας, είναι μια δικαιοσύνη όχι άχρηστη, είναι μια δικαιοσύνη που κάνει κακό, διότι βάζει, πώς να το πούμε, μπόμπα στην ίδια την αντίληψη για την αξία της δικαιοσύνης. Οπότε δικαιοσύνη που δεν λαμβάνει υπόψη της στην κοινωνία είναι για γουτουπού, για τα πανηγύρια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν μπορεί να αποφάσει ο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ό,τι θέλει, αλλά κανένα δικαστήριο δεν αποφασίζει και γενικά δεν μπαίνει ερήμην είτε των κυβερνήσεων είτε των νομοθεσιών είτε. Σε παρένθεση, είναι λογικό οι πιο κοντά στη νομική επιστήμη, οι άνθρωποι δηλαδή που ζουν από αυτή, να επιθυμούν όσο το δυνατόν περισσότερα παραθυράκια έτσι αλλιώς. Δηλαδή, πώς να το πω, βοηθάει μία συγκεκριμένη δουλειά να κυκλοφορεί πολύ έγκλημα εκεί έξω. Να είναι εύκολο για τους εγκληματίες να κάνουν αιτήσεις, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, να. Βοηθάει επαγγελματικός. Το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη μας, κλείνει η παρένθεση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει βέβαια αυτό, αλλά λέει και κάτι άλλο, το ότι οι χώρες αποφασίζουν πόσο είναι ο χώρος, ο χρόνος στον οποίο θα κάνει αίτηση ο ισοβήτης.
1: Από εκεί και πέρα οι χώρες καθορίζουν και το ύψος της κατώτερης
0: παράμετρο. Εσείς το πήγατε στα 25.
1: Εγώ το πήγα στα 25. Ναι, με το νέο ποινικό. Εγώ τα βρήκα 20,
0: ναι.
1: Το είχαν κάνει 20 με το ΣΥΡΙΖΑ και το πήγα στα 25.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η πολιτεία ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί να το πάει στα 30. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σου λέει ότι από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται.
0: Από πού και πέρα. Κάτι δεν μας λέει καλά ο Υπουργός. Αφού βάζουν οι κυβερνήσεις το όριο, ποιο είναι αυτό το από εκεί και πέρα. Κάτι δεν πάει καλά σε όλα αυτά, έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Κάτι δεν ξέρουν, κάτι δεν έχουν καταλάβει, κάτι δεν μας λένε. Θέλω να πω, εμένα από αυτά που ακούω, μου φαίνεται ότι τα 25, 24, 20 έτη είναι η χρόνια, είναι τα χρόνια μετά τα οποία μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για αποφυλάκηση. Δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα αποφυλακιστεί κιόλας. Το αν θα αποφυλακιστεί ή όχι εξαρτάται από τι προβλέπει η νομοθεσία της χώρας για τις αποφυλακίσεις. Τώρα, αν η νομοθεσία της χώρας είναι σαν την ελληνική που περίπου προβλέπει, εντάξει ρε παιδί μου, άμα δεν έκανες καμιά μεγάλη φασαρία, ήσουν ένα επιμελής μαθητής και πήρες και κανένα πτυχίο, δεν πάνε να έχεις σκοτώσει και 50 ανθρώπους, βγες έξω, δεν έγινε τίποτα να. Άμα είναι καμιά πιο σοβαρή νομοθεσία και λέει για να βγεις έξω πρέπει να έχεις ζητήσει 700 συγγνώμες, να έχεις πείσει ότι έχεις πραγματικά μετανιώσει για τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκες και τότε... Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς προβλέπεται γιατί κανείς δεν μας ενημερώνει για το τι ακριβώς προβλέπεται. Πασόκ, τι να λέει άλλαγε γι' αυτό.
3: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Εντάξει, Πασόκ είναι. Τι να χαλάσει την βραδιά για όνομα του Θεού. Ο Νίκος, μάλλον αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ο δικαστής λέει ως ποινή ισόβια και όχι 25 χρόνια φυλακή. Νίκο, το ξαναέχουμε πει, το ελληνικό νομικό σύστημα είναι ο μπερδές του Καραγκιόζη. Είναι ένα καραγκιοζηλίκι που πρώτα και πάνω απ' όλα εξευτελίζει την ίδια τη δικαιοσύνη και δεν φταίνει οι δικαστές γι' αυτό. Οι γελοί νομοθέτες δεν έχουν πει, παιδιά, καταργούνται οι ποινές 7, 8, 10 φορές ισόβια αφού δεν παίζουν κανένα ρόλο όπως φαίνεται. Και λέμε, σε ένα λογικό κόσμο η ποινή θα ήταν αν υπάρχει ανώτερη. Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει ανώτερη. Εδώ ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά αν υπάρχει ανώτερη, λέμε η ποινή για αυτό που έκανες καταδικάζει από 20 μέχρι 40 χρόνια. Αν είσαι τρομερά καλό παιδί, θα βγεις στα 20. Αν είσαι πολύ κακό παιδί, θα βγεις στα 40. Έτσι, αυτό είναι σοβαρή ποινή. Τα 17 ισόβια και μετά στα 25 έξω είναι εξευτελισμός της δικαιοσύνης, είναι γελιοποίηση της δικαιοσύνης για την οποία βασική ευθύνη έχει ο νομοθέτης που επιτρέπει τα 17 φορές ισόβια να μην λαμβάνονται καθόλου υπόψη, να είναι ένα νούμερο έτσι θεωρητικό. Να είναι κάτι του στυλ, ρίχτου και 100 φορές ισόβια, τι έγινε να πούμε.

0: Φλόρα μου λέει βάζει βόμβα και στην ίδια την αξία της ζωής. Η αξία της ζωής τη μέτρησε η ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική νομοθεσία πρώτα απ' όλα, έτσι. Οι δικαστές δεν κρίνουν έτσι, δεν αποφασίζουν από μόνοι τους σε κενό. Καθοδηγούνται ή περιορίζονται από τι προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος λοιπόν προβλέπει ότι η ανθρώπινη ζωή κοστίζει τώρα 1,5 χρόνο φυλακή, δεν είναι για παραπάνω. Άμα είχε σκοτώσει περισσότερο, θα του κάνουμε καλύτερη τιμή. Θα ήταν 5-6 μήνες στη φυλακή. Όχι Φλόρα μου, αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους νοιάζει. Οι διάφοροι επαγγελματίες της δικαιοσύνης που, πώς να το πούμε, εξυπηρετούνται επαγγελματικώς από αυτή την κατάσταση. Ότι δεν είναι μόνο σοφρονιστικός ο ρόλος της δικαιοσύνης, είναι, πρέπει και να παραδειγματίζει και να τιμωρεί τόσο αυστηρά ώστε να, πώς να, δούμε, να φοβάσει και να δημιουργεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ρόλος της δικαιοσύνης, ο πιο σημαντικός, γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει για να κάνουν οι διάφοροι νομομαθείς τους σοφούς. Υπάρχει για να κάνει την κοινωνία να αισθάνεται καλά, να αισθάνεται ασφαλής, να αισθάνεται ότι παιδιά εδώ είμαστε μια κοινωνία που έχουμε κανόνες και προχωράμε. Αυτός είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει στη φύση η δικαιοσύνη, δεν είναι κάτι φυσικό που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Οι άνθρωποι αποφάσισαν να την έχουν για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα ως κοινωνία. Εάν δεν εξυπηρετεί αυτόν τον ρόλο η δικαιοσύνη, είναι επικίνδυνη. Γενικώς, για να μην παρεξηγηθώ, τον εξυπηρετεί γενικώς αυτόν τον ρόλο. Αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που λες, όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και όσο ξεφεύγει από αυτό της το ρόλο η δικαιοσύνη, τόσο πιο προβληματική γίνεται. Ο σκοπός της δικαιοσύνης είναι να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς. Τελεία. Όλα τα άλλα έπονται. Δεν είναι να νταντεύει τους εγκληματίες. Σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!

ο Βίρονας Μάνο το δικό σου κόμμα που θα είναι και μοναδικό αφού θα απαγορεύονται τα υπόλοιπα, πώς θα λέγεται? Αν λέγεται εγώ. Ή Βουλαρίνος, δεν το έχω σκεφτεί.

0: ναι, σωστά λέει ο Τζοβάνι. Πρέπει να βρούμε το τραγούδι σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Υπάρχει ένα τέτοιο τραγούδι σε λένε Αλέξη. Το είχε φτιάξει η μια βουλή μεγαλοοικονόμου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά προς το παρόν θα διασκεδάζουμε με τους Σιριζέους που γονατιστεί και με τις γλωσσίτσες τους έξω παρακαλάνε τον Τσίπρα να τους πάρει στο καινούριο του κόμμα για να μην μείνουν στην απόξω. Και βέβαια και με το Πασόκ του Αχριστουλάκη που περνάει, που θα αγωνιστεί, μπορεί να πάει και τρίτο. Γιατί όταν μιμήσε τον Σύρι τον Τσίπρα και εμφανιστεί ο κανονικός Τσίπρας, τότε αυτοί που τους αρέσει ο Τσίπρας θα προτιμήσουν τον αυθεντικό και όχι την γοητευτική ως αστεία, αλλά όχι φοβερά πιστική από μίμηση. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, θα προλάβουμε για Γιωτόπουλο. Ούτε σε αυτόν αρέσει η επιφυλάξη. Σε κανένα, ρε παιδί, μα περίεργο πράγμα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ανέλαβαν μια ιστορική πρωτοβουλία εντός εισαγωγικών να δολοφονούν ανθρώπους. Κόντρα στη δημοκρατία και κόντρα στον νόμο. Και σήμερα βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας και λέει καλά κάναμε.
2: Αυτό λοιπόν, λέει. Ο Γιωτόπουλος έτσι. Αυτό είναι το εξοργιστικό.
0: Παράδειγμα. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση δεν θα μπορεί κανείς τρομοκράτης. Θα φέρουμε νόμο ότι αν έχεις τρομοκράτης έχεις σκοτώσει από τόσους και πάνω θα μένεις για πάντα στη φυλακή. Δεν θα μπορείς. Βέβαια για να μην είμαστε τέτοιο μπορούμε εμείς να το καυτηριάζουμε το...
2: Αυτό είναι το εξοργιστικό.
1: Η δημοκρατία το δέχεται και αυτό, αλλά και εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το καυτηριάζουμε.
0: Όλοι ευχαριστημένοι. Κατά συρροήν δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και εμείς μπορούμε να το καυτηριάζουμε. Τι άλλο να ζητήσεις, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
1: Αυτό δεν μπορεί
2: πάντως,
1: να είναι.
2: Πάντως, Υπουργέ, συμφωνείτε μαζί μου ότι όταν λέμε 25 χρόνια, κάποια στιγμή θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα ότι θα είναι 25 χρόνια που θα μείνει στη φυλακή.
3: Έστω 25 μήνες.
2: Ναι, έστω 25.
1: Ας μην κάνουμε εδώ τους εισαγγελείς σας, παρακαλώ.
3: Ωραία.
1: Δεν είναι δουλειά μας.
0: Ας τα σάπια, κύριε Μιχάλη. Δεν κάνουμε τους εισαγγελείς. Τους εισαγγελείς θα κάναμε εάν ερμηνεύαμε τον νόμο. Αν λέμε ότι βάση αυτού του νόμου, αν λέμε υπάρχει αυτός ο νόμος και βάσει αυτού του νόμου, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, έτσι αλλιώς. Εμείς λέμε ότι όταν κάποιος, ότι κάποιος πρέπει να εκτείει την ποινή που του επιβάλλεται ή κάτι σχετικό κοντά σε αυτή. Αυτό λέμε. Δεν είναι θέμα εισαγγελίας, είναι θέμα κοινής λογικής. Και όπως είπαμε, η δικαιοσύνη αυτό προσπαθεί να εξυπηρετήσει το αίσθημα της κοινωνίας, το γενικότερο αίσθημα ασφάλειας που θέλει να έχει μια κοινωνία. Γι' αυτό την έχει τη δικαιοσύνη η κοινωνία. Δεν την έχει για να κάνουν κάποιοι τους δικαστές και άλλοι τους δικηγόρους και άλλοι τους κριτές. Που κρίνουν δικαστές δικηγόρους και από πάνω και είναι αυτό ο ανθρωπισμός τα έτσι. Η δικαιοσύνη είναι για να αισθάνεται ασφαλής η κοινωνία. Να αισθάνεται ότι οι κανόνες επιβάλλονται και ότι μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό, γι' αυτό υπάρχει. Δεν είναι φυσική, δεν είναι ερήμην των ανθρώπων. Εξαρτάται απολύτως από τους ανθρώπους. Και τα μυαλά που κουβαλάνε. Άμα είναι κακά τα μυαλά, θα είναι κακά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τι λέει το Πασόκ.
4: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Πολύ γρήγορα, ο κύριος Μιχάλης και τα πατίνια.
5: Ξέρω ότι με τον κύριο Κυρανάκη το συζητάτε να έρθει αμέσως ένας νόμος ώστε να σταματήσουν οι ανήλικοι να ανεβαίνουν στα πατίνια και όποιον πάρει ο χάρος. Τι θα λέει αυτός ο νόμος και πότε θα έρθει.
1: Σύντομα τον ετοιμάζουμε, τον ετοιμάζει με πρωτοβουλία του Κώστα του Κυρανάκη. Θα έρθει σύντομα στη Βουλή ώστε να απαγορεύσουμε.
5: Πλήρως.
1: Για τους ανήλικους πλήρους. Δεύτερον, να υπάρχει
5: ποτήνια.
1: Ασφάλεια. Να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
0: Βεβαίως, επιτέλους ο νόμος. Βέβαια, πρέπει κάποιος να επιβάλλει τον νόμο και όπως διαπιστώνει ο κύριος Μιχάλης, ο νόμος δεν επιβάλλεται στην Ελλάδα.
1: Είδα προχθές ένα παιδί στη Μαραθώνους, εδώ κοντά. Ένα παιδί με πατίνι να τρέχει γύρω στα 70 χιλιόμετρα γιατί πήγαινε ακριβώς στην ταχύτητα που πήγαινε.
5: 70 χιλιόμετρα.

0: Μπαρούφα αρπακόλα τσαπατσουλιά. Ή μπαρούφες αριστερών τσαπατσούλιδων. Διαλέγετε όπως θέλετε το κάνετε. Μείνανε μόνο 7 ώρες. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλό μεσημέρι. Τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων και αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για την Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιο Σχυλάκης και Μαριάννα του Μασάτου. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των χθεσινών αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του χθες, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών, όπως είπε. Εν τω μεταξύ, οι μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Νέες εντολές για να εκκαινωθούν πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε χθες βράδυ στη Γάζα το νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, 31 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Τραγικός ήταν ο απολογισμός του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος στη Γερμανία, καθώς 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες των θανάτων. Οι υψηλές θερμοκρασίες που ξεπέρασαν σε κάποιες περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου οδήγησαν χιλιάδες πολίτες σε χώρους κολύμβησης. Η αστυνομία είχε απευθύνει προειδοποιήσεις για αυξημένη προσοχή στο νερό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές συμπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαρά Θεού έξω, Μάιος. Ο μήνας έχει 26, στην Ευρώπη καίγονται, εμείς καλά πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα αντιστραφεί το πράγμα γιατί είναι σαν τραμπάλα. Όταν αυτοί καίγονται, ψήνονται, εμείς είμαστε κάπως πιο υποφρετά. Θα γυρίσει και ανάποδα η ιστορία, εννοείται θα πιάσουμε και εμείς τα τριαντάρια, το τριαντάρι της κεντρικής Ευρώπης δεν αναπνέει, έτσι δεν το συζητώ, θες και τη φιάλη οξυγόνου παρέα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τους αφήσουμε εκεί να τηλεπορούνται και εμείς να ξεκινήσουμε την καθημερινότητά μας σήμερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με πολύ αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα και επίσης με πολύ αγάπη για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και μοιραζόμαστε την εξυπνάδα ο ένας με τον άλλον. Εννοείται και κάθε μέρα, κάθε στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Ξέρω δεν είναι της μόδας, κυρίες και κύριοι, πέρασε τώρα την επικαιρότητα. Άσε που προχθές είχε και μια είδηση την οποία δεν άκουσαν τη σχολιάζει κανένας από ούτε Φιλελές, ο οποίος είναι αντί Μητσοτάκης, είναι εναντίον του Κούλη γιατί κάνει διάφορα εκεί με το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά ούτε και κανένας αριστερός, ούτε φίλοι μου αριστεροί, αλλά δεν είδα και κανένα αριστερούλη επίσης να σχολιάζει το γεγονός ότι ήρθε στην Ελλάδα η ευρωβουλευτής κυρία Σοφή Βιλμές. Αυτή είναι του κόμματος Ρινιού. Δεν είναι καμία σχέση ούτε με το Μητσοτάκη ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώη και μάλιστα είναι αυτό που λέμε έτσι και ακροκεντρώη. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν, αφού μίλησε με τον κύριο Μπούχα, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κουτρατζή, ζήτησε στο τέλος συγγνώμη για τα όσα φεδρά και εσχρά ακούστηκαν, ζήτησε συγγνώμη για όλα για τους τερατώδεις ισχυρισμούς αναφορικώς με τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαφθορά και την καταπάτηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, Ευρωβουλευτής η οποία ήρθε εδώ να ελέγξει την Ελλάδα και σωστά γιατί γίνονται διάφορα, έτσι τα λέμε, μπράβο. Όταν λοιπόν δόθηκαν οι εξηγήσεις το ποιες κινήσεις έγιναν από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως, ζήτησε συγγνώμη για τα τερατώδη ψέματα που έχουν ακουστεί. Αυτά τα τερατώδη ψέματα, ξέρετε συνήθως πως ακούγονται, εμφανίζονται διάφοροι λατρεμένοι μας ευρωβουλευτές Έλληνες κατά άλλα, οι οποίοι πηγαίνουν και δυσφημίζουν με τον. Θα μου πεις, υπάρχει χειρότερος τρόπος στη δυσφήμιση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δυσφημίζουν συστηματικά την Ελλάδα. Ότι γίνεται εκείνο, το άλλο κτλ. Είναι η καλύτερη βοηθή όλων όσοι θέλουν να δημιουργούν έτσι αυτό που λέμε μια ατμόσφαιρα εναντίον της Ελλάδος. Αυτό συνέβη τις προάλλες. Δεν έπαιξε αυτή η είδηση, εννοείται. Δεν σχολιάστηκε καν, φυσικά. Αλλά Έχω κάτι νέα τα οποία θέλω να συζητήσω τώρα και με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, πλησιάστε στο μικρόφωνο, κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που έμαθα αναφορικώς με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρω, δεν πουλάει τώρα, έφυγε από την επικαιρότητα. Και με την, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα θέματα τα οποία και θα θέσω υπόψη αμέσως του κύριου Υπουργού, να δούμε πώς απαντά η κυβέρνηση. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Έμαθα και περιμένω τώρα να το συζητήσουμε αυτό, ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία την ανέθεσε την γνωμοδότηση, να συνταχθεί η γνωμοδότηση δηλαδή στην κυρία Τυχεροπούλου. Δεν τη λέει στην κυρία Τυχεροπούλου ότι είναι υπερασπίστρια ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως θεωρείται από τους αγγέλους της καθάρσεως, αρχαγγέλους καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συντάξει μια γνωμοδότηση ως προς το βαθμό εμπλοκής των 13 βουλευτών συν 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και προκύπτει ότι για τους 2 συνετάχθη λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, η οποία αθώνει σχεδόν τους 2 πρώην υπουργούς και βρίσκει εμπλοκή σε κάποια χρηματικά ποσά κάτω του σκανδαλωδών ποσών που θα συγκροτούσαν κακούργημα, σε πολύ χαμηλά εμπλοκή μόνο 5 βουλευτών από τους 13. Αυτή η γνωμοδότηση όμως δεν έφτασε εγκαίρως στο Κοινοβούλιο όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε για την άρση ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Αληθεύει αυτό?
3: Λοιπόν,
2: είναι έτσι το γεγονός στο πώς το περιγράφω ή το έμαθα λάθος?
3: Ας το δούμε με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι συνήγοροι των βουλευτών οι οποίοι βρέθηκαν υπό έρευνα. Όχι ακόμα υπό κατηγορία, αλλά υπό έρευνα. Λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, ότι δημιουργούνται κάποια ερωτήματα σοβαρά. Τα αιτήματα για να γίνει άρση της ασυλίας των βουλευτών στάλθηκαν στη Βουλή πριν να ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη? Γιατί αυτό είναι μείζον. Εάν δηλαδή πρώτα ζητήθηκε από τη Βουλή να άρει τις ασυλίες με βάση κατηγορίες, οι οποίες τους απέδιδαν πλημελήματα και κακουργήματα. Τα κακουργήματα ορίζονται με βάση το ποσό της πιθανής ζημίας που προέκυψε στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ορίζεται ένα όριο των 150.000, αν είναι από εκεί και πάνω, έτσι δεν είναι, λέτε, ότι είναι
3: 120.000.
2: 120, μάλιστα.
3: Τώρα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι... Γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε? Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ένα. Το δεύτερο είναι, και το αφήνω αυτό, είναι ότι αν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
2: Από τη γραμματοδότηση που συντάσσεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι για άλλον. Δηλαδή η κυρία Τυχεροπούλου δουλεύει για λογαριασμό, δουλεύει, εργάζεται, αυτό προσπαθώ να πω. Λειτουργεί, να το πω έτσι πιο κομψά, λειτουργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η κυρία Τυχεροπούλου ορίστηκε πραγματογνώμων για την υπόθεση, για τις υποθέσεις αυτές, την κάθε μία ξεχωριστά. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Εδώ ξέρετε τι κολλάει όμως, κύριε Υπουργέ, και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα τον ισμό της σκέψης σας. Έχω φιλοξενήσει πριν από κάνα δεκαήμερο τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κύριο Δημήτριο Γαλή, ο οποίος μας έχει πει ότι το λογικό και το σύνομο είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει, αφού άκουσε τις συνομιλίες, να καταλήξει και σε αυτό και στη δίωξη εναντίον των βουλευτών. Ότι δεν στέλνει απλώς τον φάκελο στη Βουλή, αλλά να πει ότι αυτοί ερευνήσαμε και είπαμε και διώκονται για, γιατί έκαναν ένα, δύο, τρία ή όσα έκαναν, εν πάση περιπτώσει.
3: Υπάρχει αυτό.
2: Αυτό υπάρχει.
3: Υπάρχει. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αναλυτικό πόρισμα με βάση τις συνομιλίες ότι. Με βάση τις συνομιλίες όμως, ναι. Έτσι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος.
2: Ναι, τώρα τι χρειαζόταν, μισόλτα. Αφού υπάρχει αυτό από τις συνομιλίες, γιατί ανέθεσαν στην κυρία Τιχεροπούλου να γνωμοδοτήσει, να κάνει πραγματογνώμη. Τι σημαίνει αυτό.
3: Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Από τις συνομιλίες και από υπολογισμούς που έγιναν, μάλλον με πρόχειρο τρόπο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληγαν ότι η ζημιά που επήλθε είναι, ας πούμε, σε δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις, σε ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, άρα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό προϋπέθεται, για να το πεις με βεβαιότητα, ότι έπρεπε να αναθέσεις πραγματογνωμοσύνη για να δεις αν όντως από διασταύρωση στοιχείων σου προκύπτει αυτό. Μάλιστα. Και όχι και μόνο από τις συνομιλίες.
2: Σωστά. Και δεδομένου ότι η κυρία Τιχεροπούλου ξέρει πώς λειτουργεί ο ΠΚΕΠΕ, μπορεί να κάνει τον υπολογισμό.
3: Ήταν
2: έτσι,
3: εκεί,
2: δεν είναι.
3: Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ναι. Ότι ναι. Ήταν αυτή που έκανε τους ελέγχους. Άρα λοιπόν. Τώρα, επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα, εφόσον τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι σωστά, είναι εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε αφότου ή μετά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τις άρσεις ασυλίας με τα δικά της, με ό,τι είχε ακούσει, και χωρίς να προχωρήσει σε διασταυρώσεις και τεκμηρίωση των κατηγοριών που απίφθηνε στους βουλευτές. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.
2: Και το οποίο έγινε και πολιτικός δώρος. Μα δεν είναι μόνο εδώ, παράγεται και πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία δικαστική.
3: Είναι
2: να διερευνηθούν τα πάντα.
3: Δηλαδή, ναι. Δείτε, για να σου το πω πιο απλά, για μια υπόθεση που ο κόσμος την ξέρει και την καταλαβαίνει. Ας πούμε, τραγωδία των Τεμπών. Φαντάζεστε ότι ο ανακριτής με τον εισαγγελέα θα μπορούσαν να αποδώσουν κατηγορίες πριν πάρουν στα χέρια τους όλο αυτό το τεράστιο αποδεικτικό υλικό των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, των αναλύσεων των χιλιάδες των εγγράφων, πριν καταλήξουν ποια είναι η κατηγορία. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα να απευθύνουν κατηγορία σε κάποιους κατηγορούμενους χωρίς να έχουν την πραγματογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ας πούμε, ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από τα ξένα πανεπιστήμια, μπορούσαν να το κάνουν αυτό?
2: Όχι.
3: Άρα μια ανακριτική διαδικασία καταλήγει στην κατηγορία όταν νωρίτερα αυτός που κάνει την ανάκριση, προκειμένου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έχουν φροντίσει να διασταυρώσουν.
2: Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να απαντήσει.
3: Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
2: Δεν μπορεί να πιεστεί από εσάς.
3: Εσείς
2: δεν μπορείτε.
3: Εγώ τώρα γιατί το κάνω αυτό που μιλάμε? Γιατί λέτε ότι ο ΠΚΕΠΕ είναι εκτός
2: μόδας,
3: ξέρω εγώ, βγήκε από τη συζήτηση. Δεν βγήκε. Γιατί σε έναν κόσμο έχει δημιουργήσει σοβαρές εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις αυτές παραμένουν. Παραμένουν. Μπορεί να μην παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο παραμένουν. Όπως παρέμεναν πάρα πολύ καιρό οι εντυπώσεις για την σκευωρία και τη συνωμοσία των Τεμπών. Εκεί, αν δεν γινόταν μία μάχη, δινόταν μία μάχη για την αλήθεια, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα συνέχιζε να πιστεύει σε αυτή την απάτη. Λοιπόν, άρα.
2: Μας ακόμη και τώρα έχει μία πίστη.
3: Σαφώς.
2: Δηλαδή,
3: σαφώς.
2: Ότι το 70% δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά άλλη στιγμή.
3: Λέω
2: αυτό,
3: ότι ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής αγώνας.
2: Ναι.
3: Κατά συνέπεια, δεν είναι εάν παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα
2: πρωτοσέλιδα.
3: Ένα λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Ένα. Δεύτερο. Είναι ότι αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες, και ειδικά για τους δύο υπουργούς, σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχων, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, μηδέν, μηδέν. Ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
2: Ναι, το μηδέν όμως αφορά στους πολλούς μεταξύ των 13 συν 2 πρώην υπουργών.
3: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Όπως επίσης υπάρχει.
2: Αλλά δημιουργήθηκε άλλη εντύπωση, κύριε
3: Υπουργέ,
2: ότι δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και 13 βουλευτές ήταν μέσα στο φαγοπότη του ΟΠΚΕΠΕ.
3: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε όμως.
2: Και διασπάθησαν ευρωπαϊκά χρήματα του ευρωπαϊκού λαού.
3: Ναι. Βέβαια.
2: Εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
3: Για να ξεκαθαρίσουμε.
2: Ναι.
3: Κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω στρεβλή εικόνα, λέγοντας ότι είναι και βουλευτές στο κόλπο το οικονομικό.
2: Μάλιστα, είναι, αλλά αυτά που λέμε τώρα πάλι εγώ δεν τα έχω ακούσει. Είναι σαν τα άλλα σχόλια που έλεγα, σαν το σχόλιο που έκανα στον πρόλογό μου. Δηλαδή, όταν έρχεται ανταπάντηση σε αυτό που θεωρείται δεδομένο στην Ελλάδα, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη με αρχιδιαφθορέα τον Μητσοτάκη και βοηθούσε εσάς, όλους εκεί του Υπουργικού Συμβουλίου, η ανταπάντηση δεν παίζει στην ενημέρωση. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα.
3: Είναι,
2: να πάω κόντρα στη διαμορφωμένη αντίληψη.
3: Υπάρχει μια επικοινωνική καταιγίδα όταν εμφανίζεται ένα γεγονός και μετά αυτό για να μαζευτεί σε σχέση με την αλήθεια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την αλήθεια είναι από χέρι χαμένος. Έχει υποστεί την καταιγίδα του ψέματος ή των ανακριβών στοιχείων και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο που λέτε, δηλαδή, όταν το θέμα παίζει, όλοι παίζουν, ο κόσμος βομβαρδίζεται.
2: Το δεδομένο ότι είναι διαφθαρμένη η
3: κυβέρνηση. Όταν το θέμα υποχωρεί, είναι κάποια μικρά βήματα.
2: Πάμε στο δεύτερο, γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Έχω ερώτηση για εσάς, την οποία διαβάζω σήμερα στα σχόλια.
3: Επομένως, το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εάν από την πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για ζητήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν νωρίτερα οι βουλευτές ή οι υπουργοί προκύπτουν ότι οι ζημίες τις περισσότερες ή σε κάποιες των περιπτώσεων είναι μηδενικές, άρα δεν υπάρχει θέμα, και σε κάποιες άλλες είναι πολύ μικρότερες από τις αρχικές των κακουργημάτων, που σημαίνει ότι μετατρέπονται σε πλημεληματικές, εάν είναι και αυτές, διότι είναι προφανές ότι η περαιτέρω έρευνα θα συνεχιστεί.
2: Ναι, αλλά αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου όμως. Δεν τα λέει ο Φλωρίδης, ούτε κάποιος από την κυβέρνηση. Αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου.
3: Επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα μιλώ πάλι με βάση δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. Όχι με στοιχεία που τα γνωρίζω εγώ. Όχι. Αυτά, ό,τι δημοσιοποιήθηκαν.
2: Άρα, καλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσει ευκαινήσεις.
3: Λοιπόν,
2: η Ελλάδα δεν πρέπει να δώσει.
3: Αυτό θα φανεί τώρα από τις περαιτέρω αποφάσεις της.
2: Δηλαδή, καλά, αυτά δεν πρόκειται να τα μάθει ποτέ κανείς. Καλά, καρσιά, αυτά θα φορούν μόνο τον βουλευτή, τον δικηγόρο του και εκεί τέλος.
3: Ναι, δείτε.
2: Αυτό λέω. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατυμπανίζει πόσοι βουλευτές ήταν εμπλεκόμενοι από τις αποκαλύψεις που έκανε ακούγοντας τα τηλεφωνήματα. Άλλο τώρα το γεγονός μου λέει ότι δεν οφείλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρα το έμαθαν οι δικηγόροι, ενημέρωσαν τον βουλευτή, καλά κρασιά οι υπόλοιποι εμείς.
3: Επαναλαμβάνω, η αλήθεια είναι πάντα
2: δύσκολη,
3: μια δυσχερής υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν,
2: από την αποκάλυψη.
3: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω μια προσπάθεια πάντα για την αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω, ο κόσμος έχει πώς να σας πω, στον κόσμο έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις και η προσπάθεια είναι τώρα αυτές οι εντυπώσεις να αποκτήσουν το συνολικό υλικό. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία πια, όσος κόσμος θέλει να τα έχει. Άρα, έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Όπως επίσης και έχουμε και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο, γιατί αυτό πάλι συνδέεται με κακουργήματα ενός υπουργού και ενός πρώην υπουργού. Σε σχέση με τους 35 ή εκείνους τους ανθρώπους, τους 37 που κάνανε, που υποβλήθηκαν.
2: Τους ξενοτρόφους.
3: Ναι, όχι εκπρόθεσμα οι αιτήσεις τους. Αυτοί τις αιτήσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία τις κάνανε. Όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια που πέραν τις επιδοτήσεις. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι αυτοί είναι αληθινοί κτηνοτρόφοι. Δεν αμφισβητήθηκε.
2: Τότε γιατί γιατί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια.
3: Εκεί διότι λέει.
2: Τον Σερών και ο Λιβανός.
3: Έγινε μια ενδικοφανής προσφυγή στον Υπουργό που προβλέπεται από τον νόμο, την οποία ο Υπουργός τη δέχτηκε. Με ποια έννοια, ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να υποβάλει ένα περαιτέρω τυπικό στοιχείο αρρώστησε από καρκίνο.
2: Ναι, αλλά η κυρία Τιχεροπούλα, από ό,τι μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, και πείτε μας, δικαιώνει τον κύριο Λιβανό ότι ορθώς ασχολήθηκε με το θέμα που του ετήθηκαν από τις ΣΕΡΕΣ.
3: Με βάση τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη,
2: αυτό
3: που λέτε προκύπτει.
2: Ναι. Αυτό όμως ούτε αυτό παίζει στο. Αλλά, δεν το είδα δεν το έγραψε κανείς αυτό. Εδώ τα συζητάμε τώρα.
3: Συνήθως ενδιαφέρον έχει η κακή είδηση, δεν έχει η καλή είδηση.
2: Τώρα διαβάζω επίσης σήμερα στο άρθρο του φίλου μου του Μιχάλη Μητσού στην εφημερίδα Τα Νέα ότι εγκαλείστε διότι με ευνηδιαστική νυχτερινή τροπολογία, εσείς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρήσατε να αποκλείσετε τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Απαντήστε, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, τα ακούμε γι' αυτό και πρέπει να απαντήσουμε, γιατί βλέπετε με τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θυμίζω.
2: Τι κάνατε εσείς τώρα, γιατί τους πετάξατε έξω, τι κάνατε.
3: Όχι, όχι. Τίποτα, θα σας πω τι έγινε ακριβώς.
2: Και ότι μετά από τις αντιδράσεις ανακαλέσατε αυτό που επιχειρήσατε στην αρχή.
3: Να, ναι, ναι.
2: Αρχικώς.
3: Ναι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό. Ναι. 22 Απριλίου του 26, ένα μήνα πριν δηλαδή από τώρα που μιλάμε, η κυρία Ακουβέση ήταν στους Δελφούς, στο φόρουμ των Δελφών.
2: Και μίλησε με τον Παύλο Τσίμα.
3: Με τον Παύλο Τσίμα. Την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί το Υπουργείο. Δεν θυμάμαι αν ήταν και το πρωί της ίδιας μέρας.
2: Και με χαμόγελο τα είπατε.
3: Ναι, και συζητήσαμε.
2: Ξεπροβοδίσατε και με χαρά.
3: Συζητήσαμε και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δηλαδή μιας διάταξης που θα επιταχύνει τις διαδικασίες των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Αυτό τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι τα λέει ο Φλωρίδης, αφού δεν υπάρχει κανένας να τα επιβεβαιώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κοβέση κατά λέξη στον Παύλο Τσίμα την ίδια μέρα στους Δελφούς. Εισαγωγικά, διαβάζω κατά λέξη. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στην νομοθεσία. Κατάλαβα, λέει η κυρία Κουβέση, ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτά είπε η κυρία Κουβέση στον Παύλο Τσίμα.
2: Είχε καταλάβει αυτά που της είπατε.
3: Λοιπόν, τι λέει εδώ. Θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
2: Εξηγήσατε.
3: Το καλωσορίζω πραγματικά. Πάμε τώρα λοιπόν τι κάναμε εμείς.
2: Γιατί όχι, το εξηγήσατε τι θέλει να κάνετε εσείς.
3: Μα ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και μάλιστα.
2: Δεν την ευθυνδιάσατε, όταν... δεν τη είπατε άλλα και κάνατε άλλα.
3: Από αυτή τη δήλωση προκύπτει ευθυνδιασμός. Και μάλιστα ναι. Την ημέρα της ψήφισης υπήρχε μία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα διαρκής. Η οποία τους λέγαμε, παιδί μου, τι σας ενοχλεί εδώ. Υπήρχε μία αίσθηση σε αυτούς ότι μπορεί να τους αφαιρούμε ανακριτικές αρμοδιότητες.
2: Κρατήστε το εκεί για να πιάσουμε από τις 8.30 μετά τις ειδήσεις τους από την αρχή, για να είναι έτσι καθαρό και για τους άλλους φίλους και φίλες που θα μπουν στην παρέα μας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας. Τόσο για επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και παράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, ότι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει και η χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματουχός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μεσολαβητές της συνομιλίας δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει επίσης σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγο θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Τον αναγγέλω για όλους εσάς που ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο 20 λεπτό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Τώρα, θα ήταν ένα μικρό σύντομο πρόλογο στο σκέλος που θίγουμε για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι φίλοι και οι φίλες να καταλάβουν σε τι αναφερόμαστε. Εσείς εγκαλείστε ότι φέρατε μια τροπολογία για να δυσκολέψετε τη ζωή των Ευρωπαίων εισαγγελέων και να τους βάλετε καπέλο Έλληνες δικαστικούς.
4: Το ακριβώς αντίθετο έγινε. Η διάταξη αυτή η οποία είχε συμφωνηθεί με την κυρία Κοβέση, όπως η ίδια δήλωσε δημόσια, ότι ήθελε να νομοθετηθεί και αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών όταν ερευνώνται πολιτικά πρόσωπα, αφήνει απολύτως άθικτες τις αρμοδιότητες των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή των Ελλήνων εισαγγελέων που είναι αποσπασμένοι εκεί, να κάνουν όλες τις ανακριτικές πράξεις. Δεν διστύγει καθόλου. Απλώς τι κάνει, αναβαθμίζει την ιδιότητα του δικαστή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ανακριτή, όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δηλαδή ο ανακριτής στις άλλες περιπτώσεις σε βαθμό κακουργήματος που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά μη πολιτικά πρόσωπα, είναι δικαστής πρωτοβάθμιος. Δηλαδή ανακριτής, ας πούμε, πρωτοδίκης. Εμείς τι κάναμε, λέμε ότι όταν η ανάκριση τελειώνει, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε ο ανακριτής πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής, δηλαδή να έχει μια εμπειρία σημαντική. Και ο ανακριτής τι καθήκοντα έχει, τι αρμοδιότητες έχει, είναι να πάρει την απολογία, αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
3: Διατυπώνται και τύπου απόψεις τύπου ότι πάει η κυβέρνηση, τα αναβαθμίζει για να τα καταχωνιάσει. Ενώ αν τα αφήσει στον πρωτοβάθμιο δικαστή, έχει μεγαλύτερη τόλμη και ελευθερία αυτός να δράσει. Για να αποκαλύψει, Ακούγονται και αυτά, κύριε Υπουργέ. Οφείλω να σας πω στις κουβέντες που κάνουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις, οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε ναι, αλλά πηγαίνοντας στο θέμα στον Άριο Πάγο, το κρύβει η κυβέρνηση.
4: Εδώ δεν έχουμε Άριο Πάγο όμως. Τέλος πάντων.
3: Όχι, δεν με καταλάβατε. Παράδειγμα ήταν το.
4: Να σας πω.
3: Ήθελα να πω ότι όταν το την αναβαθμίζει, ας πούμε, την έρευνα, τον έλεγχο. Μάλιστα.
4: Να σας πω τι γίνεται. Εάν έχεις πρωτοβάθμιο δικαστή, ο οποίος καταλήγει, ας πούμε, σε μία απόφαση Α, έρχεται και σου λέει: α, αυτόν τον πήραν από τον Άριο Πάγο και το έκανε έτσι. Τι να κάνει αυτός ο κακομερισσό νέος.
3: Ναι, όταν, λοιπόν, αλλά αν μας παλεύει η απόφαση, έχουμε δικαστές στην Αθήνα. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη. Απλώς, ναι, τι λέμε εδώ. Εμείς χρησιμοποιούμε την εμπειρία του ποινικού μας συστήματος εδώ και δεκαετίες.
3: Ναι, τώρα καπελώνετε εσείς, το ξέρει αυτό η κυρία Κοβέση.
4: Ασφαλώς, ασφαλέστατα, αφού μιλούσαμε. Σας λέω
3: Και τι πήρατε πίσω, γιατί αναδιατάξατε στην τροπολογία?
4: Ζητήσανε να κάνουμε ερμηνευτική δήλωση για να είναι σίγουροι ότι εννοούμε αυτό. Τους λέμε, μα είναι ως εκ του περισσού, διότι ο νόμος που ψηφίζουμε αναφέρεται στον νόμο το δικό σας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει ο νόμος εκείνος που δεν τον θίγουμε καθόλου, αλλά ίσα ίσα λέμε ότι εκείνος συνεχίζει να ισχύει, ότι η ανάκριση κάνετε εσείς. Εμείς τι κάναμε εκεί? Λέω, θέλετε και ερμηνευτική δήλωση να καταχωρηθεί στα πρακτικά? Μάλιστα, κάναμε και μια ερμηνευτική δήλωση που λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με τη
3: δηλαδή, εν ολίγης, ψάχνουμε τρόπους, ψάχνουμε να πιαστούμε από κάπου για να πούμε ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση και παρεμβαίνει στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Δείτε λίγο, δημιουργήθηκε όλο αυτό, επαναλαμβάνω, άντε εγώ να μην αποδώσω κακές προθέσεις, να το αποδώσω σε μια ειλικρινή αγωνία, να δούνε μην τυχόν γίνεται κάτι, αλλά από την ώρα που κατατέθηκε και η ερμηνευτική δήλωση, για να μην τους μένει καμία αμφιβολία, για μένα δεν χρειαζόταν καν. Αλλά τι θέλετε, ρε παιδί μου, θέλετε και ερμηνευτική, μάλιστα. Την καταθέσαμε στη Βουλή εκείνη την ημέρα, η οποία λέει ότι δεν θίγεται σε τίποτα.
3: Ωραία. Πάμε στο επόμενο τώρα θέμα με την θητεία. Τους δώσατε 2 χρόνια, θέλουν 5 χρόνια.
4: Όχι εμείς, όχι εμείς. Τώρα δείτε λίγο.
3: Ο Άρης Πάγος.
4: Ναι, η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από το 1909. Ίσως είναι και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απέκτησε ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Τι είναι αυτό? Είναι το συμβούλιο από 11 αρεοπαγίτες, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από τους 100 περίπου που είναι οι αεροπαγίτες, 100 και κάτι. Με κλήρωση. Και επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Σύνταγμά μας λέει, το Σύνταγμά μας, όχι κανένας νόμος, από το 1909 επαναλαμβάνω, ότι όταν πρόκειται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, δικαστή ή εισαγγελέα, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, εδώ, όταν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία κάποιων που υπηρετούν δικαστικών λειτουργών οπουδήποτε, όταν πρόκειται να παραταθεί η θητεία, άρα δηλαδή έχει να κάνει με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Γιατί τι είναι η υπηρεσιακή κατάσταση? Είναι ο διορισμός, είναι η μετάθεση, είναι η προαγωγή, είναι τα πειθαρχικά, είναι όλα. Σε αυτά και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και πολύ σωστά, γι' αυτό λέω εγγύησεις για τους Έλληνες δικαστές είναι οι πιο ισχυρές στον κόσμο. Στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά αρμόδιο να τα αποφασίσει είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, όταν τον Νοέμβριο ειδοποιηθήκαμε, έγινε δημόσια ανακοίνωση από το Λουξεμβούργο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανέωσε μόνη της για 5 χρόνια την θητεία των εκεί υπηρετούν των Ελλήνων εισαγγελέων, των 3 από τους 10, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντέδρασε και είπε: όπα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, και έκανε διαδικασία προσκλήσεως. Τότε λοιπόν μου τηλεφώνησε εμένα η κυρία Κοβέση και μου λέει: τι γίνεται εδώ? Της λέω: εδώ γίνεται ό,τι το ελληνικό σύνταγμα λέει. Η ερώτηση: τι κάνουμε τώρα? Λέω: αν θέλετε να με ακούσετε, θα κάνετε 2 πράγματα. Πρώτον, θα υποβάλλετε εσείς γραπτό αίτημα στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο να εγκρίνει αυτές τις παρατάσεις. Και δεύτερον, αυτοί που ενδιαφέρονται για να ανανεωθεί η θητεία τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, να υποβάλουν αιτήματα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, μετά από 2 μέρες έστειλε γραπτό αίτημα προς τον Άριο Πάγο. Έτσι. Και οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν και αυτοί μαζί με τους άλλους που ενδιαφέρονται τα αιτήματά τους. Άρα λοιπόν, εάν δεν ήταν θέμα αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, γιατί η κυρία Κοβέση έκανε αίτημα γραπτό?
3: Και τώρα πάντως, αν θέλει, μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
4: Ναι, μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν μπορεί να πάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό έχει γίνει τώρα μία αναφορά δική τους προς την Ευρωπαϊκή
3: Όταν
4: Επιτροπή.
3: Όταν η Ευρώπη, μισό λεπτό όμως, κύριε Φλωρή, τώρα θα μου πείτε πού χώρομαι εγώ τώρα. Όταν καθορίζονταν η συγκρότηση ευρωπαϊκά, στο πλαίσιο της ενώσεως. Η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτά δεν καθορίστηκαν από τους νομομαθείς.
4: Να σας πω κάτι.
3: Δεν γράφτηκε κάπου πώς συστήνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
4: ναι,
3: τι λέει το κάθε κράτος μέλος. Γιατί υπάρχουν κράτη της Ευρώπης που δεν έχουν αποδεχτεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Ναι, υπάρχει η Δανία, ας πούμε, δεν την έχει δεχτεί. Ναι.
3: Και κάτι άλλο, Βόρειο, εν πάση
4: περιπτώσει. Και η Σουηδία ακόμα. Και η Σουηδία ακόμα. Και τώρα που συζητάμε.
3: Και εκεί καταπατείται το κράτος δικαίου. Ναι, το ξέρω. Και εκεί είναι χώρες που.
4: Να σας πω τώρα που συζητάμε.
3: Στον πάτο των Αφρικανικών κρατών, ξέρω.
4: Να σας πω ότι είχαμε τώρα πριν από μια εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κοβέση, υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρθεί η ασυλία ενός Γερμανού ευρωβουλευτή. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα. Δεν το έκανε δεκτό. Είπε, δεν σου επιτρέπω. Ωραία. Ναι. Όχι για να βλέπουμε.
3: Ούτε αυτό το μάθαμε στην Ελλάδα.
4: Πού να τα μαθαίνουμε αυτά. Αυτό είναι την περασμένη εβδομάδα.
3: Άρα, μέχρι να έρθουν τα νέα, αργεί.
4: Όπου το ελληνικό κοινοβούλιο.
3: Σαν την Πράβδα που κάνουμε κανένα 8 χρόνια να δημοσιευτεί η είδηση, αφού επιβεβαιωθεί.
4: Το ελληνικό κοινοβούλιο, με το που υποβλήθηκαν τα αιτήματα, σε μια εβδομάδα μέσα είχε κάνει την άρση.
3: Ωραία, τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν. Τώρα, άλλη μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για το κοινό που μπήκε τώρα που είναι φρέσκο στην ακρόαση. Μαθαίνουμε, ξαναπάω αυτό που συζητήσαμε αρχικώς, ότι δηλαδή υπάρχει γνωμοδότηση της κυρίας Τιχεροπούλου που ξέρει τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε, πραγματογνωμοσύνη λέτε εσείς πιο σωστά, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τεκμηριωθεί η ζημία την οποία προκάλεσαν οι 13 βουλευτές οι εγκαλούμενοι της Νουδού συν δύο πρώην υπουργοί επίσης της Νουδού, και προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι οι δύο οι πρώην υπουργοί καλώς έπραξαν ό,τι έπραξαν, δηλαδή τους επιβεβαιώνει η κυρία Τιχεροπούλου, και από τους 13 βουλευτές μόλις για 5 προκύπτει ένα ποσό που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι τελικά, αλλά δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Άρα εδώ δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ντόρος, τον οποίον ντόρο η ίδια η κυρία Τιχεροπούλου διαψεύδει. Δηλαδή εννοώ η κυρία Τιχεροπούλου που εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού πήρε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είπα Ένωση, είπαμε συγχωρείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διαψεύδει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αληθεύει ή όχι.
4: Λοιπόν, δύο επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που είπαμε στην αρχή.
3: Ναι.
4: Δύο ερωτήματα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς την κυρία Τιχεροπούλου μετά την υποβολή των αιτημάτων για την άρση ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή εάν η Βουλή γνώριζε αυτή την πραγματογνωμοσύνη, έτσι, αυτό είναι βασικό.
3: Εσείς πήγατε εκεί. Την γνώριζε ή δεν την γνώριζε.
4: Τα στοιχεία δεν υπήρχαν. Αυτά που είχαμε υπόψη μας δεν υπήρχε αυτό.
3: Άρα λοιπόν, δεν εστάλει.
4: Λοιπόν, το ένα.
3: Ή υπήρχε και δεν εστάλει, ή υπάρχει εκεί ένα θέμα.
4: Άρα λοιπόν, πρώτον είναι αν παραγγέλθηκε μετά.
3: Μάλιστα.
4: Και δεύτερον, το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό αυτή τη εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης που φαίνεται με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ζημία είναι ανυπαρκτή, μηδέν, και σε κάποιες άλλες εκεί που εμφανιζόταν κακουργηματική ζημία πάνω από 120.000 ευρώ.
3: Αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, δηλαδή αν υπήρξε πραγματογνωμοσύνη η οποία ενδεχομένως απεκρύβει ή έγινε κατόπιν της παραγγελίας προς την Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών, και αφού έγινε πραγματογνωμοσύνη αυτή απεκρύβει όταν είχαμε την ψηφοφορία, εδώ τότε επιβεβαιώνονται εκείνοι στην αδελφή σας που λένε ότι και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, που λένε ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της κυρίας Κοβέση.
4: Θα αναφερθώ.
3: Αν λέω έγιναν έτσι τα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα.
4: Εγώ, να σας πω, εκπροσώπησα την κυβέρνηση στη Βουλή.
3: Ναι.
4: Στην υπόθεση που η Βουλή συζητούσε το αίτημα για τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής. Αυτό που ο κόσμος λέει προανακριτική επιτροπή. Για τους δύο πρώην υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό.
3: Σπύλιο Λιβανό και Αραμπατζή.
4: Ναι. Εάν αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, την οποία παρήγγειλε, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρχε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενώ η Βουλή συζητούσε να παραπέμψει υπουργούς, δεν είχε στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
4: Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα.
3: Τεράστιο θέμα.
4: Θέτω τα ερώτημα. Ναι, διότι
3: αυτό είναι τεράστιο θέμα.
4: Αν είναι έτσι, προσέξτε, αν είναι έτσι, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει και τελικά να μην υπάρχει κατηγορία. Δείτε λίγο. Έτσι, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Εγώ θέτω τα ερωτήματα με βάση, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, και αυτό γιατί ο κόσμος πρέπει τουλάχιστον να έχει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης αυτής υπόψη του. Αυτό λέω.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ χοντρό επίσης να συζητείτε η άρση ασυλίας, να συζητείτε το αν θα παραπευθούν σε προανακριτική επιτροπή δύο πρώην υπουργοί και την ίδια ώρα η κυρία Τυχεροπούλου να αθωώνει τους δύο πρώην υπουργούς και να λέει σωστά έπραξαν. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι τερατώδες πράγμα.
4: Είναι ερωτήματα προς απάντηση.
5: Μάλιστα. Τι θα γίνει με τον αρχηγό της συμμορίας των κατασυρωήν δολοφόνων? Αυτό το δικαστικό συμβούλιο στον Πειραιά πολύ large το βλέπω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ειδικός αυτουργός δεν πήρε ποτέ την ευθύνη. Δεν αποδέχθηκε ποτέ την ελληνική δημοκρατία. Δεν αποδέχθηκε την ελληνική δικαιοσύνη, θεωρεί δικαστή τον εαυτό του. Γιατί δίκαζε αυτός. Δίκαζε σε θάνατο. Λοιπόν, και κάνει και ένα χρόνο λιγότερο από αυτό την ποινή την εξευτελιστική για 25 δολοφονίες. Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω εγώ και κάνω σχόλια. Με όλο το σεβασμό στο Συμβούλιο αλλά και με όλο το σεβασμό και στη δημοκρατία μας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας χρόνος για κάθε δολοφονία, ούτε καν χρόνος.
4: Λοιπόν,
5: ορίστε, σας έβαλα πολλά τώρα.
4: Όχι, δεν είναι
5: θύμα ενδεχομένως, αλλά με συγχωρείτε.
4: Εγώ δεν μπορώ να κάνω, επειδή είμαι υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο για την απόφαση αυτή που θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης. Θα μπορούσα να κάνω, αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο. Να ασκήσω δηλαδή νομική κριτική. Όπως ασκούν κάποιοι. Ποια ήταν η πορεία? Η πορεία ήταν ότι το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών, προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είπε να απορριφθεί η αίτηση για την φόρο απόλυση. Στο Συμβούλιο των Εφετών, ο εισαγγελέας Εφετών έκανε αρνητική εισήγηση. Το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε να απολυθεί η πόρους. Επαναλαμβάνω, δεν σχολιάζω νομικά. Το δικαιωτικό μας όμως σύστημα έχει και την δυνατότητα του αρείου πάγου, της εισαγγελίας του αρείου πάγου, να ασκεί αναιρέσεις επί αποφάσεων που δεν συμφωνεί. Ο εισαγγελέας του αρείου πάγου ανέθεσε άμεσα την ίδια μέρα την υπόθεση σε αντισαγγελέα του αρείου πάγου, ο οποίος χθες άσκησε αναίρεση κατά τις αποφάσεις αυτής. Εξ όσων πληροφορούμεθα από τα δημοσιεύματα, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα συνεδριάσει ίσως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα αποφανθεί επί της αναιρέσεως του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το ζήτημα αυτό. Εάν η αναίρεση αυτή γίνει δεκτή, τότε είναι προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει στη φυλακή. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα.
5: Αλλά στα 25 χρόνια είναι η μεγίστη ποινή, έτσι?
4: Ναι, κύριε... δείτε λίγο. Εγώ τα 25 τα βρήκα 20, για να συνεννοούμαστε. Ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19.
5: Γιατί μπορείς να δολοφονείς ανθρώπους και το 20 ΣΥΡΙΖΑ, να καθαρίζεις.
4: Ναι, ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19 τα πήγε στα 20. Εγώ επιστρέφοντας τα πήγα στα 25.
5: Ήταν οι ανθρωπιστές.
4: Ναι. Τα πήγα στα 25. Μάλιστα. Τώρα δείτε, υπάρχει ένα σαφές όριο όπου δεν μπορεί να πας ισόβια. Αυτά που λένε στην Αμερική ισόβια εφόρου ζωής. Η Αμερική έχει δύο ισόβια. Είναι τα ισόβια εφόρου ζωής και τα ισόβια που μπορεί να βγεις νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ερμηνεύσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανώτατο όριο που όταν λέμε ισόβε θα μείνει κάποιος μέσα. Διότι θεωρεί ότι από εκεί πέρα είναι βασανιστήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι.
5: Όταν δολοφονείς ανθρώπους, είσαι καλός άνθρωπος.
4: Έτσι έχει κρίνει. Τώρα, άμα ήταν να σας πω την προσωπική μου άποψη, θα σας την έλεγα, αλλά όχι τώρα.
5: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και
4: ευχαριστώ
5: σε
4: και
5: λίγο
4: εγώ.
5: Παρακαλώ αν θέλετε μισό λεπτό πριν φύγετε, υπάρχει μια δήλωση πρώτη του επερχόμενου να αναλάβει πάλι έτσι αρχηγία κόμματος πολιτικού ανδρός που διετέλεσε πρωθυπουργός, ο οποίος σε μια δήλωσή του 2020 κάτι αναφερόταν σε αρμούς εξουσίας. Παρακαλώ έτσι να ακούσουμε όλοι μαζί και να το θαυμάσουμε.
6: Τη δεύτερη φορά αριστερά, πώς θα καταφέρουμε κερδίζοντας τις εκλογές αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Ένα ερώτημα αυτό.
5: Πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα, το κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, που θέτει ο πολιτικός ανήρ?
4: Το ενδιαφέρον.
5: Ο οποίος έρχεται τώρα με τη φανέλα της Μπάρτσα να μας συστήσει κόμμα καινούριο. Ποιοι είναι οι αρμοί της εξουσίας, κύριε Γιώργη?
4: Το ενδιαφέρον στην επάνωδο Τσίπρα είναι το εξής. Ο κόσμος περιμένει από έναν άνθρωπο που θέλει να επανέλθει να δει αν αυτός κατά το χρόνο που ήταν αντιπολίτευση τότε και κυβέρνησε μετά και κυρίως κατά το χρόνο που κυβέρνησε έχει ξανασκεφτεί κάποια από αυτά τα πράγματα που έκανε τότε και τα οποία πλήρωσε
5: τι
4: άσχημα
5: εσύ, και η σκεφτεί, τα έχει σκεφτεί.
4: Τα έχει σκεφτεί από την ανάποδη. Είπε στην πραγματικότητα ποια είναι η φράση «Και λίγα σας έκανα». Διότι η φράση «έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα» είναι «Και λίγα πάθατε».

ακούσετε από εδώ. Ξέρετε ότι με τον ερχομό του ο Μεσσίας, τον οποίον προσβλέπετε αριστεροί φίλοι μου, ξέρω θα ενοχληθείτε πάλι και διάφοροι άλλοι αριστερούλιδες, ότι με το καλημέρα σας απέλυσε δημοσιογράφο από το Κόντρα. Προσέξτε, από το Κόντρα Channel που είναι ένα κανάλι που απηχεί απόψεις τέτοιου τύπου, επειδή ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε μία ερώτηση η οποία δυσκόλεψε λίγο την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον απέλυσαν τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το μάθατε αυτό, το ξέρετε? Όχι, βέβαια πρέπει να το ξέρετε, το ακούσετε από αυτή την εκπομπή, αλλά σε λίγο. Όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Ξέρω, πέσανε πολλά τώρα για το πρωινό μας εδώ της Τρίτης. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βασιλιάδης της Ίντερβιου μας δίνει την πρώτη ύλη, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Να έχουμε να συζητάμε. Φρέσκια, ολόφρεσκια δημοσκόπηση. Λίγο θα είναι μαζί μας ο κ. Βασιλιάδης μετά τις 9. Νέα Δημοκρατία είναι πρόθεση ψήφου αυτό, όχι αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 26,1. Κόμμα Τσίπρα 12,8. Πασόκ 12,3. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5. Χριστιανού είναι αυτή. Ελληνική Λύση 5,8. Κουκουέ 5. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,2. Μέρα 2,8. Δημοκράτες 2,5. Νίκη 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5. Νέα Αριστερά 0,5. Άλλο κόμμα 3,8. Αναποφάσιστη 12,7. Να έχετε να πορεύεστε. Καλημέρα σας, διάλειμμα δεύτερο, δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, το οποίο έχει πολύ πράγμα, εννοείται. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αφνα Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για την Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και παράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους.